0: Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Έως τις 4 κατατίθενται οι υποψηφιότητες για τη νέα πολιτική επιτροπή. Παράλληλα διεξάγεται ειδικό side event για την τεχνητή νοημοσύνη με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στο Πεκίνο και τις συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Μιλώντας στο Fox News, ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει κάποιος να κηρύξει ανεξαρτησία και μετά οι ΗΠΑ να πρέπει να πολεμήσουν. Χαρακτήρισε φανταστικές τις εμπορικές συμφωνίες με το Πεκίνο, χωρίς ωστόσο να δοθούν σαφείς λεπτομέρειες. Στο επίκεντρο των συνομιλιών επίσης το Ιράν και τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο ΣΥ διαβεβαίωσε πως το Πεκίνο δεν εξετάζει στρατιωτική βοήθεια προς την Τεχεράνη. 2 Ιταλικά ναρκαλιευτικά απέπλευσαν από τη Σικελία με προορισμό τα στενά του Ορμούζ προκειμένου να συμβάλλουν στον καθαρισμό της περιοχής από νάρκες υπό την προϋπόθεση ότι οι εχθροπραξίες θα έχουν τερματιστεί οριστικά. Τα 2 πλοία θα φτάσουν στον Περσικό κόλπο σε περίπου 1 μήνα. Τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και πάνω από 30 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα με στόχο, σύμφωνα με πληροφορίες, τον υψηλόβαθμο διοικητή της Χαμάς Ιζαλντίν Αλ-Χαντάτ. Παραμένει άγνωστο αν συγκαταλέγεται μεταξύ των νεκρών. Παλαιστινιακά μέσα ανέφεραν ότι η επίθεση έπληξε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη συνοικία Ριμάλ, ενώ ακολούθησε δεύτερη επιδρομή εναντίον οχήματος σε κοντινό δρόμο. Την ίδια ώρα το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν στην παράταση για 45 ημέρες της εκεχηρίας που είχε ανακοινωθεί από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών στις 16 Απριλίου σύμφωνα με το State Department. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα κοριτσάκι 3 ετών, όταν ουκρανικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στο Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 25χρονης που έπεσε από μπαλκόνι του επταόροφου στην Καλλίπολη στον Πειραιά. Στην ασφάλεια Πειραιά μεταφέρθηκε για καταθέτει ο 50χρονος σύντροφός της. Αντίστροφη μέτρηση για τον απόψινό μεγάλο τελικό της Eurovision στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο θα εμφανιστούν στην 6η θέση με τα στοιχήματα να τους κατατάσσουν σταθερά στην πρώτη τριάδα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει μεταβολή του καιρού με σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές και από το απόγευμα στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Στην Αττική ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Την πορεία της χώρας προς το 2030 με ορίζοντα τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας περιέγραψε χθες ο Πρωθυπουργός, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε έναν εκτενή απολογισμό του κυβερνητικού έργου, αναφέρθηκε στις διεθνείς προκλήσεις και έθεσε τους στρατηγικούς στόχους για την επόμενη τετραετία. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε Ανδρουλάκη, Τσίπρα και συνολικά στην αντιπολίτευση και απίφθινε πρόσκληση στον κόσμο που στήριξε τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης εστίασε στο τρίπτυχο μεταρρυθμίσεων στην οικονομία, υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής και θεσμικής αναγέννησης της δημόσιας ζωής, ενώ για την ακρίβεια είπε ότι η μόνη αποτελεσματική απάντηση είναι οι αυξήσεις μισθών και οι μειώσεις φόρων. Για υποκρισία στο θέμα της ακρίβειας κατηγόρησε την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στις τιμές καυσίμων, ενοικίων και βασικών αγαθών. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, της ακριβοπληρωμένης υγείας και της πανάκριβης στέγης, ανέφερε από την Αλεξανδρούπολη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα μιλήσουν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι αντιπρόεδροι του κόμματος Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Στις 11.30 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Θετικά αποτιμούν, είπα και εκείνα, την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο, αν και υπήρξαν ελάχιστα ουσιαστικά αποτελέσματα, καθώς δεν εξασφαλίστηκε ουσιαστική βοήθεια από την Κύμνα για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Για το ζήτημα της Ταϊβάν, το οποίο αποτελεί κόκκινη γραμμή για το Πεκίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος την προειδοποίησε να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, ενώ είπε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα την ενισχύσει με νέα οπλικά συστήματα. Ανοιχτός σε κάθε βοήθεια και εκ μέρους του Πεκίνου για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη σύνοδο των BRICS στο Νέο Δελχή ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιβεβαιώνουν αμυντικές ενέργειες τους στις αρχές Απριλίου μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal για επιθέσεις κατά του Ιράν στις αρχές Απριλίου. Δύο ιταλικά ναρκαλιευτικά απέπλευσαν από τη Σικελία με προορισμό τα στενά του Ορμούζ προκειμένου να συμβάλλουν στον καθαρισμό της περιοχής από νάρκες όταν σταματήσουν οριστικά οι εχθροπραξίες. Παρατείνεται για άλλες 45 ημέρες η κατάπαυση πυρός Ισραήλ-Λιβάνου που κηρύχθηκε στις 17 Απριλίου σύμφωνα με τη Ουάσιγκτον. Εγγυήσεις από τη ΣΥΠΑ ζητάει Βυρητός για την εδραίωση της νέας εκεχηρίας. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους 3 διασώστες και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη Χαρούφ του Νοτίου Λιβάνου. Στη Γάζα τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν χθες σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο κορυφαίο διοικητή της Χαμάς, ο οποίος παραμένει άγνωστο αν συγκαταλέγεται μεταξύ των νεκρών. ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 25χρονης που έπεσε χθες από μπαλκόνι επταόροφης πολυκατοικίας στην Καλλίπολη του Πειραιά. Στην ασφάλεια Πειραιά ανακρίθηκε ο 50χρονος σύντροφός της. Στη Ρωσία τουλάχιστον 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος σε πολυκατοικία στο Μπέλγκοροντ. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη. Ο Ακύλας ανεβαίνει δυναμικά στη σκηνή με το Φέρτο και θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Η ελληνική συμμετοχή συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης και σαρώνει στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά, βόρεια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσχερα ισχυρές και από το απόγευμα στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Στην Ήπειρο, καθώς και στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσχερες χαλαζοπτώσεις. Αφρικανική σκόνη σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Την πορεία της χώρας προς το 2030 με ορίζοντα τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας περιέγραψε χθες ο Πρωθυπουργός κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε έναν εκτενή απολογισμό του κυβερνητικού έργου, αναφέρθηκε στις διεθνείς προκλήσεις και έθεσε τους στρατηγικούς στόχους για την επόμενη τετραετία. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε Ανδρουλάκη, Τσίπρα και συνολικά στην αντιπολίτευση και απίθυνε πρόσκληση στον κόσμο που στήριξε τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης εστίασε στο τρίπτυχο μεταρρυθμίσεων στην οικονομία, υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής και θεσμικής αναγέννησης της δημόσιας ζωής, ενώ για την ακρίβεια είπε ότι η μόνη αποτελεσματική απάντηση είναι οι αυξήσεις μισθών και οι μειώσεις φόρων. Για υποκρισία στο θέμα της ακρίβειας κατηγόρησε την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει πρωταθλήτρια στην Ευρώπη σε τιμές καυσίμων, ενοικίων και βασικών αγαθών. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, της ακριβοπληρωμένης υγείας και της πανάκριβης στέγης, ανέφερε από την Αλεξανδρούπολη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα μιλήσουν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι αντιπρόεδροι του κόμματος Κώστης Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Στις 11.30 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Θετικά αποτιμούν, είπα και εκείνα, την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο, αν και υπήρξαν ελάχιστα ουσιαστικά αποτελέσματα, καθώς δεν εξασφαλίστηκε ουσιαστική βοήθεια από την Κίνα για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Για το ζήτημα της Ταϊβάν, το οποίο αποτελεί κόκκινη γραμμή για το Πεκίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος την προειδοποίησε να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, ενώ είπε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα την ενισχύσει με νέα οπλικά συστήματα. Ο πρεσβευτής της Κίνας στον ΟΗΕ επέκρινε την πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν ΗΠΑ και Μπαχρέιν για τα στενά του Ορμούζ, με αίτημα την ελεύθερη ναυσιπλοεία και τον τερματισμό των Ιρανικών επιθέσεων στον Περσικό κόλπο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιβεβαιώνουν αμυντικές ενέργειές τους μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal για επιθέσεις κατά του Ιράν στις αρχές Απριλίου. Παρατείνεται για άλλες 45 ημέρες η κατάπαυση πυρός Ισραήλ-Λιβάνου που κηρύχθηκε στις 17 Απριλίου σύμφωνα με τη Ουάσιγκτον. Εγγυήσεις από τη ΣΥΠΑ ζητάει Βηρυτός για την εδραίωση της νέας εκεχηρίας. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους 3 διασώστες και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη Χαρούφ του νοτίου Λιβάνου. Στη Γάζα τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν χθες σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο κορυφαίο διοικητή της Χαμάς, ο οποίος παραμένει άγνωστο αν συγκαταλέγεται μεταξύ των νεκρών. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 25χρονης που έπεσε χθες από μπαλκόνι επταόροφης πολυκατοικίας στην Καλλίπολη του Πειραιά. Στην ασφάλεια Πειραιά ανακρίθηκε ο 50χρονος σύντροφός της. Στη Γερμανία, ένας εργαζόμενος έχασε χθες τη ζωή του και άλλοι 17 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο μετά από διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο στην Νιρεμβέργη. Στη Ρωσία, τουλάχιστον 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος σε πολυκατοικία στο Μπέλγκοροντ. Στις 10 το βράδυ, απευθείας από την Ερτένα, ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη. Ο Ακύλας ανεβαίνει δυναμικά στη σκηνή με το Φέρτο και θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Η ελληνική συμμετοχή συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης και σαρώνει στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά, βόρεια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, όπου πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές, και από το απόγευμα στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Στην Ήπειρο και στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις. Αφρικανική σκόνη σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Ματίνα Καραμίτζου. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Περίσεψαν οι κολακίες, οι αυρότητες, τα λέλουδα, λέλουδα, πολύ λέλουδο. Στη συνάντηση Drum Sealer. Τα πάντα όμως κρίνονται στο ταμείο στη ζωή αυτή, όπως πολύ πολύ καλά ξέρουμε. Η Κίνα λέει παρήγγειλε 200 Boeing, αριθμός πολύ μικρότερος των προσδοκιών. Έτσι είπε ο Τραμπ δηλαδή, η Κίνα δεν το επιβεβαιώνει. Υπήρξαν συμφωνίες για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων, πρόοδο στη διαχείριση των μελλοντικών εμπορικών σχέσεων, ανακοχή με άλλα λόγια στον εμπορικό πόλεμο που έχουν μεταξύ τους. Ωστόσο, ο Τραμπ δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την κινέζικη μεσολάβηση για τερματισμό του πολέμου. Το ζητούμενο δηλαδή. Η Ταϊβάν, ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε ο πρόεδρος Σι, παραμένει κόκκινη γραμμή. Σε δηλώσεις το Αμερικανός πρόεδρος είπε, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην πάει σε γρήγορη ανεξαρτησία, ότι είναι υπό εξέταση και το θέμα ενίσχυσής της με οπλικά συστήματα. Τώρα, ζυγίζοντας τα όλα αυτά και με δικά μας λόγια, ούτε φίλοι ούτε εχθροί, κάπως έτσι μου φαίνεται εμένα, και με περιορισμένο συνεταιριλίκη. Το CNN όμως και τα διεθνή μέσα βάζουν 9,9 λέει στην επίσκεψη αυτή, με άριστα το 10, ότι τα πήγε πολύ καλά. Πάντως, δημοσιογράφοι όσοι ήταν συνοδεία κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο πριν επιβιβαστούν, πέταξαν λέει από το αεροπλάνο κινητά, διαπιστεύσεις, αναμνηστικά, ό,τι είχαν πάρει από τους Κινέζους υπό τον κίνδυνο χακαρίσματος λέει. Εδώ στα δικά μας είχαμε άνοιγμα της αυλαίας χθες το βράδυ του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας από τον Πρωθυπουργό, σε μια συγκυρία προεκλογικής τροχιάς. Έθεσε τα διλήμματα ο κ. Μητσοτάκης της Κάλπης, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Κατά τα λοιπά, κουρνιαχτό, πολύ κουρνιαχτό για το ακίνητο Ανδρουλάκη. Προσφυγή στη δικαιοσύνη προανήγγειλε του Πασόκ. Πάω στοίχημα ότι έρχονται και άλλα επεισόδια σε αυτή την κόντρα. Τον κόσμο βεβαίως τον πονούν τα ζητήματα της καθημερινότητας. Πάνω από 7% η εβδομαδιαία άνοδος του Brent, με τους παράγοντες της αγοράς να μην είναι καθόλου αισιόδοξοι για αποκλιμάκωση. Αυτό που μας νοιάζει δηλαδή. Περιμένουμε να γελάσει λίγο το χυλάκι μας απόψε στον τελικό της Eurovision. Τα έχει πάει περίφημα εκεί το αγόρι μας. Αυτός. Φέρτο, φέρτο, Ακύλα, φέρτο. Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Είναι φαβορί, λέει, φαβορί. Φραγκάσω, no alimite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Κάπως έτσι έχουν τα βασικά ζητήματα της επικαιρότητας και πάμε να κάνουμε άλλο ένα ξεκίνημα εδώ από το Earth News Radio, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή λίγο μετά τις 5. Ξεκίνημα στο Earth News Radio λοιπόν, Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο, μπροστά από το μικρόφωνο, πίσω στην κονσόλα του ήχου, Γιώργος Κεύης υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε όλους και όλες εσάς, να μας φτιάχνει η διάθεση.
1: Θέλω οπότε φέρτο.
0: Πολύ καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη, καλή ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Η ιστορική συχνότητα του πρώτου προγράμματος, όπως εξακολουθείτε να επιμένετε οι παλιοί ακροατές εδώ στα μηνύματά σας. Νιν Earth News Radio, διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από την πλατφόρμα erteco.gr, εκεί όπου φιλοξενούνται όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς θα επιλέξετε βεβαίως το Earth News Radio. Διάβλος επικοινωνίας είναι το Viber. Γράφετε δύο λεξούλες που έχουν να κάνουν με την ονομασία του σταθμού, Earth News η μία, Radio η άλλη, λατινικοί χαρακτήρες. Αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε καλημέρες, μηνύματα, ευχές, σχόλια, κριτική για ό,τι ακούτε, και φωτογραφίες. Φωτογραφίες παρακαλώ, μας φέρνουν πιο κοντά και μας βγάζουν από τα στενά όρια του στούντιο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, πάμε να κάνουμε ωραίο ξεκίνημα και αφού τα είπαμε όλα αυτά τα ωραία και τα καλά μετά των συστάσεων, κύριε Μαέστρο, βάλε μπρος το μαγαζί, δεν πάμε πουθενά χωρίς να ξέρουμε τι έρχεται από πλευράς καιρού.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εντονότερη θα είναι η αστάθεια το Σάββατο με αρκετή σκόνη στη νότια χώρα. Πιο αναλυτικά το Σάββατο περιμένουμε νεφώσεις τοπικά αυξημένες με βροχές το πρωί στα νότια, από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα, με ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία. Οι άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς, έως 30 στην Κρήτη. Στην Αττική είναι πιθανές βροχές από το μεσημέρι. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε καθαρή ατμόσφαιρα με ήλιο και λίγες μπόρες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.
0: Κορίτσι του Μάη είναι τη σκόνη. Τι την θέλει ρε Γιώργη, τι την θέλει. Για σήμερα λέει μόνο, από αύριο θα φύγει, θα περάσει.

άντε κάνε εκπομπή μας τον παλιάνθρωπο στην κονσόλα του ήχου. Λοιπόν, στα μισά του μήνα είμαστε. Στα μισά του μήνα των λουλουδιών, 16 του Μαΐ σήμερα. Ανατολή θα έχουμε στις 6 και 13 πρώτα λεπτά. Κάτι με ένα μισά ώρα και κάτι και κάνα τεταρτάκι. Δύση στις 8 και 29 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε στο φως για 14 ολόκληρες ώρες και 15 πρώτα λεπτά. Ωραία και καλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σήμερα, για να δούμε τι λέει το εορτολόγιο εδώ. Ο Σίων Θεοδόρου του Υγειασμένου, λέει, Νικολάρχου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Γεωργίου Αρχιεπισκόπου Μυτιλίνης, του Ομολογητού, Νεαδίου Επισκόπου κτλ. Χρόνια πολλά σε εσάς, σε όλους εσάς που έχετε γενέθλια. Τα ταυράκια είναι τώρα, νομίζω. Τα ταυράκια παίζουν. Τα καλύτερα παιδιά, ό,τι πείτε, εμείς αγαπάμε, αγαπάμε ταύρους. Κοντραριζόμαστε λίγο, αλλά εντάξει. Λοιπόν, στις επετείους και στις λοιπές γιορτές, όπως λέει εδώ, Διεθνής ημέρα ειρηνικής συμβίωσης, το καταλαβαίνουμε, έχει καλώς. Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την Κυλιοκάκη. Νόσος είναι αυτό, δύσκολη νόσος κιόλας. Διεθνής ημέρα φωτός. Ημέρα κληρονομικού αγκιοειδήματος, και αυτό είναι δύσκολο. Και Παγκόσμια ημέρα ουίσκι. Πρωί είναι ακόμα, μην ξεκινήσουμε έτσι. Ας μείνουμε στο καφεδάκι μας, έτσι, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε και ποια πρόσωπα και ποια γεγονότα συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 1651, οι γενίτσαροι στραγγαλίζουν τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Παρθένιο τον Δεύτερο και πετούν τη σωρό του στη θάλασσα. Ο Σουλτάνος τον υποψιαζόταν ότι είχε μυστικές επαφές με τους Ρώσους. 1916, υπογράφει τη μυστική συμφωνία Sykes-Picot που ρυθμίζει τις σφαίρες επιρροής μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας στη Μέση Ανατολή. Προβλέπει ότι η Μεγάλη Βρετανία δεν θα αρχίσει διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση της Κύπρου χωρίς την έγκριση της Γαλλίας. 1929, λαμβάνει η χώρα στο Χόλιγο την πρώτη απονομή των βραβείων Όσκαρ. 1948, ο βαρκάρης Λάμπρος Αντώναρος βρίσκει να επιπλέει στο θαλάσσιο χώρο της Θεσσαλονίκης το πτώμα του Αμερικανού δημοσιογράφου Τζορτζ Πόλκ, απεσταλμένου του CBS, για την κάλυψη του εμφυλίου γρήγορα. Διαπιστώνεται ότι πρόκειται για δολοφονία. Η αστυνομία επιρρύπτει την ευθύνη στο ΚΚΕ, το οποίο υποστηρίζει ότι ο Πόλκ δολοφονήθηκε από την ασφάλεια. 1966, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας εκδίδει την αγγελία της 16ης Μαΐου, με την οποία ξεκινά η πολιτιστική επανάσταση. 2015, ο Ισλαμιστής πρώην πρόεδρος της Αιγύπτου Μοχάμετ Μόρσι, ο οποίος ανατράπηκε από το στρατό το 2013, καταδικάζεται σε θάνατο από δικαστήριο του Καϊρού για τη συμμετοχή του στα βία επεισόδια στη διάρκεια της εξέγερσης του 2011 για συνωμοσία και για αποδράσεις από τις φυλακές της χώρας. Εκτός από τον Μόρσι, στην εσχάτη των ποινών καταδικάζονται και άλλοι 100 κατηγορούμενοι μέλη των αδελφών μουσουλμάνων. Σαν σήμερα στα 1718 έχει γεννηθεί η Μαρία Γκαϊντάνα Ανιέζη, Ιταλίδα μαθηματικός και φιλόσοφος, διακρίθηκε για τις εργασίες της στον διαφορικό λογισμό. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε έδρα μαθηματικών σε πανεπιστήμιο. Σαν σήμερα 1948 έχει γεννηθεί η Κάτια Δανδουλάκη. Χρόνια της πολλά. Αξιόλογη και πολύ αγαπημένη. 1953, σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Πίρς Μπρόνσαρ. Ηθοποιάρα. Πολύ ωραίο αγόρι. Κι ας μεγάλος, έτσι. Στους θανάτους, σαν σήμερα στα 1703, έφευγε ο Σαρλς Περό. Του οφείλουμε τη Σταχτοπούτα, του οφείλουμε την ωραία κοιμωμένη και άλλα πολλά παραμύθια. 1953, Τζάνκο Ράινχαρτ, τσιγκάνος από το Βέλγιο, βιρτουόζος της κιθάρας, από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της τζαζ. Σαν σήμερα το 2010, ο Ρόνι Τζέιμς Ντίο, Αμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης του heavy metal. Rainbow, Black Sabbath, Dio και Heaven and Hell.

0: Λοιπόν, καλημέρες πριν ανοίξουμε τα κοιτάπια της ενημέρωσης. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει. 15 βαθμοί από την Νίκαια της Λάρισσας. Ήρεμα ξημερώνει στο Θεσσαλικό κάμπο με συννεφιά. Καλό στονα. Καλώς στους όλους, καλώς στην Κατερίνα από το Λιτόχωρο. Μια πολύ ωραία φωτογραφία εδώ που μας στέλνει από το μποστάνι της. Άμα είχα και εγώ τέτοιο μποστάνι, εκεί θα ξήμερο βραδιαζόμουν. Ωραία πράγματα, ρε παιδί μου, ωραία πράγματα. Λοιπόν, άντε να στέλνουμε, άντε να ζεσταίνε την παρέα, να ζεσταίνε την παρέα. Στείλε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Γράφετε δύο λέξεις, Earth News ή μία, Radio ή άλλη. Αμέσως μετά σχόλια, καλημέρες. Ό,τι θέλετε να μας πείτε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα θέματα. Με το βλέμμα στραμμένο προς τις εθνικές κάλπες, άνοιξε την αυλαία του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός. Έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών. Εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση. Έκανε εκτενή απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Αναφέρθηκε στις διεθνείς προκλήσεις και έθεσε τους στρατηγικούς στόχους για την επόμενη τετραετία. Εκλογές, είπε, κανονικά το 2027. Για πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός.
1: Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν έχουμε προβλήματα ως χώρα. Προφανώς έχουμε και πολλά. Το ερώτημα είναι ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει, και εδώ δεν χωρεί δεύτερη απάντηση. Μόνο η Νέα Δημοκρατία ξέρει και μπορεί να κρατήσει με σιγουριά το τιμόνι του εθνικού σκάφους. Να συγκρουστεί με αδυναμίες. Να χαράξει ασφαλή πορεία σε νερά χαρτογράφητα. Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας. Γι' αυτό και λέω, το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό. Απέναντι όχθη αδυνατή να αντιπαρατεθεί στις δικές μας πολιτικές, προτείνοντας έστω κάποια εναλλακτική λύση. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι δυνάμεις τους συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και με βάση την τοξικότητα. Πότε χορεύοντας στους σκοπούς της ξυλολιάδας, προσβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο το εθνικό δράμα των τεμπών, πότε βαφτίζοντας τάχα κυβερνητικό σκάνδαλο κάθε πραγματική αδυναμία της δημόσιας ζωής. Είμαστε βαθιά κοινωνικό και λαϊκό κόμμα, το οποίο φροντίζει πρωτίστως τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Το σύνθημα, το είπαμε, το κάναμε, είναι κάτι παραπάνω από 4 λέξεις. Είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας για όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε αύριο. Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είναι αλήθεια, είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας. Η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση. Αυτές θα παραμείνουν σταθερές ακόμα και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί. Σε όσους έχουν απομακρυνθεί, να τους διαβεβαιώσω ότι τώρα είναι η ώρα της συστράτευσης. Στο όνομα της κοινής μας ιστορίας, να τους ζητήσω να βαδίσουμε μαζί στην κοινή μας πορεία. Τρέφουμε παράλληλα τους πολίτες που συναντήσαμε από το 2015 στον αγώνα να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Κάποιοι μπορεί σήμερα να κρατούν αποστάσεις. Δεν έχω την απέτηση να μην θυμώνουν. Ούτε να μας δώσουν λευκή υποταγή. Αλλά θα τους καλέσω να σταθούν πάνω από πρόσωπα και επιμέρους συμπεριφορές. να δουν τη μεγάλη εικόνα, να συνταθούν δίπλα μας, μετατρέποντας την κριτική τους σε σημεία αναφοράς στη διαρκή επιδίωξη να γινόμαστε όλο ένα και καλύτεροι.

Σήμερα στις 11.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετέχει σε πάνελ συζήτησης για την τεχνική νοημοσύνη στο πλαίσιο του συνεδρίου. Επίσης θα μιλήσουν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι αντιπρόεδροι του κόμματος Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα στις αντιδράσεις για υποκρισία στο θέμα της ακρίβειας κατηγόρησε την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στις τιμές των καυσίμων, των ενοικίων και των βασικών αγαθών. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, της ακριβοπληρωμένης υγείας και της πανάκριβης στέγης, ανέφερε από την Αλεξανδρούπολη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, εκεί από την Αλεξανδρούπολη όπου βρέθηκε.

Λοιπόν, στα του Τραμπ με τον Σι που σας έλεγα και νωρίτερα, σύνθημα για αναθέρμανση των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας έδωσε η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο, έστω και αν δεν κατάφερε να εξασφαλίσει κινέζικη μεσολάβηση για τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Αυτό ήταν το μείζον, δεν νομίζω ότι επιτεύχθηκε κάτι. Οι δύο πλευρές υπέγραψαν σειρά εμπορικών συμφωνιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιφύλαξε εγκομιαστικούς χαρακτηρισμούς για τον Κινέζο ομολογό του. Αναδημοσίευσε μάλιστα με το που έφυγε, γιατί δεν έκανε χρήση του κινητού του εκεί, άρθρο του CNN που βαθμολογεί την επίσκεψη με 9,9 με άριστα το 10, λέει. Πάντως, οι δημοσιογράφοι λίγο πριν επιβιβαστούν στο αεροπλάνο της επιστροφής πέταξαν κινητά διαπιστεύσεις ότι αναμνηστικό είχαν πάρει από τους Κινέζους υπό τον φόβο χακαρίσματος. Ούτε ο Αμερικανός Πρόεδρος μπορούσε να χρησιμοποιήσει το αγαπημένο του κινητό, όπως σας είπα. Γι' αυτό είχαν περιοριστεί και οι αναρτήσεις τους στο Truth Social. Ενδεικτικό της κατάστασης ήταν ότι κατά την διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού Πρόεδρου στο Ναό του Ουρανού στο Πεκίνο, οι ρεπόρτερ είχαν περιοριστεί σε μια μικρή αιθουσούλα. Στα παραλυπόμενα της επίσκεψης η παρουσία του μικρού Εξ, ο γιος του Elon Musk, στη συνάντηση Αμερικανών γιγάντων τεχνολογίας με τον Κινέζο Πρωθυπουργό. Τα καρθώδη ζητήματα βέβαια δεν λύθηκαν, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Κόκκινη γραμμή και το θέμα της Ταϊβάν από τον Κινέζο Πρόεδρο. Θα ξανασκεφτώ, είπε ο Τραμπ φεύγοντας σε δηλώσεις του, το θέμα ενίσχυσης της Ταϊβάν με νέα οπλικά συστήματα. Προς το παρόν είπε να μην κάνει τίποτα η Ταϊβάν ως προς το θέμα της αναγνώρισής της. Πάντως ήταν εκεί με τις ανώτατες τιμές που μπορεί να υποδεχτεί, να υποδεχτούν οι Κινέζοι έναν ηγέτη. Και ο πρόεδρος Τραμπ έδειξε απόλυτο σεβασμό στην παράδοση, στο πρωτόκολλο της κινέζικης διπλωματίας. Τα τήρησε όλα αυτά με υποδειγματική ακρίβεια. Αποκάλεσε τον πρόεδρο Σι φίλο, αξιοσέβαστο ηγέτη, στα ίσα που λένε. Γιατί θυμάστε, κάποια στιγμή δεν είχε δώσει ούτε καν το χέρι του στην κυρία Μέρκελ, το θυμάστε αυτό, το ωραίο. Αχ, Θεέ μου, τι ωραία πράγματα. Λοιπόν, και όπως ανακοινώθηκε, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του, την άλλη εβδομάδα θα βρεθεί στην Κίνα ο Ρώσος πρόεδρος. Αμέσως λοιπόν μετά τον Αμερικανό θα πάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα. Αντιλαμβάνεστε.

0: 70ος διαγωνισμός της Eurovision στη Βιέννη. Χθες βράδυ έγιναν οι τελικές πρόβες που αξιολογήθηκαν από την Κριτική Επιτροπή. Απόψε τα σπουδαία λοιπόν θα διαγωνιστεί στο μεγάλο τελικό και τα στοιχήματα εξακολουθούν να κατατάσσουν τον Ακύλα στην πρώτη τριάδα.
1: Τα καταφέραμε, φτάσαμε στο τελευταίο επίπεδο. Είμαστε στο μεγάλο τελικό.
2: Ο Ακύλας πάτησε το start και έφτασε με το πατίνι του στην τελευταία πίστα. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το μεγάλο τελικό της Eurovision. Με πλεόνασμα ενέργειας, ο αϊκίνητος και επικοινωνιακός performer με την ευφυή σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις στον πρώτο ημιτελικό, ενώ φέρνει την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις των στοιχημάτων. Η συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision δεν εκτιμήθηκε μόνο από την αρένα της Βιέννης, αλλά και από τα κοινωνικά δίκτυα. Από την Τρίτη το βράδυ που ο Ακύλας ανέβηκε στη σκηνή, το Φέρτο έφτασε τις 1,8 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και τις 4,7 εκατομμύρια προβολές στο TikTok. Πάνω από 6,5 εκατομμύρια προβολές έχουν καταγραφεί για την εμφάνισή του στον πρώτο ημιτελικό στα επίσημα social media της Eurovision. Με τον Ακύλα θα εμφανιστεί στην έκτη θέση. Στον φετινό διαγωνισμό, το σύστημα του televoting έχει αλλάξει ριζικά. Οι τηλεθεατές μπορούν να ψηφίσουν μόλις ξεκινήσει το διαγωνιστικό μέρος και να μην περιμένουν μέχρι το τέλος. Οι τηλεθεατές ψηφίζουν τηλεφωνικά ή με SMS και μέσω της πλατφόρμας Eurovision Song Contest. Κάθε χρήστης μπορεί να ψηφίσει έως και 10 φορές, αλλά όχι τη χώρα του. Ο τελικός αρχίζει στις 10 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την Ερτένα σε σχολιασμό της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καμπουτζίδη.
0: Έρχεται παιδιά, έρχεται απόψε, είναι εδώ, έρχεται, το φέρνει. Λοιπόν, στην έκτη θέση θα διαγωνιστούμε. Η Κύπρος μας με την Αντιγόνη θα διαγωνιστεί στην 21η θέση. Πέρασε και η Αντιγόνη, ακούστε την, τον Τζάλα, πέρασε και εκείνη λοιπόν στον τελικό. Θα την απολαύσουμε και εκείνη. Για να την ακούσουμε λίγο.

0: Λοιπόν, τους ξεσήκωσε όλους με το τζάλα η Αντιγόνη. Ρυθμός, ενέργεια, ντυμένη, που λέει ο λόγος ντυμένη. Χαίρεσε όμως να το βλέπεις το κορίτσι. Τώρα βάζουν τα πράγματα στη θέση τους. Ντυμένη στα λευκά, χόρεψε το τσιφτετέλι της. Pop ethnic, αυτό το τραγούδι. Ωραίο, ωραίο. Καλή επιτυχία και σε κοινή. Όπως λέει ο Σκέβης, όταν μεγαλώσει θα γίνει σακύρα.
1: Κόρη μου, κόρη μου.

Πάμε σε άλλο τσεφτετέλι τώρα. Εκεί στον Προμαχώνα ήταν τα άλλα τσεφτετέλια χθες. Είχαμε μια επεισοδιακή διαμαρτυρία των αγροτών από τις Σέρες. Προσπάθησαν να φτάσουν εκεί για να διαμαρτυρηθούν για τις υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν όπως υποστηρίζουν από την κυβέρνηση. Απέναντί τους όμως βρήκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, τις οποίες προσπάθησαν να διασπάσουν, με αποτέλεσμα να σημειωθούν επεισόδια και χρήση χημικών από τους αστυνομικούς. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, υπεύθυνες για κλοπές οχημάτων και διακίνηση ναρκωτικών σε Αττική και Βιωτία ήταν δύο συνεργαζόμενες εγκληματικές οργανώσεις που εξάρθρωσε η ασφάλεια Δυτικής Αττικής. Οι αρχηγοί των κυκλωμάτων κινούσαν τα νήματα μέσα από τις φυλακές Μαλανδρίνου. Διαπιστώθηκε επίσης παράλληλη δραστηριοποίηση κάποιων εκ των μελών της μιας οργάνωσης για συστηματική διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή της Θήβας και στις γύρω περιοχές εκεί.

Τώρα, ανοιχτά παραμένουν όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο μιας 24χρονης κοπέλας από τον Πειραιά και από την Καλλίπολη. Έπεσε από μπαλκόνι του 7ου ορόφου. Στην υποδιεύθυνση της ασφάλειας Πειραιά οδηγήθηκε ο 50χρονος σύντροφός της, ο οποίος φέρεται να ήταν μαζί τη στιγμή της πτώσης. Πάντως, στην πολύ ωραία κατάθεσή του ανέφερε πως η κοπέλα τον ξύπνησε λέγοντάς του ότι δεν ένιωθε καλά και όταν την αναζήτησε διαπίστωσε την πτώση της στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας και κάλεσε ασθενοφόρο. Εκεί πήγε αμέσως κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ. Η νεαρή όμως μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Τζάνιο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Για την αστυνομία όλα είναι ανοιχτά.

0: Τώρα, στη φυλακή οδηγήθηκαν οι 6 από τους 8 συλληφθέντες για την υπόθεση της ληστείας στην Τηθωρέα. Μάλιστα, είχαμε επεισόδια χθες έξω από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με αλληλέγγυους αντιεξουσιαστές, μόλις ανακοινώθηκε η ποινή. Λιγομίλητοι, καθόλου συνεργάσιμοι και αμετανόητοι βεβαίως εμφανίστηκαν μπροστά στον ανακριτή οι δράστες της συμμορίας. Σε άλλη ωραία τώρα είδηση, μέσω ψευδών γνωματεύσεων και εικονικών συνεδρίων φυσικοθεραπείας εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ κύκλωμα που εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης σε περιοχές του Πειραιά συνελήφθησαν 3 μέλη του κυκλώματος. Η συνολική ζημιά για τον ΕΟΠΗ ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Για να ακούσουμε τη Σοφία Ορφανού, τι λέει, τι έχει δείξει η έρευνα και ποιοι ήταν οι πελάτες που έμπαιναν στο φυσικοθεραπευτήριο.
1: Στο φυσικοθεραπευτήριο πελάτες ήταν ποδοσφαιριστές, τραγουδιστές, influencer αλλά και τράπερ, με τους οποίους ο 31χρονος φυσικοθεραπευτής συνήθισε να βγάζει βίντεο και φωτογραφίες μαζί τους, τις οποίες στη συνέχεια αναρτούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το απίστευτο όμως για τη δράση τους είναι ότι στο φυσικοθεραπευτήριο είχαν δημιουργήσει οικογενειακά πακέτα. Δηλαδή, αν κάποιος ασθενής ή αν κάποιος ασφαλισμένος έφτανε εκεί και έδινε άμκα όχι μόνο το δικό του, αλλά φίλων και συγγενών του, δεν πλήρωνε συμμετοχή. Έκανε δηλαδή. Τις έκανε τις εξετάσεις και τις φυσικοθεραπείες δωρεάν. Όμως υπήρχε και ένας πολύ κομβικός ρόλος ενός τέταρτου ανθρώπου, ήταν ο υπάλληλος του ΕΟΠΗ, ο οποίος έβαζε στο αρχείο κατηγορίες οι οποίες έφταναν για τη δράση του φυσικοθεραπευτή. Και μάλιστα ένα έγγραφο το οποίο είχε στείλει η οικονομική αστυνομία στον ΕΟΠΗ για να ερευνηθεί ο ρόλος του συγκεκριμένου φυσικοθεραπευτή, εντοπίστηκε κατά τις έρευνες που έγιναν στη σύλληψη του 31χρονου. Ενώ διαπιστώθηκε ότι σε άγνωστο χρονικό διάστημα είχε λάβει ο συγκεκριμένος υπάλληλος του ΕΟΠΗ και 1.000 ευρώ ως δώρο.

0: Sunshine, Walking in Sunshine, μπρε. Τώρα πάμε για Ανατολή, δεν πάμε για Sunshine. Λοιπόν, η κατάσταση στον Περσικό κόλπο και τα στενά του Ορμούζ εντείνει την παγκόσμια ανησυχία και την ενεργειακή κρίση. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άλμα. Επίδικο και βασικό αγκάθι στις σχέσεις του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες η επίτευξη συμφωνίας, για την επίτευξη μάλλον συμφωνίας, το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου που κατέχει η Τεχεράνη, δεδομένου που προτάσει και το Ισραήλ, παραμένοντας με το δάχτυλο στη σκανδάλη, αλίμονο θα μου πείτε. Ωστόσο, οι τιμές των καυσίμων είναι στο υψηλότερο επίπεδο από την αρχή του πολέμου και όπως λένε οι παράγοντες της αγοράς, πάμε για μεγαλύτερη άνοδο από την εβδομάδα που έρχεται. Αρκεί να σας πω ότι είχαμε 7% εβδομαδιαία άνοδο στην τιμή του πετρελαίου Brent. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι θα έρθει από εβδομάδα και στα καυσιμακιά. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ, έχει αξία.
1: Με το πετρέλαιο Brent να διαπραγματεύεται στα 108 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας εβδομαδιαία άνοδο 7%, η κούρσα στην τιμή της αμόλυβδης συνεχίζεται. Πλέον έχει σκαρφαλώσει στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στην Αγγλία, η μέση πανελλαδική τιμή βρίσκεται στα 2,097 ευρώ το λίτρο από 1,74 στις 27 Φεβρουαρίου. Όσοι μπορούν, περιορίζουν περισσότερο τις μετακινήσεις.
2: Μετακινώ το αμάξι πολύ λιγότερο από ό,τι θα ήθελα.
3: Υποχρεωτικές μετακινήσεις δεν μπορούν να μειωθούν ούτως ή άλλως.
1: Πάνω από τα 2,23 ευρώ η βενζίνη στις Κυκλάδες, 2,17 στα Δωδεκάνησα, 2,15 στην Κεφαλονιά, 2,14 στην Κρήτη, σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο.
4: Είναι πολύ δύσκολο, έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
5: Ζόρικα τα καταφέρουμε σιγά σιγά όμως.
1: 4 με 5 λεπτά περιμένουν οι πρατηριούχοι να τσιμπήσει αμόλυβδη προς το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, με τη μέση τιμή σε Αττική και Θεσσαλονίκη να βρίσκεται λίγο πάνω από τα 2,08 ευρώ.
6: Στα μέσα της άλλης εβδομάδος θα τη δούμε την αμόλυβδη βενζίνη να βρίσκεται, για τα μεγάλα αστικά κέντρα μιλάω, γύρω στο 2 ευρώ και 14 λεπτά, ίσως και 2 ευρώ και 15 λεπτά, κάπου την Πέμπτη την Παρασκευή. Το πετρέλαιο κίνηση που αυτή τη στιγμή στα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκεται στο 1,75-1,77. Πιστεύω ότι θα ξεπεράσει το 1,85, όμως στην περιφέρεια ίσως και το 1,95.
1: 1,816 η μέση πανελλαδική τιμή για το πετρέλαιο κίνησης, όπου όμως ισχύει η κρατική επιδότηση.

Λοιπόν, πριν πάμε στο δελτίο, πριν παραδώσουμε τη σκητάλη για το δελτίο ειδήσεων, να σας πω μία ακόμα είδηση που είναι σημαντική. Χθες είχαμε τετραμερή. Από το χώρο της ενέργειας είναι η είδηση για την επέκταση του κάθετου διαδρόμου που στέλνει φυσικό αέριο στα δυτικά Βαλκάνια από τους σταθμούς της Ρεβιθούσας και της Αλεξανδρούπολης. Τώρα με νέους αγωγούς θα φύγουν. Θα φεύγει και μέσω της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας. Εξιντάν. Πάμε για δελτίο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Την πορεία της χώρας προς το 2030 με ορίζοντα τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας περιέγραψε χθες ο Πρωθυπουργός κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση και απίθυνε πρόσκληση στον κόσμο που στήριξε τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στο τρίπτυχο μεταρρυθμίσεων στην οικονομία, υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής και θεσμικής αναγέννησης της δημόσιας ζωής, ενώ για την ακρίβεια είπε ότι η μόνη αποτελεσματική απάντηση είναι οι αυξήσεις μισθών και οι μειώσεις φόρων. Σήμερα θα μιλήσουν στο συνέδριο οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι αντιπρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Στις 11.30 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Θετικά αποτιμούν, είπα και εκείνα, την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο, αν και υπήρξαν ελάχιστα μετρήσιμα αποτελέσματα, καθώς δεν εξασφαλίστηκε ουσιαστική βοήθεια από την Κίνα για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Για το ζήτημα της Ταϊβάν, το οποίο αποτελεί κόκκινη γραμμή για το Πεκίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος την προειδοποίησε να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, προσθέτοντας ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα την ενισχύσει με νέα οπλικά συστήματα. «Μόνο οι άνθρωποι της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσουν δημοκρατικά για το μέλλον τους», ανέφερε σήμερα ο Υφυπουργός Εξωτερικών του νησιού, ενώ επεσήμανε ότι η πώληση όπλων από τη ΣΥΠΑ αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τη διατήρηση της περιφερειακής ειρήνης. Ο πρεσβευτής της Κίνας στον ΟΗΕ επέκρινε την πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν ΗΠΑ και Μπαχρέιν για τα στενά του Ορμούζ, με αίτημα την ελεύθερη ναυσιπλοεία και τον τερματισμό των Ιρανικών επιθέσεων στον Περσικό. Η αντιπροσωπεία του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε κράτη υποστηρίξουν το κείμενο θα μπορούσαν να μοιραστούν διεθνή ευθύνη εάν ακολουθήσει κλιμάκωση, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική δικαιολογία ή διπλωματική κάλυψη για διευκόλυνση της αμερικανικής επιθετικότητας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιβεβαιώνουν αμυντικές ενέργειες τους μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal για επιθέσεις κατά του Ιράν στις αρχές Απριλίου. Παρατείνεται για άλλες 45 ημέρες η κατάπαυση πυρός Ισραήλ-Λιβάνου που κηρύχθηκε στις 17 Απριλίου σύμφωνα με τη Washington. Εγγύησης από τη ΣΥΠΑ ζητάει Βηρυτός για την εδραίωση της εκεχηρίας. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους 3 διασώστες και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη Χαρούφ του Νοτίου Λιβάνου. Στη Γάζα τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν χθες σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο κορυφαίο διοικητή της Χαμάς. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 25χρονης που έπεσε χθες από μπαλκόνι επτάωροφης πολυκατοικίας στην Γαλλίπολη του Πειραιά. Στην ασφάλεια Πειραιά ανακρίθηκε ο 50χρονος σύντροφός της. Στη Γερμανία ένας εργαζόμενος έχασε χθες τη ζωή του και άλλοι 17 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο μετά από διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο στην Νιρεμβέργη. Η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να ανακοινώσει την Τετάρτη ποινικές κατηγορίες εναντίον του πρώην Προέδρου της Κούβας Ραούλ Κάστρο με βάση ένα περιστατικό του 1996 όταν κουβανικά αεροσκάφη κατέριψαν αεροπλάνα που χειριζόταν ομάδα Κουβανών εξόριστων. Για απειλή της εθνικής κυριαρχίας της κάνει λόγο η Αβάνα. Αναλυτές προειδοποιούν ότι η απαγγελία κατηγοριών θα μπορούσε να τερματίσει τις διμερείς διαπραγματεύσεις και να κλιμακώσει τη διπλωματική κρίση. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά χθες όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και παρέσυρε πεζού στη Νέα Υόρκη. Ο 60χρονος οδηγός συνελήφθη. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη. Ο Ακύλας ανεβαίνει δυναμικά στη σκηνή με το Φέρτο και θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Η ελληνική συμμετοχή συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης και σαρώνει στα κοινωνικά δίκτυα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά, βόρεια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, όπου πιθανόν να είναι πρόσκαιρα ισχυρές και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Στην Ήπειρο και στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις. Αφρικανική σκόνη σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλή σας ακρόαση και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Έτσι μακριά τα αγκάθια, μακριά και από την καρδιά και από δίπλα μας και γενικώς ό,τι είναι τοξικό μακριά από μας. Πολύ καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη. Καλώς τους και τους καινούριους που προστίθενται τώρα στην παρέα μας. 6 και 12 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Αλλαγή σκυτάλη στον ήχο. Καλώς στην Παναγιώτα μας. Παναγιώτα Χρονοπούλου ανέλαβε το κορίτσι μας, Δέσποινα Σαρκίρη, στην υποστήριξη της παραγωγής. Πολλές καλημέρες στη Γιώτα και στο φίλο της. Ο φίλος της είναι ο μικρός Σάμι. Μας έχει στείλει φωτογραφία εδώ. Ξεκινάμε για περπάτημα στην παραλία στο Γαλαξίδι. Τι καλύτερο. Τι ωραία εικόνα. Τι ωραία εικόνα. Λοιπόν, καλώς τον και τον Δημήτρη. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλώ την και την Αλεξάνδρα από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, μέσω Viber μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, σχόλια, κριτική. Μας βρίσκεται γράφοντας δύο λέξεις, Earth News ή μία, Radio ή άλλη, λατινική χαρακτήρες. Αμέσως μετά μπορείτε να μας πείτε ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, 2-3 ειδήσεις θα σας πω ακόμα πριν περάσουμε να διαβάσουμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τα site και από τις εφημερίδες. Στο πολιτικό τοπίο οξύνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης που εκμίσθωσε το δημόσιο. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για ζήτημα ηθικής τάξεως. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που μίλησε στο Άξιον καταγγέλει μηντιακό παρακράτος και προανήγγειλε προσφυγή στη δικαιοσύνη. Εντός της εβδομάδας, όχι ψέματα, στις 21 του Μάη είπε, θα έχουμε το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Κορυφώνονται επαφές, ζυμώσεις και τα λοιπά στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο, κυρίως στο παρασκήνιο, γιατί θα έχουμε στις 21 Μαΐου, είπαμε, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, μέσα στον Ιούνιο τον καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, σας έλεγα νωρίτερα για τις εξελίξεις στο Ιράν. Να πούμε ότι παρατείνεται για άλλες 45 ημέρες επίσης η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, λέμε τώρα, που κηρύχθηκε στις 17 του Απρίλη. Εγγύησεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητάει η Βηρετός για την εδραίωση της εκεχηρίας. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους και 3 διασώστες. 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη Χαρούφ του Νότιου Λιβάνου. Κατά τα άλλα, εκεχηρία. Λοιπόν, στη Γάζα ωστόσο, γιατί και εκεί άνοιξε ξανά η ιστορία, τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν, 30 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο κορυφαίο διοικητή της Χαμάς, που δεν έχει διευκρινιστεί αν τελικά σκοτώθηκε ή όχι.

Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τα πρώτα θέματα από τα site, να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα. Ξεκινούμε λοιπόν από το σπίτι μας, earthnews.gr. Συνεχή ενημέρωση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Συμβουλίο Ασφαλείας, κινέζικα και, ιρανικά πυρά στο προσχέδιο ψηφίσματος για τα στενά του Ορμούς. Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα επιβεβαιώνουν αμυντικές ενέργειες μετά το δημοσίευμα για επιθέσεις κατά του Ιράν. CNN, οι κυβερνοεπιχειρήσεις του Ιράν στοχοποιούν μετρητές καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρατείνεται για ακόμα 45 ημέρες κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Πλήγμα του Ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας με στόχο κορυφαίο διοικητή της Χαμάς, τουλάχιστον 7 νεκροί. Και 16ο συνέδριο της ΝΕΖΑ. Αυτά αφορούσαν την συνεχή ενημέρωση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πάμε στις άλλες βασικές ειδήσεις. Πρώτο θέμα εδώ, 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τα διλήμματα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Μητσοτάκης. Κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα. Με το βλέμμα στραμμένο προς τις εθνικές κάλπες, άνοιξε η αυλαία του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Οι συμβολισμοί πίσω από τη διπλωματία Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών, μια ανάλυση εδώ που έκανε η επικεφαλής του εξωτερικού δελτίου, η Άννα Παπασωτηρίου στο δελτίο. Eurovision 2026, αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό, υψηλές προσδοκίες για την Ελλάδα, τα τελευταία προγνωστικά. Σε ρυθμούς Eurovision όλη η Ευρώπη πλέον. Λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό και τη συμμετοχή μας, η δική μας συμμετοχή με τον Άκυλα. Ρουσόπουλος, πετύχαμε γιατί οι μεταρρυθμίσεις άλλαξαν πράγματα που για χρόνια θεωρούσαμε αδύνατο να αλλάξουν. Αυτά είναι λίγα από όσα είπε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ένταση στο τελωνείο του Προμαχώνα μεταξύ αγροτών και αστυνομικών, σε εξέλιξη κινητοποίησης. Προφυλακίστηκαν οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, επεισόδια στα δικαστήρια και διαξυφισμοί κυβέρνησης Πασόκ για το ακίνητο Ανδρουλάκη. Ο Σγκούρ Φερχάτ, προφανώς γίνονται διεργασίες και το όνομα του Τσίπρα είναι στην επικαιρότητα. Ο κύριος Φερχάτ έφυγε από τη Νέα Αριστερά, πρώην βουλευτής της Νέας Αριστεράς, προφανώς οδεύει στο κόμμα Τσίπρα. Κάνε τιμητικός χρυσός φίνικας στον Τζον Τραβόλτα. Και αταμάν θα φύγω όταν ο κύριος Γιαννακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη του σε εμένα. Και Γαλλία, πέθανε λέει σε ηλικία 30 ετών ο Λαζάρ, ενδεχομένως ο γυραιότερος σκύλος του κόσμου. Λοιπόν, ένας υπηρωτικός νάνος σπανιέλ τύπου παπιγιόν. Ήσουν ο μικρός μωρογεράκ μας, έγραψε η ιδιοκτήτρια του. 29χρονη Οφελή Μποντούλ. Στη Γαλλία έγιναν αυτά. Ένας πολύ γλυκός σκυλάκος από ό,τι βλέπω εδώ. Άνοιχτα όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 24χρονης που έπεσε από τον μπαλκόνι, τι κατέθεσε ο σύντροφός της. Και στη βάση της Σούδας η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ. Αυτά λοιπόν και πολλά άλλα θέματα θα τα βρείτε εδώ στο earthnews.gr. Πάμε εμείς στο ΑΕΦ-Μερίδα. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τα διλήμματα της επόμενης τετραετίας. Εκλογές το 2027. Η πατρίδα μας καλεί σε νέα αποστολή. Κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα. Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Πειραιάστη εξετάζουν οι αρχές για την πτώση της 24χρονης από τον 7ο όροφο, τι ισχυρίζεται ο σύντροφός της. Η αφρικανική σκόνη επιστρέφει, σε ποιες περιοχές θα έχει το Σάββατο, που αναμένεται να βρέξει λασποβροχή. Θα μας τα πει σε λίγο η μετρολόγος μας, η Αναστασία Ιτυράσκη. Ήταν λάθος, αλλά υπήρχε συνένεση, λένε οι αστυνομικοί που κατηγορούνται για το βιασμό 19χρονης στο ΑΤΑΦ Ομόνιας. Μαλδίβες, ταυτοποιήθηκε η σωρός του εκπαιδευτή, αναζητούνται οι άλλοι 4, οι διασώστες έφτασαν στα 2 δωμάτια της σπηλιάς. Και εδώ το θέμα με τον σκυλάκο στη Γαλλία, πέθανε σε ηλικία 30 ετών και 5 μηνών ο Λαζάρα, ο γυραιότερος σκύλος του κόσμου.
προειδοποιήσεις ότι το Ελνίνιο έρχεται πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν, φόβοι ότι μπορεί να είναι ιστορικά ισχυρό και να αλλάξει τον καιρό σε όλο τον κόσμο. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Νέα Αριστερά ο βουλευτής Φερχάτος Γκιούρ. Eurovision 2026 κερδίζει η Αυστραλία και μετά τι γίνεται, τα σενάρια για το που θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός. Οι 17 παραλίες εδώ που έχουν παραδευτεί με τη γαλάζια σημαία και βίντεο από τους 4 πυροβολισμούς του πιστολέρο στο μπαρ στην Καλυθέα. Πάμε στο πρώτο θέμα.gr. Προσήχθη ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Μητσοτάκη στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στις επόμενες κάλπες το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλος. Ο Τραμπ προειδοποιεί την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε επίσημη ανεξαρτησία από την Κίνα. Δίκη για το βιασμό 19χρονη στο ΑΤΑΦ Ομόνοιας ήταν συνενετικό, μας είπε ότι της αρέσουν οι ένστολοι, υποστήριξαν οι αστυνομικοί. Από τη φτώχεια στα δισεκατομμύρια, ποια είναι η αυτοδημιούργητη Κινέζη επιχειρηματία στο πλάι του Μάσκ και του Κουκ που, πώς και έκτισε την αυτοκρατορία της. Πλακιάς κατά Καριστιανού, τολμά αυτή που δημιούργησε την αθώωση του Καραμαλή, αν αυτό δεν είναι υποκρισία, τότε τι είναι. Προετοιμαζόμαστε για νέο πόλεμο με το Ιράν, λέει το Ισραήλ. Σύντομα θα μάθουμε την τελική απόφαση του Τραμπ. Την ημέρα του ατυχήματος είχε βάλει το σταυρό του. Συγκλονίζει η μητέρα του Σταύρου Φλόρου που τραυματίστηκε σοβαρά στον Άγιο Δομήνικο. Εδώ τι λέει το πόρισμα του ΓΕΘΑ ΕΙΠ για το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Έχασε, λέει, τον προσανατολισμό του εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης. Τελικός Eurovision 2026, η ώρα του Ακύλα και της Αντιγόνης στη μεγάλη βραδιά της Βιέννης. Πάμε στο Newsit. Στην ασφάλεια 50χρονος σύντροφος της 24χρονης που έπεσε από την πολυκατοικία στον Πειραιά, τι εξετάζουν οι αρχές. Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις πίσω. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για νέο πόλεμο με το Ιράν, περιμένουμε την τελική απόφαση Τραμπ. Πλακιάς κατά Καριστιανού κατέθεσε ελπές κατηγορητήριο με αποτέλεσμα ο Κώστας Καραμαλής να παραπεμφθεί για πλημέλημα. Ελληνόκτητο τάγκερ ανάμεσα στα ελάχιστα πλοία που διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Ηλεκτρονικό πατίνι στην Καλαμάτα παρέσυρε και τραυμάτισε γυναίκα σε διάβαση πεζών. Reuters, το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα βγήκε εκτός πορείας λόγω τεχνητής βλάβης. Ακύλα, το Σεπτέμβριο σκέφτηκα να τα παρατήσω, ένα μήνα μετά γράψαμε το φέρτο. News 247. Μέση Ανατολή, το Ισραήλ προετοιμάζεται για επανέναρξη πολέμου στο Ιράν. Μητσοτάκης, τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας για να μην ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Πειραιάς, τι ισχυρίστηκε ο σύντροφος της 24χρονης που έπεσε από τον 7ο όροφο. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε 45μερη παράταση της εκεχηρίας. Δίκη για το βιασμό της 19χρονης του ΑΤΑΦ Ομόνοιας. Προκλητική αστυνομική ήταν λάθος, αν και ήταν συνενετικό. Eurovision 2026 ψήφισαν οι επιτροπές για τον τελικό. Πώς θα πήγε η Ελλάδα με τον Ακύλα. Καθημερινή.gr, σύνοδος ΗΠΑ Κίνας, το σχέδιο ΣΥ για την αποτροπή σύγκρουσης υπερδυνάμεων. Η πιο κλισέ φράση είναι η μεγαλύτερη αλήθεια για τις πανελλαδικές. Ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί έχουν αναλάβει το έργο ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητών που δίνουν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις. Τι τους συμβουλεύουν και ποιος είναι ο ρόλος των γονιών. Γαλάζια πατρίδα, υπερεξουσίες Ερντογάν για ΟΖ, εξορίξεις και θαλάσσια πάρκα προβλέπει το νομοσχέδιο.
State Department παρατείνεται για 45 ημέρες η εκεχηρία στο Λίβανο. Ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, τι αναφέρει το πόρισμα ΙΠ και ΓΕΘΑ. Παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες, τι συμβουλεύουν οι ειδικοί, οι οθόνες φέρνουν μια νέα μορφή τραύματος. Πάμε και στο CNN.gr, πώς η συνάντηση με τον Σι στην Κίνα επαναφέρει τον Τραμπ στη σκληρή πραγματικότητα. Τα μηνύματα Μητσοτάκη για εντολή τρίτης τετραετίας, η αυτοκριτική και τα διλήμματα της αντιπολίτευσης. Πειραιάς, νεκρή 24χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας, ανακρίθηκε ο σύντροφός της. Μπλουμπέρκο Ερντογάν προωθεί τουρκικό νομοσχέδιο για ΟΣ στα 200 ναυτικά μίλια. Σε άλλο δημοσίευμα εδώ βγήκαν τα αποτελέσματα για τον κοινωνικό τουρισμό που θα δείτε αν είστε δικαιούχος. Προφυλακίστηκαν οι 6 από τους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Μαλλιά κουβάρια, Άδωνης και Ζωή, είσαι εσχρή, φασίστα, δέλυγμα είστε. Στο δωμάτιο χωρίς φως ζούσαν τα 6 παιδιά στο διαμέρισμα Τρόγλι στο Περιστέρι, τα οποία είναι πλέον στο παιδόν. Τα παιδάκια είχαν γίνει 3 καταγγελίες για αυτή την ιστορία. Αυτά λοιπόν και από το CNN.gr. Η ώρα είναι 6:29. Με μικρή μουσική ανάσα θα φύγουμε για τους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά θα διαβάσουμε τις εφημερίδες.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με έντονο προεκλογικό χαρακτήρα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση μισθών μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε. Θετικά αποτιμούν η ΗΠΑ και Κίνα την επίσκεψη Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν εξασφάλισε ουσιαστική βοήθεια για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Παρατείνεται για άλλες 45 ημέρες η κατάπαυση του πυρός Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον. Εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί η Βηρυτός. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 25χρονης που έπεσε από μπαλκόνι 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη του Πειραιά. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Αρτένα ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη. Η ελληνική συμμετοχή σαρώνει στα κοινωνικά δίκτυα, ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά, βόρεια και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

Εδώ είμαστε 6 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Πολλές καλημέρες στον Άγγελο. Καλημέρα από τα Γιάννενα μας λέει. Με βροχή, βρέχει ήδη εκεί. Καλώς τον για τον Δημήτρη με μια πολύ ωραία φωτογραφία. Τι είναι αυτό, στάρι νομίζω ότι είναι, από τον Θεσσαλικό κάμπο. Καλημέρα, καλή δουλειά Δημήτρη μου. Καλημέρα στον Παναγιώτη και στην Νεάπολη της Λακωνίας, 17 βαθμοί εκεί. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο. Πολλές καλημέρες. Διάβλος επικοινωνίας μας είναι πάντα το Viber. Με δύο λεξούλες μας βρίσκεται. Έχουν σχέση με την ονομασία του σταθμού, με το όνομα του σταθμού. Earth News η μία, Radio η άλλη. Αμέσως μετά στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τις φωτογραφίες σας. Ό,τι τέλος πάντων θέλετε να πείτε. Ό,τι τέλος πάντων κάνει μια παρέα. Ακόμη και για απλές καλημέρες είμαστε εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την απογευματινή. Προς κατάργηση οι πανελλαδικές, το πρώτο και βασικό θέμα της εφημερίδας. Εξελίξεις μετά την τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλίουπολη. Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός παιδείας λοιπόν στην απογευματινή. Ο θεσμός είναι αξιόπιστος, αλλά έχει αγγίξει τα όρια του. Σε συνεννόηση με τα κόμματα, να καταλήξουμε σε ένα νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια. Μάλιστα. Άνοδος της βάσης των πρότυπων σχολείων έως και 17 μονάδες σε σχέση με πέρυσι. Κυριάκος Μητσοτάκης, είμαι μαζί σας στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα του 2030. Έμφαση στην συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας έδωσε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του που άνοιξε το 16ο τακτικό συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με Βόρεια Μακεδονία και Σερβία. Νόμος Ερντογάν για όζεως 200 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, αδιανόητη πρόκληση. Η κίνηση της Τουρκίας έρχεται ως απάντηση στα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας και τις αξιώσεις της Κύπρου. Έρευνα εξωφρενικά ενίκεια στους εμπορικούς δρόμους του κέντρου ξεπερνά τα 300 ευρώ το τετραγωνικό στην Ερμού που παραμένει η ακριβότερη οδός της χώρας. Και αφιέρωμα καλοκαιράκι στις Αθηναϊκές Γκαλερί με ελεύθερη είσοδο. Στη Δημοκρατία. Ύβρις στα αρχαία ελληνικά σύμβολα, οργισμένες αντιδράσεις σε όλο τον πλανήτη για τη μαύρη ωραία Ελένη και τον τρανς Ελπινόρα. Ο ταλαντούχος σκηνοθέτης Νόλαν προσβάλλει βάναυσα τον Όμηρο και τη μυθολογία μας για να υπηρετήσει τους κανόνες της συμπερίληψης. Προφανώς αναφέρεται στην Οδύσσια, στην ταινία. Ξεσηκωσμός αντιδράσεων για την ταινία παροδία του οσκαρικού Σερ Νόλαν με τρανς αρχαίο ήρωα και μαύρη ωραία Ελένη την οποία πρημοδότησε με 6.500.000 ευρώ η κυβέρνηση της Walk Agendas. Ιδού τα επιχείρια του κατευνασμού και της διακήρυξης των Αθηνών, ο χάρτης τέρας της γαλάζιας πατρίδας δείχνει το μέγεθος της καταστροφής που οραματίζεται ο Ερντογάν. Η ενδοτική κυβέρνηση οφείλει επιτέλους να αντιδράσει. Κόμμα Μητσοτάκη, θλιβερή πρεμιέρα για το συνέδριο μετάλλαξης της Νέας Δημοκρατίας, ηχηρεί η απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών. Εχθροί με αποδείξεις, το φως στο ουκρανικό πλοίο που μεταφέρει ντρόουν στη Μεσόγειο, η Ρωσία έχει αποκαλύψει το δρομολόγιο και την αποστολή του ένα μήνα πριν, βαριά εκτεθειμένη η κυβέρνηση. Αδιανόητο, δικαστές και εισαγγελείς ζητούν απαλλαγή εξόδων για να μηνύουν δωρεάν όποιον επιθυμούν. Δικαίωση, τέλος το τζάμπα για τις ψηφιακές πλατφόρμες, ιστορική απόφαση του Ευρωδικαστηρίου για καταβολή δικαιωμάτων στους εκδότες. Στον ελεύθερο τύπο, μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα μπροστά, Μητσοτάκη στο 16ο συνέδριο, νέα εθνική αποστολή για το 2030. Νέα από Βρυξέλλες σε φόρο ελάφρυνση επιχειρήσεων. Έχουν γίνει δεκτά τα μέτρα για κούρεμα σε προκαταβολή φόρου και εισφορές, τα οποία θα συμπεριληφθούν στο πακέτο της ΔΕΘ.

μεσαίου χώρου τα μηνύματα του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. ΑΟΣ 200 μιλίων μόνο με μια υπογραφή Ερντογάν, νέα διαρροή της Άγκυρας για υπερεξουσίες στο νέο νόμο. Ευρωπαϊκά πτυχία από ελληνικά πανεπιστήμια, φέτος υπάρχουν 27 κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Θριαμβολογίες χωρίς αντίκρισμα μετά τη συνάντηση Τραμπ-Σι. Το ταμείο που λέγαμε στην έναρξη. Η ΣΥΑ επιστρέφει στην Αβάνα. Για σκραμπ, 1000 βαγόνια, πάνω από 1000 παλιά βαγόνια τρένου παραμένουν εγκαταλελειμμένα και σκουριασμένα. Κάποια αυτά στο πέρασμα των χρόνων έχουν λαϊλατηθεί, ενώ άλλα έχουν μετατραπεί σε πρόχειρα καταφύγια περιθωριακών ατόμων. Πλέον ο ΟΣΕ προχωρά στην αποσυμφόρηση των σιδηροδρομικών χώρων, προκυρήσοντας διαχωρισμό για την αποκομιδή των βαγονιών. Στην κόντρα, 50% κάτω οι κρατήσεις, καμπανάκι για τον τουρισμό, κινδυνεύουν να χαθούν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αυξήσεις φωτιά 30% και στα αεροπορικά εισιτήρια λόγω της ενεργειακής κρίσης. ΑΟΣ 200 μιλίων προβλέπει το νομοσχέδιο της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα, μηχανία στην Αθήνα, από το δημοσίευμα του Bloomberg. Έρχεται νέο κύμα ακρίβειας. Ξεμένη από πετρέλαιο η Δύση, πρωτοφανής μείωση των αποθεμάτων. Μελέτη σοκ, φτώχεια και ακραίες θερμοκρασίες σκοτώνουν δεκάδες χιλιάδες Ευρωπαίους κάθε χρόνο. Αλέξης Τσίπρας, οι δανειολήπτες της κρίσης πρέπει να στηριχθούν. Εντείνεται η στεγαστική κρίση, νέο ράλι στις τιμές παλαιών και νέων ακινήτων. Στην εφημερίδα των συντακτών, επικίνδυνη συνταγματική στροφή δεξιά. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του υπέρτατου νόμου του κράτους. Επικοινωνιακός αντιπερισπασμός Μητσοτάκη για να ξεφύγει από τη συνεχή φθορά, απόπειρα ελέγχου των θεσμών, ακόμα και των κομμάτων από την εκάστοτε κυβερνητική εξουσία. 5 συνταγματολόγοι γράφουν στην εφημερίδα των συντακτών. Ντρόουν στη Λευκάδα, το ευχαριστώ της Ουκρανίας με παραβίαση κυριαρχίας. ΠΑΣΟΚ, βρώμικος πόλεμος, καθαρές απαντήσεις. Αλέξης Τσίπρας, μέσα στο Μάιο το νέο κόμμα. Στα νέα. Οι ομάδες, τα πρόσωπα, το σύνδρομο. Νέα Δημοκρατία, τα μυστικά ενός συνεδρίου. Πώς επαναπρασδιορίζονται τα στρατόπεδα, ποιες είναι οι μετακινήσεις της τελευταίας στιγμής, ποιος είναι ο ελέφαντας στο γαλάζιο δωμάτιο, ποιες είναι οι κινήσεις της κακέρα του Metropolitan Expo και γιατί όλα σκιάζονται από το φάντασμα του 2012. Τα ήρεμα νερά, τρεις τελίτσες θερμαίνονται, η διαταγή έρευνες μόνο με συνοδεία φρεγάτας. Η τακτική του Πεντάγωνου στο Αιγαίο, τι ετοιμάζει η Άγκυρα. Ορχάν Παμούκ στα νέα, στην Τουρκία έχουμε περιορισμένη δημοκρατία. Το πέρασμα του Τραμπ στην Κίνα, τι άφησε πίσω του. Κατά της βίας κοινό μοντέλο ασφάλειας για όλα τα ΑΕΗ. Οι τρίδημες Αλεξανδρή στα νέα. Ένα λεπτό η διαφορά μας, κοιτάμε το δύσκολο, ζητάμε το απρόβλητο. Στο ριζοσπάστη. Σταθμό στην πάλη του λαού ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και την ελληνική εμπλοκή. Δεκάδες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα στο διήμερο δράσης της ΕΔΙΕ. Όλα ως και οι αγώνες του αντίπαλο δέος σε οποιαδήποτε κυβέρνηση με ΚΚΕ, ακόμα πιο δυνατό, επίσκεψη του Δημήτρη Κουτσούμπα σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Φοιτητικές εκλογές 2026, ελπιδοφόρο αποτέλεσμα, συμβολή στην αγωνιστική ανασυγκρότηση των φοιτητικών συλλόγων. Στον απόϊχο της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα, ανεπίστρεπτη κλιμάκωση των ανταγωνισμών και προειδοποίησης για νέα επικίνδυνη σύγκρουση.
Στην αυτεμπορική, οι τορπίλες στο καλάθι των νοικοκυριών αυξήσεις έως και 199% καταγράφηκαν την τελευταία πενταετία σε μια μεγάλη γκάμα αγαθών.

Για κάθε μισή ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πληθωρισμού θα μειώνεται κατά 0,2 ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης. Απολογισμός επαφών Σι Τραμπ γέρνει προς την Κίνα. Η ζυγαριά παραμένει το αδιέξοδο στο εμπόριο από στάσεις Τραμπ για την Ταϊβάν. Στο καρφί. Βούρκος έως τις κάλπες, γιατί το μαξί μου προωθεί την πολιτική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Στην λασπία θάλασσα βουλιάζει το γαλάζιο παρακράτος, το επιτελικό κράτος μυρίζει φόβο και με μπροστάρι τον ορφανό του Καρατζαφέρη συκοφαντεί το Πασόκ και τον πρόεδρό του. Συνέδριο με εσωκομματικές μαχαιριές. Η Καριστιανού ανοίγει ακροδεξιά φτερά. Σαμαρικό άρωμα στην Ανταρσία των 10, το μαρτύριο της σταγόνας για τον Μητσοτάκη. Και Καραμανλής Αλαπεκίνο στέλνει μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία και κάνει τον Κινέζο για το συνέδριο. Ο θεριστής έρχεται με φόρας, παίρνει κόμμα, γυρεύει στελέχη, φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Εδώ. Και στα παραπολιτικά, όλες οι προσλήψεις έως το τέλος του 2026. Ο αναλυτικός χάρτης για το δημόσιο τομέα. Τα σημάδια πριν από την τραγωδία και τα στοιχεία σοκ πως οι δύο 17χρονες πήραν τη μοιραία απόφαση. Όλη η Ελλάδα με μία φωνή, Ακύλας Φέρτο. Σενάρια και έρευνες σε δύο μέτωπα τι ψάχνουν μυστικές υπηρεσίες για το ουκρανικό ντρόουν. Και ένα συνέδριο με πολλά θέματα και ένα στοίχημα πως θα κλειδώσει η τρίτη θητεία, τα μεγάλα γαλάζια μέτωπα και η στρατηγική της επόμενης μέρας, ποιο είναι το μέλος της παράταξης. Απαντούν στα παραπολιτικά ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, αυτά και από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε για μικρή μουσική ανάσα. Θα πω καλημέρα βεβαίως και στην Αιακείο και στον Πέτρο. 16 βαθμοί, καλή δύναμη σε όλους.

0: 6 και 51 πρώτα λεπτά. Κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio και πάμε να συναντήσουμε τον Θεσσαλονικιό. Γεια σου κύριε Τίμο Φακαλή, καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ματίνα από την κυρία κύριε από την Θεσσαλονίκη, που η πόλη έχει ξυπνήσει. Είμαστε στην οδό Τσιμισκή και έχει αρκετά μεγάλη κίνηση ήδη στο δρόμο.
0: Για πού το βάλατε ημέρα Σάββατο, παρακαλώ, που ημέρα δεν δουλεύουμε Σάββατο και, οι περισσότεροι.
1: Οι περισσότεροι δεν δουλεύουν, μου κάνει και εμένα εντύπωση, γιατί έχει αρκετά μεγάλη κινητικότητα στο δρόμο. Και στη Λεωφορονίκη πριν είχε κίνηση, αλλά και εδώ στη Τσιμισκή είναι φορτωμένος ο δρόμος. Mm-hmm. Αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα. Για πες μας τα νέα, τι τρέχει πάνω.
1: Χθες είχαμε νέες αγροτικές κινητοποιήσεις και μάλιστα εν μέσω σποράς στις Σέρες. Συγκεντρώθηκαν αγρότες με τα τρακτέρ τους στην περιοχή του Λευκώνα, απέχει 37 χιλιόμετρα από το τελωνείο του Προμαχώνα. Προσπάθησαν τα τρακτέρ τους να προσεγγίσουν το τελωνείο, δεν τους άφησε η αστυνομία. Στη συνέχεια πήραν τα αγροτικά τους οχήματα και πήγαν τελικά στο τελωνείο του Προμαχώνα. Εκεί τους εξήγησαν οι αρχές ότι δεν μπορούν να κλείσουν ούτε συμβολικά το τελωνείο, γιατί έχει ήδη ξεκινήσει η τουριστική σεζόν. Σε εκείνο το σημείο υπήρξαν κάποιες ανταλλαγές, κάποιες κουβέντες παραπάνω και έγινε χρήση χημικών ουσιών από την αστυνομία προκειμένου να διαλυθεί το πλήθος των αγροτών. Και τα βασικά ζητούμενα έχουν να κάνουν με ότι δεν έχουν πληρωθεί ακόμη κάποιες τις αποζημιώσεις τους. Δεν έχει λυθεί το ζήτημα με το ΑΤΑΚ και το ΚΑΕΚ, για το οποίο είχαν βγει στο δρόμο το προηγούμενο διάστημα. Και το άλλο ζητούμενο έχει να κάνει με την ακρίβεια και συγκεκριμένα η τιμή του πετρελαίου όταν είχαν βγει στους δρόμους το χειμώνα ήταν στο 1,40, πλέον έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και τα λιπάσματα από 400 ευρώ το τόνο έχει φτάσει τα 800 με 900 ευρώ. Οπότε δυσκολεύονται στο να καλλιεργήσουν φέτος τα χωράφια τους. Α, δούμε τι θα γίνει τώρα, γιατί είχαμε και πριν περίπου μια εβδομάδα στα Μάλγαρα και εκεί από το μπλόκο των Μαλγάρων είχαν βγει οι αγρότες, προσπάθησαν και εκείνοι να βγουν στην Εθνική Οδό, δεν τους είχαν αφήσει τότε πάλι οι αστυνομικοί.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σε άλλες ειδήσεις...
1: Σε μια άλλη είδηση είχαμε χθες τον εντοπισμό του πτώματος στο Λουδία ποταμό που μάλλον πρόκειται για τον 54χρονο που δολοφονήθηκε το περασμένο Σάββατο στα Κύμνα της Θεσσαλονίκης. Ένας ψαράς το εντόπισε το πτώμα, ειδοποίησε τις αρχές και ομάδα ΟΠΚΕ και ΜΑΚ μπήκαν στην βάρκα και μετά από 2,5 ώρες επιχειρήσεων ανασύρθηκε το πτώμα. Η νεκροψία έγινε στο σημείο και η νεκροτομή θα γίνει σήμερα στα διαβατά στην νεκροδικαστική υπηρεσία. Πάντως οι δύο, ο δολοφόνος μαζί με τον συνεργό του έχουν ήδη, περάσει την πόρτα των φυλακών διαβατών, καθώς με ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα κατακριτή κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Όπως είπε ο 44χρονος φυσικός δολοφόνος του 54χρονου, η διαφορά του ήταν κάποια περιστέρια που είχε κλέψει από το σπίτι του. Βέβαια αυτό το σενάριο και τα επιχειρήματα δεν τα ασπάζει η ελληνική αστυνομία, τονίζοντας ότι είχαν διαφορές για ναρκωτικές ουσίες.
0: Μάλιστα. Μπορεί να βαφτίζονται περιστέρια οι ναρκωτικές ουσίες.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτή η είδηση με έκανε εντύπωση με, το, με τον πιτσιρικά που μετέφερε μετανάστες με πατίνι.
1: Ακριβώς. Το προηγούμενο διάστημα βλέπαμε διακινητές να μεταφέρουν πρόσφυγες στα Port Pagaz, να τους τη βάζουν μέσα στα βανάκια. Τώρα είχαμε έναν Αιγύπτιο ο οποίος αποφάσισε να μεταφέρει έναν Πακιστανό και έναν από τον Νεπάλ πάνω σε πατίνι. Δεν σταμάτησε σε σήμα της αστυνομίας. Τον εντόπισε η ομάδα Δίας και στη συνέχεια προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο. Πέταξε μάλιστα και ένα σουγιά στο δρόμο. Ωστόσο λίγο ώρα αργότερα στην περιοχή της Άνω Πόλης στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε, συνελήφθη και θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα.
0: Ωραία πράγματα. Με φαντασία να μου πεις.
1: Να σου πω Ματίνα ότι από σήμερα ξεκινά, κάνουν πρεμιέρα, έχουμε ελέγχους με ορθοπεταλιές στη Θεσσαλονίκη, δημοτική αστυνομική με ηλεκτρικά ποδήλατα ξεκινούν ελέγχους. Είναι οι πρώτοι 6 δημοτικοί αστυνομικοί οι οποίοι θα κάνουν περιπολίες με ποδήλατα και από το Σεπτέμβριο θα είναι καθημερινή έλεγχη, καθώς θα ενταχθούν στην δημοτική αστυνομία άλλοι 75, τώρα περνούν από σχολεία στη φυλάκων στη Νάουσα. Είναι μια νέα υπηρεσία της δημοτικής αστυνομίας με ποδήλατο και θα είναι πιο άμεση η επέμβαση σε περιστατικά στο κέντρο της πόλης.
0: Μάλιστα. Πάντως, μέσα σε μία μέρα η τροχέα, πέρα από αυτό τώρα που μας λες για τη δημοτική αστυνομία, διαπίστωσε 1073 παραβάσεις.
1: Ακριβώς, και μάλιστα έσπασαν τα κοντέρια εδώ οι οδηγοί στη Θεσσαλονίκη, καθώς πρόκειται περίπου πάνω από 300 παραβάσεις αφορούν υπερβολική ταχύτητα. 18 οδηγούσαν μεθυσμένοι.
0: Μέσα στον αστικό ιστό τώρα αυτό.
1: Ακριβώς, μέσα στον αστικό ιστό. Και αυτά τα νούμερα είναι νούμερα 24ωρου της Πέμπτης. Δηλαδή, τις Παρασκευές που θα βγουν σήμερα θα είναι πολύ μεγαλύτερα, δεδομένου ότι ο κόσμος βγαίνει κιόλας. Πολλά και ήταν και οι παραβάσεις για πατίνια χωρίς κράνος. Ξεπερνούν τις 40 περιπτώσεις πατινιών χωρίς κράνος, οδηγεί χωρίς κράνος.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Τίμο, πολλές ειδήσεις είχες σήμερα, μας έφερες από πάνω. Λοιπόν, θα σε αφήσουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ σου.
1: Μα τι να μόνο να σου πω, ναι, ότι στις λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης τοποθετούν...
0: Μυρίζομαι ότι πας για ρεπορτάζ σε λαϊκή τώρα.
1: Ακριβώς, ναι, τοποθετούν το σήμα του Ακύλα, στέλνουν καλή επιτυχία στον Ακύλα, αλλά και στις αποδείξεις. Επίσης αναγράφεται καλή επιτυχία για σήμερα στην Ελλάδα.
0: Δεν υπάρχουμε, δεν υπάρχουμε. Ακύλα φέρτο με μια φωνή όλη η Ελλάδα λοιπόν. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα από την Αθήνα Τιμό. Να είσαι καλά, μας έφτιαξες το κέφι από τη λαϊκή αγορά εκεί. Λοιπόν, καλημέρα και στον Ανδρέα και στην πολύ ωραία φωτογραφία που μας στέλνει από τη Χρυσοκελαριά εκεί καθώς ξημερώνει. Βλέπω και λίγη μουντάδα που προφανώς είναι από την σκόνη. Θα αρχίσουμε να τη βλέπουμε, αλλά όμορφη φωτογραφία. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Με έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι στις επόμενες κάλπες το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλος. Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Η τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση μισθών μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε. Αν ξαναδιαβάσει κανείς το πρόγραμμα του 2023, θα διαπιστώσει ότι μείναμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας και με το παραπάνω, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνώρισε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά η εικόνα της χώρας είναι εντελώς διαφορετική, όπως είπε, από ότι πριν από μερικά χρόνια. Η ισχυρή κυβέρνηση δεν θα πει η ανεξέλεγκτη εξουσία. Η εντολή που θα ζητήσει η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι μια εντολή επανάπαυσης ή επανάληψης λαθών, αλλά εντολή αλλαγών και σκληρής δουλειάς, τόνισε. Ξεκινάμε από σήμερα να σχεδιάζουμε το κυβερνητικό πρόγραμμα της τρίτης τετραετίας, επισήμανε. Είμαστε εγγυητές της πολιτικής σταθερότητας και κίνημα ανατροπής κάθε εμποδίου, είπε ο Πρωθυπουργός. Σήμερα θα μιλήσουν στο συνέδριο οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι αντιπρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, ανακοίνωσε το Πεκίνο μετά τη συνάντηση Xi Jinping και Donald Trump. Ο πρεσβευτής της Κίνας στον ΟΗΕ επέκρινε την πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Μπαχρέιν για τα στενά του Ορμούζ με αίτημα την ελεύθερη ναυσιπλοεία και τον τερματισμό των Ιρανικών επιθέσεων. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε κράτη υποστηρίζουν το κείμενο θα μπορούσαν να μοιραστούν διεθνή ευθύνη εάν ακολουθήσει κλιμάκωση. Παρατείνεται για άλλες 45 ημέρες η κατάπαυση του πυρός Ισραήλ-Λιβάνου. Εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί Βηρυτός. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 3 διασώστες και δεκάδες τραυματίστηκαν από Ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη Χαρούφ του Νότιου Λιβάνου. Στη Γάζα τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο κορυφαίο διοικητή της Χαμάς. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 25χρονης που έπεσε από μπαλκόνι 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη του Πειραιά. Προσήχθη ο 50χρονος σύντροφός της. Σε ρυθμούς Eurovision η Ευρώπη με την αγωνία να κορυφώνεται λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Αρτένα ο διαγωνισμός τραγουδιού, η ελληνική συμμετοχή σαρώνει στα κοινωνικά δίκτυα, ο Ακύλας θα εμφανιστεί στην 6η θέση.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές σε βυτικά, κεντρικά, βόρεια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, όπου πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Αφρικανική σκόνη σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Μάλιστα, επιστροπή, επιστροφή, επιστροφή. 7 και 8 πρώτα λεφτά. Αυτές ήταν οι σκιαδαρές σας, λέει. Δεν τις ήξερα τις κοπέλες στο τραγούδι που ακούγαμε. Οι κόρες του Γεράσιμου Σκιαδαρέση και της Μπέση Μάλφα. Και το τραγούδι Σέα Αταλάντης. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Σας έλεγα πριν τη φωτογραφία που έχει έρθει από τη Χρυσοκελαριά, είδα μια μουντάδα από τη σκόνη από κάτω από την Καλαμάτα. Για να μας τα πει καλύτερα, τα Γιάννενα βρέχουν, όπως μας έγραψε ο Άγγελος νωρίτερα. Λοιπόν, η Αναστασία Τυράσκη, η μετεωρολόγος μας, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα, Αναστασία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θερμοκρασίες υψηλές πάντως, είμαστε όλοι με κοντομάνικα πλέον.
1: Ναι, πλέον και να πέσει λίγο η θερμοκρασία. Έχουμε φτάσει στα μέσα Μαΐου, πόσο να πέσει πια. Οπότε, ναι, το μεσημέρι το κοντομάνικο επιβάλλεται. Και μάλιστα σήμερα, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας.
0: Το μεσημέρι, χαράματα που ήρθαμε, εμείς όλοι έτσι είμαστε εδώ. Για ανέβα πάνω, δεν ξέρω τι γίνεται στο κάτω στούντιο. Για ανέβα πάνω.
1: Έχει αρχίσει και η ελάχιστη τιμή πλέον να μην πέφτει τόσο mm-hmm. χαμηλά. Η μέρα είναι πάρα πολύ μεγάλη, η νύχτα μικραίνει. Οπότε, ναι, όντως σιγά σιγά δεν πέφτει η θερμοκρασία και το βράδυ. Πάμε προς τις καθαρά καλοκαιρινές συνθήκες mm-hmm. σιγά σιγά. Σήμερα ειδικά περιμένουμε τον καιρό της χώρας να τον επηρεάσουν δύο πράγματα. Κυρίως στα νότια της χώρας θα έχουμε αυτές τις αφρικανικές αέριες μάζες, έχουμε και νοτιά σήμερα. Οπότε, αρκετή σκόνη στη νότια Ελλάδα, δηλαδή όντως στην περιοχή της νότιας Πελοποννήσου, στην Κρήτη κυρίως, περιμένουμε να έχουμε σκόνη. Αυτές τις αραιές νεφώσεις και γενικά κάποιες βροχές σε γενικά ασθενείς ή το πολύ έως μέτριας έντασης στα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Από την άλλη, η Βόρεια Ελλάδα θα επηρεαστεί από ένα σύστημα που θα περάσει από εκεί, από τα βόρεια. Αυτό το σύστημα όμως θα φέρει περισσότερες βροχές. Θα φέρει και καταιγίδες. Περιμένουμε δηλαδή στην Βόρεια Ελλάδα, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, μεσημβρινές απογευματινές ώρες, να έχουμε και καταιγίδες, οι οποίες μάλιστα είναι πιθανό να φέρουν και χαλάζι, κυρίως στα βορειοδυτικά. Δηλαδή, μιλάμε για την περιοχή κυρίως της Ηπείρου και
0: αυτά τα περίεργα που τα έχει ο Μάιος.
1: Όντως, είναι ο Μάιος, είναι. Και ο Μάιος και γενικά η Άνοιξη είναι η εποχή που έχει αυτή τη μεταβλητότητα που μας επηρεάζουν τόσο οι θερμές αέριες μάζες από την Αφρική όσο και οι πιο ψυχρές από τη βορειότερη Ευρώπη. Οπότε έχουμε αυτές τις εναλλαγές και μπορεί μέσα σε μία μέρα, μέσα στη χώρα, τελείως διαφορετικές συνθήκες να έχουμε στα νότια και τα βόρεια της πατρίδας μας.
0: Μάλιστα.
1: Μια τέτοια μέρα θα είναι και η σημερινή, λοιπόν. Οπότε περιμένουμε αυτές τις ασθενείς λασποβροχές, μια μουντάδα στον καιρό, κεντρικά και νότια, και στα βόρεια βροχές και καταιγίδες, οι οποίες, ναι, είναι πιθανό να είναι και σχετικά.
0: Είναι Σαββατοκύριακο, δεν θα μας χαλάσει τίποτα τη διάθεση. Από αύριο θα είναι καλύτερα.
1: Από αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Θα είναι καλύτερα, ναι, γιατί και οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, οπότε θα καθαρίσει και ο ουρανός από τη σκόνη, αλλά και ο καιρός στα βόρεια. Αυτό το σύστημα θα περάσει γρήγορα. Ήδη, δηλαδή, από σήμερα το βράδυ στη βορειοδυτική Ελλάδα θα έχει γυρίσει ο άνεμος σε βορειοδυτικό. Οπότε αύριο θα είναι μια πολύ καλή μέρα, γενικά. Κάποια λίγη νεφώση θα έχουμε, κάποιες αραιές νεφώσεις που δεν θα χαλάσουν την καλή εικόνα του καιρού στα νότια της χώρας, στην υπόλοιπη χώρα γενικά ηλιοφάνεια και μια πολύ περιορισμένη αστάθεια στα βόρεια ορεινά, μια πιθανότητα δηλαδή για τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά και κυρίως στα βορειοανατολικά, στην περιοχή της Τράκης.
0: Μάλιστα, με την υπογραφή της Αναστασίας Τυράσκη έρχονται καλύτερες μέρες, λέω.
1: Έτσι. Λοιπόν. Η Δευτέρα θα είναι μια πολύ καλή μέρα μετά.
0: Λοιπόν, μικρή υπομονή σήμερα, από αύριο λοιπόν είναι καλύτερα τα πράγματα. Αναστασία, σε ευχαριστούμε. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Για να έρθουμε εδώ τώρα στα ζητήματα της καθημερινότητας. Το σημαντικότερο κοινωνικό ζήτημα για τη νέα γενιά είναι το ζήτημα της προσιτής κατοικίας. Εξελίσσεται στο σημαντικότερο κοινωνικό ζήτημα. Τα νέα ζευγάρια που δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση για προσιτή κατοικία. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που διάβαζα, η Ελλάδα καταγράφει για 7-8 συνεχόμενα χρόνια το υψηλότερο κόστος στέγασης. Υπάρχει σίγουρα ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη και κοινωνικά ισορροπημένη μακροπρόθεσμη στεγαστική πολιτική. Θα μιλήσουμε τώρα για το θέμα αυτό με έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά το πώς κινείται η αγορά. Είναι ο κύριος Θέμης Μπάκας, πρόεδρος των πανελλαδικών, του πανελλαδικού δικτύου e-real estate. Κύριε Μπάκα, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, σπίτι μου δύο. Είχαμε λίγο ένα μπες, βγες, τέλος πάντων ναι. Φαίνεται να λύθει για το πρόβλημα που υπάρχει. Για πέστε μας τι ακριβώς έγινε.
1: Λοιπόν, να πούμε το εξής. Το πρόγραμμα σπίτι μου δύο ξεκίνησε το 2025. Εδώ αναφέρουμε ότι τον 9ο μήνα που είχαμε την έναρξη του προγράμματος, εντός 20 ημερών είχαμε περίπου 102.000 αιτήσεις. Δηλαδή, πάρα πολύ μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας έσπευσαν να δουν αν είναι επιλέξιμοι σε ένα πρόγραμμα στεγαστικό, σε ένα πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα κάποιος να αποκτήσει κατοικία με φτηνό δανεισμό. Εδώ αναφέρουμε ότι περίπου σε 45-50 μέρες είχαν αγγίξει περίπου τις 140.000 αιτήσεις. Το πρόγραμμα θα έκλεινε το Δεκέμβριο του 2025 και αφορούσε 20.000 δικαιούχους. Παράλληλα, είδαμε ότι τον Νοέμβριο του 2025 η απορροφητικότητα του προγράμματος ήταν μόλις 65%. Δηλαδή είχαν περίπου 11.500 δικαιούχους.
0: Τι φταίει γι' αυτό, κύριε Μπάκα, αφού ήταν τόσος πολλής ο κόσμος οι ενδιαφερόμενοι, γιατί είχαμε τόσο μικρή απορροφητικότητα?
1: Ο λόγος είναι ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορούσε ακίνητα παλαιά, αφορούσε ακίνητα αξίας έως 250.000 ευρώ και αγορά κατοικίας με στεγαστικό δάνειο έως 190.000, που σημαίνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό συμπολιτών μας θα έπρεπε να διέθετε ιδία κεφάλαια, δηλαδή αποταμιεύσεις, και παράλληλα να πληρούσε τις προδιαγραφές του τραπεζικού ιδρυμάτων για να μπορέσει να αιτηθεί τραπεζικό δανεισμό. Mm-hmm. Πόσοι νέοι, κύριε Γραμμίτσου, πόσοι νέοι είναι αυτοί οι οποίοι διαθέτουν 30 και 40.000 ευρώ αποταμίευση και πόσοι νέοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να έχουν μόνιμη εργασία, δεν λέμε εποχιακή.
0: Άρα πρακτικά δεν λειτουργήσε το σπίτι μου δύο.
1: Το πρόγραμμα σπίτι μου δύο λειτουργήσε, αλλά λειτουργήσε κατά κύριο λόγο για τους συμπολίτες μας που διέθεταν τραπεζικά, που διέθεταν ιδία κεφάλαια και πληρούσαν τις προδιαγραφές των τραπεζικών ιδρυμάτων. Δηλαδή, αυτός που μπορούσε να πάρει σπίτι έτσι και αλλιώς, τώρα θα μπορούσε να πάρει ένα σπίτι με φτηνό δανεισμό. Η αγορά, από την πρώτη ημέρα του προγράμματος, είχε αναφέρει στο δημόσιο διάλογο ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα δούμε να αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πόλης των κατοικιών, ιδιαίτερα στις περιοχές που υπήρχαν ακίνητα που πληρούσαν τις προδιαγραφές. Κάτι το οποίο έγινε, δηλαδή καταγράψαμε διψήφιο ποσοστό αύξηση εντός μικρού χρονικού διαστήματος. Επομένως, τον Νοέμβριο έρχεται η Κομισιόν, βλέπει την απορροφητικότητα 65% και λέει έχουμε πρόβλημα. Και το προεδρικό πρόγραμμα θα έλεγε Δεκέμβριο του 2025. Καλώς η κυβέρνηση τότε έδωσε μια παράταση στο πρόγραμμα και λέει μέχρι 31 Μαΐου του 2026 θα μπορούν όλοι οι πολίτες, όσοι επιθυμούν, να μπουν σε διαδικασία να κάνουν το αίτημά τους για να δουν αν είναι επιλέξιμοι. Και ως 31 Αυγούστου 2026 να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία δανειοδότησης, ακριβώς με την τράπεζα. Παράλληλα όμως η κυβέρνηση έκανε και το εξής. Διεύρυνε τα κριτήρια τα εισοδηματικά. Δηλαδή, ξέρεις τι είπε, εκεί που λέγαμε ο άγαμος 20.000, το είχαν 25. Mm-hmm. Να αυξηθούν οι δικαιούχοι. Εκεί που λέγαμε η μια οικογένεια 28.000 ευρώ εισόδημα, το είχαν 35.
0: Και πολύ καλό έκανε.
1: Και πολύ καλά έκανε, εννοείται. Το θέμα ποιο είναι. Μήνα Απρίλιο, τέλη Απριλίου, μαθαίνουμε τώρα όλοι, εκεί πέρα τέλη Απριλίου περίπου, μαθαίνουμε όλοι ότι το πρόγραμμα λήγει 2 Ιουνίου. Μια ημερομηνία που δεν υπήρχε στο χάρτη. Ούτε κάνει στις αρχικές εξαγγελίες, ούτε κάνει στην διαδικασία της παράτασης του προγράμματος που εξαγγέλθηκε τον Νοέμβριο του 2025. Επομένως, εκείνη τη στιγμή είδαμε πάρα πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι είχαν μπει στη διαδικασία να κάνουν την αίτηση τράπεζα και να αναζητήσουν κατοικία, να έχουν δώσει προκαταβολές 5.000, 10.000, 20.000, ανάλογα ο καθένας τη δυνατότητά του, να δεσμεύσουν το ακίνητο, αν δεν είχαν πολλά έβγαλε στη διαδικασία να κάνουν ελέγχους νομικούς, τεχνικούς, να πάνε στην τράπεζα, η τράπεζα να ελέγξει το ακίνητο.
0: Ξαφνικά βρέθηκαν στον αέρα αυτοί οι άνθρωποι.
1: Επομένως, αυτοί οι άνθρωποι πηγαίναν ουσιαστικά, θα βρισκόντουσαν στον αέρα. Από τις αντιδράσεις που υπήρχαν, καλώς η κυβέρνηση λέει θα δώσω μια παραπάνω, θα ισχύσει κανονικά το 31 Αυγούστου του 2026. Δηλαδή, όλοι θα μπορούν αυτή τη στιγμή να μπουν σε διαδικασία να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες έως 31 Αυγούστου του 2026. Αλλά, εδώ πέρα έχει ένα μεγάλο αλλά, το πρόγραμμα ουσιαστικά από το Ταμείο Ανάκαμψης λήγει στις 2 Ιουνίου. Τον Ιούλιο γίνεται ουσιαστικά η αξιολόγηση το πώς πήγαμε, γιατί αλλιώς η Ελλάδα θα έχει πρόστιμο 680 εκατομμύρια ευρώ περίπου, και αυτή η γέφυρα, ουσιαστικά η μεταβατική περίοδος για τους ανθρώπους οι οποίοι θα έμεναν στον αέρα, θα καλυφθεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Σημαντικό είναι αυτό όμως, διότι ο κόσμος δεν θα μείνει στον αέρα. Αλλά δημιουργούνται δύο βασικά ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα. Το πρόγραμμα κλείνει με 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ύψος του προγράμματος είναι 2 δις ευρώ. Και εδώ ερωτούμεθα όλοι μας. Πώς είναι δυνατόν μια χώρα, η οποία έχει βαθιά στεγαστική κρίση, μια χώρα που το 70% των νέων ηλικίες 18-34 ετών, 400.000 νέοι μένουν στο παιδικό τους δωμάτιο, μια χώρα που ένας στους δύο Έλληνες διαμένει σε ένα νοικοκυριό που έχει οφειλές που σχετίζονται με τη στέγαση, δηλαδή είτε χρωστάει στο ενίκιο, στη δόση δανείου, λογαριασμούς ΔΕΚΟ, δεν αξιοποιεί 300 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή 2.500 δικαιούχους περίπου. Δηλαδή θα μπορούσαμε να είχαμε 2.500 δικαιούχους περισσότερους. Πώς είναι δυνατόν να μην αξιοποιούμε 300 εκατομμύρια ευρώ για ένα πρόγραμμα στεγαστικό, για ένα πρόγραμμα που αποτέλεσε την αυαρχίδα στεγαστικής πολιτικής. Mm-hmm. Και παράλληλα, αυτή τη στιγμή να συζητάμε ότι το μεσοδιάστημα αυτό όλο, η γέφυρα που δημιουργείται για να μην υπάρξουν προβλήματα κοινωνικά και πολλοί συμπολίτες να χάσουν τα χρήματα της προκαταβολής, θα υπάρχει ένα κόστος από εθνικούς πόρους. Δηλαδή χρήματα τα οποία είχαν κατευθυνθεί σε άλλους πόρους μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ενδεχομένως σε μικρές επιχειρήσεις, βοηθήματα, χρηματοοικονομικά και ρευστότητας, να ανακατευθύνουν σε ένα πρόγραμμα στεγαστικό, επειδή δεν αξιοποιήσαμε το σύνολο του ποσού ή δεν προλάβαμε ενδεχομένως να κινηθούμε πιο γρήγορα. Η αγορά όμως είχε αναφέρει το εξής, ότι δεν είναι δυνατόν να μπαίνουμε σε διαδικασία να αφορά ένα πρόγραμμα αποκλειστικά την αγορά κατοικίας. Το λόγος είναι ότι η συνέκθεση της Κομισιόν το 2025 τον Νοεμβρίο ανέφερε ότι οι χώρες οι οποίες φυσικά επιδοτούν στεγαστικά δάνεια και ενίκεια είναι οι χώρες που βλέπουμε ότι αντί το πρόβλημα του στεγαστικού να λύνεται, το πρόβλημα του στεγαστικού να οξύνεται. Και είχαμε αναφέρει εμείς το εξής. Για ποιο λόγο δεν δίνουμε την δυνατότητα στους δικαιούχους του προγράμματος Σπίτι μου 2 να μπουν στη διαδικασία να ανεγείρουν στο ιδιόκτητο οικόπεδο της οικογένειάς τους. Υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες με οικόπεδα σε ανατολικά πρόσθετα νομοτικής, στο υπόλοιπο Αττικής, στην περιφέρεια. Να μπουν αυτοί οι άνθρωποι να ανεγείρουν το καινούργιο του σπίτι. Ή αλλιώς να πάμε στο δικαίωμα υψούν. Υπάρχουν μονοκατοικίες που πάνω υπάρχει ο αέρας που λέμε, η πλάκα.
0: Βεβαίως. Και μπορεί να την αγοράσει. Να αγοράσει κανείς το δικαίωμα αυτό.
1: Ή να αγοράσει ή να φτιάξει το καινούργιο του σπίτι στο δικαίωμα υψούν που υπάρχει μια κατοικία οικογενειακή. Ή αλλιώς να αποπερατώσει ένα ημιτελές ακίνητο το οποίο υπάρχει στην οικογένεια. Δηλαδή, πολλοί γονείς στο παρελθόν που είχαν τα χρήματα, οικονομική δυνατότητα, είχαν μπει σε διαδικασία να φτιάξουν ένα σπίτι το παιδί του, το οποίο έμεινε στη μέση. Με αυτόν τον τρόπο που είχαμε προτείνει στο δημόσιο διάλογο, θα μπορούσαμε να είχαμε αυξήσει ουσιαστικά τη διαθεσιμότητα κατοικιών και όχι να πιέζουμε μια ήδη πιεσμένη αγορά. Παράλληλα, αυτό που είχαμε προτείνει με τα 2 δις ευρώ είναι ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πάει στα κίνητα του ελληνικού δημοσίου που συζητάμε συνεχώς για την κοινωνική αντιπαροχή και να χτίσουμε περίπου 17.000 κατοικίες των 85 τετραγωνικών μέτρων. Με αποτέλεσμα, αντί να συζητάγαμε σήμερα για 15-16.000 δικαιούχους δανειολήπτες, γιατί αυτή είναι η ιστορία του πρόγραμμα Σπίτι μου 2, θα συζητάγαμε για 17.000 ιδιοκτήτες νέων κατοικιών. Νέα σπίτια. Μην ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο ποσό των ακινήτων, ιδιαίτερα στο νομό Αττικής, που εντάχθηκε στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, είναι σπίτια κατασκευής του 70 και του 80. Mm-hmm. Και σε πολλές περιπτώσεις, αυτοί οι άνθρωποι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, και καλά και εντάχθηκαν, γιατί μπορούσαν να είχαν μια χαμηλή δόση στεγαστικού δανείου, είναι σπίτια τα οποία σε ποσοστό υψηλό απαιτούσαν ανακαίνιση. Mm-hmm. Δηλαδή έπρεπε κάποιος να έχει λεφτά στην τσέπη του και να συμμετέχει στην αγορά κατοικίας με ίδια κεφάλαια, και να ανακαινήσει, να χρειαστεί να ανακαινήσει ένα σπίτι του 70 και του 80. Επομένως, το πρόβλημα.
0: Όλα αυτά είναι θέματα που επισημαίνεται που θα πρέπει να δει το Υπουργείο.
1: Εμείς θεωρούμε ότι στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, εάν και εφόσον υπάρχει, μπορεί να μην λέγεται Σπίτι μου 3, αλλά λέγεται κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα δούμε διευρυμένα κριτήρια και δεν θα είναι μόνο ένα πρόγραμμα αγοράς κατοικίας σε ήδη μία πιεσμένη αγορά. Και να αναφέρω κάτι συγκεκριμένο. Για ποιο λόγο πρέπει να έχουμε ένα κριτήριο συνδυματικό 25.000 ευρώ στον Άγαμο? Μα ο νέος άνθρωπος σήμερα το πρωί, που ο οποίος βγάζει 30.000 ευρώ το χρόνο, θεωρείτε εσείς ότι έχει τη δυνατότητα αυτός ο νέος άνθρωπος να έχει 50.000 ευρώ στην άκρη? Όχι, είναι η απάντηση.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Εμείς αυτό έχουμε προτείνει είναι να έχουμε μια αντίστροφη κλίμακα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει εισόδημα 20.000 να παίρνει επιδότηση 90%, αυτός που έχει εισόδημα 30.000 να παίρνει 70%, αυτός που έχει 45.000 εισόδημα να παίρνει 50%. Το λέμε αυτό για ποιο λόγο? Ο σκοπός ποιος είναι? Να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους και τις οικογένειες να αποκτήσουν το δικό του σπίτι με ένα φτηνό δανεισμό. Αυτά τα προγράμματα, να ξέρετε, δεν είναι παρθενογένεση. Δεν είναι κάτι που σκεφτήκαμε εμείς. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλές χώρες και συγκεκριμένα στην Αγγλία. Απλά στην Αγγλία δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα μόνο, όπως λέει το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, θέλω δικά σου λεφτά να βάλεις και πάρε και στεγαστικό δάνειο να πεις υπογραφές. Υπάρχουν προγράμματα που τι λέει? Φέρνει μπακά, εσύ μπορείς να πάρεις τραπεζικό δάνειο και σου λείπουν τα ίδια κεφάλαια. Ναι, έχω το πρόγραμμα Σπίτι μου 4 για σένα. Εσύ μπορείς να μην μπορεί εσύ διαθέτης ίδια κεφάλαια, αλλά δεν μπορεί να πάρει τραπεζικό δανεισμό. Έχω το πρόγραμμα Σπίτι μου 5 για σένα. Γενικότερα, τα μέτρα στεγαστικής πολιτικής πρέπει να είναι μέτρα που απαντούν στο μεγαλύτερο ποσοστό της κοινωνίας, το οποίο έχει πρόβλημα στεγαστικό. Όταν αυτή τη στιγμή ένα μέτρο απαντά σε ένα συγκεκριμένο κοινό, να ξέρετε, δεν μπορεί να θεωρείται μέτρο στεγαστικής πολιτικής. Είναι ένα μέτρο σημαντικό. Ένα μέτρο που βοηθάει μια κατηγορία ανθρώπων.
0: Το ζήτημα είναι πώς θα γίνει καλύτερο και πώς θα γίνει πιο λειτουργικό.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Για να μας πείτε δύο κουβέντες, γιατί υπάρχει και το πρόγραμμα νοικιάζω.
1: Νοικιάζω. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο που στοχεύει, σου λέει, έχουμε κλειστές κατοικίες, οι οποίες είναι τουλάχιστον 3 ετών, είναι το πρόγραμμα που διαγραφές σου κριτήρια, και λέει ότι θα μπορείς να πάρεις χρήματα για να μπορεί να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι. Μπορεί να πάρεις έως 36.000 ευρώ για κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες πρέπει να είναι παλαιές. Και σου λέει, είτε αυτό το σπίτι θα πάει να μείνεις εσύ μέσα, ως κύρια κατοικία σου, σημαντικό αυτό, είτε αυτό το σπίτι θα πάει να το μισθώσεις, να το νοικιάσεις. Εδώ, να ξέρει ο κόσμος, ότι το ίδιο πρόγραμμα ακριβώς, πάνω από διαφορετικά, αυτό το πρόγραμμα στοχεύει σε 20.000 κατοικίες. Έχει υπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ και αφορά και ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του σπιτιού.
0: Πόσα χρήματα μπορεί να πάρει κανείς?
1: Έως 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Με ανώτερο ποσό της 36.000 ευρώ.
0: Αυτό, ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό? Αν έχω ένα σπίτι 50 τετραγωνικά μέτρα, θα πάρω έως 15.000 ευρώ. Δεν πρέπει να 36. Αν έχω ένα σπίτι 80 τετραγωνικά, θα πάρω έως 24.000 ευρώ. Mm-hmm. Το θέμα εδώ όμως είναι το εξής, να ξέρουν οι ακροατές μας. Ότι το ίδιο πρόγραμμα ακριβώς λειτουργεί στην Κύπρο από το 2024-25, συγγνώμη, το Γενάρη. Ξεκίνησε το συγκεκριμένο πρόγραμμα το 25 τον Ιανουάριο στην Κύπρο και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2025. Στην Κύπρο όμως λειτουργεί με άλλους κανόνες. Τι λέει η Κυπριακή Δημοκρατία? Έρχεσαι εσύ εδώ, Θέμη Μπάκα, που έχεις ένα σπίτι κλειστό, δηλωμένος κλειστό, και παίρνεις χρήματα για να το ανακαινήσεις? Πάρα πολύ ωραία. Εφόσον παίρνεις χρήματα να το ανακαινήσεις και να μείνεις εσύ ο ίδιος, δεν έχω καμία απέτηση από σένα. Επειδή θα είναι δική σου κατοικία, για καλά κάνεις και το ανακαινήσεις και να μείνεις μέσα στην οικογένειά σου. Αν όμως το συγκεκριμένο σπίτι το πάρεις, το έχεις μάλλον, το ανακαινήσεις, σημαίνει θα αυξήσεις την αξία του και παράλληλα το βγάλεις στην αγορά για να εισπράξεις ενίκιο, άρα θα έχεις ένα εισόδημα από ένα σπίτι που μέχρι τώρα δεν έχεις κανένα εισόδημα, είσαι υποχρεωμένος αυτό το σπίτι να νοικιάζεται τουλάχιστον για 5 χρόνια, συναγωγόνο συμβατική μίσθωση, και παράλληλα το ενίκιο να είναι μειωμένο κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίας περιοχής. Δηλαδή, εάν στο Δήμο, π.χ. το συγκεκριμένο Δήμο της Ηλιούπολης, που θέσουμε ότι είμαστε στην Ελλάδα, το ενίκιο για 1.000 τετραγωνικά μέτρα κάνει 1.000 ευρώ, εσύ δεν μπορείς να ζητήσεις πάνω από 700 ευρώ εφόσον έχεις συνταχθεί στο πρόγραμμα.
0: Αυτό για 5 χρόνια.
1: Αυτό για 5 χρόνια. Αυτό το κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία. Τι τεραφέρει, λέει, δεν μπορείς να παίρνεις χρήματα από το φορολογούμενο πολίτη, να αυξάνεις την αξία της περιουσίας σου, να δέχεις να παίρνεις εισοδήματα κάθε μήνα από κάτι που δεν λάμβανες και να μην υπάρχει κοινωνικό αποτύπωμα, δηλαδή κοινωνικό ανταποδοτικό στοιχείο.
0: Να, θα σου πω τις αντιδράσεις των συναδέλφων απ' έξω. Λογική χώρα, λογική αντιμετώπιση, λέει.
1: Λογικό δεν είναι, ναι, μάλλον ο σκοπός μας θέτει κάτι από κάτι συγκεκριμένο. Όλα τα προγράμματα που κάνουμε είναι πολύ σημαντικά. Κανείς δεν θα πει ότι τα προγράμματα που τρέχει η χώρα μας δεν είναι σημαντικά.
0: Μα δεν το συζητούμε. Είναι τεράστιο το θέμα της στεγαστικής κρίσης και πρέπει να τρέχουν προγράμματα.
1: Πρέπει να δούμε όμως ποια είναι η στόχευση και τελικά ποια είναι τα αποτελέσματά του.
0: Και πώς θα είναι λειτουργικά και χρήσιμα για τον κόσμο. Αυτό έχει αξία και σημασία.
1: Όταν αυτή τη στιγμή θα έγιναν 20.000 κατοικίες σε συγκεκριμένες περιοχές που υπάρχει μεγάλη οικιστική πίεση, σε τιμές λογικές, μειωμένες, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή εντάξω σε ένα πρόγραμμα, αντιλαμβάνεστε ότι ο διπλανός ιδιοκτήτης ενός άλλου σπιτιού, ο οποίος ζητούσε 1.000 ευρώ, αλλά εγώ ζητάω 700 για ένα ανακαινισμένο σπίτι, θα ρύθμιζε την τιμή του. Θα έλεγε, ξέρεις κάτι, αφού ζητάει 700 αυτός, από πρόγραμμα είναι, δεν πειράζει ο άνθρωπος, ας ζητήσω κάτι λιγότερο. Σήμερα τι συζητάμε, να βγάλουμε 20.000 κατοικίες και ο καθένας να ζητήσει ό,τι ενίκιο επιθυμεί. Mm-hmm. Επομένως, όταν συζητάμε για προγράμματα στεγαστικά της αρχής πολιτικής και προγράμματα τα οποία στοχεύουν στο να βγουν κατοικίες στην αγορά, θα πρέπει αρχικά να έχουμε ουσιαστικά χαρτογραφήσει το πού θέλουμε να βγουν αυτά τα σπίτια, σε ποιες περιοχές. Καλό είναι να βγουν σπίτια και στο Αίγιο και στις Σέρες και στη Δράμα. Σημαντικό είναι και στην Καστοριά. Mm-hmm. Αλλά το πρόβλημα που το έχουμε σήμερα το πρωί που είναι έντονο, το έχουμε στην Αθήνα, στα Χανιά, στα Γιάννενα, σε περιοχές που έχουν έντονη τουριστική δυναμική. Επομένως θα έπρεπε να δίνουμε μεγαλύτερα κίνητρα σε αυτές τις περιοχές που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και παράλληλα ο ιδιοκτήτης, εφόσον αυξάνει την αξία της περιουσίας του με δημόσιο χρήμα, και αυτή η πραγματικότητα του ένα φορολογούμενο πολίτη, και παράλληλα θα εισπράττει και εισόδημα από ένα σπίτι το οποίο ήταν κλειστό μέχρι τώρα και δεν έπαιρνε ούτε ένα ευρώ, δεν μπορείς να βγεις και να μου ζητάς ό,τι θέλεις τη στιγμή υπάρχει στεγαστική κρίση στην Ελλάδα.
0: Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. Έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν, έχει αξία να υπάρχουν τα προγράμματα αυτά. Το ζήτημα είναι, το ξαναλέμε, να είναι όσο το δυνατόν πιο λειτουργικά και χρήσιμα για τον κόσμο.
1: Κύριε Μπάκα. Μόνο αυτό να πω. Διανύουμε μια βαθιά στεγαστική κρίση με έντονα κοινωνικά ζητήματα. Ο νέος άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει οικογένεια και ένας βασικός λόγος είναι η κατοικία. Το δημογραφικό είναι άμεσα συναρτώμενο με την κατοικία.
0: Έτσι είναι.
1: Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, έχουμε πρόβλημα.
0: Έτσι είναι. Με αυτή την επισήμανση θα σας αφήσω. Καλημέρα κύριε Μπάκα.
1: Καλή συνέχεια.
0: 7:30 θα πάμε για τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση μισθών μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη, ανέφερε. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες, ανακοίνωσε το Πεκίνο. Ιράν και Ταϊβάν τα αγκάθια στην επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί η Βηρυτός για να εδραιωθεί η εκεχηρία που παρατάθηκε για άλλες 45 ημέρες. Κατηγόρησε τη Χεσμπολά ότι παρέσυρε τη χώρα σε έναν ανεύθυνο πόλεμο. Προσήχθη ο 50χρονος σύντροφος της νεαρής γυναίκας που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό της Eurovision. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά, βόρεια και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: εδώ είμαστε, 7 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Ξεκίνημα στο Earth News Radio, Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Βλέπω τον Άγιο ήρθε, ο Άγιος Μενούτσος εδώ, σε λίγο θα τα πούμε όλα για την Eurovision. Πάμε όμως να δούμε τι έγινε χθες βράδυ. Τι μηνύματα έστειλε ο Πρωθυπουργός στην αυλαία του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίζεται βεβαίως και σήμερα. Ο Μίλτος Σακελάρης, ο πολιτικός μας συντάκτης, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα, Μίλτο.
1: Καλημέρα, Ματίνα.
0: Σε προεκλογική τροχιά, αλλά έστειλε τα μηνύματά του και για τις εκλογές που είναι μπροστά μας, και στην αντιπολίτευση και στο εσωτερικό του κόμματος βεβαίως.
1: Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης επί της ουσίας έθεσε τη βάση για να είναι η Νέα Δημοκρατία σε εκλογική ετοιμότητα. Έστειλε μηνύματα συσπήρωσης στις γαλάζιες βάσεις χθες, όσοι τον ακούσαμε, όσοι ήμασταν εδώ στο εκκλησιακό κέντρο στο Metropolitan Expo, τον ακούσαμε να θέτει και το δίλημα των επόμενων εκλογών. Πιο ξεκάθαρα δεν γινόταν να το κάνει αυτό ο κύριος Μητσοτάκης. Είπε μεταξύ άλλων, αν χτυπούσε ο τριψήφιος αριθμός, ποιος θα θέλατε να είναι πίσω από την γραμμή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή κάποιος άλλος πολιτικός αρχηγός. Δεν υπάρχει το δίλημα, είπε, Μητσοτάκης ή Χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ζωή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Αυτό ήταν το πρώτο και το πιο βασικό. Το δεύτερο, όπως είπες και εσύ, Ματίνα, έστειλε μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος ενάντια στις αλαζονικές συμπεριφορές. Είπε μεταξύ άλλων ότι η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να διεκδικήσει μία τρίτη κυβερνητική θητεία, καθώς η επόμενη πενταετία είναι πάρα πολύ κρίσιμη, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρο τον πλανήτη. Δεν θέλουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες και τρεις πενταετίες πίσω, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Πάντως έχουμε δύο ηχηρές απουσίες των δύο πρώην πρωθυπουργών, που έτσι κι αλλιώς ξέραμε ότι δεν θα πάνε. Έτσι.
1: Σωστά,
0: και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής.
1: Ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος έχει διαγραφεί, και ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος μέσω διαρροών την τελευταία μία εβδομάδα είχε γνωστοποιήσει πως δεν πρόκειται να παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να υπάρχουν αυτές οι δύο ηχηρές απουσίες, ωστόσο η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ στο εκκλησιακό κέντρο. Σήμερα, εκτός από τη χθεσινή ομιλία του κύριου Μητσοτάκη, αναμένεται να τον δούμε να λαμβάνει μέρος σε συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στο οποίο επενδύει στρατηγικά η κυβέρνηση. Θα τον ακούσουμε και αύριο πριν από την ψηφοφορία για τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας να απευθύνει εκ νέου κάλεσμα στην γαλάζια βάση για συσπήρωση. Mm-hmm. Και φυσικά σήμερα αναμένεται, Ματίνα, να δούμε και πάρα πολλούς υπουργούς της κυβέρνησης, συνέδρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι θα τοποθετηθούν για μία σειρά από ζητήματα. Άλλωστε θυμίζω ότι το συνέδριο έχει συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Ο κ. Μητσοτάκης χθες παρουσίασε 25 εμβληματικές δράσεις, δεσμεύσεις που η Νέα Δημοκρατία είχε λάβει προεκλογικά το 2023 και αυτές έχουν γίνει πράξη. Mm-hmm. Επί της ουσίας η κυβέρνηση επιχειρεί να καταδείξει τα όσα έχουν επιτευχθεί σε πολλούς κρίσιμους τομείς για την ενίσχυση της χώρας, σε σημαντικά ζητήματα όπως παραδείγματος χάρη η υγεία, η παιδεία, το κοινωνικό κράτος, οι αλλαγές που έχουν επιτευχθεί επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, αλλά και τα όσα έχει πετύχει η χώρα μας με την ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων.
0: Μάλιστα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Φεύγεις ήδη για ρεπορτάζ. Εδώ είσαι και θα τα μεταδίδεις στο Earth News. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα
0: στο Μίλτο Σακελάρη. Και φεύγουμε για να δούμε πού θα πάμε. Πρέπει να.

0: Και για να ενώσει τη διχοτομημένη Ευρώπη ήταν αυτή η ανάγκη και κατά τα πρότυπα του Σαν Ρέμο, το οποίο είχε ξεκινήσει στην Ιταλία λίγα χρόνια πριν.
1: Λοιπόν, ο Άγιος Μενούτης για πολλά χρόνια απεσταλμένος στη ΣΕΡΤ κάλυπτε τον διαγωνισμό και για πολλά χρόνια δούλεψε στις διεθνείς σχέσεις στο οργανωτικό της Eurovision, πέρα από τη δημοσιογραφική κάλυψη. Ό,τι θέλουμε εμείς που αφορά την Eurovision, τον Άγιο. Στον Άγιο πηγαίνουμε. Οπότε, Άγιο, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ σήμερα το πρωί και μάλιστα χωρίς να είσαι βάρδια Σαββατοκύριακο, αλλά μας έκανες το χατήρι και είσαι εδώ. Τι βλέπεις, όλοι είναι παλαϊκό, είναι πανελλαδικό το αίτημα. Πριν ο Τίμος ο Φακαλής, να σου δώσω να καταλάβεις από λαϊκή αγορά, μου λέει: έχουμε σημαίακια σε λαϊκή αγορά στη Θεσσαλονίκη. Φέρτο, στις αποδείξεις γράφουν φέρτο. Γίνεται το έλα να δεις, λέει.
0: Και λοιπόν, η Θεσσαλονίκη έχει εκδηλώσει και το ενδιαφέρον να φιλοξενήσει τη Eurovision του χρόνου στην περίπτωση που κερδίσουμε.
1: Μακάρι
0: να γίνει πόλη μου. Είναι άλλο που δεν θα ήθελα κιόλας. Η Θεσσαλονίκη είναι ιδανική για Eurovision, έτσι, και έχει αυτό το μέγεθος. Αλλά πάμε να δούμε πριν πάμε στη Θεσσαλονίκη τι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, θα έχουμε μια πολύ μεγάλη μάχη απόψε ή δεν θα έχουμε καμία. Δηλαδή, εξηγούμε. Θα ξεκινήσει το θέμα είναι η όλη βαθμολογία, έτσι, τι πρόκειται να γίνει. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τις ψήφους των επιτροπών, μία-μία από τις 35 χώρες, και αμέσως μετά θα δοθεί το σύνολο για κάθε χώρα που έχει αποσπάσει από τις 35 χώρες, από το τηλεοπτικό κοινό των 35 χωρών. Και υπάρχει και μία εξτρά επιτροπή κοινού που είναι ο υπόλοιπος κόσμος. Ο υπόλοιπος κόσμος, να πούμε ότι ψηφίζει αυτή τη στιγμή μέσω του application της Eurovision, της εφαρμογής της Eurovision, ψηφίζει από τα μεσάνυχτα έως την έναρξη του διαγωνισμού. Και αυτό γιατί υπάρχει διαφορά ώρα σε όλο τον κόσμο, οπότε κάπως πρέπει να είναι ξύπνιος ο άλλος για να ψηφίσει, έτσι. Οπότε του δίνει ένα τεράστιο εύρος χρονικό. Από εκεί και πέρα, επειδή έγινε πολύ μεγάλη φασαρία για την έκτη θέση, για την έκτη σειρά εμφάνιση, αν είναι καλή ή κακή και διάφορες τρίχες κατσαρές που θα έλεγα εγώ, θα σας πω ότι δεν είναι κακή.
1: Δεν είναι κακή, λες?
0: Όχι, βέβαια. Γιατί η ψηφοφορία ξεκινά με την Car Postal του πρώτου στη σειρά τραγουδιού.
1: Έχουμε αλλαγές στο τηλεβότημα.
0: Αυτό ισχύει εδώ και 3 χρόνια, από το 2024. Οπότε όποιος βλέπει τον Ακύλα έκτο, εκείνη την ώρα που το βλέπει τον ψηφίζει. Μπορεί να τον ψηφίσει, δεν θα περιμένει δηλαδή ως το τέλος. Και λίγοι, έως 40 λεπτά, σύμφωνα με αυτά που διάβασα χτες, έως 40 λεπτά μετά το τελευταίο τραγούδι. Δηλαδή θα έχουμε να ψηφίζουμε. Μπορούμε να ψηφίσουμε 10 φορές.
1: Όχι βέβαια τη χώρα μας, να το πούμε αυτό.
0: Ναι, βέβαια, ανακινητό, ανασταθερό, τώρα αυτό, και αναπιστωτική κάρτα χρησιμοποιώντας το application της Eurovision. Από εκεί και πέρα εγώ τι περιμένω να δω. Να δούμε πώς θα πάει ο Ακύλας στις επιτροπές. Αυτό είναι το μεγάλο ένιγμα. Πώς πήγε μάλλον, γιατί οι επιτροπές ψήφισαν. Οι επιτροπές, αυτό που είδα και αυτό που είπαν που έβλεπα στο X, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και τον άκουσα κιόλας, ήταν πολύ καλύτερος από αυτό που είδαμε στον ημιτελικό. Δηλαδή έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει χτες το βράδυ. Σήμερα θα είναι πιο ελεύθερος, ψηφίζει το τηλεοπτικό κοινό. Το τηλεοπτικό κοινό δεν θα δώσει σημασία στη λεπτομέρεια που δίνει η Επιτροπή. Να υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή...
1: Πάντως είναι ένα ταλαντούχο παιδί, ένα φωτεινό παιδί, δηλαδή όπου φέρνει φως, όπου πάει, έχει ενέργεια, έχει έντονη σκηνική παρουσία.
0: Έλεγαν όλοι χτες, αυτό που διάβαζαν δηλαδή από τη χθεσινή του εμφάνιση, δεν γίνεται, λέει, να μην τον συμπαθήσεις, δεν γίνεται να μην τον συμπαθήσουν και οι κριτικές επιτροπές. Δεν γίνεται, λέει, αυτή η υπερπροσπάθεια που κάνει, όλο αυτό το πράγμα το περίπλοκο, οργώνει όλη τη σκηνή. Εγώ σας λέω λόγια, μεταφέρω αυτή τη στιγμή εντυπώσεις ανθρώπων από το εξωτερικό, σύμφωνα με αυτά που διαβάζω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν λέω τη δική μου γνώμη αυτή τη στιγμή, το διευκρινίζω. Οργώνει όλη τη σκηνή. Πάει μπροστά σε όλο αυτό το catwalk που υπάρχει. Πάει πίσω, μπαίνει μέσα σε αυτό το ειδικό... την ειδική κατασκευή που έχει κάνει ο Φωκάς. Πόρτα, πόρτα, πόρτα. Ανεβαίνει, σκαρφαλώνει, πατάει πάνω στους κίονες για να ανέβει πάνω. Δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να έχεις εξαιρετική φωνή για να μπορείς να τη δαμάσεις εκείνη την ώρα. Δεν γίνεται.
1: Και έχει και ένα τραγούδι με μηνύματα.
0: Ναι.

0: Δεν είναι ένα τραγούδι άντε που πέρασε, ας πούμε. Ναι. Είναι ένα τραγούδι με μηνύματα που στυλιτεύει τον υπερκαταναλωτισμό, στυλιτεύει την απληστία, τη μανία της επιτυχίας.
1: Και ας πούμε ότι δεν το καταλαβαίνει κανείς όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ σου λέω ότι εκείνη την ώρα, πέρα από τις επιτροπές οι οποίες έχουν τα μέλη, έχουν τους στίχους και αν θέλουν και αν ενδιαφέρονται πραγματικά θα τους διαβάσουν, θα διαβάσουν τους στίχους. Ας πούμε ότι δεν το κοινό. Δεν καταλαβαίνει και τα λέω. Και μόνο που βλέπει αυτό που βλέπει
0: φτάνει.
1: Είναι αξιέπαινο. Ναι, είναι φτάνει. Τώρα το θέμα είναι αν θα έχουμε για άλλη μια χρονιά ένα τραγούδι που θα το προτιμήσουν οι επιτροπές. Αυτό συμβαίνει από το 23 και διευκρινίζω ότι το 23 είχε βγει η Λωρίν, δεν ήταν τραγούδι που προτίμησε
0: το
1: κοινό, ήταν των επιτροπών, το κοινό είχε προτιμήσει τη Φινλανδία. Ή αν βγει επιτέλους ένα σουξέ που το έχει τόσο ανάγκη ο διαγωνισμός, γιατί φέτος είχαμε έναν διαγωνισμό πολύ αμφιλεγόμενο, 5 αποχωρήσεις, πολύ σημαντικές. Το τηλεοπτικό κοινό είναι μειωμένο, έχει μειωθεί αρκετά. Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, πολύ φοβάμαι ότι θα χάσει ακόμα περισσότερο. Και χρειάζεται να τονωθεί με ένα σουξέ. Τώρα τι μου λες, Άγη? Ναι. Αυτό δεν το ακούει κανείς. Ότι να βγει θα βγει. Αλλά εγώ λέω την άποψή μου.
0: Είμαστε ψηλά, πολύ ψηλά. Είμαστε φαβοροί.
1: Είμαστε τρίτοι τώρα στα στοιχήματα. Όποιος,
0: μπροστά ποιος είναι, η Φιλανδία?
1: Η Φιλανδία είναι σταθερά μπροστά. Έχει ανέβει πάρα πολύ η Αυστραλία μετά την εμφάνισή της προχθές. Η Αυστραλία θα είναι στο top 3 των επιτροπών, προβλέπω. Αλλά δεν νομίζω ότι θα την ψηφίσει.
0: Αυτό είναι η Φιλανδία.
1: Αυτό είναι η Φιλανδία. Αυτή είναι η Νορβηγό-Σουηδία που λέω εγώ. Δεν είναι Φιλανδία αυτό που ξέρω, που ξέραμε. Είναι κάτι άλλο η Φιλανδία.
0: Το δικό μας το παιδί πάντως είναι made in Serres.
1: Ναι.
0: Από εκεί μας έρχεται.
1: Ναι.
0: Θες να πάμε να βρούμε τον συνάδελφο, τον Βασίλη, τον Αναστασιάδη, αυτή να δεις τι παράκρουση είναι. Αν είναι όλη η Ελλάδα σε παράκρουση, αυτή να δεις τις Σέρες τι είναι. Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα Ματίνα.
0: Σε αφήσαμε να μας ακούς εδώ, γιατί ο Άγιος μας βάζει στη σωστή θέση, μας τοποθετεί στη σωστή θέση τα πράγματα.
2: Λοιπόν. Πολύ ωραία ανάλυση. Πολύ ωραία ανάλυση.
0: Μα, βέβαια,
2: πραγματικά,
0: το
2: πραγματικά.
0: Τι γίνεται πάνω, τι κλίμα υπάρχει?
2: Κοίταξε, περιμένουμε το βράδυ. Έχει βάλει ο Δήμος Ερών, έχει τοποθετήσει μια γιγαντοοθόνη στην πλατεία Κρονίου, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι Σεραίοι να πάνε εκεί και να δουν το δικό τους παιδί, τον Ακύλα, ο οποίος βέβαια είναι Σεραίος. Τώρα βέβαια λίγο μας τα χαλάει ο καιρός, γιατί τα προγνωστικά λένε ότι θα έχει έντονη βροχόπτωση. Θα δούμε. Πιθανότατα να σταματήσει η βροχή κατά τις 10:30 όταν ξεκινάει.
0: Βασίλη, τα πιτσιρίκια δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Θα χορεύουν. Φέρτο, φέρτο,
2: ναι,
0: φέρτο.
2: Εγώ έτσι πιστεύω. Και εγώ έτσι
1: η
2: πιστεύω,
1: οθόνη μη καταλάβει.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Είναι και μια έτσι πλατεία που συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Δεν περνάει πολύ νεόλοι από εκεί. Πάντως και κάποιοι που τον ήξεραν από το σχολείο, πολλοί θέλουν να πάνε και στην πλατεία Κρονίου και να παρακολουθήσουν την προσπάθειά του να πάρει την πρώτη θέση. Και όπως είπατε, γιατί ήταν ένα αγαπητό παιδί, δηλαδή ένα παιδί που είχε άστρο, πραγματικό άστρο, και τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου Σερών, γιατί να πούμε ότι φοιτήθηκε στο Μουσικό Σχολείο Σερών, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το ότι από το Μουσικό Σχολείο Σερών πήρε βάσεις όσον αφορά, και εκεί βέβαια καλλιέργησε τη μουσική του παιδεία, καλλιέργησε τη σκηνική του παρουσία, τα θεατρικά εργαστήρια στα οποία συμμετείχε, στις μουσικές δραστηριότητες, και μετά μέχρι την πρώτη λυκείου ήταν στο Μουσικό Σχολείο Σερών και στη συνέχεια Δευτέρα Λυκείου και Τρίτη Λυκείου πήγε στο Πρώτο Λύκειο Σερών, αλλά και εκεί έδειξε ουσιαστικά το άστρο του και αυτό ότι του άρεσε όλο αυτό, δηλαδή συμμετείχε σε θεατρική ομάδα, ήταν πρωταγωνιστή σε θεατρική παράσταση, είχε μια άνεση μπροστά στο κοινό, έδειξε εκεί την αγάπη του για τη μουσική. Δηλαδή όσοι τον γνώρισαν και οι καθηγητές του και οι μαθητές του μας λένε αυτό, ότι πραγματικά και στη θεατρική παράσταση που είχαμε παίξει και σε όλα ήταν πρώτος, του άρεσε πάρα πολύ αυτό, να έχει μια επαφή με το κοινό και να το μεταδίδει αυτό, ήξερε καλά να το μεταδίδει. Και γι' αυτό έχει πάρα πολλούς εδώ γνωστούς, μαθητές, καθηγητές που περιμένουν και πιστεύουν. Αυτό που μου έλεγαν πολύ κάποιοι καθηγητές του είναι ότι το παιδί έχει άστρο. Αυτό δηλαδή συμφωνούν όλοι. σε αυτό. Ότι είχε άστρο, περιμένανε ότι κάτι θα κάνει. Και γιατί πέρασε και η αλήθεια είναι και δύσκολα παιδικά χρόνια, δεν είχε και πολύ εύκολη ζωή, αλλά όσο το λέει και στο τραγούδι, ουσιαστικά πιστεύουν όλοι ότι σήμερα θα τα καταφέρει και θα βγουν, όπως λένε οι φίλοι του, στους δρόμους της πόλης, σαν το 2004, να πανηγυρίσουν την κατάκτηση της Eurovision. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει.
0: Μακάρι, πάνω... μακάρι.
2: Ναι, εδώ το περιμένουν όλοι με μεγάλο ενδιαφέρον. Πολύ θέλω να το ζήσω.
0: Είναι λίγο πιο δικό σας το θέμα, λίγο πιο προσωπικό το θέμα, αλλά για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες είναι προσωπικό το ζήτημα.
2: Μα θα διεκδικήσουμε αν πάρουμε την πρωτιά και να γίνει εδώ διαγωνισμός. Γιατί να γίνει
0: όπα, θέλουν και οι Σέρες, όχι μόνο οι Θεσσαλονίκοι. Κάτσε.
1: Μακεδονία είμαστε.
0: Λοιπόν, Βασίλης Αναστασιάδης, VS Άγιος Μενούτης. Αυτό βλέπω. Εγώ. Θεσσαλονίκη και Σέρες.
1: Και στο τέλος θα γίνει Αθήνα.
2: Έχει δίκιο. Ναι.
0: Μωρέ, ας έρθει στην Ελλάδα και ας γίνει όπου θέλει.
1: Όχι, θα γίνει πάνω.
0: Εντάξει, παιδιά, να γίνει πάνω. Ας έρθει στην Ελλάδα όμως.
2: Το περιμένουμε.
0: Λοιπόν, το εύχομαι, Βασίλη, και ας έχεις πολλή δουλειά. Σε πάει τρέχοντας τις τελευταίες μέρες.
2: Ναι, έτσι.
0: Καθόλου δεν μας πειράζει. Έτσι, για ευχάριστα γεγονότα και θέματα, καθόλου δεν θα μας πειράξει. Έτσι, όπως το λες. Λοιπόν, καλημέρα σε σένα από την Αθήνα.
2: Καλημέρα από τις Σέρες. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, για πες μου τώρα. Έχουμε και Κύπρο όμως. Πέρασε και Κύπρος.
1: Έχει, έχουμε και Κύπρο.
0: Ωραία εμφάνιση.
1: Ωραία εμφάνιση. Προβλημάτισε πολύ στα φωνητικά. Να λέμε τώρα και την αλήθεια, να λέμε αλήθειες. Αγαπάμε την Κύπρο, αγαπάμε και το τραγούδι.
0: Και θα ψηφίσουμε Κύπρο, να το πούμε και αυτό.
1: Εννοείται. Έτσι. Εννοείται. Αναμένεται να είναι το 12 του κοινού. Τώρα τη επιτροπή θα το δούμε. Αλλά αναμένεται του κοινού να είναι το ξεκάθαρο το 12. Εντάξει.
0: Τζάλα, τζάλα.
1: Από εκεί και πέρα θέλω να τονίσω ότι. Θα πρέπει αυτό που θα ήθελα να δω, το ιδεατό είναι η Ελλάδα να είναι στην πρώτη πεντάδα των επιτροπών και να έχει μια απόσταση ασφαλείας από τις πρώτες, ούτως ώστε να μπορέσει με μια υψηλή βαθμολογία από τη τηλεψηφοφορία να καλύψει αυτή τη διαφορά.
0: Εκεί θα κερδιθεί το παιχνίδι.
1: Ναι. Ναι, και φέτος θα είναι λίγο πιο αγωνιώδες το split. Mm-hmm. Το split ανάμεσα στους δύο πρώτους, σε αυτόν που θα περιμένει την τελευταία βαθμολογία από το τηλεοπτικό κοινό και αυτόν που προηγείται εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Θα υπάρχουν δύο καρδιές, η μία θα είναι στα ύψη αυτού που έχει πάρει και τη βαθμολογία του τηλεοπτικού κοινού. Και η άλλη θα ανεβαίνει, σαν το θερμόμετρο κάπως, και να δούμε αν θα ξεπεράσει την καρδιά του άλλου. Αυτό θα το κάνουν λίγο πιο αγωνιώδες, δηλαδή θα μας πουν κατευθείαν το σύνολο, θα το αφήσουν στον υπολογιστή να μας το δείξει. Για να δούμε
0: πώς θα πάει το πράγμα. Πάντως έχει τις ευχές όλων μας, αυτό δεν το συζητάμε. Μακάρι να μας το φέρει.
1: Τι άλλο. Να το φέρει.
0: Εσύ ξέρεις όλα τα. Και τα από πίσω και τα μπροστά. Αυτό σημασία έχει να το φέρει το παιδί. Λοιπόν,
1: για να δούμε.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Λίγο. Είναι 7:54, 7:55. Προλαβαίνουμε να παίξουμε το ρεπορτάζ για τη διαδρομή του και να κλείσουμε με το τραγούδι του. Έρχεται αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και ο Αλφόνσος Βιτάλης. Άγιε Μενούτη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ.
0: Με την Νίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Στη Θεσσαλονίκη, ναι, γιατί όχι. Στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρες. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλημέρα.

0: Αυτή είναι η ιστορία του αυτοδημιούργη του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision. Real estate, φετό, θα συνηθούν να φετό. Πίσω ρολόγια, λίτη ζάιδερ, σου λέω φετό. Γαλλικά, ζω με stars, σου είπα φετό. Η σχέση του 27χρονου Ακύλα με τη μουσική ξεκίνησε πολύ νωρίς. Το μουσικό σχολείο Σερών ήρθε σε επαφή με διαφορετικά είδη, ενώ η συμμετοχή του σε θεατρικά εργαστήρια συνέβαλε καθοριστικά στη σκηνική του παρουσία. Πριν μετακομίσει στην Αθήνα, εργάζεται ως τραγουδιστής σε κρουαζιερόπλοια. Ο ίδιος θα χαρακτηρίσει εκείνη την περίοδο masterclass για την καλλιτεχνική του ταυτότητα. Μέσα από το TikTok και το YouTube, ο Ακύλας γίνεται γνωστός στο ευρύ κοινό. Διασκευές γνωστών τραγουδιών, αλλά και δικές του δημιουργίες, όπως το κομμάτι «Φθινόκρασο», μια εξομολόγηση για τη ζωή στην Αθήνα, τις δυσκολίες και τα όνειρα, γίνονται viral με χιλιάδες προβολές. Η κορύφωση της καλλιτεχνικής πορείας του 27χρονου Ακύλα έρχεται με το τραγούδι «Φέρτο», με το οποίο κερδίζει την διάκριση για τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Ένα μουσικό κομμάτι που στυλιτεύει τον υπερκαταναλωτισμό, την απληστία, την μανία της επιτυχίας. Ενώ παράλληλα μιλά για την αγάπη και την ευγνωμοσύνη. Ο ίδιος σε συνεντεύξεις του λέει πως οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι γονείς του τον όθησαν από μικρή ηλικία να κυνηγήσει περισσότερα, χαράσοντας τη δική του πορεία στη μουσική.
1: Είναι μόνος του. Δεν μπορέσαμε να τον βοηθήσουμε οικονομικά σε τίποτα. Ήθελε περισσότερα από τη ζωή του, περισσότερα από τον πατέρα του και την οικογένειά του.
2: Θα ήθελα τη μαμά να κατέβει αν γίνεται.
3: Ναι,
2: θα ήθελα τη μαμά να κατέβει.
4: Έλα, μην τρέπεσαι.
0: Οι συμπαίκτες του μοιράζονται τα δάκρυα χαράς του Ακύλα και της μητέρας του.
5: Αυτό το ταξίδι μας έφερε κοντά και μας έκανε οικογένεια. Να είστε πάντα περήφανοι για αυτό που είστε, γιατί έτσι γεννηθήκατε. Αγαπήστε τον εαυτό σας, αγκαλιάστε τον ακόμα περισσότερο. Μην σταματήσετε ποτέ να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Μην αφήσετε κανένα να σας στερήσει τη λάμψη σας. Όλα είναι δυνατά.
0: Αυθεντικός, ταλαντούχος, φωτεινός.
6: Αν δεν το έχω φέρτο.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε...
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Η τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση μισθών, μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε και ξεκαθάρισε ότι στις επόμενες κάλπες το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος, αλλά Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλος. Επικεντρώθηκε στο ρευστό και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχουν η σταθερότητα και η εσωτερική πολιτική ομαλότητα, κάτι που, όπως είπε, μόνο η Νέα Δημοκρατία αγγιάται. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Στρέφοντας τα βέλη του προς τους πολιτικούς του αντιπάλους, εξαπέλυσε δρυμία επίθεση, σημειώνοντας ότι κάποιοι από την αντιπολίτευση αυτό που μόνο κατάλαβαν από το παρελθόν ήταν ότι έπρεπε να κλείσουν νωρίτερα τις τράπεζες. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα. Στο συνέδριο σήμερα θα μιλήσουν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι αντιπρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Ιράν και Ταϊβάν, τα αγκάθια στην επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα. Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, ανακοίνωσε το Πεκίνο. Ο πρεσβευτής της Κίνας στον ΟΗΕ επέκρινε την πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν οι ΗΠΑ και Μπαχρέιν για τα στενά του Ορμούς, με αίτημα την ελεύθερη ναυσιπλοεία και τον τερματισμό των Ιρανικών επιθέσεων. Η Τεχεράνη πάντως προειδοποίησε ότι τα κράτη που υποστηρίζουν το κείμενο θα μπορούσαν να μοιραστούν διεθνή ευθύνη εάν ακολουθήσει κλιμάκωση της κρίσης. Εγγύησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί η Βηρυτός για να εδρεωθεί η εκεχηρία που παρατάθηκε για άλλες 45 ημέρες. Κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε έναν ανεύθυνο πόλεμο. Προσήχθη ο 50χρονος σύντροφος της νεαρής γυναίκας που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό της Eurovision στις 10 το βράδυ απευθείας από την ΕΡΤ 1, ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο βρίσκεται σταθερά στην πρώτη τριάδα των στοιχηματικών εταιριών τις τελευταίες ημέρες. Ο Ακύλας θα εμφανιστεί στην 6η θέση του μεγάλου τελικού, ενώ η Κύπρος με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα θα διαγωνιστεί στην 21η θέση.
1: Ο καιρός.
2: Έντονη αστάθεια σήμερα με αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια. Βροχές το πρωί στα νότια από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα με ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Earth News Radio 105,8.

πάμε παρέα μέχρι τις 10. Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Γιώργος Τσολάκης στη μουσική επιμέλεια, Αθηνά Σαλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Art News Radio 105,8. Και για τα μηνύματά σας στο Viber, Art News Radio 105,8. Τα διαβάζουμε όλοι.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Και εντάξει, πριν πάμε στα βαθιά της επικαιρότητας, έχω από τις νησίδες της εφημερίδας των συντακτών μια καταπληκτική φωτογραφία. Είναι το σπίτι της Φρίντα και του Ντιέγκο. Πρόκειται για τις δύο θηριώδεις Μεξικάνους καλλιτέχνες με μια απίστευτα πονεμένη ζωή και ένα θυελώδη έρωτα, τη Φρίντα Κάλο και τον Ντιέγκο Ριβιέρα. Η Κάλο ήταν μια γυναίκα υπόδειγμα αντοχής και δημιουργίας, με λουλούδια πάντα στολισμένα, οι χοντρές κοτσίδες στεφάνουν το κεφάλι της ακόμα και όταν ήταν καθυλωμένη στο κρεβάτι. Αντίστοιχα, το πολύχρωμο μαντίλι δεμένο στο λαιμό του Ντιέγκο Ριβέρα και το λευκό καπέλο έγιναν το σήμα κατά τεθέν της εικόνας του ως λαϊκού καλλιτέχνη και διανοούμενου. Το σπίτι τους, La Casa Azul στο Μεξικό, έχει γίνει μουσείο, το μουσείο Casa Estudio. Και οι δύο κάκτοι στον κήπο, εκείνη η φωτογραφία, οι δύο κάκτοι στον κήπο φιλοξενούν τα αναγνωριστικά του στοιχεία. Ο ένας κάκτος, τα στεφάνια με τα λουλούδια που στόλιζαν πάντα το κεφάλι της Φρίντα Κάλο, και ο άλλος κάκτος, το λευκό καπέλο και το πολύχρωμο μαντίλι του Ντιέγκο. Εξαιρετικό. Πάρα πολύ ωραία φωτογραφία καταρχήν. Από την Καθημερινή, μια εξαιρετική συνέντευξη του πολύ γνωστού Τούρκου συγγραφέα, του Ορχάν Παμούκ. Η λογοτεχνία βασίζεται στη σύγκρουση και επισημαίνει ο Παμούκ σε αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη: αν ασκήσεις κριτική στην κυβέρνηση, μπορεί να χτυπήσει το κουδούνι της πόρτας σου 6 το πρωί και πρέπει να έχεις ετοιμάσει τη βαλίτσα σου. Οι πιο γενναίοι άνθρωποι στην Τουρκία δεν είναι συγγραφείς, αλλά δημοσιογράφοι. Τόσο εξαιρετική επισήμανση μου θύμιζε κάποτε κάτι που ακούγαμε από τους παλιούς, σε πολύ δύσκολα χρόνια για την Ελλάδα. Όταν στις 5.30-6 ώρα την πόρτα όταν χτυπάει η πόρτα στις 5.30-6 ώρα το πρωί, δεν είναι πάντα ο γαλατάς. Όσοι είναι παλιοί καταλαβαίνουν. Λοιπόν, εξαιρετική συνέντευξη του Ζαν Μισελ Ζαρ στα πρόσωπα στο weekend από το ένθετο στην εφημερίδα Τα Νέα. Ζαν Μισελ Ζαρ, να δημιουργήσουμε την κλασική μουσική του μέλλοντος. Και τονίζει επίσης ότι η κύρια διαφορά μεταξύ των τραγουδιών με στίχους και της οργανικής μουσικής είναι ότι με ένα τραγούδι με στίχους λες μια ιστορία, με την ορχιστρική μουσική προκαλεί στους ανθρώπους να δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία ή τη δική τους ταινία. Θα μπορούσα να μείνω κι άλλο, όμως είναι σε εξέλιξη το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκίνησε χθες με την ομιλία του Πρωθυπουργού και πρόεδρο του κόμματος, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είχε πολλαπλά μηνύματα, σημαντικά μηνύματα. Καλημέρα στη Γεωργία Σκιτζή, την προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της Ερνιούς. Γεωργία, να σου πω κάτι πριν πάμε στο ρεπορτάζ.
1: Βεβαίως.
0: Ξέρεις τι έχω ανοίξει και διαβάζω? Γλυκά με σταθερή αξία, 7 διαχρονικές και αγαπημένες συνταγές από τα τετράδια, λέει, της μαμάς. Μοσαϊκό με σοκολάτα και ελαιόλαδο, ροξάκια, θα έχεις προλάβει?
1: Βεβαίως.
0: Μιλφέγ με σφολιατίνια, με έχει πιάσει. Καλημέρα.
1: Υπογλυκαιμία.
0: Ναι, όχι, απλά τα διαβάζουμε. Τα διαβάζουμε. Είναι αυτά, ξέρεις, που είναι γραμμένα σε κάτι τετράδια, σε κάτι μπλοκ, από τη γιαγιά, από τη μαμά, από τη θεία, την αδελφή, του μπαμπά ή της μαμάς. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Να μην κάνω διαφήμιση που τα διαβάζω, απλά τα κοίταγα μπροστά μου. Αρκετά τα μηνύματα χθες του κυρίου Μητσοτάκη με την ομιλία του. Πολλοί λένε ότι με αυτή την ομιλία στην ουσία μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο, ασχέτως πότε θα στηθούν οι κάλπες, αλλά είναι σήμα για την προεκλογική περίοδο.
1: Ναι, και επί της ουσίας άνοιξε το 18ο συνέδριο και το 7ο, να πούμε, με τον ίδιο στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας, με την ομιλία του επί της ουσίας να έχει τρεις στόχους. Αφενός, Αλφόνσο, να θέσει το κόμμα σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητας. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα εσωκομματικής ενότητας. Απευθύνθηκε σε στελέχη και σε ψηφοφόρους, οι οποίοι μπορεί να έχουν, όπως είπε, απομακρυνθεί. Γι' αυτό μίλησε για την προοπτική μιας τρίτης τετραετίας με το βλέμμα πάντα στην Ελλάδα του 2030. Mm-hmm. Ήταν μια ομιλία η οποία ξεκινούσε του Πρωθυπουργού με ένα απολογισμό του τι έχει κάνει μέχρι σήμερα, αφού διανύει η Νέα Δημοκρατία τον 7ο επί της ουσίας χρόνο στη διακυβέρνηση. Παράλληλα, αυτό που επιχείρησε να τονίσει είναι ότι, μάλλον απάντησε στο ερώτημα γιατί θα διεκδικήσει η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος μία τρίτη τετραετία, αλλά επί της ουσίας, απαντώντας στο ερώτημα αυτό, είχε τρεις άξονες. Επιχείρησε να καταδείξει πού ήταν η χώρα όταν ανέλαβε ο ίδιος την εξουσία, πού βρίσκεται τώρα, δηλαδή ποια είναι τα επιτεύγματα της κυβέρνησης, τι έχει καταφέρει, αλλά και προοπτικά πού πάει, τις επιτυχίες δηλαδή, αλλά βεβαίως αναφέρθηκε και σε ορισμένα λάθη. Μεταξύ άλλων, επισήμανε ότι η Ελλάδα της πτώχευσης, όπως είπε, είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφέρθηκε, Αλφόνσο, και στην ακρίβεια, η οποία, όπως είπε, οκανίζει το εισόδημα.
0: Είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας εδώ και χρόνια, θα έλεγα. Αλλά πράγματι, αυτή η αναφορά αξίζει να μείνουμε λίγο παραπάνω. Και αν είχε να πει κάτι παραπάνω ο κ.
1: Και ένα προσωπικό τόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ. Γιατί είπε ο κ. Μητσοτάκη, λυπάμαι και θυμώνω βλέποντας την ακρίβεια να οργανίζει το εισόδημα. Μίλησε για ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο ακριβώς επειδή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, τα εξωγενή, πλαγιοκοπεί την εθνική προσπάθεια. Μόνη λύση επανέλαβε η μείωση φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών. Και κάτι το οποίο θα συνεχιστεί, όπως είπε χαρακτηριστικά.
0: Αυτό τώρα, μάλλον πάει για τη Θεσσαλονίκη ως πιο ολοκληρωμένη πρόταση.
1: Γιατί δεν, ακριβώς, ξεκάθαρα. Γιατί δεν είναι πίσω. Θεσσαλονίκη, εκεί θα δούμε το πλαίσιο και τις ανακοινώσεις που θα γίνουν από πλευράς της κυβέρνησης. Τώρα, παράλληλα, θύμισε ότι από το 2016 και στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία διπλασίασε δυνάμεις, νίκησε 3 εθνικές εκλογές, 2 ευρωεκλογές, 2 αυτοδιοικητικές μάχες, αλλά το κυριότερο, όπως είπε, κέρδισε την εμπιστοσύνη και την αποδοχή των πολιτών. Δηλαδή, επί της ουσίας, αυτό που επιχείρησε και το κατάφερε, είπε η Νέα Δημοκρατία, είναι να εξελιχθεί σε ένα ευρύ ρεύμα προόδου και αντίσταση στο λαϊκισμό.
0: Να εκεί πούμε, είχε κριτική όμως, χωρίς να κατονομάζει ευθέως, και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: τους
1: ναι.
0: ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
1: Θα πω ακριβώς αυτό, καθώς αναφέρθηκε και στον κύριο Τσίπρα. Το μόνο που κατάλαβε από το παρελθόν είναι ότι έπρεπε να κλείσει νωρίτερα τις τράπεζες, είπε επί της ουσίας με έναν ιδιαίτερα αιχμηρό.
0: Είναι από τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσίπρας, η πρώτη του, αν θυμάμαι καλά, στο Νίκο του Χατζηνικολάου, στον Αντένα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς εκεί είχε αναφερθεί στις τράπεζες και ότι είχε σκεφτεί τότε, είχε πει ο κύριος Τσίπρας ότι θα έπρεπε να τις είχε κλείσει νωρίτερα. Και για τον κύριο Ανδρουλάκη, είναι ένας πολιτικός, είπε, ο οποίος είναι μονίμως θυμωμένος. Αλλά παράλληλα είναι και παντελώς αδιάβαστος. Μίλησε για τον λαϊκισμό της αντιπολίτευσης, όπως είπε, το 2019 και το 2023 η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να αντιπαρατεθεί με τα προβλήματα του κόσμου και όχι με την αντιπολίτευση. Το ίδιο είπε, θα κάνουμε και σήμερα. Δηλαδή, επί της ουσίας, τα προβλήματα είναι αντιπαλός μας.
0: Πρακτικά περιγράφει ο κύριος Πρωθυπουργός, όχι απλά αν θέλεις, ένα αφήγημα μέχρι το 2030, αλλά βάζει κάποιους στόχους και ένα χρονοδιάγραμμα. Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς θα πάνε στη ΔΕΘ ως ολοκληρωμένες προτάσεις και πόσοι θα παραπευθούν για αργότερα.
1: Ναι, θέτει το πλαίσιο πολύ σωστά, το επισημαίνεις, για την επόμενη μέρα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή έκανε μία διαδρομή στην ομιλία του. Από πού ξεκινήσαμε, τι πετύχαμε,
0: αυτό ναι.
1: Στους τομείς, αλλά και προοπτικά τι επιχειρούμε να κάνουμε, τι θέλουμε να κάνουμε. Γι' αυτό και βάζει εκεί αναλογικά στην ομιλία του μικρό μέρος, να πούμε, αφιέρωση στην αντιπολίτευση, όπου είπε ότι δεν έχει καμία εναλλακτική λύση, το ότι οι δυνάμεις αντιπολίτευσης σφυρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα. Μίλησε και, επειδή είπαμε για τον κύριο Τσίπρα, είπε ότι η μάχη είναι σκληρή με όλους που με ανέδεια μιλάνε για θερητές, όταν οι ίδιοι δεν έχουν προσφέρει ποτέ κανένα καρπό.
0: Ναι.
1: Τώρα, παράλληλα, να πούμε ότι αυτό που έστειλε ένα μηνύματα πολλά και στο κομματικό ακροατήριο.
0: Αυτό θέλω να έρθω, διότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και είναι κάτι που έχει συζητηθεί, προφανώς υπάρχει ένα εσωτερικό ακροατήριο, εσωκομματικό ακροατήριο για τον κύριο Μητσοτάκη, για τον κάθε ηγετικό κόμματος υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Μαζί με αυτό, αν υπήρχε κάποιο σχόλιο, δηλαδή, για την απουσία τουλάχιστον του πρώην Προέδρου και πρώην Πρωθυπουργού του Κώστα Καραμαλή. Βέβαια, ξέρουμε τι έχει προηγηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα.
1: Σε όσους έχουν απομακρυνθεί, είναι ώρα της στράτευσης.
0: Σωστό.
1: Κάλεσε όλους να βαδίσουν μαζί στην κοινή πορεία.
0: Αυτό
1: είναι ουσιαστικά, ναι.
0: Αυτό είναι μήνυμα όχι μόνο προς το εσωτερικό ακροατήριο, είναι μήνυμα και ευρύτερο για συγκεκριμένους ανθρώπους, κορυφαίους που ίσως είναι λίγο πιο, έχουν κάποια διαφοροποιημένη στάση, είναι πιο αποστασιοποιημένοι.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Είναι πολύ συγκεκριμένο.
0: Είναι πολύ συγκεκριμένο και αυτό το κρατάμε, έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Βέβαια. Παράλληλα να πούμε ότι έθεσε και το εκλογικό δίλημα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Τη επόμενη κάλπη. Δεν θα είναι, είπε, Μητσοτάξη Χάος, αλλά Μητσοτάξη Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλο. Δηλαδή, εδώ πάει με πρόσωπα.
0: Βάζει πρόσωπα απέναντί του.
1: Δεν βάζει γενικές έννοιες.
0: Εγώ ή ο Τσίπρας, εγώ ή ο Ανδρουλάκης, εγώ ή ο Τάδε. Ναι.
1: Ακριβώς, γιατί εδώ πρέπει να δούμε το εξής. Έβαλε μία παράμετρο, κατά τη γνώμη μου, πολύ ενδιαφέρουσα, δεδομένη στις συγκυρίες διεθνώς την οποία διατρέχουμε όλοι και διανύουμε όλοι, όπου έχει αβεβαιότητες, ανατροπές, γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Γιατί είπε, σκεφτείτε, σε αυτό το κόσμο της αστάθειας και της αβεβαιότητας, αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα το πει. Επειδή είσαι εμπειρότατος,
0: καταλαβαίνω απολύτως και ήταν η επόμενη ερώτησή μου και το επόμενο θέμα που θα συζητήσω μόλις αποδεσμευτείς.
1: Ακριβώς.
0: Το καταλαβαίνουμε απολύτως αυτό το θέμα. Ενώ έκανε αυτή την εκτεταμένη αναφορά σε όλη αυτή την ταραγμένη περίοδο και στην αναταραχή που υπάρχει, τη διεθνή και τις ανακατατάξεις, στο λέω έτσι ως, πώς να το πούμε, ως θέμα προς συζήτηση. Δεν είδα κάποια σαφή αναφορά σε ένα μείζον θέμα που προκύπτει πλέον με τη θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδος. Φτάνουν για την ώρα τα όσα διαμηνύουν στην άλλη πλευρά του Αιγαίου ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών και ο κύριος Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
1: Κοίταξε, επανέλαβε πολλές φορές το κομμάτι εξωτερική πολιτική εξοπλιστικά, θωράκιση της χώρας και τη λέξη πατριωτισμός.
0: Μάλιστα.
1: Την οποία διέτρεχε και πίσω που εμένα από πίσω από το Δήμο
0: το
1: που
0: είδα.
1: Μιλούσε είχε και τα αντίστοιχα γραφήματα που διέτρεχαν την ομιλία του και το πατριωτισμός το είδαμε πολλές φορές να γράφεται πίσω από τον Πρωθυπουργό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τυχαίο. Παράλληλα μην ξεχνάς ότι την Κυριακή παραμένεται το κλείσιμο του συνεδρίου από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Τώρα το σημερινό πρόγραμμα για να, δηλαδή σήμερα υποθέτω ότι μιλάνε και κορυφαία στελέχη, έτσι.
1: Ναι, για να ολοκληρώσουμε πριν πάω, αν μου επιτρέψεις.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Ολοκληρώνοντας να πω, είχε επίσης ενδιαφέρον και συνοψίζοντας να πω ότι το πρόγραμμα που έλεγες πριν για την επόμενη θητεία συνοψίζεται, είπε, σε ένα τρίγωνο.
0: Ναι.
1: Να το δούμε λίγο αυτό γρήγορα. Οικονομία, συνέχιση μεταρρυθμίσεων, συνέχιση υπεύθυνης, όπως είπε, εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Εκεί είπε που να κρατά ελεύθερα ειρηνικά τα γαλάζια νερά του Αιγαίου προωθώντας τα εθνικά δίκαια και το άλλο σημείο του τριγώνου, η κορυφή, η θεσμική αναγέννηση της δημόσιας ζωής με αιχμή τι άλλο τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτό το τρίγωνο επί της ουσίας θα είναι που δείχνει σε τι θα εστιάσει το επόμενο διάστημα. και ολοκληρώνοντας είπε ότι το 2030 είναι η χρονιά που θα οδηγήσει, που θα μας οδηγήσει, είπε, στην τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα, σηματοδοτεί τα 200 χρόνια από την επίσημη ίδρυση του ελληνικού κράτους, και επί της ουσίας στο πλαίσιο αυτό έδωσε ραντεβού πρώτος σταθμός για την επίτευξη της εθνικής μας αποστολής, ώστε να μείνει η πατρίδα σε τροχιά πρόοδου, είπε, είναι το 2027, και ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει κεντρικό ρόλο σε όλα αυτά. Πάμε τώρα και στο πρόγραμμα που με ρώτησες.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, ναι.
1: Ναι, με αυτό να κλείσουμε. Και να κλείσουμε, αλλά... Βέβαια, με ξεκίνησες με γλυκά, φαντάζομαι με γλυκά.
0: Θα σου στείλω, να σου πω, έχω και το email σου και το Viber, μην ανησυχείς. Θα πάρεις τις συνταγές, έτσι εγώ τις έστειλα στο email μου ήδη. Μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς, Γεωργία μου, μην ανησυχείς. Κάνε τη δουλίτσα σου, γιατί έχεις πολύ πίεση εσύ σήμερα και αύριο, και εγώ θα φροντίσω για τα υπόλοιπα.
1: Έλα, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σήμερα θα απευθύνει ομιλία, είναι η δεύτερη μέρα λοιπόν του συνεδρίου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κ. Βέμπερ, ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κ. Χριστοδουλίδης, ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Νέα Δημοκρατία.
0: Μια εξαίρετη ομιλία του κ. Χριστοδουλίδη στη Βουλή προχθές.
1: Στη Βουλή.
0: Εξαίρετη ομιλία.
1: Παράλληλα, να πούμε, οι αντιπρόεδροι σήμερα θα μιλήσουν τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Χατζηδάκης, ο κ. Γεωργιάδης, αλλά και ο εισηγητής τη Νέα Δημοκρατία στην πραγματική αναθεώρηση, ο κ. Στυλιανίδης. Θα έχει ένα κομμάτι όπου θα συζητηθεί οι προοπτικές και η τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο θα συμμετέχει και θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός. Έτσι, δηλαδή θα αναδείξει την τεχνητή νοημοσύνη σήμερα. Δηλαδή,
0: το μεγάλο στοίχημα είναι από εδώ και πέρα η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, και έτσι ακριβώς όπως το λες. Και παράλληλα, σε επίπεδο υπουργών, σήμερα θα μιλήσουν ο κ. Θεοδωρικάκος, η κ. Τζαχαράκη, ο κ. Κυριανέξης, ο κ. Δένδιας. Και υπάρχουν θεματικές τις οποίες θα αναδείξουν οι υπουργοί. Ολοκληρώνοντας, σου λέω, θεματικές ενότητες. Ελλάδα προορισμός για όλους, που θα αφορά στα μεγάλα έργα και υποδομές. Σύγχρονο κράτος για όλους. Ασφαλής Ελλάδα, εδώ είναι το κομμάτι του κυρίου Δένδια. Και ένα κομμάτι για τη νέα γενιά, οικοδομούμε την Ελλάδα του μέλλοντος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι ως προς τη σημερινή ημέρα, με ομιλίες βεβαίως των συνέδρων.
0: Και θα είμαστε εδώ, έχουμε και έκτακτες εκπομπές εδώ στην ΕΡΤ για το συνέδριο.
1: Οπότε θα τα καλύπτει όλα το ΕΡΤ News Radio. Και
0: η ΕΡΤ News η τηλεόραση. Ναι.
1: Και η ΕΡΤ News πάντα. Και αύριο θα έχει και σήμερα όλες τις ομιλίες των συνέδρων. Δηλαδή αναμένεται, για να καταλάβεις, να τελειώσει κατά τις 8 το βράδυ. Αύριο θα έχει το συνέδριο. Επίσης θα συνεχιστούν οι σύνεδροι. Θα μιλήσει ο κύριος Δυτικώστας, ο Επίτροπος, για τις μεταφορές. Θα έχει χαιρετισμό, θα απευθύνουν χαιρετισμό με βίντεο από τα κυρία Μέτσολα και ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Γιούνκερ.
0: Ενδιαφέρον, ενδιαφέρουσα παρέμβαση του Γιούνκερ.
1: Ακριβώς. Παράλληλα θα μιλήσει η κυρία Ανίτα Δημητρίου, πρόεδρος του Βουλής των Αντιπροσώπων στην Κύπρο. Και ο κύριος Ζωσόπουλος, ο οποίος και άνοιξε το συνέδριο, και κλείνει με την ομιλία στις 12 η ώρα
0: αύριο
1: του Πρωθυπουργού. Αύριο.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε και την καταληκτική ομιλία. Γεωργία, δεν θα ξεχάσω εγώ να στα στείλω. Μόλις θα τα πάρει στο Viber, στο λέω. Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ξύπνημα και για το τρέξιμο και καλή συνέχεια. Λοιπόν, καθυστερήσαμε λίγο και χωρίς άλλη διακοπή πάω να καλημερίσω, πριν τους τίτλους των ειδήσεων, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρέσβη επιτιμή και έναν εμπειρότατο διπλωμάτη, διευθυντή δύο διπλωματικών γραφείων πρωθυπουργών, τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Καραϊτίδη.
2: Καλημέρα, κύριε Ευτάρη, τι γίνεστε?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε και ελπίζω όλος ο κόσμος να είναι καλά. Και εισάγοντας το θέμα, είναι λοιπόν η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας, τι σημαίνει πρακτικά αυτό, τι περιθώρια έχουμε με διπλωματικά και πολιτικά μέσα να το αντιμετωπίσουμε, και μένω και στο πρωτοσέλιδο, βέβαια είναι παντού στις πρώτες σελίδες, ΑΟΣ 200 μιλίων μόνο με μία υπογραφή Ερντογάν. Μένω όμως στα νέα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, λέει ότι με διαταγή έρευνες μόνο με συνοδεία φρεγάτας αναφερόμενο μάλιστα το ρεπορτάζ των νέων και στο τελευταίο συμβάν που είχαμε ανοιχτά στην ΚΟΜΕ, την πόντιση καλωδίων,
2: ναι,
0: οπτικών ινών, την παρέμβαση της τουρκικής πυραυλακάτου και από εκεί πέρα η φρεγάτα Δρίας, η οποία απομάκρυνε στην ουσία με το μήνυμά της τους Τούρκους. Με ένα εισαγωγικό σας σχόλιο, και θα επανέλθουμε σε ένα λεπτό μετά τους τίτλους των ειδήσεων, αλλά ένα πρώτο εισαγωγικό σας σχόλιο.
2: Το σχόλιο μου το πρώτο είναι ότι η αναμενόμενη έκδοση, η αναμενόμενη ψήφιση, παρουσίαση και ψήφιση αυτού του νόμου δημιουργεί ένα ιδιαίτερος σοβαρό πρόβλημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
0: Με ευθύνη της Άγκυρας βέβαια αυτό το θέμα, έτσι.
2: Με συγχωρείτε.
0: Με ευθύνη της Άγκυρας.
2: Απολύτως, απολύτως, αυτό ακριβώς εννοώ. Mm-hmm. Και αποτελεί κλιμάκωση στην τακτική, στην σταθερή πολιτική της Άγκυρας, που συνίσταται στην προβολή απαράδεκτων από πλευράς δικαίου διεκδικήσεων εις βάρος των κυριαρχών.
0: Μια ανωτελεία, κύριε Πρέσβη, και επανερχόμαστε σε ένα λεπτό για τις δύο ειδήσεις.
2: Ήθελα να σας δώσω καταρχάς την πρώτη μου εκτίμηση για το ίδιο το θέμα.
0: Ένα λεπτό, κύριε Πρέσβη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση μισθών μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη. Εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί η Βηρυτός για να εδρεωθεί η εκεχηρία που παρατάθηκε για άλλες 45 ημέρες. Κατηγόρησε τη Χεσμπολά ότι παρέσυρε τη χώρα σε έναν ανεύθυνο πόλεμο. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων, με τις υποψίες να στρέφονται προς hackers που συνδέονται με το Ιράν. Προσήχθη ο 50χρονος σύντροφος της νεαρής γυναίκας που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό της Eurovision στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα. Ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Έντονη αστάθεια σήμερα με αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια, βροχές το πρωί στα νότια από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Καλό Σαββατοκύριακο. Είπαμε με τον κύριο Καραϊτίδη, τον κύριο πρέσβη επιτιμή, να βάλει μια άνω τελεία για να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε, κύριε Καραϊτίδη. Ακούσαμε το εισαγωγικό σας σχόλιο για όλη αυτή την επιχείρηση που γίνεται από την Άγκυρα και από τον Ερντογάν για την θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Είδα ότι βγήκαν και χάρτες, τους βλέπω σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Το ερώτημα είναι εάν αυτή η θεσμοθέτηση με νόμο εσωτερικό δημιουργεί κάποια τετελεσμένα και εάν υπάρχει στην Ελλάδα δυνατότητες αντίδρασης, προφανώς με διπλωματικά και πολιτικά μέσα, γιατί δεν μιλάμε για τίποτα άλλο.
1: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε το προαναγγελθέν νέο βήμα της Άγκυρας αποτελεί προσχεδιασμένη και οργανωμένη προσπάθεια προώθησης των διεκδικήσεών της επί του μισού Αιγαίου.
0: Ό,τι είναι μετά τον 25ο Μεσημβρίνο,
1: μετά τον 25ο Μεσημβρίνο.
0: Έτσι, τσαμπουκάς.
1: Ακριβώς. Και αποτελεί συνέχεια του περίφημου Κάζους Μπέλη. Με το Κάζους Μπέλη η Άγκυρα με απειλή πολέμου θέλησε να ανακόψει την ετοιμότητα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατας στα 12 μίλια, όπως σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας έχει το δικαίωμα, και τώρα κλιμακώνει και ενισχύει τις διεκδικητικές της διαθέσεις, ορίζοντας αυθαίρετα την ΑΟΣ και την περιοχή δικαιοδοσίας της στην ΑΟΣ και στην...
0: Να ανακηρύξει ΑΟΣ μπορεί και μονομερός να οριοθετήσει. Και στην οριοθέτηση υπάρχει πρόβλημα και με την Κύπρο που την παρακάμπτει τελείως.
1: Απολύτως.
0: Και με τα νησιά τα δικά μας.
1: Γι' αυτό και χαρακτήρισα στο εισαγωγικό μου σχόλιο την ενέργεια, την ανακοινωθήσα ενέργεια, επικείμενη ενέργεια της Άγκυρας, ως ένα μέτρο πολύ σοβαρό και θα σας έλεγα και ιδιαίτερα ανησυχητικό. Διότι δείχνει ότι η Τουρκία προχωρεί έναν της συνήθους τακτικής των προκλήσεων, των ανακοινώσεων περί δίθεν δικαιωμάτων της να προχωρήσει μέχρι τον 25ο Μεσημβρινό, προχωρεί πλέον και σε μία νομική ενίσχυση της γραμμής αυτής, έστω και αν πρόκειται για νομοθέτημα του εσωτερικού της δικαίου. Βεβαίως από πλευράς διεθνούς δικαίου αυτό δεν αναγνωρίζεται, δεν έχει έγκυρο αποτέλεσμα, αλλά κοιτάξτε, αυτό συνιστά το ότι δεν θα έχει ένομο αποτέλεσμα από πλευράς διεθνούς δικαίου είναι μια νομική εξέταση του προβλήματος.
0: Για το θέμα το θέτει πολιτικά.
1: Πρέπει να υπάρξει και πρακτική αντιμετώπιση της κατάστασης.
0: Όπως.
1: Διότι και το Κάζους Μπέλη ήταν μια αυθαίρετη κίνηση.
0: Και το τουρκολιβικό αυθαίρετη είναι.
1: Και το τουρκολιβικό.
0: Αλλά με βάση αυτό κινούνται.
1: Αλλά με βάση αυτό κινούνται και με βάση αυτό δημιουργούν επί του πεδίου σοβαρά προβλήματα, αμφισβητώντας και παρεμποδίζοντας, αμφισβητώντας τα δικαιώματα της Ελλάδας και παρεμποδίζοντας την να προχωρήσει σε δυνατότητες και δικαιώματα που της παρέχει το διεθνές δίκαιο. Επομένως τίθεται για μας ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα που δεν πρέπει καθόλου να υποτιμάται. Χρειάζεται μια πολύ καλά μελετημένη και οργανωμένη αντίδραση σε αυτές τις κινήσεις της Τουρκίας.
0: Όπως για παράδειγμα,
1: σαν μπορεί να είναι αυτή η αντίδραση, οπωσδήποτε η καταγγελία της ενέργειας αυτής με κατάθεση επιστολών και διαδημάτων, διενέργεια διαδημάτων στα Ηνωμένα Έθνη. η Τουρκία συνηθίζει τις αξιώσεις της και τις απαιτήσεις της να τις κοινοποιεί αμέσως στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε κι εμείς. Δεν αρκούν οι αφιψηλού ανακοινώσεις μας, είναι αναγκαίες κι αυτές, αλλά δεν αρκούν για να αποθαρρύνουν την Τουρκία.
0: Να συμπληρώσω.
1: Πρέπει να υπάρξει ενημέρωση και του διεθνούς παράγοντος επί των κινδύνων και των συνεπειών που μπορεί να έχει, που μπορεί να έχουν οι κινήσεις αυτές. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Απαραίτητος το ίδιο πρέπει να γίνει και σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή τώρα συζητείτε το θέμα της δημιουργίας μηχανισμού ευρωπαϊκής άμυνας.
0: Σωστό,
1: και επειδή δυστυχώς από πολλές χώρες μέλη της Ένωσης διατυπώνεται η άποψη ότι για το καλό της άμυνας πρέπει να συμμετάσχει και η Τουρκία στην όλη προσπάθεια, καλό είναι να επισημαίνουμε με πολύ μεγάλη έμφαση και όχι απλώς με την μορφή μιας τυπικής διαμαρτυρίας, ότι αυτό δεν είναι ανεκτό από τη δική μας πλευρά. Διότι η Τουρκία δείχνει ότι δεν επιθυμεί να συμπράξει στην ασφάλεια της Ένωσης, επιθυμεί να επωφεληθεί των πλεονεκτημάτων που θα της δώσει η συμμετοχή της σε αυτόν τον μηχανισμό και δεν διστάζει να στρέφεται εναντίον ενός μέλους της Ένωσης. Πού λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εμπιστευτεί την Τουρκία σαν απαραίτητο μέρος του μηχανισμού της, όταν η Τουρκία απειλεί ευθέως τα δικαιώματα, τα νόμιμα δικαιώματα μιας χώρας μέλους της Ευρώπης, όπως είναι η Ελλάδα.
0: Μου κάνει εντύπωση τα όσα είπε χθες ο κορυφαίος σύμβουλος του Ερντογάν για τα διπλωματικά θέματα, για την εξωτερική πολιτική, που λέει 6 μίλια και ένα πόντο κάζους μπέλη. Δηλαδή καταθέτουμε αυτό το πράγμα, περιορίζουμε οποιαδήποτε ελληνική ενέργεια μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια, μέχρι τα χωρικά ύδατα, και ένα πόντο, λέει, παραπάνω είναι κάζους μπέλη. Αυτό δηλαδή στην ουσία δεν θα μπορείς να κάνεις τις έρευνες. Έρευνα διάσωσης, έρευνα εντοπισμού και διάσωσης, δεν μπορείς να κάνεις τις έρευνες για καλώδιο, για πόντιση καλωδίων. Αυτό με την επιστολή στον ΟΗΕ και με τα υπόλοιπα διπλωματικά μέσα μπορούμε να βρούμε λύση.
1: Οφείλουμε να το πράξουμε.
0: Οφείλουμε να το πράξουμε.
1: Είναι κάτι το απολύτως απαραίτητο. Δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα βρούμε λύση. Είναι όμως ένα μέτρο το οποίο θα δείξει την δική μας αποφασιστικότητα να προασπίσουμε τα νόμιμα δικαιώματα και τα μητά δικαιώματά μας και να ενημερώσουμε και τους ισχυρούς παράγοντες της διεθνούς ζωής για τους σοβαρούς κινδύνους. Και όταν αναφέρομαι σε κινδύνους, αναφέρομαι σε αυτό που μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα είπατε, δηλαδή στην πρόθεση της Τουρκίας να χρησιμοποιήσει ακόμα και βία, να ενισχύσει το κάζους μπέλι προκειμένου να δημιουργήσει τετελεσμένα και με το νέο μέτρο που πρόκειται να ανακοινώσει. Θέλω να πω,
0: παρακαλώ,
1: ότι καλή είναι μεν η πολιτική και η νομική αντίδρασή μας στις κινήσεις αυτές, αλλά θα πρέπει να είμαστε και σε μία ετοιμότητα έμπρακτη.
0: Τελευταία,
1: δηλαδή να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και προσπάθεια της Τουρκίας να μας εκφοβήσει εντός εισαγωγικών, απειλώντας την χρήση βίας για την υποστήριξη των μέτρων της και για τον εξαναγκασμό μας σε μια στάση ανοχής της νέας προποίησεώς της.
0: Τελευταία ερώτηση.

0: Θα ήταν, νομίζω, σφάλμα από τη δική μας πλευρά να υποτιμήσουμε τις βλέψεις της Τουρκίας. Το μέτρο είναι από τη φύση του ένα μέτρο επιθετικής χρειάς. Επομένως, δεν πρέπει να το ερμηνεύουμε δίθεν ως μέτρο εντυπωσιασμού της εσωτερικής κοινής γνώμης ή ως μέτρο νευρικής αντίδρασης της Τουρκίας, επειδή διαπιστώνει ότι η διεθνής αναταραχή που προκαλείται από τον πόλεμο στο Ιράν δεν της έχει δώσει την δυνατότητα να παίξει τον μεγάλο ρόλο που εκείνη φιλοδοξούσε να έχει. Είναι ένα μέτρο επιθετικό, ένα μέτρο που συνιστά σοβαρό κίνδυνο και με αυτό το πνεύμα πρέπει να αντιμετωπίζεται από τη δική μας πλευρά. Πρώτα θα χρησιμοποιηθούν πολιτικά και διπλωματικά μέσα και εν συνεχεία πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όποια τυχόν δυσάρεστη εξέλιξη μπορεί να έχει η αιμονή.
1: Γιατί βλέπω και τα νέα σήμερα, βλέπω και την καθημερινή, είναι λίγο... μια δύσκολη
0: ένταση,
1: κατάσταση.
0: Ακριβώς,
1: και ίσως για να κλείσουμε.
0: Ένταση στις κακές συνέπειες που μπορεί να έχει το μέτρο αυτό μετά την περίοδο των ήρεμων νερών. Και μια τελευταία παρατήρηση,
1: παρακαλώ,
0: πολύ σύντομη. Τα ήπια νερά, τα ήρεμα νερά, όπως συνηθίζεις σύμφωνα με τον όρο που έχει καθιερωθεί, μας έδωσαν με την δυνατότητα να λάβουμε μέτρα ενίσχυσης στον αμυντικό τομέα και αυτό ήταν κάτι καλό. Απ' την άλλη πλευρά όμως, πιθανότατα δημιούργησαν στην Τουρκία την αίσθηση ότι έναντι...
1: Και στην... φαίνεται από τώρα δηλαδή ότι έχει πάρει φωτιά το προεκλογικό κλίμα. Μήπως αυτό το κλίμα μέσα με όσα γίνονται από την γείτονα είναι ώρα μιας γενναίας εθνικής συνεννόησης. Με όποιον τρόπο κρίνουν προφανώς πιο πρόσφορο οι πολιτικοί αρχηγοί να την κάνουν αυτή τη συνεννόηση. Δεν χρειάζεται ποτέ να είναι και δημόσια, αλλά...
2: Κοιτάξτε, είμαστε σε έναν κόσμο χαοτικών αβεβαιοτήτων. Προφανώς ο πόλεμος και στην Ουκρανία, ο πόλεμος στο Ιράν έχει αλλάξει όλα τα δεδομένα. Οι οικονομικές συνέπειες είναι ορατές πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο. Καμιά χώρα δεν γλιτώνει από τις συνέπειες του πολέμου. Η διαχείριση όμως, ο τρόπος με τον οποίο απαντά κάποιος στις προκλήσεις αυτές, είναι ζήτημα πολιτικής. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, δεν έχουμε όλοι τις ίδιες καταβολές και ιδεολογικές και πολιτικές. Και υπό την έννοια αυτή έχουμε σαφείς διαχωριστικές γραμμές όσον αφορά την αντιμετώπιση των κρίσεων αυτών. Άρα η πολιτική παραμένει, ο άξονας αριστερά-δεξιά παραμένει πάντα ενεργός. Άρα ακόμα και σε μεγάλα γεγονότα όπως αυτά που περιγράφεται, το πώς θα απαντήσεις και σε οικονομικό και σε κοινωνικό και σε θεσμικό επίπεδο πάντα έχει να κάνει με την πολιτική την οποία εφαρμόζεις, τις αρχές και τις αξίες. Δεν βλέπω μεγάλα περιθώρια συνεννόησης, ειδικά με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή, ο οποίος ακολουθεί μια συγκεκριμένη πολιτική και στην εξωτερική πολιτική θα έλεγα ότι έχει μπατάρει προς τον λεγόμενο δυτικό παράγοντα, την ώρα που μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες, η Κίνα για παράδειγμα, οι χώρες των BRICS, έχουν αφήσει αφήνουν ισχυρό αποτύπωμα και φαίνεται ότι το γεωπολιτικό κεντροβάθμισμα μετατοπίζεται αρκετά γρήγορα από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό. Άρα ακόμα και στα ζητήματα αυτά των γεωπολιτικών συνθήκων νομίζω ότι δύσκολα θα βρει κάποιος ένα τέτοιο περιθώριο συνεννόησης όπως αυτό που περιγράφεται.
1: Χθες ο κύριος Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έδωσε, θα λέγαμε, το σύνθημα για μια προεκλογική περίοδο με... θα δούμε πότε θα στηθούν οι κάλπες, αλλά φαίνεται ότι εκεί πάμε. Έκανε έναν απολογισμό θετικό, κατ' εκείνον, για την πορεία που είχε το κόμμα του και οι πρωθυπουργικές του θητείες και ζήτησε μια τρίτη θητεία. Το σχόλιο σας.
2: Συνέχεια ο Πρωθυπουργός παραλάμβανε χθες την ομιλία του, την οποία άκουσα προσεκτικά, τη λέξη μαζί. Μαζί, μόνο που ήταν χώρια. Είπαν οι δύο πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι δεν είχαν μελημένες υποχρεώσεις και απουσίαζαν από το συνέδριο, έχουν διαχωρίσει τη θέση τους ακριβώς με συγκεκριμένα επιχειρήματα και κριτική και όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, αλλά και όσον αφορά τα ζητήματα του κράτους δικαίου. Άρα, υπό την έννοια αυτή, ο κ. Μητσοτάκης δεν κατόρθωσε ούτε τους δικούς του να πείσει να παρευρεθούν. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι ο κύριος Πρωθυπουργός επικαλείται συνεχώς μια σταθερότητα και μια ασφάλεια.

0: στη χώρα η οποία όμως υπάρχει μόνο στη φαντασία του. Είμαστε στη τελευταία θέση σε μια σειρά από δείκτες και οικονομικούς και κοινωνικούς, σε μια πορεία απόκλησης από την υπόλοιπη Ευρώπη. Η ομιλία του ήταν ένα μνημείο αλαζονίας, παραπλάνησης αλλά και τοξικότητας, χωρίς να παραθέσει κανένα αφήγημα για το μέλλον. Ξέρετε, αυτό που με έκανε περισσότερο εντύπωση ήταν ότι ναι, μεν έγινε ο απολογισμός, αλλά δεν είχε τίποτα να πει ο Πρωθυπουργός σε μια καθαρά προεκλογική ομιλία για την Ελλάδα του 2030. Δεν ακούσαμε καμία αυτοκριτική, ενώ κατά την άποψή μου ένας Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι πια Πρωθυπουργός με ημερομηνία λήξης, αδύναμος, αλλά και παραδομένος στα συμφέροντα. Βεβαίως δεν μας είπε τίποτα ούτε για τα μεγάλα σκάνδαλα τα οποία ταλάνισαν τη χώρα και ταλανίζουν τη χώρα, το σκάνδαλο του ΠΚΠ, τη συγκάλυψη του ατυχήματος των Τεμπών, αλλά και το έγκλημα
1: του. Ίσως θα ακούσουμε αυτά στη δευτερομιλία του, κύριε, στο κλείσιμο των εργασιών του συνεδρίου με την τελική ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτά, κύριε Τεμπονέρα.
0: Δεν έχει κάτι να μας πει επίλυνος υπουργός. Ό,τι ήταν να καταθέσει και να δούμε από τη Νέα Δημοκρατία, ο ελληνικός λαός το είδε και δυστυχώς βιώνουμε τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής. Ναι, μεν ευημερούν σε κάποια σημεία οι αριθμοί, ο λαός όμως υποφέρει και αντιμετωπίζει στοιχειώδες πρόβλημα επιβίωσης. Άρα νομίζω ότι είναι η ώρα όχι απλά για αλλαγή διαχειριστή ή πολιτική αλλαγή, αλλά για αλλαγή πολιτική σε μια προοδευτική κατεύθυνση.
1: Εδώ υπάρχει ένα θέμα, και για να πάμε σε άλλο ένα καυτό ζήτημα. Άκουσα με προσοχή την κριτική που κάνετε στον κύριο Μητσοτάκη. Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας λέει ελεύθερα τη γνώμη του. Την άκουσα πολύ προσεκτικά, ήταν και αρκετά αιχμηρή. Όμως κέρδισε 4-5 εκλογικές αναμετρήσεις από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος ετοιμάζεται να εμφανιστεί με νέο πολιτικό φορέα. Και έχει καταφέρει να κρατάει την αντιπολίτευση σε χαμηλά διψήφια ποσοστά. Ακόμα και αν δεν έχει καταγραφεί επισήμως το κόμμα του κ. Τσίπρα, ο νέος φορέας κρατάει την αντιπολίτευση σε χαμηλά ποσοστά. Πόσο είναι το ΠΑΣΟΚ που θεωρείται την αξιωματική αντιπολίτευση, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας.
0: Σαφώς, και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ξέρετε, αν γυρίσουμε πίσω στο όχι και τόσο μακρινό 2019, ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει ένα βιόλευκο κατά χρόνο το ποσοστό 32%.
1: 32%.
0: Αν θυμηθούμε και το ποσοστό των εκλογών του 2015, εκείνο το 35-36%, θα έλεγε κανείς ότι ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέχρι το 2015 και ως πρωθυπουργός την περίοδο 2015-2019, ο Αλέξης Τσίπρας αξιολογείται θετικά. Θα έλεγα ότι μάλλον γίνονται αστοχίες, λάθη και παραλήψεις κυρίως κατά το διάστημα της αντιπολίτευσης από το 19 έως το 2023, όπου και βεβαίως υπάρχει η μεγάλη στρατηγικού χαρακτήρα ήττα με το 17,8%. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι βεβαίως έγιναν πάρα πολλά και σημαντικά πράγματα. Η χώρα κρατήθηκε όρθια μετά από μια χρεοκοπία την οποία άλλοι κληροδότησαν το 2015. Αυτό βεβαίως δεν μπορεί να αποτελέσει μέτρο σύγκρισης με μια κυβέρνηση 15-19 που είχε βεβαίως ένα πολιτικό κόστος στη λογική ότι έπρεπε να εφαρμόσει ένα μνημονιακό πρόγραμμα, συγκρίνοντάς τη με μια κυβέρνηση από το 19 και μετά, η οποία είχε ένα καθαρό δημοσιονομικό διάδρομο και συνολικά, αν αθροίσουμε τα δύο ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και την αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα υπάρχει μια, επιτρέψτε μου να πω εντός εισαγωγικών, ιστορική αδικία, την οποία βεβαίως εγκαταλείφθηκε ο κ. Μητσοτάκης προκειμένου να κερδίσει δύο συνεχόμενες τετραετίες. Όμως εδώ πια δεν είμαστε, ούτε στο 19 ούτε στο 2023. Το λάθος το οποίο έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνολικά η αντιπολίτευση στη μετά μνημόνιο εποχή από το 2019 και μετά, ήταν ότι δεν παρουσίασε ένα αφήγημα, ένα θετικό αφήγημα για το μέλλον, για το πώς φαντάζεται κάποιος την Ελλάδα ή πώς τη σχεδιάζει τα επόμενα χρόνια. Αυτό πληρώθηκε πάρα πολύ έντονα και αυτό πρέπει να διορθωθεί.
1: Πώς θα διορθωθεί?
0: Γι' αυτό θεωρώ και εκτιμώ λοιπόν ότι χρειάζεται ένα συνεπτικό πολιτικό σχέδιο που θα αποτυπώνει το σχεδιασμό της Ελλάδας των επόμενων ετών, ο οποίος θα απαντά σε 5 βασικούς πολιτικούς άξονες. Πρώτος έχει να κάνει με την αναδιανομή του πλούτου, δηλαδή θα πρέπει οι πλούσιοι να πληρώσουν περισσότερο και τα φτωχά και μεσαία στρώματα να έχουν φόρο ελαφρύνσης. Ο δεύτερος είναι η ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους. Ο τρίτος βεβαίως άξονας είναι η αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών. Ο τέταρτος είναι το να σταματήσει η χώρα να λειτουργεί ως αποικία και ως προτεκτοράτο με μια αυτόνομη και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Και ο πέμπτος άξονας βεβαίως είναι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας και των ενοικίων, προβλήματα δηλαδή πραγματικά τα οποία ταλανίζουν τους πολίτες.
1: Αυτά είναι ο διάδρομος, το σχέδιο, διότι κακά τα ψέματα κύριε Τομπονέρα είστε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα με μεγάλη διαδρομή, αλλά είστε και κοντά στις διεργασίες που γίνονται από τον κύριο Τσίπρα. Είναι ο διάδρομος, είναι το σχέδιο που έχει να παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας. Αυτή η άξονος παρηγράφεται.
0: Νομίζω ότι είναι ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο θα εξειδικευτεί. Είναι γενικόλογο προφανώς. Μεταφράζεται σε συγκεκριμένα μέτρα. Για παράδειγμα, αν συζητάμε για το πώς μπορούμε να αυξήσουμε τους μισθούς, η μείωση του φόρου μισθών υπηρεσιών, προκειμένου η μισθωτή εργασία να ανασάνει και να αυξηθούν οι μισθοί, είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να δώσει άμεση ανακούφιση. Η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη αγαθά. Στα βασικά
1: στο
0: αγαθά,
1: καλάθι, στο βασικό καλάθι.
0: Ακριβώς, να μπορέσουν να πέσουν οι τιμές.
1: Η μείωση πόσο μέτρο. Να πάει από το 12-16 πόσο είναι σήμερα, να πάει θα κάτω στο μονοψηφίο.
0: Θα πρέπει να μηδενιστεί στα βασικά είδη κατανάλωσης και στα υπόλοιπα είδη να πέσουμε κοντά στο 6% προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε ισχυρή αντιμετώπιση. Κάτι ξέρετε που το έκανε η Κύπρος, μας το είπε ο κ. Στουρλίδης πριν από μερικές μέρες.
1: Και στη Βουλή το είπε.
0: Από τα αποτελέσματα. Και βεβαίως το βασικό. Η βασική δυσκολία, που ήταν πάντα μια δυσκολία για την αριστερά, ήταν να μπορέσει να αποτυπώσει ένα αριστερό παράδειγμα παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Τι δηλαδή, πώς δηλαδή εφαρμόζουμε ή βλέπουμε ότι η χώρα θα σχεδιαστεί, που θα δώσει έμφαση στον πρωτογενή τομέα, στη μικρομεσαία επιχείρηση. Θα δώσουμε έμφαση στην οικονομία της γνώσης, πώς θα αξιοποιήσουμε τα συντηρητικά πλεονεκτήματα της χώρας και όχι μια μονομέρεια στον τουρισμό και στο real estate όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά λοιπόν μέσα στο επόμενο διάστημα θεωρώ πως θα αποτυπωθούν και από τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο θεωρώ καθοριστικό όσον αφορά την ανασύνθεση και την ανασυγκρότηση του λεγόμενου προοδευτικού χώρου. Και εκεί βεβαίως με την παρουσίαση και των κειμένων των προσώπων και όλων όσων πλαισιώνουν το εγχείρημα αυτό, θεωρώ ότι θα υπάρξει μια πιστική ελλακτική πρόταση. Κάνατε ένα ερώτημα για να απαντήσω και καταλήξω αυτό που είπατε προηγουμένως. Ρωτήσατε πώς γίνεται ο Πρωθυπουργός, η Νέα Δημοκρατία να έχουν κερδίσει 2 τετραετίες και να σχεδιάζουν μια τρίτη.
1: Αυτό το ρώτησα, ναι, και εντάξει, γιατί είναι αυτό. Και παράδοξο για τη μεταπολίτευση.
0: Σωστά, σωστά. Αυτό γίνεται.
1: Όταν πήγε να κάνει τρίτη θητεία ο αείμνηστος Παπανδρέου, έχασε εκλογές από τον αείμνηστο Μητσοτάκη και ξαναγύρισε μετά. Φαίνεται ότι πάμε σε ρή.
0: Σωστά, σωστά. Εδώ λοιπόν ο βασικός λόγος για τον οποίο φαίνεται ότι υπάρχει μια φαινομενική μόνο ηγεμονία, θα έλεγα. Δεν είναι πραγματική. Βλέπουν τους κλειδονισμούς που καταβάζονται από δημοσκοπικά ποσοστά τη Νέα Δημοκρατία σε εσωτερικά χαμηλά την τελευταία περίοδο. Είναι ότι δεν υπάρχει αντίπαλος. Δεν υπάρχει δηλαδή συγκροτημένος εναλλακτικός δημοκρατικός πόλος, προκειμένου να μπορέσει ο κόσμος να δει μέσα από
1: είναι ο κύριος Τσίπρας αυτός ο αντίπαλος και ο φορέας που δημιουργεί. Θα αφομοιώνει και το ΣΥΡΙΖΑ, αφορά και τη Νέα Αριστερά. Γιατί έχουμε 3 λεπτά και τα βάζω μαζεμένα.
0: Σωστά. Ο Αλέξης Τσίπρας στο παρελθόν έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι και φορέας ενότητας και ανασύνθεσης. Το έχει κάνει άλλωστε, σας περιέγραψα τα λογικά ποσοστά την προηγούμενη 15ετία. Είναι το μόνο πρόσωπο, αν μιλάμε σε επίπεδο προσώπων, το οποίο το κατόρθωσε αυτό. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο το οποίο έχει ξεχωρίσει τα τελευταία 15 χρόνια. Και βεβαίως κομίζει, όπως σας είπα και προηγουμένως, μια νέα πολιτική πρόταση, η οποία μπορεί να βάλει τη χώρα σε διαφορετικές ράγες και μπορεί να βγάλει τους πολίτες από τα μεγάλα διέξοδα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας καθοριστικός παράγοντας. Βεβαίως δεν αρκεί από μόνο το ένα πρόσωπο. Χρειάζεται, επαναλαμβάνω, πολιτικό σχέδιο, κυβερνητικό πρόγραμμα, κόμμα, δηλαδή συλλογικό πολιτικό υποκείμενο, το οποίο θα μπορέσει να φέρει εις πέρας αυτή τη διαδικασία. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίοδος, μια μεγάλη δύσκολη πρόκληση. Εκεί νομίζω ότι οφείλουμε όλοι όσοι αντιλαμβανόμαστε τη μεγάλη εικόνα και δίνουμε διαχρονικά τον αγώνα, προκειμένου να υπάρξει ένας μεγάλος δημοκρατικός πολιτικός χώρος, ένας ενιαίος πόλος, να συμβάλλουμε προς την κατεύθυνση αυτή.
1: Αυτό συμπεριλαμβάνει και τον ΣΥΡΙΖΑ, τους βουλευτές του και τη Νέα Αριστερά. Ενδεχομένως και άλλες κινήσεις που μπορεί να υπάρχουν. Μιλάω για τα κοινοβουλευτικά, όσοι έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση σήμερα.
0: Ο στόχος είναι να υπάρξει ένας νέος τρόπος συνάντησης των αριστερών διαπροσωπευτικών πολιτών. Δεν νομίζω ότι ο πολίτης πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ σημερίζει την αγωνία για φουλετικές έδρες ή προσωπικές στρατηγικές και επιδιώξεις. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει και τα υφιστάμενα κόμματα να τα αξιολογήσουν, να συμβάλλουν στην επόμενη μέρα. Θυμίζω ότι πριν από 15 χρόνια από σήμερα ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε. Είχε συνασπισμός και κάποιες άλλες συλλογικότητες που υπό το αίτημα για κυβέρνηση αριστεράς συγκρότησαν το ΣΥΡΙΖΑ. Βρισκόμαστε σε μια τομή της μεταπολίτευσης όπως την γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Άρα όσοι εμποδίζουν διεργασίες, εμποδίζουν διεργασίες επόμενης μέρας. Πώς μπορεί να δοθεί λύση? Πολύ απλά, θα πρέπει χωρίς αδιέξοδους κομματικούς πατριωτισμούς να ξεκινήσει μια συζήτηση για μια άλλη αριστερά της εποχής μας από μηδενική βάση, όπου όλοι, με όρους κοινωνίας και όχι με όρους προσωπικής καριέρας, θα συμβάλλουμε ακριβώς προκειμένου να υπάρχει εναλλακτική διέξοδος.
1: Κύριε Τεμπονέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε, γιατί πρέπει να πω και σε δελτίο ειδήσεων. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η διεκδίκηση τρίτης τετραετίας και η πορεία προς την Ελλάδα του 2030, κεντρικό διακύβευμα που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση μισθών, μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε, επικεντρώθηκε στο ρευστό και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχουν η σταθερότητα και η εσωτερική πολιτική ομαλότητα, κάτι που, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, μόνον η Νέα Δημοκρατία εγγυάται. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνώρισε ότι υπάρχουν ακόμη αστοχίες και λάθη που πρέπει να διορθωθούν. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν έχουμε προβλήματα, αλλά ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Μόνο η Νέα Δημοκρατία ξέρει και μπορεί να κρατήσει με σιγουριά το τιμόνι του κράτους, να συγκρουστεί με αδυναμίες, να χαράξει ασφαλή πορεία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Στρέφοντας τα βέλη του προς τους πολιτικούς του αντιπάλους, εξαπέλυσε δρυμία επίθεση, σημειώνοντας ότι οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα. Το ενδιαφέρον της σημερινής δεύτερης μέρας του συνεδρίου επικεντρώνεται στην ανάλυση των βασικών πολιτικών προτεραιοτήτων, όπως η οικονομική σταθερότητα, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας. Ξεχωριστή σημασία έχει η ειδική θεματική συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία, στην οποία συμμετέχει ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας το ρόλο των νέων τεχνολογιών στη διαμόρφωση του αναπτυξιακού μοντέλου της επόμενης δεκαετίας. Ιράν και Ταϊβάν, τα αγκάθια στην επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα. Σι Τζιπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, ανακοίνωσε το Πεκίνο. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ιράν είναι πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις, σύμφωνα με το CNN. Εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί η Βηρυτός για να εδραιωθεί η εκεχηρία που παρατάθηκε για άλλες 45 ημέρες, κατηγόρησε τη Χεζμπολά ότι παρέσυρε τη χώρα σε έναν ανεύθυνο πόλεμο. Προσήχθη ο 50χρονος σύντροφος της νεαρής γυναίκας που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Το σενάριο του δυστυχήματος ή της αυτοχειρίας εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο βρίσκεται σταθερά στην πρώτη τριάδα των στοιχηματικών εταιριών τις τελευταίες ημέρες.
0: Καιρός.
1: Έντονη αστάθεια σήμερα με αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια. Βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο, και μην ξεχνάτε, είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Πάμε λοιπόν και για αυτή τη δεύτερη ώρα με τον Γιάννη Πρίντεζη στη ρύθμιση των ήχων τώρα, και την Αθήνα Σαλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, το Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια, Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ακούσαμε στο πρώτο μέρος όλο το ρεπορτάζ που μας μετέφερε από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από την ομιλία και τα μηνύματα του Πρωθυπουργού, η προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της Earth News, η Γεωργία Σκιτζή. Πήγαμε στο μείζον θέμα με την θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία και το πώς μπορεί να κινηθεί με νομικά και με πολιτικά και διπλωματικά μέσα η Ελλάδα με τον πρέσβη επιτιμή τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη. Πήγαμε και στον Διονύση Τεμπονέρα, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, για τις εργασίες στην κεντροαριστερά, για το νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας, εχμηρώς στην κριτική του στην ομιλία του κυρίου Πρωθυπουργού επίσης ο κύριος Τεμπονέρας. Και πάμε τώρα να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Σταύρο Καλαφάτη, υφυπουργό Ανάπτυξης, αρμόδιο για την έρευνα και την καινοτομία, και να το λέμε, κανείς δεν ξέρει πότε, βουλευτή Α Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας, κύριε Καλαφάτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, τις ακροάτριες, τους ακροατές και τους συνεργάτες σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλούμε, και εμείς σας ευχαριστούμε που την αποδεχθήκατε. Κύριε Καλαφάτη, τα μηνύματα του κυρίου Πρωθυπουργού ήταν σαφή χθες. Στην ουσία ανοίγει και την προεκλογική περίοδο πέραν των άλλων. Δεν ξέρουμε πότε θα στηθούν κάλπες, αλλά έδωσε τον τόνο. Ζήτησε μια τρίτη θητεία. Το ερώτημα είναι γιατί και με ποιο πρόγραμμα σε αυτή την τρίτη θητεία. Είναι κάτι που δεν έχει γίνει συνεχόμενο, το έλεγα και με τον κύριο Τεμπονέρα. Δεν έχει γίνει συνεχόμενο ποτέ στη μεταπολίτευση. Και όταν ο Αΐμνησος Παπανδρέου επανήλθε, πρώτα ιτήθηκε σε εκλογές και μετά επανήλθε.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι το ένα σημείο είναι ότι το μήνυμα που περνάει από αυτή την ομιλία του Πρωθυπουργού είναι ότι το σέδριό μας είναι ένα σημείο αφετηρίας για μια νικηφόρα εκλογική μάχη το 2027, και προφανώς εκπέμπει μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης σε όλη την ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σε όλο το πεδίο. Το δεύτερο κομμάτι που με ρωτήσατε, κοιτάξτε, το ίδιο το περιεχόμενο της ομιλίας στο σύνολό της
0: περιέγραψε αρκετά πράγματα.
1: Απαντά σε αυτό που είπατε. Ο κύριος Πρωθυπουργός, ουσιαστικά η δικιά μου εκτίμηση είναι, κινήθηκε σε τρία πεδία. Σε δημόσιες πολιτικές οι οποίες έχουν ασκηθεί, στη διαχείριση κρίσεως που είναι ένα βασικό σημάδι αξιολόγησης ενός ηγέτη, και στο πώς μπορούμε να συνομιλήσουμε και με το μέλλον για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε καλύτερους όρους για τη νέα γενιά. Ουσιαστικά δηλαδή είπε τι κάναμε, πώς το κάναμε, τι καταφέραμε μέχρι τώρα, με ποιον τρόπο το καταφέραμε και πού θέλουμε να πάμε. Και όλα αυτά τα έκανε ακριβώς για να δηλώσει την αξιοπιστία αυτής της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού όσον αφορά τις δεσμεύσεις που είχε λάβει και την υλοποίηση των δεσμεύσεων τις οποίες είχε λάβει πριν από τρία χρόνια το 2023, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι αυτή η κυβέρνηση, αυτός ο Πρωθυπουργός, είναι ικανός να οικοδομήσει και το μόνο της Ελλάδος. Δημόσιες πολιτικές, σε όλα τα πεδία, στην εθνική άμεση, στην εξωτερική πολιτική, στην παιδεία, στην ανάπτυξη, στην εθνική ασφάλεια, σε όλα τα πεδία δράσης υπάρχουν δημόσιες πολιτικές με συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα. Και είναι και κάτι που το ζητάμε. Μετρήσιμα αποτελέσματα, τα οποία έχουν στο τέλος ωφελούμενο τον πολίτη. Το δεύτερο κομμάτι είναι η διαχείριση κρίσεως. Υπήρχαν κρίσεις πολλαπλών επιπέδων, από την υβριδική κρίση που δεχθήκαμε στα σύνορα πριν χρόνια, μέχρι την περιβαλλοντική κρίση, τον κορονοϊό, και χαρακτηριστικά. Γραφικά υπήρξε και το ενδιαφέρον σε μια ρίση, σε μια φράση του Προέδρου σχετικά με το αν χτυπήσει το τρισφύλιο στις 3 η ώρα το πρωί. ποιος θα είναι εκείνος που θα κληθεί. Ποιος θέλετε εσείς, ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει ποιος έχει τις ικανότητες, τις δυνατότητες.
0: Έβαλε τον εαυτό του απέναντι με υπαρκτούς πολιτικούς αντιπάλους. Εγώ...
1: Αυτό είναι το τρίτο, φυσικά.
0: Εγώ ή ο κύριος Ανδρουλάκης, εγώ ή ο κύριος Τσίπρας, εγώ ή η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι, το πήγε εκεί.
1: Ακριβώς, γιατί απέρριψε το θεωρητικό ψευτοδίλημα Μητσοτάκη σε χάος που ποτέ εμείς δεν το έχουμε πει και έφερε την πραγματική εικόνα. Δημιούργησε μια εικόνα στο μυαλό των φίλων των Ελλήνων πολιτών. Κάντε εικόνα ότι υπάρχει μια μείζωνα κρίση και είναι 3 η ώρα το πρωί. Ποιος θέλετε, ποιος πιστεύετε ότι είναι ο πιο κατάλληλος για να απαντήσει σε αυτό το θυελώδες σκηνικό όπως εξελίσσεται ενώ στα γεωπολιτικά πράγματα της διεύθυνσης να καταράξεις. Θα είναι ο Τσίπρας, θέλετε να είναι ο Τσίπρας, έχει δείξει ο Τσίπρας, γιατί υπάρχουν πεπραγμένα πλέον και για τον κύριο Τσίπρα. Έχει δείξει ο κύριος Ανδρουλάκης με τον τρόπο που κινείται όλο αυτό το χρονικό διάστημα ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έχει δείξει ο Κωνσταντοπούλου ότι μπορεί να έχει την ψυχραιμία, τις διασυνδέσεις, την δυναμική, το μυαλό να αντιμετωπίσει μια κρίση. Και το τρίτο κομμάτι είναι η συνομιλία με το μέλλον, το οποίο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το επισήμανε στην ομιλία του. Γίνεται καμιά ομιλία ουσιαστική, επιλέγεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν προτάσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε το μέλλον των επόμενων της Ελλάδος στην τεχνητή νοημοσύνη, σε μια σύγχρονη.
0: Προφανώς, κύριε Καλαφάτη, είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για το μέλλον, για την τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα και για τις συνταγματικές αλλαγές. Θα πρέπει όμως με ένα πιο πιστικό τρόπο να μιλήσουμε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε μείζωνα προβλήματα της καθημερινότητας. Ακρίβεια.
1: Σωστό. Λοιπόν, κλείνουμε λοιπόν ένα κομμάτι στο οποίο πιστεύω ότι υπερτερεί θεαματικά ο Πρωθυπουργός και ουσιαστικά το τελικό αποτέλεσμα είναι η αξιοπιστία. Δημόσιες πολιτικές, διαχείριση κρίσεων, συνομιλία με το μέλλον. Εδώ, αν κάνει κάποιος σύγκριση, αν κρίνει, συγκρίνει, θα διακρίνει στο τέλος ότι ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία τελικά έχουν τις λύσεις. Σε σχέση με αυτό που αναφέρεστε, μα και σε αυτό το σημείο, υπάρχουν, σας είπα, δεκάδες πεδία δημόσιων πολιτικών, στα οποία στη συντριπτική τους πλειοψηφία είμαστε αποτελεσματικοί, πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και αντιλαμβανόμαστε ότι το μεγάλο κομμάτι αφορά πλέον την καθημερινότητα, το ζήτημα της ακρίβειας που είναι κορυφαίο ζήτημα, το επισημάναμε πολλές φορές, επισημάνθηκε και χθες και ουσιαστικά δόθηκε και ο τρόπος, ο μοναδικός ρεαλιστικός τρόπος, γιατί ξέρετε, για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Ξέρετε, σε πολλά προβλήματα υπάρχουν ανέξοδες λύσεις που διατυπώνονται με πολύ εύκολο τρόπο, κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και να σας είμαι ειλικρινής, τα δείγματα γραφής των κομμάτων της αντιπολίτευσης μέχρι στιγμής δεν δείχνουν κάποια σοβαρή τοποθέτηση. Περισσότερο δημαγωγικά στοιχεία διακρίνουν σε όλες τις τοποθετήσεις των προέδρων των υπόλοιπων κομμάτων παρά συγκεκριμένες, συντεταγμένες, κοστολογημένες και τεκμηριωμένες λύσεις στα προβλήματα. Εμείς αυτό που λέμε είναι θα συνεχίσουμε την πολιτική της μείωσης των φόρων που επιφέρει άνοδο των φορολογικών εισόδων, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε περαιτέρω τους μισθούς, οι οποίοι είναι και το αντίδετο στην ακρίβεια που πραγματικά κατατρώει και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό καλύπτει και αυτές τις αυξήσεις που με πολύ μεγάλο κόπο των ίδιων των Ελλήνων πολιτών βασικά υπέρχονται. Άρα η απάντηση στο πρόβλημα αυτό είναι σαφώς περισσότερη έλεγχη, επιβολή προστήμων στους όσους σας κροκερδούν, καθαροί κανόνες στην αγορά, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ φυσικά η περαιτέρω ψηφιοποίηση του κράτους που ούτως ή άλλως σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχει βοηθήσει και στα θέματα διαφάνειας, και βεβαίως η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που μας έδωσε τη δυνατότητα να αυξήσουμε εκτός από τις μειώσεις των φόρων και λόγω αυτής της πολιτικής μας τα φορολογικά μας έσοδα, και βεβαίως δίκαιη κατανομή των όσων κερδίζουμε στους πολίτες με έμφαση σε εκείνους που έχουν περισσότερη ανάγκη. Αυτή είναι η συνταγή, και αν υπάρχει κάποια άλλη συνταγή η οποία όμως να είναι ρεαλιστική, θα θέλαμε πραγματικά να την ακούσουμε.
0: Ενδιαφέρον θα έχει να ακουστεί και η μία συνταγή και η άλλη, αν υπάρχει, ή αν είναι συμπληρωματικές, ή αν υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές προτάσεις. Το ερώτημα όμως, κύριε Καλαφάτη, είναι το εξής. Είστε ένας πολύ εμπειρος πολιτικός, έχετε ζήσει πολλές εκλογικές αναμετρήσεις. Στα χρόνια της δημοσιογραφίας της δικής μου, που ασκώ αυτό το επάγγελμα, λειτουργήμα, έχω υπολογίσει γύρω 40 εκλογικές αναμετρήσεις συμπεριλαμβανομένων ευρωεκλογών, δημοτικών εκλογών και των εθνικών. Πάντα σηκώνεται μια σκόνη σε προεκλογικές περιόδους, μια σκόνη δεν θα έλεγα και τόσο καθαρή, έρχονται στην επιφάνεια άλλα θέματα πέρα από την κεντρική ατζέντα των θεμάτων, των μεγάλων θεμάτων που πρέπει να συζητηθούν. Μπλέκουν αρκετά πράγματα και θέλω να σας ρωτήσω αν όλο αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε με αφορμή το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη, της οικογένειας Ανδρουλάκη, το κάποια χρήματα νομίμως κτηθέντα που είναι στο εξωτερικό, το οποίο σήκωσε πολύ σκόνη και αυτή πολύ σκόνη κάλυψε, αν θέλετε, ενδιαφέροντα ζητήματα που μπορούν να μπουν στην ατζέντα, όπως αυτά που περιγράψατε. Μπορούμε να αποφύγουμε σε αυτή την προεκλογική περίοδο, θα δούμε πότε θα αποφασίσει ο κύριος Πρωθυπουργός για κάλπες, τέτοιου είδους σκόνη και να πάμε στα πραγματικά προβλήματα. Σας έψανε εξηγήσεις που έδωσε ο κύριος Ανδρουλάκης?
1: Ακούστε, να σας πω. Η δική μας επιλογή διαχρονικά είναι να κριθούμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους αποκλειστικά και μονάχα στο πεδίο της πολιτικής και οι όποιες αντιπαραθέσεις να γίνουν καθαρά στο πεδίο της πολιτικής, με διατύπωση προτάσεων, κριτική πάνω στις προτάσεις που τίθεται στο τραπέζι. Προφανώς είμαστε κυβέρνηση και θα υφιστάμε θα κριτική επί των πολιτικών μας. Εμείς όμως αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι αυτό που κυριαρχεί με ευθύνη των κομμάτων της αντιπολίτευσης, και βλέπουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη να έχει μπει σε αυτό το κλίμα, σε μια πολιτική τοξικότητα ουσιαστικά, ποινικοποίηση των πάντων, με χαρακτηρισμούς ακόμα και από τον ίδιο τον πρόεδρο του Πασόκ απέναντι και στον ίδιο τον πρωθυπουργό, που δεν συνάδουν ούτε με το κύρος του θεσμικού ρόλου που έχει και ο πρόεδρος του Πασόκ και τα άλλα κομμάτια της αντιπολίτευσης. Όλο αυτό το τοξικό κλίμα που ακριβώς διαμορφώνει ένα πεδίο συζήτησης εντελώς, για να μην σας πω αδιάφορο, αλλά απεχθές για τον μέσο πολίτη, ο οποίος ενδιαφέρεται ουσιαστικά για τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά τους, τη διασφάλιση τους, τη βελτίωση των μισθών τους, τη βελτίωση του μέλλοντος του παιδιού τους. Αυτά, έχετε δίκιο, αυτή η σκόνη δεν βοηθάει καθόλου το ευρύτερο πολιτικό σκηνό και την κοινωνία. Δεν είναι δικιά μας επιλογή και ούτε θα πάμε και σε συμψηφισμό. Το ότι συνέβη με τον κύριο Ανδρουλάκη είναι δικιά του ευθύνη να το διαχειριστεί το θέμα και να επιλέξει αυτό τον τρόπο με το διαχειριστεί για να αξιολογηθεί από την ελληνική κοινωνία. Εμείς θα επιμείνουμε και στον δρόμο προς τις εκλογές να κριθούμε από τον ελληνικό λαό ακριβώς πάνω στο πεδίο της καθαρής πολιτικής των προτάσεων. Απλώς δεν μπορούμε να αφήσουμε κάτι ασχολίαστο χωρίς να χαρακτηρίσουμε, χωρίς να δημιουργήσουμε ποινικοποίηση στην πολιτική ζωή, χωρίς καν να βγάλουμε, αν θέλετε, πόρισμα, όπως έχουν γίνει κατά κόρο, όπως έχουν κάνει κατά κόρο τα κόμματα της αντιπολίτευσης απέναντι στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Θα το χειριστεί μόνος του με τον τρόπο που επιλέγει ο κύριος Ανδρουλάκης και θα αξιολογηθεί.
0: Εντάξει, δέχθηκε όμως την κριτική. Παρενέβη ακόμα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, βέβαια με πολύ προσεκτικό τρόπο, μιλώντας για ηθικό θέμα. Άρα δεν το διαχειρίζεται μόνος του, δέχεται αν θέλετε και παρεμβάσεις που προήλθαν από εκεί που προήλθαν. Το ερώτημα είναι αν αντέχει ο τόπος και η πολιτική σκηνή με τόσα σοβαρά ζητήματα ανοιχτά να κυριαρχήσει. Σήμερα ήταν ο ένας, αύριο θα είναι ένας άλλος. Αύριο η αντιπολίτευση θα αποδώσει κάποια πειρά, ενδεχομένως φέρνοντας τέτοια ζητήματα μπροστά που θα απαντήσετε κι εσείς. Αντέχει ο τόπος τέτοιο κλίμα? Μπορούμε να πάμε ομαλά με τέτοιο κλίμα σε εκλογές που θα κριθούν προγράμματα, πρόσωπα και θέσεις?
1: Εμείς θα κάνουμε το παν για να κριθούμε στο πεδίο καθαρά της πολιτικής. Και οι όποιες αντιπαραθέσεις να γίνονται ακριβώς στο πεδίο της πολιτικής. Θα κάνουμε το παν. Αυτό κάναμε και μέχρι τώρα. Παρότι υφιστάμεθα ανίκειες επιθέσεις, αν δει κανείς το τι διαμείβεται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, την φρασιολογία που υπάρχει από αρχηγούς κομμάτων απέναντι στον πρωθυπουργό σε υπουργούς. Γιατί ο κόσμος γνωρίζει μονάχα κάποια κομμάτια, λογικό είναι, που βγαίνουν στην επικαιρότητα από όλα όσα γίνονται. Θα δείτε ότι οι αντιστάσεις και η επιμονή της ελληνικής κυβέρνησης είναι παρομοιώδης όσον αφορά το να συνεχίσουμε να αντιπαρατηθέμεθα στο επίπεδο της πολιτικής και να μην παρασυρθούμε σε αυτό το άνευ προηγουμένως τοξικό κλίμα που κάποιοι θέλουν να μας ιούν. Όχι. Εμείς θα συνεχίσουμε, σας είπαμε, να μιλάμε πολιτικά και θέλουμε να κρατήσουμε πολιτικά. Γιατί πιστεύουμε κιόλας ότι όταν η αξιολόγηση, χωρίς τη σκόνη που αναφέρεται, από τον ελληνικό λαό γίνει σε ένα καθαρό περιβάλλον, πάνω ακριβώς σε κάποια σημεία που σας είπα προηγουμένως, πιστεύουμε ότι η υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας θα είναι καταλυτική. Δεν συμφέρει σίγουρα τον τόπο, να σας πω, δεν ικανοποιεί και τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά το πιο βασικό είναι να συμφέρει τον κόπο. Τον τόπο. Να σας πω κάτι το οποίο πραγματικά είναι και κάπως λιγάκι στο αντικείμενό μου και το οποίο πραγματικά ο κόσμος εκ των πραγμάτων δεν έχει εικόνα. Σας είπα προηγουμένως ότι η τεχνητή νοημοσύνη, το είπε ο Πρωθυπουργός και μάλιστα συμβολικά και ουσιαστικά θα μιλήσει, θα τοποθετηθεί και σήμερα ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει με startups για να δείξει ότι υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις όσον αφορά τον τρόπο που κινούμαστε, που εργαζόμαστε, που αναπτυσσόμεθα σε ένα νέο περιβάλλον. Σε πολύ λίγα χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει επικαλύψει παντού κάθε δραστηριότητά μας, είτε καθημερινή, είτε επιχειρηματική, είτε οποιαδήποτε. Δεν μπορεί, εμείς σαν Νέα Δημοκρατία είμαστε οι πρώτοι που έχουμε συγκεκριμένη στρατηγική για τεχνητή νοημοσύνη. Είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε κάνει συνέργειες.
0: Θέλει και μια νομοθετική οριοθέτηση όμως, μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε
1: και τα πράγματα. Και πολλά από αυτά που κάνουμε όσον αφορά τη χρήση των κινητών, παραδείγματος χάρη για παιδιά κάτω από μια ηλικία, για να προστατεύσουμε την προσωπικότητα των παιδιών, πολλά από αυτά είναι πρωτοπόρα. Βγαίνουμε εμείς πρώτοι, σαν χώρα, και αν θέλετε, δείχνουμε τον δρόμο ακόμα πολλές φορές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς μπορούμε να κινηθούμε σε αυτό το πολύ, αν θέλετε, μεγάλο γεμάτο προκλήσεις αλλά και παγίδες περιβάλλον όπως διαμορφώνεται την τεχνητή νοημοσύνη. Και έχουμε τα ερευνητικά μας κέντρα, κάνουμε δουλειά. Κανείς δεν μιλάει γι' αυτά και αυτό είναι το μέλλον που έχει έρθει χτες. Ξέρω ότι δεν έχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, δεν ακουμπάει τον κόσμο.
0: Έχει, γιατί όλος ο κόσμος αρχίζει να συζητάει αυτά τα πράγματα.
1: Χαίρομαι. Όχι, δεν είναι
0: και να ασχολείται.
1: Ναι, δεν είναι μομφή. Είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθεί ο καθένας μας το καινούριο που έρχεται, τις διαστάσεις που έχει. Θα σας πω μονάχα ότι ο co-founder, ο συνιδρυτής της Google, ο Ελληνοαμερικανός, ο Χασάμπης, είπε πριν από λίγους μήνες σε συνάντηση και σε συζήτηση που είχε με τον Πρωθυπουργό ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επιφέρει 10 φορές πιο μεγάλες αλλαγές από ό,τι επέφερε η βιομηχανική επανάσταση σε 10 φορές περισσότερες, με 10 φορές περισσότερη ταχύτητα από ό,τι έγιναν.
0: Και με 10 φορές περισσότερο πληθυσμό.
1: Ακριβώς. Και αυτό το κομμάτι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Το συζητάμε, κάνουμε ημερίδες, αναλαμβάνουμε νομοθετικές ρυθμίσεις. Έχουμε ήδη το ψηφιακής διακυβέρνησης, λέγεται και τεχνητής νοημοσύνης. Το δικό μου το χαρτοφυλάκιο.
0: Για έρευνα και καινοτομία. Ανάπτυξη.
1: Ακριβώς. Την καινοτομία, το οικοσύστημα των startups, των νεοφυείων επιχειρήσεων, που είναι ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα και στην Ελλάδα. Δηλαδή, το μεγάλο μας στοίχημα αυτή τη στιγμή είναι στη νέα οικονομία της γνώσης. Πώς θα μπορέσουμε να παντρέψουμε το πολύ ψηλό επίπεδο ερευνητικό έργο με τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. Και αυτό το κάνουμε.
0: Να σας πω κάτι, κύριε Καλαφάτη. Η επόμενη ερώτηση που είχα στο μυαλό μου να σας κάνω είναι, αφού δεν σας δίνουν αυτοδυναμία οι δημοσκοπήσεις με ποιους θα κυβερνήσετε. Όμως, προτιμώ, αφού πήγε εκεί η κουβέντα, γιατί περίπου τις απαντήσεις ξέρουμε, μου άρεσε πάρα πολύ ένα θέμα που είδα σήμερα στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Ευρωπαϊκά πτυχία από ελληνικά πανεπιστήμια. Φέτος υπάρχουν 27 κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτό είναι ένα βήμα.
1: Κοινωνία.
0: Ορίστε. Ναι.
1: Η κοινωνία αλλάζει. Ανοίγεται ένας νέος
0: κόσμος. Αρκεί να μην κάνουμε θέματα. Πώς να το πούμε. Κάποια, αν θέλετε, πράγματα που συμβαίνουν στα πανεπιστήμια. Αυτή είναι η πραγματική διάσταση των πανεπιστημίων και πάμε πάρα πολύ καλά εκεί.
1: Απαντώ με μια πολιτική πρωτοβουλία που έχει ληφθεί εδώ και 6 μήνες και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος, μέχρι πριν από τις εκλογές. Ο Πρωθυπουργός ανήγγειλε και εργαζόμαστε πάνω σε αυτό σε μια ομάδα την οποία τη σύστησε ο ίδιος Πρωθυπουργός, την δημιουργία ενός νέου Υπουργείου, κάτω από την ομπρέλα του οποίου θα είναι η ανώτατη εκπαίδευση, τα ΑΕΗ μας, τα ερευνητικά κέντρα της χώρας, που να μην τα αναφέρω, είναι εξαιρετικού επίπεδου, και η καινοτομία, το οικοσύστημα των νεοφυείων επιχειρήσεων.
0: Αυτό είναι πολύ, πολύ σοβαρό και εγώ γι' αυτό πήγα σε αυτή την είδηση που διάβασα στην Καθημερινή, γιατί δεν συζητούνται πολυτακτικά αυτά τα ζητήματα. Παρακαλώ, σας ακούμε, κύριε Καλαφάτη, και έχουν ενδιαφέρον.
1: Ακριβώς, και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για κάτι πολύ ουσιαστικό. Είναι μια πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ο σκοπός είναι διπλός. Πρώτον, να ενοποιήσουμε το χώρο της έρευνας, ο οποίος είναι κατακαιρματισμένος εδώ και δεκαετίες. Υπάρχει έρευνα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, υπάρχει έρευνα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τα ερευνητικά μας κέντρα, το Δημόκρητο, το ΕΚΕΤΑ, το ΙΤΕ και πολλά άλλα, το Αθηνά. Και υπάρχει και έρευνα και σε άλλα υπουργεία, στο Αγροτικής Ανάπτυξης, το ΕΒΟ, Δήμητρα και άλλα. Άρα, τι κάνουμε με αυτή την κίνηση, η οποία θα είναι game changer, θα είναι καταλήτης, πιστεύουμε, είναι μια από τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη. Πρώτον, να ενοποιήσουμε τον ερευνητικό χώρο και να έχουμε μια ενιαία εθνική κοινωνική στρατηγική, αποφεύγοντας το overlapping της επικάλυψης, παραδείγματος χάρη να κάνουμε πολύ πιο γρήγορη την υλοποίηση προγραμμάτων που έχουν στόχο την καινοτομία, και δεύτερον να παντρέψουν, να συνδέσουν πολύ πιο αποτελεσματικά την παραγωγή της νέας γνώσης με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και της κοινωνίας. Πλέον το παραγόμενο προϊόν από τη γνώση, όλοι λέμε ότι έχουμε εξαιρετικούς καθηγητές. Έχουμε φοβερά ταλέντα. Οι μαθητές μας είναι
0: εξαιρετικό. Και μάλιστα και όσοι Έλληνες πάνε έξω, είτε σε ακαδημαϊκές θέσεις, είτε για σπουδές και μεταπτυχιακά, διαπρέπουν.
1: Διαπρέπουν, ακριβώς. Άρα, εμείς τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε σε αυτή τη νέα οικονομία της γνώσης που διαμορφώνεται να προσαρμόσουμε και προσαρμόζουμε ήδη το αναπτυξιακό μας και παραγωγικό μας μοντέλο με εστιασμό στις νέες τεχνολογίες, με ορίζοντα την τεχνητή νοημοσύνη που, όπως είπαμε προηγουμένως, θα είναι ο καμβάς πάνω στον οποίο και η ανάπτυξη ουσιαστικά και στη χώρα μας θα υπέλθει, και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να βάλουμε τις νέες τεχνολογίες στον αναπτυξιακό μας πυρήνα για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ελληνική ανταγωνιστικότητα. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα που προσδοκούμε και με αυτή την κίνηση να το κερδίσουμε.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Υπουργέ, κύριε Γαλαφάτη, γιατί πρέπει να πάω για τίτλους ειδήσεων. Εδώ είμαστε όμως και θα τα ξαναπούμε, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι της καινοτομίας και της έρευνας που είναι στην αρμοδιότητά σας. Και φύγαμε λίγο από την επικαιρότητα, αλλά ήταν πολύ σημαντικό να συζητήσουμε αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χαίρομαι πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλή σας μέρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρίτη τετραετία για να μην ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, διακήρυξε από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση μισθών μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Ελπίζουμε ο κύριος Μητσοτάκης να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική για την ακρίβεια, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Για απίστευτο κινησμό από τον μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγγύησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί η Βηρυτός για να εδραιωθεί η εκεχηρία που παρατάθηκε για άλλες 45 ημέρες. Οι Αμερικανικές αρχές ερευνούν σειρά κυβερνοεπιθέσεων σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις υποψίες να στρέφονται προς hackers που συνδέονται με το Ιράν. Το σενάριο του δυστυχήματος ή της αυτοχειρίας εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές για το θάνατο νεαρής γυναίκας που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό της Eurovision στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα. Ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Έντονη αστάθεια σήμερα με αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Οι 300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Μητσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδράτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Καλό Σαββατοκύριακο, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε με τον Γιάννη Πρίντεζη στη ρύθμιση των ήχων, την Αθηνά Σαλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές, Αλφόνσος Βιτάλης στο μικρόφωνο. Πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα από την πολιτική. Θα επανέλθουμε βέβαια πριν κλείσουμε την εκπομπή στην πολιτική και πάω να καλημερίσω, πάμε να καλημερίσουμε μάλλον στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έναν άνθρωπο που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, Πάνος Όμπολος, δημοσιογράφος, χρόνια πολλά θητεία στη δημοσιογραφική πιάτσα, πρώην πρόεδρος της ΕΣΥΑ, πολλά χρόνια εδώ στην ΕΡΤ. Καλή σου μέρα Πάνο, να μην πω άλλα, σε ξέρει ο κόσμος.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Συνάδελφε, αγαπητέ Αλφόνσο.
0: Τώρα με επιτρέπεις και τον ελληνικό, δεν γίνεται οι δυο μας να μιλάμε στο πληθυντικό.
1: Μα ελληνικό θα μιλάμε, ελληνικό. Για όνομα του Θεού. Γνωριζόμαστε 100 χρόνια που λέει ο...
0: Κρύβε χρόνια.
1: Θα μιλάμε στο πληθυντικό.
0: Δεν πειράζει. Επικαλούμε τη μεγάλη σου εμπειρία και επικαλούμε το ότι έχεις καλύψει πάρα πολλά θέματα, δύσκολα θέματα, από φόνους και θα έρθουμε μετά, από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Θα σε ρωτήσω κάτι, αν σε αυτή την πολύ μεγάλη πορεία πάνω έχεις ξαναδεί ή έχει τύχει να καλύψεις μια τραγωδία, ένα περιστατικό παρόμοιο με αυτό που είχαμε στην Ηλιούπολη πριν μερικά 24 ώρα, κάτι που μας συγκλώνει σε όλους, μας άφησε άφωνους όλους.
1: Πραγματικά αυτό είναι το συγκλονιστικότερο, ένα από τα πλέον συγκλονιστικά θέματα και γεγονότα που επόμενο είναι να συγκλώνησαν όλους μας. Το Πανελλήνιο το συγκλώνησε αυτή η υπόθεση της αυτοκτονίας, αυτοκυρίας, και εγώ στα 45 χρόνια
0: 45.
1: Της δημοσιογραφικής μου πορείας, 45 ναι, 42 γράφει το χαρτί της σύνταξης, και 2-3 που ήμασταν απλήρωτοι και δεν μας...
0: Δόκιμους μας λέγανε τότε, δόκιμους.
1: Μας δίνανε μια επιταγή, πάρε να πας στο κατάστημα να αγοράσεις ένα παντελόνι, ένα πουκάμισο. Αυτή ήταν η πληρωμή και δεν μας κολλάγαν βέβαια.
0: Άρα τότε. Δηλαδή είναι ένα πραγματικά...
1: 45 χρόνια δεν έχω δει τέτοιο περιστατικό. Αυτοκτονίες έχω δει, πάμπολες αυτοκτονίες. Αλλά έτσι τέτοιο περιστατικό δεν έχω συναντήσει ποτέ στην Ελλάδα, γιατί εμείς καλύπταμε πάντα όλα τα περιστατικά που γίνονταν σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Αθήνα.
0: Πάνω η ευθύνη δική μας. Εγώ και για λόγους διοντολογίας και δεν θέλω να το πω πιο μακριά, αλλά η ευθύνη δική μας, η ευθύνη των γονιών, η ευθύνη των δασκάλων από εδώ και πέρα προς μια νέα γενιά η οποία έχει πολλές και κρυφές πληγές μέσα της. Δεν είναι απλά ότι μεγαλώνει δύσκολα, έχουν αλλάξει και εποχές, έχουν διαραγεί σχέσεις, έχουν μπει άλλοι παράγοντες. Ποια μπορεί να είναι η συμβολή μας? Αυτά τα παιδιά να αρχίσουν να μαζεύουν τις πληγές τους. Αν παρακολούθησες την εφηβεία, το είχαμε συζητήσει αυτό το απίστευτο, την απίστευτη σειρά στο Netflix, μάθαμε πολλά πράγματα με έναν πολύ σκληρό τρόπο όλοι μας.
1: Αλφόνσε μου, κοίταξε, το θέμα της οικογένειας εγώ πιστεύω ότι είναι πάνω απ' όλα. Ο γονιός, η μάνα και ο πατέρας, οι γονείς, από εκεί ξεκινάνε όλα. Και μετά πάμε στο σχολείο, δάσκαλος, καθηγήτρια κλπ.
0: Το συγκρατούμε αυτό.
1: Και το τρίτο εγώ που λέω είναι οι παρέες με ποιον κάνει παρέα.
0: Τώρα πού να γνωρίζεις όλο αυτό το χάος του ίντερνετ.
1: Και το τέταρτο και σημαντικότερο είναι αυτό που είπες, το ίντερνετ, το κινητό τηλέφωνο, το τάμπλετ, το διαδίκτυο. Που δυστυχώς το παιδί μας το αφήνουμε μέρα νύχτα να είναι στο κινητό επάνω.
0: Μες.
1: Και ο Θεός είδε τι βλέπει, τι ακούει, τι παρακολουθεί, με ποιον μιλάει, με ποιον δεν μιλάει. Είναι εδώ χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή και χρειάζονται όρια από το γονιό, από τους γονείς, να βάζουν στα παιδιά, όχι να του κόβουν το κινητό και το τάμπλετ τελείως. Να του βάλουν όρια. Και όρια υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν, γιατί αλλιώς το παιδί ξεφεύγει. Μου έλεγε μια καθηγήτρια, το έχω αναφέρει και άλλη φορά αυτό το περιστατικό, γιατί με εντυπωσίασε, καθηγήτρια που έκανε μάθημα στη Δευτέρα γυμνασίου. Mm-hmm. Ένα αγόρι κοιμόταν στο θρανείο επάνω την ώρα του μαθήματος, του έκανε παρατήρηση, στήκω στο κεφάλι, εντάξει, μετά από λίγο πάλι κάτω. Μέχρι που χτύπησε το κουδούνι για διάλειμμα, σκυμμένο το κεφάλι και κοιμόταν. Mm. Και το έπιασε το παιδί με καλό πάντα τρόπο και συζήτησε μαζί του και της αποκάλυψε ότι από την ώρα που ξάπλωσε για ύπνο το βράδυ μέχρι την άλλη μέρα το πρωί που σηκώθηκε να

0: σπίτι και παίρνει το μαχαίρι στην τσάντα και πάει σχολείο με μαχαίρι. Τι θα το κάνεις το, παιδί μου, το μαχαίρι και το παίρνει στο σχολείο? Κάποια πράγματα δηλαδή.
1: Πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα από την αρχή με τα παιδιά.
0: Έχει δυστυχώς.
1: Πρέπει
0: να είμαστε απάνω κατά πάνω στα παιδιά μας.
1: Απάνω κατά πάνω και το νήμα από την αρχή. Έχει αλλάξει πολύ η νέα γενιά. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που πρέπει να τα ξαναδούμε με ψυχραιμία και χωρίς ταμπού και προκαταλήψεις.
0: Σωστό.
1: Εγώ θέλω πάνω για να πάμε και ένα βήμα παρακάτω. Και σε ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο είναι το νέο σου βιβλίο. Φτάνεις, αν θυμάμαι καλά, με αυτά που είπαμε τηλεφωνικά, μέχρι την Καρολάιν και τον πιλότο, την άτυχη Καρολάιν και την κοπέλα που σκοτώθηκε μπροστά. Δολοφονήθηκε, δεν σκοτώθηκε. Δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της μπροστά από το αστυνομικό τμήμα.
0: Ναι, βέβαια. Το καινούριο βιβλίο, το οποίο όπως τα είπαμε είναι το 8ο κατά σειρά.
1: Και παρουσιάζεται την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι.
0: Στο Μέγαρο, ναι. 12 το μεσημέρι, 20. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν 2-3 σημεία για να πάμε.
0: Μπορεί να έρθει η χαρά μου. Χαρά και τιμή είναι για μένα να έρθει να παρακολουθήσει την παρουσίαση.
1: Μάλιστα. Τώρα.
0: Το βιβλίο λοιπόν, επειδή με ρώτησες, περιλαμβάνει 42 υποθέσεις γυναικοκτονιών, δηλαδή δολοφονίες γυναικών. Η πρώτη υπόθεση είναι αυτή που ανέφερες, η δολοφονία της Καρολάιν
1: από τον
0: πιλότο σύζυγό της.
1: Ο οποίος τώρα λέει δίνει εξετάσεις, έδωσε εξετάσεις πανελλαδικές, κάτι τέτοιο κατάλαβα.
0: Έχει δώσει εξετάσεις, ναι.
1: Και ναι, πάμε.
0: Πράγματι είναι όμως φυλακή, είναι μέσα. Γιατί πολλοί βγαίνουν, σκοτώνει και καταδικάζεται ισόβια και με διάφορες κινήσεις, μεθόδους. Βγαίνουν στα 5, στα 10 χρόνια, στα 12 χρόνια. Δηλαδή τα ισόβια μετατρέπονται έτσι.
1: Η πρώτη γυναικοκτονία που κάλυψες εσύ ως δημοσιογράφος και που έχεις στο βιβλίο σου, ποια ήταν πάνω?
0: Στο βιβλίο έχω, ξεκινάω τις γυναικοκτονίες με την υπόθεση αυτή της Καρολάιν και του πιλότου που πραγματικά είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο αυτή η υπόθεση. Θυμάσαι και εσύ και εγώ και όλοι ότι στην αρχή εμφανίστηκε ότι μπήκαν ληστές μέσα στο σπίτι, σκότωσαν το σκύλο, στραγγάλισαν, σκότωσαν την Καρολάιν, έδεσαν τον πιλότο και όλα αυτά ήταν σκηνοθετημένα και είχε διαπραχθεί η δολοφονία από τον ίδιο τον σύζυγο, τον πιλότο δηλαδή. Μετά από αυτό το έγκλημα έχω το έγκλημα της το παλούδι της φοιτήτριας που βρήκε φρικτό θάνατο, δολοφονήθηκε στην Ρόδο.
1: Στη Ρόδο, στα Ράχη.
0: Αυτή η κοπέλα, και από τότε μάλιστα ξεκίνησε και ένας αγώνας κατά της έμφυλης βίας, κατά των γυναικοκτονιών. Και προχωρούμε την Κυριακή έξω από το αστυνομικό τμήμα, την υπόθεση αυτή, και πάμε προς τα πίσω, δεκαετία, φτάνουμε στη δεκαετία του 60 και του 50.
1: Για να δούμε μια χαρακτηριστική υπόθεση από αυτές τις γυναικοκτονίες πάνω πριν πάω στο επόμενο θέμα.
0: Θα μας κάνει εντύπωση, Αλφόνσε μου, αν σου αναφέρω 2-3 έτσι χαρακτηριστικά.
1: Πολύ γρήγορα, ναι.
0: Μία σκότωσε τη γυναίκα του, ο άλλος επί

0: Επειδή δεν του είχε φτιάξει έγκαιρα φαγητό. Γύρισε από τη δουλειά του, δεν βρήκε το φαγητό έτοιμο και τη σκότωσε.
1: Πότε άλλος, αυτό και πού?
0: Δεκαετία του 60 στην Εύβοια. Άλλος σκοτώνει τη γυναίκα του γιατί γεννούσε όλο κορίτσια. Και όταν έκανε το πέμπτο κατά σειράν κορίτσι, την κατέσμαξε, την δολοφόνησε.
1: Μάλιστα.
0: Άλλος την σκότωσε τη γυναίκα του και την έθαψε και έβγαινε στις τηλεοράσεις και παρακαλούσε τον κόσμο, είχε δηλώσει ότι εξαφανίστηκε η γυναίκα του και ότι φοβόταν ότι μπορεί να μήπως έπαθε τίποτε και έκανε το θλιμμένο και τέτοια. Αυτά τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές, τα έχω δει.
1: Οι εποχές άλλαξαν μεν, αλλά αυτά τα φρικτά εγκλήματα τις διατρέχουν. Πάνω σόμπολε.
0: Δεν αλλάζουν.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω. Τα λέμε τακτικά από εδώ και θα τα ξαναπούμε. Θέλω να ευχηθώ καλό τάξιτο στο βιβλίο σου.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Καταλαβαίνεις τώρα εσύ χρόνια ράδιο τηλεόραση ότι πρέπει να πάω σε άλλο καλεσμένο.
0: Για να κλείσω
1: τον κύκλο των πολιτικών προσώπων.
0: Έτσι πρέπει.
1: Καλή σου μέρα, Πάνω Σόμπολε. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Πήγαμε λίγο τρέχοντας. Καλημερίζω την Τόνια Αντωνίου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, πρώην βουλευτή. Καλή σας μέρα, κύριε Αντωνίου.
2: Καλημέρα σας.
1: Πήγαμε,
2: κύριε,
1: ανατρέψαμε λίγο τη σειρά γιατί ήταν απασχολημένο το κινητό σας, αλλά εντάξει.
2: Ναι. Δεν οδηγούσα κιόλας, αλλά.
1: Οδηγούσατε.
2: Ναι.
1: Και καλώς δεν το σηκώσατε.
2: Ναι.
1: Τώρα θα πάμε λίγο γρήγορα. Πάμε. Τελικά η σκόνη σηκώθηκε με αυτή την αντιπαράθεση ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Ανδρουλάκη. Η σκόνη σηκώθηκε για ένα ζήτημα το οποίο είναι υπαρκτό ή είναι απλά μια προεκλογική σκόνη? Έχουμε μάθει ότι τις εκλογές, παραμονές εκλογών, προεκλογική περίοδο, γίνονται και ακούγονται διάφορα.
2: Είναι καθαρά προεκλογική λάσπη, δεν είναι σκόνη, είναι λάσπη.
1: Προσπάθησε
2: να ρίξει στον ανεμιστήριο ο κύριος Γεωργιάδης, που εκπροσωπεί το επιτελικό κράτος στο Μαξίμου. Και αυτό το ρόλο τον έχουμε δει κάθε φορά και στα γεγονότα που απασχολούν την κυβέρνηση στη δεύτερη τετραετία, ενώ και όσον αφορά τα ΤΕΜΠΗ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την αμφισβήτηση στην εισαγγελέα, την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Άρα εδώ είτε ένα μεθοδευμένο ολοκληρωμένο σύστημα Μαξίμου, το οποίο ρίχνει λάσπη στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι πρώτον, το πόθεν έσχεσαι.
1: Ηθικό πρόβλημα έθεσαν.
2: Κοιτάξτε, θα δείτε. Το πόθεν έσχεσαι του κ. Ανδρουλάκη είναι γνωστό. Οπότε δεν είναι στη Βουλή και έχει καταθέσει. Το γνωρίζουν να απαντήσει. Και θα σας πω και κάτι. Τον κύριο Ανδρουλάκη τον παρακολουθούσε η κυβέρνηση και αντιλαμβάνεστε, γνωρίζουν και πού πίνει καφέ. Άρα, επιλέγουν τώρα να κάνουν. Να ρίξουν αυτή τη λάσπη για ένα ακίνητο που έχει πιάσει η οικογένειά του στο Ηράκλειο από το 2004 μέχρι σήμερα, με νόμιμες διαδικασίες, μόνιμους διαγωνισμούς μέσω του δημοσίου, που από ό,τι λέγεται ακόμα και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος
1: Μαρκάκης. Κανένας δεν αφισβήτησε το νόμιμο. Εκεί που έθεσαν το θέμα ήταν το ηθικό.
2: Όταν είναι νόμιμο, και το λέω αυτό διότι ήταν οικογενειακή περιουσία του κυρίου Ανδρουλάκη, των γονέων, το οποίο το είχαν νοικιάσει και από ό,τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ο ίδιος σε τηλεοπτικό κανάλι, αυτά έχουν γίνει οι συμβάσεις και οι διαγωνισμοί.
1: Όταν ήταν 24 χρονών φοιτητής.
2: Ναι, πολύ νέος, χωρίς κομματικό αξίωμα σοβαρό, τίποτα, στην νεολαία ήτανε. Και μάλιστα επί περιόδους Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα.
2: Το λέω αυτό διότι επειδή είστε παλιός και ξέρετε, κάνετε ρεπορτάζ, μία μέρα πριν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που υποτίθεται πρέπει να επικοινωνήσεις το πολιτικό σου γεγονός, γιατί ο στόχος σου είναι να κάνεις συσπήρωση, ενότητα και να προβάλλεις το συνέδριό σου, αποφασίζουν να αλλάξουν την πολιτική ατζέντα και να επιτεθούν στον Νίκο Ανδρουλάκη. Τυχαίο δεν νομίζω. Γιατί το λέω αυτό? Διότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που βρίσκεται σε μεγάλη πολιτική και ηθική φθορά, και για τις πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει, ακρίβεια τεράστια, οικονομικό εισόδημα δεν φτιάχνει, επίθεση στους θεσμούς, πρόβλημα στη δικαιοσύνη και ούτω καθεξής. Από την άλλη όμως έχει ένα τεράστιο πρόβλημα εσωτερικό η φυσική ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Αλφόνσο, δηλαδή ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Καραμαλής δεν πάνε στο συνέδριο. Εντάξει. Υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση από τους
1: ανθρώπους.
2: Άρα εδώ, μπαίνοντας στην τελική ευθεία για τις εκλογές, κάνοντας ένα πολιτικό κομματικό γεγονός, αντί επειδή δεν ξέρουν ότι δεν μπορούν να πετύχουν τη συσπήρωση και την ενότητα, επιτίθονται στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί κατά την άποψή μου, το Πασόκ φοβάται η Νέα Δημοκρατία.
1: Θα έρθω και σε αυτό. Θα έρθω και σε αυτό πιο φοβάται η Νέα Δημοκρατία.
2: Άρα εδώ ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα και προκαλεί αυτή την ένταση, γιατί ξέρετε, μέσα στη βδομάδα, την Πέμπτη, θα έχουμε πάλι στη Βουλή συζήτηση για τις δύο προανακριτικές, τις οποίες επιθυμεί το Πασόκ και η αντιπολίτευση. Και να σας πω κάτι. Η τοξικότητα δήθεν που έτσι την έχει βαφτίσει ο κύριος Μητσοτάκης δεν οφείλεται στο Πασό. Οφείλεται στις δικές τους πρακτικές. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή είτε συμμετέχουν είτε επιτρέπουν, αλλά το ίδιο αποτέλεσμα έχει να γίνεται κλοπή στο δημόσιο χρήμα με σοβαρές επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα, αλλά και σε εμάς που θα πληρώσουμε από την τσέπη μας μισό δις πρόστιμο. Όταν συμβαίνουν αυτά με τις υποκλοπές, τα τέμπη και ούτω καθεξής, δεν φταίμε εμείς που έρχονται σοριδών ειδικογραφίες στη Βουλή από τις αγγελίες και από τις
1: εσείς προτείνετε.
2: Εμείς πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας. Τι να πούμε, ότι δεν τα βλέπουμε? Τι είναι δουλειά μας? Να βγει πως όλη η υπόθεση στο φως, και αυτό ζητάει και η ελληνική κοινωνία.
1: Φοβάται το Πασόκ η Νέα Δημοκρατία, λέτε? Μα το Πασόκ είναι πίσω πόσες μονάδες? 12-14 μονάδες πίσω.
2: Αυτό θα τα αποφασίσει κάλπη, γιατί ιδίως στην τελευταία δεκαετία έχουμε δει μεγάλες ανατροπές.
1: Θα είναι ανατροπές και τα νέα κόμματα που έρχονται.
2: Αυτό θα δημιουργηθούν τα νέα κόμματα, να δούμε ποια θα είναι. Από ό,τι φαίνεται θα είναι του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Σαμαρά.
1: Πιθανόν.
2: Άρα περιμένουμε να δούμε τα κόμματα, τι θα εκπροσωπήσουν, πώς θα συγκροτηθούν, τι θα καταθέσουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Αλλά επειδή ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει ότι στα χρόνια της μεταπολίτευσης ξέναν έχει να φοβηθεί το Πασόκ. Διότι το Πασόκ και αυτή τη στιγμή στο ελληνικό κοινοβούλιο, αυτή είναι η άποψή μου, είναι το μόνο δομημένο κόμμα που έχει δομή, έχει θέσεις, έχει στρατηγική, παρεμβαίνει στη Βουλή με άλλη.
1: Ναι, αλλά δεν κάνει γκέλ στις δημοσκοπήσεις. Έχει μείνει πίσω.
2: Είναι και το μόνο κόμμα σε αυτή τη ρευστότητα.
1: Με τη μεγάλη φθορά της Νέας Δημοκρατίας και τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, και δεν κερδίζει πολύ.
2: Δεν πέφτει, ανεβαίνει αργά και σταθερά.
1: Αργά ανεβαίνει.
2: Δεν μας ικανοποιεί, εννοείται. Δεν μας ικανοποιεί, αλλά είναι το μόνο κόμμα που ανεβαίνει αργά και σταθερά. Όλα τα άλλα κόμματα, βλέπετε και στις τελευταίες δημοκοπίες, έχουν φθορά. Και μια κυβέρνηση που δεν είναι καν στα ποσοστά, είναι στα ποσοστά των ευρωεκλογών, που άλλο τα ποσοστά, και πρέπει να θυμίσω στους ακροατές μας ότι στις ευρωεκλογές έχασε 1.000.000 ψήφους, διότι υπήρχε και μικρή συμμετοχή. Και βέβαια με αυτή την κατάσταση που δημιουργεί ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης στην επιλογή του, είναι να απογοητευτεί ο κόσμος από όλους τους πολιτικούς, από όλη την πολιτική, και να πει όλοι το ίδιο. Είναι πάμε σπίτι μας, πάμε παραλία και δεν πάμε να ψηφίσουμε. Αυτό επιθυμεί. Αφού δεν μπορεί να συσπυρώσει ούτε καν το κόμμα του και την παράταξή του, λέει να μην έρθουν οι πολίτες στην κάλπη. Και εκφράσουν αυτό που φαίνεται παντού. Πολιτική αλλαγή δεν μπορούμε αυτή την κυβέρνηση.
1: Πολιτική αλλαγή δεν μπορούμε αυτή την κυβέρνηση. Ναι, και ακόμα ένα ποσοστό μιλάει και για ανάγκη πρόωρων εκλογών. Το ερώτημα είναι, έστω και όπως το λέτε, έστω και με μια ψήφο από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το έστω και μια ψήφο δεν διασφαλίζει η αυτοδυναμία. Άρα εκεί τι κάνετε?
2: Εμένα η άποψή μου είναι ότι το Πασόκ πρέπει να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, γιατί δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, είμαστε ένα κόμμα που έχουμε κυβερνήσει.
1: Ναι, αλλά μιλάτε για πολιτική αλλαγή. Για να γίνει πολιτική αλλαγή, πρέπει να αλλάξει κυβέρνηση.
2: Το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα. Γιατί όποιος είναι πρώτο κόμμα θα πάρει την πρώτη εντολή για να δημιουργηθεί κυβέρνηση. Και θα πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ και δεν πρέπει να είναι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί ο κόσμος βλέπει ότι κάθε πέρσι και καλύτερα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό νιώθει. Δεν φτάνει ο μήνας μέχρι το τέλος. Πας στο σούπερ μάρκετ και παθαίνεις ένα εγκεφαλικό. Έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ, λες άστο να δω πότε θα με ψήφιμο να τον ανοίξω. Ωραία.
1: Αυτή η πολιτική αλλαγή μαζί με εσάς με ποιους άλλους μπορεί να γίνει.
2: Δηλαδή τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να ζήσει κανείς και η λεγόμενη μεσαία τάξη. Μεσαία τάξη λέμε πλέον στη χώρα που μπορεί να πληρώσει πώς νερό τηλέφωνο. Το ιδιωτικό χρέος έχει πάει στον ουρανό. Τα φανς κάνουν πάρτι, τσακίζουν αυτή τη στιγμή τους δανειολήπτες.
1: Ωραία.
2: Τι να κάνει ο κόσμος, δηλαδή.
1: Ωραία. Για να κυβερνήσετε, άμα δεν έχετε αυτοδυναμία. Για να κυβερνήσετε, αν δεν έχετε αυτοδυναμία, θέλετε κάποιους εταίρους, κάποιον εταίρο. Με ποιον πάτε?
2: Εμείς το έχουμε πει ξεκάθαρα και είναι απόφαση συνεδρίου μας, δηλαδή όλες τις βάσεις μας, ότι με τη Νέα Δημοκρατία δεν θα κυβερνήσουμε σε καμία περίπτωση, είτε να αυτή πρωτοκόμμα είτε είμαστε εμείς. Ο στόχος μας είναι να έχουμε προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Περιμένουμε ποια κόμματα θα κατέβουν και ποια θα είναι η επιθυμία των πολιτών.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί στο χώρο αυτό υπάρχει πολύ μεγάλη ρευστότητα αυτή τη στιγμή. Η κατεύθυνσή μας είναι να έχουμε προοδευτική διακυβέρνηση. Υπάρχει σχέδιο αλλαγής κατεύθυνσης σε αυτή τη χώρα. Συνεχώς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας και αυτή είναι η πολιτική μας βούληση.
1: Σας χρωστάμε λίγο χρόνο ακόμα. Μπλέξαμε λίγο με το τηλέφωνο στην αρχή. Δεν πειράζει. Απλά πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων.
2: Ναι.
1: Σας ευχαριστούμε. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, μέχρι εδώ και σήμερα. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Δελτίο ειδήσεων. Δώνα Δρούτσα αμέσως μετά με το Μάκη Πολάτο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Στην ανάλυση των βασικών πολιτικών προτεραιοτήτων όπως η οικονομική σταθερότητα, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της σημερινής δεύτερης ημέρας του τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ξεχωριστή σημασία έχει η ειδική θεματική συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία στην οποία συμμετέχει ο Πρωθυπουργός. Στην εναρκτήρια ομιλία του από το βήμα του συνεδρίου σημείωσε πως η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ξεκαθάρισε πως η αύξηση μισθών είναι η μόνη λύση στην ακρίβεια. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνώρισε ότι υπάρχουν ακόμη αστοχίες και λάθη που πρέπει να διορθωθούν. Επικεντρώθηκε στο ρευστό και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχουν η σταθερότητα και η εσωτερική πολιτική ομαλότητα, κάτι που, όπως είπε, μόνο η Νέα Δημοκρατία εγγυάται. Στρέφοντας τα βέλη του προς τους πολιτικούς του αντιπάλους, εξαπέλυσε δρυμία επίθεση, σημειώνοντας ότι οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζουμε να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Είναι δικό του επίτευγμα η συσσόρευση της ακρίβειας που τόσο τον πονά, πρόσθεσε. Για απίστευτο κινησμό από τον μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Ιράν και Ταϊβάν τα αγκάθια στην επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα. Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, ανακοίνωσε το Πεκίνο. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ιράν είναι πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις, σύμφωνα με το CNN. Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για ακόμη ένα επεισόδιο στο σκιώδες μέτωπο της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Τεχεράνης, τη στιγμή που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ήδη προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις αγορές. Εγγύησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί Βηρυτός για να εδραιωθεί η εκεχηρία που παρατάθηκε για άλλες 45 ημέρες. Το σενάριο του δυστυχήματος ή της αυτοχειρίας εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές για το θάνατο νεαρής γυναίκας που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά, προσήχθη ο 50χρονος σύντροφός της. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο βρίσκεται σταθερά στην πρώτη τριάδα των στοιχηματικών εταιριών τις τελευταίες ημέρες. Θα εμφανιστεί στην έκτη θέση του μεγάλου τελικού, ενώ η Κύπρος με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα θα διαγωνιστεί στην 21η θέση.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη αστάθεια σήμερα με αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια, βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία. Άνεμη νότιοι έως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 10, πρωινό Σαββάτου. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο
1: και την Ντόνα Δρούτσα. Bonjour mes amis.
0: Θα ήθελα να το πω στα κινέζικα. Τσιντσαντσον.
1: Α, είδες, το έχεις. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό τώρα να αφήνεις μια εσάντση σαν να κοροϊδεύεις τα κινέζικα, γιατί...
0: Όχι, δεν τα ξέρω.
1: Υπάρχουν παγίδες αυτά που κάνεις, πρόσεξε.
0: Τι παγίδες, το Θουκυδίδη?
1: Να τα βλέπεις ότι δεν τα ξέρεις. Καιροφυλακτεί ο Θουκυδίδης.
0: Εντάξει, δεν πίνουμε και το σωστό ρόφημα. Γιατί πίνουμε καφέ, θα πρέπει να πίνουμε τσάι.
1: Τσάι πίνουν στην Κίνα.
0: Είναι το τσάι της διπλωματίας.
1: Μου αρέσει, ήρθες προετοιμασμένη. Και τι πίνεις, τσάι μάτσα, αυτό το μάτσα που έχει όλος ο πλανήτης ξαφνικά από αυτό το τόσο σπάνιο τσάι. Έχει γεμίσει και βλέπεις μάτσα. Μπισκότα με μάτσα. Γιαούρτι με μάτσα. Τσάι μάτσα. Δηλαδή.
0: Είναι... Μάτσα μούτσα η κατάσταση δηλαδή.
1: Η κατάσταση είναι. και στα καφέ, αν ζητήσεις τσάι, αν κάνεις αυτό το μεγάλο λάθος και ζητήσεις τσάι, είναι σαν αυτό όταν παλιά, έχω ακούσει από διηγήσεις που ζητούσαν φραπέ και έλεγες ένα φραπέ γλυκό και σου έλεγε με γάλα. Μα θα το ζητούσα αν ήθελα γάλα. Έτσι και παίρνεις, ζητάς ένα τσάι. Μάτσα. Βρε τι μάτσα, βρε.
0: Με το τσάι του βουνού, το κλασικό, το παραδοσιακό, το ωραίο.
1: Δεν νομίζω τάκι.
0: Είναι τρεμπανάλ.
1: Ναι.
0: Α, ακού να δεις.
1: Ναι. Πράσινο ίσως, το πράσινο τσάι που έχει πολλές αντιοξειδωτικές, από ό,τι ακούω, ιδιότητες και τα λοιπά, και είναι πάρα πολύ.
0: Το μαύρο επίσης.
1: Α, και το μαύρο.
0: Ξεκινήσαμε με τα διατροφικά μας.
1: Blue black boys. Έχουμε μία πολύ σύνθετη μέρα, μία πολύ γεμάτη μέρα, με πάρα πολλά γεγονότα.
0: Με τι να ξεκινήσουμε?
1: Με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Την είδες την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες το βράδυ?
0: Την παρακολούθησα.
1: Είδες τα διλήμματα του Πρωθυπουργού που λέει θα πρέπει να αποφασίσετε ποιον θέλετε, Μητσοτάκη ή Ανδρουλάκη. Δεν είναι, σου λέει, το δίλημα Μητσοτάκης ή Χάος. Το δίλημα είναι συγκεκριμένο. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου.
0: Συγγνώμη, παρένθεση. Ο κ. Τσίπρας ανακοινώνει και κόμμα τώρα, 26 του μήνα.
1: Ναι. Είναι ο καιρός του θερισμού, μάλλον τώρα το
0: Μετά
1: Μάιο.
0: Μετά την κυρία Καριστιανού με τα Περιστέρια εκεί, Ελπίδα, όλα αυτά τα είδες εχθές το βίντεο. Προχθές μάλλον.
1: Τα 1000 Περιστέρια, βέβαια. Και βλέπεις ότι εκεί υπάρχει ένα ρήγμα μεταξύ των οικογενειών των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, γιατί κάτι είπε ο δημοσιογράφος, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει τη θέση του εκπροσώπου στο κόμμα Καριστιανού,
0: και
1: βγήκε ο Θανάσης και βγήκε ο Νίκος Πλακιάς και λέει να σας πω εγώ κτλ. Το οποίο σημαίνει ότι προφανώς δεν εγκρίνουν όλοι οι συγγενείς την απόφαση της κυρίας Καριστιανού να κατέλθει, όπως λέμε, για την πολιτική στον πολιτικό στίβο.
0: Είχαν εκφράσει ήδη από τις πρώτες κινήσεις που είχε κάνει και η ίδια τις ενστάσεις τους και είχαν διαχωρίσει τη θέση τους.
1: Επιφυλάξεις, διαφωνίες.
0: Διαφωνίες με δημόσιες τοποθετήσεις. Ναι.
1: Λοιπόν. Ένας γεμάτος μήνας πολιτικά. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώνεται αύριο προφανώς είναι το τυπικό εναρκτήριο λάκτισμα για την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, οπωσδήποτε.
0: Θα συνδεθούμε και στη συνέχεια με το Metropolitan Expo για να μάθουμε και τα πηγαδάκια, όχι μόνο θα πούμε φυσικά και αυτά όσα υπόθηκαν εχθές και στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Τρεις άξονες, εκλογική ετοιμότητα, εσωκομματική ενότητα και φυσικά η προοπτική της τρίτης τετραετίας.
1: Για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, όπως προειδοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ήταν σημαντικό γιατί έπαιξε πολύ με το 3. Γιατί εξήγησε γιατί θέλει τρίτη τετραετία. Είπε ότι αν δεν πάρει τρίτη τετραετία η Νέα Δημοκρατία, ο τόπος κινδυνεύει να γυρίσει τρεις τετραετίες πίσω στα δεινά τα οποία μας έφεραν στην επιτήρηση, στα μνημόνια, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κτλ. Τα οποία παρεπιπτόντως αποπληρώνουμε πρόωρα γιατί πάει καλά η οικονομία και τα χρήματα, τα δανεικά επιστρέφονται ταχύτερα του προγραμματισμού στους δανειστές. Και είπε και το άλλο σε σχέση με το 3. Ώρα 3 το πρωί που θα χτυπήσει το τριψήφιο, ποιος θα εντόνα να το σηκώσει?
0: Ποιος θα το σηκώσει?
1: Ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, η Κωνσταντοπούλου ή ο Τσίπρας? Γιατί η Πρωθυπουργία δεν είναι μόνο ότι λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις εύκολες ή κάποιες αποφάσεις σε σχέση με πράγματα που συμβαίνουν. Είναι πολλές φορές και οι κρίσεις που ενσκύπτουν. Είναι τα ευνίδια γεγονότα, είναι τα μεγάλα θέματα που αυτά δεν περιμένουν, μπορούν να συμβούν και κατά μεσής της νύχτας και θέλουν γρήγορες αποφάσεις, θέλουν γρήγορα αντανακλαστικά και θέλουν έναν άνθρωπο ο οποίος αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα των καταστάσεων. Και έπαιξε πολύ με αυτά τα διλήμματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του εχθές.
0: Λοιπόν, και σήμερα φυσικά συνεχίζονται οι εργασίες. Ξεχωρίζουμε από το πρόγραμμα τις ομιλίες που θα δώσουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, επίσης αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και φυσικά θα έχουμε και στις 11.30, αν δεν κάνω λάθος, και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σε ένα πάνελ που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Καταπιανόμαστε και εμείς με αυτά τα θέματα. Και δεν έχουμε φυσικά μόνο το συνέδριο. Είχαμε, μιας που ξεκινήσαμε και με την Κίνα και όλα αυτά, είχαμε και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο.
1: Τεράστιο θέμα, πολύ μεγάλο θέμα σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σε όλο τον πλανήτη. Γεμάτο το ταξίδι, η επίσκεψη και οι συνομιλίες του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ με τον Κινέζο Σι Τζινπίνγκ με συμβολισμούς. Δηλαδή, πραγματικά, καταλαβαίνεις ότι οι Κινέζοι, που με έναν τρόπο είναι πολύ περήφανοι για τον αρχαίο πολιτισμό τους, όπως είμαστε και εμείς οι Έλληνες, και γι' αυτό πολλές φορές αυτό το λένε οι Κινέζοι όποτε έρχονται στην Ελλάδα ή όποτε Έλληνες πηγαίνουν στην Κίνα, στο Πεκίνο, στη Σανγκάη, σε άλλες περιοχές της Κίνας, ότι είναι δύο οι αρχαιότεροι πολιτισμοί στον πλανήτη, ο ελληνικός και ο κινέζικος, και με αυτή την έννοια μας παραδέχονται, γιατί θεωρούν ότι υπάρχει συνέχεια. Εκεί που τον πήγε στον μυστικό κήπο των ηγετών του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και του έδειχνε τα δέντρα ο Κινέζος
0: και
1: του Αμερικανού.
0: Άκουσες τι το ρώτησε, εκεί που πιάσαν τα μικρόφωνα, έχει έρθει άλλος ηγέτης?
1: Ναι, να μάθει ποιον άλλον έχει φέρει εδώ στα άδειτα των αδείτων. Και του λέει, ναι, τον Πούτιν έχω φέρει. Έχω φέρει τον Πούτιν, με τον οποίο έχω καλή σχέση, του είπα, αλλά και θέλω και με σένα. Και αυτό που μου κάνει φοβερή εντύπωση είναι ότι του δείχνει τα δέντρα. Αυτό είναι 300 ετών. Αυτό είναι 400 ετών. Θυμίζω ότι σε λίγο καιρό οι Ηνωμένες Πολιτείες θα γιορτάσουν τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία τους. Και του λέει, καημένε μου, εδώ έχω δέντρα που είναι πιο παλιά από ό,τι.
0: Σας ρίχνουμε κάτι χρονάκι.
1: Από το Αμερικανικό κράτος. Πρόσεχε, πού τα βάζεις.
0: Και αυτό βέβαια έχουμε μείνει και με κάποια ερωτηματικά, η αλήθεια είναι, γιατί είπε ο κύριος Τραμπ ότι υπήρξαν και εμπορικές συμφωνίες. Λεπτομέρειες βέβαια δεν μάθαμε.
1: Εντάξει, μια μεγάλη εμπορική συμφωνία που φαίνεται ότι κλείνει είναι η πώληση 200 αεροσκαφών της αμερικανικής εταιρείας Boeing στην Κίνα, σε κινέζικες εταιρείες, γιατί μιλάμε για μια αχανή χώρα. Την Κίνα, μιλάμε για έναν πληθυσμό ενός δισεκατομμυρίου 200 εκατομμυρίων ανθρώπων, και προφανώς αυτά τα 200 αεροσκάφη, εντάξει, είναι προφανώς για τη συντήρηση του στόλου στις εσωτερικές μετακινήσεις, αφού σου λέει ότι όποτε είναι οι μεγάλες γιορτές στην Κίνα, οι μετακινήσεις που είναι περίπου 400-500 εκατομμύρια άνθρωποι που μετακινούνται αεροπορικώς μέσα σε 2-3-4 μέρες, καταλαβαίνεις πόσο πυκνές είναι και πόσο μεγάλο δίκτυο αεροσκαφών χρειάζονται οι Κινέζοι.
0: Βεβαίως, και είχαμε και τις προειδοποιήσεις και από το Πεκίνο όσον αφορά και το ζήτημα της Ταϊβάν και τις τοποθετήσεις και για τον πόλεμο στο Ιράν. Ζήτησε η Κίνα να σταματήσει.
1: Και ρωτάνε χθες για την Ταϊβάν στο αεροσκάφο, στο Air Force One, τον Τραμπ κατά την πτήση επιστροφής προς τις ΗΠΑ, οι δημοσιογράφοι. Πρόεδρε, τι είπατε με την Ταϊβάν? Τι θα γίνει με την Ταϊβάν? Τι θα κάνουν οι ΗΠΑ αν η Κίνα αποφασίσει να επιτεθεί στην Ταϊβάν? Και λέει ο Τραμπ, αυτό μόνο ένας άνθρωπος το ξέρει. Μόνο ένας άνθρωπος. Μόνο εγώ. Και δεν θα σας πω τι αποφάσισα. Και μετά τους λέει, βέβαια, δεν νομίζω ότι είναι η ώρα να τρέχουμε σε πολέμους 9.500 μίλια μακριά από τις ΗΠΑ. Σαν να λέει, δεν θα γίνει τίποτα. Ας κατεβάσουμε λίγο τα μολύβια. Υπάρχει μια ανησυχία στην Ταϊβάν. Αλλά προφανώς, όταν έχεις να κάνεις με δύο χώρες πανίσχυρες, δύο χώρες που προφανώς πρέπει να συνομιλούν, προφανώς πρέπει να συνάπτουν συμφωνίες, προφανώς πρέπει να ενισχύουν τους δεσμούς τους, αλλά την ίδια στιγμή έχουν και μεγάλα θέματα που τις χωρίζουν, θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή από τους ανθρώπους που λαμβάνουν τις αποφάσεις.
0: Να σου πω, μήπως ο Ντόναλντ Τραμπ ξέρει και ποιος θα είναι ο νικητής της Eurovision?
1: Eurovision,
0: μιας που βγήκαμε
1: τόσο. Τι ώρα σήμερα, πες μου, πρέπει να ακυρώσουμε τα πάντα.
0: Δεν θα στα πω εγώ, θα συνδεθούμε με Βιέννη και θα πάμε να βρούμε τον καλό συνάδελφο, τον Θάνο Παπαχάμο.
1: Αμα είναι δυνατόν, σε κάποιο βιενέζικο καφέ θα είναι, πιστεύω, ελπίζω.
0: Ξέρω,
1: σε κάποιο.
0: Πού σε βρίσκουμε, Θάνο? Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, παιδιά, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας. Δεν με πετυχαίνετε σε βιενέζικο καφέ, με πετυχαίνετε στο ξενοδοχείο, στο λόμπι του ξενοδοχείου και στο πρωινό, όπου σιγά σιγά η ελληνική αποστολή ετοιμάζεται για να πάει στο Wienerstadt Halle, στο στάδιο που σήμερα γίνεται ο μεγάλος τελικός του 70ου διαγωνισμού του Eurovision εδώ στη Βιέννη της Αυστρίας. Κάνουμε έτσι, τις τελευταίες προετοιμασίες.
1: Θα νο, έχουμε πάρα πρωινό. Πολλά ερωτήματα. Ναι. Και δεν εννοώ αν ήταν καλό το Ζάχερ, που είμαι σίγουρος ότι μπορεί να δοκίμασε σε ένα κομματάκι. Πολλά ερωτήματα. Για παράδειγμα, ο Ακύλας είναι καλά, αδερφέ μου?
2: Λοιπόν, είναι μια, γιατί πάμε ιατρικό ρεπορτάζ. Ναι. Ο Ακύλας είναι μια χαρά, είναι καταπληκτικά. Νομίζω ότι το πώς διάβασα την είδηση ήταν πολύ μεγαλύτερο από, το, από αυτό το οποίο εν τέλει εγώ είδα εδώ. Είναι μια χαρά το παιδί, είχε ένα μικρό τράβηγμα στην πλάτη. Όλα καλά όμως τώρα αποκαταστάθηκε και μάλιστα στις χθεσινές δύο πρόβες οι οποίες έγιναν του μεγάλου τελικού. Οι οποίες ήταν πολύ σημαντικές. Η πρώτη τεχνική, η δεύτερη ήταν η πρόβα των κριτικών επιτροπών, όπου ουσιαστικά το 50% της βαθμολογίας έχει διαμορφωθεί. Δώσαν οι επιτροπές τη βαθμολογία τους και οι δύο αυτές πρόβες πήγαν καταπληκτικά. Οπότε μια χαρά είναι και η υγεία του Ακύλα. Δεν χρειάζεται ο κόσμος να ανησυχεί. Θα τον δει σήμερα πάνω στη σκηνή της Eurovision, στην έκτη θέση, χαμογελαστό και αισιόδοξο και έτοιμο να παρουσιάσει αυτό το ωραίο act που, έχει, που κάνει ο ίδιος. Βρίσκονται πάνω στη σκηνή Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, Χρήστος Νικολάου, Παρθένα Χοροζίδου και ο Φωκάς Ευαγγελινός είναι ο άνθρωπος, ο εμπνευστής, ο creative director. Ο κόσμος θα τον δει όπως ακριβώς τον
0: άρα
2: ξέρει.
0: Άρα αυτά περί κατάρας της έκτης θέσης και τα λοιπά δεν τα ακούμε?
2: Όχι παιδιά, δεν τα ακούμε καθόλου. Η έκτη θέση είναι μια θέση αρκετά μπροστά στη σειρά εμφάνισης που θεωρούνται συνήθως μη, όχι ίσως και τόσο ευνοϊκές. Παρ' όλα αυτά η φετινή Eurovision και ήδη η ημιτελική έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι διαγωνίστηκαν στις πρώτες θέσεις πέρασαν και μάλιστα η πρόκρισή τους ανακοινώθηκε και σχεδόν κατευθείαν από τους διοργανωτές. Η Βουλγαρία, ας πούμε, που άνοιξε το δεύτερο ημιτελικό, πέρασε κιόλας πρώτη-πρώτη στον μεγάλο τελικό. Αυτό δεν ισχύει, το έχει αποδείξει ο φετινός διαγωνισμός. Και ο διαγωνισμός γενικώς ότι είναι απρόβλεπτος. Επομένως, ούτε προγνωστικά η αλήθεια είναι ότι κοιτάμε απολύτως και πιστεύουμε πιστά με κλειστά μάτια, αλλά όμως ούτε και οτιδήποτε έτσι μπορεί να λέγεται, να ακούγεται. Εμείς εδώ έχουμε πώς το λένε, έχουμε θωρακίσει την ενέργεια και την αισιοδοξία μας και περιμένουμε να δούμε τον σημερινό τελικό να τον απολαύσουμε.
1: Με μεγάλη ανυπομονησία. Ώρα 10 το βράδυ ξεκινά Ελλάδος.
2: Ώρα 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδος στην Ερτένα αλλά και
1: περίπου
2: στα ραδιοφωνά
1: της ώρα θα πιστεύουμε ότι θα διαρκέσει? Κοιτάξτε, μέχρι τη 1.30, μέχρι τις 2.
2: Όχι, νομίζω λες πολύ. Γύρω στη 1 πιστεύω εκεί περίπου. Μέχρι εκεί θα κρατήσει 3-3,5 ώρες. Τόσο περίπου κράτησε και στην χθεσινή πρόβα, η οποία έγινε, είναι πιστή πρόβα ακριβώς όπως θα γίνει και η βραδιά.
1: Ένα πάρα πολύ ωραίο υπερθέαμα.
2: Ένα πάρα πολύ ωραίο υπερθέαμα έχουν ετοιμάσει οι Αυστριακοί και ο ΟΡΦ, εδώ ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας.
0: Τι θα δούμε, για αποκαλύψε μας εσύ που τα ζεις εκεί από κοντά.
2: Εκτός από τις χώρες που διαγωνίζονται, θα δούμε και κάποιους superstars οι οποίοι κατά καιρούς έχουν ανεβεί στη σκηνή της Eurovision και τους οποίους δεν γίνεται να ξεχάσουμε. Και αυτό γιατί φέτος ο διαγωνισμός κλείνει 70 χρόνια, είναι επετειακός και έτσι οι άνθρωποι θέλουν να το γιορτάσουν με την μεγαλοπρέπεια που του πρέπει. Θα δούμε τους Lordi, θα δούμε τον Alexander Rybak, θα δούμε την Ρουσλάνα, η οποία έρθε χτες στο Media Center και μας μαγνήτησε όλους με την ενέργειά της. Θα δούμε τη Βέρκαρ Σερντούσκα, αλλά και διάφορους νεότερους εκπροσώπους που έχουν περάσει από το διαγωνισμό και έχουν αφήσει το στίγμα τους, θέλοντας έτσι οι διοργανωτές να τιμήσουν όλες τις γενιές της Eurovision που έχουν περάσει πάνω από τη σκηνή.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μπορείς να μας δώσεις κάποιες πληροφορίες, Θάνο, για το πώς θα ψηφίσουμε, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Και
2: βεβαίως,
1: τώρα να κάνουμε και μια μικρή συνωμοσία. Πρέπει να ψηφίσουμε με κάποια σκοπιμότητα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Πρέπει να ψηφίσουμε ό,τι μας αρέσει. Πρέπει να. Μήπως θέλεις να μας δώσεις κάποια γραμμή, θέλω να πω.
2: Ο διαγωνισμός ας παραμείνει μουσικός, ας παραμείνουν τα μηνύματά του μουσικά και πανανθρώπινα, όπως ακριβώς είναι και ο σκοπός του. Και αυτό αρχίζει από τον καθέναν προσωπικά. Επομένως, η δική μου γνώμη είναι να μην ψηφίσει κανείς με σκοπιμότητα ή με δόλο, να ψηφίσει το τραγούδι το οποίο του αρέσει. Για όποιον
1: Ιταλία,
2: λοιπόν βρίσκεται εκτός Ελλάδος, για όποιον βρίσκεται εκτός Ελλάδος και δεν έχει ελληνικό αριθμό και βρίσκεται σε χώρα που διαγωνίζεται σήμερα, μπορεί να στηρίζει τον Ακύλα και την Ελλάδα ψηφίζοντας με τον κωδικό 06 και 21 για την Κύπρο είναι η σειρά εμφάνισης.
1: Άρα, αν έχω μη ελληνικό αριθμό και είμαι στην Ελλάδα, μπορώ με αυτή τη σύνδεση να την ενεργοποιήσω για λίγο και να στείλω ένα SMS.
2: Νομίζω πως ναι, αλλά αυτό θα είναι, υπάγεται στα, πώς το λένε, στα ψηλά γράμματα του κανονισμού του διαγωνισμού. Θα πρέπει κάποιος ο οποίος υπάγεται σε αυτή την κατηγορία να,
1: πόσες
2: το, να ψήφους, το ελέγξει.
1: Υπάρχει όριο στις
2: μέχρι
1: ψήφους.
2: 10 ψήφους υπάρχει όριο ψήφων. 10 είναι η ψήφη που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς. Πέρσι ήταν 20, φέτος έγιναν 10 ακριβώς για αυτό το σκοπό, έτσι ώστε να στηριχθούν οι άνθρωποι που εμείς θέλουμε και να μην κάνουμε φανατισμό δείχνοντας και ρίχνοντας 20 ψήφους σε κάποιον που εμείς θα θέλαμε να στηρίξουμε. Και φυσικά υπάρχει και η πιθανότητα της online ψηφοφορίας. όπου μάλιστα αυτό δίνει και τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο που μας ακούν να ψηφίζουν, διότι αφορά ουσιαστικά το rest of the world, το περίφημο, δηλαδή όλους τους ανθρώπους που δεν υπάγονται σε χώρα που συμμετέχει, αλλά που όμως θέλουν να συμμετάσχουν και αυτοί σε αυτήν την γιορτή της Eurovision. Μάλιστα, η ψηφοφορία του rest of the world, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει ήδη ξεκινήσει, ξεκινάει νωρίτερα. Επίσης, το 50% της βαθμολογίας και το άρα του συνολικού αποτελέσματος, του τελικού αποτελέσματος, έχει ήδη κριθεί. Καθότι οι εθνικές επιτροπές ψήφισαν ήδη στην χθεσινή Jersey
1: Herta και
2: έχουν δώσει την βαθμολογία.
1: Έχουν ήδη οι κεντρικές επιτροπές, δηλαδή, Θάνο, δώσει το τι δίνουν, έτσι έχουν ψηφίσει.
2: Σωστά.
1: Μόνο το κοινό σήμερα απομένει. Μόνο εμείς.
2: Ο νικητής είναι στα χέρια μας, στην κυριολεξία.
1: Και τι βαρύτητα έχει, 50-50 ή κάθε...
2: 50-50 ακριβώς.
1: Ωραία. Με την Κύπρο τι γίνεται, η Αντιγόνη, πες μας για την Αντιγόνη, λίγα λόγια.
0: Είπαμε για τον Ακύλα, να πούμε και για την Αντιγόνη.
2: Τι να πούμε για την Αντιγόνη, νομίζω ότι όπου περάσει από το Media Center αλλά και από όλα τα μέρη του Wiener Stadthalle, όλοι γυρίζουμε και την κοιτάμε, εκτός ότι είναι μια κούκλα, εκτός ότι τα μάτια της είναι τα πιο εκφραστικά του φετινού διαγωνισμού, εκτός ότι είναι η πιο ξεσηκωτική, ας πούμε, εμφάνιση του φετινού διαγωνισμού, ξεσημαγνητίζει το βλέμμα, νομίζω ότι έχει κερδίσει και με την ενέργειά της και με τη συμπεριφορά της, είναι ένα τόσο γλυκό και ευγενικό κορίτσι και έχει και μια πολύ ωραία εμφάνιση, η οποία χτες στην Jury Rehearsal, νομίζω προσωπική μου γνώμη, ήταν καλύτερη από κάθε άλλη φορά που είχε ανέβει πάνω στη σκηνή του διαγωνισμού.
1: Ποια τραγούδια σ' άρεσε πιο πολύ, Θάνο Παπαχάμου?
2: Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ της Αυστραλίας, η οποία κιόλας μας
0: κυνηγάνε. Τι γίνεται με αυτή την Αυστραλία που μας πέρασε και στα προγνωστικά?
2: Η Delta Goodrem είναι μια superstar γενικώς, ειδικώς αναφορικά με το διαγωνισμό. Η εμφάνιση της πάνω στη σκηνή μπορώ να πω ότι θυμίζει η εμφάνιση παλαιότερων χρόνων. Δεν είναι δηλαδή τόσο εντυπωσιακή. Μάλλον εντυπωσιακή είναι, αλλά είναι λίγο παλιακή κατά τη δική μου γνώμη. Αλλά όμως και το τραγούδι της και η ίδια είναι υπεράνω.
0: Συγγνώμη, Θάνο, έχει κλείσει η φωνή της?
2: Όχι. Στην Delta Goodrem δεν έχει κλείσει φωνή. Στη Σουηδέζα έχει κλείσει φωνή. Στην Φελίσια με το My System, το τραγούδι της, και αυτή πολύ ψηλά ήταν στα προγνωστικά. Αφού ανέβηκε πάνω η σκηνή, έπεσε αρκετά. Πράγματι, χτες, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ξύπνησε από κόπωση και είχε κλείσει φωνή της, μιλώντας με τους ανθρώπους της Σουηδικής Αποστολής. Μου είπαν ότι πλέον το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί και χθες την πρόβα ήταν μια χαρά. Επομένως, περιμένουμε να τη δούμε και αυτή κανονικότατα πάνω στη σκηνή του 70ου διαγωνισμού σήμερα το βράδυ.
1: Και τι δείχνουν τα, συγγνώμη τώρα,
0: ναι, παρακαλώ. Όχι, εγώ ήθελα να ρωτήσω και ποια τραγούδια του αρέσουν και, αλλά ποια θεωρεί ότι θα είναι στην πρώτη πεντάδα.
2: Θεωρώ ότι στην πρώτη πεντάδα θα είναι σίγουρα η Φινλανδία, που είναι μεγάλο φαβορί, είναι και ωραίο τραγούδι, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας επειδή είμαστε ανταγωνιστές στα προγνωστικά. Και η Γαλλία μου αρέσει πάρα πολύ και η Αυστραλία. Η Δανία επίσης έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο προβάδισμα και στα προγνωστικά αλλά και στον κόσμο. Προσωπικά αυτό δεν με ακουμπάει, δεν είναι ένα από τα δικά μου τραγούδια αγαπημένα.
1: Η Δανία.
2: Η Δανία και ο Σορέν.
1: Το δανικό τραγούδι δηλαδή, όχι με ε, γιώτα με γιώτα.
2: Σωστά. Επίσης, από τους πολύ ευχάριστες νότες του διαγωνισμού είναι η Ιταλία, ο Σαλ Νταβίντσι. Σε γενικές γραμμές, αυτοί είναι οι άνθρωποι που πάνω κάτω παρακολουθούν ο διαγωνισμός πιστά.
0: Ωραία. Εμείς βασικά θέλουμε να σε δεσμεύουμε στον αέρα να μας φέρεις ένα σκουφάκι. Βλέπω όλες τις εκπομπές φορούν ένα σκουφάκι. Εμείς δεν έχουμε βρεμάκι.
1: Φέρτο.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε έρθει με πολλά σκουφάκια και τα οποία σιγά σιγά χρηστερεύουμε
1: από σκουφάκια.
2: Θα προσπαθήσω όμως να σας φέρω το... Δεσμεύομαι ότι θα προσπαθήσω.
0: Το έχουμε κρατήσει να ξέρεις το ηχητικό. Σε περίπτωση
1: τώρα,
0: που πόσο, δεν το
1: πόσο καλός, πόσο διπλωμάτης και πόσο γλυκός. Δεσμεύομαι να προσπαθήσω. Εντάξει, τέλειος. Και να μην φέρεις το γεγονός ότι έχει προσπαθήσει. Εν πάση περιπτώσει μπορούμε να αρκεστούμε και με κάτι άλλο φέτο. Δεν χρειάζεται
2: μπορεί,
1: να είναι σκουφάκι.
2: Μπορεί και με το τρόπο. Μπορεί και με το τρόπο.
0: Μακάρι, εμείς το ευχόμαστε.
1: Συνήθως πέφτεις μέσα.
2: Συνήθως πέφτω μέσα, ναι, είμαι γουρλής.
1: Ωραία. Να συνεχίσεις το σερί και φέτος και απόψε, που νομίζω
2: μακάρι.
1: Ότι όλη η Ελλάδα θα παρακολουθήσει το διαγωνισμό της Eurovision στις 10 το βράδυ. Από τώρα,
2: ακριβώς.
1: Εάν θέλετε, δεν θέλετε να μαγειρέψετε και θέλετε να παραγγείλετε, κάντε το νωρίς ή αλλάξτε γνώμη, γιατί πιστεύω ότι με τον χαμό που θα γίνεται και στους διανομείς που τρέχουν οι άνθρωποι σαν παλαβή, καλό θα είναι να κάνουμε τα κουμάντα μας ή να μαγειρέψετε εσείς. και μια μακαρόναδα μπορεί να είναι ωραία, με ωραία γλυκά, λέω.
0: Γιατί όχι τίποτα άλλο. Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει κιόλα. Και είναι και το τραγούδι μα πολύ χορευτικό για ανεβαστικό. Θάνο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σου ευχηθούμε καλή δύναμη, γιατί η μέρα είναι μεγάλη και για εσένα.
2: Ευχαριστούμε.
0: Και θα σε έχουμε αύριο, αν μπορεί και έχει ξυπνήσει, να μα πει όλο για το παρασκήνιο και όλα τα υπόλοιπα.
1: Σε όλου του διαγωνιζόμενου.
2: Ελπίζω να τα καταφέρουμε, γιατί θα αποχωρεί νωρί-νωρί, αναχωρεί νωρί-νωρί εδώ η ελληνική αποστολή από τη Βιέννη. Αν δεν είμαστε μεταξύ βαλίτσα και τραχάματο, ελπίζω να τα καταφέρουμε να τα πούμε και αύριο.
0: Τέλεια.
1: Ο Θάνος Παπαχάνος. Τον ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή σας ημέρα.
0: Τι άλλο θες, σε μισή ώρα σε πήγα Πεκίνο, σε πήγα Βιέννη, σε ξανάφερα εδώ και τώρα θα κάνουμε και μια στάση να ακούσουμε και τους τίτλους των ειδήσεων και δεν ξέρω που θα σε πάω στη συνέχεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην ανάλυση των βασικών πολιτικών προτεραιοτήτων επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της σημερινής δεύτερης ημέρας του τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών και διεθνών προσωπικότητων. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη, η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη, η αύξηση μισθών μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου. Ελπίζουμε ο κύριος Μητσοτάκης να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική για την ακρίβεια, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Για απίστευτο κινησμό από τον μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς έκανε λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων. Οι υποψίες στρέφονται σε hackers που συνδέονται με το Ιράν. Την ανάγκη να υπάρξει ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο ΕΡΤ News. Προανήγγειλε αυστηρό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια. Νέα υπόθεση με παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες στους Αγίους Αναργύρους. Συνελήφθησαν οι γονείς. Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό της Eurovision στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα. Ο Ακύλας θα εμφανιστεί έκτος. Έντονη αστάθεια σήμερα με αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Και ελπίζουμε να μας το φέρει ο Αγγίλας, έτσι να χαρούμε λίγο παραπάνω. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μια καλή θέση είναι πάντα μια μεγάλη επιτυχία στο διαγωνισμό της Eurovision.
1: Στις 10 απόψε, στην ΕΡΤ 1, στο ΕΡΤ News και στο ΕΡΤ News Radio, για όλα τα νέα του διαγωνισμού, οτιδήποτε συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο, για να μην χάνετε τίποτε, για να είστε ενημερωμένοι πλήρως με όλα όσα συμβαίνουν στην Βιέννη, στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.
0: Και εδώ η ομάδα θέλει σήμερα να παίξουμε πολλά τραγούδια από Eurovision, αλλά ποια είναι η ομάδα?
1: Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία, Γιώργο Τσολάκη στην επιλογή της μουσικής. Ντονά, λέγε μου τι γίνεται με το πετρέλαιο, γιατί πας να βάλεις βενζίνη στο πρατήριο και πραγματικά έχεις ένα κόμπο στο λαιμό, ένα σφίξιμο στο στομάχι.
0: Αυτό το δύο έχει κολλήσει εκεί πέρα. Ναι. Δεν ξέρω, θα πέσει.
1: Και σου λέει 9 στους 10 πληρώνουν με πιστωτική κάρτα. Δεν υπάρχει μετρητό και γι' αυτό δεν γίνονται και ευτυχώς και ληστείες στα πρατήρια, γιατί δεν υπάρχουν μετρητά. Όλοι πληρώνουν με πλαστικό χρήμα.
0: Ναι. Και το θέμα είναι και τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, αν έχουμε αρκετά αποθέματα πετρελαίου, γιατί ακούμε και τις διάφορες δηλώσεις και από την Ευρώπη, και η αλήθεια είναι ότι έχουμε θορυβηθεί, και για τον λόγο αυτό ποιον έχουμε καλέσει?
1: Τον κύριο Γιάννη Κοτζιά, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων. Κύριε Κοτζιά, καλημέρα, σας ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα κύριε Πολάτο, καλημέρα κύριε Αντρούτσα,
0: καλημέρα.
2: Και φυσικά καλημέρα και στους ακροατές μας που μας ακούνε.
1: Πριν από 2,5 μήνες ξεκίνησε ο πόλεμος, επί της ουσίας και ευτυχώς οι εχθροπραξίες έχουν σταματήσει περισσότερο από ένα μήνα, όμως φαίνεται ότι θα είμαστε αντιμέτωποι με ελλείψεις. Μπορείτε να μας περιγράψετε την κατάσταση, κύριε Κοτζιά?
2: Βεβαίως. Να μπορεί κάποιος να περιγράψει την κατάσταση, βέβαια, είναι ένα ερώτημα το οποίο σίγουρα όλοι το ρωτάμε. Το θέμα είναι πόσο εύκολο μπορεί κάποιος να αποτυπώσει με μια σαφήνεια και μια ακρίβεια το τι συμβαίνει και το τι θα συμβεί και το τι έπεται. Εδώ είναι το μεγάλο ερωτηματικό, ότι έχουμε μια διατάραξη των στενών του ορμούς, της ναυσιπλοείας. Δηλαδή δεν μένει μόνο σε μια κρίση ναυσιπλοείας. Είναι μια κρίση παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Η αγορά τιμολογεί απώλειες ροών του πετρελαίου, τιμολογεί κάποιες καθυστερήσεις ποτέων. Αυτό είναι πραγματικό ή αδιαμφισβήτητο, για τα οποία μπορούσαν να φτάσουν στον προορισμό τους. Όπως είπατε, τώρα βρισκόμαστε στις 2,5 μήνες που έχουν κλείσει ουσιαστικά τα στενά. Υπάρχουν πάρα πολλά πλοία που είναι εγκλωβισμένα μέσα και έξω από τον Αραβικό κόλπο. Συγκεκριμένα είναι 402 πλοία ξηρού φορτίου, εκ των οποίων 197 είναι μέσα σε αυτά τα στενά του ορμούς, 205 είναι εκτός, 471 δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ενέργεια, πολύ σημαντικά, 228 μέσα και αυτά, 243 εκτός. Αυτά τα πλοία όλα, όταν δεν βρίσκονται μέσα στην αγορά ουσιαστικά της ναυτιλίας, έχουν φορτίο, ή τα περισσότερα που είναι μέσα έχουν φορτώσει. Σκεφτείτε τώρα ότι βρίσκονται σε ένα τέρμιναλ, δηλαδή σε ένα τερματικό σταθμό, όπου εκεί είναι και η ροή της αλυσίδας της ενέργειας, στον τερματικό σταθμό, φορτώνει στο πλοίο.
1: Συνολικά πόσα πλοία είναι, πόσα πλοία μας είπατε κύριε Κοτζιά? 402 ξηρού φορτίου.
2: 402 ξηρού φορτίου, ναι. Και 471 δεξαμενόπλοια. Αυτά είναι τα μεγάλα πλοία, πάνω από 10.000 τόνους. Υπάρχουν και άλλα 1.000 περίπου πλοία, μικρότερα και μικρότερης, ας το πούμε.
1: Περίπου 2.000 πλοία, 1.800 πλοία. 1.900 πλοία.
2: Ας πούμε το νούμερο που λέμε από την αρχή δεν έχει αλλάξει, κύριε Πολάτο, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Τα πλοία που ήταν μέσα και έξω εγκλωβισμένα είναι περίπου τα ίδια που έχουμε από την αρχή, 28 Φεβρουαρίου που έγινε η έναρξη. Το πρόβλημα είναι ότι όταν ένα πλοίο δεν φορτώσει, μάλλον λάθος, έχει φορτώσει αλλά δεν μπορεί να φύγει, ακόμα καταλαμβάνει θέση στον τερματικό σταθμό, δεν αφήνει κενό να έρθει επόμενο πλοίο να φορτώσει. Ταυτόχρονα δεν αδειάζει τι δεξαμενές. Αν δεν αδειάζει τι δεξαμενές, σταματάς και την παραγωγή. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι μέσα από τον κόλπο έχει σταματήσει μερικώς, όχι ολικά, μερικώς η παραγωγή. Από την άλλη, η καθυστέρηση που υπάρχει στο να φτάσουν τα φορτία του αργού πετρελαίου, που είναι η πρώτη ύλη, τα δηληστήρια, και τα δηληστήρια όσο επιτοπλίσουν πάνε στην Ανατολή, δηλαδή στην Κίνα, στην Κορέα και στην Ιαπωνία και στη Σιγκαπούρη. Εκεί όμως, όταν δεν φτάνουν στην ώρα τους και υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση, υπάρχει καθυστέρηση να παραχθούν βενζίνες, να παραχθούν ντίζελ, να παραχθούν παροπορικά καύσιμα. Και εκεί αρχίζει και γίνεται λιγάκι το μεγάλο πρόβλημα που εμείς σαν καταναλωτές βιώνουμε. Γιατί όταν κάτι βρίσκεται σε ανεπάρκεια αγαθό, το ξέρετε νομοτελειακά, ανεβαίνει η τιμή του. Mm. Όταν ανεβαίνει η τιμή του, υπάρχουν και παιχνίδια κερδοσκοπίας. Και... όταν υπάρχει το παιχνίδι κερδοσκοπίας, υπάρχει το εύκολο κέρδος που μπορεί να βγάλει κάποιος, λέγοντας και προφασιζόμενος, ακρίβεινε το Brent, ακρίβεινε το βαρέλι. Αυτό δεν το βιώνουμε άμεσα στην Αγγλία, όμως το τιμολογούμε σαν φόβο, το τιμολογούμε σαν έλλειψη μελλοντική.
0: Μπορούμε τώρα να κάνουμε μία εκτίμηση, ας πάρουμε το κακό σενάριο ότι συνεχίζεται όσο έχει κατάσταση. Οι ελλείψεις, πότε περίπου θα τις δούμε και ναι, ποιοι θα επηρεαστούν πρώτα?
2: Οι ελλείψεις, εγώ απλά ξαναλέω ότι οι ελλείψεις δεν είναι τόσο φοβερές και τρομερές όσο ουσιαστικά κάποιοι πιστεύουν ότι είναι, ναι, γιατί πλοία φορτώνουν από άλλες περιοχές. Έχουμε δει και πολύ έτσι, νομίζω το ξέρει όλος ο κόσμος, ότι τα Εμμυράτα βγήκαν από τον ΟΠΕΚ. Για ποιο λόγο? Για να μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή τους κατά το δοκούν, χωρίς να έχουν τον περιορισμό ότι ο ΟΠΕΚ διατάζει και ο ΟΠΕΚ αποφασίζει. Ενδέχεται να βγει και η Σαουδική Αραβία από τον ΟΠΕΚ σιγά σιγά, οπότε να έχουμε και από εκεί κάποια δυνατότητα να αλλάξουμε την παραγωγή μας, να μπορέσουμε να εξισώσουμε λίγο τη ζήτηση με την παραγωγή. Η Αμερική επίσης έχει ανοίξει τις κάνουλες, η Ρωσία επίσης έχει πει στο προσκήνιο, πουλάει πετρέλαιο χωρίς να έχει πλέον τους περιορισμούς των πυρώσεων. Είναι κάτι το οποίο το έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος Τραμπ, ότι να μπορεί να κινηθεί το πετρέλαιο και ανατολικά και δυτικά και γενικά σε όλο τον κόσμο, πλην Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη έχει μια δική της άλλη ατζέντα που ακολουθεί. Από εκεί και μετά όμως δεν έχουμε μια τεράστια έλλειψη πρώτης ύλης, όμως έχουμε διατάραξη της αλυσίδας.
1: Της εφοδιαστικής αλυσίδας.
2: Ακριβώς. Γιατί έχουμε καθυστερήσεις και έχουμε κάτι το οποίο έχει διαταράξει λίγο πολύ, να πω, την κανονικότητα που είχαμε. Τώρα, εγώ δεν ανησυχώ ότι θα μας λείψει πετρέλαιο. Υπάρχει και το καλοκαίρι, μην ξεχνάμε. Πέφτει πάντα η ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης, για

0: Δηλαδή όλα αυτά μπορείς να δημιουργήσεις μόνο εάν, δηλαδή μπορείς να δημιουργήσεις λιγότερη ανάγκη για τα...
1: Είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο αυτό που λέμε την φράση να αξίσεις τον πάτο του βαρελιού, να φτάσουμε σε σημείο που θα μειωθούν τόσο τα αποθέματα πετρελαίου.
0: Δεν φοβάμαι, κύριε Πολάτο. Δεν φοβάμαι ότι θα μειωθούν τα αποθέματα, γιατί υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα που μπορούν να διοχετευτούν. Υπάρχουν, όπως σας είπα, οι κάνουλες που έχουν ανοίξει σε άλλες περιοχές και έχουν καλύψει μερικώς την παραγωγή. Υπάρχει η Ερυθρά θάλασσα που έχει διοχετεύσει 5 με 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από τα 9 περίπου που έβγαζε η Σαουδική Αραβία μέσα από τον Αραβικό κόλπο. Αυτά βγαίνουν από το Γιαμπού, από το λιμάνι του Γιαμπού, και βλέπω, έχω τις ροές εγώ, γιατί εμείς εδώ στην Αυστηλία παρακολουθούμε ροές αγαθών. Είναι αυτά που μεταφέρονται με πλοία. Είναι αυξημένο. Έχει καλύψει γύρω στα 150 εκατομμύρια βαρέλια σε μια μηνιαία βάση η Ερυθρά θάλασσα, από τα 300 εκατομμύρια βαρέλια τα οποία ουσιαστικά δεν έχουμε μέσα από τον Αραβικό κόλπο. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μας ανησυχεί.
1: Μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο που να έχει ξεφύγει από το ραντάρ μας, να έχουμε ελλείψεις σε κάποιο άλλο κλάδο της οικονομίας.
0: Από το ραντάρ μας δεν μας έχει ξεφύγει τίποτα, γιατί υπάρχει πάντα ανησυχία, υπάρχει φόβος, υπάρχουν ελλείψεις αγαθών, όπως σας είπα. Βασικά αγαθά τα οποία μπορεί να μας λείψουν είναι τα λιπάσματα. Δεν πρέπει να το αμελήσουμε αυτό, γιατί χωρίς το λίπασμα δεν παράγεις σιτηρά, δεν παράγεις καλαμπόκι, δεν παράγεις γενικά αγαθά τα οποία βγαίνουν από τη γη. Η ουρία, που είναι ένα από τα ζωτούχα λιπάσματα, χωρίς αυτό έχεις μείωση κατά 30-40-50% της παραγωγής σου. Το διάστημα αυτό, το οποίο γίνεται ο πόλεμος και συνεχίζεται, είναι οι 3-4 μήνες που παράγεις, σπέρνεις και χρησιμοποιείς το λίπασμα. Οπότε αυτό θα το βρούμε μπροστά μας, δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο μελλοντικά έρχεται. Από την άλλη, αυτό το οποίο θα μπορούσε να μας ανησυχήσει μερικώς είναι μια έλλειψη από κάποια παράγωγα πετρελαίου, όπως είναι η ναύτα. Η ναύτα είναι μια πρώτη ύλη την οποία παράγουμε πλαστικά. Είναι η φυσική πρώτη ύλη που παράγουμε πλαστικά, και αυτό πήγαινε στην Νότια Ανατολή, πήγαινε στο Βιετνάμ, πήγαινε στη Σιγκαπούρη, πήγαινε στην Κορέα, στην Ιαπωνία. Είναι χώρες, και στην Κίνα φυσικά δεν το συζητάμε, η μεγαλύτερη χώρα παραγωγής πρώτων υλών πλαστικών. Εκεί μπορούμε να δούμε μια μείωση, γιατί αυτό το 10-12% της παγκόσμιας ναύτας που έβγαινε από τον κόλπο κατέληγε στην Ανατολή. Βεβαίως οι χώρες που σας ανέφερα θα ψάξουν να βρουν εναλλακτική πηγή ναύτας από άλλα διελιστήρια. Νομίζω ότι και της Αμερικής, ο Τραμπ που πήγε και είδε τον πρόεδρο Σι, συζητήσανε για ελλείψεις που θα υπάρχουν σε ενεργειακά αποθέματα και σε πρώτες ύλες. Οπότε οι δύο χώρες θέλουν τα στενά να ξανανοίξουν το συντομότερο. Αυτό μπορεί να είναι ένας καταλύτης.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αυτό το ταξίδι, ναι, του πρόεδρου Τραμπ στην Κίνα, νομίζω ότι βάζει την Κίνα στο διαπραγματικό χαρτί, γιατί είναι ένας τεράστιος εταίρος για όλους. Για όλους μας.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι χωρίς την Κίνα ζωντανή, και τη μηχανή της Κίνας να παράγει, προϊόντα.
1: Ο πλανήτης κινδυνεύει να στολάρει.
0: Ο πλανήτης κινδυνεύει να κάνει ακριβώς όπως το είπατε. Η καλύτερη λέξη, στολάρισμα. Όπως το είπατε. Πολύ σωστό, κύριε Πολάτη.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Κοντζιά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο κύριος Γιάννης Κοντζιάς είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων και μας έκανε μια εξαιρετική ανάλυση, νομίζω, για το τι πρέπει να περιμένουμε από το συνεχιζόμενο κλείσιμο των στενών του Ορμούς, εάν θα υπάρξουν πιθανώς ελλείψεις σε κρίσιμα καύσιμα ή σε πετρέλαιο, και γιατί δεν πρέπει ακόμη να ανησυχούμε, δεδομένου ότι υπάρχει ανεφοδιασμός, τα αποθέματα, τα στρατηγικά δεν έχουν εξαντληθεί ακόμη, αλλά η εφοδιαστική αλυσίδα σαφώς έχει διαταραχθεί και ο κίνδυνος, όπως επισήμανε ο κύριος Κοντζιάς, είναι σε πολλά προϊόντα να υπάρξουν αυξήσεις, ανατιμήσεις ή προσπάθεια.
2: Γιατί είπε και για το καλοκαίρι ο κύριος Κοντζιάς, αλλά να θυμίσουμε ότι ήδη έχουμε δει τις αεροπορικές εταιρείες να μειώνουν πτήσεις, να μπαίνει λιγότερος κόσμος, λιγότεροι επιβάτες στα αεροσκάφη, αντίστοιχα και στα εισιτήρια των πλοίων, και εκεί δεν ξέρω τι ακριβώς θα συμβεί. Ας ελπίσουμε.
1: Και σου λέω, Ντόνα, έρχεται ο Νοέμβριος με το καλό, ο Δεκέμβριος, και πρέπει να βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Όσοι έχουν ακόμη στα σπίτια τους πετρέλαιο και δεν έχουν φυσικό αέριο ή άλλες μορφές θέρμανσης. Ποια θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης?

0: κορίτσια εδώ νομίζω της ομάδας μας έπρεπε να τα είχαμε στείλει μπαλέτο στην Αντιγόνη.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο
0: τέτοια χορογραφία, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
1: Δεν είναι μόνο η Βιέννη. Νομίζω ότι μικρές σκηνές Eurovision θα στηθούν σε όλα τα σπίτια, σε όλες τις αυλές, σε όλα τα σαλόνια, και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τα κορίτσια να επιδεικνύουν τις χορευτικές τους ικανότητες.
0: Λοιπόν,
1: βάλτε τα δυνατά σας, γιατί θα ψηφίσουμε και εμείς.
0: Να σε πάω όμως τώρα κάπου αλλού.
1: Πού?
0: Να πάμε λίγο Metropolitan Expo.
1: Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι. Να πάμε στον Άγιο Βαγιάννο να το ρωτήσουμε κιόλας αν του αρέσει το τραγούδι που ακούσαμε και τι θα ψηφίσει εκείνος για αρχή.
1: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα, Άγιο.
1: Καλημέρα, Άγιο.
2: Καλημέρα. Εγώ στη διαδικασία αυτή είναι ότι άρεσε και πολύ το ρεπορτάζ αυτό το τριήμερο. Οπότε θα παραμείνω στο ρεπορτάζ και θα σου σημαίνουν εδώ στο Metropolitan Expo, στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε πως είχαμε κάποια καθυστέρηση. Μόλις τώρα ολοκληρώθηκε η πρώτη ομιλία της ημέρας του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Σμιδή. Και ακολουθούν δύο σημαντικοί χαιρετισμοί του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του κ. Βέμπερ, αλλά και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Χρυστοδουλίδη. Τους είδαμε πριν από λίγο στον δρόμο από τον Πρωθυπουργό να μπαίνουν στην αίθουσα. Είπαμε είχαμε μια καθυστέρηση περίπου μιας ώρας, ενώ θα ακολουθήσουν και οι ομιλίες του Γενικού Γραμματέα της Κοινωνικής Ομάδας, του κ. Χαρακόπουλου, καθώς και των αντιπροέδρων του κόμματος, του κ. Χατζηδάκη και του κ. Γεωργιάδη, αλλά και του κ. Βεμπίδη Στυλιανίδη ως ηγητή της Νέας Δημοκρατίας για την Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, ενώ αναμένονται να δούμε και ποιοι είναι εδώ. Εκπρόσωποι άλλων κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου να χαιρετήσουν τις εργασίες του συνεδρίου.
1: Πυκνό πρόγραμμα.
2: Δεν άκουσα.
1: Πυκνό το πρόγραμμα το σημερινό.
2: Ακριβώς. Να πούμε σε αυτό το πρόγραμμα πρέπει να προσθέσουμε και την συζήτηση θα λάβει σε λίγη. 12 και 4 το είναι προγραμματισμένη με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Δημοκρατίας για την τεχνητή νοημοσύνη. Ενώ παράλληλα να πούμε πως γίνονται 8 θεματικές ενότητες με βασικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, το κοινωνικό κράτος, την οικονομία αλλά και τον τουρισμό και το σύγχρονο κράτος. Το λέμε αυτό διότι σε αυτές τις θεματικές ενότητες θα υπάρχουν και εισηγήσεις αρκετών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων και του κυρίου Δένδια. Μόλις τώρα ανέβηκε στο βήμα ο κύριος Βέμπερ να δώσουμε και την πραγματική εικόνα. Βέβαια, όλοι συζητούν για την χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού σε μια παρέμβαση που είχε σαφώς προεκλογικό χαρακτήρα, επιχειρώντας έτσι να καθορίσει το πολιτικό κλίμα για την επόμενη περίοδο και για τις εκμέχρις εκλογές, όποτε και αυτές γίνουν. Το κλίμα ούτως ή άλλως στο εταιρικό κέντρο ήταν εκλογικό. Αυτό θυμίζει περισσότερο παρά μια εσωκομματική διαδικασία. Και βέβαια, μια φράση που συζητήθηκε πολύ ήταν η αναφορά του κ. Μητσοτάκη για μια τρίτη τετραετία, που σημαίνει να μην ρισκάρουμε, όπως είπε, να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Μια ακόμα δραματική, θα λέγει κανείς, φράση του Πρωθυπουργού ήταν η αναφορά του για το αν το τηλέφωνο τυπήσει στις 3 τα ξημερώματα σε έναν κόσμο γεμάτο αστάθεια, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει. Γεωπολιτική στόχευση εδώ, και η οποία βέβαια ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια να αναδειχθεί ο ίδιος ως ηγέτης που μπορεί να διαχειριστεί κρίσεις, είτε αυτές αφορούν τα λειτουργικά, είτε τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις, είτε την ενεργειακή ακρίβεια. Να σημειώσω πως μεγάλο μέρος της ομιλίας του Πρωθυπουργού ήταν να αφορούσε τον απολογισμό της κυβερνητικής θητείας από το 19 μέχρι σήμερα, μιλώντας για οικονομική ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας, ψηφιακό μετασχηματισμό, επενδύσεις αλλά και κυρίως αποκατάσταση της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας. Η αναφορά, το είπαμε και το κάναμε, επαναλήφθηκε αρκετές φορές, και αυτό, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να είναι και το μήνυμα που θα μεταφέρουν τα στελέχη του κόμματος στους πολίτες στο επόμενο διάστημα. Ως προς την αντιπολίτευση, ήταν ιδιαίτερα υψηλή τόνη, αλλά σύντομες οι αναφορές του κ. Μητσοτάκη. Για τον κ. Τσίπρα ανέφερε πως το μόνο που κατάλαβε από το 2015 ήταν πως θα έπρεπε να κλείσουν οι τράπεζες νωρίτερα. Και για τον κ. Δουβλάκη η αναφορά του ήταν πως ένας πολιτικός μπορεί να είναι θυμωμένος ή εμπαθής, δεν μπορεί όμως να είναι παντελώς αδιάβαστος, αναφερόμενος τις αιτιάσεις του κ. Δουβλάκη πως η κυβέρνηση έπρεπε να δώσει περισσότερα από 800 εκατομμύρια τη συμπρόσφατη παρουσίαση μέτρων, υποθυμίζοντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ορωθή δαπανών για την δημοσιονομική σταθερότητα.
1: Μάλιστα, Άγιε, μία ομιλία νομίζω με απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που έχουν τεθεί το τελευταίο διάστημα, ακόμη και στους πολίτες που φαίνεται από τις μετρήσεις ότι μπορεί να έχουν αποστασιοποιηθεί, τους πολίτες που στις προηγούμενες εκλογές του 2019 και του 2023 ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία και εκεί είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα πρέπει να μην θυμώνουν ούτε να δώσουν λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία και να ξεπεράσουν πρόσωπα και επιμέρους συμπεριφορές που μπορεί να τους ενόχλησαν.
2: Ακριβώς, η συσπήρωση ουσιαστικά της βάσης της παράταξης και όχι τυχαία και απαντώντας και στο εσωτερικό σε διάσκεψη που είχαμε στο εσωτερικό του κόμματος στις προηγούμενες μέρες, είτε με την επιστολή των 10 πρώτων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, είτε με την επιστολή των στελεχών στην κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας πως η παράταξη ουσιαστικά ξεπέρασε τα στενά κομματικά όρια και εξελίχθηκε σε μια ευρεία κοινωνική πλειοψηφία. Επαναλαμβάνοντας βέβαια πως η Νέα Δημοκρατία είναι ένα λαϊκό κοινωνικό κόμμα.
1: Και για άλλη μια φορά έκανε και την αυτοκριτική. Δεν είπαμε ποτέ ότι δεν υπήρχαν αστοχίες και λάθη. Προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Αλλά η μάχη, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άγει σκληρή με τους θεριστές, φωτογραφίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα, που δεν προσέφεραν ούτε ένα καρπό, όπως είπε.
2: Ακριβώς. Και βέβαια με το μήνυμα πως η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να πειραματιστεί ξανά. Ήταν το κεντρικό μήνυμα που επιχείρησε να περάσει ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο. Να πούμε και την αναφορά που είχαμε για την ακρίβεια. Ένα βασικό κοινωνικό ζήτημα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το έθεσε πως η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά και να ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα. Ωστόσο υποστήριξε πως η απάντηση δεν βρίσκεται σε εύκολες υποσχέσεις, μου πει βέβαια, για τα αντιπολιτιστικά κόμματα, αλλά στην δημοσιονομική σταθερότητα της αυξής των μισθών και της μόνιμης παρεμβάσης υπέρ της μεσαίας τάξης.
1: Ο Άγης Βαγιάνος από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και τον ευχαριστούμε, ο πολιτικός συντάκτης του Earth News Radio, για το αναλυτικό λεπτομερές ρεπορτάζ με όλα όσα συμβαίνουν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τι αναμένεται σήμερα και την ανάλυση της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη το βράδυ της Παρασκευής. Σημαντικό ντόνα και αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι η Νέα Δημοκρατία κατά την άποψή του με τις νίκες από το 2016 σε εθνικές εκλογές, σε ευρωεκλογές, σε αυτοδιοικητικές, εξελίχθηκε σε ένα ευρύ ρεύμα προόδου και αντίστασης στο λαϊκισμό. Δεν είναι και μικρό.
0: Όχι. Λοιπόν, επειδή πλησιάζει η ώρα για να κάνουμε και την επόμενη στάση μας για σήμερα.
1: Νομισματοκοπείο.
0: Νομισματοκοπείο, ναι. Λοιπόν, να διαβάσουμε και γρήγορα και τα μηνύματα. Να στείλουμε την καλημέρα στο Λάμπρο που μας έχει στείλει και φωτογραφία για αυτά που λέγαμε στην έναρξη της εκπομπής για το τσάι. Τσάι Σιδερίτης Τέλειο με την ωραία φωτογραφία. Στο Γιάννη από το Σουλάρι
1: Αρκάδη. Τσάι Σιδερίτης, τι είναι αυτό, τα περνάς έτσι. Γρήγορα είπαμε, όχι
0: ναι.
1: Πρόχειρα.
0: Γρήγορα, ναι, να τα ξαναδιαβάσουμε και μετά. Απλά μην νομίζουν ότι δεν τα έχουμε δει.
1: Τσάι Σιδερίτης.
0: Θα μας στείλει νέο μήνυμα ο Λάμπρος να μας πει τι είναι αυτό. Ο Γιάννης από το Σουλάρι Αρκαδίας με συννεφιά 16 βαθμοί θερμοκρασία και στον Βαγγέλη που λέει φίλοι μου Ελληνοαυστραλίδα.
1: Επιτέλους ο Βαγγέλης το αποκαλύπτει. Ναι. Η Delta Goodrem είναι, ναι, και αυτή η Ελληνοαυστραλίδα, σου λέει. Δεν ξέρω αν ισχύει, γράφει ο Βαγγέλης. Πουθενά δεν το έχω ακούσει σε κανένα μέσο, αλλά του το έχει πει μια φίλη του. Θα το ψάξουμε, Βαγγέλη, θα το ψάξουμε. Είναι προφανές. Εδώ τις προάλλες έβλεπες ότι στην Αφρική, στο Τζιμπουτί, βγαίνει ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και λέει: έκανα και εγώ το τεστ αυτό του DNA και τι έβγαλε.
0: Τι έβγαλε.
1: Ότι είμαι 17% Έλληνας και απόγονος του Μεγαλέξανδρου.
0: Α, πρέπει να το κάνουμε και εμείς.
1: Και εσείς, αλλά θα μείνετε εδώ, γιατί πρώτα θα ακούσετε όλα τα νέα, τις ειδήσεις. Όχι με τίτλους, με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Γιατί η ώρα είναι...
0: Και 59:10.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών, διεθνών προσωπικότητων και με επίκεντρο την εξειδίκευση των προγραμματικών αξώνων για την Ελλάδα του 2030, συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ξεχωριστή σημασία έχει η ειδική θεματική συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία, στην οποία συμμετέχει ο Πρωθυπουργός. Με μια ομιλία υψηλών πολιτικών τόνων, με απολογιστικά στοιχεία αλλά και προοπτική για το μέλλον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου έδωσε το στίγμα της προεκλογικής περίοδου και το σύνθημα για τη νέα πολιτική μάχη. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ξεκαθάρισε πως η αύξηση μισθών είναι η μόνη λύση στην ακρίβεια. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν ακόμη αστοχίες και λάθη που πρέπει να διορθωθούν. Επικεντρώθηκε στο ρευστό και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχουν η σταθερότητα και η εσωτερική πολιτική ομαλότητα, κάτι που, όπως είπε, μόνο η Νέα Δημοκρατία εγγυάται. Στρέφοντας τα βέλη του, ο Πρωθυπουργός προς τους πολιτικούς του αντιπάλους εξαπέλυσε δρυμία επίθεση, σημειώνοντας ότι οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζουμε να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική σχολεία, σε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Είναι δικό του επίτευγμα η συσσόρευση της ακρίβειας που τόσο τον πονά, πρόσθεσε. Για απίστευτο κινησμό από το μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Συναγερμό στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ιράν είναι πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις, σύμφωνα με το CNN. Νέο περιστατικό ανηλίκων που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες μαζί με τους γονείς τους, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους. Δύο κορίτσια 5 και 3 ετών και ένα 7χρονο αγοράκι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία. Το σενάριο του δυστυχήματος ή της αυτοχειρίας εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές για το θάνατο νεαρής γυναίκας που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά, προσήχθη ο 50χρονος σύντροφός της. Πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους και κόφτη στην ταχύτητα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης μιλώντας στο Earth News. Τα ηλεκτρικά πατίνια θα έχουν υποχρεωτική ασφάλιση, ειδική σήμανση και περιορισμούς κυκλοφορίας. Ο Υπουργός επισήμανε την ανάγκη για ελεγχόμενη πρόσβαση και ενίσχυση μέτρων ασφαλείας στα πανεπιστήμια. Παρουσίασε το σχέδιο Κόμβος για τη βελτίωση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα με αστυνομικούς και ντρόνς. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Χρυσοχοίδης στη χαόδη κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας από το παράνομο παρκάρισμα και χαρακτήρισε αναγκαία τη συμβολή της δημοτικής αστυνομίας. Για τα πρόσφατα επεισόδια σε οικισμούς Ρωμά και τον τραυματισμό αστυνομικών, επισήμανε ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο εδώ και μήνες. Δεν θα επιτρέψουμε να παραμείνουν θύλακες εγκληματικότητας, τόνισε, προσθέτοντας ότι με τη νέα νομοθεσία όποιος υποτροπιάζει σε κακούργημα θα φυλακίζεται. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο βρίσκεται σταθερά στην πρώτη τριάδα των στοιχηματικών εταιριών τις τελευταίες ημέρες. Θα εμφανιστεί στην έκτη θέση του μεγάλου τελικού, ενώ η Κύπρος με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα θα διαχωνιστεί στην 21η θέση.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη αστάθεια σήμερα και αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια. Βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνε Sound Festival. Έλα στο χωριό.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 11. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ακούγοντας τη γαλλική συμμετοχή στη Eurovision.
1: Εκοτενού. Όχι, τι, regarde moi. Κοίτα με, λέει η Μονρό.
0: Αυτό κάνω.
1: Και τι λέω στους ακροάτριες και στους ακροατές. Ακούστε μας.
0: Τι θα πούμε.
1: Θα πούμε τα πάντα. Θα πούμε τα κοάλα. Θα πούμε όλα τα άλλα απειλούμενα ζώα. Θα πούμε για το φοβερό θέμα που κάθε φορά λέμε ότι μπορεί το Ελνίνιο. Τι είναι το Ελνίνιο? Τι σημαίνει Ελνίνιο?
0: Τι σημαίνει?
1: Το παιδάκι. Το παιδάκι. Το μικρό παιδάκι. Και τι είναι το Ελνίνιο? Είναι φαινόμενο. Πάρα πολύ σωστά. Τι φαινόμενο είναι? Στον Ειρηνικό ωκεανό. Mm. Και τι μπορεί να κάνει το φαινόμενο του Ελνίνιο? Να
0: χαμό.
1: Προκαλέσει υπερθέρμανση, γιατί είναι ένα ωκεάνιο επιφανειακό ρεύμα που θερμαίνει την επιφάνεια της θάλασσας και έτσι μπορεί να προκαλέσει μία σειρά από διαταραχές στη θερμοκρασία, κυρίως στην περιοχή της, της Λατινικής Αμερικής, στον Ισημερινό, τη χώρα που πολλοί αποκαλούν λανθασμένα Εκουαδόρ, γιατί υπάρχει ελληνική λέξη Ισημερινός, στο Περού. Όμως φέτος το Ελνίνιο, που είναι εκεί γύρω στα τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, υπάρχουν ανησυχίες ότι μπορεί να είναι σούπερ Ελνίνιο, να υπερθερμανθούν για περισσότερο διάστημα και με μεγαλύτερη θερμοκρασία τα νερά του Ειρηνικού ωκεανού, και αυτό αλυσιδωτά μπορεί να προκαλέσει πολλές αντιδράσεις που θα επηρεάσουν και την Ευρώπη. Στην Νότια Ευρώπη υψηλότερες θερμοκρασίες και ξηρότερα κλίματα, στη Βόρεια Ευρώπη πολύ περισσότερη, πώς να το πω, πολύ περισσότερες βροχές, πολύ περισσότερο υγρό κλίμα. Αυτό το φαινόμενο όμως του Ελνίνιο, που είναι σημαντικό, γιατί πρέπει να το δούμε και με άλλο πρίσμα, για τα ελληνοτουρκικά για παράδειγμα. Γιατί μπορεί να υπερθερμανθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μπορεί να έχουμε ένα σούπερ Ελνίνιο φέτος το καλοκαίρι. Μη γελάς.
0: Γελάω γιατί προσπαθώ να σε παρακολουθήσω.
1: Χωρίς αποτέλεσμα, εννοείς πάλι? Εννοείς ότι
0: όχι,
1: πάλι...
0: όχι, εντάξει, τουλάχιστον καταλήξαμε κάπου. Το πήγες λίγο μέσω Λαμίας, αλλά...
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό φαινόμενο, ένα πολύ ισχυρό ενδεχόμενο για φέτος, σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις, να έχουμε ένα σούπερ Ελνίνιο που θα επηρεάσει τον καιρό σε όλο τον πλανήτη. Δεν είναι πολλές οι φορές τα τελευταία 100 χρόνια που υπάρχει αυτό το φαινόμενο του σούπερ Ελνίνιο, της μεγάλης, της μεγαλύτερης του αναμενόμενου και του προβλεπόμενου υπερθέρμανσης των νερών στον Ειρηνικό, αλλά αυτό προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη, επηρεάζει το κλίμα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και το ερώτημα που θέλουμε να θέσουμε στον κύριο Θόδωρο Τσίκα είναι αν κατ' επέκταση, αν το προχωρήσουμε με αυτή τη δημιουργική έτσι διάθεση, μπορεί να δούμε και στα ελληνοτουρκικά ένα σούπερ Ελνίνιο το καλοκαίρι. Καλημέρα κύριε Τσίκα.
0: Γεια σας κύριε Τσίκα.
2: Γεια σας και στους δύο, καλημέρα. Κοιτάξτε, τίποτα δεν αποκλείεται, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι. Διότι έχουμε δει ότι επί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έχουμε στα ελληνοτουρκικά, περνάμε από την ύφεση στη ρητορική ένταση και τούμπαλιν. Έχουμε κλιμακώσεις και αποκλιμακώσεις. Παρόλα αυτά, εγώ νομίζω ότι από αυτά που παρακολουθούμε, τα οποία βέβαια κάποια στιγμή πρέπει να τα δούμε να αποτυπώνονται και σε χαρτί, γιατί δεν ξέρουμε τι από όλα αυτά στο τέλος θα...
1: Κύριε Τσίκα, να κάνουμε μία παρένθεση εδώ για να βάλουμε την κύρια πρόταση και να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό που έχουν προαναγγείλει οι Τούρκοι ότι θα κάνουν πιθανώς και εντός του Ιουνίου.
2: Ναι, λέγεται, ακούμε πληροφορίες, κυρίως από τον Bloomberg είναι αλήθεια, και ορισμένοι και Τούρκοι εταιρείες στις τηλεοράσεις λένε, αλλά και αυτοί νομίζω κάπως με κάποιες πληροφορίες αντίστοιχες τα λένε, ότι η Τουρκία θα φέρει ένα νομοσχέδιο μάλλον μέσα στον Ιούνιο σύμφωνα με
1: για
2: το
1: τις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
2: Ακριβώς έτσι. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω όμως είναι ότι εδώ πέρα πρόκειται για μια κωδικοποίηση, για μια ενσωμάτωση, για μια συσκευασία στο θεσμική και νομική θέσεων που η Τουρκία έτσι κι αλλιώς έχει. Δηλαδή έχει διατυπώσει σε επίσημες δηλώσεις Τούρκων επισήμων. Πολλά από αυτά υπάρχουν ακόμα και στο site, στο επίσημο site του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Υπάρχουν σε έγγραφο που έχουν στείλει οι Τούρκοι διπλωμάτες, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε διεθνείς οργανισμούς. Δεν έχω δει κάτι τόσο πολύ ιδιαίτερο παραπάνω από όλα αυτά. Φυσικά επιμένω ότι πρέπει να δούμε τις τελικές διατυπώσεις. Τώρα,
1: γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, ναι. Κύριε Τσίκα, ότι υπάρχουν διαρροές στην Τουρκία ότι θα δοθεί το δικαίωμα στον πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας, τον Ερντογάν δηλαδή τώρα, να μπορεί να επεκτείνει μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια τις θαλάσσιες ζώνες, δηλαδή την τουρκική αποκλειστική οικονομική ζώνη, που φαίνεται κολοσιαίο, γιατί δεν νομίζω ότι στο πιο πλατή σημείο του Αιγαίου μεταξύ των ελληνικών και των μικρασιατικών ακτών είναι πάνω από 70-80 ναυτικά μίλια η απόσταση. Τώρα το λέω κάπως πρόχειρα και συγγνώμη αν κάνω λάθος. Προφανώς έχει στο μυαλό την Ανατολική Μεσόγειο, ότι θέλει να κάπως να προσετεριστεί όλη την έκταση από τις τουρκικές ακτές μέχρι την Αίγυπτο, μέχρι δεν ξέρω.
2: Ναι, έχετε δίκιο. Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν αυτές οι αποστάσεις. Στην Ανατολική Μεσόγειο σε κάποια σημεία προφανώς υπάρχουν.
1: Ναι.
2: Αλλά ξέρουμε ότι έτσι κι αλλιώς η θέση της Τουρκίας είναι ότι επειδή τα νησιά δεν δικαιούνται υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική.
1: Πού δεν ισχύει ζώνη, αυτό. Ναι. Που δεν ισχύει αυτό, γιατί η Ούγκλος λέει ότι έχουν πλήρη δικαιώματα και για υφαλοκρηπίδα και για αποκλειστική οικονομική ζώνη τα νησιά.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν αναγνωρίζει η Τουρκία την Ούγκλος, τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας.
2: Μισό λεπτό. Λοιπόν, άρα από τη στιγμή που αυτοί θεωρούν ότι δεν έχουν τα νησιά, πράγματι μπορούν να βρεθούν αυτές οι αποστάσεις. Έτσι. Άρα αυτό είναι το ένα. Από την άλλη, πρέπει να πούμε το εξής. Πρώτον, η Ούγκλος πράγματι λέει, δεν εξαιρεί, μάλλον να το πω έτσι, δεν εξαιρεί τα νησιά από δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Πλην όμως πρέπει να έχουμε υπόψη ότι με βάση την ομολογία των διεθνών δικαστηρίων, όλων σχεδόν των αποφάσεων που έχουν βγει από διεθνή δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένου και του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, του Δικαστηρίου του Αμβούργου για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας κλπ., ειδικά για τα νησιά πρέπει να εξετάζεται στις αποφάσεις το μέγεθός τους, η απόσταση από την πλησιέστερη υπηρετική ακτή κλπ. Δηλαδή για τα νησιά εξετάζεται κατά περίπτωση, μεμονωμένα για το κάθε νησί, πόση ακριβώς επίρρεια έχουν σε υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη. Επομένως αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο
1: αυτή η ΑΟΖΗ τουρκική, αν επαληθευτούν τα δημοσιεύματα που θέλει ο Ερντογάν να το κάνει μέχρι τα 200 μίλια, μου θυμίζει την ζώνη προειδοποίησης και ελέγχου που έχουν στον Ατλαντικό οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι μια ζώνη 200 μίλια μετά τα χωρικά ύδατα, μετά την Αμερικανική Αιγυαλίτιδα ζώνη.
2: Λοιπόν, πράγματι το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας έχει αυτά τα όρια, αλλά αυτά εφαρμόζονται εκεί που υπάρχουν ανοιχτές θάλασσες. Όπως υπάρχουν ωκεανοί. Πολύ σωστά αναφέρετε το παράδειγμα των ΗΠΑ. Έτσι. Διότι από τη μια μεριά έχουν τον Ατλαντικό ωκεανό, από την άλλη μεριά έχουν τον Ειρηνικό. Δεν συμπίπτουν με θαλάσσιες ζώνες άλλων χωρών. Είναι ανοιχτή θάλασσα. Εκεί όμως που οι θαλάσσιες ζώνες συμπίπτουν, οι διεκδικήσεις για τις θαλάσσιες ζώνες συμπίπτουν, απαιτείται από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας συμφωνία με τη χώρα που έχει τις απέναντι ακτές. Τις αντικείμενες ακτές, λέει το δίκαιο της θάλασσας. Επομένως, χωρίς συμφωνία με την απέναντι χώρα, στην περίπτωση η Ελλάδα-Τουρκία, η Ελλάδα-Αίγυπτος ή οποιασδήποτε χώρες, χωρίς συμφωνία δεν μπορεί να υπάρξει οριοθέτηση ούτε της υφαλοκρηπίδας, ούτε της αποκλειστικής.
1: Κύριε Τσίκα, κάντε παρακαλούμε μία παύση, να συνδεθούμε με το χώρο που διεξάγεται το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να ακούσουμε μία παρέμβαση του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας.
3: Συνεχίζουμε στο πλαίσιο της Eurovision, θα συνεχιστεί και σήμερα, μόνο που η παρουσία σου εδώ σηματοδοτεί κάτι πολύ περισσότερο. Και θα ήθελα και εγώ με την σειρά μου να σε ευχαριστήσω για τα πολύ θερμά σου λόγια και στη Βουλή των Ελλήνων σε μια πολύ σημαντική συνεδρίαση, αλλά και σήμερα στο συνέδριό μας, η αναγνώριση των πολύ στενών δεσμών Ελλάδας και Κύπρου ως αποτέλεσμα μιας αυτονόητης ενέργειας στήριξης της κυπριακής δημοκρατίας από την Ελλάδα, πιστεύω ότι έδρασε ως καταλύτης, έτσι ώστε οι ψυχικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, Κύπρου και Ελλάδος, να μην είναι ποτέ πιο ισχυροί από ό,τι είναι τώρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δίνει μεγάλη χαρά. Συνεργαζόμαστε άψογα. Έχεις δίκιο να λες ότι το επίπεδο των διμερών μας σχέσεων ποτέ δεν ήταν καλύτερο. Έχουμε πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες να αναλάβουμε από κοινού στα πλαίσια των σημαντικών συζητήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζεις ότι η Ελλάδα είναι ο σταθερότερος σύμμαχος της Κύπρου στη διαρκή προσπάθεια επίλυσης του κυπριακού ζητήματος. Να είμαστε πάλι παρόντες για να κλείσει επιτέλους αυτή η πληγή, η οποία τόσο πονά τον ελληνισμό εδώ και 52 χρόνια. Και τέλος, να σε συγχαρώ για την διεκπαιρέωση μιας άψογης κυπριακής προεδρίας, η οποία θα ολοκληρωθεί με το καλό στα τέλη Ιουνίου. Και βέβαια να θυμίσω και πάλι ότι η Ελλάδα με τη σειρά της θα αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, και σίγουρα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Τέλος, κύριε Πρόεδρε του Συνεδρίου, να κλείσω ευχαριστώντας τους εκπροσώπους των κομμάτων που επέλεξαν να συμμετέχουν στο συνέδριό μας. Θεωρώ ότι είναι μια ένδειξη πολιτικού πολιτισμού και όχι απλά μια τυπική διεκπεραίωση μιας κομματικής αυροφροσύνης. Θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Έχουμε διαφωνίες, πρέπει να έχουμε διαφωνίες στην πολιτική. Αυτή είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Δεν είμαστε όμως εχθροί. Είναι άλλο να είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι και άλλο να είμαστε εχθροί. Και η Νέα Δημοκρατία θα επιμένει σε ένα πολιτικό λόγο, ο οποίος θα προωθεί τελικά την υγιή αντιπαράθεση ιδεών. Κοινούς αντιπάλους έχουμε, όλα τα κόμματα, τα προβλήματα της κοινωνίας είναι οι αντίπαλοι μας, και σε αυτόν τον αναβαθμισμένο πολιτικό λόγο η παράταξή μας θα επιμείνει από τώρα μέχρι τις εκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Earth News Radio στους 105,8. Ακούσατε την παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Metropolitan Expo Ντόνα.
0: Ναι, απευθύνθηκε νωρίτερα και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον κύριο Βέμπερ, ο οποίος και εκείνος τοποθετήθηκε στο συνέδριο. Αλλά ακούσαμε και τα όσα είπε, απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστοδουλίδη. Να θυμίσουμε ότι και χθες μίλησε στη Βουλή ο κύριος Χριστοδουλίδης.
1: Και είπε ότι προφανώς η Κυπριακή Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που τελειώνει στο τέλος Ιουνίου, είναι μια άψογη Προεδρία, όπως τη χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε νωρίτερα και στη Eurovision, τον διαγωνισμό της Eurovision απόψε για το καλύτερο τραγούδι στην Ευρώπη, που και η Κύπρος θα προσπαθήσει και η ελληνική συμμετοχή Φέρτο με τον Ακύλα θα προσπαθήσει και άλλες χώρες θα προσπαθήσουν. Ελπίζουμε στο τέλος να γίνει αυτό που λέει ο Λίνακερ για τους Γερμανούς στο ποδόσφαιρο. Είναι ένα παιχνίδι που παίζεται από δύο ομάδες, κάθε μία εκ των οποίων έχει 11 ποδοσφαιριστές, και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Ελπίζουμε κάπως έτσι να εξελιχθεί και ο διαγωνισμός της Eurovision.
0: Τι να κερδίσουν οι Γερμανοί?
1: Η Έλληνας, παιδί μου, ο Ακύλας, μα είναι δυνατόν? Σόπα, δεν το κατάλαβα.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης απευθύνθηκε βέβαια και στους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων που παρευρίσκονται στο συνέδριο. Είπε ότι το κόμμα
1: είναι. Ο γραμματέας του Πασόκ ήταν ο κύριος Βαρδακαστάνης παρόν.
0: Βεβαίως, ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιμείνει στην υγιή αντιπαράθεση. Θυμάμαστε και τις.
1: Πρέπει να έχουμε διαφωνίες, όμως δεν είμαστε εχθροί. Πρέπει να γίνεται υγιής αντιπαράθεση ιδεών, είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί ο εχθρός είναι τα προβλήματα και αυτό που ενδιαφέρει.
0: Να θυμίσουμε ότι είχε μιλήσει για τοξικότητα σε προηγούμενες τοποθετήσεις του κ. Μητσοτάκης, εκ μέρους της αντιπολίτευσης.
1: Σωστό, αλλά εδώ πραγματικά πρέπει να δούμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις, όπως το λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα προβλήματα. Η ευημερία είναι το επιδιωκόμενο και κυρίως να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε μεγάλα θέματα. Καλημερίζουμε και πάλι τον κύριο Τσίκα. Ο κύριος Θόδωρος Τσίκας είναι στην γραμμή μας, είναι διεθνολόγος. Κύριε Τσίκα, σας ζητούμε συγγνώμη για τη διακοπή.
2: Παρακαλώ.
1: Και επειδή μιλάμε για τα... επειδή μιλάμε για τα μεγάλα προβλήματα στα οποία χρειάζεται μια εθνική γραμμή, μια αποτύπωση όλων των εθνικών επιδιώξεων, ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή προσπάθεια χειρισμού των δύσκολων θεμάτων, συζητάμε για το δύσκολο θέμα που φαίνεται να έρχεται με την προσπάθεια της Τουρκίας να αποτυπώσει σε ένα νέο νόμο την απόπειρα επέκτασης των τουρκικών χωρικών υδάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, και όπως υπάρχουν οι διαρροές, παράλληλα με την υπενθύμηση ότι το κάζους μπέλι, η απειλή πολέμου από την Τουρκία προς την Ελλάδα, με βάση την απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης το 1995, αν η ελληνική δημοκρατία επεκτείνει μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια την δική της χωρική θάλασσα, την Αιγαλίτιδα ζώνη, επαναλαμβάνουν, προτίθενται να επαναλαμβάνουν στο σχέδιο νόμου που ετοιμάζουν οι Τούρκοι ότι παραμένει το κάζους μπέλι σε βάρος Ελλάδας και ότι με απόφαση του Ερντογάν ή του εκάστοτε Προέδρου της Τουρκίας θα μπορούν να κάνουν αποκλειστική οικονομική ζώνη μέχρι 200 ναυτικά μίλια. Δύσκολο θέμα.
2: Κοιτάξτε, να συνεχίσουμε τη συζήτηση που λέγαμε.
1: Μάλιστα,
2: για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, ναι, έτσι, ναι. Όχι για χωρικά ύδατα. Ναι. Λοιπόν, ναι. Το λέω αυτό για όσους μας παρακολουθούν, ξέρετε, αυτές οι έννοιες. Δεν είπατε ότι αυτονόητες για όλους. Αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα, όταν αναφερόμαστε πάντα σε διεθνή ύδατα. Και όταν οριοθετηθούν, θα παραμείνουν διεθνή ύδατα, απλώς θα έχουν το καθεστώς ποιος τα εκμεταλλεύεται οικονομικά.
1: Ποιος έχει, ναι, κυριαρχικά δικαιώματα.
2: Λοιπόν, τα κυριαρχικά λοιπόν αυτά δικαιώματα ή τα δικαιώματα εκμετάλλευσης στα διεθνή ύδατα δεν μπορούν να καθοριστούν μονομερώς από καμία χώρα. Χρειάζεται συμφωνία με τη χώρα που έχει τις απέναντι ακτές. Επομένως, ούτε όταν νομοθετεί η Τουρκία για υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη έχουν επίδραση στο διεθνές δίκαιο και στο διεθνές καθεστώς των υδάτων, ούτε όταν νομοθετεί η Ελλάδα για αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα έχουν επίδραση στο διεθνές καθεστώς, ούτε οπουδήποτε.
1: Ρωτάει.
0: Άρα είναι, μπορεί να είναι και ένα μήνυμα, ίσως σε μια κίνηση που απευθύνεται στο εσωτερικό της χώρας με αφορμή και την κριτική που δέχτηκε από την αντιπολίτευση κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
2: Σίγουρα έχει και εσωτερική διάσταση. Το θεωρώ σίγουρο, και μάλιστα και αυτό το τρίκ που λέει ότι ο εκάστοτε πρόεδρος θα μπορεί να το κάνει. Οκ, θα μπορούσε και η χώρα. Το ότι το κάνει ο πρόεδρος, αυτό έχει σχέση με το εσωτερικό σύστημα εξουσίας στην Τουρκία. Βεβαίως θεωρώ ότι προσπαθούν να θωρακίσουν περισσότερο νομικά επιχειρήματα που έχουν ήδη κάνει.
1: Ρωτάει ο Γιάννης, κύριε Τσίκα, μήπως είναι μια απάντηση της Τουρκίας στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που ανακοινώθηκε από την Ελλάδα με τα απότατα δυνητικά όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
2: Μα ακριβώς αυτό εννοούσα πριν, όταν είπα ούτε η Τουρκία ούτε η Ελλάδα. Διότι και η Ελλάδα έχει κάνει, κατά τη γνώμη μου, λάθος ένα βήμα, ότι αναφέρεται σε διεθνή ύδατα. Δεν μπορείς μόνο μερός να το κάνεις. Άρα τι κάνουμε τώρα, έχουμε απαντήσεις σαν τα απαντήσεις. Κανένα από αυτά που αναφέρεται σε διεθνή ύδατα από οποιαδήποτε χώρα συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας και της Ελλάδας δεν μπορεί να έχει ισχύ με βάση το διεθνές δίκαιο, εκτός αν συμφωνήσουν οι απέναντι χώρες. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι μόνο η επίλυση των διαφορών μας μπορεί να μας γλιτώσει από αυτόν τον αέναο κύκλο μεταξύ ύφεσης, έντασης, έντασης, ύφεσης. Διότι η ένταση μπορεί να οδηγήσει και σε τριβές, μπορεί κάποια στιγμή να οδηγήσει σε σύγκρουση. Δεν το εκτιμώ έτσι ότι θα γίνει τώρα, αλλά όταν τα προβλήματα και εκκρεμότητες μένουν ανοιχτές, χωρίς την πολιτική υπέρβαση που απαιτείται για τη διευθέτηση των διμερών διαφορών, αυτά τα προβλήματα γίνονται πήγες που πυωροούν και επομένως μπορεί να δημιουργούν προβλήματα. Και αυτό.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσίκα.
0: Πολύ, κύριε Τσίκα.
2: Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Θόδωρος Τσίκας, διεθνολόγος, νομίζω ότι έκανε μια εξαιρετική ανάλυση του τι προτίθεται να πράξει με βάση τις πληροφορίες που έρχονται από την Τουρκία, η Άγκυρα και η κυβέρνηση του Ταγίπ Ερντογάν, και πώς μπορεί να επηρεαστούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να πεις όμως κάτι άλλο τώρα. Ξέρεις γιατί? άμα κουράσει το κεφάλι, δεν ξέρουν οι ακροατές ότι κουράσει το κεφάλι. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων για να ακούσουμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας σύντομα και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της εκπομπής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εύσημα στον Πρωθυπουργό για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας απένειμε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η ευρωπαϊκή αναγνώριση μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, θα είναι παρούσα εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, παρούσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη, η αύξηση μισθών μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων. Οι υποψίες στρέφονται σε hackers που συνδέονται με το Ιράν. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο ΕΡΤ News. Πρέπει να υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Όλα τα ηλεκτρικά πατίνια θα έχουν κόφτη. Νέα υπόθεση με παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες στους Αγίους Αναργύρους. Συνελήφθησαν οι γονείς. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την ΕΡΤ 1 ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Ο Αρκύλας θα εμφανιστεί έκτος. Έντονη αστάθεια και αφρικανική σκόνη στα νότια έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: τραγούδι αυτό δεν είναι στο πλαίσιο των Eurovisionικών, είναι στο πλαίσιο της αναδρομής στο παρελθόν.
1: Ναι, και είναι what a feeling θα νιώσουμε όταν θα δούμε τον Ακύλα να ερμηνεύει το Φέρτο στην έκτη θέση, οπότε γύρω στις 10.30 το βράδυ.
0: Και what a feeling νιώσαμε όταν ακούσαμε τον πρόεδρο της Κίνας, τον Xi Jinping, να αναφέρεται στην αρχαία Ελλάδα, συνομιλώντας με τον Αμερικανό πρόεδρο Donald Trump και να μιλάει για την παγίδα του Θουκυδίδη. Και γι' αυτό παρακαλέσαμε τον κύριο Γιάννη Καργάκο, είναι ιστορικός, είναι εκπαιδευτικός, να μας μιλήσει για την παγίδα του Θουκυδίδη. Κύριε Καργάκο, πέσατε κι εσείς στην παγίδα μας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κυρία Δρούτσα, κύριε Πουλάτη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Εμείς για την καλοσύνη σας. Μπορείτε να μας...
2: Το τραγούδι μου θυμίζει τα νιάτα μου, νομίζω ήταν στο Top Gun.
0: Πολύ σωστά θυμάστε.
2: Ταιριάζει και με τον Ακύλα, γιατί στα λατινικά σημαίνει αετός. Πετάμε ψηλά λοιπόν αυτές τις μέρες.
1: Σημαδιακό λοιπόν.
2: Ναι.
1: Για να...
2: Λέγατε για την παγίδα του Θουκυδίδη, ε.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε. Νομίζω είναι όρος Αμερικανού επιστήμονα του Γκράχαμ Άλισον για να περιγράψει τη νομοτελειακή τάση προς σύγκρουση όταν μια αναδυόμενη δύναμη, όπως τότε η Αθήνα και η Κίνα σήμερα, απειλεί να εκτοπίσει μια ήδη κυρίαρχη δύναμη, όπως ήταν τότε η Σπάρτη και τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μισό λεπτό, κύριε Καργάκο, εδώ, γιατί πολλοί κάνουν ίσως ένα λάθος. Η
2: ναι.
0: κυρίαρχη δύναμη τότε ήταν η Σπάρτη και η αναδυόμενη η Αθήνα. Οπότε και με έναν τρόπο εμέσως λέει ο ΣΥ ότι η Κίνα είναι η σύγχρονη Αθήνα.
2: Να σας πω, η Σπάρτη ήταν ισχυρή πριν από τα Μυδικά. Όταν όμως νικήσαμε τους Πέρσες, ισχυρή μετά τον πόλεμο αυτό ήταν η Αθήνα. Με το ναυτικό της και τις τριήρης του Θεμιστοκλή.
0: Απολύτως.
2: Συνέπηξε μάλιστα τότε και την πρώτη Αθηναϊκή Συμμαχία. Οπότε αποτέλεσε το αντίπαλο δέος της ήδη υπαρχούσης Πελοποννησιακής Συμμαχίας.
0: Ναι.
2: Ήταν λοιπόν η Αθήνα τότε, την περίοδο που ξεκινάει ο Πελοποννησιακός Πόλεμος η ισχυρή. Και εκεί αποδίδει μάλιστα και ο Θουκυδίδη στη βασική αιτία του πολέμου, στο ότι η Σπάρτη, που ήταν μέχρι τότε η κυρίαρχη δύναμη, ένιωσε να απειλείται από την αναδυόμενη δύναμη της Αθηναϊκής Συμμαχίας. Κοιτάξτε, αυτό είναι φυσιολογικό, συμβαίνει και σε εμάς τους ανθρώπους. Ό,τι ισχύει για τον άνθρωπο, ισχύει και για το σύνολο. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, εδώ εγώ το φίλο μου τον καλό να κάνει παρέα πιο πολύ με κάποιον άλλον. Ή η γυναίκα μου να αρχίσει να κάνει σπουδαιότερη καριέρα. Ή να εγκατασταθεί ξαφνικά η τεσσερά μου στο σπίτι.
0: Η μεταβολή των συσχετισμών, δηλαδή, δημιουργεί εντάσεις.
2: Δημιουργεί εντάσεις, ναι. Το σημαντικό είναι ότι στην παρούσα, δηλαδή διάβαζα πρόσφατα κιόλας το βιβλίο του πατέρα μου για την Κίνα που έβγαλε στην εκδόση του 2010. Ναι. Και λέει ότι στον 21ο αιώνα έχουμε μια μετατόπιση του κέντρου βάρους παγκόσμιας οικονομικής και πολιτικής γεωγραφίας από τον ευρωατλαντικό άξονα στον άξονα Ασίας και Ειρηνικού. Αυτό είναι το ένα σημαντικό.
0: Πολύ πριν το περίφημο Όκους το 2010, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Κάτι που συμβαίνει διαχρονικά, όπως ήταν ο Ρώμη Καρχιδόνα, η Βρετανική εναντίον της Γερμανικής Αυτοκρατορίας λίγο πριν από τους δύο μεγάλους παγκόσμιους πολέμους, ο ψυχρός πόλεμος με τις ΗΠΑ και την Σοβιετική Ένωση. Το δεύτερο σημαντικό είναι η οικονομική διείσδυση που συμβαίνει τώρα, γιατί η Κίνα μέσω της οικονομικής εξάπλωσης έχει αγοράσει μέρος του αμερικανικού χρέους, κάνει επενδύσεις σε υποδομές παγκοσμίως όπως και εδώ στην Ελλάδα, έχει διεισδύσει στην Αφρική. Κυκλώνει παραδοσιακές ζώνες επιρροής της Δύσης και των ΗΠΑ. Ξέρετε ότι η Κίνα, αν την επισκεφτείτε, θα διαπιστώσετε ότι περισσότερο από την Ιαπωνία είναι η ΗΠΑ της Ασίας. Η Κίνα βλέπει όλα τα άλλα κράτη σαν αγορά. Αυτή η εντός εισαγωγικών αθόρυβη οικονομική αυτοκρατορία προκαλεί αναπόφευκτα το δέος, όπως λέει και ο Θουκυδίδης, της κυρίαρχης δύναμης των ΗΠΑ. Βλέπει τα ζωτικά της συμφέροντα δηλαδή να απειλούνται. Το τρίτο σημαντικό στην παγίδα του Θουκυδίδη είναι η διαφορά νοοτροπίας. Η Αθήνα τότε ήταν ναυτική δημοκρατική δύναμη, ενώ η Σπάρτη ήταν στεριανή. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Υπάρχει μεγάλη πολιτιστική και πολιτική διαφορά ανάμεσα στη Δύση και τον κινέζικο τρόπο σκέψης. ο οποίος είναι παράξενος, γιατί παντρεύει τον κομμουνισμό με τον κρατικό καπιταλισμό και τον κομφουκιανισμό. Στην Κίνα, ας πούμε, άμα πάρετε ένα αεροπλάνο, πάτε από τη μια πόλη στην άλλη. Παίζεις το αεροπλάνο μέσα στη τηλεόραση, θα διαφημίσεις. Και παντού αλλού, και στην τηλεόρασή τους. Προβάλλουν πολύ τον οικονομικό ευδαιμονισμό. Ναι. Είναι πλέον πρότυπο ο άνθρωπος που παράγει χρήμα. Αποτρέπεται όμως η αμερικανική επίρροη μέσω του διαδικτύου. Αυτή λοιπόν η έλλειψη κώδικα επικοινωνίας αυξάνει την καχυποψία. Θα σου πω, έλεγε ο Μάο Τσετούγκ ένα ανέκδοτο, να δούμε και τη διαφορά μεταξύ των πολιτισμών. Έλεγε ο Μάο Τσετούγκ ότι οι πρόγονοί μας ήταν σοφοί. Ανακάλυψαν την πυρίτιδα, τον παρούτι, αλλά δεν τη χρησιμοποιούσαν για να, αλλά τη χρησιμοποιούσαν για να φτιάχνουν βεγγαλικά, όχι όπλα. Ανακάλυψαν την τυπογραφία, αλλά δεν έβγαζαν εφημερίδες. Και τέλος λέει, ανακάλυψαν την πηξίδα, αλλά δεν ευθύνονται για την ανακάλυψη της Αμερικής. Αυτά τους τρομάζουν τους Αμερικανούς. Και το τέταρτο και τελευταίο που μπορώ να δω σήμερα στην παγίδα του Θουκυδίδη όσον αφορά τις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας, είναι ότι η Κίνα γίνεται λίγο πιο επιθετική. Δηλαδή, αμφισβητείται από την Αμερική η ειρηνική άνοδος της Κίνας. Παλιότερα, επί Xiao Ping, υπήρχε το δόγμα της ειρηνικής ανόδου. Το 2004 το άλλαξαν και το ονόμασαν ειρηνική ανάπτυξη. Γιατί ακόμα και η λέξη άνοδος ήταν λίγο επιθετική. Το ειρηνική ανάπτυξη ακούγεται πιο ουδέτερο. Όταν όμως πήρε το 12 την εξουσία ο νυν πρόεδρος, προβλήθηκε το κινέζικο όνειρο ως δόγμα. Επισήμως, αλλά ανεπίσημα, κυκλοφορεί ένας όρος. Έχει βγει από κάτι κινέζικες ταινίες δράσης τύπου Ράμπο. Ο ανεπίσημος όρος διπλωματία του λύκου πολεμιστή, Wolf Warrior. Αυτό τρομάζει τους Αμερικανούς, παράλληλα με το γεγονός ότι οι Κινέζοι στρατιωτικοποιούν την νότια Κινέζικη θάλασσα, έχουν εκστομίσει απειλές εναντίον της Ταϊβάν και επίσης έχουν σημειωθεί αιματηρές αψιμαχίες στα σύνορα με την Ινδία, μεταξύ αυτών των δύο μεγάλων ειρηνικών δυνάμεων. Είναι κάτι αναμενόμενο όμως, κύριε Πουλάτο και κυρία Δρούτσα. Το είχε προβλέψει ο Καζαντζάκης από το 1938, όταν έγραψε το βιβλίο του το ταξιδιωτικό για την Ιαπωνία και την Κίνα. Λέει ότι θα έρθει μια εποχή που τα άχυρα τούτα, οι Κινέζοι τα άχυρα, θα ανάψουν φωτιά. Η δαιμονική τους μανία, το τσι, θα κυριέψει όχι μόνο τα 500 εκατομμύρια της Κίνας που ήταν τότε, και θα βγουν, λέει, αντί με αερόπαλα και σκουριασμένα σπαθιά, με τάγκς και αεροπλάνα. Και έχουν, λέει, και μορφωμένους στρατηγούς. Και τότε η τύχη του κόσμου θα αλλάξει. Ποιο είναι όμως τώρα να πούμε τις διαφορές?
0: Άρα η Κίνα ως ανερχόμενη δύναμη είναι καταδικασμένη με έναν τρόπο να συγκρουστεί κάποια στιγμή με την κατεστημένη δύναμη?
2: Όχι, αν ακούσει τον δικό της μεγάλο πολεμολόγο, το Σουν Τσου, διότι τώρα δεν είναι όπως ήταν η Αθήνα και η Σπάρτη τότε, που αναπόφευκτα οδηγήθηκαν στη σύγκρουση. Τότε ήταν διακριτά τα οικονομικά συστήματα, οπότε δεν είχαν κανένα πρόβλημα να πολεμήσουν μεταξύ τους. Δεν σήμαινε οικονομική αυτοκτονία. Ενώ τώρα, λόγω της αλληλεξάρτησης που υπάρχει, σε σημείο που είχε βγει και όρος Τσιμέρικα, Τσάινα και Αμέρικα, Τσιμέρικα,

0: μια αυτή ισορροπία του τρόμου που είχαμε και στο ψυχρό πόλεμο. Και
1: μια αμοιβαία αποτροπή.
0: Βέβαια. Οπότε ο ανταγωνισμός τους, των δύο υπερδυνάμεων, είπα και Κίνας, πιστεύω ότι περιορίζεται πλέον στον κυβερνοχώρο, τη τεχνητή νοημοσύνη, πολέμους όπως είχαμε δει και στο ψυχρό πόλεμο, πολέμους δι' αντιπροσώπων μεταξύ άλλων χωρών. Ίσως γίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Επίσης τότε η Αθήνα και η Σπάρτη ήταν εδώ, στο Αιγαίο, στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο. Η επαφή τους και η απειλή ήταν ορατή και καθημερινή. Τώρα τις δύο αυτές υπερδυνάμεις χωρίζει ο Ελληνικός ωκεανός. Δεν είναι θέμα επιβίωσης εδαφών, αλλά ελέγχου παγκοσμίων θαλασσίων οδών.
2: Ναι, αλλά σε όλο αυτό το κλίμα αντιπαλότητας μας περιγράφετε κι εσείς. Ουσιαστικά αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα. Ποιος θα καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού του διεθνού συστήματος τις επόμενες δεκαετίες?
0: Ναι, η Κίνα τρέχει με ηλικιώδεις ρυθμούς όσον αφορά την τεχνολογική υπεροχή και την πολιτισμική και ιδεολογική επιρροή. Προβάλλει τα επιτεύγματά της στην αρχιτεκτονική, στις μηχανικές κατασκευές, στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην ναυτιλιακή, στην ηλεκτρονική τεχνολογία και στην αστροφυσική. Οπότε είναι όντως ένας επικίνδυνος ανταγωνιστής για τη ΣΥΠΑ. Είπα πριν για τον Σουν Τσου, τον Κινέζο φιλόσοφο του πολέμου, που γράφει τρεις αιώνες πριν από το Θουκυδίδη. Αυτός λοιπόν θα έλεγε τώρα στους Κινέζους, για να αποφύγουν την ένοπλη σύγκρουση με τη ΣΥΠΑ, αν ο εχθρός είναι ανώτερος σε δύναμη, αποφευγέ τον. Ανάλαβε δράση μόνο όταν υπάρχει βεβαιότητα επιτυχίας. Και στους Αμερικανούς, από την άλλη, θα τους έλεγε να χτίσουμε μια γέφυρα επικοινωνίας. Έλεγε ο Σουντσού ότι σε ένα περικυκλωμένο εχθρό πρέπει να αφήνεις πάντα μια διέξοδο διαφυγής. Πιστεύω ότι και οι δύο δυνάμεις θα καταλάβουν ότι πρέπει να περιορίσουν τον ανταγωνισμό τους στους τομείς που είπαμε και να μην καταφύγουν ποτέ σε ένοπλη δράση. Αυτό θα είναι ολέθριο και για εκείνες, αλλά και για τον κόσμο ολόκληρο.
1: Ο κύριος Γιάννης Καργάκος, που συζητάμε για το θέμα των σχέσεων της Κίνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ στο Πεκίνο και τις συνομιλίες με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι και το μεγάλο θέμα της Ταϊβάν. Πιστεύετε, κύριε Καργάκο, ότι μπορεί να κάνουν πίσω οι Ηνωμένες Πολιτείες από αυτό που περιμένουν στην Ταϊβάν ως ενίσχυση, ως στήριξη σε περίπτωση που υπάρξει πολεμική αναμέτρηση της Ταϊβάν με την Κίνα?
0: Και αν κάνουν κάτι θα είναι ασαφές και κάπως θολό, όπως είναι ήδη τώρα η διπλωματική τους δράση σε σχέση με το θέμα αυτό. Ασαφές όπως είναι η επέμβασή τους αυτή τη στιγμή στο Ιράν.
1: Ναι.
0: Όπως έγινε ίσως και στο Αφγανιστάν. Δεν ξέρω, οι τελευταίες δηλαδή περιπτώσεις δείχνουν ότι η Αμερική και να παρέμβει δεν μπορεί να οδηγήσει σε ένα καθοριστικό αποτέλεσμα. Ίσως λοιπόν γι' αυτό το λόγο να μην παρέμβει κιόλα.
1: Μάλιστα. Το έβριμα του Γκρέιαμ Άλισον για την παγίδα του Θουκυδίδη μπορεί να έχει εφαρμογή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις?
0: Ναι, ακούσα που λέγατε πριν στην εκπομπή σας και για το κάζους Μπέλι. Κοιτάξτε, πρέπει να μιμηθούμε τους Κινέζους. Αυτοί προβάλλουν τον άνθρωπο του πλούτου, ο οποίος όμως δουλεύει σκληρά. Να γίνει και σε εμάς σύνθημα αυτό που λέγανε οι Λατίνοι, το λαμπορέμ, σας εργαζόμαστε. Ας μην ξεχνάμε ότι τότε και η Αθήνα και η Σπάρτη ήταν οι δύο πόλεις που ουσιαστικά νίκησαν την υπερδύναμη της εποχής στην Περσία. Οι πόλεις χάρη στις οποίες, κυρίως η Αθήνα βέβαια, αλλά χωρίς τη Σπάρτη δεν θα είχαμε νικήσει. Μετά τα αμυδικά δημιουργήθηκε ο Πέμπτος Χρυσός Αιώνας και τόσα άλλα πράγματα που λάμπρυναν.
1: Πόσα χρόνια ήταν ο Πέμπτος Χρυσός Αιώνας? Ήταν 100 χρόνια ή ήταν ένα διάστημα μικρότερο των 100 ετών και συντηρείται
0: μέχρι τώρα? Είναι μέχρι τώρα. Αλλά δυστυχώς εμείς ζούμε με τις δάφνες των προγόνων και αν δεν προσθέτεις καινούργιες, οι παλιές μαραίνονται. Το μόνο στο οποίο εμένουμε είναι να ζητάμε την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.
1: Ναι, αλλά πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτός ο Χρυσός Αιώνας που δεν διήρκησε καλά 100 χρόνια και σχεδόν 2.000 χρόνια μετά συντηρεί?
0: Ας σας πω, σε σημασία έχει και 28 Οκτωβρίου, το έχει του 40. Το θέμα δεν είναι να το γιορτάζεις μια φορά το χρόνο, αλλά να το γιορτάζεις κάθε μέρα στην προσωπική σου ζωή, να μάθεις να λες όχι.
1: Ναι.

0: Το ίδιο ισχύει για τα πάντα. Ας πούμε το Θουκυδίδη που λέτε, ξένοι τον διαβάζουν και τον μελετάνε και είναι βασικό εγχειρίδιο στις στρατιωτικές τους σχολές. Εμείς τον έχουμε στην απόξω. Ο άνθρωπος αυτός έλεγε ότι το έργο του αυτό θα είναι κτήμα ΕΣΑΗ. Όσο η φύση των ανθρώπων παραμένει η ίδια και η φύση δεν έχει αλλάξει. Θα μπορούσαμε να βγάλουμε πολλά διδάγματα. Η αξία δεν βρίσκεται στο γεγονός καθεαυτό, αλλά στο πώς εσύ μπορείς από το γεγονός να βγάλεις κάποια διδάγματα και να τα εφαρμόσεις στην ζωή σου, εθνική ή ατομική. Ας πω ένα παράδειγμα, ο Τιτανικός βούλιαξε. Μας το λέει η ιστορία. Ο Τιτανικός δεν θα ξαναβούλιαξε, αλλά οι μηχανισμοί οι οποίοι οδηγούν σε καταστροφές επαναλαμβάνονται. Μπορεί η γνώση της ιστορίας να έχει κάποιος. Το θέμα είναι να έχει συνείδηση της ιστορίας. Αν λοιπόν εμείς δεν παίρνουμε αυτά τα διδάγματα, αυτή τη συνείδηση από τον 5ο αιώνα, από το Θουκυδίδη, από όλα αυτά τα σπουδαία που έχουν συμβεί στο παρελθόν, τότε ναι, δεν έχει καμία αξία. Ο Αντρέ Μαλρό έλεγε ότι η ιστορία δεν είναι για να γυρνάμε πίσω, είναι για να δώσουμε στην πατρίδα μας το μέλλον που το παρελθόν απαιτεί από εμάς.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Καρακάκου.
2: Πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Γιάννης Καρακάκος, ιστορικός, εκπαιδευτικός, και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρέμβαση.

0: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, έχουμε κάνει και μία αναδρομή στους περασμένους διαγωνισμούς της Eurovision. Και Σάκης Ρουβάς είχε συμμετάσχει. Τώρα δεν θυμάμαι τι θέση είχαμε πάρει. Θυμάσαι, Σημάκη? Τρίτη, εδώ η Αθηνά τα ξέρει. Η Αθηνά Σαλούστρου. Σάκης Ρουβάς που τον ακούν από τις μεγάλες ηλικίες μέχρι και τις μικρότερες. Και θα πάμε τώρα στις μικρότερες ηλικίες να μιλήσουμε για ένα σοβαρό ζήτημα που αναδείχθηκε, μάλλον επανήλθε και με αφορμή την τραγωδία στην Ηλιούπολη με τις δύο 17χρονες κοπέλες. Καθότι βρισκόμαστε και μετράμε αντίστροφα και για τις πανελλαδικές εξετάσεις, καταλαβαίνουμε ότι πολλοί έφηβοι είναι πιεσμένοι, όχι μόνο βέβαια και λόγω του σχολείου και των υποχρεώσεων και από άλλα ζητήματα που τον απασχολούν.
1: Και θα συνομιλήσουμε την κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, είναι ψυχολόγος. Κυρία Ζωγράφου, καλή σας ημέρα. Τι λέτε αυτές τις ημέρες σε ανθρώπους που επικοινωνούν και σας ζητούν κάποιες οδηγίες? Τι τους προτείνετε, τι είναι αυτό που τους επισημαίνετε, τι τους συμβουλεύετε?
2: Λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Είμαστε όλοι κάτω από τη σκιά όλων αυτών των τραγικών γεγονότων, τα οποία πριν από λίγα χρόνια θα φάνταζαν πρωτάκουστα για τη χώρα μας. Σίγουρα η πληροφορία ταξιδεύει μέσα από, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά δεν είχαμε και τέτοια περιστατικά. Είχαμε, αλλά πολύ πιο σποραδικά. Γιατί εδώ υπάρχει ένα συνολικό πρόβλημα με την ψυχική υγεία των νέων. Τα θέματα τους έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Δεν είναι όπως σε προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε, η εφηβική κατάθλιψη που είναι το ζητούμενο αυτών των ημερών και το θέμα συζήτησης είναι μια κατάσταση η οποία είναι μια πραγματική ψυχική κατάσταση, δεν είναι απλά μια φάση. Πρέπει να τη διαφοροποιήσουμε, να τη διαφοροδιαγνώσουμε από τις εφηβικές μελαγχολίες, τις κυκλοθυμίες της εφηβείας. Στην εφηβεία η ορμονική καταιγίδα της ήδης, αυτές οι αλλαγές που υπάρχουν σε πολύ έντονο βαθμό και ειδικά στα κορίτσια, τα οποία επηρεάζονται από αυτές τις αλλαγές όλο και περισσότερο. Η πίεση από το σχολείο, η πίεση από το κοινωνικό περιβάλλον, θα μου πείτε πώς, οι σχέσεις που αναπτύσσουν με τα παιδιά, η ταυτότητα που αναζητούν μέσα στην εφηβεία, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο της εφηβείας, οι προσδοκίες που έχει το περιβάλλον από αυτά, είτε είναι οικογενειακό, είτε είναι σχολικό, είτε είναι έξω σχολικό, αλλά μέσα από τις δραστηριότητες, γιατί μέσα από δραστηριότητες που συμμετέχει το παιδί, πάντα αναπτύσσονται προσδοκίες και απαιτήσεις από αυτούς που το περιβάλλουν και το φροντίζουν. Δηλαδή, μπορεί να έχει κάποιες απαιτήσεις από τις αθλητικές επιδόσεις, απαιτήσεις από φροντιστηριακά μαθήματα, το ίδιο το σχολείο απαιτήσεις και υποχρεώσεις τυπικές, η οικογένεια συνολικές απαιτήσεις από το παιδί και ως προς τη συμπεριφορά του, οι φίλοι απαιτήσεις από τον φίλο για συγκεκριμένες συμπεριφορές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά επηρεάζουν και επιβαρύνουν ένα νέο άνθρωπο. Δεν έχει ακόμα χτίσει το εγώ του, δεν έχει ακόμα χτίσει την ταυτότητά του. Όμως εδώ έχουμε έναν παράγοντα που διαφοροποιεί. Ups and downs της εφηβείας, τα πάνω και τα κάτω, οι κυκλοθυμίες, οι μελαγχολίες, θα υπάρχουν. Τα ξεσπάσματα θυμού, η παροδική απομόνωση θα υπάρχουν. Και θα περιμένουμε στην εφηβεία. Όταν όμως η θλίψη επιμένει για πολύ καιρό, για ένα μεγαλύτερο διάστημα από 2, 3, 4, 5 ημέρες. Όταν όμως η απόσυρση κοινωνική επιμένει, δηλαδή το παιδί δεν θέλει να βλέπει το φίλο του, δεν νιώθει χαρά όταν βλέπει το φίλο του, γίνεται ανιδονικό, πηγαίνει ας πούμε σε μια παρέα έξω και γυρίζει πίσω και δεν είναι χαρούμενο. Όταν τα ξεσπάσματα του θυμού δεν είναι αναστρέψιμα, δηλαδή όλοι οι έφηβοι ξεσπούν για όνομα του Θεού και στις δικές μας ηλικίες αυτά συνέβαιναν. Όταν όμως δεν έχει σταματημό όλο αυτό, δηλαδή όταν δεν μαζεύεται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όταν το παιδί έχει χάσει το ενδιαφέρον του για πράγματα που πριν του άρεσαν και δεν είναι 3-4 μέρες δεν θα πάω στην μπάλα ή δεν θα πάω στο χορό, δεν θέλει καθόλου να συμμετέχει. Όταν απομονωθεί από άτομα τα οποία εμπιστευόταν και αγαπούσε, όταν αλλάξουν οι συνήθειες του φαγητού του, Δηλαδή ή τρώει υπερβολικά και ψυχαναγκαστικά ή αποσύρεται και το φαγητό δεν θέλει να τρώει. Όταν αλλάξουν οι συνήθειες του ύπνου του ή κοιμάται ελάχιστα ή κοιμάται παρατεταμένα. Όταν δούμε ότι η σχολική επίδοση πέσει κατακόρυφα. Δεν μιλάμε από το 18-17 να πέσει στο 15, αλλά μιλάμε για μια περίοδο μηνών όσο διαρκεί το επόμενο τετράμινο να πέσει από το 19 στο 12.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις όλα αυτά που μας περιγράψατε που καταλαβαίνουμε είναι μια πολύ δύσκολη ηλικία η εφηβεία με όλη αυτή την πίεση που δέχονται στην σύγχρονη, στην τωρινή εποχή τα παιδιά, οι γονείς πώς μπορούν να τα πλησιάσουν, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πάντα αυτό το συγκρουσιακό κλίμα, τι μπορούν να κάνουν.
2: Είναι εξαιρετική ερώτηση και θα σας απαντήσω κατευθείαν. Οι γονείς πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά από μικρή ηλικία. Το να πας να πλησιάσεις κάποιον στην εφηβεία δεν είναι πάντα εύκολο και δεν είναι και αποτελεσματικό. Τα παιδιά, το πρώτο δείγμα που θα δώσει το παιδί είναι ότι δείχνει το αίσθημα ότι δεν αξίζω, ότι κανένας δεν με καταλαβαίνει. Και όταν πια φτάσει στο τελευταίο σημείο να έχει σκέψεις να αυτοτραυματιστώ ή να κάνω κακό στον εαυτό μου, τότε έχουμε τελειώσει. Άρα λοιπόν ο γονιός πρέπει να είναι κοντά στο παιδί του και κυρίως, κοιτάξτε, δεν έχουμε γεννηθεί με εγχειρίδιο καλού γονέα. Δεν έχουμε στο χέρι μας το εγχειρίδιο του καλού γονέα για να μπορούμε να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Οπότε το πρώτο μας όπλο ως γονείς είναι η παρατήρηση. Παρατηρώ πάρα πολύ καλά το παιδί μου, τις αντιδράσεις του και κυρίως εμβαθύνω σε αυτά που σας είπα τα κριτήρια. Γιατί αυτά τα κριτήρια που προανέφερα είναι το δείγμα ότι κάτι δεν πάει καλά. Ότι έχουμε μια μετάπτωση από μια αναμενόμενη συμπεριφορά μιας νόρμας, αναμενόμενη συμπεριφορά, σε συμπεριφορά η οποία τίνει να γίνει παθολογική. Άρα λοιπόν το πρώτο μας όπλο είναι παρατηρώ και καταγράφω. Το δεύτερο όπλο είναι το πλησίασμα. Ναι. Όταν το πλησίασμα αποτύχει, είτε γιατί ο γονιός δεν έχει τον σωστό τρόπο, είτε γιατί το παιδί είναι αρνητικό, που μπορεί το δεύτερο να είναι στατιστικά πιο συχνό σαν αντίδραση, τότε το τρίτο μας όπλο μπαίνει σε εφαρμογή και είναι ποιος ο ειδικός. Πάμε και ζητάμε ως γονείς βοήθεια ειδικού πρώτα για να σιγουράρουμε ότι τα κριτήρια αυτά συνιστούν μια περίεργη συμπεριφορά. Δεύτερον, για να πάρουμε κατευθύνσεις ως γονείς για το τι πρέπει να κάνουμε. Και τρίτον, για να μπορέσουμε με έναν εύσχυμο τρόπο να φέρουμε το παιδί σε επαφή με τον ειδικό για να μπορέσει και το ίδιο να πάρει τη βοήθεια που χρειάζεται. Η οποία βοήθεια κρίνεται ανάλογα με την περίπτωση, γιατί μπορεί να είναι ή η σύσταση φαρμακευτικής αγωγής αν τα πράγματα έχουν φύγει από ένα σημείο
1: ελέγχου.
2: Συγκεκριμένο, ναι. Ακριβώς, πολύ ωραία ελέγχου. Και η ψυχοθεραπεία που θα το βοηθήσει.
1: Κυρία Ζωγράφου, ναι.
2: Με τα συστήματά του, ναι. Και με αυτό που αντιμετωπίζει.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις πρώτες σκέψεις. Πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση και παρακαλούμε να την επαναλάβουμε. Η ώρα είναι 12. Ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι δύσκολος. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο Earth News 105,8. Αμέσως μετά, Βασίλης Αδαμόπουλος,
0: Μαρία Γεωργίου, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10.

Ελληνική ραδιοφωνία.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 και σίγουρα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπεί τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε παρέμβασή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τα εύσημα στον πρωθυπουργό για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας απένειμε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, από το βήμα του συνεδρίου. Χαρακτήρισε απόδειξη της εμπιστοσύνης στην Ελλάδα την εκλογή Πιερακάκη στο Eurogroup. Η ευρωπαϊκή αναγνώριση μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: η Ελλάδα θα είναι παρούσα εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, παρούσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη. Στην παρέμβασή του, ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στον Νίκο Χριστοδουλίδη, είπε ότι οι ψυχικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή από ό,τι είναι τώρα. Έχουμε πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες να αναλάβουμε από κοινού στα πλαίσια των σημαντικών συζητήσεων εντός της Ευρώπης. Η Ελλάδα είναι ο σημαντικότερος υποστηρικτής της Κύπρου για την επίλυση του κυπριακού ζητήματος. Θα είμαστε πάλι παρόντες για να κλείσει επιτέλους αυτή η πληγή, η οποία τόσο από τον ελληνισμό εδώ και 52 χρόνια, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των κομμάτων, σημείωσε: έχουμε διαφωνίες, πρέπει να έχουμε διαφωνίες, αλλά δεν είμαστε εχθροί, είμαστε αντίπαλοι. Η Νέα Δημοκρατία θα επιμένει σε ένα λόγο που θα προάγει την υγεία, την αντιπαράθεση ιδεών. Σε αυτό το αναβαθμισμένο πολιτικό λόγο, σημείωσε, η παράταξή μας θα επιμείνει στο δρόμο στις εκλογές. Ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας την παρέμβασή του, επισήμανε ότι η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 και σίγουρα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπεί τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ξεκαθάρισε πως η αύξηση μισθών είναι η μόνη λύση στην ακρίβεια. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναγνώρισε ότι υπάρχουν ακόμη αστοχίες και λάθη που πρέπει να διορθωθούν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως θυμώνει με την ακρίβεια, ελπίζουμε να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και πρόσθεσε: είναι δικό του επίτευγμα η συσσόρευση της ακρίβειας που τόσο τον πονά. Για απίστευτο κινησμό από τον μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκριτικά. Έχει μία από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων σε όλο τον κόσμο, είπε χαρακτηριστικά. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ιράν είναι πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις, σύμφωνα με το CNN. Εάν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για ακόμη ένα επεισόδιο στο σκιώδες μέτωπο της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Τεχεράνης. Νέο περιστατικό ανηλίκων που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες μαζί με τους γονείς τους, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους. Δύο κορίτσια 5 και 3 ετών και ένα 7χρονο αγόρι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο παιδών Αγία Σοφία. Πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους και κόφτη στην ταχύτητα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης μιλώντας στο Earth News. Τα ηλεκτρικά πατίνια θα έχουν υποχρεωτική ασφάλιση, ειδική σήμανση και περιορισμούς κυκλοφορίας. Ο Υπουργός επισήμανε την ανάγκη για ελεγχόμενη πρόσβαση και ενίσχυση μέτρων ασφαλείας στα πανεπιστήμια. Παρουσίασε το σχέδιο Κόμβος για τη βελτίωση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα με αστυνομικούς και drones. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη χαόδη κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας από το παράνομο παρκάρισμα και χαρακτήρισε αναγκαία τη συμβολή της Δημοτικής Αστυνομίας. Για τα πρόσφατα επεισόδια σε οικισμούς Ρωμά και τον τραυματισμό αστυνομικών, ο κ. Χρυσοχοΐδης επισήμανε ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο εδώ και μήνες. Απόψε η μεγάλη βραδιά της Eurovision, η Ελλάδα ανεβαίνει στη σκηνή με τον Ακύλα και το Φέρτο έκτος στη σειρά εμφάνισης των χωρών. Η ΕΡΤ1 θα μεταδώσει απευθείας από τη Βιέννη τον μεγάλο τελικό στις 10 το βράδυ, μεταφέροντας τον παλμό της μεγάλης επαιτειακής διοργάνωσης. Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλίση, SMS ή online στο www.esc.vote.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη αστάθεια σήμερα με αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια, βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, άνεμοι νότιος 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλά, σιγά μη λείπαμε εμείς τέτοια μέρα. Αν είναι δυνατόν ποτέ.
1: Αν είναι δυνατόν ποτέ.
0: Όπου συνέδριο και χαρά.
1: Πρωινές διαδρομές πρώτες.
0: Έτσι, κανονικά. Και Eurovision σήμερα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Να σου πω.
0: Έχεις ετοιμαστεί για το βράδυ?
1: Πώς δεν έχω ετοιμαστεί?
0: Πίτσα. Γιατί αν δεν παραγγείλεις από τώρα πίτσα το βράδυ,
1: θα σου πει. Θα ακούν και τα αποτελέσματα.
0: Όπως τα λες.
1: Εδώ ζητήσαμε τη βοήθεια του Βέμπερ, παιδί μου. Να ψηφίσει για τον Ακύλα.
0: Μην το συζητάς. Εν τω μεταξύ, επειδή το λες για τις πιτσαρίες, γίνεται χαμός έτσι. Δηλαδή, λες από τώρα τι ώρα παραγγέλνεις, σου λέει δεν γίνεται. 9 η ώρα δεν γίνεται.
1: Όχι.
0: Χαμός.
1: Δηλαδή, διαπραγματεύεσαι το 11. Και αυτό σου λέω, εάν εγκαίρος δεν παραγγείλεις.
0: Την πάτησες. Καλημέρα, μάλλον καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Ed News Radio 105,8. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Δεν είναι οι πρωινές διαδρομές, είναι μια έκτακτη παρέμβαση εδώ στα της επικαιρότητας.
1: Είναι οι έκτακτες διαδρομές.
0: Έτσι, οι έκτακτες διαδρομές. Σήμερα, λόγω της ημέρας, που λέει και η ελληνική ταινία, λόγω της ημέρας, δεν είναι μαζί σας η εκπληκτική μύθη και γρίφη του Δημήτρη Πετρόπουλου, τον οποίον είμαστε και η Μαρία και εγώ φανατικοί ακροατές κάθε Σάββατο. Ακριβώς γιατί πρέπει να παρακολουθήσουμε λίγο εκ του σύνεγκιστα της επικαιρότητας.
1: Βέβαια, αυτό. Έχουμε σε εξέλιξη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και ξέρετε ότι εμείς σαν Earth News Radio έχουμε αδυναμία στα συνέδρια των κομμάτων. Γιατί είναι σημαντικά.
0: Έτσι.
1: Είναι σημαντικά να παρακολουθούμε ποια διαδρομή ακολουθούν τα κόμματα. Βρισκόμαστε και λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, οπωτεδήποτε και γίνουν αυτές. Όπως παρακολουθήσαμε λοιπόν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και το θυμάστε, και τα συνέδρια των άλλων κομμάτων, έτσι συνεπής και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σήμερα είναι διεθνή μέρα ειρηνικής συμβίωσης. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει γενικότερα και με τις πολιτικές εξελίξεις. Νομίζω μάλλον όχι.
1: Δεν το καλοβλέπω. Με το συνέδριο όμως
0: ενδεχομένως
1: γίνεται μια προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Τις πολιτικές εξελίξεις κάθε άλλο
0: κάθε
1: θα
0: άλλο.
1: Έλεγα.
0: Είναι και Παγκόσμια Μέρα Ουίσκι. Το αναφέρω παρελθόντως.
1: Στην υγειά μας. Ναι. Το βράδυ με την πίτσα να το θυμηθούμε.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να υπενθυμίσουμε ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το άφοβα, είτε στέλνοντάς μας μήνυμα μέσω Viber.
1: Αφού πληκτρολογήσετε Air News Radio, δύο λέξεις, Air News, μία radio ή άλλη, για καλημέρες, φωτογραφίες, σχόλια βέβαια, στα σχόλιά σας θέλουμε, για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
0: Αλλά βεβαίως, εάν το επιθυμείτε, είναι ανοιχτή και η σελίδα μας στο Facebook, οι πρωινές διαδρομές. Μπαίνετε πληκτρολογώντας με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές και μας στέλνετε από εκεί μέσω Messenger το μήνυμά σας. Λοιπόν, θα έλεγα χωρίς άλλους προλόγους να πάμε να συναντήσουμε τον Νότι τον Ανανιάδη. Πρέπει να πούμε ότι στο συνέδριο έχουμε πολλά δικά μας καλά παιδιά που παρακολουθούν τους πολιτικούς μας συντάκτες.
1: Έχουμε κυκλώσει το συνέδριο με πολλούς πολιτικούς συντάκτες. Πολλούς πολιτικούς, ναι.
0: Από το Earth News Ουκολίγη και φυσικά από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση. Και πάμε εμείς να συναντήσουμε πρώτο και καλύτερο τον Νότι τον Ανανιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κεντρικό κλίμα, έτσι, το κεντρικό μήνυμα, τα διλήμματα που έχουν μπει.
1: Τέθηκαν από χτες, αλλά έχουν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Και θα τον παρακαλέσουμε να μας τα πει όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί από ό,τι μας ενημέρωσε ο ίδιος ο Νότις πριν από λίγα λεπτά, σε λίγο, από στιγμή σε στιγμή, αναμένεται να ξεκινήσει αυτό το πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο θα συμμετάσχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια παράλληλη εκδήλωση του συνεδρίου. Εμείς θα τη μεταδώσουμε αυτήν την συζήτηση, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Λες, γιατί την ίδια ώρα στο Βήμα συνεχίζονται οι τοποθετήσεις. Περιμένουμε τους δύο αντιπροέδρους της Νέας Δημοκρατίας και κορυφαία στελέχη να τοποθετηθούν, τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Γεωργιάδη, και άλλες στελέχη να τοποθετηθούν. Γι' αυτό και σας ενημερώνουμε αναλυτικά. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως είναι παντού, όπως καταλαβαίνετε.
0: Λοιπόν, Νότι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νότι.
2: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
2: Βασίλη. Καλημέρα, Μαρία. Το δίλημα θα είναι. Μητσοτάκης ή ποιος άλλος, ένα δίλημα που τέθηκε εν ώψη και εκλογών στο συνέδριο ήδη από χτες, ή και αν θέλετε ποιος θα είναι πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση του χρόνου τον Ιούνιο, που αναλαμβάνει η Ελλάδα την προεδρία.
0: Κοινώς με μία λέξη, Νότι μου, σταθερότητα. Βάζει το δίλημα της σταθερότητας.
2: Προφανέστατα, Βασίλη, έχει πολύ δίκιο, απολύτω δίκιο.
1: Και το κατέστησε και σαφές με το παράδειγμα. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από το όταν χτυπήσει το τηλέφωνο 3 η ώρα τα ξημερώματα. Ποιο θα το σηκώσει.
2: Εκείνη την ώρα, ναι, ακριβώς. Δηλαδή θα υπάρχει ένα σοβαρό, μια στιβαρή κυβέρνηση, σοβαρή κυβέρνηση που να μπορέσει να διαχειριστεί μια ενδεχόμενη όμοιγεννητο κρίση. Και βεβαίως, επειδή όλα αυτά αναφέρονται με φόντο την ελληνική προεδρία που βάσει προγράμματος θα την έχουμε στο δεύτερο εξάμηνο του 27, εμέσως πληθαπώς μας κλείνει το μάτι ο Πρωθυπουργός για άλλη μια φορά προς την εξάντληση της τετραετίας.
0: Μάλιστα.
2: Να το καταλάβουμε γιατί.
0: Έχει τη σημασία του και αυτό, βέβαια. Έχει τη σημασία του.
2: Σημασία του αυτό. Δηλαδή, μάλλον αρχές 27. Ναι. 26, αρχές 27. Διότι αν χρειαστούν δύο εκλογές, όπως δημοσκοπικά φαίνονται, και τρεις ενδεχομένως, κάπου εκεί πρέπει να έχουμε τελειώσει του χρόνου τέτοια εποχή.
0: Άρα ουσιαστικά επιγραμματικά μας το πονώ ότι στο δίλημα που μπήκε, μας το είπε, είναι σταθερότητα. Ποιος θα είναι στο τιμόνι την επόμενη μέρα.
1: Ξέροντας ότι στις δημοσκοπήσεις είναι πολύ ψηλά η απάντηση εκεί. Η απάντηση σταθερότητα είναι ψηλά.
2: Ναι, βεβαίως. Η σταθερότητα είναι ένα δίλημα πραγματικό το οποίο εισπράττεται. Εγώ θα ήθελα όμως να σημειώσω ότι από τις 6 θεματικές που έχει το συνέδριο, έχει παράλληλες δηλώσεις, επιλέγει ο Πρωθυπουργός να μιλήσει τώρα, σε λίγο, με μια μικρή καθυστέρηση, όπως ενημερωνόμαστε, σε απόρρες ώρα και πολύ καλά θα κάνετε να τη μεταδώσετε. Σωστή επιλογή, μπράβο Βασίλη. Επιλέγει την τεχνητή, το πάνελ της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι τυχαίο. Είναι το μέλλον. Είναι οι εξελίξεις που έρχονται και το μέλλον είναι εδώ σε αυτόν τον τομέα. Μας λένε και επιστήμονες και πολιτικοί. Μας εξήγησαν ότι υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, το είπατε κι εσείς. Ωραία, εντάξει.
0: Κλίμα νότι.
2: Υπάρχει ένα κλίμα ενότητας.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχει μια διάθεση ενότητας. Και μεταξύ μας δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Ακόμα και αν υπάρχει γκρίνια από κάτω, οι βουλευτές θέλουν να επανεκλεγούν ένα το κρατούμενο. Τα κομματικά στελέχη θέλουν να ξανακερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Και ο Πρωθυπουργός δίνει αυτό το στίγμα. Εγώ μπορώ. Ποιος, αυτό που είπε, νομίζω η Μαρία Βρεγμάνη, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο εκείνη την ώρα. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να διαχειριστούμε τις τύχες της χώρας σε ένα περιβάλλον που να μην το παραβλέπουμε. Το συζητούν πολλοί σε πηγαδάκια και χτες το βράδυ σε αποτεμαθά και σε μπάρ, σε θεατόρια, σε συναντήσεις που γίνανε από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ότι οι Τούρκοι έχουν σηκώσει ψηλά τον αμανέα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Με αυτό το νομοσχέδιο. Σε δύο εβδομάδες. Με το χωροταξικό που θέλουν να περάσουν ουσιαστικά ένα δεύτερο κάζους μπέλι και θέλουν τη μισή, το μισό Αιγαίο, σου λέει να το ελέγχω. Ας το κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας και αυτό, και ίσως και με φόντο κάποιες πολιτικές εκλήξεις, δεν προβλέπω, δεν λέω τίποτα, αλλά ας μην το παραβλέπουμε. Αυτό το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 ώρα το βράδυ, όταν χτυπήσει, είναι
0: το βασικό διακύβευμα.
2: Είναι πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνετε.
0: Μας έλεγε, σε ακούγαμε και στα ρεπορτάζ σου όλο αυτό το καιρό πριν από το συνέδριο, αυτές τις τελευταίες μέρες, που έλεγε ότι ένας από τους στόχους είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη να θέσει και το κόμμα επισήμως πια σε εκλογική ετοιμότητα. Με δεδομένο ότι το τελευταίο διάστημα είχαμε κάποιες γκρίνιες σε σχέση με το επιτελικό κράτος, γκρίνιες δηλαδή ανάμεσα στους βουλευτές και τους τεχνοκράτες, τους κομματικούς και τους βουλευτές, είχαμε και την απουσία του Κώστα Καραμαλή κλπ. Πώς βλέπεις, δηλαδή.
2: Γνωρίζω ότι και η Ντόρα Μπακογιάννη, ναι, και ο Θόδωρος Λουσόπουλος, πρόεδρος της Αεροναυτικής Επιτροπής, ειδικά ο κ. Ζωσόπουλος, καραμαλικός θεωρείται.
0: Προφανώς. Αμυγός, καθαρό αίμος.
2: Έκαναν την προσπάθειά τους να πείσουν τον πρώην Πρωθυπουργό να είναι στο συνέδριο.
0: Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω, παρότι γεγονός είναι ότι οι εκλογές και το διακύβευμα αποτελούν πάντα μια συγκουλητική ουσία, θεωρείς ότι αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί? Κάπου διαβάσαμε ότι είναι και το πιο εύκολο, δηλαδή να τεθεί σε εκλογικό συναγερμό ο κομματικός μηχανισμός Νέας Δημοκρατίας.
2: Έχει ήδη τεθεί. Νομίζω ότι μετά την σύνοδο της κοινοβουλευτικής ομάδας και το τελευταίο προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη, οι γκρίνιες έχουν υποχωρήσει. Γκρίνιες είναι λογικό να υπάρχουν. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνά 7 έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Αν δεν υπάρχει γκρίνια σε μια 7 ετία.
1: Θέση ανασφάλεια, θες ότι κάποιοι δεν είχαν καταφέρει να μπουν σε υπουργικό σχήμα. Θέλεις η ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει κάτι και να μπουν. Οι περιφέρειές τους θέλουν να φανούν ότι ξεχωρίζουν. Όλα αυτά. Το θέμα είναι πώς θα συστρατευτούν όλοι αυτοί. Φαίνεται ότι συστρατεύονται μετά το συνέδριο. Έτσι κι αλλιώς η ετοιμότητα για εκλογές δεν σου αφήνει πολλά περιθώρια.
2: Η αίσθηση που αποκομίζω μιλώντας και με στελέχη και με πολιτικούς και υψηλότερο επιπέδου, χαμηλότερο, δεν θέλω να υποτιμήσω κανέναν, εκτιμώ ότι η γκρίνια υπάρχει αλλά μένει πίσω.
1: Ναι.
2: Τώρα βλέπουμε την κάλπη μπροστά.
1: Ναι.
2: Δεν θα είναι τον Οκτώβριο, όσοι που πολλοί εκτιμούν. Θα είναι του χρόνου τέτοια εποχή, πάνω κάτω. Ωραία, τι Γιάννη, τι Γιαννάκες που δεν ανοίξει το χωριό μου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, Νότιμο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εννοείται ότι θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία και στη συνέχεια της εκπομπής, αν χρειαστεί. Και φυσικά στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 ο Νότης θα σε ενημερώσει εφόλης της ύλης, μαζί βέβαια με τον Άγιο τον Βαγιάνο, για ό,τι υπάρχει από το συνέδριο, τις ομιλίες, το κλίμα, τα διλήμματα που μπαίνουν, τα πηγαδάκια, τα πάντα όλα το παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό. Να σε καλά, Νότη, θα τα πούμε και στη συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Νότη. Και εμείς πρέπει να πούμε στους ακροατές ότι θα φροντίσουμε να ενημερωθούν όχι μόνο για το προσκήνιο, αλλά και για το παρασκήνιο. Ο Νότης το υπενύχθη. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ συνέχεια τι γίνεται στο παρασκήνιο. Εμένα αυτά μου αρέσουν πιο πολύ στα συνέδρια.
0: Εννοείται, πάντα.
1: Το ψωμί εκείνο, στο παρασκήνιο, εκεί, στα πηγαδάκια και στα τραπέζια που γίνονται μετά.

0: Λοιπόν, στο συνέδριο και ο Άγης Βαγιάνος, πολιτικός μας συντάκτης. Είπαμε, κόσμος πολλής από το Earth News παρακολουθεί, όπως και όλα, από όλα τα μέσα ενημέρωσης, τις εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, γιατί προκύπτουν εξελίξεις, όχι μόνο από τις επίσημες τοποθετήσεις, τις ομιλίες, αλλά και από τα πηγαδάκια, το παρασκήνιο κλπ. Νωρίτερα ο Νότης μας έδωσε, πώς το πούμε τώρα, το κεντρικό πολιτικό μήνυμα που θέλει να εκπέμψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και το συνέδριο εν ώψη των εκλογών, αυτό με την ομιλία, το διακύβευμα, η σταθερότητα κλπ. Ο Άγης παρακολουθεί και τις ομιλίες, παρακολουθεί και τις τοποθετήσεις, παρακολουθεί πολύ και τα πηγαδάκια. Έχει πράγμα πολύ να μας πει. Άγη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Άγη, καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα και από τις πολλές παράλληλες δραστηριότητες.
0: Βέβαια, ναι.
1: Σωστά. Ναι, ναι.
2: Οφείλω να σου πω ότι βλέπουμε από δύο διαφορετικές οθόνες και ακούμε δύο διαφορετικά πράγματα. Αφενός τις ομιλίες που γίνονται στον κεντρικό χώρο του συνεδρίου, αλλά και τις παρουσιάσεις από κεντρικά στελέχη της κυβέρνησης των πεπραγμένων. Και βέβαια θα ακολουθήσει και η συζήτηση που θα υπάρχει με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού.
0: Την οποία να επαναλάβουμε ότι θα μεταδώσουμε απευθείας εδώ από το Earth News Radio. Ναι.
2: Βέβαια, ναι. Να πούμε λοιπόν νωρίτερα το τι ακριβώς είχαμε. Κάποιες αναφορές του Πρωθυπουργού, ευχαριστώντας τόσο τον κύριο Βέμπερ όσο και τον Κύπριο Πρόεδρο για την παρουσία τους και τους χαιρετισμούς στο συνέδριο. Είχαμε μία αναφορά από τον Πρωθυπουργό για τις εκλογές, ότι αυτές θα γίνουν το 27. Όλα αυτά βέβαια ευχαριστώντας τους εκπροσώπους των τριών κομμάτων που παρίστανται στο συνέδριο, εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, μίλησε για ένδειξη πολιτικού πολιτισμού. Θα εξακολουθούμε εδώ.
0: Ποιοι είναι, Άγη μου, ποιοι είναι από τα κόμματα, ποιοι εκπροσωπούν?
2: Ο κύριος Βαρδασκάνης είναι.
1: Ο
0: γραμματέας.
2: Ο κύριος Ξανθός ήταν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω συγκρατήσει το όνομα.
0: Του εκπροσώπου της Νέας Αριστεράς.
1: Έχει ενδιαφέρον όμως, γιατί έχουμε υψηλούς τόνους. Ιδιαίτερα με το ΠΑΣΟΚ έχει ενδιαφέρον η εκπροσώπηση.
2: Ωστόσο, ήταν χαμηλή τόνη και ήταν και οι ευχές. Τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι των κομμάτων και για την Νέα Δημοκρατία αλλά και για το συνέδριο. Ευχόμενοι καλές εργασίες. Και βέβαια, ευχαριστώντας και για την πρόσκληση που δέχτηκαν και βρέθηκαν στο συνέδριο. Να πούμε λοιπόν πως ευχαριστώντας τους συγκεκριμένους εκπροσώπους, ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια υγιή πολιτική αντιπαράθεση. Σημείωσε πως άλλον είναι να είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι και άλλο εχθροί. Και σε αυτό θα επιμείνω και το λέω αυτό γιατί έχει τη σημασία του. Μέχρι τις εκλογές, μάλιστα, κόντρα σε σενάρια που κάνουν λόγο και για κάλπη το προσεχές το φθινόπωρο, επανέλαβε ότι τις εκλογές αυτές θα γίνουν το 27. Ένα μήνυμα ενότητας και πολιτική σταθερότητας έστειλε ξεκινώντας τις σημερινές εργασίες ο διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Σμιρλής. Ενδιαφέρον είχε βέβαια και η ομιλία του κυρίου, ο χαιρετισμός του κ. Βέμπερ, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αναφερόμενος δε στην εκλογή, είπε Ιερακάκη, ανέφερε πως αποδεικνύει και την εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. Αναπευθυνόμενος στον κύριο Μητσοτάκη, ανέφερε πως είναι νέος σε ηλικία, αλλά είναι ένας από τους ισχυρότερους, όπως είπε, και μακροβιότερους ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σημείωσε πως η Ελλάδα είναι στα καλύτερά της, όπως είπε, χαρακτηριστικά. Με αρκετούς συγκινητικούς ρυθμούς ήταν η ομιλία του κύριου Χρυστοδουλίδη. Ξεκινώντας, σημείωσε πως δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την άμεση και χωρίς δισταγμό βοήθεια της Ελλάδας στην Κύπρο. Των δύο μαχητικών της ελιξεροπορίας και των δύο φρεγατών για να ενισχύσουν, όπως είπε, την ασφάλεια της Κύπρου και έτσι έχουμε και την ενεργοποίηση συνολικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα επιχειρησιακό πλάνο του άρθρου 42.7 που αφορά την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Ο Πρωθυπουργός, ευχαριστώντας τους δύο ηγέτες, μίλησε για μια ευρωπαϊκή αναγνώριση που μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Ευχαριστήσε και τον κύριο για την παρουσία του και τον χαιρετισμό του και τον πρόεδρο της Κύπρου, λέγοντας πως η Ελλάδα είναι σταθερός σύμμαχος της Κύπρου. Είμαστε παρόντες, είπε, για να κλείσει η πληγή. Ενώ είχαμε αστευόμενος και προς τον κύριο Βέμπερ αλλά και προς τον κύριο Στοχουλίδη για την Eurovision, που το βγάζει για αμοιβαία στήριξη στην Eurovision από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αλλά και για τον κύριο Στοχουλίδη όσα γίνονται κάθε φορά με την αλληλεποστήριξη Ελλάδας.
1: Εμείς ψηφίζουμε Τζάλα, το είπαμε. Ψηφίζουμε Κύπρο.
2: Πάντως ήταν δύο αναφορές οι οποίες χειροκροτήθηκαν από όλους τους
0: συνέδρους. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Άγιο. Άγιοι, θα είμαστε πάντα σε ανοιχτή γραμμή. Αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού, μάλλον η συμμετοχή του Πρωθυπουργού και η έναρξη του πάνελ τώρα όπου να είναι.
2: Από ό,τι βλέπω, ολοκληρώθηκε η προηγούμενη διαδικασία που ήταν παρουσιάσει ο κυβερνητικό τελεχών και βλέπω να στείλονται οι
1: θέσεις.
2: Άρα σε λίγη ώρα θα είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε τη συγκεκριμένη συζήτηση.
1: Καλή συνέχεια, Άγιοι.
0: Να σε καλά, Άγιοι. Καλή συνέχεια.
1: Έχουμε την εικόνα του συνεδρίου μέχρι τώρα πάντως. Και ο Νότσο Ανανιάδης και ο Άγιος Βαγιάνος μας δώσανε και πάρα πολύ σύντομα και μας ενημέρωσαν αναλυτικά, δεν μπορώ να πω.
0: Νομίζω ότι έχουν πάρει ήδη θέση.
1: Ξεκινάει αυτή
0: στο πάνελ.
1: Ξεκινάει θεματική συζήτηση.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν, για να συνδεθούμε και να ακούσουμε.
3: Κάνει τη δημόσια διοίκηση και πώς τοποθετούμαστε στην Ευρώπη όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας.
4: Καταρχάς καλημέρα και επιτρέψτε μου εισαγωγικά να επαναλάβω και αυτό το οποίο υπόθηκε από τους υπουργούς μας στις πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις τους εν είδη ερωτήματος. Υπάρχει κάποιο άλλο κόμμα στην Ελλάδα σήμερα το οποίο θα μπορούσε ή θα έκανε στα πλαίσια ενός συνεδριακού διαλόγου μια συζήτηση αντίστοιχη με αυτή την οποία η Νέα Δημοκρατία κάνει σήμερα, γιατί το βλέμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι στραμμένο στο μέλλον, στις προκλήσεις, στις ευκαιρίες και στις μεγάλες, θα έλεγα, δυσκολίες τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε, όχι μόνο ως χώρα, αλλά και ως Ευρώπη, να χειριστούμε μια πρωτοφανή τεχνολογική επανάσταση που είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Διότι πράγματι ακούσατε και από τους υπουργούς μας και νομίζω ότι διαπιστώσατε ότι η χώρα έχει μια συγκεκριμένη και συγκροτημένη στρατηγική και το πώς μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να παρέχει καλύτερες, γρηγορότερες, φτηνότερες, φιλικότερες υπηρεσίες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Και νομίζω ότι τα παραδείγματα τα οποία είδατε αποτελούν ουσιαστικά μόνο την αρχή μιας μεγάλης προσπάθειας να αλλάξει συνολικά η κουλτούρα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Είτε μιλάμε για εφαρμογές στην υγεία, όπου η επίπτωση της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι απολύτως συγκλονιστική και βασικά θετική, είτε μιλάμε για εφαρμογές στην εκπαίδευση, όπου βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή εισαγωγής εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για να βοηθήσουμε, παραδείγματος χάρη, τους καθηγητές μας να προγραμματίσουν καλύτερα τη δουλειά τους, να περνάνε λιγότερο χρόνο σε γραφειοκρατικές εργασίες και περισσότερο χρόνο στην τάξη, είτε μιλάμε για τον πυρήνα των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, για τις οποίες μας μίλησε ο Δημήτρης, για το πώς μετεξελίσσουμε τον gov.gr, για τις μεγάλες υποδομές που χτίζουμε λίγο παρακάτω εδώ πέρα στο Λαύριο, έναν υπερσύγχρονο υπερυπολογιστή, ο οποίος θα μπορεί να τεθεί στη διάθεση όχι μόνο του δημοσίου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα που χρειάζεται σήμερα υπολογιστική δύναμη. Όλα αυτά αποτελούν, είτε μιλάμε για τις εντυπωσιακές εφαρμογές για τις οποίες μας μίλησε ο Κωνσταντίνος, το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας διευκολύνει, να μας κάνει καλύτερους, να εντοπίζει ανθρώπινα σφάλματα και να παρεμβαίνει προληπτικά. Όλα αυτά είναι εικόνα ενός κόσμου που ήδη είναι εδώ. Το ερώτημα είναι ποιο κόμμα, ποια κυβέρνηση, ποια χώρα θα μπορέσει να αξιοποιήσει αυτή τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος τελικά των πολιτών και της συλλογικής ευημερίας, ενώ ταυτόχρονα θα φροντίσει να ελέγξει και τις αρνητικές επιπτώσεις μιας επανάστασης η οποία είναι βέβαιο ότι θα αλλάξει τα πάντα. Είτε μιλάμε για επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, πώς θα μιλήσουμε, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στα σχολεία μας, για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, ποια είναι τα καινούργια επαγγέλματα τα οποία θα απαιτηθούν για να αξιοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία, πώς θα στρέψουμε, και δεν θα κουραστώ να το λέω, τα παιδιά μας περισσότερο στην τεχνική εκπαίδευση, διότι τα επαγγέλματα της τεχνικής εκπαίδευσης είναι λιγότερο εκτεθειμένα στους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, είτε θα μιλήσουμε για κρίσιμα ζητήματα όπως η ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων μας. Εγώ είμαι υπερήφανος που η Ελλάδα είναι στην πρώτη γραμμή της απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Είναι μια στοιχειώδης υποχρέωση που έχουμε για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τις αρνητικές επιπτώσεις τεχνολογιών που σήμερα ουσιαστικά εκμεταλλεύονται την προσοχή τους και βγάζουν χρήματα από το γεγονός ότι τα παιδιά μας περνάνε πάρα πολύ χρόνο μπροστά στις οθόνες των κινητών. Και για να κάνω και τη γέφυρα με τη συζήτηση την οποία θα κάνουμε, πώς θα δώσουμε χώρο στις νέες ελληνικές επιχειρήσεις που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη να μπορέσουν να μεγαλώσουν στην Ελλάδα, στην Ευρώπη θα έλεγα, διότι αυτή είναι μια ευρωπαϊκή πρόκληση. Ξέρετε, πολύ συχνά ακούμε ότι οι ελληνικές και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις φτάνουν μέχρι ενός συγκεκριμένου μεγέθους και μετά έρχονται μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις και τις αγοράζουν. Θέλουμε να μπορέσουμε οι ελληνικές επιχειρήσεις να μεγαλώσουν, να χρηματοδοτηθούν εδώ πέρα, να φέρουν πίσω κόσμο από το εξωτερικό που θα μπορεί να εργαστεί για αυτές, και εκεί νομίζω ότι έχουμε αναλάβει πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες για να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα επιχειρήσεων. Θα ακούσετε τρεις από αυτές σήμερα που μπορούν και δημιουργούν, προσφέρουν καλές θέσεις εργασίας, παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες, οι οποίες είναι απολύτως χρήσιμες, κάποιες εκ των οποίων ειδικά στον τομέα της άμυνας, και κρίσιμες για το μέλλον της χώρας μας και για την υπεράσπιση αυτής της έννοιας της στρατηγικής αυτονομίας. Πώς μπορούμε μόνοι μας να είμαστε ασφαλείς χωρίς να είμαστε εξαρτημένοι από άλλους. Οπότε κλείνω αυτήν την εισαγωγική μου τοποθέτηση λέγοντας ότι αυτή είναι μια στρατηγική σημαντικότατη για την επόμενη κυβερνητική μας τετραετία. Το είπα και χθες. Η επόμενη περίοδος μέχρι το 2030 είναι περίοδος κοσμοϊστορικών αλλαγών και κρίσιμη περίοδος για το αν η Ελλάδα θα μπορέσει να είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων, αν θα μπορέσει να κάνει ένα άλμα και να αξιοποιήσει αυτή τη τεχνολογία για να ξεπεράσει άλλες χώρες που μπορεί να βρίσκονται πιο μπροστά από εμάς, και σε πολλούς τομείς το έχουμε πετύχει. Βρέθηκα στη Γερμανία πριν από λίγες μέρες και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένας τεράστιος σεβασμός και θαυμασμός, το μόνο από τις Γερμανίες, για το ψηφιακό άλμα το οποίο έχει πετύχει η Ελλάδα. Γιατί πολλές από τις ψηφιακές εφαρμογές, τις οποίες εμείς έχουμε και θεωρούμε πια αυτονόητες, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχουν. Αυτό το πιστώνεται αυτή η κυβέρνηση και το πιστώνεται αυτή η παράταξη.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ για αυτή την πάσα. Θα μεταφερθώ απευθείας στο Βαγγέλη, ο οποίος έχει χτίσει και στην Ελλάδα και στην Αμερική, έχει δει πολλές αγορές. Και θέλουμε λίγο να μας μεταφέρεις τη δική σου εμπειρία και το δικό σου έτσι αίσθημα. Τι έχεις δει έξω που είναι καλό και θα μπορούσαμε να φέρουμε μέσα, τι έχεις δει που έχουμε εμείς εδώ και θα πρέπει να διατηρήσουμε και να εξελίξουμε, και δώσε μας λίγο και έτσι μια επισκόπηση του με τι ασχολείται η δική σου εταιρεία.
5: Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Βασίλη, και Πρωθυπουργέ, και Σύνεδρη γενικότερα. Επικραματικά, μεγάλωσα στην Αθήνα, μεγάλωσα στην Ελλάδα, τελείωσα το λύκειο εδώ. Είμαι σχεδόν 30 χρόνια τώρα στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Έχω κάνει 2 δεκαετίες καριέρες μετά από τις σπουδές. Τα πρώτα 10 χρόνια ως σύμβουλος επιχειρήσεων στον χώρο της βιοτεχνολογίας και στον χώρο του φαρμάκου. Τα δεύτερα 10 χρόνια, ίσως πιο ενδιαφέροντα, έχοντας στήσει 2 εταιρείες. Η μία λέγεται Intelligentsia, είναι μια εταιρεία που παράγει ένα λογισμικό τεχνικής νοημοσύνης για τις κλινικές δοκιμές. Προβλέπει την πιθανότητα να πετύχει μια κλινική δοκιμή. Η δεύτερη εταιρεία που τρέχω τώρα, η Epicast, προσφέρει υπηρεσίες στο χώρο του φαρμάκου, στις φαρμακευτικές εταιρείες της Αμερικής, από την Ελλάδα. Οπότε τι κάνουμε, προσλαμβάνουμε γιατρούς ή ανθρώπους στην Ελλάδα που έχουν διδακτορικό στην μοριακή βιολογία, για να επικοινωνούν με τον γιατρό στην Αμερική διαδικτυακά και να συζητάνε για συγκεκριμένα φάρμακα, για τις κλινικές δοκιμές, για τις όποιες παρενέργειες και τις όποιες υποομάδες ασθενών ανταποκρίνονται καλύτερα στο κάθε φάρμακο, οτιδήποτε. Οπότε αυτό κάνει η Epicast. Τώρα, Βασίλη, στην ερώτησή σου, ή τουλάχιστον στη 3-1 ερώτηση, τι έχουμε στην Ελλάδα? Έχουμε πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Θα σταθώ σε 2. Το πρώτο που βλέπω εγώ είναι πάρα πολύ καλό ταλέντο. Και αυτό ουσιαστικά εκμεταλλεύεται και η Epicast, και γι' αυτό έχουμε επενδύσει στην Ελλάδα, για αυτό το ταλέντο. Όχι ότι ως λαός είμαστε πιο έξυπνοι από τους Αμερικάνους ή από τους άλλους Ευρωπαίους ή από τους Ινδούς ή από τους Κινέζους, αλλά έχουμε ανθρώπους με πολύ καλή παιδεία, με όρεξη, με μεράκι, με φιλότιμο, που αν τους δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία, μπορούν να κάνουν φανταστικά πράγματα. Και έχουμε και ένα σύστημα καινοτομίας το οποίο έχει αρχίσει να υπάρχει. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα εκεί, αλλά έχει αρχίσει να υπάρχει. Στη δεύτερη ερώτηση, τι θα φέρναμε από την Αμερική, ή γενικά από αυτό που βλέπω εγώ, 2 πράγματα. Το πρώτο είναι ίσως μία κουλτούρα που να ανέχεται και να επικροτεί και να αναγνωρίζει το ρίσκο λίγο περισσότερο από τη σημερινή. Είτε αυτό είναι από το κράτος, είτε είναι από τον ιδιωτικό τομέα. ως επιχειρηματίας, αν μιλάς με τις τράπεζες ή με το κράτος, υπάρχει μια δυσπιστία στο ρίσκο, μια δυσπιστία στην επιχειρηματικότητα και κάποια εμπόδια που παρόλα τα πολλά πράγματα που έχουν γίνει υπάρχουν ακόμα. Οπότε λίγο περισσότερο ρίσκο δεν θα μας έκανε κακό. Το δεύτερο που θα έλεγα είναι ταχύτητα. Ζω στη Νέα Υόρκη. Η Νέα Υόρκη είναι η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Όχι ότι ξενυχτάμε και τρώγοντας και πίνοντας κάθε βράδυ, αλλά με την έννοια του ότι όπου και να είσαι, ό,τι ώρα και να είσαι, κάποιος χτίζει κάτι, κάποιος δημιουργεί κάτι, κάποιος φτιάχνει κάτι καινούριο, κάποιος παίρνει γρήγορα αποφάσεις, κάποιος βάζει κάτι στην παραγωγή πολύ γρήγορα. Δεν έχουμε ακόμα αυτή την αίσθηση του επίγοντος, ότι τα πράγματα πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα. Όχι αύριο, σήμερα. Και αν μπορούσαν χθες, ακόμα καλύτερα. Οπότε αυτά τα δύο θα τόνιζα. Θα σταματήσω εδώ, μπορώ να πω πολλά ακόμα, αλλά θα σταματήσω εδώ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω αυτή την αίσθηση του επίγοντος. Ναι.
4: Δύο παρατηρήσεις αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα τα οποία ακούστηκαν. Πρώτον, το ανθρώπινο ταλέντο. Με όποια εταιρεία μεγάλη από το εξωτερικό και αν μιλήσεις ή με όποιον Έλληνα startup τον ρωτήσεις γιατί δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, θα σου πει πρώτα και πάνω απ' όλα το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο παράγεται από τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Και σε λίγο και από τα μη κρατικά πανεπιστήμια τα οποία δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Πράγματι έχουμε ανθρώπους εξαιρετικά προκομμένους. Τα νέα παιδιά αυτά πέρασαν μια κρίση. Έζησαν την κρίση στις τελευταίες δεκαετίες, δεν θέλουν να γυρίσουν εκεί. Έχουν φιλοδοξίες, έχουν οράματα. Βλέπουν ότι σήμερα μπορούν να παίξουν έναν δημιουργικό και ουσιαστικό ρόλο συμμετέχοντας σε εταιρείες που με τη σειρά τους έχουν τις δικές τους φιλοδοξίες και έχουμε ένα ακόμα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Έχουμε ακόμα, γιατί αρκετοί έχουν γυρίσει, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες στο εξωτερικό, οι οποίοι πολλοί έφυγαν στα χρόνια της κρίσης και τώρα ενδιαφέρονται για πρώτη φορά να επιστρέψουν. Μία από τις επιτυχίες, αγαπητά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που δεν μιλάμε αρκετά για αυτήν, είναι το γεγονός ότι μπορέσαμε και αντιστρέψαμε το brain drain. Γυρίζουν σήμερα στην Ελλάδα περισσότερα νέα παιδιά από όσα φεύγουν, ακριβώς γιατί μπορούν να δουν στην πατρίδα μας ένα μέλλον το οποίο παρά τις δυσκολίες είναι σίγουρα πιο αισιόδοξο από ό,τι ήταν πριν από κάποια χρόνια. Για το δεύτερο, να επιμείνω και εγώ στην αίσθηση του κατεπήγοντος. Αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά την Ευρώπη. Βρέθηκα πριν από δύο μέρες στην βράβευση του Μάριο Ντράγκη. Τιμήθηκε με το βραβείο Κάρλο Μάγνου, το πιο σημαντικό βραβείο αναγνώρισης ευρωπαϊκής προσφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αργούμε στην Ευρώπη. Και η Αμερική τρέχει πιο γρήγορα. Και η Κίνα τρέχει πολύ πιο γρήγορα σε πολλούς τομείς. Αυτή λοιπόν η αίσθηση του κατεπήγοντος που πρέπει να διακρίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, αλλά και την Ελλάδα, θα έλεγα, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει και ως κόμμα και ως κυβέρνηση. Και αυτό το οποίο το ξέρουν οι υπουργοί, ότι τους το ζητώ συνέχεια, αν σήμερα τρέχουμε με ταχύτητα χ, στην επόμενη τετραετία, εφόσον με το καλό μας εμπιστευτούν οι Έλληνες πολίτες, θα πρέπει να τρέχουμε με ταχύτητα 2 χ. Δεν μπορούμε να καθυστερούμε ούτε να βλέπουμε τις ευκαιρίες να παίρνουν. Και αυτό σημαίνει μια διαφορετική αντίληψη, μια διαφορετική λογική, ένας διαφορετικός πόλεμος, αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος, ελληνική γραφειοκρατία. Έχουμε κάνει βήματα, αλλά έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε.
3: Και νομίζω αυτή την αίσθηση του κατεπήγοντος, Μαργέτα, την ένιωσες και εσύ, και είναι ένας συνδυασμός και του brain drain και την αίσθηση της κατεπήγοντος, γιατί γύρισες από το εξωτερικό. Ξεκινάς τώρα και έχεις ξεκινήσει ήδη την εταιρεία σου, που θα μας πεις μερικά λόγια, αλλά πες μας λίγο τι παρακινεί ένα νέο άνθρωπο αυτή τη στιγμή να αποφασίσει να γυρίσει στην Ελλάδα, να χτίσει στην Ελλάδα και λίγο τις προκλήσεις και ευκαιρίες που βλέπεις.
6: Φυσικά. Αρχικά να σου πω ότι είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ, παρουσία του Πρωθυπουργού, παρουσία των Υπουργών, παρουσία όλων των ανθρώπων που φαίνεται ότι πραγματικά θέλουν ένα ενεργά μέλη στο να εξελίξουμε τη χώρα. Και να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που σε μια τόσο σημαντική συζήτηση συμμετέχει και η νέα γενιά. Η νέα γενιά επιχειρηματιών που θέλουν να έρθουν στη χώρα και να κάνουν πράγματα κι αυτοί. Και εγώ πράγματι γύρισα από τη Γερμανία, ζούσα εκεί. Εργαζόμουν τα προηγούμενα χρόνια στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αμερική, σε μεγάλα έργα τεχνολογίας και σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού. Και σε όλο αυτό το ταξίδι χρειάστηκε να κάνω κάτι πολύ βασικό, να ψάξω για σπίτι. Και παρατήρησα ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές στο πώς οι χώρες προσεγγίζουν την αγορά ακινήτων. Είδα πολύ πετυχημένα μοντέλα, όπως αυτά που έχουν στη Μέση Ανατολή, για το πώς το κράτος μαζί με τον ιδιωτικό τομέα συνεργάστηκαν και κατάφεραν να φτιάξουν κάτι πάρα πολύ πετυχημένο, το οποίο δημιουργεί μια πολύ όμορφη εμπειρία στους πολίτες της χώρας και ταυτόχρονα προσελκύει ξένες επενδύσεις. Οπότε, επειδή είχα και εγώ το επιχειρηματικό μικρόβιο μέσα μου και ταυτόχρονα ένιωθα το αίσθημα ευθύνης να γυρίσω στη χώρα και να κάνω κάτι, γύρισα και ξεκίνησα το House Master. Το House Master είναι η πλατφόρμα που θα μπορεί ο κόσμος να βρίσκει εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα σπίτι και ταυτόχρονα ένας ξένος επενδυτής θα μπορεί με αυτοπεποίθηση να επενδύει στη χώρα μας. Γιατί ειδικά τώρα οι καταστάσεις είναι τέτοιες που τα επενδυτικά βλέμματα είναι στραμμένα προς τη χώρα μας όλο και περισσότερο όσον αφορά το τομέα των ακινήτων. Οπότε, ο συνδυασμός αυτής της κατάστασης με το ότι πλέον υπάρχουν αυτές οι νέες τεχνολογίες που μας βοηθάνε να πάρουμε, να το πω, τη ζωή στα χέρια μας και πραγματικά να κάνουμε πράξη τις ιδέες μας μέσα από τη τεχνητή νοημοσύνη, είναι και αυτό που με κινητοποιεί να κάνω πράγματα κι εγώ ίδια.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Και θέλω να πάω σε σένα, Άρη, τώρα, γιατί ξεκίνησες να χτίζεις στην Ελλάδα σε εποχές δύσκολες. Οπότε έχεις δει τη χώρα σε διαφορετικές φάσεις, έχεις δει μεταβάσεις. Θέλουμε λίγο να μοιραστείς μαζί μας πώς βίωσες εσύ αυτή τη μεταβάση.

0: πάνω στη σχεδίαση του ελικοπτέρου. Όλη η τεχνογνωσία είναι ελληνική και έχουν χρησιμοποιηθεί από πολλές διαφορετικές χώρες για διάφορους σκοπούς. Ένας από τους σημαντικότερους είναι η μεταφορά ανθρώπινων οργάνων για μεταμόσχευση που έχουμε κάνει στο Maryland και στο Las Vegas και πάνκρεας, νεφρά και ιστούς ματιών, πάρα πολλά πράγματα με απόλυτη επιτυχία. Επίσης έχει χρησιμοποιηθεί και στην Ελλάδα σε κάποια νησιά του Αιγαίου για μεταφορά εξειδικευμένων φαρμάκων και δειγμάτων αίματος πίσω στην Άξο, στην Ινούσα, Σκηνούσα. Οπότε, αλλά δεν προσφέρουμε εμείς τις υπηρεσίες μας. Δεν τα χρησιμοποιούμε εμείς οι ίδιοι σαν εταιρεία για να προσφέρουμε υπηρεσίες. Έτσι. Εκπαιδεύουμε βέβαια προσωπικό να τα χρησιμοποιεί κλπ. Τώρα η αλήθεια είναι, ναι, είναι γεγονός ότι πριν από κάποια χρόνια δεν ήταν και τόσο εύκολο να στήσεις μια εταιρεία. Υπήρχαν αρκετές δυσκολίες. Φυσικά η Ελλάδα είναι και μικρή χώρα, δηλαδή το αγοραστικό κοινό της Ελλάδας δεν είναι τεράστιο σε σχέση με την Ευρώπη, ας πούμε, ή με την Αμερική. Αυτό είναι ένα θέμα. Η γραφειοκρατία ήταν και αυτό ένα θέμα. Βέβαια, η εξέλιξη της τεχνολογίας που οδήγησε στην παγκοσμιοποίηση, στην εξέλιξη του εμπορίου, άνοιξε αυτή την πόρτα. Και πλέον οι ελληνικές εταιρείες έχουν πρόσβαση σε μια τεράστια αγορά. Έτσι. Τώρα, φυσικά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει άλματα, έτσι, φυσικά με την ψηφιοποίηση υπηρεσιών. Αυτό εκμυδένισε, ας πούμε, τη γραφειοκρατία. Βοηθάει πάρα πολύ τον κόσμο να επικεντρώνεται στη δουλειά του και να μην ξοδεύει το χρόνο του προσπαθώντας να καταφέρει πράγματα γραφειοκρατικά που μπορούν να λυθούν πολύ πιο εύκολα, όπως είδαμε να γίνεται στην πράξη τα τελευταία χρόνια. Έτσι, πολύ σημαντικό. Επίσης, θεωρώ ότι το κόστος λειτουργίας μιας καινούργιας επιχείρησης στην Ελλάδα είναι μικρότερο από το να κάνεις το ίδιο πράγμα στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη ή να το κάνεις, ας πούμε, στη Γερμανία. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα και αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει και φυσικά αν έχεις πάθος και αγάπη για αυτό που κάνεις, σίγουρα τώρα τα χρόνια τα τελευταία είναι πολύ καλύτερα να κάνεις κάτι από ότι ήταν παλιότερα.
1: Πρόεδρε, είδαμε λίγο σε γενικές γραμμές πώς έχουμε φτάσει εδώ μέχρι σήμερα, τι έχουν δει στην επιχειρηματικότητα και οι συνομιλητές σας, αλλά επειδή το συνέδριο είναι αφιερωμένο στο μέλλον και στο 2030, θα θέλαμε να μας δώσετε τη δική σας εικόνα για το πώς θα φτάσουμε στο 2030 και τι περιμένετε τόσο από το κράτος όσο και από τις επιχειρήσεις όσον αφορά την υιοθέτηση τεχνολογίας.
2: Καταρχάς, να πάρω ένασμα από αυτά τα οποία είπατε και οι δυο σας, λέγοντας ότι σήμερα το κράτος πρέπει να βλέπει τον ιδιωτικό τομέα ως σύμμαχο, ως συνέτερο και ως υποστηρικτή και στην υλοποίηση δημόσιων πολιτικών που μπορεί στο παρελθόν να θεωρούσαμε ότι είναι αποκλειστικό προνόμιο του ιδίου του κράτους. Να κάνω μια αναφορά στο τι γίνεται στο ευρύτερο οικοσύστημα της άμυνας. Μέχρι και πρόσφατα θεωρούσαμε ότι τα αμυντικά εξοπλιστικά προγράμματα θα πρέπει να περιορίζονται στο να αγοράζουμε πολύ ακριβά εξοπλιστικά συστήματα από το εξωτερικό, μεγάλες πλατφόρμες, πλοία, αεροπλάνα, αντιπυραυλικά συστήματα, συνήθως με ελάχιστη ελληνική προστιθέμενη αξία. Αυτό αλλάζει δραματικά. Και αλλάζει δραματικά σε δύο επίπεδα. Πρώτον, διότι πια δεν είμαστε διατεθειμένοι να δαπανάμε χρήματα Ελλήνων φορολογουμένων για τέτοιες μεγάλες πλατφόρμες χωρίς προστιθέμενη ελληνική αξία, το οποίο σημαίνει ότι σε όλα τα μεγάλα προγράμματα θα πρέπει πια να υπάρχει τουλάχιστον 25% προστιθέμενη αξία. Ανοίγω μια παρένθεση, δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζετε ότι 2 από τα 8 τμήματα που συνθέτουν μια φρεγάτα Μπελαρά, φανταστείτε τι σαν ένα μεγάλο Lego, το οποίο ένα τμήμα έρχεται και συνδέεται με το άλλο, έχει 8 τέτοια blocks η φρεγάτα Μπελαρά, 2 από τα 8 κατασκευάζονται στην Ελλάδα στα ναυπηγεία της Σαλαμίνας. Και δεν κατασκευάζονται μόνο τα τμήματα που αφορούν τις ελληνικές Μπελαρά, κατασκευάζονται και τα τμήματα τα οποία μπαίνουν στις γαλλικές Μπελαρά. Μεγενθύνεται αυτό, προβάλλεται το στο 2030 για να αντιληφθείτε πώς η ελληνική αμυντική βιομηχανία μπορεί να αποκτήσει έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο πραγματικής προστιθέμενης αξίας που να μην καλύπτει μόνο τις ανάγκες της Ελλάδας.

0: Ελλάδος, αλλά και τις ανάγκες της Ευρώπης και γιατί όχι άλλων χωρών συνολικά. Η δεύτερη μεγάλη επανάσταση αφορά τις startup εταιρείες, τις μικρές εταιρείες που έρχονται και παρέχουν τεχνολογικές λύσεις στις ένοπλες δυνάμεις, όχι μόνο τις ελληνικές, το ελληνικό κράτος, αλλά σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολο για μια νέα εταιρεία να δοκιμάσει πρώτα ένα σύστημα στην Ελλάδα, εάν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν διάθεση να πειραματιστούν και να δώσουν ευκαιρίες και να αναλάβουν ρίσκο να δοκιμάσουν τέτοια συστήματα. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε, δεν θέλουμε ένα συγκεκριμένο προϊόν, έχουμε ένα πρόβλημα και ελάτε να μας δώσετε μια λύση. Και μέσα από το Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας πια, μπορούμε εμείς οι ίδιοι να δίνουμε ευκαιρίες σε ελληνικές εταιρείες να κατασκευάζουν γρήγορα και φτηνά, να το τονίσω αυτό, προϊόντα τα οποία θα μας είναι απολύτως κρίσιμα εάν θέλουμε να φανταστούμε το 2030 μια χώρα η οποία θα είναι τεχνολογικά αυτόνομη και θα μπορεί να είναι συντονισμένη με τις προκλήσεις των καιρών και με ένα θέατρο επιχειρήσεων το οποίο αλλάζει δραματικά. Δείτε τι γίνεται στην Ουκρανία. Για όσοι το γνωρίζουν, στην Ουκρανία πια υπάρχει μια ζώνη η οποία εκτείνεται από 30 έως 50 χιλιόμετρα, όπου δεν μπορεί ουσιαστικά να μπει άνθρωπος. Είναι μια ζώνη στην οποία ο πόλεμος διεξάγεται με drones ή με αυτόματα οχήματα, διότι οτιδήποτε εισέρχεται σε αυτή τη ζώνη, αυτόματα θα εντοπιστεί και θα οξυδερωθεί. Αυτό είναι μια εικόνα, δεν είναι μια εικόνα επιστημονικής φαντασίας από το μέλλον, είναι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό το ενδεχόμενο. Γι' αυτό εταιρείες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν καινοτόμα προϊόντα, τα οποία θα μπορούν σχετικά γρήγορα να ενταχθούν, να δοκιμαστούν, να ψάχνουν τις δυνάμεις, μπορούμε στη συνέχεια και αυτά τα προϊόντα να τα πουλήσουν στο εξωτερικό. Διότι αν έρθουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και πούνε αυτό μου αρέσει και δίνω ένα πρώτο συμβόλαιο, μετά είναι πολύ πιο εύκολο για τις εταιρείες αυτές να πουλήσουν αντίστοιχα προϊόντα στην Ευρώπη και αυτό θέλουμε στο κάτω-κάτω της γραφής. Να μπορούμε να αξιοποιήσουμε συνολικά μια ευρωπαϊκή αγορά. Και να πάρω και ένα δεύτερο παράδειγμα, γιατί αναφερθήκαμε λίγο στο μεγάλο πρόβλημα της στέγης. Για την επόμενη τετραετία, το πρόβλημα της προστής στέγης θα αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την παράταξή μας. Όμως, εμείς είμαστε μια φιλελεύθερη παράταξη, η οποία δεν πιστεύουμε ότι το κράτος μπορεί και πρέπει να τα κάνει όλα. Αν πιστεύει κάποιος σήμερα στη χώρα ότι η λύση για το πρόβλημα της στέγης είναι να έρθει το κράτος να φτιάχνει εργατικές κατοικίες όπως τις έφτιαχνε πριν από κάποια χρόνια μόνο του, χωρίς τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, νομίζω ότι μάλλον σκέφτεται με όρους 20ου και όχι 21ου αιώνα. Αν εμείς μπορούμε ως κράτος όμως να έρθουμε και να πούμε, έχουμε ακίνητη περιουσία, μεγάλη. Έχουμε στρατόπεδα, για παράδειγμα. Έλα εδώ, ιδιωτικό τομέα, κάνε ένα είδος αντιπαροχής, για να το πω πολύ απλά. Πάρε τη γη, η οποία θα σου στήχιζε ακριβά να την αγοράσεις. Φτιάξε αυτό το οποίο είναι να φτιάξεις με κανόνες τους οποίους εμείς θα θέτουμε και να κρατήσουμε ένα κομμάτι του κτηριακού αποθέματος για αυτό το οποίο αποκαλούμε κοινωνική κατοικία. Αυτή είναι μια λύση η οποία έρχεται και φέρνει το κράτος και τον ιδιωτικό τομέα πιο κοντά. Και αυτές είναι οι λύσεις οι οποίες έχουν δοκιμαστεί. Και εταιρείες όπως η δικιά σας, τι μπορούν να κάνουν, να επιτρέψουν σε μια αγορά να λειτουργήσει καλύτερα. Εάν σήμερα υπάρχουν προβλήματα στην αγορά των ακινήτων, έχουμε ας πούμε πολλά κλειστά διαμερίσματα, τα οποία πρέπει να βρούμε τρόπους να τα βάλουμε στην αγορά. Οποιοδήποτε ιδιώτης διαμεσολαβητής μπορεί να βοηθήσει μια αγορά να δουλέψει καλύτερα, με τους κανόνες τους οποίους εμείς έχουμε βάλει, με θέματα ακόμα τα οποία ξέρουμε ότι έχουμε, καθυστερήσεις ακόμα στη μεταβίβαση των ακινήτων, αυτό διευκολύνει ουσιαστικά το πρόβλημα της στέγης, διότι πολύ απλά διευκολύνει στο να αυξηθεί η προσφορά. Διότι σήμερα το πρόβλημά μας δεν είναι μόνο να στηρίξουμε τους νέους μας με πολιτικές στήριξης της ζήτησης. Ναι, αυτή η κυβέρνηση, πρώτη στην Ευρώπη, κρατήστε το αυτό, επέστρεψε ένα ενίκιο πίσω σε όλους τους ενοικιαστές και θα το κάνουμε κάθε χρόνο. Όταν το λέω στους Ευρωπαίους συναδέλφους μου, ευθυδιάζονται. Αυτή η κυβέρνηση δρομολόγησε το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, 22.000. Δεν είναι μικρός αριθμός. Σκεφτείτε το, 22.000 συμπολίτες μας έχουν αποκτήσει. Αποκτούν το δικό του σπίτι, πληρώνοντας ουσιαστικά ένα στεγαστικό δάνειο χαμηλότερης μηνιαίας αξίας από ό,τι θα πλήρωναν αν νίκιαζαν ένα σπίτι αντίστοιχου επίπεδου. Και αυτές είναι πολιτικές πιλότοι και ενδεχομένως να μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα ακόμα σε αυτήν την κατεύθυνση. Άρα, η Ελλάδα του 2030 πρωτίστως, και για να κλείσω, προϋποθέτει ένα έξυπνο κράτος. Ένα κράτος το οποίο δεν θα τρέχει πίσω από τον ιδιωτικό τομέα. Ενίοτε θα μπορεί και το ίδιο να καινοτομεί και να πρωτοπορεί. Και θέλω εδώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στις υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διότι πολλές από τις εφαρμογές τις οποίες βλέπετε, το gov.gr, έχουν φτιαχτεί από μηχανικούς οι οποίοι εργάζονται για το ελληνικό δημόσιο. Δημόσιοι υπάλληλοι τα έφτιαξαν όλα αυτά. Δεν πήγαμε. Προφανώς αναζητούμε και τη στήριξη εταιριών. Και να πω και κάτι τελευταίο. Έχει σημασία. Στην Ελλάδα του 2030, το να μπορούμε να προσελκύουμε ικανούς και άξιους νέους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχουμε πρόβλημα σήμερα να προσελκύσουμε μηχανικούς, πληροφορικάριους. Πολύ απλά δεν μπορούμε να πληρώσουμε εύκολα ανταγωνιστικούς μισθούς. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Σίγουρα το δημόσιο δεν θα μπορεί πάντα να ανταγωνίσει τον ιδιωτικό τομέα ως προς μισθούς, αν όμως παρέχει καλή ποιότητα εργασίας και κυρίως αίσθηση σκοπού. Διότι σας διαβεβαιώνω ότι οι μηχανικοί μας που δούλεψαν για να αναπτύξουν αυτές τις εφαρμογές μπορεί να πληρώνονται και πληρώνονται λιγότερο από ό,τι θα εισέπραταν εάν πήγαιναν σε μια εταιρεία του ιδιωτικού τομέα. Θα τους προσλάμβαναν αύριο, μην έχετε καμία αμφιβολία. Αισθάνονται μέσα τους όμως κάτι το οποίο δεν αποτιμάται εύκολα σε χρήμα. Και αυτό είναι η υπερηφάνεια ότι κάνουν κάτι καλό για την πατρίδα τους και ότι αλλάζουν την εικόνα του δημόσιου τομέα. Αυτή είναι στην Ελλάδα του 2030 οι νέοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι θα μπορούν να συνομιλούν επί ίσης ώρες με το ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι θα έχουν επιμορφωθεί, οι δάσκαλοι μας, οι καθηγητές μας που θα έχουν επιμορφωθεί σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, τα στελέχη εδώ του λιμενικού ή των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι θα είναι πραγματικά στελέχη που ως προς τη γνώση τους για την τεχνολογία δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τα καλύτερα στελέχη του ιδιωτικού τομέα. Και να κλείσω με μια εικόνα, συνδέοντας και πάλι αυτά τα οποία είπαμε με το ανθρώπινο δυναμικό και με την άμυνα. Άμα μπείτε στην καρδιά μιας φρεγάτας Μπελαρά, δεν θα μπείτε γιατί δεν επιτρέπεται για λόγους αυτονόητους, ούτε θα δείτε ποτέ πολλές εικόνες. Αλλά θα σας περιγράψω μια εικόνα ενός κέντρου επιχειρήσεων πλήρως ψηφιοποιημένου, με νέα στελέχη του πολεμικού ναυτικού, άντρες και γυναίκες, να χειρίζονται τα πιο υπερσύγχρονα συστήματα επικοινωνίας, οπλικά συστήματα εντοπισμού υποβρυχίων και να αισθανόμαστε πραγματικά ότι ναι, δεν είναι μόνο τα όπλα, είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι συντονίζονται με την εποχή τους. Όσο μεγάλη σημασία λοιπόν δίνουμε στα συστήματα, άλλο τόσο μεγάλη σημασία πρέπει να δίνουμε και στον ανθρώπινο παράγοντα, σε ένα έξυπνο δημόσιο, σε στελέχη τα οποία θα είναι καταρτισμένα. Τολμώ να πω σε βουλευτές και σε υπουργούς οι οποίοι έχουμε κάνει εμείς σεμινάρια τεχνητής νοημοσύνης για όλους τους υπουργούς μας. Έχω ζητήσει από όλους τους υπουργούς μας, δεν το έχουν ακόμα κάνει πράξη όλοι, ότι πρέπει να έχουν ένα σύμβουλο τεχνητής νοημοσύνης στο γραφείο τους, διότι όλα αλλάζουν. Όλα αλλάζουν. Άρα, όσο σημαντικές είναι οι πολιτικές, άλλο τόσο σημασία έχει το ανθρώπινο δυναμικό. Και αυτή η παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, ήταν μια παράταξη η οποία και παραμένει μια παράταξη η οποία τιμά. Το είπα και χθες. Κρατάμε από τις παραδόσεις μας αυτό το οποίο αξίζει να κρατήσουμε. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε και το θάρρος να ατενίζουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος, να συντοζόμαστε με τα αιτήματα των καιρών και να είμαστε πολύ συχνά μπροστά και από την εποχή μας. Είναι χρέος μας, αν θέλουμε να είμαστε ηγέτες, να κατευθύνουμε την κοινωνία προς κατεύθυνση την οποία εμείς θεωρούμε ότι τελικά θα είναι σωστή και προς όφελος του γενικού καλού. Και ο συντονισμός της κοινωνίας και της χώρας με τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, σας διαβεβαιώνω, θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία και πιστεύω ότι και οι Έλληνες πολίτες, επειδή έχουν κρίση, γνώση και μνήμη και ακούνε αυτά τα οποία λένε και βλέπουν τελικά και είναι άνθρωποι, είμαστε πρακτικοί άνθρωποι στην Ελλάδα, ποιος τελικά μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, γι' αυτό και πάλι και στις επόμενες εκλογές θα εμπιστευτεί τη Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει να ηγείται αυτής της μεγάλης προσπάθειας ανάλλαξης χώρας.
1: Αυτό θα ήταν ένα καταπληκτικό τελειώμα. Έχω άλλον ένα γύρο πολύ σύντομο ερωτήσεων που θέλω και θα κλείσουμε με εσάς πάλι, Πρόεδρε, πολύ συνοπτικά. Θα ήθελα, Βαγγέλη, Μαριέτα, Άρη, πολύ σύντομα για την Ελλάδα του 2030, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις σας που ξεκινάνε τώρα να ανθίσουν, που βρίσκονται ήδη εδώ να αναπτυχθούν, δυνητικά να αναπτυχθεί και η παρουσία σας περισσότερο στην Ελλάδα, δύο χαρακτηριστικά που θα θέλατε να δείτε σε αυτή την Ελλάδα.
2: Το 2030 έχουμε Μουντιάλ παρεμπιπτόντως, το οποίο θα γίνει στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στο Μαρόκο, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω τι μαγικές ιδιότητες έχετε, κυρία Ζαχαράκη, κύριε Πρωθυπουργέ, αλλά να δούμε την Ελλάδα να κερδίζει το Μουντιάλ, ας πούμε, ή να προκριθεί στο Μουντιάλ. Τι ωραίο που θα ήταν. Τώρα, στην ερώτησή σου. Να δω μια Ελλάδα που η οικονομία να μην είναι μια προστατευμένη οικονομία χώρας, αλλά είναι μια ανταγωνιστικά παγκόσμια οικονομία που μπορεί από την Ελλάδα να προσφέρει υπηρεσίες στην Αμερική, στην Ευρώπη, στο δυτικό κόσμο ή στον περισσότερο κόσμο. Επίσης το 2030 με όρους πολιτικής είναι αύριο. Κοιμηθήκαμε, ξυπνήσαμε 2030. Οι Κινέζοι έχουν 50 χρόνια πρόγραμμα και το έχουν δείξει με βιοτεχνολογία και σε άλλους τομείς. Οπότε ένα δεύτερο είναι μια χώρα που να υλοποιεί πολύ πιο γρήγορα και στον ιδιωτικό τομέα παρεπτόντως και στο δημόσιο τομέα. Δηλαδή, νομίζουμε καμιά φορά ότι επειδή κάτι ψηφίστηκε ας πούμε από τη Βουλή, ότι έγινε. Δεν έγινε, απλά ψηφίστηκε από τη Βουλή. Έχει πολύ δρόμο για να γίνει ακόμα και ξέρω ότι το λέω σε κόσμο που το ζει αυτό κάθε μέρα. Αλλά να έχει γίνει 3, 4, 5, 6 επίπεδα κάτω από τον Υπουργό. Και στον ιδιωτικό τομέα το ίδιο παρεπτόντως. Νομίζουμε ότι οι ιδέες είναι εύκολες, αλλά η υλοποίηση είναι πολύ πιο δύσκολο. Οπότε ίσως για να κλείσω μια Ελλάδα που ίσως να... και να το πω λίγο περίεργα, να οραματίζεται λιγότερο και να πράττει πολύ περισσότερο.
1: Πολύ ωραίο. Μαριέτα, σύντομα.
3: Σύντομα, ναι. Εγώ θέλω να πω αρχικά ότι είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη για την Ελλάδα του 2030 και θεωρώ ότι η νέα γενιά, όπως είπε και η κυρία Ζαχαράκη, πρέπει να είναι αισιόδοξη, επιβάλλεται να είναι αισιόδοξη, γιατί ποτέ στην ιστορία δεν είχαμε τη δυνατότητα, την ευκολία να κάνουμε πράξη τις ιδέες μας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Δύο πράγματα που εγώ βλέπω σαν προϋποθέσεις είναι να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Στην Αμερική είναι πάρα πολύ λογικό κάποιος που είναι 18 χρονών να κάνει εταιρείες, να πετυχαίνει. Εδώ πέρα ακόμα αυτό δεν το έχουμε στην Ελλάδα. Είναι λίγο παράξενο να είσαι νέος και να ξεκινάς τη δικιά σου επιχείρηση. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το αλλάξουμε και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα περισσότερο και στις γυναίκες. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Ευχαριστώ. Και το δεύτερο κομμάτι είναι η συνεργασία μεταξύ κράτους και ιδιωτικού τομέα, όπως είπαμε, στην πολύ πρακτική της μορφή. Εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε και με τον κύριο Παπαστεργίου και να κάνουμε πράγματα μαζί και έχουμε τους ανθρώπους που τις προτάσεις που θα φέρουμε θα τις υλοποιήσουμε κιόλας. Οπότε να υπάρξει αυτή η συνεργασία στην πράξη και πραγματικά έχουμε τους ανθρώπους που διψάνε για πολύ ωραία αποτελέσματα. Οπότε ναι, είμαι πολύ αισιόδοξη εγώ γενικά.
1: Άρη.
4: Η Ελλάδα του 2030, σε συνδυασμό με καινούριες ελληνικές τεχνολογικές εταιρείες, μπορεί να πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Εξαγωγή τεχνολογίας, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, διανομή τεχνογνωσίας εσωτερικά στη χώρα μας. Και όλα αυτά βέβαια συνδυάζονται με αύξηση παραγωγής και μείωση του κόστους. Κάτι που είναι ήδη στα σχέδιά μας, το σχεδιάζουμε και σκοπεύουμε να το πετύχουμε με τη βοήθεια του ελληνικού κράτους φυσικά, γιατί υπάρχει και κάτι άλλο. Με είδαμε στους τελευταίους πολέμους που συμβαίνουν, τα drones γενικότερα παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και ιδιαίτερα οι χώρες που μπορούν όχι μόνο να τα κατασκευάζουν μόνες τους, αλλά να μπορούν να τα εξελίσσουν, να κάνουν R&D εγχώριο. Γιατί π.χ. είδαμε στην Ουκρανία ότι ναι, μεν έχουν κάποια συστήματα, οι Ρώσοι όμως γρήγορα τα αντιμετωπίζουν. Όμως η ευελιξία τους είναι ότι τα τροποποιούν και γίνονται πάλι αποτελεσματικά. Εμείς αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Η τεχνογνωσία είναι ελληνική και είμαστε έτοιμοι να την διανέμουμε σε όλη τη χώρα, να δημιουργήσουμε καινούριες χώρες θέσεις εργασίας και να εξάγουμε τεχνολογία μας σε όλο τον κόσμο.
1: Πρόεδρε, συνοπτικά, αν και το αναφέρατε, πριν 20 χρόνια, αν σας έλεγαν ότι θα φερόναμε παραπάνω από μια μισή ώρα να συζητήσουμε για νέες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη στο συνέδριό μας, τι θα λέγατε και τι λέει αυτό για τη Νέα Δημοκρατία ως κόμμα?
0: Νέα Δημοκρατία, όπως είπα και πριν, οφείλει να προχωράει, να εξελίσσεται και πετύχαμε μεγάλες εκλογικές νίκες, επειδή ακριβώς μπορέσαμε και συντονιστήκαμε με τα αιτήματα των καιρών και εκφράσαμε, νομίζω, τη σιωπηλή πλειοψηφία της κοινωνίας που ήθελε μια καλύτερη Ελλάδα από αυτήν που είχε μέχρι τουλάχιστον τις μέρες που αναλάβαμε. Και πάλι όμως ο πήχης των προσδοκιών είναι ψηλά. Και πρέπει αυτό να το αντιμετωπίζουμε με θάρρος και με αυτοπεποίθηση. Έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω και σήμερα, προτιμώ να βάζω τον πήχη πολύ ψηλά και ενίοτε να περνάμε από κάτω και να διορθωνόμαστε και να καταλαβαίνουμε που είναι τα λάθη μας, από το να κρατάω τον πήχη χαμηλά. Σήμερα είδατε τρεις ανθρώπους οι οποίοι νομίζω ότι συμβολίζουν αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε πρώτα και πάνω απ' όλα. Εμπιστοσύνη και πίστη στις δυνατότητες της πατρίδας μας. Μπορούμε να οραματιζόμαστε και να υλοποιούμε. Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στην υλοποίηση και λιγότερο στα αφηρημένα οράματα, αλλά μπορούμε πραγματικά να δούμε την Ελλάδα του 2030 συγκριτικά τουλάχιστον με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να είναι μια πατρίδα, μια χώρα η οποία θα είναι σε πολύ πολύ καλή κατάσταση από ό,τι είναι σήμερα. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και με τη δικιά σας στήριξη θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το Metropolitan Expo ακούσαμε την παράλληλη εκδήλωση που γίνεται στο πλαίσιο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είχε θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Συζητούσαμε με τη Μαρία, όση ώρα εσείς ακούγατε τον Πρωθυπουργό και τους συνομιλητές του, ότι ήταν τελικά μια ενδιαφέρουσα κουβέντα, η οποία έβγαλε και ειδήσεις, έτσι.
6: Βέβαια. Καταρχάς, αναφέρεσε προφανώς την αναφορά του Πρωθυπουργού, του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας για τη στέγη, για το θέμα της στέγης. Και μάλιστα αναλυτικά. Για το θέμα των startups.
5: Των startups, της επιστράτευσης της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της άμυνας.
6: Βέβαια.
5: Για πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
6: Και στην πολιτική και στην υπηρεσία του Υπουργικού Συμβουλίου και της εκάστοτε κυβέρνησης, ότι κάθε υπουργός πρέπει να έχει κάποιον που να γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης.
5: Ο Άγγις Βαγιάνος παρακολούθησε αυτήν την ενδιαφέρουσα, το ξαναλέμε, πραγματικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μας έλεγε νωρίτερα ο Άγγις, και το βλέπαμε και εμείς είχαμε την ευκαιρία να το παρακολουθούμε από την οθόνη που έχουμε εδώ στο στούντιο, για αυτές τις παράλληλες εκδηλώσεις που γίνονται, δηλαδή όση ώρα μιλούσε ο Πρωθυπουργός, έκανε την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στην κεντρική αίθουσα ο αντιπρόεδρος ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης και τώρα ο έτερος αντιπρόεδρος ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, όμως, γρήγορα, γιατί ήδη έχουμε βγει εκτός χρόνου και πρέπει να πάμε και στην Τέμπη Κολεμά. Ναι, ο Άγγις μέσα σε ένα δίλεπτο, για τώρα θα μας συνοψίσει τι ακριβώς συμπέρασμα βγήκε από αυτή την εκδήλωση. Θα στα πει αναλυτικά στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2. Άγγι.
6: Έλα.
7: Βασική προτεραιότητα λοιπόν για την επόμενη τετραετία, όπως είναι καθόριστο ο σύνδετο ζήτημα τη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και τη τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα, διαρωτήθηκε για το αν υπάρχει κάποιο άλλο κόμμα που θα μπορούσε ή θα έκανε στα πλαίσια ενός συνεδριακού διαλόγου μια τέτοια συζήτηση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Το να χειριστούμε με τέτοια χρονική επανάσταση όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι για μας πολύ σημαντικό και είναι στρατηγική σημασία για την επόμενη τετραετία. Κρίσιμο για το αν η Ελλάδα θα είναι πρωταγωνιστή των εξελίξεων, αναδεικνύοντας το ρόλο των νέων τεχνολογιών στη διαμόρφωση των αναπτυξιακών μοντέλων της επόμενης δεκαετίας. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως ο πύχης των προσδοκιών είναι ψηλά και θα πρέπει να τον έχουμε ψηλά έτσι ώστε να δούμε την Ελλάδα 30 να είναι μια χώρα σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι σήμερα.
5: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άγγι μου. Αναλυτικά θα τον ακούσετε τον Άγγι τον Βαγιάνο, όπως και τον Νότι τον Ανανιάδη, στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
6: Στις 2. Με τον Γκορινιάκα.
5: Έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Είπαμε όχι μόνο για αυτές καθ' αυτές τις εξελίξεις στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας, σας τα έλεγε και η Μαρία στην αρχή αυτής της έκτακτης εκπομπής, αλλά και γενικότερα για τις πολιτικές εξελίξεις, διότι μπαίνουν συντεταγμένες, προσδιορίζονται οι στόχοι και τίθενται τα διλήμματα.
6: Βέβαια. Τα διλήμματα τα οποία τέθηκαν χτες, τέθηκαν πολύ απλά με δύο φράσεις. Η πρώτη ότι δεν θα είναι το δίλημα των προσεχών εκλογών Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, ή Τσίπρας ή Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλο πολιτικός αρχηγός, αλλά και το δίλημα της σταθερότητας με αυτό που είπε, τι θα γίνει εάν 3 η ώρα χτυπήσει το τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει, πόση σημασία έχει αυτό. Αυτά είναι λοιπόν τα διλήμματα της προσεχικούς περίοδου. Τα ταυτόχρονα να δείτε που και τα υπόλοιπα κόμματα σιγά σιγά θα θέσουν και αυτά τα δικά τους διλήμματα και τα δικά τους προτάγματα.
5: Λοιπόν, πάμε. Έρχεται η Ντέπι Γκολεμά με καθυστέρηση 10 λεπτών, διότι εκτός από την πολιτική υπάρχει Eurovision σήμερα.
6: Βέβαια, το άλλο μεγάλο γεγονός.
5: Λοιπόν, μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα τα μάθετε όλα καλά και από πρώτο χέρι. Από εμάς, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
6: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή επιτυχία, Ελλάδα.

0: το Higgs, σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Debbie Gleman. Γεια σας. Σάββατο σήμερα, μέρα Eurovision. Τι άλλο, εντάξει, τα ακούσαμε τα πολιτικά. Κοντέψαμε να χάσουμε πάλι την εκπομπή. Αλλά σήμερα είναι μέρα Eurovision. Στις 10 η ώρα η ΕΡΤ θα συνδεθεί με το υπέρλαμπρο στάδιο της Βιέννης και η Μαρία Κοζάκου με τον Γιώργο Καπουτζίδη, εδώ και 10 χρόνια, είναι ο 10ος νομίζω φέτος, μετά από μια κουραστική εβδομάδα θα μεταδώσουν την τελευταία στιγμή, την απογείωση, εκεί που όλοι οι καλλιτέχνες την προσδοκούν, ένα φέρτο. Στην τηλεφωνική γραμμή έχω την πολύ μεγάλη χαρά να έχω έναν φίλο ο οποίος τη χάνει να είναι και ο διευθυντής της εταιρικής επικοινωνίας της ΕΡΤ. Κύριε Τσολάκη, είστε στη γραμμή.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται, είμαστε καλά.
2: Είστε και καλημέρα. Από τη Βιέννη.
3: Καλημέρα.
2: Και αυτό, ναι, ναι. Και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί θέλαμε έναν άνθρωπο που είναι στα πράγματα μέσα πολύ. Ναι. Να μας δώσετε λίγο το κλίμα. Δεν ξέρω, στον ελληνικό, στον πληθυντικό, τι θέλετε να μιλήσουμε.
3: Στον ελληνικό γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
2: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, αυτό είναι.
3: Ταυνικά, να μιλάμε στον πληθυντικό, νομίζω, κάνει λίγο περίεργο.
2: Νομίζω είναι λίγο άτοπο. Λοιπόν, Κώστα...
3: Να με συγχωρέσεις, αν είσαι λίγο φασαρία, γιατί...
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πώς είναι τα πράγματα τώρα, πώς είναι τα πράγματα στη Βιέννη?
3: Ωραία, ωραία, καλά είναι, καλή ατμόσφαιρα, ηρεμία υπάρχει στην αποστολή. Περιμένουμε όλοι, τώρα αυτή τη στιγμή, σε λίγη ώρα ξεκινάει η τελευταία πρόβα, αυτό που λέμε το family event, που είναι ένα event που το κάνει τα τελευταία χρόνια η EBU, γιατί έχει αυξηθεί πολύ το ενδιαφέρον. Δεν μπορεί να βρει ο κόσμος εισιτήρια για το κυρίως μενού που λέμε. Οπότε έχουν καθιερώσει κάποιες πρόβες. Έγινε μία το βράδυ που ψήφισαν οι κριτικές επιτροπές. Και τώρα γίνεται η τελική πρόβα που έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν οι οικογένειες. Γι' αυτό και το λένε και family. Πολύ καλή ιδέα.
2: Ωραία ιδέα.
3: Πολύ καλή ψυχολογία. Ναι, ναι. Είναι κάποιες καινοτομίες που έχουν τα τελευταία χρόνια. Γιατί ο διαγωνισμός έχει αυξημένο ενδιαφέρον και θέλουν έτσι με αυτόν τον τρόπο να επιβραβεύσουν όλους τους όσους περισσότερους μπορούν. Είναι πολύ καλό το momentum για μας. Υπάρχει ψυχραιμία, υπάρχει ηρεμία, κανείς δεν πετάει στα σύννεφα. Όλοι πιστεύουμε ότι θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό ο Ακύλας. Έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια συνολικά από όλους, από όλες τις ομάδες που δούλεψαν, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ένα project που εργάζεται αρκετός κόσμος για πάρα πολύ καιρό και από μόνο το αυτό είναι και μεγάλη επιτυχία. Είναι και μεγάλη επιτυχία και για την ΕΡΤ, γιατί τα τελευταία χρόνια και πέρυσι και φέτος με τους ημιτελικούς, εθνικούς και τον εθνικό τελικό έχει δώσει τη δυνατότητα σε ανθρώπους να εκφράσουν το ταλέντο τους και εκείνος είναι μια τέτοια περίπτωση, ένας μουσικός του δρόμου που αποφάσισε να λάβει μέρος σε αυτό το θεσμό. Επιβραβεύτηκε η εργατικότητα, επιβραβεύτηκε η έμπνευση που είχε και αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ περήφανοι όλοι για την προσπάθειά του και θεωρώ ότι θα δώσει, όχι θεωρώ, είμαι βέβαιος ότι θα δώσει το καλύτερο τέλος για το ζώο από κοντά. Και όλοι περιμένουμε, πλέον έχει φτάσει η στιγμή σημαντική την οποία την αντιμετωπίζουμε όμως με ψυχραιμία. Δεν πετάμε στα σύννεφα.
2: Εντάξει, διαγωνίζονται άλλες. Άλλωστε, Κώστα, διαγωνίζονται άλλες 24 χώρες, 25 δεν είναι το σύνολο.
3: Ναι, βέβαια. Ναι.
2: Όπου πρέπει να πούμε ότι κάθε μια από αυτές έχει αυτό το ίδιο όραμα.
3: Οι
2: τραγουδίστρια και οι τραγουδιστές. Διέκρινες καθόλου όσο παρακολούθησες αλλαγές από πέρσι ή από άλλες χρονιές, γιατί την παρακολουθούμε πολλά χρόνια τη Eurovision.
3: Ναι, ισχύει. Υπάρχουν αλλαγές κάθε χρόνο, είναι και διαφορετικοί. Οι Αυστριακοί έχουν δώσει τον καλύτερο τους σε αυτό. Δεν θα έλεγα ότι είναι από πλευράς οργανωτικής όσο πιο τέλεια θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα, αλλά κάνουν φιλότιμες προσπάθειες. Οι δημοσιογράφοι εξαιρετικό ενδιαφέρον, το Media Center κατακλείζεται καθημερινά. Έχει πάντα, το ξέρεις και εσύ, γιατί παρακολουθείς νομίζω πάνω από 30 χρόνια.
2: Ναι,
3: όντως. Eurovision, μην καρφωνόμαστε κιόλας. έχει πάντα μεγάλο ενδιαφέρον. Τα τελευταία χρόνια, με την έκρηξη του social media και της τεχνολογίας, ο κόσμος απολαμβάνει την Eurovision όχι αναγκαστικά μόνο μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες, αλλά και από τις πλατφόρμες. Και θα το κάνει και η ΕΡΤ αυτό σήμερα, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία μέσα από το Netflix.
2: Ναι, αυτό θα το πούμε.
3: Με πλήρη προσβασιμότητα κιόλας. Δηλαδή, αν οι συνάνθρωποι μας με αναπηρία θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν ισότιμα με όλους τους υπόλοιπους στο συγκεκριμένο.
2: Θα υπάρχει μετάφραση, θα υπάρχουν όλα αυτά.
3: Βεβαίως,
2: που θα κάνουν.
3: Και νοηματική. Και νοηματική. Ναι,
2: και νοηματική που θα κάνουν τους ανθρώπους.
3: Άλλωστε, με έχουν ενημερώσει ότι έχει γίνει και viral ο άνθρωπος που έκανε την νοηματική του στους ημιτελικούς.
2: Αλήθεια, θα είναι ναι, ωραίο να το δεις. Να δεις πώς θα καταφέρει, ας πούμε.
3: Και έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν και όχι μόνο να μεταφέρουν και και όσα γίνονται όταν δεν βλέπουμε το πρόγραμμα.
2: Δηλαδή
3: στα διαλύματα που γίνονται κάποια άλλα πράγματα που εμείς δεν τα βλέπουμε γιατί είναι διαφημίσεις. Θα έχει τη δυνατότητα όσοι παρακολουθούν μέσα από το Netflix να δουν και αυτή τη πλευρά.
2: Ίσως και εκεί να γίνονται τα πιο έτσι, πικάντικα, να το πω, όχι σημαντικά, αλλά πάντα.
3: Έχει και ένα ενδιαφέρον.
2: Το παρασκήνιο έχει ενδιαφέρον.
3: Χρόνια, κλείνουν 70 χρόνια από το διαγωνισμό και έχουν φροντίσει οι Αυστριακοί να φέρουν ορισμένους από τους πιο χαρισματικούς συμμετέχοντες, νικητές των προηγούμενων χρόνων.
2: Μας λες λίγο.
3: Ξεκίνησε στον Ιμητέρ. Ναι, είναι η Λόρτ, είναι η Λόρτη, είναι η Λωρίν, είναι
2: η Άμπα θα είναι.
3: Αυτοί που είχαν νικήσει. Η Άμπα όχι. Ήταν πέρσι.
2: Μπράβο.
3: Η Άμπα ήταν πέρσι και δεν θα είναι φέτος. Έχουν κάνει όμως μια πάρα πολύ Σλάνα, οι Ουκρανοί.
2: Okay.
3: Ο Ρίμπακ, ο Νορβηγός, έχει πολύ. Εμείς είχαμε την δυνατότητα να δούμε στη χθεσινή πρόβα όλο το show και ήταν έτσι πολύ ωραίο και ο τρόπος που τους εντάσσουν μέσα μοιράζοντάς τους ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των προηγούμενων ετών.
2: Αυτό, Κώστα, είναι μέσα στα διαλύματα ή είναι ανάμεσα στα τραγούδια?
3: Θα το δει και ο κόσμος αυτό. Θα το δει και ο κόσμος. Είναι δηλαδή μέρος του προγράμματος που θα δούμε, που φάνηκε αρκετά μεγάλο σήμερα γιατί έχει και τις ψηφοφορίες. Έχει και τη συνδέση με τις χώρες. Ο Ακύλας εμφανίζεται στην
2: έκτος
3: θέση.
2: Εμφανίζεται εκτός,
3: ναι,
2: να το πούμε αυτό, από τις 25 χώρες. Καλή σειρά, δηλαδή, την ακούω.
3: Ναι, καλή, γιατί είναι πριν από το πρώτο διάλειμμα το τηλεοπτικό, λίγο πριν, στο 7ο τραγούδι θα γίνει ένα διάλειμμα και θεωρείται καλή σειρά. Δηλαδή έχει ανοίξει ο διαγωνισμός, δεν είναι πρώτος, δεν είναι και πολύ μέσα στην, δεν είναι και πάρα πολύ μέσα στην, μέσα στην βραδιά, για να είναι κουραστικό, γιατί είναι μια μεγάλη βραδιά και το ενδιαφέρον του κόσμου έχει διακυμάνσει. Κάποια
2: υπολογίζεις περίπου πότε να βγουν τα αποτελέσματα?
3: Νομίζω 2 παρά θα βγουν τα αποτελέσματα.
2: Α, ωραία.
3: Ώρα Ελλάδος. Και νομίζω εκείνη την ώρα θα είναι η ώρα. από την Επιτροπή θα δώσει, στην αρχή βλέπουμε τα αποτελέσματα των Επιτροπών
2: και μετά,
3: και μετά
2: το...
3: βλέπουμε και τα αποτελέσματα του, του κοινού.
2: Τα οποία καμιά αρκετές φορές πρέπει να το πούμε, να το γνωρίζει ο κόσμος, έχουν μεγάλη απόκληση, έτσι.
3: Ισχύει.
2: Έτσι δεν είναι.
3: Ισχύει, γιατί...
2: Θυμάσαι και πέρσι... Θυμάσαι πέρσι ότι το τραγούδι βγήκε χάρη στα αποτελέσματα του κοινού.
3: Τεράστια. Είναι πολύ σωστό αυτό. Και επίσης είναι ότι φέτος η BU στις επιτροπές, οι οποίες είναι 7 μελείς, να πούμε και κάποια πράγματα, ξέρει ο κόσμος.
2: Αυτό θέλω από σένα. Αυτό θέλω από σένα.
3: Ναι, αυτά συνήθως δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Καλό να τα επισημάνουμε. Πήρε μια απόφαση η BU να υπάρχει μια μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα στη σύνθεση των επιτροπών, κατεβάζοντας και ζητώντας από τις τοπικές τηλεοράσεις, στις επιτροπές οι οποίες θα αξιολογήσουν τα τραγούδια, να υπάρχουν και μικρές ηλικίες και μεγάλες ηλικίες, δηλαδή να είναι ισομερής η συμμετοχή του κόσμου από πλευράς ηλικίας.
2: Των ψηφισάντων, ας πούμε, των ψηφιζόμενων.
3: Ναι, να βγει ένα αποτέλεσμα το οποίο να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό από τις επιτροπές.
2: Βέβαια, η νεολαία δεν είναι αυτή που είναι πιο κοντά σε αυτό το μεγάλο πάρτι, ας το πούμε, γιατί η Eurovision είναι το μεγαλύτερο μουσικό θέμα της Ευρώπης. Αυτό είναι πασφαλές.
3: Ναι, αλλά είναι και millennials. είναι και millennials, είναι και οι boomers, είναι όλες οι ηλικίες. Δηλαδή τα ηλικιακά στρώματα είναι διαφορετικά και ποικίλουν, και αυτό κάνει το διαγωνισμό να είναι έτσι πολύ γοητευτικό και να είναι και πολύ ελκυστικό και να έχει και την επιδραστικότητα που έχει, γιατί οι τηλεθεάσεις είναι συντονιστικές. Είναι, νομίζω, τηλεοπτικό θέαμα με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση.
2: Εμείς εδώ πάντα κάνουμε 80.
3: Ναι, ναι.
2: Περίπου
3: ακριβώς.
2: 85 κάνουμε τη μεγαλύτερη.
3: Πέρυσι είχαμε ρεκόρ 15 ετίας.
2: Ναι.
3: Το οποίο πιστεύω ότι έχουμε σοβαρές πιθανότητες να το σπάσουμε
2: βεβαίως, σήμερα. Νομίζω ότι κάπου εκεί θα κινηθούμε.
3: Αλλά το θέμα είναι να απολαύσει ο κόσμος το θέαμα, τα τραγούδια.
2: Πες μου κάτι, Κώστα, σε παρακαλώ πολύ. Η σκηνική εμφάνιση πόσο ρόλο παίζει με τα χρόνια που περνάνε? Δηλαδή, ο κόσμος ακούει το τραγούδι ή βλέπει όλο αυτό το...
3: Παίζει, είναι νομίζω, εντάξει, μπορεί να μιλήσουν και άλλοι πιο ειδικοί από μένα για το θέμα της κοινικής εμφάνισης, αλλά έτσι όπως το βλέπουμε
2: όπως
3: και το έχουμε
2: μελετήσει.
3: Όπως
2: το βλέπεις εσύ, θέλω άλλο.
3: Ναι, είναι σημαντική, είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε δει τραγούδια να ξεχωρίζουν λόγω της καλής κοινοθεσίας και της καλής παρουσίας που έχουν οι καλλιτέχνες και των εμπριμάτων μερικές φορές που σκέφτονται, και άλλα τραγούδια που μπορεί να είναι καλύτερα από πλευράς μουσικής, σύνθεσης ή και τραγουδιού
2: να υποχωρούν.
3: Κλασική περίπτωση είναι αυτή του Γάλλου στην πρώτη περσινή, νομίζω, που είχε μια
2: φοβερή. Και η Μάλτα, αν το σκεφτείς, πολλές φορές με τις πολύ ωραίες μπαλάντες της δεν έχει ευτυχήσει, γιατί δεν είχε σκηνική εμφάνιση. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Η τεχνητή νοημοσύνη παίζει ρόλο στη Eurovision? Δηλαδή,
3: νομίζω
2: χρησιμοποιούν οι άνθρωποι που ασχολούνται.
3: Αν τη χρησιμοποιούν σε πολλαπλά επίπεδα, και οι άνθρωποι της παραγωγής για να τους βοηθάει σε αρκετά στήματα, γιατί είναι μια πολύ απαιτητική παραγωγή.
2: Okay.
3: Χρειάζεται συντονισμό χιλιάδων, εκατοντάδων, θα έλεγα, ανθρώπων, αλλά και στο επίπεδο των δημιουργών, που μπορεί να εμπνέονται από πάρα πολλά πράγματα ο ανθρώπινος παράγοντας, ακόμα κυριαρχεί, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη νομίζω ότι βοηθά σε σημαντικό κομμάτι, στο κομμάτι της προετοιμασίας.
2: Είναι καλό για την Eurovision ή χάνει το τραγούδι, ας πούμε?
3: Νομίζω ότι είναι αυθεντικότητα, δεν τη χάνει ο διαγωνισμός. Τα δυνατά τραγούδια έχουν μια αντιδραστικότητα και θα συνεχίσουν να την νέσουν. Ναι, δεν θα χαθεί, θεωρώ, ποτέ αυτό, γιατί αυτή είναι και η μαγεία της μουσικής. Απλά η ψηφιακή εποχή μέσα στην οποία ζούμε βοηθάει τη μουσική να γίνεται πιο γρήγορα κτήμα όλο και περισσότερων ανθρώπων. Δεν χρειάζεται να πας αυτή τη στιγμή να αγοράσεις ένα CD ή ένα βινήλιο. Σου έρχεται η μουσική μέσα από τις φόρμες. Ήταν, ας πούμε, στην αρχή το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο παραμένει το κορυφαίο σημείο συνάντηση όλων αυτών των ανθρώπων και τη μουσική. Και η τεχνολογία βοηθάει. Εγώ είμαι υπέρ τη τεχνολογία. Πρέπει να την χρησιμοποιούμε σωστά.
2: Έτσι κι αλλιώς είσαι άνθρωπος τεχνολογίας. Πόσο κόσμο χωράει το στάδιο που είδαμε?
3: Περίπου 9.000 θα παρακολουθήσουν από κοντά. Υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτή που είναι πιο εξοικειωμένη με αθλητικού χώρου. Και νομίζω είσαι ένας από αυτούς. Ναι, αν βλέπουμε από το κέντρο του γηπέδου, στην ουσία έχουν χρησιμοποιήσει την αριστερή και τη δεξιά πλευρά δύο διαζώματα, και κάτω στην σκηνή, στην αρένα, υπάρχει η αριστερή και η δεξιά πλευρά, δηλαδή είναι σαν να βλέπουμε, ας πούμε, μια πασαρέλα να έχει μια πάρα πολύ ωραία πλάτη. Κάπως έτσι είναι το σκηνικό, αν μπορώ να το περιγράψω έτσι.
2: Είναι ακριβό, Κώστα, το εισιτήριο. Είναι ακριβό.
3: Ναι, είναι ακριβό το εισιτήριο για το Eurovision. Δηλαδή, οι τιμές υπολογίζονται από 150 ευρώ και πηγαίνουν πολύ. Νομίζω είναι.
2: Δηλαδή, ας πούμε, ένα καλό εισιτήριο πόσο κοστίζει?
3: Μπορεί να κοστίζει και 1.300 ευρώ, 1.400. Ναι. Τώρα, βέβαια, επειδή δεν υπήρχαν και εισιτήρια πάρα πολλά, οι τιμές στη μαύρη αγορά έχουν εκτοξευτεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον.
2: Είναι και η μαύρη αγορά, κατάλαβες. Δεν μου λες. Αυτό δεν το είχα υπολογίσει. Τόρτα έφαγες εκεί που είσαι?
3: Κάνω μια διατροφή και την απέφυγα.
2: Πήγες?
3: Ναι, είναι ωραία.
2: Δεν μπορεί.
3: Εντάξει, λίγο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας, γιατί είναι πολύ.
2: Ναι, μου αρέσει. Κάποιο διαλυματάκι έτσι δεν μπορεί να μην περάσει.
3: Ναι, όχι, εντάξει. Κάποιες ανάσες πήραμε όλοι, γιατί χρειάζεται. Για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι.
2: Κώστα, για να σε αφήσω, γιατί θα έρθει το δελτίο ειδήσεων, αυτό που αν έχει κανένα σποιλεράκι για το βράδυ, πέρα από ότι η επιθυμία όλων μας φυσικά είναι να το φέρει ο Ακύλλας, δεν το συζητάμε.
3: Φοβάσαι κάτι,
2: δηλαδή?
3: Όχι,
2: τα τραγούδια που άκουσες, γιατί εντάξει, υποστηρίζουμε τον Ακύλλα, αλλά ακούμε και τους άλλους, δεν είμαστε μονομερείς. Από τα τραγούδια που άκουσες, σε φοβίζουν κανένα δύο?
3: Όχι, δεν με φοβίζουν, αλλά πιστεύω η πεντάδα θα είναι υπόθεση της Αυστραλίας, της Φιλανδίας, της Ελλάδας, η Γαλλία, η Βουλγαρία ανεβαίνει πολύ τις τελευταίες ώρες, είχε έτσι μια πολύ δυνατή συμμετοχή. Πιστεύω εκεί πέρα και οι χώρες, ας πούμε, που έχουν ξεχωρίσει και πιστεύω θα μπουν στη δεκάδα, εκτός από αυτές τις πέντε είναι και κάποιες, και το Ισραήλ έχει μια δυνατή συμμετοχή. Πάντα έχει μια παράδοση ότι έβγαζε καλά τραγούδια, ασχέτως τώρα των ζητημάτων των πολιτικών που υπάρχουν. Εμείς εδώ κάνουμε φόκο στη μουσική, αυτό είναι το μήνυμα εξάλλου του διαγωνισμού, τη μουσική μας ενώνει. Προσπαθούμε, τέλος πάντων, να βρίσκουμε πράγματα που μας ενώνουν και όχι πράγματα που να μας χωρίζουν.
2: Πόσο διαφορετικό είναι, Κώστα, να το βλέπεις από τηλεόραση και να είσαι εκεί μέσα?
3: Είναι πολύ διαφορετικό.
2: Είναι πολύ,
3: θεωρώ ότι αυτού του τύπου τα θεάματα, και ξέρεις, έχεις εμπειρία τεράστια στη τηλεόραση και σε τέτοιου είδους θεάματα, πιστεύω ότι το απολαμβάνουν καλύτερα αυτοί που το βλέπουν από τηλεόραση.
2: Ναι.
3: Αυτοί που βλέπουν μέσα βλέπουν, βέβαια, μια διαφορετική οπτική, βλέπουν κάποια πράγματα που βγαίνουν στον αέρα στις κάμερες, αλλά ως θέαμα ολοκληρωμένο καλύτερα το απολαμβάνει κάποιος από τηλεόραση.
2: Έχουμε κανένα spoiler για το βράδυ, έτσι?
3: Για να αφήσω. Νομίζω ότι. Νομίζω ότι είναι όλα.
2: Όλα
3: θα πάνε καλά.
2: Ωραία. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία. Να πούμε ότι η Κλαυδία θα μας πει το 12η. Θα το δώσουμε. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, καλή δουλειά και με το καλό να γυρίσετε.
3: Ευχαριστώ πολύ και σε εσάς.
2: Γεια χαρά.
3: Να είστε καλά. Πολύ καλό μεσημέρι.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ. Γεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027 και οι Έλληνες θα επιλέξουν ποια κυβέρνηση θα τους εκπροσωπεί σε αυτήν την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε παρέμβασή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το γεγονός ότι υπάρχει ευρωπαϊκή αναγνώριση της προόδου που έχει συντελεστεί στη χώρα μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα εύσημα που απένιμε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, θα είναι παρούσα εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, παρούσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη. Κριτική κατά του Πρωθυπουργού, κυρίως στην αδυναμία ελέγχου της ακρίβειας και στα εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς, ασκούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Παραμένει το μπλοκάρισμα στα στενά του Ορμούς, όπου κατελήφθη πλοίο ανοιχτά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ένα βυθίστηκε μετά από επίθεση. Νεκρός ο ηγέτης της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στη Γάζα μετά από Ισραηλινό χτύπημα. Την Κίνα επισκέπτεται 19 και 20 Μαΐου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης στο Earth News. Πρέπει να υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Όλα τα ηλεκτρικά πατίνια θα έχουν κόφτη. Νέα υπόθεση με παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες στους Αγίους Αναργύρους. Συνελήφθησαν οι γονείς. Κλειστές από 18 έως 22 Μαΐου οι σύραγγες των Τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Ο Ακύλας θα εμφανιστεί έκτος. Έντονη αστάθεια και αφρικανική σκόνη στα νότια. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και αφού ακούσαμε τα τελευταία νέα από τον Κώστα Τσολάκη που είναι στη Βιέννη, τι σας έχω. Σας έχω μια κυρία που επί 18-20 χρόνια παρουσίαζε την Eurovision με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τη λένε Δάφνη Μπόκοτα. Γεια σας κυρία Μπόκοτα. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, ζωντανή εκπομπή είναι, τα λάθη μπορούν να γίνουν. Ναι, δικό μου είναι το λάθος, το παίρνω πάνω μου. Ευχαριστώ παιδιά. Έχουμε στη γραμμή την Μαργαρίτα τη Μητυλινέου, τη διευθύντρια του δεύτερου προγράμματος της ΕΡΤ, εδώ στο ραδιόφωνο. Μαργαρίτα μου, είσαι στη γραμμή?
1: Είμαι στη γραμμή.
0: Σου ζητώ συγγνώμη, αλλά έχει γίνει ένας πανικός.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ενθουσιάστηκα, σκέφτηκα, έχω παρουσιάσει 18 χρόνια τη Eurovision. Δεν είναι πολύ χαριτωμένο. Όλα καλά.
0: Σου ζητώ χίλια συγγνώμη, αλλά.
1: Αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
0: Μπερδευτήκαμε τώρα. Μια με τον Πρωθυπουργό που μας άργησε, μια με τα. Τέλος πάντων. Μας νοιάζει, μας νοιάζει. Λοιπόν, καλώ.
1: Η ουσία είναι φέρτο μου.
0: Καλώ την μου. Ναι, η ουσία είναι αυτό. Εσύ είσαι ένα παιδί του ραδιοφώνου τώρα, έτσι, για να λέμε
1: σωστά
0: τα πράγματα.
1: Τώρα πια δεν ξέρω αν είμαι παιδί του ραδιοφώνου. Έχω σιτέψει λίγο.
0: Δεν
1: είμαι
0: σχεδόν
1: 40 χρόνια στο ραδιόφωνο, αλλά πάντως ναι, άνθρωπο, ναι.
0: Δεν έχει σημασία. Είσαι, διορθώνω το παιδί λοιπόν και λέω ότι είσαι ένας άνθρωπος του ραδιοφώνου.
1: Κομπλιμέντο είναι το παιδί, όπως και
0: ναι, αυτή είναι η αγάπη σου, αυτή είναι η δουλειά σου, αυτό είναι το ραδιόφωνο.
1: Έτσι είναι, έτσι.
0: Και έτσι μάθαμε κι εμείς δηλαδή, τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Έτσι.
0: Δεν σε είδαμε στο θέατρο.
1: Όχι.
0: Όπως πήγαν να μπορούσες. Αλλά την παρακολουθείς την Eurovision, είσαι φαν?
1: Πέρασε πολλά χρόνια που δεν την παρακολουθούσα. Και μετά την παρακολουθούσα και τα τελευταία χρόνια ναι. Ναι, την παρακολουθώ. Παρακολουθώ και τις διαδικασίες επιλογής ή ψηφοφορίας του ελληνικού τραγουδιού. Και τους ημιτελικούς και τον τελικό. Είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που με παρέα παρακολουθούν.
0: Θα κάτσεις να κάνεις... ναι. Πώς κρίνεις εσύ μια επαγγελματίας του ραδιοφώνου, ένας άνθρωπος που αγαπά ένα μέσο που είναι μαγικό, κατά τη γνώμη μου, πώς κρίνεις την παρουσίαση στην τηλεόραση των ανθρώπων που θέλουν να πάρουν αυτό το πολυπόθητο βραβείο? Τι είναι η Eurovision για σένα, δηλαδή είναι ένα θέαμα και τέρμα ή λέει περισσότερα σε έναν άνθρωπο που ξέρει τη μουσική από έξω και να κατωτά?
1: Δεν ξέρω αν μπορώ να την κρίνω. Ξέρω, ακούω διαφόρους που λένε ότι είναι πανηγυράκι, ότι είναι πολύ ελαφριά.
0: Αυτό το λέγαμε παλιά, αν θυμάσαι, και το έλεγε και ο Μάνος
1: Χατζηδάκης.
0: Αλλά έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε.
1: Υπάρχει κόσμος που ακόμα το λέει αυτό. Εγώ δεν συμφωνώ, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων και μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους εντός και εκτός Ευρώπης που παρακολουθούν αυτό το θεσμό. Έχει φανατικούς υποστηρικτές, έχει και φανατικούς πολέμιους, αλλά όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, σε κάποιους αρέσουν και σε κάποιους δεν αρέσουν.
0: Σωστά. Άκουσες καθόλου τραγούδια, είδες καθόλου?
1: Είδα και τους δύο ημιτελικούς. Σε κάποιες στιγμές ένιωσα ότι έχω μεγαλώσει πολύ και δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Και σε κάποιες άλλες φορές...
0: που η σκηνική παρουσία ήταν πολύ φανταχτερή, φαντάζομαι.
1: Όχι μόνο. Και σε κάποια τραγούδια είναι πολύ έντονος ο ήχος, πιο πολύ από όσα, πιο πολλά ντεσιμπέλ από όσα μπορεί να αντέξει το αυτί μου. Αλλά καταλαβαίνω ότι αυτό δεν αφορά, αυτός ο διαγωνισμός, όσο εξελίσσεται και όσο περνάνε τα χρόνια, δεν αφορά τόσο πολύ τους ανθρώπους της δικής μου ηλικίας, αφορά τους πολύ νεότερους, δηλαδή τους 20-άριδες, τους 30-άριδες, οριακά και τους 40-άριδες. Ναι. Εκεί είναι η μεγάλη δύναμή του. Δεν είναι η δύναμη. Εγώ νομίζω ότι ανεβάζω το μεσόωρο του ηλικιακού κοινού που παρακολουθεί τη Eurovision.
0: Είναι το μεγαλύτερο πάρτι, άλλωστε το ξέρουμε αυτό, της Ευρώπης.
1: Αλλά μου δίνει να καταλάβω λίγο προς τα πού πηγαίνει η μουσική.
0: Ναι. Προς τα πού πηγαίνει η μουσική, λοιπόν?
1: Καταρχήν έχει ανοίξει πολύ το δίκτυ. Δηλαδή, ενώ παλιά υπήρχε μόνο σχεδόν ένα είδος μουσικής, όσο περνάνε τα χρόνια, αυτό ανοίγει. Δηλαδή έχουμε από πολύ heavy metal και πολύ hard ήχο, mm-hmm. μέχρι την παραδοσιακή απλή μπαλάντα, η οποία όμως πια δεν σερβίρεται μόνο ως μπαλάντα, γιατί και αυτή για να αντέξει σήμερα χρειάζεται το show της. Χρειάζεται δηλαδή τον ειδικό τρόπο παρουσίασής της.
0: Αυτό λέγαμε προηγουμένως με τον Κώστα τον Τζολάκη. Ναι. Μια μπαλάντα, δηλαδή η Μάλτα, ας πούμε, αν θυμάσαι, mm-hmm. είχε μια παράδοση στην μπαλάντα πάντα και πολλές φορές πολύ πετυχημένη. Ναι. Τώρα θέλει σκηνική υποστήριξη για να μπορέσει να διακριθεί, γιατί βλέπεις μερικά τραγούδια που κοιτάς το σοου περισσότερο παρά το τραγούδι. Εγώ νομίζω
1: ακριβώς.
0: Ότι εσένα σου λείψε το τραγούδι, δηλαδή...
1: Όχι, γιατί υπάρχουν στα 37 τραγούδια που ακούσαμε στους δύο ημιτελικούς, υπάρχουν τραγούδια που θα μπορούμε θα πω έναν όρο που δεν ξέρω αν είναι δόκιμος, είναι τραγουδιστερά, δηλαδή σου μένουνε. Mm-hmm. Και υπάρχουν και τραγούδια που έχουν πάρα πολλά αυτιασίδια, πάρα πολλά στολίδια για να αντέξουν. Γιατί μόνα τους καθαρά δεν αντέχουν. Αλλά και αυτό είναι ένα σημείο των καιρών. Δηλαδή αν δούμε τι παίζει στα λαϊκά μαγαζιά, τι κυριαρχεί στις πλατφόρμες, mm-hmm. στα TikTok κτλ. Έχει πολύ φτιασίδι η κατάσταση.
0: Το δεύτερο πρόγραμμα πάντως του οποίου ηγείσαι παραμένει σε άλλα επίπεδα, έτσι.
1: Εντάξει τώρα. Γενικώς τα μουσικά ραδιόφωνα των οποίων έχω την ευθύνη, έχω την εντύπωση ότι ακριβώς επειδή ανήκουν στην ΕΡΤ, οφείλουν να έχουν και έναν λίγο διαφορετικό ρόλο.
0: Ναι, να θυμηθούν ότι είναι τραγούδια.
1: Ναι, δηλαδή, ναι, και επίσης είναι η λέξη που είπες, η λέξη θυμηθούν, και βάζω δίπλα και τη λέξη γνωρίσουν, γιατί παράλληλα με το θυμόμαστε, προσπαθούμε και να γνωρίζουμε τα καινούργια τραγούδια, γιατί ούτε αυτά έχουν χώρο αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο γενικότερα έχει χάσει ένα μεγάλο κομμάτι του νέου, του νεανικού κοινού, γιατί δεν παίζει τα τραγούδια που παίζουν τα μπαράκια, τα κλαμπάκια, οι συναυλίες από Λέξ και Μαρίνα Σπανού μέχρι Σκεδαρέσες και πολλά ακόμα. Όλα αυτά θα έπρεπε να έχουν χώρο.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Πες μου κάτι, ανεξάρτητα τις θέσεις που θα πάρουμε, και βεβαίως θέλουμε να το πάρουμε, δεν το συζητάμε, πού θα ήσουν ευχαριστημένοι να κάτσουμε?
1: Εμένα δεν με νοιάζει αυτό. Εμένα με νοιάζει ότι ο Ακύλλας Μυτιλινέος, τον οποίο δεν έχω καμία συγγένεια.
0: Λέγεται Μυτιλινέος.
1: Ναι, λέγεται Μυτιλινέος.
0: Δεν ήξερα.
1: Ούτε εγώ. Αλλά το έμαθα όταν ήρθε να κάνουμε τη συνέντευξη στο δεύτερο πρόγραμμα. Αυτό το αγόρι, μετά από τόσες ταλαιπωρίες και τόσο μεγάλη προσπάθεια, αυτό το αγόρι που τραγούδαγε στους δρόμους, που το Σεπτέμβριο ήταν σερβιτόρος σε ταχυφαγεία και μαγαζιά εστίασης, αυτό το αγόρι που έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του, θυσίασε ό,τι είχε και δεν είχε, αυτή τη στιγμή το ξέρει ο κόσμος. Mm. Θεωρώ ότι όποια θέση και να πάρει ο Ακύλλας, αυτή τη στιγμή θα υπάρχει ζωή πριν την Eurovision.
0: Έχει κερδίσει σε πολλά πράγματα.
1: Θα υπάρχει για αυτόν ζωή πριν την Eurovision και μετά την Eurovision.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Και όχι μόνο στα στενά όρια της Ελλάδας, αλλά και πολύ πιο ανοιχτά.
0: Μαργαρίτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου ζητώ συγγνώμη που είναι περιοριστικό.
1: Καλά, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Όλα αυτά είναι ζωντανές.
0: Και που σου άλλαξα το όνομα, και σε, γιατί εντάξει.
1: Χαρά μου να με πεις Δάφνη Μπόκοτα.
0: Ναι, εδώ που τα λέμε βεβαίως. Θα υποθούν, δεν κρατιούνται μυστικά αυτά. Θα υποθούν. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να ευχηθούμε και καλή επιτυχία. Ναι, να είσαι καλά.
1: Καλή επιτυχία Ελλάδα που λέγει η Μαρία με τον Γιώργο.
0: Ναι, η Μαρία και ο Γιώργος έχουν πολλή δουλειά. Γενικά είχαν πολλή δουλειά τη βδομάδα, πρέπει να είναι πτώμα.
1: Και είναι και εξαιρετική.
0: Και είναι πάρα πολύ καλή και δύο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε χαιρετώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε χαιρετώ.

0: Λοιπόν, και τώρα θα πούμε το σωστό όνομα, κυρίες και κύριοι. Όντως έχουμε στη γραμμή την κυρία Δάφνη Μπόκοτα. Γεια σου Δάφνη.
1: Γεια σου Ντέπη.
0: Προηγουμένως έγινε μια δική μου, ένα δικό μου λάθος. Αλλά είναι πολύ περήφανη η Μαργαρίτα που την είπα Δάφνη Μπόκοτα, το ξέρεις.
1: Τότε είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.

0: κάποιες χρονιές, κάποια δεν θα μιλήσω καθόλου, αλλά τελικά δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω αυτό. Με κυνηγάει.
1: Εγώ νομίζω ότι καλά κάνεις. Εγώ νομίζω ότι καλά κάνεις και το κάνεις. Ναι. Γιατί είσαι ένα όνομα που έχει συνδεθεί με αυτό το πράγμα. Είναι 18 τα χρόνια, τα είπα καλά.
0: Είναι 18 τα χρόνια, ναι.
1: Ωραία, δεν είναι λίγα.
0: Καθόλου θα έλεγα. Έτσι. Είναι μια ζωή και δύσκολα χρόνια.
1: Και σε καλή ηλικία, να το πω. Έτσι,
0: ναι.
1: Γιατί σε θυμόμαστε.
0: Ήταν όμως τα πιο δύσκολα της χρόνια. Και αυτό είναι το μόνο,
1: ναι,
0: πράγμα που.
1: Ναι, γιατί δεν ήταν όπως είναι τώρα που είναι.
0: Ακριβώς.
1: Πολλά φρουφρού και τέτοια. Ναι.
0: Ναι. Ναι.
1: Ποια είναι η διαφορά των τελευταίων χρόνων της Eurovision με τη Eurovision που έζησες εσύ? Δηλαδή,
0: κοίταξε,
1: πώς ήταν τα πράγματα, ήταν πιο...
0: Έχει τεράστια διαφορά. Εντάξει, τότε πηγαίναμε μόνοι μας. Δηλαδή, εγώ, ο Γιώργος Οδάμπασης συνήθως, σκηνοθέτης, και δύο παιδιά από τις διεθνείς σχέσεις. Αυτό ήταν. Και οι καλλιτέχνες. Δεν είχαμε καμία βοήθεια.
1: Η Φωτεινή και...
0: Η Φωτεινή, η Σίνια, ναι, ναι. Η Κούσουλα, συνήθως η Ειρήνη Γαβαρά.
1: Η Ειρήνη, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είχαμε καμία βοήθεια από πουθενά. Και οι καλλιτέχνες, πολύ περισσότερο, ήταν μόνοι τους, ολομόναχοι. Ούτε χορογραφίες, ούτε σκηνοθέτες να διορθώσουν, ούτε ρούχα και ενδυματολογικό, απόλυτα τίποτα.
1: Μήπως, Δάφνη, εκείνη την εποχή δεν της δίναμε και πολύ σημασία?
0: Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι εκείνη την εποχή είχε επικρατήσει αυτό που λέγατε πριν με τη Μαργαρίτα τη Μητυλινέου, η άποψη ότι είναι πανηγυράκι. Εγώ φαίνεται στη Eurovision έχω ένα κάρμα να είμαι στην κόντρα σε όλα. Τότε έμπαινα κόντρα και έλεγα δεν είναι πανηγυράκι και πρέπει να είμαστε μέσα. Τώρα πάλι στην κόντρα θα βγω στη Eurovision για να πω ότι αυτό που έχει αλλάξει στη Eurovision είναι ότι έχει αλλάξει τη ζωή μας. Η Eurovision ακολουθεί τη ζωή μας. Εγώ δεν βλέπω τρομερές αλλαγές στη μουσική της και πιστεύω ότι η Eurovision δεν είναι ηλικιακά περιορισμένη. Πιστεύω ότι μπορούν να την δουν και να την απολαύσουν και πολύ μεγαλύτεροι άνθρωποι. Γιατί έχουμε από rap και rock και ολίγων metal μπαλάντα γαλλική και οπερετικά τραγούδια που κερδίζουν.
1: Ποια τραγούδια σου έκαναν εντύπωση? Εντάξει, θα σε ρωτούσα πρώτα καλύτερα. Τι είναι αυτό που φέρνει ο Ακύλας το ωραίο και που επιθυμούμε πάρα πολύ να το πάρει κιόλας?
0: Καταρχήν, ναι. Ο Ακύλας φέρνει μια απίστευτη φρεσκάδα. Mm-hmm. Και για μένα μια απίστευτη αφεντικότητα. Αυτό το πράγμα πάντα κέρδιζε στη Eurovision. Γι' αυτό πάρα πολλές φορές τις ανατροπές που γινόντουσαν και λέγαμε «Μα πώς βγήκε αυτό το τραγούδι» ήταν τα 3 λεπτά επί σκηνής που έπειθαν για την αυθεντικότητά του.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ακύλας έχει δυνατότητα να κερδίσει.
1: Μακάρι. Θέλω
0: τα 3 λεπτά του τα τωρινά, γιατί μόνο αυτό μετράει. Ούτε τα στοιχήματα, ούτε τίποτα.
1: Είναι
0: τα 3 λεπτά.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτά τα 3 λεπτά να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα.
1: Πες μου κάτι. Εσύ είσαι τώρα τεράστια πείρα. Τι να λέμε. Τι καταλαβαίνεις ότι η Eurovision, τι καινούριο έχει φέρει? Δηλαδή, δίνει πολύ μεγάλη σημασία στη σκηνική παραγωγή, δηλαδή χρησιμοποιεί και την νοημοσύνη πια, όπως έμαθα, και βάζει σε δεύτερο ρόλο το τραγούδι? Γιατί εγώ, με την πολύ λίγη γνώση που έχω, δεν άκουσα και πολλά τραγούδια. Δηλαδή, φωνή, άκουσα, είδα πιο πολύ σκηνικό πράγμα, δηλαδή, ξέρεις, σόου.
0: Ναι.
1: Ξέρω αν έχεις την ίδια άποψη.
0: Έλεγα πάντα και το έλεγα και στις μεταδόσεις ότι επειδή το μάτι πάντα κερδίζει το αυτί, δηλαδή η εικόνα πάντα είναι πιο δυνατή από το ακουστικό. Θεωρώ ότι η Eurovision πάντα ήταν έτσι, γιατί πάντα προσπαθούσαν να κάνουν κεντρικές εμφανίσεις, τα ρούχα ήταν πάρα πολύ προσεγμένα, τα μακιγιάζ, τα μαλλιά παλιά, όταν ήταν αυτά μόνο τα μέσα της εικόνας, οι φωτισμοί, τόσο μπορούσαν, τόσο, έτσι ήταν η τηλεόραση τότε, έτσι γινόταν.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι παλιά σχολιάζαμε τα φώτα, ας πούμε, στην Ελβετία είναι εξαιρετικά, ζήτησε ένα πράσινο. Αυτές ήταν οι δυνατότητες τότε.
1: Ναι.
0: Τώρα
1: σωστό.
0: Οι δυνατότητες είναι τεράστιες.
1: Θα ήθελες να βρεθείς ξανά?
0: Ξανά στη Eurovision?
1: Όχι, να πας.
0: Να το
1: δεις.
0: Δεν θα τρελαινόμουν να το κάνω. Μ' αρέσει να το βλέπω και από τηλεόραση. Και καταλαβαίνω και περισσότερο.

0: περισσότερα από την εικόνα, επειδή έτσι δούλευα, μόνο με την εικόνα που έβλεπε ο τηλεθεατής, πάντα με βοηθούσε αυτό το πράγμα και μου έδινε σκέψεις και ιδέες. Όταν βλέπεις τη σκηνή, είναι τελείως διαφορετικό. Ο τηλεθεατής δεν βλέπει σκηνή.
1: Όχι, τι είναι καλύτερο, να το βλέπουμε από την τηλεόραση ή να είμαστε εκεί?
0: Κοίτα, η τηλεόραση είναι άρτια. Στη σκηνή βλέπεις ανθρωπάκια να τρέχουν, να κουβαλάνε πράγματα, άλλα, δηλαδή μέσα στην αλλαγή.
1: Υπάρχει και ένας πανικός, έτσι.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς, αυτή η carte postal που βάζουν πριν, ας πούμε, ανάλογα με το πόσα λεπτά, είναι το τι γίνεται στη σκηνή.
1: Αυτά έχουν πολύ ενδιαφέρον που δεν τα βλέπουμε.
0: Είναι απίστευτο αυτό. Το πώς τρέχουν, το πώς όλοι ξέρουν ακριβώς και τον πόντο, πού θα τοποθετηθεί, πώς θα τραβήξουν το πιάνο, πώς θα φέρουν το. Είναι απίστευτο.
1: Και φαντάζομαι ότι αυτό με τα χρόνια έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και έχει γίνει αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια.
0: Το είπες πριν, είναι το μεγάλο πάρτι της Ευρώπης, είναι η μεγάλη χαρά της Ευρώπης. Θα ξαναπώ ότι πρέπει να είμαστε μέσα με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί ανήκουμε σε αυτό το πράγμα. Και χαίρομαι που φέτος δεν είχαμε γκρίνια στην Eurovision καθόλου.
1: Ναι, γιατί έχεις περάσει πολύ γκρίνια.
0: Εγώ έχω φάει όχι απλώς γκρίνια, έχω φάει πάρα πολύ, πολύ άσχημα χρόνια όμως, έτσι, γιατί βγαίναμε έξω να υπερασπιστούμε κάτι που δεν το υπερασπιζόμαστε εδώ εμείς οι ίδιοι.
1: Το ξέρω. Τι πιστεύεις, δηλαδή, τι είναι τα προγνωστικά σου, ας πούμε, τι σου
0: θα
1: λέει έτσι
0: πω τώρα
1: το αυτί σου.
0: Φέτος είναι μια από αυτές τις χρονιές που, επειδή δεν υπάρχει τραγούδι, ναι, είναι η Φιλανδία, αλλά δεν κάνει τον μπαμ που κάνανε άλλες χρονιές τραγούδια που με το που τα ακούγαμε λέγαμε έχει κερδίσει. Είναι λοιπόν από αυτές τις χρονιές που μπορεί να ξεπεταχτεί και outsider στην πρώτη θέση.
1: Τύπου, ας πούμε,
0: αφορά, τύπου Ρουμανία.
1: Ναι.
0: Και αυτό φάνηκε από τον πρώτο ημιτελικό που πέρασε το Βέλγιο, που κανένας δεν το περίμενε, ήταν δύο θέσεις πριν το τέλος.
1: Είπαν ότι είναι μεγάλη έκπληξη.
0: Ναι.
1: Ο τρόπος που έχει αλλάξει το πώς ψηφίζουν πια στη Eurovision, με τις επιτροπές, με το κοινό και όλα αυτά, σε βρίσκει σύμφωνη, είναι μια... δίνει μεγαλύτερη σιγουριά στην ψήφο, ας πούμε, να το πω έτσι.
0: Κοίταξε να δεις, δεν θα το έλεγα. Γενικώς δεν μ' αρέσει να τα σκαλίζουν αυτά τα πράγματα, όπως επίσης δεν μ' άρεσε που δεν γίνεται με ψηφοφορία, δεν εκλέγεται η θέση με ψηφοφορία και την κανονίζει η χώρα που παραγωγείς. Δεν μ' αρέσει να τα πολύ σκαλίζουν αυτά. Απ' την άλλη όμως καταλαβαίνω ότι, επειδή έχει μεγαλώσει πάρα πολύ το κοινό και οι ώρες πρέπει να μείνουν τρεις, είναι αδύνατο να χωρέσει όλο αυτό το πράγμα με τον τρόπο που γινόταν παλιά. Θα έπρεπε να είναι ένα σόου, γι' αυτό ακριβώς δώσαν και τους ημιτελικούς, για να μπορέσουν να χωρέσουν όλες οι χώρες που θέλουν να συμμετέχουν. Τώρα, εάν αυτό είναι πιο ασφαλές ή όχι, νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να το πει.
1: Θυμάσαι καθόλου ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ τηλεθέασης που είχαμε κάνει?
0: Ναι, θυμάμαι ένα 86% που είχε κάνει ο Ζάκης
1: στην
0: Κωνσταντινούπολη. Ναι. Το θυμάμαι.
1: 86%
0: είχε
1: κάνει εγώ.
0: Τότε. Το θυμάμαι, ναι.
1: Δηλαδή, κοντά στο ρεκόρ της Παπαρίζου, νομίζω. Γιατί και
0: ναι,
1: και
0: ήταν απίστευτο ρεκόρ.
1: Και βγήκε τρίτος.
0: Βγήκε η Ρουσλάνα τότε και ο Ζέλικο Γιοξίμοβιτς από τη Σερβία. Ήταν και τότε πολύ ορατό ότι το αγγίζουμε, θα το πάρουμε. Όλοι το περιμέναμε να κερδίσουμε. Ήταν κάπως αντίστοιχο με το τωρινό, ενώ της Παπαρίζου δεν το περιμέναμε.
1: Δεν το περιμέναμε της Παπαρίζου,
0: ναι. Δεν το περιμέναμε, όχι.
1: Εγώ
0: δηλαδή δεν ήταν ούτε στα στοιχήματα, ούτε ήταν αίσθηση.
1: Ήμουνα και στην Κρητική Επιτροπή. Θυμάμαι τότε ότι είμαστε βέβαιοι ότι η Παπαρίζου θα το πάρει.
0: Ο κόσμος δεν ήταν σίγουρος.
1: Δεν ήταν.
0: Όχι, ούτε έξω ήταν σίγουροι. Δηλαδή δεν παίζονταν έτσι όπως παίζεται τώρα ο Ακύλας ή ο Ρουβάς.
1: Ναι, όχι, δεν υπήρχαν αυτά. Εντάξει, έχουν αλλάξει πολύ.
0: Ναι, είναι τα στοιχήματα τώρα, είναι ένα σωρό πράγματα.
1: Στα στοιχήματα που τότε υπήρχαν, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι κι εγώ να σου πω, δίνει σημασία, είναι κάτι που
0: νομίζω όχι. δεν δίνω σημασία μόνο στα στανταράκια που λέμε. Δηλαδή τώρα ότι η Φιλανδία θα πάει καλά, για να μην πάει καλά η Φιλανδία θα πρέπει να, τι να πω, να γίνει κάτι, να μην τραγουδήσει άνθρωπος.
1: Και γιατί, Δάφνη μου, υπάρχει αυτή η απόκληση τεράστια της Επιτροπής με τις ψήφους του κοινού?
0: Γιατί νομίζω ότι η Επιτροπή ακούει πιο πολύ.
1: Έχει.
0: Δεν βλέπει τόσο πολύ όσο ακούει.
1: Δηλαδή μου λες ότι είναι και πιο φερέγγια, ίσως είναι πιο...
0: Είναι πιο γνώστης. Να πω ότι δεν εντυπωσιάζεται τόσο εύκολα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Γιατί θυμάμαι πέρσι το πρώτο τραγούδι το κέρδισε ουσιαστικά από τις ψήφους του κοινού, που είχε τεράστια διαφορά, δηλαδή είχε 0% ας πούμε, να το πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που...
0: Και εγώ ευχαριστώ, πάντα είναι ευχάριστο να μιλάμε για την Eurovision.
1: Πάντα είναι ευχάριστο και πάντα να ξέρεις ότι έχεις στην καρδιά σου το Eurovision, δηλαδή και η Eurovision σε έχει στην καρδιά.
0: Νομίζω ότι με έχει και η Eurovision πια στην καρδιά της, το αποδέχομαι, γιατί και εγώ πέρασαν χρόνια να το αποδεχτώ, αλλά ναι, νομίζω έτσι είναι.
1: Και νομίζω ότι και φέτος η Άρτης το έδειξε αυτό.
0: Ήταν ίσως η πρώτη δεύτερη χρονιά.
1: Εγώ νομίζω η πρώτη χρονιά που...
0: Ναι, τόσο έντονα η πρώτη.
1: Οπότε είδες ότι όλα κάποια στιγμή αποκαθίστανται.
0: Μακάρι να είναι
1: και το άδικο πιθανά να πω.
0: Μακάρι να είναι
1: χωρίς,
0: έτσι, ναι.
1: χωρίς να δώσω λεπτομέρειες, να πω και το άδικο.
0: Όπως θα λες είναι, θα συμφωνήσω απόλυτα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί.
0: Και εγώ, Ντέπη. Καλή συνέχεια.
1: Αν δεν βγει ο Ακύλας, τι θέλεις να βγει?
0: Αν δεν βγει ο Ακύλας, δεν με νοιάζει τι θα βγει, να σου πω.
1: Εντάξει.
0: Ας βγει ό,τι να είναι.
1: Ας μείνουμε λοιπόν στο ότι θέλουμε να βγει ο Ακύλας.
0: Έτσι.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια χαρά.

Λοιπόν, εμείς θα είμαστε και αύριο εδώ, καθαρά στη 1 με 2, με μια μεγάλη παραγωγή που έχει ετοιμάσει το ραδιόφωνο, και θα έχουμε πια και τα αποτελέσματα, θα μπορούμε να συζητήσουμε. Ευχαριστώ για σήμερα που μας ακούσατε. Ευχαριστώ τη Δάφνη Μπόκοτα, την Μαργαρίτα Μετυλινέου. Θα τις γνωρίσω να κάνουν και παρέα, έτσι που τα φέραμε. Τον Κώστα Τσολάκη βέβαια, που ήταν ο τυχερός που είναι στη Βιέννη. Και αύριο θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Ανάμεσα στα διλήμματα που έθεσε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στην αγωνία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην αντίστροφη μέτρηση για τον απόψινο τελικό, κινείται σήμερα η επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 16 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Μέρη Βενέζη και η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών Ελευθερία Παπουτσάκη και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027 και οι Έλληνες θα επιλέξουν ποια κυβέρνηση θα τους εκπροσωπεί σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, του ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε παρέμβασή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το γεγονός ότι υπάρχει ευρωπαϊκή αναγνώριση της πρόοδου που έχει συντελεστεί στη χώρα μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα εύσημα που ένιμε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ από το βήμα του ίδιου συνεδρίου. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, θα είναι παρούσα εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, παρούσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη. Κριτική κατά του Πρωθυπουργού, κυρίως στην αδυναμία ελέγχου της ακρίβειας και στα εκτεταμένα φαινόμενα διαφοράς, ασκούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Παραμένει το μπλοκάρισμα στη στενά του Ορμούς, όπου κατελήφθη πλοίο ανοιχτά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και αναβυθίστηκε μετά από επίθεση. Νεκρός ο ηγέτης της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στη Γάζα μετά από Ισραηλινό χτύπημα. Την Κίνα επισκέπτεται 19 και 20 Μαΐου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο Earth News Radio 105,8 πρέπει να υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια, όλα τα ηλεκτρικά πατίνια θα έχουν κόφτη. Νέα υπόθεση με παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες στους Αγίους Αναργύρους συνελήφθησαν οι γονείς. Κλειστές από 18 έως 22 Μαΐου οι σύραγγες των Τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την ΕΡΤ 1 ο μεγάλος τελικός της Eurovision ο Ακύλας θα εμφανιστεί έκτος. Και τέλος έντονη αστάθεια και αφρικανική σκόνη στα νότια, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη. Κορυφώνεται η αγωνία, κυρίες και κύριοι, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επόμενες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ μετά την επιστροφή του από το ταξίδι που πραγματοποίησε στο Πεκίνο. Εν τω μεταξύ, κορυφώνεται η αγωνία και για τον απόψινό μεγάλο τελικό της Eurovision στη Βιέννη. Έχει ξεκινήσει ήδη μεγάλη η αντίστροφη μέτρηση, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη βραδιά, και τον Ακύλα, που είναι έτοιμος για τη μάχη της κορυφής. Θα τα δούμε βέβαια σε λίγο αυτά αναλυτικά με όλα τα ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και τις δηλώσεις, αλλά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Από το βήμα του οποίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών. Εστίασε στο τρίπτυχο μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, υπεύθυνη εξωτερική πολιτική και θεσμική αναγέννηση της δημόσιας ζωής. Αναφερόμενος δε στην ακρίβεια, είπε ότι η μόνη αποτελεσματική απάντηση είναι οι αυξήσεις μισθών και οι μειώσεις φόρων. Εξήγησε τι σημαίνει για τρίτη τετραετία για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέλησε σφοδρή επίθεση σε Νίκο Ανδρουλάκη, Αλέξη Τσίπρα και συνολικά στην αντιπολίτευση. Για να ακούσουμε στο σημείο αυτό το δίλημα των επόμενων εκλογών που έθεσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου.
5: Εάν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας? Γι' αυτό και λέω, το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοσδήποτε άλλος.
4: Στη συνέχεια εξήγησε τι σημαίνει μια τρίτη τετραετία για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
6: 2027.
5: Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω.
4: Και βεβαίως εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε όλη την αντιπολίτευση με αιχμή όμως τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα χωρίς να τους κατονομάσει.
5: Είναι δικαίωμα οποιοδήποτε πολιτικού να είναι επαθής ή μονίμως θυμωμένος. Όχι όμως και παντελώς αδιάβαστος. Σε όσους μας ασκούν κριτική από το ΠΑΣΟΚ, θα θυμίσω, ίσως το θυμούνται οι παλαιότεροι, ποια ήταν τα λόγια του Ανδρέα Παπανδρέου. Είτε το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος, είτε αυτό θα εξαφανίσει το έθνος. Λοιπόν, εμείς το χρέος το μειώνουμε, το εξαφανίζουμε καθημερινά. Η μάχη θα είναι σκληρή. Με όλους αυτούς οι οποίοι με ανέδεια μιλάνε για θεριστές, ενώ στη ζωή τους δεν προσέφεραν ποτέ ούτε ένα καρπό.
4: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νιάδη, ο οποίος παρακολουθεί τις εργασίες του συνεδρίου και θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες και το κλίμα βεβαίως που εισπράττει ο ίδιος. Είναι χαρακτηριστικό ότι το δίλημα που έδωσε ο Πρωθυπουργός, ακούσαμε νωρίτερα το σχετικό ηχητικό, Μητσοτάκης ή ποιος άλλος, ας το πούμε έτσι. Ένα δίλημα με διακύβημα της σταθερότητας, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και θα έλεγα το πιο χαρακτηριστικό ήταν το χθεσινό. Ποιος θα σηκώσει, το ακούσαμε κιόλας, το τηλέφωνο στις 3 ώρα τα μεσάνυχτα, μετά τη ξημερώματα. Αυτό είναι και το δίδυμα με το οποίο οδηγεί η κυβέρνηση, πάντοτε έχει το μαχαίρι και το πεπόνι. Η εκάστοτε κυβέρνηση οδηγεί τη χώρα στις εκλογές. Είτε γίνουμε εκλογές τον Οκτώβριο, δεν θα το ψήφισα. Δεν θα το στιγματίζα. Είτε γίνουν την άνοιξη, είτε τέτοια εποχή του χρόνου, είτε μία ή δύο ή τρεις φορές έχουμε εκλογές. Έθεσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ένα ακόμα ζήτημα. Ποιος θα είναι πρόεδρος, ποιος θα εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης του χρόνου, το 27 τον Ιούνιο, αναλαμβάνει η Ελλάδα, η Κύπρος έχει τώρα την Προεδρία και γι' αυτό χαίρεται και τον κύριο Χρυστοδουλίδη. Σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνει κανείς ποια είναι τα διλήμματα.
4: Είναι μια φράση που μπορεί ο καθένας εύκολα να το κάνει εικόνα μέσα του, έτσι. Είτε συμφωνεί μαζί του, είτε όχι.
7: Η κυβέρνηση έχει το πλεονέκτημα να θέσει το δίλημα των επόμενων εκλογών. Είτε οι εκλογές γίνουν τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, είτε οι εκλογές γίνουν του χρόνου την άνοιξη. Αυτό περιέγραψε κατά την ταπεινή μου άποψη ο κυρίος Μητσοτάκης και χθες και σήμερα.
4: Τώρα εσύ, επειδή είσαι εκεί και παρακολουθείς από χθες το απόγευμα τις εργασίες, ποιο είναι το κλίμα που εισπράττει στην αίθουσα του συνεδρίου? Εντάξει, το μήνυμα το καταλαβαίνουμε
7: όπως
4: όλοι, το οποίο έθεσε προς
7: τον Βασίλη Αβραμόπουλο. Και τη Μαρία Γεωργίου στην εκπομπή του, στην έκτακτη εκπομπή.
4: Έκτακτη που είχαν πριν από λίγο.
7: Ναι. Έχω την αίσθηση ότι η Νέα Δημοκρατία αφήνει πίσω τις συγκρίνιες που ευλόγως υπάρχουν. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν κρίνιες μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, έτσι δεν είναι? Δύο συνεχείς θητείες έχει κερδίσει, μεγαλύτερο ποσοστό από την πρώτη. Αλλά και μάλιστα σε επαναληπτικές εκλογές. Αφήνει πίσω τις γκρινιές και συσπυρώνεται εν ώψη των εκλογών, όπως και αν είναι αθές. Άλλωστε, ο κύριος Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργός, δεν κρύφτηκε λέγοντας ότι μετά τη ΔΕΘ μπορεί να γίνουν τέλος. Δηλαδή, δεν είναι και το χρόνο, το Μάρτιο, τον Απρίλιο, τέτοιες μέρες πάνω κάτω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν κρύφτηκε. Θα γίνουν εκλογές. Λόγω συνταγματικά θα γίνουν εκλογές. Και συγγνώμη για τον Γιώργο μου, Γιώργο. Γρηγόρη, συγγνώμη. Θα γίνουν εκλογές. Πότε θα γίνουν εκλογές. Είναι μια τακτική, θα έλεγα, λεπτομέρεια. Το κλίμα λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας είναι μια συσπήρωση πλέον προς αυτό. Παρά το γεγονός ότι βεβαίως ο Άντωνης Σαμαράς έχει διαγραφεί, δεν θα πήγαινε.
4: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
7: Καραμαλής, ναι.
4: Για τις δύο απουσίες αυτές, Κώστας Καραμαλής και Αντώνης Σαμαράς, δύο πρώην πρωθυπουργοί.
7: Δεν ετίθεται το ζήτημα. Εδώ συζητείται αν θα κάνει κόμμα ή δεν θα κάνει.
4: Βέβαια, και πότε θα ανακοινωθεί το κόμμα, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
7: Και πότε θα το κάνει, να το δούμε αυτό. Αλλά ο Κώστας Καραμαλής, παρά το ότι δέχτηκε επίσκεψη από την Ντόρα Μπακογιάννη, εμβληματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, για να του δώσει ένα πρόπτυχο, ένα πρόπλασμα, ας πούμε, του βιβλίου, ας το πούμε έτσι, αλλά και από τον Θόδωρο Ρουσόπουλο, καταξήν Καραμαλικός, άλλωστε εκπρόσωπος του ήταν και πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, δεν ανταποκρίθηκε θετικά, δεν πήγε. Όλα αυτά κρίνονται. Και να κρατήσω εδώ μια φράση του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, που νομίζω πριν από λίγο μιλάει, ότι τώρα μιλάει.
4: Θα πάμε τώρα στον Άκη Μπαγιάννου να μας πει τώρα αν μιλάει αυτή την ώρα.
7: Οι συμμετοχοί, αυτοί που συμμετέχουν,
4: ναι,
7: διαμορφώνουν την ιστορία και όχι οι απόντες.
4: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Νότι, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εναρτήρια ομιλία του απέθυνε πρόσκληση στη στράτευση στον κόσμο που στήριξε τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
8: Σε όσους έχουν απομακρυνθεί, να τους διαβεβαιώσω ότι τώρα είναι η ώρα της συστράτευσης. Στο όνομα της κοινής μας ιστορίας, να τους ζητήσω να βαδίσουμε μαζί στην κοινή μας πορεία. Κάποιοι μπορεί σήμερα να κρατούν αποστάσεις. Δεν έχω την απέτηση να μην θυμώνω. Ούτε να μας δώσουν λευκή υποταγή. Αλλά να τους καλέσω να σταθούν πάνω από πρόσωπα και επιμέρους συμπεριφορές. Και κάτι ακόμα. Σε όσους διστάζουν να ακούσουν τη φωνή μας, θα αντιτείνω ότι η ισχυρή κυβέρνηση δεν σημαίνει ανεξέλεγκτη εξουσία.
4: Τώρα, με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών διεθνών προσωπικότητων και με επίκεντρο την εξειδίκευση των προγραμματικών αξόνων για την Ελλάδα του 2030, συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στη συζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη μετήχε ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Βασίλη Κουτσούμπα, το σύμβουλο στην Προεδρία της Κυβέρνησης για θέματα τεχνητής νοημοσύνης και με start-upers. Για να ακούσουμε ένα σχετικό απόσπασμα.
9: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες στο εξωτερικό, οι οποίοι πολλοί έφυγαν στα χρόνια της κρίσης και τώρα ενδιαφέρονται για πρώτη φορά να επιστρέψουν. Μία από τις επιτυχίες, αγαπητά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που δεν μιλάμε αρκετά για αυτήν, είναι το γεγονός ότι μπορέσαμε και αντιστρέψαμε το brain drain. Γυρίζουν σήμερα στην Ελλάδα περισσότερα νέα παιδιά από όσα φεύγουν, ακριβώς γιατί μπορούν να δουν στην πατρίδα μας ένα μέλλον το οποίο, παρά τις δυσκολίες, είναι σίγουρα πιο αισιόδοξο από ό,τι ήταν πριν από κάποια χρόνια. Για το δεύτερο, να επιμείνω και εγώ στην αίσθηση του κατεπήγοντος.
4: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος βρίσκεται στο χώρο του συνεδρίου, παρακολουθεί τις εργασίες και να μας δώσει το ρεπορτάζ. Δεν είναι τυχαίο, Άγη, ότι από τις 6 θεματικές ενότητες, ο Πρωθυπουργός επέλεξε να παρέμβει στο πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη. Θα ακούσουμε σε λίγο τον Άγη Βαγιάννη. Και βγήκαν και αρκετές ειδήσεις από την παρέμβαση αυτή. Τώρα, τα εύσημα στον Πρωθυπουργό και την οικονομική ανάκαμψη της χώρας ανεπένιμε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφερντ Βέμπερ. Πριν ακούσουμε τον Βέμπερ όμως, πάμε στον Άγη Βαγιάννη για να μας δώσει τις δικές του πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Λέγαμε λοιπόν, Άγη, ότι από τις 6 θεματικές ενότητες ο Πρωθυπουργός επέλεξε να παρέμβει στο πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη και εκεί βγήκαν αρκετές ειδήσεις. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό. Είναι χρέο μας, αν θέλουμε να είμαστε ηγέτες, να κατευθυνθούμε προς την ανάπτυξη των σύγχρονων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες μας για την επόμενη τετραετία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός συμμετέχοντας στην συγκεκριμένη συζήτηση. Πρόσθεσε πως είναι στρατηγική σημαντική για την επόμενη τετραετία και είναι κρίσιμο για το αν η Ελλάδα θα είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων, αναδεικνύοντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στη διαμόρφωση του αναπτυξιακού μοντέλου της επόμενης δεκαετίας. Η Ελλάδα του 30 προϋποθέτει ένα κράτος έξυπνο που καινοτομεί, Φαίνοντα ένα παράδειγμα ο πρωθυπουργό στι εφαρμογέ του government.gr, όπου τι έφτιαξαν, όπω είπαμε, μηχανικοί του δημοσίου, οι οποίοι με τη συμμετοχή του προχώρησαν το κράτο μπροστά. Στελέχη καταρτισμένα, μπορεί να μην αμείβονται ω τον ιδιωτικό τομέα, όμω τιμούν τι θέσει και αντιμετωπίζουν τι προκλήσει των καιρών ω δημόσιοι υπάλληλοι. Τώρα, τα βασικά και στα πολιτικά, σε κάποιε μικρέ παρεμβάσει του. Ο πρωθυπουργό κατά την.
4: Κρατάμε αυτό που είπε, Άγιε, καταρχά ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει του χρόνου την Προεδρία, αυτό το γνωρίζουμε, και στι εκλογέ του 27, το τόνισε, οι Έλληνε θα επιλέξουν ποιο θα του εκπροσωπήσει.
10: Ακριβώς. Αυτό ήταν μια αναφορά για τις εκλογές του 27, αναλαμβάνοντας τη θέση του πως αυτές θα γίνουν το επόμενο έτος και σε αυτό θα επιλέξουν οι Έλληνες και η κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη σημαντική της υποχρέωση για την Ευρωπαϊκή Προεδρία. Ο κ. Ζωτάκης με αφορμή της, το σχόλιο, ένα ευχαριστώ προς εκπροσώπους των κομμάτων που ήρθαν στο συνέδριο και απέστειλε χαιρετισμούς, εκπροσώπους από τον ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά, μίλησε για ένδειξη πολιτικού πολιτισμού. Θα εξακολουθούμε να επιμένουμε, είπε, σε ένα αναβαθμισμένο πολιτικό επίπεδο, επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι και όχι εχθροί και έχουμε κοινούς εχθρούς στα προβλήματα των πολιτών, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και μέσα στις εκλογές θα παραμείνουμε αντίπαλοι, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Τώρα, να αναφερθούμε στις δύο σημαντικές ομιλίες που είχαμε το πρωί, χαιρετισμούς ουσιαστικά από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον κ. Βέμπερ, ο οποίος, απευθυνόμενος τον Πρωθυπουργό, ανέφερε πως αν και νέος στην ηλικία είναι ένας από τους ισχυρότερους και μακροβιότερους ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Για την εκλογή του κ. Πεντακάκη ως πρόεδρο του Eurogroup μίλησε για μια πρόσφατη απόδειξη και σαφή απόδειξη της εμπιστοσύνης που έχει αποκαταστήσει τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη αυτή η κυβέρνηση. Ενώ λίγο αργότερα ο κ. Χριστοδουλίδης.
4: Πριν πάμε στον κύριο Χριστοδουλίδη, Άγιε, να ακούσουμε ένα απόσπασμα όσο είπε ο κ. Βέμπερ.
11: Να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Μάνφρεντ Βέμπερ για την σημερινή του παρουσία. Μάνφρεντ, τα λόγια σου σημαίνουν πολλά για εμάς και το γεγονός ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή αναγνώριση της προόδου.
12: Οι πολιτικές σου αποτελούν παράδειγμα για όλη την Ευρώπη. Έχεις εξασφαλίσει την δημοσιονομική σταθερότητα και έχεις δώσει θέσεις εργασίας, ευημερία και αυξήσεις τις τιμές. Η Γερμανία, η Αυστρία και οι κάτω χώρες μπορούν πλέον να μάθουν από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι το πρότυπο της επαναφοράς της οικονομίας. Και έχεις μετατρέψει την Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
4: Λοιπόν, τα εύσημα στον Πρωθυπουργό για την οικονομική ανάκαμψη από τον Μάνφρεντ Βέμπερ μας έλεγε και τον Νίκο Χριστοδουλίδη, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Άγιε.
10: Ακριβώς. Αρκετά συγκινημένος θα λέγει κανείς ο κ. Χριστοδουλίδης, απευθυνόμενος ξεκινώντας τον χαιρετισμό του προς τον Πρωθυπουργό. Σημείωσε πως ποτέ μα ποτέ δεν θα ξεχάσουμε την άμεση, χωρίς δεύτερη σκέψη ανταπόκρισή σου, όταν επικοινώνησα μαζί σου για να ζητήσω βοήθεια, είπε ο πρόεδρος της Κύπρου. Χωρίς δισταγμό και δεύτερη σκέψη, η Ελλάδα ανταποκρίθηκε αμέσως με την παροχή δύο μαχητικών της ελληνικής αεροπορίας και δύο προσύγχρονων φρεγατών για να ενισχύσουν την ασφάλεια της Κύπρου και του λαού μας. Πέραν του υψηλού συμβολισμού, είπε ο πρόεδρος της Κύπρου, η ελληνική παρουσία στην Κύπρο λειτουργήσε και ως προπομπός, έτσι ώστε και άλλα ευρωπαϊκά κράτη να αποδείξουν την πράξη στην αλληλεγγύη και πλέον δεχθεί επισήμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ενεργοποίηση του συγκεκριμένου άρθρου περί ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.
4: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, οτιδήποτε εννοείται το προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα στον Μάνφρεντ Βέμπερ απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η ευρωπαϊκή αναγνώριση μας δίνει να συνεχίσουμε δύναμη να συνεχίσουμε, όπως είπε, στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Πριν από αυτό όμως, να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος τόνισε λοιπόν ότι τα μεγάλα εθνικά θέματα και η οικονομία δεν προσφέρονται για πειραματισμούς. Για να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Χριστοδουλίδη.
13: Η υπεύθυνη πολιτική οφείλει να γίνει το ανάχωμα έναντι φαινομένων λαϊκισμού και μηδενισμού που συνιστούν απειλή για την ίδια τη δημοκρατία μας. Το αφήγημα, κυρίες και κύριοι, κάποιον περί του τέλους των ιδεολογιών υπηρετεί ακριβώς εκείνους που δεν έχουν ιδεολογία, που χωρίς ιδεολογία, χωρίς ιδεολογικό υπόβαθρο ή σαφές πολιτικό πλαίσιο επιμένουν να καταγγέλουν χωρίς να έχουν να προτείνουν οτιδήποτε.
4: Λοιπόν, αυτά και από τον Κύπριο Πρόεδρο. Τώρα, πώς απάντησε σε όλα αυτά ο Πρωθυπουργός? Η Ευρωπαϊκή Αναγνώριση μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κοιτώντας τον Μάνφρεντ Βέμπερ. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
11: Να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Μάνφρεντ Βέμπερ για την σημερινή του παρουσία. Μάνφρεντ, τα λόγια σου σημαίνουν πολλά για εμάς και το γεγονός ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή αναγνώριση της προόδου της χώρας μας τα τελευταία χρόνια μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις.
4: Αυτά είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός για τον Μάνφρεντ Βέμπερ. Τώρα έχουμε στη συνέχεια κάνει μια ειδική αναφορά και στον Ακύλα και στην αποστολή του προσπάθεια στην Eurovision, απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Για να ακούσουμε τη σχετική αποστροφή του Πρωθυπουργού.
11: Τα αδερφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision.
4: Ήταν η αναφορά λοιπόν του Πρωθυπουργού στον απόψινό τελικό, χαριτολογώντας η αναφορά στον Ακύλα και στον απόψινό τελικό. Η δεσμή με την Κύπρο δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στον κύριο Χρήστο Δουλίδη.
11: Η αναγνώριση των πολύ στενών δεσμών Ελλάδας και Κύπρου ως αποτέλεσμα μιας αυτονόητης ενέργειας στήριξης της κυπριακής δημοκρατίας από την Ελλάδα, πιστεύω ότι έδρασε ως καταλύτης, έτσι ώστε οι ψυχικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, Κύπρου και Ελλάδος, να μην είναι ποτέ πιο ισχυροί από ό,τι είναι τώρα. Γνωρίζεις ότι η Ελλάδα είναι ο σταθερότερος σύμμαχος της Κύπρου στη διαρκή προσπάθεια επίλυσης του κυπριακού ζητήματος. Να είμαστε πάλι παρόντες για να κλείσει επιτέλους αυτή η πληγή, η οποία τόσο πονά τον ελληνισμό εδώ και 52 χρόνια. Και τέλος να σε συγχαρώ για την διεκπεραίωση μιας άψογης κυπριακής προεδρίας.
4: Λοιπόν, οι εργασίες του συνεδρίου συνεχίζονται με κορυφαία στελέχη, με διεθνείς προσωπικότητες και με επίκεντρο βεβαίως την εξειδίκευση των προγραμματικών αξώνων για την Ελλάδα του 2030, όπως είναι και ο τίτλος του συνεδρίου. Πάμε και στον καλό συνάδελφο τον Δημήτρη Τάκη, τον ακούμε κάθε μεσημέρι εδώ στο Ερκιούζερ 105,8, ο οποίος έχει πάντα πολύ καλό ρεπορτάζ και πολύ καλές πληροφορίες για να μας πει τις δικές του πληροφορίες. Ακούσαμε, Δημήτρη, καλό μεσημέρι, αναλυτικά ρεπορτάζ, δηλώσεις με τα όσα έγιναν και γίνονται ακόμα και σήμερα, αλλά και για την έναρξη συνεδρίου. Δώσαμε κάποια ντεσού, κάποιες λεπτομέρειες. Διαβάζουμε για παράδειγμα ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν συναισθιάσεις που λαμβάνουν χώρο στο.
14: Ναι, καλά, να προσθέσω, ναι, επειδή ακούσαμε πριν την αναφορά του Πρωθυπουργού στον κύριο Βέμπερ για τη Eurovision, ναι, αντίστοιχη αναφορά έκανε και στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, λέγοντας ότι μπορεί να είμαστε ανταγωνιστές απόψε το βράδυ στην Eurovision με την Κύπρο, όμως πάντα η μία χώρα στηρίζει την άλλη. Και ελπίζω ότι και σήμερα θα γίνει αυτό, υπονοώντας ότι πρέπει η Κύπρος να μας δώσει το 12 και εμείς να δώσουμε το 12 μας στην Κύπρο.
4: Ο ένας κανόνας που έχει σπάσει τα τελευταία χρόνια, θυμάμαι καλά.
14: Ακριβώς. Γι' αυτό το είπε ο κύριος Μητσοτάκης και νομίζω ότι είναι ίσως από τις σπάνιες φορές που σε ένα πολιτικό συνέδριο μπαίνει μέσα και η Eurovision και δείχνει ότι υπάρχει έτσι μεγάλη διάθεση και μεγάλη αναμονή και προσμονή και στη χώρα μας να είμαστε το βράδυ οι νικητές σε μια πολύ καλή θέση.
4: Για να δούμε τι θα γίνει με τον Ακύλα από εμάς και με την Αντιγόνη από την Κύπρο. Έτσι, για να
14: ακριβώς,
4: αλλά έχει μεγάλη σημασία αυτό που λες. Δεν θυμάμαι κι εγώ άλλη φορά αναφορές σε τελικό Eurovision.
14: Και επίσης σε προηγούμενα TikTok το Πρωθυπουργός είχε αναφερθεί στον Ακύλα χρησιμοποιώντας το φέρτο για να ξεκινήσει ένα βίντεο, που σημαίνει ότι και ο ίδιος κατανοεί ότι σε ένα μεγάλο μέρος της νέας γενιάς το θέμα παίζει, έχει ενδιαφέρον και γι' αυτό και εκείνος το χρησιμοποιεί, γιατί θέλει να είναι σε μια απευθείας έτσι επαφή με τους νέους ανθρώπους. Άλλωστε εκλογές έρχονται και σίγουρα οι νέες γενιές θα παίξουν πολύ ρόλο και στο εκλογικό αποτέλεσμα. Τώρα, μια και είπες για τα τραπέζια της χθεσινής μέρας, πράγματι υπήρχαν πολλά τραπέζια και στο κέντρο της Αθήνας από στελέχη του Υπουργού Οικονομικών του Κυριάκου Πιερακάκη, που έγινε ένα μεγάλο τραπέζι στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα το βράδυ ο πρόεδρος της ΟΝΕΔΟ, ο κ. Ορφέας Γεωργίου, θα δώσει ένα ραντεβού με κάλεσμα για ποτό που συνηθίζεται πάντα σε τέτοια συνέδρια. Επίσης στην Γλυφάδα, στον κόλφο της Γλυφάδας έγινε χθες ένα ενδιαφέρον κάλεσμα του πρόεδρου της νομαρχιακής της ΟΝΕΔ, που έδωσαν το παρόν πολλοί υπουργοί και κορυφαίοι στελέχοι, όπως ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Κυρανάκης, ο υφυπουργός ο κύριος Σπανάκης, ο Χάρης Θεοχάρης και πολλοί βουλευτές. στο Κολωνάκι. Επίσης, χθες το βράδυ, ο Υφυπουργός Παιδείας, ο Νίκος Παπαϊωάννου, μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού, προσκάλεσε για ποτό στελέχη από τη συμπρωτεύουσα. Καθώς, ξέρεις, όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την μάχη που θα δώσουν πολλά κορυφαία στελέχη για το Σταυρό. Οπότε, οργανώνονται τώρα και με τα στελέχη τους και με άλλους ψηφοφόρους και μέλη της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να αρχίσουν να ζεσταίνονται οι μηχανές. Άλλωστε, ο Πρωθυπουργός χθες στην ομιλία του, όταν τελείωσε, είπε: μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Από αύριο πρέπει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της εκλογικής μάχης. Και προφανώς σε αυτό το κάλεσμα του Πρωθυπουργού.
4: Έδωσε το σήμα ουσιαστικά.
14: Ναι. Ακριβώς, ανταποκρίθηκαν όλοι. Να πούμε ότι σήμερα, εκτός από τις ομιλίες των κορυφαίων στελεχών, ήδη μίλησε ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Χατζηδάκης, ο κ. Κικίλιας και άλλοι. Αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον η ομιλία του κ. Δένδια στις 3.30 το μεσημέρι, και αυτά που θα πει και το πλαίσιο στο οποίο θα θέσει και τη δική του παρουσία, αλλά και τη λειτουργία του κόμματος και το μέλλον του, και σήμερα και το επόμενο διάστημα. Να πούμε ότι...
4: Γκρίνιες πολλές, σήμερα. Δημήτρη, δεν έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής.
14: Γκρίνιες όχι, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Είναι, νομίζω ότι ό,τι είχε να εκτονωθεί, εκτονώθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας το προηγούμενο διάστημα, και αυτή η προτροπή του Πρωθυπουργού σε εκείνη τη συνεδρίαση, ότι πρέπει να υδρώσουμε όλη τη φανέλα και ότι ο αντίπαλος δεν είναι εντός των τυχών αλλά εκτός, ήταν ένα σήμα που αφορούσε όλους, το εξέλαβαν όλοι από ό,τι φαίνεται, και γι' αυτό τα πράγματα είναι ήρεμα και στις σημερινές ομιλίες. Απλά θεωρώ ότι η ομιλία του κυρίου Δένδια θα έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί είναι το πιο προβεβλημένο και το πιο δημοφιλές στις δημοσκοπήσεις τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει και μια περπατησιά, και νομίζω ότι αυτά που θα πει σήμερα αφορούν και το σήμερα και το αύριο της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε επίσης ότι έχει ενδιαφέρον ένα event για την τεχνητή νοημοσύνη με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού,
4: του κ. Μητσοτάκη. Ακούσαμε νωρίτερα τις αναφορές εκεί.
14: Ακριβώς, που έχει πολύ θεωρεί ο ίδιος ότι είναι το μέλλον η τεχνητή νοημοσύνη.
4: Και δεν είναι τυχαίο, το λέγαμε και νωρίτερα
14: το τρένο αυτό,
4: με τους συναδέλφους, Δημήτρη, ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Πρωθυπουργός από τα 6 πάνελ, από τις 6 θεματικές ενότητες, επέλεξε αυτό της τεχνητής νοημοσύνης να πάρει μέρος.
14: Ακριβώς. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι στην πρόσφατη συνάντηση του Πρόεδρου Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του, ένα πολύ μεγάλο μέρος των συζητήσεων αφορούσε την τεχνητή νοημοσύνη, και όλοι οι ηγέτες και της Ευρώπης θεωρούν ότι αυτό είναι το μέλλον, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, και ότι όσες χώρες είναι προετοιμασμένες να υποδεχθούν και να χρησιμοποιήσουν όπως πρέπει και όπως είναι περισσότερο εφικτό την τεχνητή νοημοσύνη, θα έχουν κέρδος το επόμενο διάστημα. Να πούμε τέλος ότι αύριο το μεσημέρι το συνέδριο θα ολοκληρώσει τις εργασίες του με την δεύτερη ομιλία του Πρωθυπουργού, η οποία έχει επίσης ενδιαφέρον, πρώτον γιατί θα συνοψίσει όλα όσα υπόθηκαν και έγιναν αυτές τις 2,5 μέρες, και δεύτερον γιατί θα στείλει κάποια τελικά μηνύματα και προς το εσωτερικό του κόμματος και προς την κοινωνία, αλλά και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Δημήτρη Τάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και το πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, το Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στον Αλφόνσο Βιτάλη, αναφέρθηκε στο μήνυμα του Πρωθυπουργού στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για να τον ακούσουμε.
15: Το μήνυμα που περνάει από αυτή την ομιλία του Πρωθυπουργού είναι ότι το συνέδριό μας είναι ένα σημείο αφετηρίας για μια νικηφόρα εκλογική μάχη το 2027, και προφανώς εκπέμπει μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης σε όλη την ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σε όλο το πεδίο. Υπήρξε και το ενδιαφέρον σε μια ρίση, σε μια φράση του Προέδρου σχετικά με το αν χτυπήσει το τρυφλίσιο στις 3 η ώρα το πρωί. Ποιος θα είναι εκείνος που θα κληθεί, ποιος θέλετε εσείς, ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει ποιος έχει τις ικανότητες, τις δυνατότητες.
16: Έβαλε τον εαυτό του απέναντι με υπαρκτούς πολιτικούς αντιπάλους. Εγώ...
15: Αυτό είναι το τρίτο, φυσικά.
16: Εγώ ή ο κύριος Ανδρουλάκης, εγώ ή ο κύριος Τσίπρας, εγώ ή η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι.
15: Ακριβώς, γιατί απέρριψε το θεωρητικό ψευτοδίλημα Μητσοτάκη σε χάος που ποτέ εμείς δεν το έχουμε πει, και έφερε την πραγματική εικόνα. Δημιούργησε μια εικόνα στο μυαλό των φίλων των Ελλήνων πολιτών. Κάντε εικόνα ότι υπάρχει μια μείζωνα κρίση και είναι 3 η ώρα το πρωί.
4: Λοιπόν, αυτά λένε από το κυβερνό κόμμα, από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε να δούμε τι λέει τώρα η αντιπολίτευση. Σκληρή κριτική στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό για τη συσσόρευση της ακρίβειας και την κερδοσκοπία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία που θα αντιδράσει το κομμάτι της αντιπολίτευσης. Λίνα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πήρα από το Πασόκ για την ακρίβεια. Ελπίζουμε ο κύριος Μητσοτάκης να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική. Είναι δικό του επίτευγμα η συσσόρευση της ακρίβειας σχολεία σε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς. Εκτός κι αν ο κύριος Μητσοτάκης, όπως είπε ο κύριος Τσουκαλάς, νιώθει απλά υπουργός στην κυβέρνηση Γεωργιάδη, οπότε κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση. Επίθεση και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια ο κύριος Μητσοτάκης, με ποιον δουλεύει. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκριτικά, η Ελλάδα έχει μια από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στην Κομωτινή, τόνισε πως η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται ο κύριος Μητσοτάκης είναι για τα κέρδη των λίγων, ενώ ο κόσμος, όπως είπε, τα βγάζει πέρα όλο και πιο δύσκολα. Και από τη Νίκη σχολιάζουν πως ο Πρωθυπουργός επέλεξε να στήσει ένα κομματικό σκηνικό διχασμού και προσωπικών διλημάτων. Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από τα ψευτοδιλήμματα Μητσοτάκης ή κάποιος άλλος.
4: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σπυρά λοιπόν κατά του Πρωθυπουργού το Πασόκ. Στο ίδιο μήκος, Τόνι Αντωνίου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Αλφόσο Βιτάλη. Για να την ακούσουμε.
18: Και μια κυβέρνηση που δεν είναι καν στα ποσοστά, είναι στα ποσοστά των ευρωεκλογών, που άλλο τα ποσοστά, και πρέπει να θυμίσω στους ακροατές μας ότι στις ευρωεκλογές έχασε 1.000.000 ψήφους, διότι υπήρχε και μικρή συμμετοχή. Και βέβαια με αυτή την κατάσταση που δημιουργεί ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης στην επιλογή του, είναι να απογοητευτεί ο κόσμος από όλους τους πολιτικούς, από όλη την πολιτική και να πει όλοι το ίδιο. Είναι πάμε σπίτι μας, πάμε παραλία και δεν πάμε να ψηφίσουμε. Αυτό επιθυμεί. Αφού δεν μπορεί να συσπυρώσει ούτε καν το κόμμα του και την παράταξή του, λέει να μην έρθουν οι πολίτες στην κάλπη.
4: Πειρά προς τον Πρωθυπουργό και από τον Διονύση Τεμπονέρα, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, γνωστό εργατολόγο, ο οποίος επίσης μίλησε στο News 105,8 και στον Αλφόσο Βιτάλη.
19: Η ομιλία ήταν ένα μνημείο αλαζονίας, παραπλάνησης αλλά και τοξικότητας, χωρίς να παραθέσει κανένα αφήγημα για το μέλλον. Ξέρετε, αυτό που με έκανε περισσότερο εντύπωση ήταν ότι ναι, μεν έγινε ο απολογισμός, αλλά δεν είχε τίποτα να πει ο Πρωθυπουργός σε μια καθαρά προεκλογική ομιλία. Για την Ελλάδα του 2030. Δεν ακούσαμε καμία αυτοκριτική. Ενώ κατά την άποψή μου, ένας πρωθυπουργός, ο οποίος είναι πια πρωθυπουργός με ημερομηνία λήξης, αδύναμος, αλλά και παραδομένος στα συμφέροντα.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να αφήσουμε το συνέδριο της Δημοκρατίας, να πάμε στον απόψινό μεγάλο τελικό της Eurovision. Αυλή απόψη λοιπόν στη Βιέννη, με τον Ακύλα να εκπροσωπεί την Ελλάδα με το φέρτο. Η ελληνική συμμετοχή θα εμφανιστεί στην 6η θέση και η Κύπρος με την Αντιγόνη στην 21η θέση. Τα προγνωστικά κατατάσσουν την Ελλάδα στο βάρθρο ως ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί του διαγωνισμού. Ακούσαμε νωρίτερα, είχαμε και τις αναφορές από τον Πρωθυπουργό στον απόψινό τελικό από το συνέδριο της Δημοκρατίας. Ο μεγάλος τελικός θα μεταδοθεί, να θυμίσουμε, απευθείας από την ΕΡΤ 1 και από το δεύτερο πρόγραμμα ραδιοφωνικά στις 10, από το νέο διεθνές κανάλι ΕΡΤ Κόσμος, από τη Φωνή της Ελλάδος αλλά και μέσω του Eurovision Channel από το ΕΡΤΦΛΙΞ. Πάμε στην Βιέννη, συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο του ΕΡΤ News, τον Θάνο Παπαχάμου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από την πρωτεύουσα της Αυστρίας. Θάνο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι το κλίμα στην ελληνική αποστολή?
20: Από την Βιέννη της Αυστρίας, από εδώ που χτυπά δυνατά η καρδιά της Eurovision και σήμερα πιο δυνατά από ποτέ, μιας και όπως είπες και πριν από λίγο, σήμερα είναι ο μεγάλος τελικός, η κορύφωση αυτής της 70ης διοργάνωσης. 70 χρόνια κλείνει φέτος ο διαγωνισμός και είμαστε έτοιμοι και εμείς, η Ελλάδα, να τα γιορτάσουμε μαζί με τον ORF, την Αυστριακή Διοργάνωση και την EBU. Η Ελλάδα βρίσκεται, όπως πολύ σωστά είπες, είναι ανάμεσα στα φαβορί, είναι πολύ ψηλά στα προγνωστικά και υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη χαρά και αισιοδοξία, έτσι κι αλλιώς, όποιο και είναι το αποτέλεσμα στην ελληνική αποστολή. Πριν από λίγο αναχωρήσαμε από το ξενοδοχείο που διαμένουμε και έχουμε φτάσει στο Wiener Stadthalle, σε αυτή την αρένα όπου διεξάγεται φέτος ο διαγωνισμός, για τις τελευταίες πρόβες, τις τελευταίες ετοιμασίες, πριν την μεγάλη βραδιά η οποία ξεκινά όπως πολύ σωστά είπες, στις 10 η ώρα Ελλάδας και ήδη από τις 9 θα υπάρχουν ειδικά στην τηλεόραση της ΕΡΤΕΝΑ και εκπομπές οι οποίες θα προετοιμάζουν τους τηλεθεατές και θα δείτε όλο το κλίμα το οποίο υπάρχει εδώ. Να σας πω ότι υπάρχει ικανοποίηση, υπάρχει χαρά, υπάρχει κούραση, η οποία όμως είναι σε δεύτερη μοίρα, διότι περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι η κορύφωση αυτής της αδρεναλίνης, αυτής της προσπάθειας, η οποία έχει δικαιώσει τόσο τους ανθρώπους που έστησαν όλη αυτή την φανταστική σκηνική εμφάνιση, ο Φωκάς Ευαγγελινός, τόσο αυτούς που συμμετέχουν, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου, Παρθένα Χοροζίδου και φυσικά ο Ακύλας, αλλά και όλους εμάς της ελληνικής αποστολής που συνοδεύουμε αυτό το τόσο χαρούμενο και εφάνταστο και δημιουργικό και ταλαντούχο team, αυτή τη μεγάλη ομάδα. Νομίζω και όλους τους Έλληνες, τους απανταχού Έλληνες και από την Ελλάδα αλλά και παντού όσους μας βλέπουν. Να πούμε ότι έχει συγκεντρώσει εμφάνιση του Ακύλα το ενδιαφέρον και από όλα τα διεθνή media, τα οποία από την πρωτομαγιά που βρίσκεται εδώ η ελληνική αποστολή, κλείνουμε αισίως 16 μέρες, δύο εβδομάδες και κάτι παραπάνω δηλαδή εδώ. Πραγματικά είναι από πίσω από τον Ακύλα, θέλουν πάντα συνεντεύξεις από τον ίδιο και μάλιστα ακόμα και στην τελετή υποδοχή στο Τουρκουάζ Χαλή ήταν ο τελευταίος που είχε μείνει δίνοντας συνεντεύξεις στον ξένο τύπο.
4: Μάλιστα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και εμείς εδώ από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ να πάνε όλα καλά για τον Ακύλα και το Φέρτο και την ελληνική αποστολή. Θάνο Παπαχάμου, σε ευχαριστούμε πολύ. 10 η ώρα λοιπόν, όπως το μεγάλο τελικό, το ραντεβού στο μεγάλο τελικό της Eurovision για τον Ακύλα.

0: να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ από πίταγων και τσέξε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω.
1: Λοιπόν, απόψε στις 10 η ώρα μετάδοση από την Ερτένα. Στο σχολιασμό θα βρίσκονται για 10η φορά η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, το αγαπημένο δίδυμο της Eurovision. Στις Σέρες εντωμεταξύ, στην πόλη που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Ακύλας, οι Σέροι θα παρακολουθήσουν το απόψινό τελικό της Eurovision μέσα από τη γιγαντοοθόνη που έχει στηθεί σε κεντρική πλατεία της πόλης. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη. Ακύλας και Φέρτο πρωταγωνιστούν στις λαϊκές αγορές αλλά και στα ζωχαροπλαστεία. Ο Τίμος Φαυκαλής θα μας εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σύνθημα νίκης στέλνουν οι Θεσσαλονικοί σε ρυθμούς Ακύλα. Κινείται όλη η πόλη από τις λαϊκές αγορές μέχρι και τα καφέ και τα ζαχαροπλαστεία της Θεσσαλονίκης. Από νωρίς το πρωί στις λαϊκές αγορές παραγωγοί και πολιτές τοποθέτησαν στις όλους τους πάγκους ενδείξεις με τις τιμές και τη φιγούρα του Ακύλα σε πορτοκαλί χρώμα, μάλιστα γράφοντας «Καλή επιτυχία Ελλάδα, καλή επιτυχία Ακύλα». Όλες οι αποδείξεις που εκδίδονταν από νωρίς το πρωί είχαν ευχές για να πάει καλά ο Ακύλα σήμερα στην Βιέννη. Τώρα στα ζωχαροπλαστεία και αυτά σε ρυθμούς Eurovision κινούνται, καθώς αρκετά αυτά που φουρνίζουν κουλουράκια με το σχήμα του Ακύλα σε πορτοκαλί χρώμα και τα σοκολατένια αυτιά, τα οποία κούκι γίνονται ανάρπαστα, ενώ σε όλα τα καφέ, σε αρκετά καφέ του κέντρου της πόλης, υπάρχουν κρατήσεις για τη σημερινή βραδιά, προκειμένου να παρακολουθήσουν το διαγωνισμό του Eurovision, το τελικό από την ΕΡΤ, και ήδη έχουν βγάλει αρκετές γιγαντοοθόνες αρκετά καταστήματα. Όλα τα βλέμματα στραμμένα στη Βιέννη.
1: Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τίμο Φαυκαλή, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Να πάμε εκτός συνόρων, να πάμε στη μεγάλη εικόνα, να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Κορυφώνεται η αγωνία για τις εξελίξεις. Παραμένει, βλέπετε, το μπλοκάρισμα στα στενά του Ορμούζου που κατελήφθη πλοίο στα νυχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ ένα ακόμη βυθίστηκε αφού δέχθηκε επίθεση. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ παραμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη και σύμφωνα με δημοσιεύματα έχει επισημάνει στην Ουάσιγκτον την ανάγκη για επιστροφή στις εχθροπραξίες, καθώς δεν αναμένει ικανοποιητική συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν. Από το Πεκίνο. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πάντως ανοιχτό σε συμφωνία για 20ετή αναστολή του πυρηνικού εμπλουτισμού από την Τεχεράνη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δημήτρης Φαναριώτης, ο καλός συνάδελφος, ο οποίος παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, παραμένει το αδιέξοδο στα στενά του Ορμούζ, έτσι.
3: Παραμένει το αδιέξοδο και να πούμε σε ό,τι αφορά στην επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Χαρακτηρίζεται ως επίδειξη ήπιας διπλωματίας, υπήρξε θερμό κλίμα χωρίς πολύ μεγάλες εμπορικές συμφωνίες, επαναδιατύπωση των κόκκινων γραμμών στα φλέγοντα ζητήματα, Γρηγόρη, αφήνοντας πίσω το διήμερο της παραμονής Τραμπ στο Πεκίνο. Ιράν και Ταϊβάν επιβεβαιώθηκαν ως τα αγκάθια παρά το σχεδόν άριστα με το οποίο αξιολόγησε την επίσκεψη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ συνένεση διαφάνηκε στις ανεπίσημες δηλώσεις των δύο πλευρών για την απελευθέρωση των στενών του Ορμούζ, ενώ το Πεκίνο δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι προειδοποίησε τον Αμερικανό ομολογό του πως οποιαδήποτε λανθασμένη διαχείριση στο ζήτημα του Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση. Από την Τεχεράνη τώρα, Γρηγόρη, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δείχνει ότι είναι ανοιχτή σε νέες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αν και παραμένει το αδιέξοδο ό,τι αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο. Τώρα, μια σημαντική εξέλιξη της τελευταίας μισής ώρας, πριν από λίγο, ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν είπε ότι προετοιμάζει μηχανισμό για τη διέλευση των στενών του Ορμούζ και η διαδρομή αυτή θα ανακοινωθεί σύντομα, ενώ πρόσθεσε ότι θα επιβάλλει τέλη για την διέλευση.
1: Οι Ιρανοί πάντα το λένε αυτό, έτσι.
3: Οι Ιρανοί το λένε αυτό, ναι. Την ίδια ώρα τώρα ο Λίβανος στο άλλο μέτωπο χαιρέτησε τη συμφωνία με το Ισραήλ για την παράταση της εκχυρίας κατά 45 ημέρες, ενώ το Ισραήλ επιβεβαίωσε τη δολοφονία του ανώτερου στρατιωτικού διοικητή της οργάνωσης στη Γάζα, του Ις Αλ-Αντίν Αλ-Χαντάτ, με τουλάχιστον 7 άτομα να έχουν σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών. Αναφορικά με την Ταϊβάν τώρα, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι αναγνωρίζει επίσημα μόνο το Πεκίνο, αλλά βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας υποχρεούται να παρέχει αμυντικό υλικό στην αυτοδιοικούμενη δημοκρατία. στην Ουάσιγκτον Αμερικανοί αξιωματούχοι υποψιάζονται ότι Ιρανοί hacker βρίσκονται πίσω από μια σειρά παραβιάσεων συστημάτων που παρακολουθούν την ποσότητα καυσίμων στις δεξαμενές αποθήκευσης που εξυπηρετούν βενζινάδικα σε πολλές πολιτείες, σύμφωνα πάντα με αποκλειστικές πληροφορίες του CNN. Τέλος, να πούμε, Γρηγόρη, ότι μετά τον κύριο Τραμπ, διήμερη επίσκεψη στην Κίνα στις 19 και 20 Μαΐου, θα πραγματοποιήσει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανακοίνωσε επισήμως το Κρεμλίνο, το οποίο πρόσθεσε ότι θα συζητηθούν με τον Κινέζο ομολογό του θέματα που αφορούν στις διμερείς σχέσεις, αλλά θα ανταλλάξουν και απόψεις σχετικά με τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, Γρηγόρη.
1: Υπάρχει μεγάλη γενικότητα, μακάρι να βγάλει όλο αυτό σε καλό. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας, με μια παρέμβαση που έκανε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης το πρωί στην τηλεόραση του Ερμιούς, εκεί όπου ουσιαστικά ανακοίνωσε την πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους και επίσης προανήγγειλε ότι θα μπει κόφτης στην ταχύτητα. Τα ηλεκτρικά πατίνια θα έχουν υποχρεωτική ασφάλιση, ειδική σήμανση και περιορισμούς κυκλοφορίας. Παράλληλα, ο Υπουργός επεσήμανε ανάγκη να υπάρξει ελεγχόμενη πρόσβαση στα ελληνικά πανεπιστήμια μετά τα τελευταία γεγονότα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας τάκτη Γιώργο Γεραφέντη, ο οποίος θα μας πει τα σημαντικότερα σημεία από την παρέμβαση του Υπουργού. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του ραδιοφώνου του Earth News. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και τόνισε ότι τα φαινόμενα βίας στα πανεπιστήμια δεν αποτελούν καθημερινό φαινόμενο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως και αυτά θα πρέπει να τελειώνουν. Όπως είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, οι συγκρούσεις προήλθαν μεταξύ φοιτητικών παρατάξεων και επανέλαβε την ανάγκη για ελεγχόμενη είσοδο στα πανεπιστήμια και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, Γρηγόρη, προανήγγειλε αυστηρό πλαίσιο και για τα ηλεκτρικά πατίνια, κάνοντας λόγο για πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους και νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. Για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα παρουσίασε το σχέδιο κόμπος, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 150 αστυνομικούς drones και ζωντανή διαχείριση της κυκλοφορίας μέσω κυκλοφοριακών συστημάτων. Το σχέδιο κόμπος αναμένεται να λειτουργήσει στα τέλη Μαΐου, όπως αναφέρουν πηγές της αστυνομίας. Για τα πρόσφατα επεισόδια στον οικισμό Ρωμά στη Δυτική Αττική και τον τραυματισμό δύο αστυνομικών, ο Υπουργός έκανε λόγο για μεγάλο και σύνθετο πρόβλημα, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει ειδικό σχέδιο εδώ και μήνες. Έχω βάλει στόχο, ανέφερε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, οι περιοχές αυτές να λειτουργούν όπως κάθε γειτονιά, κάθε συνοικία, κάθε πόλη της χώρας. Δεν θα επιτρέψουμε να παραμείνουν πυρήνες και θύλακες εγκληματικότητας.
1: Γιώργο Γεραφέντη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ανάγκη λοιπόν να υπάρξει ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια μετά και τα επεισόδια που σημειώθηκαν στις πρόσφατες φοιτητικές εκλογές, υπογράμμισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
5: Με αφορμή τις φοιτητικές εκλογές υπήρξαν ορισμένες συγκρούσεις. Αυτό δεν αποτελεί καθημερινό φαινόμενο. Αυτό το οποίο επιτέλους πρέπει να ολοκληρωθεί ως πρακτική, ως καθημερινότητα και ως συμπεριφορά είναι η ελεγχόμενη είσοδο στα πανεπιστήμια. Αυτή τη στιγμή ξεκινάνε κάποιες μελέτες από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας για όλα τα πανεπιστήμια. Δεν χρειάζεται η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια. Χρειάζεται η ασφάλεια στα πανεπιστήμια.
1: Ο κύριος Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε ακόμα στα νέα μέτρα για τα ηλεκτρικά πατίνια.
5: Όπως ανακοίνωσα πριν από λίγες μέρες, θα πάμε σε πλήρη απαγόρευση για τους ανηλίκους και για τους υπόλοιπους μια σειρά από

0: Ρήνο, μας παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με μια είδηση και αυτή η ροθιά στο στομάχι πραγματικά. Μια νέα υπόθεση παραμέληση ανηλίκων παιδιών αποκαλύφθηκε χθες στους Αγίους Συναργύρους μετά από καταγγελία αστυνομική της Δίας. Εντόπισαν τρία παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες πραγματικά συνθήκες, παρόμοιες δυστυχώς με αυτές που αποκαλύφθηκαν στο Περιστέρι πριν από λίγες ημέρες. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδών για προστατευτική φύλαξη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
1: Η εικόνα της μονοκατοικίας στην οποία διέμεναν τα τρία ανήλικα παιδιά στους Αγίους Συναργύρους είναι αποκαλυπτική για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης στις οποίες ήταν αναγκασμένα να μεγαλώνουν. Πάνω στην ταράτσα του κτηρίου υπάρχουν κάποια πεταμένα παιδικά καθίσματα δίπλα από μπάζα, ακριβώς από κάτω, στο μπαλκόνι του διαμερίσματος στο οποίο διέμενε η οικογένεια. Υπάρχουν παιδικά παιχνίδια βυθισμένα μέσα στη σκόνη, υπάρχουν άπλυτα ρούχα τα οποία έχουν πετάξει κακώς οι γονείς τους και φυσικά και το κτίριο είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση με κουφώματα τα οποία είναι ξυλωμένα και σάπια, τύχη μέσα στο εσωτερικό του σπιτιού είναι μουχλιασμένοι και γενικότερα ένα σπίτι το οποίο θυμίζει τρόγλι. Αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο αναγκάζονται να μεγαλώνουν τα τρία ανήλικα παιδιά, ένα 7χρονο αγοράκι και οι δύο αδελφές του ηλικίας 3 και 5 ετών αντίστοιχα.
0: Τώρα, ακούσαμε νωρίτερα τις πληροφορίες, καθώς συνεχίζει την παγκόσμια ανησυχία από την παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ζήτημα επάρκειας καυσίμων στην Ελλάδα, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας διαθέτει δηληστήρια και αυτό δημιουργεί περιβάλλον ασφάλειας. Πάμε στον Άκη Θανασόπουλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι οι ελλείψεις σε ημερήσια παραγωγή και διακίνηση βαρελιών, πετρελαίου, είναι μεγάλες. Δηλαδή, παγκοσμίως υπολογίζεται ότι κάποια εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κάθε μέρα δεν υπάρχουν, λείπουν από την αγορά. Επειδή τα στενά του ορμού είναι κλειστά, επειδή η αναταραχή συνεχίζεται. Άρα, λοιπόν, το εύλογο ερώτημα κάποιου είναι ότι αυτά τα βαρέλια αφού λείπουν από την αγορά, αυτή την έλλειψη ποιος την καταλαβαίνει? Την καταλαβαίνουν οι επιχειρήσεις, την καταλαβαίνουν οι καταναλωτές, οι αεροπορικές εταιρείες, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες? Φαίνεται κάπου? Υπάρχουν λοιπόν κάποια δημοσιεύματα. Σου θυμίζω, ας πούμε, για τα αεροπορικά ταξίδια, ότι μπορεί μέσα στον Ιούνιο να αρχίσουν αεροδρόμια ή αεροπορικές εταιρείες να κάνουν δραματικές περικοπές. Ήδη έχουν κάνει κάποιες μικρές, να γίνει κάτι πιο σημαντικό. Ίδιοι φόβοι υπάρχουν και για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ήταν λογικό λοιπόν να υπάρχει αυτό το κλίμα και το ερώτημα να πλανάται, γιατί το ίδιο ερώτημα είχαμε κάνει και τον Μάρτιο, όταν ξεκίνησε η κρίση του πολέμου. Τότε λοιπόν η διαβεβαίωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συνολικά την κυβέρνηση είναι ότι τα αποθέματα, τουλάχιστον τα ελληνικά, είναι 100 μέρες και πάνω. Ότι είμαστε πάνω από 100 μέρες. Λοιπόν, τώρα βέβαια έχουν περάσει 2,5 μήνες, οπότε το ερώτημα ξαναμπαίνει.
0: Και λογικό ακόμα... είναι αυτό, βέβαια.
2: Ναι. Είμαστε πάλι σε εκείνο το σημείο. Και ο κ. Παπασταύρου, λοιπόν, το πρωί που ρωτήθηκε στο Μέγκα, δεν είπε ακριβώς μέρες, δεν είπε αν είναι 100, πιο πάνω ή πιο κάτω. Είπε όμως ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στον ορίζοντα κάποιος κίνδυνος, κάποια ανησυχία για την επάρκεια καυσίμων στη χώρα μας. Προφανώς εννοεί ότι τηρείται τα στρατηγικά αποθέματα των 90 ημερών, άρα σίγουρα υπάρχει αυτή η ασφάλεια. Και επιπλέον έχουμε δύο δηληστήρια, σε αντίθεση ίσως με κάποιες άλλες χώρες που δεν έχουν. Και αυτό, το γεγονός ότι έχουμε δύο δηληστήρια, αυτό είπε ο κ. Παπασταύρου, μας δίνει ένα μεγαλύτερο περιβάλλον και περιθώριο ασφάλειας. Ωστόσο, δεν έκρυψε την ανησυχία του ότι όσο η κατάσταση αυτή συνεχίζεται, γενικότερα η εφοδιαστική αλυσίδα διαταράσσεται. Δεν είναι μόνο τα καύσιμα, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι ότι ανεβαίνουν οι τιμές στις πρώτες ύλες, στα λιπάσματα. Και βέβαια, όταν ρωτήθηκε για το αν αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει στο τραπέζι και νέο πακέτο μέτρων για τη στήριξη στην οικογένεια.
0: Και αυτό το ερώτημα είναι λογικό να ξανάρχεται στο τραπέζι, Άκη, κάθε τρεις και λίγο.
2: Ρωτήθηκε λοιπόν, δεν το διέψευσε, ότι υπάρχουν στο τραπέζι σενάρια. Εδώ ανοίγω παρένθεση, θυμίζω ότι το ποσό που έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση είναι 200 εκατομμύρια ευρώ, άρα εάν ανακοινώσει μέτρα θα πρέπει να είναι το πολύ μέχρι 200 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είπε ο κ. Παπασταύρου, δεν μίλησε συγκεκριμένα για μέτρα. Αυτό το οποίο ξέρουμε εμείς από το ρεπορτάζ, Γρηγόρη, είναι ότι δύο είναι τα μέτρα που είναι πολύ πιθανό να παραταθούν και για τον Ιούνιο. Το ένα, το θεωρώ σχεδόν κλειδωμένο, απλώς είναι το θέμα πότε θα ανακοινωθεί, είναι η επιδότηση στο ντίζελ, γιατί έχει λειτουργήσει. Γιατί έχει ρίξει το ντίζελ περίπου στο 1,81 ευρώ το λίτρο, όταν είχε φτάσει 2,12.

0: αυτό το μέτρο θεωρώ ότι είναι σχεδόν κλειδωμένο. Τώρα το Fuel Pass ακόμα παίζει, αλλά είναι και σε αυτό είναι ισχυρές οι πιθανότητες και αυτό να ανακοινωθεί.
1: Άγγε Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κ. Σταύρου Παπασταύρου.
2: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος άμεσος για την επάρκεια για εμάς. Έχουμε την τύχη να έχουμε δηληστήρια. Αυτό μας δίνει μια ζώνη ασφαλείας. Αυτό το οποίο όμως είναι ανησυχητικό και το είπατε και οι δύο, είναι η παραταταμένη κρίση, δημιουργεί μια παγκόσμια αστάθεια, δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις.
1: Να πάμε τώρα στις αναταράξεις που προκαλεί στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, που προκαλούν οι εξελίξεις με τον νέο πολιτικό φορέα του Αλεξίπρα, ο οποίος φαίνεται, όλα δείχνουν ότι είναι θέμα ημερών να γίνει η τελική και η επίσημη ανακοίνωση. Την ίδια ώρα, κραδασμού στον ευρύτερο χώρο προκαλεί η ανακοίνωση του νέου κόμματος. Από τη Νέα Αριστερά, ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτος Γκιούρ, που συμμετείχε στην συγκέντρωση του Αλεξίπρα στο Χαλάνδρι, δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του. Είναι πολλές και σημαντικές εξελίξεις. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και μάλιστα σήμερα, Βαγγέλη, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, με μια ενηγματική ανάρτησή του στα social media, αφήνει να νιωθεί ότι η ανακοίνωση του νέου κόμματος είναι πολύ κοντά. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ο χορός έχει ξεκινήσει. Είτε των αποχωρήσεων των βουλευτών, ανεξαρτητοποιήθηκε όπως είπες από τη μεριά της Νέας Αριστεράς. Έχουμε και μία παραίτηση από κεντρικό όργανο, από το πολιτικό γραφείο της Νέας Αριστεράς, του κύριου Αριστίδη Μπαλτά. Δεν αποχωρεί από το κόμμα, είναι δεικτικό όμως του όλου κλίματος το οποίο επικρατεί. Ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, πρέπει να σας πω ότι θα το ανακοινώσει στις 26 Μαΐου. Υπάρχει ένα ρίσκο όσον αφορά την πληροφορία που σας αναφέρω.
1: Σε 10 μέρες δηλαδή περίπου.
3: Είμαι με κάποια επιφύλαξη. Θεωρώ ότι η ημερομηνία δεν θα αλλάξει, εκτός εάν δεν υπάρξουν οι οργανωτικές εκείνες σωστές προετοιμασίες. Διαφορετικά, 26 Μαΐου είναι η οριστική ημερομηνία που ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο του κόμμα. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι εφόσον το γνωρίζω, ας πούμε, εγώ, θα το γνωρίζει σίγουρα ο κύριος Σωκράτης Φάμελος. Γιατί το λέω αυτό? Διότι την ερχόμενη εβδομάδα θα πρέπει να γίνει πολιτική γραμματεία. Πιέζεται ήδη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ραγδαίες εξελίξεις από την μειοψηφία του κόμματος, δηλαδή τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά, αλλά και άλλους, προκειμένου να συγκληθεί το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος, η πολιτική γραμματεία, για να λάβει μια απόφαση, μια οριστική απόφαση. Αυτό, εάν συμβεί, εάν δηλαδή έχουμε συνεδρία πολιτικής γραμματείας, σημαίνει ότι θα υπάρξει και συνεδρία κεντρικής επιτροπής. Δηλαδή το θέμα θα παραπεμφθεί στην απόφαση του διαρκού συνεδρίου. Όλα αυτά είναι ραγδαίες εξελίξεις. Ακριβώς. Με το δεδομένο ότι κάποιοι επιδιώκουν, όπως μας λένε τουλάχιστον από το ΣΥΡΙΖΑ, να δοθεί λύση εδώ και τώρα. Το σίγουρο είναι ότι οι βουλευτές οι οποίοι ήδη έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον, και δεν είναι λίγοι, εγώ τουλάχιστον έχω μετρήσει.
1: Γιατί υπάρχουν, πάντως αυτό που λες, Ευαγγέλη, χωρίς, δεν θέλω να σε κόψω, γιατί υπάρχουν κάποια στελέχη, μέλη και βουλευτές που θέλουν να συνεργαστούν με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά υπάρχουν και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να κρατήσουν αυτόνομη, να ακολουθήσουν αυτόνομη πορεία. Σωστά.
3: Όπως και στη Νέα Αριστερά, και γι' αυτό ακριβώς πολλά ακούγονται για κοινή σύμπραξη όσων απομείνουν στη Νέα Αριστερά ή όσων απομείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Έλεγα λοιπόν ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η μεγάλη πλειοψηφία, εγώ τουλάχιστον έχω μετρήσει 10-12, θέλει να αποχωρήσει. Το δηλώνει δημοσίως, το δηλώνει σε συνεντεύξεις, το δηλώνει παντού. Είναι με το ένα πόδι ήδη έξω. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει δεκτό από τον Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, ως ομάδα, ως ομαδική παραίτηση. Αλλά κατά μόνας ο καθένας μπορεί να επιλέξει το χρόνο και τον τρόπο.
1: Και χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
3: Και επίσης ο Αλέξης Τσίπρας δεν δέχεται συνεργασία με κομματικό οργανισμό, δηλαδή ένα κόμμα εν συνόλο. Αυτό ωραία. Δεν πρόκειται να το δεχθεί. Από εκεί και ύστερα είναι ανοιχτά όλα τα πράγματα όσον αφορά τις συνεργασίες. Οι εξελίξεις όμως σε αυτόν τον χώρο θα είναι περισσότερο από ραγδαίες στις επόμενες 3-4 ημέρες.
1: Κρατάμε την ημερομηνία που μας είπες με τις επιφυλάξεις, με κάθε επιφύλαξη βέβαια, 26 Μαΐου για την επίσημη ανακοίνωση. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ο Διονύσης Τεμπονέρας, τώρα το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στον Αλφόνσο Βιτάλη και ρωτήθηκε για τον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα.
4: Ο Αλέξης είπε στο παρελθόν έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι και φορέας ενότητας και ανασύνθεσης. Το έχει κάνει, άλλωστε σας περιέγραψα τα τελικά ποσοστά την προηγούμενη 15ετία. Είναι το μόνο πρόσωπο, αν μιλάμε σε επίπεδο προσώπων, το οποίο το κατόρθωσε αυτό. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο το οποίο έχει ξεχωρίσει τα τελευταία 15 χρόνια. Και βεβαίως κομίζει, όπως σας είπα και προηγουμένως, μια νέα πολιτική πρόταση, η οποία μπορεί να βάλει τη χώρα σε διαφορετικές ράγες και μπορεί να βγάλει τους πολίτες από τα μεγάλα διέξοδα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας καθοριστικός παράγοντας. Βεβαίως δεν αρκεί από μόνο το ένα πρόσωπο. Χρειάζεται, επαναλαμβάνω, πολιτικό σχέδιο, κυβερνητικό πρόγραμμα, κόμμα, δηλαδή συλλογικό πολιτικό υποκείμενο, το οποίο θα μπορέσει να φέρει εις πέρας αυτή τη διαδικασία. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίοδος, μια μεγάλη δύσκολη πρόκληση.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι και πάλι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο από την Κούβα και έχουμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Ολοκληρώθηκε η πανσύνδεση του συνόλου της κουβανικής επικράτειας στο εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Δημήτρη, μετά τον blackout που επηρέασε 7 από τις 15 επαρχίες της χώρας.
5: Και αυτό συμβαίνει τους τελευταίους μήνες πολύ συχνά. Ωστόσο, οι διακοπές ρεύματος παραμένουν κατά τόπους λόγω περιορισμένης ικανότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς ο θερμοηλεκτρικός σταθμός Αντώνιο Γκουιτέρας, ο οποίος βρίσκεται 100 χιλιόμετρα από την Αβάνα και αποτελεί την κύρια πηγή ηλεκτροδότησης στη χώρα, παραμένει ακόμη εκτός λειτουργίας από την Πέμπτη. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει ποινικές κατηγορίες εναντίον του 94χρονου πρώην πρόεδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, την προσεχή Τετάρτη, σύμφωνα με αξιοπατούχο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Γρηγόρη.
1: Και από την Κούβα να πάμε στη Νέα Υόρκη. Εκεί δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ο οδηγός είχε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και παρέσυρε πεζού στην Αμερικανική Μεγαλούπολη.
5: Ακριβώς. Ο 61χρονος άνδρας, πιθανότατα σε κατάσταση μέθης, προσέκρουσε διαδοχικά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα πριν χτυπήσει ομάδα πεζών που καθόταν έξω από ένα κουρίο, σύμφωνα με την αστυνομία. Δύο άνδρες σκοτώθηκαν και τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σαν Λουξ σε κρίσιμη κατάσταση. Ο οδηγός ισχυρίστηκε ότι έπαθε εγκεφαλικό και λιποθύμηση, ωστόσο ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει ότι μάλλον βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ.
1: Και να κλείσουμε μια ερώτηση, μας έρχεται από την κεντροανατολική Γαλλία. Εκεί ενδεχομένως μιλάμε για τον θάνατο του γυριότερου σκύλου στον κόσμο, τον οποίο ανακοίνωσε σήμερα η διοκτήτριά του.
5: Ακριβώς. Το όνομα αυτού Λαζάρ πέθανε στο Ανεσί στην Γαλλία. Ανακοίνωσε σήμερα η διοκτήτριά του. Ήσουν ο μικρός μορογεράκος μας, έγραψε στο Instagram 29χρονη Οφελή Μπουντόλ. Ο Λαζάρ, ένας υπηρετικός νάνος σπάνιελ τύπου παπηγιών, είχε γεννηθεί το Δεκέμβριο του 1995. Όταν πέθανε η πρώτη ιδιοκτήτρια, ο σκύλος παραχωρήθηκε σε καταφύγιο και πριν από ένα μήνα τον υιοθέτησε ο Φελί Μπουντόλ, που αρχικά έψαχνε ένα ζωάκι συντροφιάς για τη μητέρα της. Αιωνία του η μνήμη, να πούμε εμείς.
1: Δημήτρη Φαναριώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Ο καιρός.
1: Άστατος παραμένει ο καιρός με τοπικές βροχές και αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης, κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας και σήμερα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την προοπτική του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναστασία, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Όντως σήμερα περιμένουμε, ήδη έχουμε δηλαδή αρκετές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έχουμε και τοπικές βροχές, οι οποίες γενικά στις νοτιότερες περιοχές είναι μικρής έως μέτριας έντασης. Στα βόρεια όμως έχουν μεγαλύτερη ένταση. Περιμένουμε και καταιγίδες, κυρίως στην περιοχή της Σιπήρου, Δυτικής Τερεάς και στην Μακεδονία. Ίσως και στη Θεσσαλία και τη Θράκη αργότερα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα κυρίως στις απογευματινές ώρες. Στα νοτιότερα τμήματα της χώρας βέβαια οι βροχές είναι πλασποβροχές, καθώς έχουμε και αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στα νότια τμήματα της χώρας, κυρίως στην περιοχή της Κρήτης, αλλά και στη νότια Πελοπόννησο και τα γενικά μέσα στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης. Αλλά όλο αυτό γενικά θα περάσει σήμερα, μόνο θα μας επηρεάσουν τα φαινόμενα αυτά. Και η βροχή
8: με 2-3 αντεπιθέσεις. Δεν γίνεται ο Παναθηναϊκός να παρουσιάζει μια ανταγωνιστική εικόνα. Και δεν είναι, δηλαδή οι δηλώσεις αυτές είναι δεν ξέρω να το πω, θα είναι ελαφρά την καρδία. Δηλαδή, από τη μία δηλαδή, έχουμε τους παίκτες του Παναθηναϊκού να προσπαθούν όσο μπορούν και να παίζουν για την ιστορία τους. Απ' την άλλη όμως μιλάμε τώρα για το μάτς κόντρα στον Ολυμπιακό. Όταν είναι μηδέν τελικές στην εστία, δεν μπορείς να πεις ότι προσπαθήσαμε με 2-3 αντεπιθέσεις να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δηλαδή θέλω να πω εν κατακλείδη ότι οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ είναι γενικά προβληματικές. Είναι προβληματικές και προκαλούν και προβληματισμό. Εγώ πιστεύω, έχω πει ότι την επόμενη μέρα, η οποία πλησιάζει πολύ σύντομα, την επόμενη εβδομάδα...
9: Η επόμενη μέρα είναι Δευτέρα, μας έρχεται.
8: Ακριβώς. Νομίζω ότι δεν θα βρίσκεται ο Ράφ Μπενίτεθ στο τιμόνι του Παναθηναϊκού, άσχετα αν ο ίδιος μιλάει για το μέλλον. Έχουν ακουστεί και έχει γραφτεί χθες προχτές, είχε ακουστεί και παλιότερα, για τον Μάρκ Φαν Μπόμελ. Είναι ένα από τα νόματα που συζητιώνται. Δεν ξέρουμε τελικά τι απόφαση θα πάρει ο Γιάννης Αλαφούζος. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός από την ερχόμενη εβδομάδα θα αλλάξει σελίδα προπονητική. Και οπωσδήποτε θα είναι εντελώς διαφορετική ημέρα, γιατί θα φύγουν και πάρα πολλοί παίκτες, των οποίων όντως τελειώνουν τα συμβόλαια. Μπορούμε να πούμε, Φάνο, ότι ο αριθμός 10 δεν θα ήταν υπερβολικός.
9: Μάλιστα.
8: Για να έχουμε να αποχωρήσουν από το κορυφή. Το οποίο είναι όντως δυστοπικό και τι να πούμε, αυτά που ελπίζουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού είναι τα 16 χρόνια να μην γίνουν το χρόνο 17. Απλά θέλω να πω κλείνοντας το εξής. Μην περιμένει ο κόσμος ότι με το που θα μπει ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό τη μέθ' επόμενη περίοδο θα υπάρχει ένα μαγικό κούμπι και θα πάρει το τριφύλι το Champions League. Αυτά δεν γίνονται ούτε σε παράλληλα σύμπαντα.
9: Όχι βέβαια. Όχι. Αυτά λοιπόν, είναι ένα συνδυασμός παραγόντων.
8: Ακριβώς. Αν δεν αρχίσει να βαδίζει το κλαμπ στις σωστές ράγες και να κάνει λογικά ποδοσφαιρικά βήματα, το μέλλον θα εξακολουθήσει να είναι δυστοπικό. Πρέπει να χτιστούν κάποια πράγματα από την αρχή, όσο και αν, όσο και αν πονάει αυτό το σενάριο. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Ελπίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον θα δείξει αύριο κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος και για τη δεύτερη θέση θα είναι ένα πραγματικά ανταγωνιστικό πρόσωπο. Αυτά έχω να πω.
9: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο.
10: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Οδείο Αθηνών. Εκομάτζιο. Ένα φωνητικό ανθολόγιο από την αναγέννηση έως το ρομαντισμό. Τα πολλαπλά πρόσωπα της άνοιξης. Η αναγέννηση της φύσης. Ο έρωτας. Το παιχνίδι, η γιορτή, αλλά και η μνήμη και η συγκίνηση ξεδιπλώνονται μέσα από διάφορες μορφές φωνητικής μουσικής. Θα ακουστεί και σε πρώτη εκτέλεση το «In Luce Veris» του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr.
2: Ακούτε Era Sport.

0: 7 λεπτά μετά τις 3, Ερασπόρ 101,8 είναι η ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θυμίζουμε για την πρώτη κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών Παναθηναϊκός Αγία Παρασκευή 1-0 τελικό αποτέλεσμα. Στις 4 παίζουν Τρίκαλα 2011 Οδυσσέας Μοσχάτου. Στις 5 Βόλος 2004 ΑΕΚ. Και στις 7.30 ΠΑΟΚ Βόλος. Στην φιέστα του ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο γυναικών. Για την Super League σήμερα θα διεξαχθούν οι αγώνες για την προτελευταία αγωνιστική των play-out. Τρεις αγώνες στις 7, Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, ΑΕΛ Νόβιμπετ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός, με την βαθμολογία να έχει ως εξής: ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, και από εκεί και κάτω, δηλαδή οι τρεις ομάδες που μάχονται για να αποφύγουν τον υποβιβασμό. Η εικόνα, η βαθμολογία έχει ως εξής: Αστέρας 32, Πανσεραϊκός 28 και στην τελευταία θέση η ΑΕΛ με 27 βαθμούς. Αυτό που λέμε μόνο με θαύμα σώζεται η κατάσταση μπορεί να μην ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή να μην σώζεται ούτε με θαύμα, Βαγγέλη Μητρούσια. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης, εσένα Θάνο και στους ακροατές της Ερασπόρ, έτσι είναι. Γιατί πρέπει, πως λένε, να έρθουν τα πάνω κάτω, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή να ιτηθεί ακόμη και στην ισοβαθμία. Η ΑΕΛ, αν πούμε ότι ισοβαθμίσει με τον Αστέρα Τρίπολης, δεν είναι κερδισμένη, είναι πάλι χαμένη. Μόνο σε τριπλή ισοβαθμία, δηλαδή αν ισοβαθμίσουν ΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης και Πανσεραϊκός, μόνο σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε η ΑΕΛ δηλαδή να βγει κερδισμένη. Σε διαφορετική περίπτωση νομίζω ότι δεν βγαίνει, αλλά ούτως ή άλλως φαίνεται ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και στο σημερινό παιχνίδι και στο επόμενο, που είναι το τελευταίο με την Κηφισιά, η ΑΕΛ θα επιδιώξει να πετύχει την νίκη, κάτι που δεν έχει πετύχει στα μέχρι τώρα παιχνίδια του play-out, και θέλει να κλείσει τουλάχιστον αυτή την χαμένη χρονιά, θα το πω έτσι, πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, εκεί που την είχε στα χέρια της, την έχασε μέσα από τα χέρια της, και όλα αυτά έχουν δημιουργήσει, όπως ξέρεις, πολλές συζητήσεις, και μάλιστα είχαμε χτες και το ενδιαφέρον των ανθρώπων που επιθυμούν να αναλάβουν και να πάρουν την διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΛ. Ωστόσο όμως, αυτό που πρέπει να γίνει το πρώτο είναι να βγουν και να αποφασίσουν τι θα κάνουν οι σημερινοί ιδιοκτήτες, δηλαδή οι αδελφοί τα βέλη, αν πουλήσουν, όπως λέμε, τις μετοχές ή τις παραχωρήσουν. Μάλιστα. Αυτό θα συζητηθεί τις επόμενες ημέρες και μάλιστα πολύ σύντομα.
0: Θα μας πεις περισσότερα, Βαγγέλη, ένα σύντομο διαφημιστικό που πρέπει να ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Ερασπόρ 101,8.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη η τυρόπιτα.
4: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
3: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
5: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
4: Ο ίδιος πειρασμός.
5: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
5: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ, μαμά.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Θες κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ακούτε Ερασπορ.
0: Ακούτε Ερασπορ και ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούση για να μας πει πώς έχει αυτή τη στιγμή το ιδιοκτησιακό θέμα της Λάρισας. Δηλαδή, έχουμε Βαγγέλη από τη μία τους οργανωμένους οπαδούς να ζητούν από τον Αχιλλέα Νταβέλη να φύγει από την ομάδα. Από την άλλη, όπως μας έχεις πει εσύ, έχει οριμάσει η σκέψη στον Νταβέλη να αποχωρήσει από την Λάρισα και να δώσει τις μετοχές του. Και μια τρίτη παράμετρος είναι αν ακούγεται ότι υπάρχει κάποιος ενδιαφερόμενος.
1: Ναι, υπάρχει και εκδηλώθηκε χτες, θα έλεγα, ένα ενδιαφέρον από 5 επιχειρηματίες της Λάρισας. Μάλιστα, ένας εξ αυτών είναι ο κύριος Ζήσης Τελόπουλος, ο οποίος μαζί με άλλους 4 λαρισαίους επιχειρηματίες συγκροτούν μια ομάδα και μάλιστα αυτές τις ημέρες θα συζητήσουν και με τον ιδιοκτήτη της ΑΕΛ για την αγορά ή την παραχώρηση του πακέτου των μετοχών. Οι ίδιοι επιθυμούν, δηλαδή, αν θέλει να κρατήσει και ένα μέρος των μετοχών, δηλαδή, γιατί θέλουν να είναι μια πολυδιοκτησία, να μην είναι, δηλαδή, να είναι πολυμετοχική. Θεωρούν ότι αυτό το μοντέλο μπορεί να βοηθήσει την ΑΕΛ. Υπάρχει, να το πω έτσι, ένα σχέδιο το οποίο θεωρούν ότι θα αποδώσει και θα βοηθήσει την ΑΕΛ. Από την άλλη, ζητούν τουλάχιστον να υπάρχει ενότητα. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν προς τον κόσμο, γιατί θεωρούν ότι μόνο έτσι θα μπορέσουν και οι ίδιοι αλλά και η ΑΕΛ να πετύχουν πράγματα. Έχουν πάρα πολλά. Το πρώτο όμως που απομένει είναι να ολοκληρωθεί, δηλαδή, αυτή η διαδικασία, αυτές οι συζητήσεις, που σημαίνει ότι εντός των ημερών, τις επόμενες ημέρες, θα υπάρχουν εξελίξεις γύρω από το θέμα της ΑΕΛ και την αλλαγή, δηλαδή, του διεκτησιακού καθεστώτος ή την παραχώρηση. Αυτό θα το αποφασίσουν οι αδελφοί Νταβέλη, γιατί αυτοί έχουν στα χέρια τους τις μετοχές και πήγαν οι πληροφορίες ότι είναι διατεθειμένοι να αποχωρήσουν από την ομάδα. Αυτό λένε οι πληροφορίες, δεν επιθυμούν, δηλαδή, την παραμονή, που σημαίνει ότι ή με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο θα υπάρχουν εξελίξεις στην ΑΕΛ.
0: Αυτά τα πρόσωπα, ομάδα... επειδή είπες ότι θα πάμε στην ομάδα, μόνο αυτό να ρωτήσω, αυτά τα πρόσωπα που είπες και σε ρωτάω, επειδή είναι λαρισινοί, άρα πιθανόν να έχεις μία γνώση, έχουν την οντότητα εκείνη, ναι, για να κρατήσουν την ΑΕΛ στη Super League 2 και να την ανεβάσουν άμεσα στην Super League 1.
1: Βεβαίως έχουν και την οικονομική δυνατότητα και μάλιστα να το πω ότι ο κύριος Ντολόπουλος, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πρόεδρος στην ομάδα του Απόλλωνα της Λάρισας, έχει διατελέσει όμως για πολλά χρόνια και με την διοίκηση του αείμνηστου του Αλέξη Κούγια, αλλά και συνεργασία με την διοίκηση του Αχιλλέα Νταβέλη, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια ως χορηγός στα τμήματα υποδομής, που σημαίνει ότι είναι γνώστης του ποδοσφαίρου και ήταν και ο ίδιος ποδοσφαιριστής, υπήρξε ποδοσφαιριστής και ο ίδιος, και θέλει να βοηθήσει γιατί γνωρίζει το χώρο, όπως και οι υπόλοιποι επιχειρηματίες που έχουν και την οικονομική δυνατότητα, γιατί αυτό έλεγε ο κ. Ντελόπουλος, δηλαδή, σε δηλώσεις που έκανε στο δικό του μέσο, γιατί διατηρεί και μέσω μαζικής ενημέρωσης πέρα από τις εταιρείες τις υπόλοιπες που διαθέτει, ότι θεωρεί ότι όταν θα είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, όπως ήταν τα προηγούμενα τότε τη χρυσή δεκαετία η ΑΕΛ, έτσι θα μπορέσει να βοηθήσει, δηλαδή, την ΑΕΛ να ξαναγίνει μεγάλη και να μην έχει την ανάγκη κανένας, όπως επισήμανε, αλλά να στηρίζεται στα δικά της παιδιά, να υπάρχουν παιδιά από την περιοχή, όπως ήταν εκείνα τα χρόνια. Όχι βέβαια στον βαθμό, γιατί σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα, έτσι το γνωρίζουν και ο ίδιος, αλλά θα υπάρχουν τμήματα υποδομής. Θα υπάρχουν παίκτες οι οποίοι θα αναδεικνύονται μέσα από αυτά και θα στελεχώνουν την μεγάλη ομάδα. Θα έρχονται οι υπόλοιποι παίκτες με συμβόλαια, όπως λέει, μεγάλα. Δηλαδή, υπάρχει ένα σχέδιο που πραγματικά θα έλεγα ότι είναι αυτό που πολλοί θα το θέλουν. Το ζητούμενο είναι, για την ώρα όμως, όλα αυτά είναι λόγια, να το πω έτσι, στον αέρα. Αν δεν ξεκαθαρίσει πρώτα η συνάντηση, μάλλον έτσι να γίνει η συνάντηση και να αποφασίσει ο κ. Νταβέλης τι θέλει να κάνει με την ομάδα. Αλλά οι πληροφορίες είναι ότι ο ίδιος είναι διατεθειμένος, δηλαδή, να αποχωρήσει, δεν θέλει να παραμείνει. Τώρα, αν τον πείσουν οι επιχειρηματίες με τους οποίους γνωρίζετε να κρατήσει κάποιο ποσοστό των μετοχών και να έχει και ο ίδιος συμμετοχή ή όχι, αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Πάντως, στο γήπεδο θα είναι σήμερα οι άνθρωποι αυτοί για να παρακολουθήσουν και το σημερινό παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν για την επόμενη μέρα της ΑΕΛ, που έτσι να θυμίσουμε, Βαγγέλη, ότι αν δεν δεχόταν το τελευταίο, το γκολ στο Αγρίνιο στα τελευταία λεπτά, θα μπορούσε να είναι πιο αισιόδοξη σχετικά με την παραμονή της, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
1: Τα πράγματα, αλλά το έχασε όμως, να το πω, Θάνο, στα δικά της, στα εντός έδρας παιχνίδια η ΑΕΛ, γιατί δεν πήρε νίκη στα 8 παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα και κυρίως στα εντός έδρας παιχνίδια δεν κατάφερε τουλάχιστον έτσι να πάρει μία νίκη που θα της έδωνε τη δυνατότητα να ελπίζει για την παραμονή στην κατηγορία. Ναι.
0: Έκανε πολύ άσχημα, πολύ άσχημους αγώνες στα play out και επίσης είχε πολύ άσχημα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσια. Στην Λάρισα ετοιμάζουν την επόμενη μέρα. Στην Τρίπολη όμως πολύ πιθανόν σήμερα να πανηγυρίσουν την παραμονή τους στην κατηγορία με ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων ή μάλλον, για να το πούμε πιο απλά, με δική τους νίκη. Μία νίκη του Αστέρα Άκτορ απόψε στις 7 κόντρα στην Κηφισιά κλειδώνει και μαθηματικά την παραμονή στην κατηγορία. Πάμε να μας τα πει καλύτερα ο Βασίλης Κούβαλης, ο οποίος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Βασίλη.
8: Καλησπέρα, Φάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Τελευταία πράξη όσο αφορά τα εντός έδρας παιχνίδια για τα play out και την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Είπες ακριβώς αυτό που πρέπει να γίνει σήμερα για τον Αστέρα. Να κερδίσει το παιχνίδι για να μην κοιτάει κανένα άλλο αποτέλεσμα. Με νίκη και μαθηματικά κλειδώνει την παραμονή του, εκεί που ήταν μπλεγμένος και έδινε μάχη επιβίωσης στο ξεκίνημα των play out. Έχει την τύχη στα χέρια του, στα πόδια του δηλαδή. Νικώντας και επικρατώντας τη Κηφισιά σήμερα, δεν τον ενδιαφέρει τι θα κάνουν οι αντίπαλοι του. Αν δεν κερδίσει, έρθει η ισοπαλία, τότε αρχίζουν και μπαίνουν άλλα σενάρια. Όπως και για ΙΤΑ μπαίνουν άλλα σενάρια, αλλά κανείς δεν θέλει να το σκέφτεται αυτό. Αφού έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει ο Αστέρας, όλοι πιστεύουν ότι θα τα καταφέρει, όμως με συγκέντρωση, αυταπάρνηση και μεγάλη προσπάθεια. Όπως αυτό που έχει γίνει στα παιχνίδια των play out, με μια πολύ καλή παρουσία, κερδίζοντας όλα τα εντός έδρας παιχνίδια και τα τέσσερα, απομένει το σημερινό για να φτάσει 5 παιχνίδια όπου ο Αστέρας έπαιξε μαζί με το σημερινό που θα δώσει εντός έδρας, και αν τα κερδίσει και τα 5 θα είναι η έδρα τελικά που του δίνει την παραμονή στην κατηγορία, και αυτό θέλει να το εκμεταλλευτεί, γιατί και ο κόσμος θα δώσει το παρόν και πάλι σήμερα, παρότι δεν ήταν πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες, και λέω δεν ήταν γιατί όσοι μας ακούνε τώρα, έχει βελτιωθεί ο καιρός, έχει σταματήσει η βροχή και είναι εξαιρετικές οι καιρικές συνθήκες, αν μείνει έτσι, για να γίνει ένας ποδοσφαιρικός αγώνας και να το παρακολουθήσουν οι φίλοι του Αστέρα Άκτορ, που θα βρεθούν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ξαναλέω, και θα στηρίξουν στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι την προσπάθεια των παικτών και όλου του σταφ για να πανηγυρίσουν όλοι μαζί την παραμονή σε αυτή την πολύ δύσκολη σεζόν που διανύει, δεν έχει τελειώσει ακόμα, τη φετινή χρονιά ο Αστέρας Άκτορ. Οι απουσίες στο αγωνιστικό, περισσότερο σημαντική είναι του Μακέντα βέβαια, που έχει συμπληρώσει κάρτες. Οδήγησε ο Ιταλός μαζί με τον Μπαρτόλο στο σκοράρισμα την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Είναι ο δεύτερος σκόρε με τα 8 τέρματα. Σήμερα δεν θα είναι. Ο Μούμο και αυτός έχει δεχτεί κόκκινη κάρτα που σιάζει, αλλά δεν ήταν από τα βασικά στελέχη σε αυτή την προσπάθεια τουλάχιστον που έκανε στα play out. Ο κορμός και η εντεκάδα δεν άλλαζε και δεν θα αλλάξει και σήμερα, αφού λείπει ο Μακέντα. Μία προσθήκη θα γίνει στην κορφή της επίθεσης, πιστεύω, από τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Θα δούμε αν εκεί θα είναι ο Σιμόνι ή ο Οκό. Αυτούς τους δύο έχει για την κορφή της επίθεσης επιλογές και θα δούμε ποιον θα επιλέξει. Νομίζω ότι και το κλίμα είναι καλό. Όχι νομίζω, είναι ξεκάθαρο. Το momentum γενικά, η ψυχολογία έχουν αλλάξει τα πάντα. Το σημερινό παιχνίδι είναι η ευκαιρία να κλειδώσει και μαθηματικά την παραμονή του και να παίζει και του χρόνου Super League 1 και μέσα στη διάρκεια της προετοιμασίας του καλοκαιριού να αρχίσει να διορθώνει λάθη που έγιναν και να δει πώς μπορεί να πορευτεί την επόμενη σεζόν.
0: Υπάρχει βαθμολογικό σενάριο με το οποίο ο Αστέρας να υποβιβάζεται αυτή τη στιγμή? Να θυμίσουμε, έχει 5 βαθμούς διαφορά από τον Πανσεραϊκό και 6 από την ΑΕΛ.
8: Αν κερδίσει δεν υπάρχει.
0: Αν κερδίσει. Δηλαδή, πρέπει, λέω, το χειρότερο σενάριο είναι να χάσει και τους δύο επόμενους αγώνες.
8: Να χάσει και τους δύο επόμενους, ναι, και να κερδίσει ο Πανσεραϊκός και τα δύο επόμενα μάτς και να παραμείνει στην κατηγορία ο Πανσεραϊκός και να υποβιβαστεί ο Αστέρας Άκτορ. Αυτό μόνο.
0: Αυτό. Τώρα.
8: Και με ισοπαλία.
0: Ο Αστέρας, αν πάρει έναν βαθμό στους επόμενους δύο αγώνες, Και ισοβαθμίσει με τον Πανσεραϊκό. Ναι, στου επόμενου δύο αγώνε πάρει έναν βαθμό.
8: Ναι.
0: Άρα δεν θέλει ισοβαθμία με Πανσεραϊκό. Άρα θέλει να πάρει πάνω από έναν βαθμό στου επόμενου δύο αγώνε.
8: Ακριβώς.
0: Μία νίκη δηλαδή. Μία νίκη σε δύο αγώνες. Αυτό. Ή δύο ισοπαλίες.
8: Ή σήμερα ή στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό την Πέμπτη. Ναι. Αλλά δεν το ρισκάρεις αυτό. Συνταγωγικά δεν το ρισκάρεις. Γιατί είναι ποδόσφαιρο. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Επειδή όμως με νίκη παραμένει ο Αστέρας Άκτορ απέναντι σε μια ομάδα που έχει τελειώσει τη δουλειά της. Δεν πάει να πει κάτι αυτό, δεν υπονοώ κάτι.
0: Όχι, μα έχουμε δει τρελά αποτελέσματα στα play out. Όπως είδαμε και στο ξεκίνημα τον Αστέρα, και να μπαίνει τελευταίος, να μην κάνει και καλό ξεκίνημα. Και στη συνέχεια, τώρα στις 2-3 τελευταίες αγωνιστικές, κατάφερε
8: καλό
0: να πάρει τα πάνω του.
8: Έκανε. Νομίζω κέρδισε τη Λάρισα στην πρώτη αγωνιστική.
0: Στην πρώτη αγωνιστική, το ξεκίνημα ήταν καλό, λέω για τις επόμενες. Ναι, για δεύτερη και τρίτη.
8: Είναι άσχημο τελείωμα στην κανονική διάρκεια. Υπήρχε από τον Πανσεραϊκό εδώ εντός έδρας. Και μόλις τελείωσε η τελευταία αγωνιστική, μπήκε τελευταίο στα play out. Και όλοι ήταν απεσιόδοξοι γιατί η ΑΕΛ είχε μπει με 6 βαθμούς πάνω από τον Αστέρα Άκτορ στα play out.
0: Ναι.
8: Αυτή τη στιγμή είναι τελευταία η ΑΕΛ.
0: Ήτανε σε δυσμενή θέση ο Αστέρας. Ναι.
8: Πολύ κακή παρουσία η ΑΕΛ και το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο, νομίζω, ο Αστέρας Άκτορ. Όπως και με τον Πανσεραϊκό που η προηγούμενη αγωνιστική, την τρίτη που έγινε. Η νίκη απέναντι στον Πανσεραϊκό νομίζω ήταν η μισή παραμονή. Και η μισή, αν σήμερα και επιβεβαιωθεί σήμερα.
0: Ναι.
8: Έτσι έχει το σενάριο, έτσι λίγο γρήγορα, για να καταλάβει για κάποιος που δεν έχει παρακολουθήσει ακριβώς τι έχει γίνει στα play-out.
0: Και έχεις δίκιο, γιατί στο πρώτο παιχνίδι νίκησε στην έδρα του την ΑΕΛ. Στο δεύτερο πήγε στις Έρες και πήρε ισοπαλία.
8: Ναι.
0: Έτσι, και μετά από ό,τι βλέπω εδώ, πήρε ισοπαλία και από την Κηφισιά μετά εκτός έδρας.
8: Πήρε ισοπαλίες εκτός έδρας στις Έρες και στην Κηφισιά.
0: Ναι.
8: Ήρθε εδώ πάλι και
0: μετά ανοίξε και τον Πανετολικό. Άρα έχει κάνει, έχει κάνει καλά play out. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
8: Απέκουσε ο Παπαδόπουλος εκεί στο 90 κάτι, που είχε κερδίσει και ένα πέναλτι ο Πανετολικός και το απέκουσε ο Παπαδόπουλος.
0: Μόνο την ήττα στο Περιστέρι βλέπω τώρα για την πέμπτη αγωνιστική.
8: Μία ήττα
0: έχει.
8: Όπως και ο Ατρόμητος έχει μία ήττα από τον Αστέρα Άκτορ.
0: Ναι.
8: Σε αυτή τη διαδικασία.
0: Και μετά νίκησε όμως τον Ατρόμητο με 4-2.
8: Ναι.
0: Έτσι, ναι. Πήρε ισοπαλία με την ΑΕΛ. Πήρε ισοπαλία, το λέω, γιατί ήταν ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα
8: ρόλο.
0: Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα.
8: Δεν έπαιξε μεγάλο ρόλο στην ΑΕΛ και στην Αρίνα. Ήταν η δεύτερη ισοπαλία και στην κανονική διάρκεια πήρε ισοπαλία. Πάλι είχε προηγηθεί στην κανονική διάρκεια ο Αστέρας Άκτορ, ισοφάρισε η ΑΕΛ. Το ίδιο έγινε και στα play out. Προηγήθηκε ο Αστέρας Άκτορ, ισοφάρισε η ΑΕΛ, έμεινε μέχρι εκεί όμως. Είχε και άλλη μια ευκαιρία τότε η ΑΕΛ στην κανονική διάρκεια. Αν κέρδιζε τον Αστέρα στην έδρα της, στην κανονική διάρκεια θα είχε ξεφύγει ακόμα περισσότερους βαθμούς. Θα πήγαινε για 8-9 βαθμούς να είναι παραπάνω στο ξεκίνημα των play-out. Δηλαδή η ΑΕΛ έκανε όχι τραγικά play-out.
0: Τραγικά, ναι.
8: Αυτοκτόνησε, θα έλεγα.
0: Ναι. Άρα ο Αστέρας τελείωσε άσχημα την κανονική σεζόν, αλλά έκανε καλά play-out και αυτά του δίνουν τα αποτελέσματα σε αυτά. Του δίνουν, όπως όλα δείχνουν, την δυνατότητα να συνεχίσει του χρόνου στην Super League. Και ξέρεις, βγαίνει και το ποδόσφαιρο από ένα μπελά. Τι θα γινόταν με τον Αστέρα Άκτορ Β που αγωνίζεται στη Super League 2 αν έπεφτε η πρώτη ομάδα του Αστέρα. Το τι θα γινόταν το ξέρουμε. Δηλαδή θα έφευγε ο Αστέρας Άκτορ Β, δεν θα έπαιζε. Αλλά δεν είναι σαφές από τους κανονισμούς, τουλάχιστον από τους ανθρώπους Super League 2 που έχουμε μιλήσει και με νομικούς, αν θα έπαιρνε άλλη ομάδα Β τη θέση του.
8: Θα έμενε κενό.
0: Ναι, θα έμενε κενό, ναι. Αυτό.
8: Και την έπαιρνε, από ποια περίπτωση θα την έπαιρνε.
0: Οι ομάδες Β που έχουν δικαίωμα συμμετοχή στην Super League 2, οι ομάδες Β εννοούμε τον ΠΑΕ που αγωνίζονται στην Super League 1, έτσι. Προέρχονται από το πρωτάθλημα τη Super League 1 κάτω των 19. Δηλαδή η πρωταθλήτρια ομάδα του πρωταθλήματος κάτω των 19 έχει δικαίωμα, εφόσον υπάρχει καινή θέση, συμμετοχή στη Super League 2. Έως τρεις ομάδες.
8: Μάλιστα.
0: Έως τρεις ομάδες πρέπει να μετέχουν οι Super League 2. Ομάδες Β εννοώ.
8: Ναι.
0: Έτσι, ναι.
8: Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω. Αυτό και να το κλείσουμε λέγοντας ότι ο Αστέρας σε 13 παιχνίδια για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος έκανε 3 νίκες, 2 εντός και 1 εκτός. Και αν σήμερα κερδίσει, θα έχει κάνει σε 10 παιχνίδια 5 νίκες. Έτσι. 5 νίκες όλες εντός έδρας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Κούβαλη.
8: Καλή συνέχεια, Θάνο.

31 λεπτά μετά τις 3, Ερασπόρ 101,8, ακούτε την ραδιοεφημερίδα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Μία μικρή αναφορά στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, ακούσαμε και προηγουμένως το ρεπορτάζ του Τάσου Σταμπουλή, αφορά τον Λόβρεν, ο οποίος μπήκε σε κανονικούς ρυθμούς και θα είναι στην αποστολή της ομάδας για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό αύριο στις 7.30 στο Απόστολος Νικολαίδης. Μοναδικές απουσίες ο Καμαρά και ο Ντεσπότοφ. Εμείς θα μείνουμε στην Θεσσαλονίκη, θα πάμε σε πολύ λίγο να μιλήσουμε για τον ποδοσφαιρικό Άρη.

0: Πάμε λοιπόν στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε τον Θοδωρή Φελάνη μαζί μας. Χθες δεν το αναφέραμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Είχαμε τον αγώνα, τον τελικό του κυπέλου για την K19 ΠΑΟΚ Άρης. Έγινε στο Αγρίνιο. Νίκησε η ομάδα του ΠΑΟΚ με 1-0. Ο Άρης έχασε αυτόν τον τίτλο. Τώρα, όσον αφορά την ανδρική ομάδα, ναι, μεν προετοιμάζεται αύριο για την τελευταία αγωνιστική. Υποδέχεται τον Όφη ο Άρης, όχι συγγνώμη, δεν υποδέχεται τον Όφη, με τον Όφη έπαιξε. Ο Άρης παίζει με το Βόλο εκτός έδρας στην τελευταία αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 5 έως 8. Είναι στην δεύτερη θέση με 28 βαθμούς σε αυτόν τον ειδικό πίνακα της βαθμολογίας. Προηγείται ο Λεβαδιακός που έχει 31. Ωστόσο το ζητούμενο είναι η επόμενη μέρα στην ομάδα, τι θα γίνει πρώτα με το ιδιοκτησιακό και εν συνεχεία με τις θέσεις του προπονητή και με την στελέχωση με την ενδυνάμωση του ρόστερ της ομάδας εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Ο Θοδωρής Φελάνης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Ο Άρης, ο οποίος ολοκληρώνει σήμερα το απόγευμα σε λίγη ώρα την προετοιμασία του για το τελευταίο παιχνίδι αυτής της σεζόν. Απέναντι στο Λεβαδιακό στις 5. Ο Πέρεθ, ο οποίος επέστρεψε στις προπονήσεις, άφησε πίσω τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε. Αναμένεται να είναι στη διάθεση του προπονητή του. Όπως και ο Σούντμπεργκ, αποδείχθηκε ότι δεν είχε κάτι σοβαρό. Τώρα όλα αυτά για ένα παιχνίδι το οποίο δεν υπάρχει φυσικά κανένα ενδιαφέρον. Όπως ήδη ανέφερε και εσύ, Θάνο, στην εισαγωγή σου, όλο το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στη συνέχεια για το τι ακριβώς θα ακολουθήσει, τι θα γίνει με το ιδιοκτησιακό και αν υπάρχει τέτοιο ζήτημα βεβαίως. Κοίταξε, με το τέλος αυτής της χρονιάς θα ξεκινήσει ένα χρονικό διάστημα δημόσιων διεργασιών που αφορούν αυτό το μέλλον. 11 χρόνια είναι σε αυτή την θέση ο Θοδωρής Καρυπίδης, του μεγαλομετόχου δηλαδή. Είναι όμως η πρώτη φορά όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε τόσο έντονες
0: αντιδράσεις.
1: Αντιδράσεις μόνο, αλλά και κινητικότητα σε σχέση με κάθε άλλη φορά σχετικά με την αναζήτηση ενός πιθανού ενδιαφερομένου. Αυτή τη στιγμή στα χέρια του κυρίου Καρυπίδη δεν υπάρχει καμία τίποτα επίσημο, τίποτα ξεκάθαρο να έχει πει, δηλαδή το τηλέφωνο του, να έχει δεχτεί κάποια κρούση από κάποιον ο οποίος του έχει πει ότι ενδιαφέρεται να ασχοληθεί στο μέλλον. Ο ερασιτέχνης είναι αυτός ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία, ένα κύκλο επαφών. Κάποια στιγμή έχει αναλάβει δράση, δηλαδή αυτό είναι βέβαιο. Κάποια στιγμή έχει χτυπήσει πόρτες, έχει μιλήσει. Ενδεχομένως να γίνει και μια συνέντευξη από την πλευρά του ερασιτέχνη, προκειμένου να ανοίξουν τα χαρτιά τους οι άνθρωποι του Άρη το Α σίγμα και να μας πούν αν βρίσκεται κάτι σε προχωρημένο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα κυριοπιαστό. Αντίθετα, είναι λογικό φανό. Δηλαδή, μια ΠΑΕ είναι μια εταιρεία. Πρέπει να λειτουργεί με αυτά τα οποία έχει μπροστά τη ως δεδομένα. Από τη στιγμή που σύμφωνα με τον κύριο Καρυπίδη δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα και έχει ξεκινήσει σιγά σιγά σκέψεις για τον σχεδιασμό που αφορά την επόμενη χρονιά.
0: Με την παρούσα ιδιοκτησιακή κατάσταση, ιδιοκτησιακό καθεστώς.
1: Δηλαδή είναι γνωστό, ας πούμε, ότι ο κύριος Καρυπίδη θα ήθελε πάρα πολύ στον μπάγκο του Άρη την επόμενη χρονιά τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος κάνει ένα πολύ καλό πρόγραμμα με τον Λεβαδιακό, γνωρίζει το περιβάλλον του Άρη, υπήρχε ποδοσφαιριστής του. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο υπάρχουν γενικά τώρα πολύ καλή, μια καλή επαφή. Θα ήθελε πάρα πολύ να συνεργαστεί μαζί του ο κύριος Καρυπίδης στο μέλλον. Δηλαδή, τώρα ξεκινήσαμε μια κουβέντα και λέμε για την επόμενη μέρα και καταλήγουμε να λέμε ότι γίνονται πλάνα από την ίδια διοίκηση για την επόμενη χρονιά.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή κυριοπιαστό, ξεκάθαρο, οριστικό που να έχει να κάνει με το μέλλον. Όμως, αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια υπάρχει τόσο έντονη κινητικότητα, κινητοποίηση, ώστε να δεθεί μια λύση για την επόμενη μέρα. Οπότε, θα δούμε. Πρέπει να περιμένουμε. Είναι ένα διάστημα το οποίο θα γίνουν κάποιες διεργασίες και θα δούμε τι ακριβώς θα βγάλουν αυτές. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δηλαδή,
0: ένα ερώτημα μόνο, αν γνωρίζεις, από το περιβάλλον του Καρυπίδη λέγεται κάτι, δηλαδή βγαίνει ότι υπάρχει μια διάθεση, ας πούμε, να πουλήσει, βγαίνει ότι θα ήθελε να παραμείνει στην ομάδα?
1: Δεν υπάρχουν δείγματα ότι θα ήθελε να αποχωρήσει. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτό το οποίο βγαίνει από το περιβάλλον είναι ότι αυτή τη στιγμή, παρά τα όσα ακούγονται και λέγονται, εγώ δεν έχω καμία ένδειξη ότι κάποιος ενδιαφέρεται για την ομάδα, δεν έχει χτυπήσει τηλεφωνό μου για κάτι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι που γνωρίζουμε. Επίσης, κλείνοντας αυτό το, ναι, το κεφάλαιο, να πούμε ότι υπάρχει μια ικανοποίηση από το γεγονός ότι, έχασε η ομάδα, ότι K19 του Άρη κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό, έχασε τελικά. Ή ένα τελικό ανάμεσα σε δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, σε έναν Άρη ο οποίος σε πάση περιπτώσει δεν έχει τις μεγάλες οικονομικές δυνατότητες προκειμένου να ισχύει τις υποδομές του όπως κάνουν άλλες ομάδες. Ναι. Έφτασε όμως τον τελικό και αυτό το ερμηνεύουν στην οικογένεια του Άρη, ότι είναι μια επιτυχία την οποία δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τις ομάδες μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, έχουμε να πούμε κάτι, έχει προκύψει κάτι ειδησιογραφικά?
1: Κοίταξε να δεις. Εκεί που υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα είναι στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Είναι γνωστό εδώ τυχερό ότι ο Νίκα Λάφης ήταν μία από τις περιπτώσεις που ενδιέφεραν τον ΠΑΟΚ. Είχε δώσει το πράσινο φως και ο Αντρέα Τρικέρη, ο οποίος ήταν υπέρ αυτής της επιλογής. Τα πράγματα εξελιχθήκαν καλά. Χθες υπήρχε μία πολύ σημαντική επαφή και με τον ατζέντη του Νίκα Λάφη. Τα πράγματα πάνε καλά. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μία εξαιρετική πρόταση. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια καταρχήν, να το πούμε, συμφωνία. Σας θυμίζω ότι ο Καλάφης εξακολουθεί να έχει υποχρεώσεις με την Παρτίζαν. Στα ημιτελικά είναι ακόμα εκεί στην λίγκα τους. Έχει δηλαδή δρόμο ακόμη. Οπότε ας μην περιμένουμε άμεσα επισημοποιήσεις από πλευράς ΚΑΕΠΑΟΚ. Αυτό το οποίο όμως μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο αυτή η επαφή και όλα δείχνουν ότι θα είναι μία από τις φετινές μεταγραφές για τον ΠΑΟΚ. Και μπορούμε ακόμη να πούμε διάφορα πράγματα για το στόχο του ΠΑΟΚ. Είναι και ο Παπαγιάννης μέσα, είναι και ο Γκρέις ΑΕΚ, είναι και πολύ ακόμη μεταγραφικοί στόχοι για τον ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα δούμε το επόμενο διάστημα έτσι όλο το πλάνο πώς θα εξελιχθεί. Υπάρχει δυνατότητα, υπάρχουν χρήματα και έχει καταστρωθεί και ένα πλάνο από τον ίδιο τον Αντρέα Τρικέρη για το πώς θα στηθεί, πώς θα δημιουργηθεί αυτό το παζλ του μπασκετικού ΠΑΟΚ φέτος.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σου πω, κλείνοντας, ότι τώρα και τις ανάγκες της R3 είμαστε στο γήπεδο της Τούμπας, σε εξέλιξη ένα φιλικό τουρνουά για τα 100 χρόνια από πλευράς ΠΑΟΚ. Είναι εδώ ο Πανιώνιος, είναι ο Απόλλων Σμύρνης, ο Απόλλων Καλαμαριάς. Προσωπικότητες από το παρελθόν που είναι από λίγο πέρασαν μπροστά μας ο Λίμα, ο Αρβίζογλου, εδώ με τον Απόλλωνα Σμύρνης, από την πλευρά του ΠΑΟΚ ο Κούδας. Πολύ μεγάλες μορφές. Μάλιστα. Σε αυτό το τουρνουά και αυτό το οποίο εντάσσεται για τα 100 χρόνια θάνο.
0: Και έχουμε και στις 7.30 τον αγώνα των γυναικών. ΠΑΟΚ Βόλος.
1: Έτσι. Ακολουθεί.
0: Ναι. Στην Τούμπα θα γίνει
1: ακολουθεί
0: το παιχνίδι.
1: Ακριβώς και θέλουν να το συνδυάσουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ εδώ. Μετά το τέλος δηλαδή, των αγώνων αυτών που είναι μισάωροι, θα γίνουν κάποιες βραβεύσεις. Θέλουν όσο μπορούν να το πάνε χρονικά προς το απόγευμα, ώστε να έρθει και η γυναική ομάδα και να γίνει έτσι ένας συνδυασμός αυτής της όμορφης εκδήλωσης.
0: Η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο γυναικών.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Θοδωρή Φελάνη. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στον Ηρακλή για να δούμε τι γίνεται εκεί. Έχουμε τη συμφωνία, εδώ και μέρες βέβαια, δεν είναι σημερινό αυτό, με τον Ματσάρη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, στην επιστροφή του Ηρακλή, στην μεγάλη επαγγελματική κατηγορία, στην Στοίχημαν Super League. Και από εκεί και πέρα, μπαράζ ονομάτων, διαβάζουμε ας πούμε για τον Χατζή Θεοδωρίδη, ότι ενδιαφέρεται ο Ηρακλής για το αριστερό άκρο της άμυνας, για τον Βόλνεϊ Φέλτες αναφέρουν άλλα δημοσιεύματα, για τον Φρεντερίκο Μπάρμπα. Θα τα μάθουμε περισσότερα, θα τα μάθουμε καλύτερα μάλλον, και θα μάθουμε περισσότερα από τον Γιώργο Μαυρόπουλο, μαζί και με το τι συμβαίνει με το Καφτατζόγλιο. Πώς πάνε εκεί τα έργα που πρέπει να γίνουν για να είναι έτοιμο το γήπεδο να φιλοξενήσει αγώνα της Super League από τον ερχόμενο Αύγουστο. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, και αυτό που λες είναι ακόμη πιο συναλλητικό, γιατί οι παίκτες που θα έρθουν σίγουρα θα είναι καλοί. Σίγουρα δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία αν για παράδειγμα είναι ο Μπάρμπα ή αν είναι ο Χάτζη Θεοδωρίδης, γιατί θα έρθουν καλοί παίκτες. Θα έρθουν παίκτες πάντως οι οποίοι θα ταιριάζουν στο στυλ του προπονητή, ο οποίος παίζει ένα σύστημα 3-4-3 που όταν αμήνεται η ομάδα του το κάνει 3-5-2, είναι λίγο περίπλοκο θα έλεγα, αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία αυτό. Είναι κάτι που ενέπνευσε τον Μονεβασιώτη. Πολλοί είναι αυτοί που το συζητάνε. Λένε ότι είναι ένας προπονητής που δεν παίζει αυτό το build-up της μεγάλης κατοχής, της πάσας από δεξιά-αριστερά και αντίστροφα. Είναι ένας προπονητής που παίζει πιο άμεσα, πιο γρήγορα, και γι' αυτό το λόγο τον προτίμησε. βέβαια και για το όνομά του, έτσι, γιατί έχει κάνει πολλά ως προπονητής, κυρίως, όχι κυρίως, στην Ιταλία, γιατί είχε και ένα φεγγάρι, ένα πέρασμα από τη Watford στην Αγγλία. Τώρα, υπάρχουν τα ονόματα που λες εσύ, υπάρχουν και άλλα τόσα, υπάρχουν ονόματα που ακούγονται, που μας είναι πολύ γνωστά, όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε κάποιους που δεν ασχολούνται πολύ με το ποδόσφαιρο. Και αν τα φεύγα βέβαια οι περισσότεροι από αυτούς, υπάρχουν ονόματα που δεν λένε πολλά ούτε σε εμάς που βλέπουμε συχνά κάποιον άτομο, είτε υποστηρίζουμε κάποια ομάδα και έχουμε μια άμεση επαφή και γνωρίζουμε αρκετούς παίκτες. Αυτά όλα θα φανούν στη συνέχεια, αλλά το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν 10 παίκτες που θα διαλέξει ο νέος προπόνητης του Ηρακλείου, ο Βάλτερ Ματζάρη, και ήταν κάτι που το είχε ζητήσει εξ αρχής, κάτι που σπάνια πέφτει στο τραπέζι από προπονητή. Απλώς αυτός δεν θέλει να πάει στα τυφλά, να ξεκινήσει από το μηδέν μια ομάδα που όντως επιστρέφει στην Super League, στη μεγάλη κατηγορία, και σίγουρο ήταν ότι θα άλλαζε σε τεράστιο βαθμό το πρόσωπό της σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, θα έχει άμεση γνώση για τους περισσότερους από τους ποδοσφαιριστές που θα φέρει στον Ηρακλή, τουλάχιστον λέμε για τους μισούς. Mm-hmm. Πάμε τώρα, Θάνο, δεν ξέρω αν θες κάτι παραπάνω όσον αφορά το αγωνιστικό.
0: Όχι, ούτως ή άλλως θα έχουμε στα μεταγραφικά τώρα εξελίξεις και στο επόμενο χρονικό διάστημα, οπότε εδώ θα είμαστε για να τις καταγράφουμε.
2: Τα προβλήματα, ναι, βεβαίως.
0: Πάμε στο θέμα του Σταδίου, του Καφτατζόγλιου. Τι γίνεται?
2: Αυτό είναι και το πιο σοβαρό. Ναι. Γιατί δεν γίνεται τίποτα, κυκλοφορούν κάτι βιντεάκια, κυκλοφορούν φωτογραφίες που όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει περπατάει, όποιος θέλει τρέχει, άτομα με αθλητικές στολές, άτομα χωρίς αθλητικές στολές. Είναι αυτό που λένε ένα ξέφραγκο αμπέλι, και στον Ηρακλή ανησυχούν πάρα πολύ, γιατί ξεστάνω ήταν και πέρσι η ίδια κατάσταση. Αφήνει λοιπόν το χρεοτάπητα ο Ηρακλής, τον οποίο έχει πληρώσει ο ίδιος και δεν έχει πάρει ακόμα τα λεφτά του πίσω, από ό,τι μας λένε οι άνθρωποι της ΠΑΕ. Δεν ξέρω αν έχουν κάτι διαφορετικό να πούνε οι άνθρωποι του Καφτατζόγλου. Αυτό είπαν πάντως οι του Ηρακλή και δεν έχει διαψευστεί ακόμα. 170 χιλιάρικα αφήνουν το χλωοτάπητα σε πολύ καλή κατάσταση, τελειώνοντας το πρωτάθλημα, και γυρνάνε για να αρχίσει η νέα χρονιά 3 μήνες μετά, και ο χλωοτάπητας είναι κατεστραμμένος. Δηλαδή όποιος τον είδε, δηλαδή μέχρι σε σημείο να λέμε ότι υπήρχαν κάποια σημεία στο γήπεδο εντελώς φαλακρά, ανεπίτρεπτο για αγωνιστικό χώρο επαγγελματικού πρωταθλήματος στην Ελλάδα. Τώρα, από τη στιγμή που δεν γίνεται αυτό, δηλαδή να προστατεύεται το έτοιμο, αυτό που έχει πληρωθεί ήδη, πότε θα γίνουν τα υπόλοιπα που πρέπει να γίνουν? Το VAR γίνεται αγώνα στην πρώτη εθνική χωρίς VAR?
0: Όχι,
2: δεν
0: βέβαια.
2: Γίνεται.
0: Και μια αυτόματο site που είναι επιπλέον κάμερας, τουρνικέ για τα εισιτήρια, κάμερες. Κάμερες, εδώ να θυμίσουμε ότι προϋπόθεση για να γίνει ένας αγώνας σε γήπεδο της Super League παρουσία φιλάθλων είναι δύο μέρες πριν την τέλεσή του η αρμόδια αστυνομική διεύθυνση να έχει ελέγξει το γήπεδο ή το στάδιο και να έχει βεβαιώσει ότι οι κάμερες υπάρχουν στα σημεία που προβλέπει ο νόμος και λειτουργούν κανονικά. Αλλιώς δεν γίνεται με κόσμο.
2: Και αυτό γίνεται σε όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι όμως τι απαντάει ο Ηρακλής. Αν δηλαδή αυτά θα έχουν γίνει μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος ή θα αναγκαστεί να πάει να παίξει κάπου αλλού. Και αν πάει να παίξει κάπου αλλού, πού θα πάει να παίξει?
2: Κοίταξε, υπάρχει μια εναλλακτική λύση που λένε για Σέρες και για Ξάνθη, αλλά δεν είναι πολύ άσχημο. Μια ομάδα που μπορεί να έχει στο γήπεδο της 10.000 κόσμο, γιατί εγώ πιστεύω τώρα έχουν φτάσει ήδη τα διαρκείας στα 1.500. Και ακριβά διαρκείας, έτσι, δηλαδή από 300 τα φθηνότερα μέχρι 1.700 πάνε. 1.500 πάει να πει ότι με το που θα ακουστούν και οι πρώτες καλές μεταγραφές θα αρχίσει να μεγαλώνει ο αριθμός, και πλησιάζοντας βέβαια και στην έναρξη της νέας σεζόν. Και θέλω να πω το εξής τώρα. Δεν είναι καλό να έχουμε μια ομάδα στην πρώτη εθνική με 10.000 κόσμο, δηλαδή.

0: αυτοί που έχουν το Καφραζόγλιο στην κατοχή τους, που μιλάμε τώρα για πολιτεία και έχει μια επιτροπή που διευθύνει το Καφραντζόγλιο,
1: ναι, ναι.
0: Αυτοί πρέπει να αποφασίσουν όχι μόνο να ζητάνε τα χρήματα από τα έσοδα
1: για την ενοικία,
0: καλά κάνουν και τα ζητάνε, γιατί είναι στη σύμβαση, είναι υποχρέωση του Ηρακλή να πληρώνει, ναι, το ποσό που έχει συμφωνηθεί, αλλά την άλλη και αυτοί πρέπει να κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί ο Ηρακλής να πληρώσει.
1: Πάντως, ορισμένα πράγματα πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί το προβλέπει ο νόμος. Γι' αυτό το λέω, Γιώργο. Όπως για παράδειγμα οι κάμερες ή το VAR είναι έξοδα που βαραίνουν την ομάδα που αγωνίζεται εκεί και όχι το στάδιο.
0: Πάνω σε αυτό θέλω να πω ότι έχουν μιλήσει, δεν θυμάμαι ακριβώς τι και πώς, ξέρω ας πούμε για παράδειγμα ότι για τις κάμερες νομίζω ότι είναι όντως η ομάδα.
1: Ναι, ναι, όχι, στο λέω γιατί έχω διαβάσει το νόμο και γι' αυτό το αναφέρω, αλλιώς
0: ναι,
1: δεν θα το ανέφερα.
0: Όχι, για τις κάμερες ναι. Για τα τουρνικέ όμως δεν είναι η ομάδα. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή τουλάχιστον αυτά μου είπαν από την ΠΑΕ, δεν κάθισα να διαβάσω τον νόμο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό λένε οι άνθρωποι της ΠΑΕ, εμείς να αναλάβουμε να πληρώσουμε αυτά που μας αντιστοιχούν.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, θα τα παρακολουθούμε τα θέματα και τα μεταγραφικά του Ηρακλή και τις εξελίξεις σχετικά με το Καφταντζόγλιο. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μαυρόπουλο. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, πάμε στην Καλαμάτα. Θα συναντήσουμε τον Σταύρο Ζορμπαλά για να δούμε τι γίνεται εκεί, γιατί και η Καλαμάτα, όπως και ο Ηρακλής, έχει ήδη νέο προπονητή που θα την οδηγήσει με τον οποίο θα ξεκινήσει μάλλον την Super League την επόμενη χρονιά, στην πρώτη κατηγορία δηλαδή του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά αντιμετωπίζει και αυτή το ίδιο πρόβλημα, δεν έχει γήπεδο και από ό,τι γνωρίζω, Σταύρο Ζορμπαλά, καλησπέρα, θα έχει και θέμα η Καλαμάτα λόγω του ότι δεν έχει γήπεδο, θα έχει πιθανόν θέμα και με την άδεια από την ΕΠΟ. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες.
2: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι Θάνο. Λοιπόν, μετά από 26 χρόνια η ΠΑΕ Σίγμα Καλαμάτα 2019, όπως είναι έτσι ο τίτλος, έχει αποκτήσει δικαίωμα εγγραφής στο συνεταιρισμό των εταιριών της Super League. Μέχρι και την πρώτη αγωνιστική, ωστόσο, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μια πλειάδα θεμάτων απαραίτητα από την νομοθεσία. Είναι οι αδειοδοτήσεις για τους μεσίνιους, όπου δεν είναι Θάνο μια απλή υπόθεση, όπως είπες και εσύ. Ίσως στα οικονομικά στοιχεία οδηγηθεί η αδειοδότηση της ΠΑΕ σε δεύτερο βαθμό και όχι στον πρώτο βαθμό. Ναι. Ενώ βέβαια και στα ζητήματα του πιστοποιητικού για τις αθλητικές εγκαταστάσεις λίγο αργότερα.
1: Γιατί
2: θα
1: και αυτά,
2: υπάρξουν...
1: εξετάζονται, δηλαδή δεν είναι μόνο τα οικονομικά στοιχεία, για να το πούμε απλά, οφειλές σε ποδοσφαιριστές, προπονητές, δημόσιο κτλ. Είναι και τα θέματα που αφορούν τις εγκαταστάσεις της ομάδας. Και γι' αυτά αδειοδοτείται μια ομάδα.
2: Φυσικά και ο βαθμός αδειοδότησης των οικονομικών στοιχείων πρέπει όλα αυτά να είναι επίσημα, με επίσημα χαρτιά, να έχουν
1: να βεβαιώνονται
2: ότι υπάρχουν ρυθμίσεις, ότι υπάρχουν διακανονισμοί,
1: ναι,
2: όχι υποθέσεις.
1: Ναι, ναι.
2: Άρα λοιπόν να δούμε την αδειοδότηση της σε λίγες ημέρες σε πρώτο βαθμό, τι θα προκύψει και εάν μετά βέβαια πάμε σε δεύτερο βαθμό, που αυτό βέβαια σημαίνει μια καθυστέρηση και μια περαιτέρω διαδικασία που πρέπει να προβληματίσει. Βέβαια το μεγάλο θέμα είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Λίγο αργότερα θα πρέπει και εκεί να υπάρχουν οριστικές συμφωνίες με παραχωρητήρια, με άλλα πράγματα που πρέπει να ενσωματωθούν έγκαιρα στο φάκελο κατάθεσης αιτήματος αδειοδότησης. Τώρα, να τονίσω εδώ ότι υπάρχει μια κινητικότητα, δηλαδή πρέπει και οι ομάδες των ακαδημιών και αυτές που είναι υποχρεωτικές βάσει νόμου για να μετέχουν στα πρωταθλήματα, αλλά και άλλες, εάν επιθυμεί η ΠΑΕ, και αυτές να έχουν τους χώρους τους, τους αθλητικούς χώρους. Άρα λοιπόν και εκεί πρέπει να προβλέπονται μισθωτήρια είτε για διάφορα γήπεδα που δεν είναι έτσι, δεν έχει η Καλαμάτα τέτοιους δικούς της χώρους. Πρέπει λοιπόν να απευθυνθεί. Αμέσως.
1: Μία διακοπή, Σταύρο, ένα σύντομο διαφημιστικό και συνεχίζουμε.
3: Era Sport 101,8. And here we go.
4: final seconds of the game. He's got it. And...

0: guy scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
1: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Ακούτε Era Sport και ακούτε πιο συγκεκριμένα τον Σταύρο Ζορμπαλά για να ολοκληρώσει σχετικά με το πού βρίσκεται το θέμα του γηπέδου της Καλαμάτας. Πού θα αγωνίζεται του χρόνου.
5: Λέγαμε λοιπόν ότι η Ακαδημία αυτό αναμένεται να ξεπεραστεί. Δηλαδή υπάρχει ο Κορδίας, τα γήπεδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας αλλά και του Δήμου Καλαμάτας. Οπότε εύκολα οι Ακαδημίες λίγο πολύ θα βρουν στέγη. Από εκεί και πέρα το πρόβλημα είναι η μεγάλη ομάδα. Γιατί ο καιρός περνά. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα που μιλάμε. Βέβαια. Υπάρχουν και άλλα θέματα όπως και ο μετασχηματισμός της ΠΑΕ σε ολόκληρο οργανισμό που χρειάζονται σχέδια, υλοποίησης, στελέχωσης, όλα τα επίπεδα κλπ. Λοιπόν, τώρα που μιλάμε για την παραλία, στις 13 Μαΐου η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε τον οριστικό ανάδοχο για ένα έργο 1,7 εκατομμυρίων ευρώ στο στάδιο. Περιμένουμε τώρα την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. Όταν υπογραφεί αυτή η σύμβαση, έχει προθεσμία η εταιρεία, ο ανάδοχος, έως 4 μήνες να παραδώσει το έργο. 1,7 είναι αυτό μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Θυμίζουμε ότι πριν από λίγες ημέρες, Θάνο, είχαμε υπογραφεί στην Τρίπολη και μια σύμβαση για την υλοποίηση ενός υποέργου για την παραλία. Έχει να κάνει με προμήθειες κλπ. Κλπ. Με εξοπλισμό στο στάδιο της παραλίας. 266.000 ευρώ. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν και άλλα έργα. Δεν φτάνουν αυτά δηλαδή. Και κάποια στιγμή αυτά να τελειώσουν και λίγο νωρίτερα. Αυτό που λέει ο Δήμαρχος τον Νοέμβριο. Εγώ λέω να τελειώσουν τον Νοέμβριο ή νωρίτερα. Δεν φτάνουν. Αυτά. Χρειάζονται και άλλα πράγματα για το γήπεδο της παραλίας. Τώρα, τι θα γίνει, θα πρέπει να πάει η ομάδα να ψάξει γήπεδο Αθήνας για να μπορέσει να παίξει και μετά να επιστρέψει γρήγορα στην παραλία.
4: Τι έχουμε εκεί, υπάρχει κάτι πάνω σε αυτό το θέμα.
5: Όχι, εκεί υπάρχουν, έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις. Επίσημα δεν ανακοινώνεται κάτι.
4: Με το γήπεδο
5: ακριβώς
4: της Νεάπολης.
5: Εκεί, υπάρχει εκεί στο Δήμο Νίκαιας.
4: Χρησιμοποίησε η Κηφισιά φέτος.
5: Ναι, υπάρχει λοιπόν εκεί το δημοτικό γήπεδο Νίκαιας Νεάπολης, όπου υπάρχει μια συζήτηση. Πολλοί δεν θέλουν αυτό τον πυρήνα εκεί των Καλαματιανών, των ανθρώπων της προοδευτικής του Ιωνικού. Δεν το θέλουν πολύ μεσίνη. Όμως δεν υπάρχει άλλη λύση.
4: Άλλη
5: δηλαδή
4: λύση.
5: Δεν μπορεί να πας ούτε στο Αγρίνιο,
4: ούτε στην Τρίπολη.
5: Ούτε σε
4: φαίνεται
5: κάποιο άλλο
4: μείνει,
5: κήπεδο.
4: Θα μείνει ο αστέρας. Ναι. Μάλιστα. Θα τα παρακολουθούμε, Σταύρο Ζορμπαλά, θα τα παρακολουθούμε και συχνά θα είμαστε σε επαφή για να μας μεταφέρει αυτά που γίνονται. Ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
5: Είναι βραχνάς. Υπάρχουν όμως και άλλα ζητήματα.
4: Θα τα πούμε σε άλλες εκπομπές. Θα σου δίνουμε πάντα το λόγο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στον Γιάννη Αναγνωστόπουλο, γιατί σήμερα έχουμε πόλο. Έχουμε και τον αγώνα για την Water Polo League Ανδρών Βουλιαγμένη Ολυμπιακός. Είναι ημιτελικός. Αλλά έχουμε και αγώνες για το Champions League στο πόλο γυναικών και του Ολυμπιακού, αλλά και της Βουλιαγμένης. Καλησπέρα, Γιάννη.
6: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι σημαντική η σημερινή ημέρα για τον ελληνικό υγρό στίβο και το ελληνικό πόλο, γενικότερα και για τις άντρες αλλά και για τις γυναίκες. Εξηγήσουμε καλύτερα από τις κυρίες, θα έλεγα, γιατί παίζουν η Champions League προημιτελικά και αυτό από μόνο του δίνει μια μεγαλύτερη βαρύτητα στην προσπάθειά τους. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Βουλιαγμένη με τη Σάντ Αντρέου. Κάνει Σάντ Αντρέου, η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Την οποία είχε φέρει ισοπαλία 11-11 στην Ισπανία, ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, και αυτή τη στιγμή στα μισά του 4ου οκταλέπτου προηγείται με 19. Η Βουλιαγμένη, η οποία έχει φτάσει να προηγείται και με 16, με 4 γκολ διαφορά, μείωσε σε 19 η Σάντ Αντρέου, τώρα είναι με 11-9. Ας ελπίσουμε να κρατήσει αυτό το προβάδισμα η Βουλιαγμένη και να πάρει βέβαια την πρόκριση. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός 7 η ώρα το απόγευμα θα αγωνιστεί με την Σαμπαντέλ. Την ομάδα με τα περισσότερα Champions League στην ιστορία.
4: Την οποία νίκησε στο πρώτο παιχνίδι όμως,
6: Ναι, την φιναλίστ του περσινού τελικού, αυτό με τη Σαντ Αντρέου, δηλαδή. Οι δύο ελληνικές ομάδες παίζουν με τις δύο φιναλίστ της ισπανικές περσινιές. Και την νίκησε με 16-11. Την νίκησε, όπως αναλαμβάνω και το σκορ, εύκολα, άνετα και με στυλ μέσα στην Ισπανία. 7 η ώρα είναι ο αγώνας αυτός. Θέλει να επικυρώσει αυτό το εισιτήριο. Δεν είναι απλό παιχνίδι, γιατί η Σαμπαντέλ είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα με πολλές παίχτριες μεγάλου επίπεδου. Μια εξ αυτών είναι και η Αθηνά Γιαννοπούλου, η Ελληνίδα διεθνής παίχτρια.
4: Μάλιστα.
6: Οπότε, αν σκεφτούμε, πρέπει ότι ο Ολυμπιακός έχει ακόμα αρκετά να προσέξει. Σε αυτό το παιχνίδι θα γίνει και κάτι ακόμα, που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Ο Ολυμπιακός θα βραβεύσει 4 παίχτριες θρύλους του, από αυτές που σταμάτησαν την εργοδράση. Είναι η Αλεξάνδρα Σιμάκη, είναι η Νικόλα Ελευθεριάδου, είναι η Φιλιόμηρο Κεφαλιτάκη και επίσης είναι η Χρυσή Διαμαντοπούλου.
4: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά.
6: Είναι πολύ σημαντικό.
4: Ναι, όσον αφορά
6: είναι
4: τον αγώνα
6: των.
4: Όσον αφορά στον αγώνα των ανδρών, Βουλιαγμένοι Ολυμπιακός, έχουμε 1-0. Προηγείται ο Ολυμπιακός στη σειρά των αγώνων.
6: 1-0, 20-10 το πρώτο παιχνίδι στον Πειραιά. Το φαβορί είναι ο Ολυμπιακός. Αναμφίβολα. Έχει και νικήσει 3 φορές αυτό στην Βουλιαγμένη. Ωστόσο, πάντα ένα παιχνίδι στο λαιμό ανάμεσα αυτές τις δύο ομάδες είναι ένα κλασικό ντέρμπι της υδατοσφαίρησης. Ο Ολυμπιακός έρχεται και με φόρα από την πρόκριση στο Final Four της Μάλτας, εκεί όπου πέρασε λογικώντας την Μπρέσια την Τετάρτη το βράδυ στα πέναλτι, και οπότε τώρα έχει κάνει το ένα στόχο του να είναι στο Final Four και τώρα θέλει να περάσει στον τελικό. Αύριο θα αγωνιστούν ο Απόλλων Σμύρνης με τον Παναθηναϊκό στον δεύτερο ημιτελικό και αυτών των ομάδων, όπου ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0, με 18-15 είχε κερδίσει στο Σεράφιο την κοινή έδρα των δύο ομάδων.
4: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο, και κάπου εδώ 59 λεπτά μετά τις 3 η ραδιοεφημερίδα της Era Sport με όλη την αθλητική δισιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Η Ολυμπία Γενικοπούλου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων, μαζί με τον Κώστα Παλιό. Η Βιβίνη Κολοπούλου είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Γιάννη Παπαγεωργίου.

Φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, καλησπέρα σας. 4:05 πρώτα λεπτά και ξεκινάει το μικρόφωνο στα γήπεδα με πλούσια αγωνιστική δράση και σήμερα. Με την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-out του πρωταθλήματος στις 7 και οι τρεις αναμετρήσεις Αστέρας Άκτορ και Φυσιά, ΑΕΛ Ατρόμητος, Πανσεραϊκός, Πανετολικός, η Ερασπορ φυσικά θα είναι εκεί. Με μπάσκετ στην GBL τα play-off στις 4:15 σε λιγότερο από 10 λεπτά. Στην Ρόδο, Κολοσσός, Ολυμπιακός, οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με ένα 0, θέλουν άλλη μια νίκη για να πάρουν την πρόκριση για τα ημιτελικά.

Η υδατοσφαίριση, με το πρωτάθλημα της υδατοσφαίρισης. Στις 5 Βουλιαγμένη Ολυμπιακός είναι ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με ένα 0, θέλουν άλλη μια νίκη για να πάρουν την πρόκριση για τους τελικούς.

Με ποδόσφαιρο γυναικών στις 7.30 ΠΑΟΚ Βόλος, με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Από την ΕΡΤ 2 Σπορ θα δείτε και την αναμέτρηση του Κολοσσού με τον Ολυμπιακό για τα πρώιμη τελικά της GBL στο μπάσκετ. Με πανελλήνιο πρωτάθλημα στην κολύμβηση στις 6 στο κολυμβητήριο του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθηνάς. Με στίβο με το διεθνές meeting Βεργότια, όπου στις 6 επίσης με κάλυψη από το Earth Sports αλλά και ενημέρωση από την Era Sport, θα μαθαίνετε για τις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών. Κάνει ντεπούτο ο Μίλτος Τεντόγλου.

Και φυσικά με πλούσια αγωνιστική δράση και από την Αγγλία και από την Γερμανία, από την Σκωτία, όπου υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είμαστε στο 77ο λεπτό, Celtic Hearts 1-1. Ένα παιχνίδι που κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή στην Premier της Σκωτίας. Η Hearts έχει 81 βαθμούς, η Celtic 80. Αν παραμείνει το ισόπαλο 1-1, τότε οι Hearts αναδεικνύονται πρωταθλητές. Η Celtic θα ψάξει μέχρι την λήξη τον γκολ που θα της χάρισει τον τίτλο. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου. Η Βιβλία Νικολοπούλου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, στην σύντροφιά σας μέχρι τις 7.

Σε λιγότερο από μία ώρα στις 5 έχουμε τον τελικό του κυπέλου της Αγγλίας, έναν ιστορικό θεσμό, Chelsea Manchester City.

Φυσικά έχουμε αναμετρήσεις στα play-off στην Premier League 2. Έχουμε play-off και στις μικρότερες κατηγορίες της Αγγλίας. Θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά.

και στην Μπουντεσλίγκα στις 4:30 τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Θα παίξουν όλες οι αναμετρήσεις, όλα τα παιχνίδια θα ξεκινήσουν την ίδια ώρα. Άιντραχτ Φραγκφούρτη Στουτγκάρδη, Βέρντερ Βρέμις Μπορούσια Ντόρτμουντ, Γκλάντμπαχ Χόφενχάιμ, Μπάγερ Λεβερκούζεν Αμβούργο, Μπάγερ Μονάχου Κολονία, Ουνιόν Βερολίνου Άουγκσμπουργκ, Σαν Πάολι Φόλτσμπουργκ, Φράιμπουργκ Λιψία και Χάιντερχάιμ Μάιντς. Φυσικά η Μπάγερ Μονάχου έχει αναδειχθεί πρωταθλήτρια εδώ και αρκετό καιρό.

Δεν υπάρχει ενδιαφέρον σε ό,τι έχει να κάνει με την μάχη του υποβιβασμού. Έχουν κρυθεί και εδώ τα πάντα. Φόλτσμπουργκ, Χάιντενχάιμ και Σαν Πάολι είναι οι ομάδες που πάνε στην Τσουάιτη Λίγκα. Αλλά υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, έτσι, εδώ τα πάντα είναι ανοιχτά.

θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε όλα αυτά, να τα πούμε για αυτές τις περίπου 3 ώρες που θα κάνουμε συντροφιά. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας είτε στο SMS Sport και ενώ το μήνυμά σας στο 54160 είτε μέσω του email μας, του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου erasport@papakier.gr, φυσικά μέσω του Viber και μέσω του Messenger όσοι με έχετε φίλο στο Facebook.

Γεια σου Δέσποινα που έχει στείλει το μήνυμά σου. Τα χαιρετίσματά μας και στον Βαγγέλη τον Ζάχο.

0: Έχει δίκιο ο φίλος ο 433. Ο 16 πάει μπαράζ με τον τρίτο της Β' Γερμανίας. Ενώ έχουν ξεκαθαρίσει οι ομάδες, οι τρεις, οι δύο υποβιβάζονται απευθείας. Έχεις δίκιο που με διορθώνεις. Ο τρίτος θα παίξει μπαράζ για μια θέση με τον τρίτο της Β' Λίγκα, της δεύτερης κατηγορίας Γερμανίας. Λοιπόν, η ώρα είναι 4 και 4. Για πάμε να πούμε λίγο σε αγωνιστικό ρυθμό. Πάμε να συνδεθούμε με τον Χόρχε, πάμε στον Γιώργο Αθανασίου. Πάμε στο πανέμορφο νησί της Ρόδου, Κολοσσός Ρόδου. Ο Ολυμπιακός, οι Ερυθρόλευκοι θέλουν άλλη μία νίκη για να εξασφαλίσουν την πρόκριση στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, εκεί που θα αντιμετωπίσουν ή τον την ΑΕΚ ή τον Άρη. Η μοναδική ομάδα που έχει πάρει πρόκριση μέχρι στιγμής για τα ημιτελικά είναι ο ΠΑΟΚ, με δύο νίκες απέναντι στο Περιστέρι. Αύριο στις 3 και 4 στο νησί της Μικόνου έχουμε την δεύτερη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την τοπική ομάδα, με την Μύκονο. Αύριο επίσης στις 5.30 το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των προημιτελικών, Άρης ΑΕΚ, με την ΑΕΚ να έχει κάνει το 1-0. Η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει τα ημιτελικά τον νικητή από το ζευγάρι Ολυμπιακός Κολοσσός. Πάμε λοιπόν αμέσως στον Γιώργο Αθανασίου. Πάμε στην Ρόδο να πάρουμε πρώτες στιγμές από την αναμέτρηση. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα από μένα και από τον Νίκο Κάπρο, τον τεχνικό μας εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας, όπου υπάρχει ατμόσφαιρα. Δεν είναι το γήπεδο γεμάτο, αλλά υπάρχει μια ατμόσφαιρα, και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον Κολοσσό. Έχουν έρθει πολύ μικροί μεγάλοι για να τον παρακολουθήσουν και να τον χειροκροτήσουν για την φετινή του χρονιά, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού, τους διακρίνει εύκολα κανείς, που οι περισσότεροι φοράνε φανελάκια, έχουν κασκόλ, έχουν σημεώλους του Ολυμπιακού και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που κράτησες λίγο παραπάνω το μικρόφωνο, καθώς εκείνη την ώρα ακούγαμε τον εθνικό ύμνο.
0: Είχα εικόνα στον τηλεοπτικό.
1: Το κατάλαβα. Εγώ, επειδή έχω εικόνα ζωντανή, αυτό που έχω να πω ότι ακούσαμε τον εθνικό ύμνο, βέβαια δεν είναι πρώτη φορά, τουλάχιστον εγώ το βλέπω πρώτη φορά, και στις δύο πεντάδες δεν υπήρχε Έλληνες. Έτσι. Το λέω αυτό με κάθε σοβαρότητα.
0: Γίνονται για αυτά, Χόρχε.
1: Ναι, γι' αυτό το σημειώνω. Εάν πει κανείς, ο κύριος Καρπάνος, ο κύριος Μαριτανάκος και ο κύριος Λεβεντάκος ήταν στις θέσεις τους οι τρεις διαιτητές της σημερινής αναμέτρησης. Το σημερινό παιχνίδι, όπως πολύ σωστά είπες, είναι το δεύτερο ανάμεσα στις δύο ομάδες. Το πρώτο έγινε Τετάρτη στο Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, με ποιον νικητή, με τον Ολυμπιακό, και μάλιστα με ένα ευρύ σκορ 117-76. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος προετοιμάζεται, πήρε το δώσει για το Final Four της Αθήνας, για το Final Four της Ευρωλίγκας. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος είναι αποφασισμένος και σήμερα να κάνει έναν ακόμη αγώνα προετοιμασίας, όπως έκανε και στο ΣΕΦ. Άλλωστε το είπε και δημόσια ο κ. Μπαρτζόκας, παιχνίδια προετοιμασίας για το Final Four της Ευρωλίγκας, τα παιχνίδια απέναντι στον Κολοσσό. Και μεταξύ μας δεν έχουν και άδικο, έχουν πολύ σοβαρές υποχρεώσεις σε αυτό το Final Four οι παίχτες του Ολυμπιακού, σε αντίθεση με τους παίχτες του Κολοσσού, μιας και αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, που στο μυαλό τους είναι οι διακοπές, στο μυαλό τους είναι οι παραλίες, στο μυαλό τους είναι το χαλάρωμα και η ξεκούραση της φετινής χρονιάς. Βεζένκοφ και Χολ είναι στη Ρόδο, και το λέω αυτό διότι δεν έπαιξαν στο πρώτο παιχνίδι, και ενώ το σκορ είναι 0-5 με έστωχο σουτ τριών πόντων από πλευράς Ολυμπιακού. Γουόκαπ, Μιλουτίνοφ δεν είναι εδώ, όπως δεν είναι και ο Φουρνιέ, ο οποίος δεν ήταν ούτε καν στο πρώτο παιχνίδι. Ο κύριος Μπαρτζόκας κάνει ένα δικό του σχεδιασμό rotation για το τι και πώς. Άλλωστε αυτός είναι το μεγάλο αφεντικό στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Έτσι λοιπόν.
1: Ναι, εντάξει, θέλω να πω ότι εμείς μπορούμε να πούμε το οτιδήποτε. Μπορούμε να πούμε το οτιδήποτε που δεν έπαιξε ο Φουρνιέ και στα δύο παιχνίδια, αλλά μόνο ο κύριος Μπαρτζόκας ξέρει τον πραγματικό λόγο. Θέλει ξεκούραση, θέλει να έχει καλύτερη ψυχολογία, θέλει να έχει ξεκούραστο το μυαλό, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να σκεφτεί. Το σίγουρο ότι δεν είναι εδώ ο Φουρνιέ, Τον περίμενα πώς και πώς, είναι μικρή μεγάλη, πιστεύοντας ότι αφού δεν έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι θα έπαιζε στο δεύτερο, αλλά δεν είναι έτσι. Μόνο ο Βεζένκοφ και Χολ που δεν έπαιξαν στο προηγούμενο παιχνίδι είναι παρόντες εδώ. Τι άλλο έχω να σου πω? Να σου πω ότι το παιχνίδι, όπως καταλαβαίνει κανείς, θα έχει διαδικαστικό χαρακτήρα. Από τη μία, μια ομάδα που θέλει σοβαρό παιχνίδι, γιατί κάνει προετοιμασία το Final Four, τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα για κανέναν. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει το 25% των πιθανότητων να πάρει την Ευρωλίγα και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αν δεν βάλει την καλή του στολή, την καλή του αγωνιστική στολή, δεν θα έχει τόσο μεγάλη τύχη. Οπότε θεωρεί αυτά τα παιχνίδια ο κύριος Μπαρτζόκας, οι συνεργάτες του, αλλά και οι διπαίχτες, παιχνίδια που θα τον προετοιμάσουν όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα για τις υποχρεώσεις στο Final Four της Ευρωλίγκας.
0: Να σε διακόψω για λίγο και θα σου ξαναδώσω το μικρόφωνο, να πω ότι στο 88 λεπτό η Celtic παίρνει προβάδισμα, γυρίζει το 0-1 που είχε προηγηθεί η Hearts, προηγείται με 2-1 και όπως καταλαβαίνουμε αγκαλιάζει το πρωτάθλημα της Σκωτίας. Τώρα είναι στους 83 η Celtic, στους 80 η Hearts. Ένα παιχνίδι που σπάει καρδιές, έτσι, τελευταία αγωνιστική στην Premier της Σκωτίας. 2-1, σε λίγο θα σας δώσουμε και το σκόρερ από τους Κέλτες. Έλα Γιώργο.
1: Φοβερό αυτό, με ανατροπή να παίρνει στον πρωτάθλημα, όχι το παιχνίδι μόνο. Εντάξει, αυτά έχει ο αθλητισμός, αυτά έχει το ποδόσφαιρο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εμείς εδώ βλέπουμε άλλα. Στο μπάσκετ το σκορ είναι 2-13, αυτό είναι το σκορ. Και Ράνταλ, Κένεντι, Νίκολς, Γκαλβανίνη και Άκιν είναι οι πέντε που έχουν ξεκινήσει για την ομάδα του Κολοσσού. Ward, Morris, Darcy, Peters και Hall, οι πέντε για τους φιλοξενούμενους. Το παιχνίδι κυλάει όπως λίγο πολύ όλοι περιμέναμε. Το χειροκρότημα είναι αμοιβαίο από τους φιλάθλους που βλέπω πάρα πολύ ότι παρακολουθούν με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το συγκεκριμένο παιχνίδι. Να πω ότι δεν είναι γεμάτο το γήπεδο και αυτό υπάρχει. Η μόνη εξήγηση που δίνεται είναι ότι βρισκόμαστε στο ξεκίνημα μιας ανωδικής πορείας στην τουριστική μας περίοδο, η οποία έχει ξεκινήσει από τον Μάρτιο, από το τέλη Μαρτίου. Και όπως διέκρινα λίγο νωρίτερα, υπάρχουν και τουρίστες που ήρθαν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι του Κολοσσού απέναντι στον Ευρωπαίο Ολυμπιακό. Δεν είναι εύκολο πράγμα τώρα να ταξιδεύεις από κοινές διακοπές και να σου πέσει η πιθανότητα και η περίπτωση να δεις ένα τέτοιο παιχνίδι. Οπότε να λοιπόν και αυτή η ευκαιρία για τους τουρίστες που βρίσκονται εδώ. Επίσης, Γιάννη μου, υπάρχουν πάρα πολλά μικρά παιδιά και δεν είναι μόνο τα παιδιά των Ακαδημιών του Κολοσσού, είναι και κάποια άλλα παιδιά ενδεχομένως από κάποιο σύλλογο γονέων. Βλέπω πολλές μαμάδες με μικρά παιδιά του δημοτικού.
0: Είναι ευχάριστο αυτό.
1: Ήρθαν να παρακολουθήσουν.
0: Ναι. Να υπάρχουν μικρά παιδιά και οικογένειες στα γήπεδα. Αυτό πρέπει να υπάρχει σε όλα τα γήπεδα, είτε στα κλειστά είτε στα ανοιχτά, είτε στο μπάσκετ είτε στο ποδόσφαιρο.
1: Γιάννη μου, το λέω κάθε φορά που το βλέπω εδώ, η μεγαλύτερη επιτυχία του Κολοσσού είναι αυτή. Όχι να παραμείνει η ομάδα του κατηγορία, όχι να φέρει προπονητή, όχι να αλλάξει τον Αθανασίου, τον Χόρχε εννοώ, είναι να φέρνει τα μικρά παιδιά με τους γονείς. Σήμερα ήταν από τους γονείς, να έρχεται εδώ στο γήπεδο και να παρακολουθεί από κοντά αυτά τα παιχνίδια. Μην τα βλέπει μόνο τηλεόραση. Λοιπόν, το σκορ έχει πάει 2-15. Καταλαβαίνεις ότι ο Ολυμπιακός θέλει και σε αυτό το παιχνίδι να είναι αρκετά σοβαρός. Ο κύριος Μπαρτζόκας θα αλλάξει, φαντάζομαι, θα κάνει ρωτήσεις στην πεντάδα προκειμένου να δει τα δικά του σχέδια που έχει στο μυαλό του μαζί με τους συνεργάτες του. Για τον Άρη Λυκογιάννη έχω να σας πω ότι η Eraspor έχει πληροφορίες ότι μένει και την επόμενη χρονιά. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό διότι με το που θα τελειώσει η σειρά αυτή των play-offs για τους θαλασσί, για τους γηπεδούχους, ο Κολοσσός θα ξεκινήσει τον προγραμματισμό και την οργάνωση για την επόμενη μπασκετική χρονιά. Σύμφωνα λοιπόν με δικές μας πληροφορίες, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, η ΚΑΕ Κολοσσός Heights Hotels θα ανακοινώσει την παραμονή του Άρη Λυκογιάννη στον Πάγκο. Επίσης, Θα μάθουμε αργά ή γρήγορα αυτό που έχει ήδη ακουστεί σαν φήμη, ότι την επόμενη χρονιά ο Κολοσσός δεν θα είναι μόνο στην Greek Basketball League, θα προσπαθήσει να παίξει για δεύτερη χρονιά στην ιστορία του και στην Ευρώπη. Φαντάζομαι στο Champions League του μπάσκετ της ερχόμενης χρονιάς. 5-15 το σκορ, 5 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, που βρίσκει τις δύο ομάδες να έχουν ξεκινήσει λίγο πολύ όπως αναμέναμε. Ο Ολυμπιακός παίζει καλύτερα, ακόμα και καλύτερα, παίζει καλά και στην άμυνα και στην επίθεση. Το απαιτεί άλλωστε η συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί οι απαιτήσεις στην Ευρωλίγα και στο Final Four θα είναι ακόμα πολύ πιο περισσότερες. Τι άλλο έχω να σου πω? Να σου πω ότι ο Πίτερς έχει πετύχει 6 πόντους από τους 17 που έχει πετύχει ο Ολυμπιακός. 4 πόντους έχει ο Ντόρσεϊ. Το σκορ πήγε 5-17. Θέλουμε 4-20 και έχουμε το πρώτο time out για το σημερινό παιχνίδι. 4 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα για το τέλος πρώτου δεκαλέπτου. 5-17 είναι το σκορ εδώ, Γιάννη.
0: 5-17 Κολοσσός Ολυμπιακός. 4 λεπτό των καθυστερήσεων στο μεγάλο ντέρμπι της Σκωτίας, της Πρέμιερ της Σκωτίας, που κρίνει έναν τίτλο. 2-1 Celtic Hearts. Έχει δώσει 8 λεπτά καθυστερήσεων ο διαιτητής. Η Hearts, όπως καταλαβαίνετε, είναι η ομάδα τώρα που πιέζει να φτάσει στην ισοφάριση και αν πάρει έναν βαθμό να είναι αυτή που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ένα παιχνίδι Grand Guignol. Η Celtic είναι στους 82 βαθμούς τώρα με το 2-1 απέναντι στην Hearts. Η Hearts είναι στους 80 βαθμούς. Καταλαβαίνετε ότι σπάνε καρδιές στην Γλασκόβη.

που σκόραρε στο 28 λεπτό για την Celtic και έδωσε το προβάδισμα με 2-1. Ένα γκολ που υπό προϋποθέσεις, αν παραμείνει δηλαδή αυτό το 2-1, δίνει τον τίτλο στους Κέλτες.

0: Έχουμε και ένταση και είναι λογικό σε αυτό το παιχνίδι. Πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Θυμίζω 8 είναι τα λεπτά του έξτρα χρόνου. 2-1 Celtic Hearts. Πάμε στο Γιώργο Αθανασίου. Έχουμε επανέναρξη μετά το time out στην αναμέτρηση του Κολοσσού με τον Ολυμπιακό. Δεύτερος προημιτελικός του πρωταθλήματος της GBL. Έλα Γιώργο.
1: Τώρα που αναφέρεις αυτή την ανατροπή του σκόρου στη Σκωτία, μου θύμισες αυτή την τρελή ανατροπή που έκανε η Μπάγερ Μονάχου παίζοντας, δεν θυμάμαι, για το πρωτάθλημα, εκεί που έχανε 3-0 στο ημίχρονο, κέρδισε στο τέλος με 4-3. Μιλάμε για μια μηχανή παραγωγής τερμάτων, η οποία ήταν εντυπωσιακή ειδικά στο φετινό πρωτάθλημα της Γερμανίας. Στο Champions League δεν τα κατάφερε μέχρι το τέλος, γιατί το ξέρουν μόνο οι άνθρωποι της πρωταθλήτριας Μπάγερ. Ακόμη ένα καλάθι για τον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά σίγουρα είναι ο Φολ, ο οποίος κάνει το 5-19, 3-31. Και ερχόμαστε λίγο στα στατιστικά για να καταλάβετε τα νούμερα που είναι σίγουρα υπέρ του Ολυμπιακού. Στα σούτ τριών πόντων έχουμε 4 στα 5. Στα σούτ τριών πόντων έχουμε το 5%, 3 στα 6. Σε αντίθεση με τον Κολοσσό που στα σούτ τριών πόντων έχει 5 αποτυχημένες προσπάθειες, ενώ στα σούτ 2 πόντων έχει 8 προσπάθειες και μόνο 2 εύστοχες. Οπότε καταλαβαίνετε, και δεν έχει να κάνει μόνο με την αστοχία, θεωρώ ότι έχει να κάνει και με την πίεση που δέχεται στην άμυνα, ακόμη και στην προσπάθεια του επιθετικού rebound. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα για τους παίκτες του Κολοσσού, που σαφώς προσπαθούν, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, προσπαθούν να πραγματοποιήσουν μια σοβαρή προσπάθεια απέναντι στον ισχυρότατο Ολυμπιακό. Θέλουν με αυτόν τον τρόπο να αποχαιρετήσουν την Ρόδο, να αποχαιρετήσουν το φετινό πρωτάθλημα, τη φετινή χρονιά 25-26, και να ανανεώσουν κάποιοι από αυτούς την συμμετοχή του Κολοσσού και την επόμενη μπασκετική χρονιά. Παρεβάλλε ο Ολυμπιακός και πάλι με τον Χολ πρωταγωνιστή, γιατί αυτός είναι που πήρε την μπάλα και την έβαλε
0: στον τίπολο. Τελειώνει κάπου εδώ το πρωτάθλημα στην Σκωτία. Η Celtic απέναντι στον γκολ, είχε κατέβει ο τερματοφύλακας της Χαρτ. Τέλος 3-1. Σε κενή εστία έφυγαν τρεις παίκτες της Celtic στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. 3-1 Celtic Hearts. Η Celtic πρωταθλήτρια με μια απίστευτη ανατροπή, και το τι γίνεται δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ο τηλεοπτικός μας δέχτης μας δίνει αυτές τις στιγμές. Από τη μία μεριά να έχει μπει αρκετός κόσμος στο γήπεδο για να πανηγυρίσει, από την άλλη μεριά οι φίλοι της Hearts σκεπτικοί, κρατώντας το κεφάλι τους, καθώς βλέπουν ότι χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία. Δεν έχει λήξει ακόμα η αναμέτρηση και έχει γεμίσει κόσμο της Hearts. Τελικά βλέπω ότι υπάρχει σφύριγμα της λήξης πριν συμπληρωθεί το 8ο λεπτό των καθυστερήσεων, και λογικό είναι από τη μία έξαλλη πανηγυρισμοί από τους φίλους της Celtic που έχουν μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, από την άλλη μεριά οι φίλοι της Hearts απογοητευμένοι, στεναχωρημένοι για αυτήν την εξέλιξη. Η Hearts που προηγήθηκε με 1-0 στο παιχνίδι, όπως καταλαβαίνουμε εκεί πάγωσαν οι γηπεδούχοι, όμως στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με πέναλτι η Celtic κατάφερε να ισοφαρίσει, και στο 88 ο Μαεντά να κάνει το 2-1. Στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Οσμάντ έκανε το 3-1 για τη Celtic. Η Celtic πρωταθλήτρια στην Πρέμιερ της Σκωτίας με μια πολύ μεγάλη, μια απίστευτη ανατροπή. Έλα Γιώργο.
1: Ο Χρυσικόπουλος πέτυχε σου 3 πόντων, το πρώτο για τον Κολοσσό, εύστοχο σε αυτό το χρονικό σημείο του αγώνα. Θέλουμε 2 λεπτά για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Το σκορ είναι 10-22, και νωρίτερα με μια βολή εύστοχη ο Χολ πέρασε τον Πίτερς στο σκόρερ του Ολυμπιακού και έφτασε τους 7 πόντους, αφήνοντας τον Πίτερ δεύτερο με 6 πόντους από τους 25. Ο Χολ τώρα, ο οποίος ανεβαίνει, όπως είπαμε, στους 7 και αφήνει 6 με 6 πόντους τον Πίτερς. Το παιχνίδι λοιπόν συνεχίζεται, η διάθεση των φιλάνθων παραμένει η ίδια, Φαντάζομαι ότι οι λογικά σκεπτόμενοι ξέρουν πάρα πολύ καλά τι ήρθαν να παρακολουθήσουν στο γήπεδο. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το πω. Όπως επίσης ότι υπάρχουν αυστηρά διακριτικότατα μέτρα ασφαλείας. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά εδώ με τον Νίκο τον Κάπρο. Είμαστε από πάρα πολύ νωρίς εδώ. Αφού οι μπασκέτες μας ρωτούσαν γιατί ήρθατε τόσο νωρίς, καταλαβαίνετε ότι εντάξει, εμείς έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Φροντίζουμε να είμαστε εντάξει στις δικές μας γραμμές, με τις δικές μας γραμμές, με τις δοκιμές που κάνουμε και όλα αυτά, προκειμένου να μεταδώσουμε όπως πρέπει να μεταδώσουμε και μεταδίδουμε κάθε φορά τα παιχνίδια που διεξάγονται εδώ στην Ρόδο, και όχι μόνο του ποδοσφαίρου, μάλλον ναι, και του μπάσκετ πλέον, με τον κολοσσό πρωταγωνιστή, παλαιότερα στο Ηττόκλειο, τώρα στο κλειστό της Καλλιθέας. Θα εκτελέσει βολές πάλι ο Ολυμπιακός, αυτή τη φορά με τον Τζόουνς. Το σκορ είναι 10-25, 1 λεπτό και 16 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο κολοσσός έχει συμπληρώσει ομαδικά φάουλ. Εύστοχος ο Τζόουνς στην πρώτη του βολή, 10-26. Και για να δούμε την δεύτερη του προσπάθεια. Όλα αυτά γίνονται στο καλάθι, όπου ακριβώς από πίσω βρίσκονται μικροί μεγάλοι φίλοι του Ολυμπιακού. Εύστοχο και το δεύτερο καλάθι, 10-27 το σκορ για τον Ολυμπιακό, 1-15 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Υπάρχει μια γωνία πίσω, μάλλον έξω από τον αγωνιστικό χώρο, εκεί στην εξέδρα, που δεν ξέρω αν το έχει δείξει ο φακός. Υπάρχει μια μικρή ομάδα μικρών παιδιών με σημεούλες, με κασκόλ, με φανέλες και με μαρκαδοράκι, προκειμένου οι παίχτες κάποια στιγμή που θα μπουν στα αποδυτήρια ή θα βγουν από τα αποδυτήρια να βάλουν τη δική τους υπογραφή, κάνοντας πραγματικότητα το όνειρο κάποιων από αυτών των παιδιών που βρίσκονται εδώ. Ακόμη ένα καλάθι αυτή τη φορά για τον Κολοσσό. Το σκορ έχει πάει 12-27 και έχουμε μπει στην αντίστροφη μέτρηση του τελευταίου λεπτού της πρώτης περίοδου, 50,4 τα δευτερόλεπτα που απομένουν, με τον Ολυμπιακό και τον Πίτερ συγκεκριμένα να οργανώνει το παιχνίδι και να δίνει στον Τζόουνς. Πίτερ και πάλι προσπαθεί να βρει διάδρομο, θα δώσει στον Λαρετζάκη, όπως είχε φορέσει και τη φανέλα του Ολυμπιακού, αλλά δεν υπέξε σαν κολοσσίτες, όπως ονομάζονται οι του Κολοσσού εδώ στην Καλλιθέα. Έπαιξε στο Βενετόκλειο και μάλιστα ο Λαρετζάκης πριν φύγει στην Ισπανία, πριν πάει στον Ολυμπιακό, έκανε και έχει πάρα πολλούς φίλους εδώ στην Ρόδο. Ξανά βολές για την ομάδα του Ολυμπιακού, ξανά βολές ο Τζόουνς, ο οποίος είναι εύστοχος στην πρώτη του προσπάθεια, 12-28. Αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνει και αυτό στον πίνακα των σκόρες, εκεί όπου έχει βρεθεί ο Ward, είναι πρώτος με 8 πόντους. 12-28 είναι το σκορ. Απέτυχε στην δεύτερη του βολή ο παίχτης του Ολυμπιακού και η νέα προσπάθεια ξεκινάει για τους παίχτες του Κολοσσού, που δέχονται τρομερή πίεση στην άμυνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο παίχτες του Ολυμπιακού σταματούν τον οργανωτή παίχτη του Κολοσσού κοντά στη γραμμή του κέντρου. Και καταλαβαίνετε πόση πίεση υπάρχει από πλευράς παιχτών του Ολυμπιακού, με τον κύριο Μπαρζόκα να δίνει τις δικές του οδηγίες και να δείχνει όπως μπορεί στους παίχτες του τι θέλει και τι δεν θέλει. Σηκώνεται, δίνει τις οδηγίες και κάθεται ξανά ο κύριος Μπαρτζόκας, με τα μάτια όμως πιο ανοιχτά από τον οποιοδήποτε άλλο, μαζί με τους συνεργάτες του, για να δει τυχόν αδυναμίες ή που πρέπει να βελτιώσει ή τυχόν πλεονεκτήματα αγωνιστικά που θα πρέπει να αυξήσει ή να διατηρήσει και αν θέλετε. Τι έχουμε τώρα, 2,7 δευτερόλεπτα το τέλος, 12-28 το σκορ και έχει η μπάλα έφυγε out, έγινε λάθος από πλευράς παιχτών του Ολυμπιακού. Οπότε εάν προλάβουν οι του Κολοσσού να πετύχουν ένα καλάθι, καλό θα είναι, έχουν το χρόνο. Γίνεται ένα τυφλό σουτ, σφυρίχτηκε φάουλ, μάλλον σφυρίχτηκε φάουλ υπέρ του Κολοσσού και συγκεκριμένα πρέπει να είναι ο Πετρόπουλος. Ναι, θέλουμε σε νεκρό χρόνο σφυρίχθηκε time out. Δεν ξέρω, το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει για την πρώτη περίοδο. Και το λέω αυτό διότι ο Πετρόπουλος έχει πάει στις βολές. Αλλά όλοι αναρωτιούνται τι και πώς.
0: Τρεις βολές στην προσπάθειά του έχουν δοθεί, διαμαρτύρεται του Γιώργος Μπαρτζόκας στον πρώτο της αναμέτρησης, έτσι. Εμείς θα πούμε γρήγορα, γρήγορα, Γιώργο, ότι έχει μπει το πρώτο γκολ στις αναμετρήσεις της Bundesliga, τελευταία αγωνιστική στο γερμανικό πρωτάθλημα. Heidenheim Mainz 0-1. Όλα τα παιχνίδια είναι την ίδια ώρα. Φυσικά θα σας ενημερώνουμε λεπτό προς λεπτό και για τις αναμετρήσεις της τελευταίας αγωνιστικής της Bundesliga.
1: Λοιπόν, ο Πετρόπουλος θα εκτελέσει τις βολές έχοντας χρόνο 2 δέκατα του δευτερολέπτου. Όχι, 1 δέκατο του δευτερολέπτου. Ξαφνικά το 2 έγινε 1. Τώρα γίνεται ξανά 2. 2 δέκατα του δευτερολέπτου. Φαντάζομαι ότι είναι απόφαση των διαιτών στην γραμματεία. 2 δέκατα του δευτερολέπτου. Ο Πετρόπουλος θα εκτελέσει μία από τις τρεις βολές. Είναι εύστοχος 13-28 το σκορ. Με τον Πετρόπουλο να σκοράρει για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Με αυτή του την βολή θα εκτελέσει μία δεύτερη. Είναι εύστοχος και στη δεύτερη. Θα μειώσει και άλλο το σκορ. 13-28. Για να πάμε στην 14-28, double score δηλαδή. Για να πάμε στην τρίτη του βολή, είναι άστοχος. Και η κόρνα λέει ότι το πρώτο δεκάλεπτο τελειώνει εδώ, 14-28, με double score στο τέλος της πρώτης περίοδου. Αυτά για τώρα από τη Ρόδο, Γιάννη. Ωραία. Εδώ θα είμαστε.
0: 14-28, έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο στο νησί των Υποτών. Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός είναι ο δεύτερος προημιτελικός του πρωταθλήματος. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 1-0. Αν κερδίσουν σήμερα, θα περιμένουν τον νικητή από την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη να τον αντιμετωπίσουν στα ημιτελικά των play-offs του πρωταθλήματος της GBL. Τον άλλο προημιτελικό, Μύκονος Παναθηναϊκός, αύριο στην Μύκονο. Οι πράσινοι χθες επικράτησαν στο Telecom Center της Μυκόνου με 99-75 σε ένα παιχνίδι όπου υπήρχαν ανάμεικτα συναισθήματα. Είχαμε αποδοκιμασίες αλλά και χειροκροτήματα προς τον Έργιν Αταμάν, τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια ψυχρολουσία από την μη συμμετοχή του Παναθηναϊκού στο Final Four που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, 22 Μαΐου, η ημιτελική στις 6 Φενέρμπαχτσε Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, στις 9 Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια, Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, στον Ισπανικό Ενφύλιο, ο τελικός την Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ. Δεν υπάρχει μικρός τελικός. Ο τελευταίος που παρακολουθήσαμε ήταν πέρσι στο Αμπου Ντάμπι. Αντιθέτως, νωρίς στις 6, πριν δηλαδή από τον τελικό, θα έχουμε τον τελικό της Next Generation. Παναθηναϊκός αγωνίζεται λοιπόν αύριο με την Μύκονο στις 3:15 στο νησί της Μυκόνου. Αν κερδίσουν οι πράσινοι, παίρνουν το εισιτήριο για τον για τους ημιτελικούς. Ο νικητής από αυτό το ζευγάρι της Μυκόνου με τον Παναθηναϊκό θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήδη είναι η πρώτη ομάδα που έχει εξασφαλίσει συμμετοχή στα ημιτελικά των play-off. Ένας ΠΑΟΚ που, από ό,τι φαίνεται από τις πληροφορίες από το ρεπορτάζ, είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Νίκ Καλάθη. Ο δικέφαλος του Βορρά, που έτσι κι αλλιώς έχει αλλάξει επίπεδο μετά την ανάληψη της διοικητικής ηγεσίας από τον κύριο Μιστακίδη. Και αναμένεται από τη νέα αγωνιστική περίοδο να εμφανιστεί αρκετά ενισχυμένος, το ίδιο φυσικά και ο Άρης, και είναι καλό αυτό, φαντάζομαι συμφωνείς Γιώργο Αθανασίου, θα αυξηθεί κατά πολύ ο ανταγωνισμός, γιατί τα τελευταία χρόνια λίγο πολύ από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος ξέρουμε τις δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο στους τελικούς, έτσι.
1: Όπως το λες. Για να δούμε τι θα δούμε. Προς το παρόν αναμένουμε τους τελικούς στο ποδόσφαιρο, στις UEFA, ένα. Αναμένουμε το Final Four της Ευρωλίγας. Αναμένουμε όλους άλλους τελικούς που έχουν προγραμματιστεί για το καλοκαίρι σε υδατοσφαίριση και άλλα κονίσματα. Και αναμένουμε να χαλαρώσουμε λίγο, τουλάχιστον εμείς στη Ρόδο σίγουρα, προκειμένου να ετοιμαστούμε για την επόμενη αγωνιστική χρονιά, η οποία αναμένεται να είναι εξίσου ενδιαφέρουσα.
0: Ένα και μακρινό... φυσικά περιμένουμε και το παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Γιατί μπορεί να λέμε θα ξεκουραστούμε, θα χαλαρώσουμε, αλλά μπροστά το καλοκαίρι έχει πάνω από ένα μήνα πλούσιο θέαμα με το Μουντιάλ.
1: Για να ευλογήσουμε και λίγο τα γένεια μας. Μουντιάλ και ΕΡΤ πάνε μακέτο.
0: Σωστά.
1: Η ΕΡΤ θα δείξει όλα τα παιχνίδια, η ΕΡΤ τηλεοπτικά, η ΕΡΤ θα ενημέρωνει τους ακροατές για όλα τα παιχνίδια μέσα από τη συγνώτη της ΕΡΑΣΠΟΡ. Οπότε αυτό που λέμε είναι σωστό.
0: Σκέφτεσαι τη μετακίνηση ή ο Γιώργος Αθανάσιου δεν θα βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελλο?
1: Όχι, εγώ καταρχήν δεν ενοχλήθηκα, αλλά και να με έπαιρνε κανείς τηλέφωνο, όχι. Δεν θέλω φέτος. Εγώ θέλω την επόμενη φορά, αν είμαι καλά. Την επόμενη φορά, ναι. Και όχι στα παιχνίδια που θα γίνουν στην Ισπανία, στο Μαρόκο και στην Πορτογαλία. Εγώ θέλω εκείνα τα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν στην Αργεντινή,
0: το καταλαβαίνουμε.
1: Στην Παραγουάη και στην Ουρουγουάη. Εκεί είναι. Πολύ ευχαρίστω.
0: Το καταλαβαίνουμε όλοι, εντάξει. Μιλάς και τα ισπανικά πάρα πολύ καλά. Μιλάς και πορτογαλικά, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Και τα βραζιλιάνικα, οπότε.
1: Έχω πάει 7 φορές, να ξέρεις, στη Βραζιλία.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, και Mundial και Confederations Cup και όλα αυτά τα γνωστά. Μόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν πήγα. Εντάξει. Αυτό είναι γεγονός ότι και αυτό το αντιλαμβάνεσαι πια όταν γίνεσαι πολύ πιο όριμος επαγγελματικά, πόσο μπορεί να σε βοηθήσει μια ξένη γλώσσα, μια δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γλώσσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά τώρα με τη βοήθεια του ίντερνετ και της καθημερινότητας και της επαφής μάλλον που έχουμε καθημερινά με το τηλέφωνο και τα μηνύματα που δεχόμαστε από συγκεκριμένα έγκριτα μέσα, καταλαβαίνεις ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ώρα που να μην έχουμε ενδιαφέροντα θέματα να καταγράψουμε, να ψάξουμε, να διασταυρώσουμε κτλ. Λοιπόν, το σκορ είναι 16-36.
0: Παίρνεις μια ανάσα, Γιώργο, 16-36, διαφορά 20 πόντων για τον Ολυμπιακό, κολοσσός Ολυμπιακός. Πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο διαφημιστικό μήνυμα και επιστρέφουμε και πάλι για περιγραφή.
2: ΕΡΑΣΠΟΡ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προ...

0: έχω.
1: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση είναι έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr / info / όροι.
2: Ακούτε Eraspor.
3: Eraspor μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Ολυμπία Γιάννη Κοπούλου είναι στην κονσόλα του ήχου. Η Βιβή Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Στην Bundesliga, Eintracht Frankfurt, Stuttgart 0-1. Γκολ στο Gladbach Hoffenheim 1-0. Δύο γρήγορα γκολ για την Bayern Μονάχου, προηγείται της Κολονίας με 2-0. Ο Harry Kane στο 10 και στο 13 είναι ο σκόρερ για τους Βαβαρούς. Union Βερολίνου Augsburg 1-0 και Heidenheim Mainz 0-1. Αυτά είναι τα γκολ που έχουμε στο πρώτο 20 λεπτό περίπου. Δεν έχει συμπληρωθεί καν ακόμη, όμως στο 18 λεπτό. Στις αναμετρήσεις για την τελευταία αγωνιστική της Bundesliga επιστρέφουμε για περιγραφή στην Ρόδο στον Γιώργο Αθανάσιου, κολοσσός Ρόδου. Ολυμπιακός, έλα Γιώργο.
4: 19-36 είναι το σκορ, 6 λεπτά και 16 για να πάμε στο ημίχρονο. Ράντελ, Κολοβέρος, Πετρόπουλος, Κουρουπάκης, Γκαλβανίνη, Βραζιλιάνος. Οι 5 για τους γηπεδούχους. Ντιλικίν, Αλαρετζάκης, Παπα-Νικολάου, Πίτερς, Τζόουνς. Οι 5 για την ομάδα του Ολυμπιακού. 19-36 το σκορ. Φάουλ κάτω από το ακριβώς καλάθι του Κολοσσού, με τον Κουρουπάκη να έχει αντικανονικά σταματήσει τον αντίπαλό του σε θέμα τοποθέτησης θέσεως. Ο Κουρουπάκης φεύγει από το παιχνίδι για να αντικατασταθεί. 6 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα με τον Κουρουπάκη να κάνει το τρίτο του φάουλ στο παιχνίδι και αμέσως ο κ. Κουπογιάννης τον άλλαξε, γιατί έχουμε ακόμη 2,5 δεκάλεπτα. Εύστοχος ξανά ο Ολυμπιακός, 19-39, και για να δούμε τον Κολοσσό με τον Γκαλβανίνη να προσπαθεί να ολοκληρώσει με επιτυχία μια καλά οργανωμένη προσπάθεια. Απέτυχε όμως ο διεθνής Βραζιλιάνος μπασκετμπολίστας. Είναι η δεύτερη φορά που αποτυχάνει σε καλές στιγμές, αλλά πολλές φορές το λέμε και στην πράξη ότι θεωρούμε κάτι δεδομένο, αλλά την τελευταία στιγμή τα πράγματα αλλάζουν. Λοιπόν, ξανά φάουλ για τον Κολοσσό. Αυτή τη φορά πρέπει να γίνεται πάνω στον Άκιν, ο οποίος όχι, μάλλον θα παιχτεί απ' έξω, να εκτελέσει βολές ο Άκιν. Δεν έγινε σε προσπάθεια για σουτ. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω, με τον Ράντελ να είναι αυτός ο οποίος θα επαναφέρει την μπάλα. Ράντελ θα δώσει στον Κολοβέρο που έχει μπροστά του τον Λαρετζάκη. Θα αλλάξει την μπάλα επέκταση του Κολοσσού. Ξανά Κολοβέρος, μακρινό σουτ άστοχο, για να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια του Ολυμπιακού, αυτή τη φορά με την Τηλικίνα, ο οποίος θα μπει μόνος του από τα αριστερά, θα πάει στον δεξιό διάδρομο και θα αφήσει την μπάλα με lay-up. Θα κάνει το σκορ 19-41. Ξανά ο Κολοσσός στη δική του προσπάθεια, μπροστά σε μια άμυνα ατύχως θα λέγει κανείς. Λειτουργεί πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ στενά, πάρα πολύ οργανωτικά, και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο για τους παίκτες του Κολοσσού, διότι θα πρέπει να ανεβάσουν και αυτοί τον βαθμό δυσκολίας στην δική τους προσπάθεια επίθεσης. Το σίγουρο ότι έχει κερδίσει φάουλ ο Κολοσσός, το σίγουρο όμως είναι ότι έχουμε time out, Γιάννη. 19-41, 4 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου.
3: 19-41 Κολοσσός Ολυμπιακός, 4 και 30 για να ολοκληρωθεί το δεύτερο δεκάλεπτο για να πάμε στο ημίχρονο. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει σε λιγότερο από 10 λεπτά και ο τελικός του κυπέλλου Αγγλίας, ο πιο ιστορικός θεσμός ανάμεσα στις

την Chelsea και την Manchester City στο Wembley. Στις 5 ξεκινάει και ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος στην υδατοσφαίριση, Βουλιαγμένη Ολυμπιακός στον Λεμό. Στην Bundesliga Heidenheim Mainz 0-1, έχει μειώσει Κολονία στην αναμέτρηση με την Bayern Μονάχου. Bayern Μονάχου Κολονία 2-1. Eintracht Frankfurt Stuttgart 0-1. Gladbach Hoffenheim 1-0, έχουμε και ευκαιρία για την Gladbach, για να δούμε αν θα γίνει εδώ το 2-0. Και Union Βερολίνου Augsburg 1-0, αυτά είναι τα γκολ που έχουμε μέχρι στιγμής στο 23ο λεπτό των αναμετρήσεων για την τελευταία αγωνιστική της Bundesliga. Όντως η Gladbach σκοράρει και κάνει το 2-0 στην αναμέτρηση με την Hoffenheim.

0: Πάμε και πάλι στην Ρόδο, πάμε στο Γιώργο Θανασίου, Κολοσσός Ολυμπιακός.
1: Ο Άκην εκτέλεσε βολές, μάλλον εκτέλεσε την πρώτη βολή. Ήταν εύστοχος, έκανε το 20-41, εύστοχος και στη δεύτερη. Κάνει το 21-41. 4 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Ντιλικίνα, Βόρλαν, Τζάκης, Παπα-Νικολάου, Χολ. Οι 5 για τους φιλοξενούμενους σε αυτό το χρονικό σημείο. Ράντελ, Κένεδι, Νίκολς, Γκαλβανίνη και Άκιν. Η πεντάδα για την ομάδα του Άρη Λικογιάννη. Νέο φάουλ αυτή τη φορά για τον Ολυμπιακό. Ο Ντιλικίνα προσπάθησε για μια ακόμη φορά να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, όμως το σταμάτησαν οι γηπεδούκοι με φάουλ. Πρώτη πετυχημένη προσπάθεια για τον Ερυθρό Λευκό παίκτη, την Ντιλικίνα. Φαντάζομαι ότι ακούτε και τα... Άρα. Αυτοί που ακούγονται, όπως καταλαβαίνετε, είναι οι φίλοι του... του Ολυμπιακού, λογικό. Λοιπόν, 21-43 είναι το σκορ. Στην επίθεση ο Κολοσσός, που προσπαθεί, φαντάζομαι, να είναι εύστοχος σε... σούτ και να ακολουθεί η τακτική σίγουρο προσπαθειών από σούτ, καθώς είναι πάρα πολύ πιεστική η άμυνα του Ολυμπιακού, οπότε δεν φτάνει εύκολα κανείς με σιγουριά κάτω από το καλάθι. 21-43 το σκορ, έχουμε πάνω από double score αυτή την ώρα. 3:54 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Και αν γυρίσει κανείς να κοιτάξει νούμερα, θα δει τον Πίτερ στην πρώτη θέση, τον σκόρερ με 11 πόντους, πρώτο σκόρερ του αγώνα. Χάθηκε η μπάλα για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Γρήγορη επίθεση για τους παίκτες του Κολοσσού. Του 3 πόντων αυτή τη φορά από τον Ράντελ. Του 3 πόντων, 24-43. Ο Ράντελ σε πολύ καλή θέση, χωρίς πίεση, μπόρεσε να ευστοχίσει και να φτάσει στους 8 πόντους το σημερινό παιχνίδι, κάνοντας το 24-43. Για μία ακόμη φορά προσπαθεί μόνος του ο Ντιλικίνα, αλλά δεν τα καταφέρνει. Και πάλι θα κρατήσει φάουλ, το θεωρώ δεδομένο, καθώς είναι το σταμάτημα στην προσπάθεια για σούτ. Ο Ντιλικίνα, ο οποίος πάει ξανά στις βολές. Τρίτο φάουλ για τον Νίκολς, που του έκανε το αντικανονικό μαρκάρισμα του ερυθρόλευκου παίχτη. Πρώτο σούτ εύστοχος, 24-44. 20 πόντους διαφοράς ανάμεσα στις δύο ομάδες. Το ότι υπάρχει διαφορά δυναμικότητας Ολυμπιακού Κολοσσού, αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς μα κανείς. Απλά σε αυτές τις περιπτώσεις ο αδύναμος προσπαθεί να κοιτάξει όσο μπορεί στα μάτια τον δυνατό, τον ισχυρό. Και κάπως έτσι, να μην το ξεχνάμε κιόλας, γιατί ο Κολοσσός έχει και το λέει και θα το λέει ιστορικά για πάντα, ο Κολοσσός κατάφερε να κερδίσει στο πρωτάθλημα τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ποιος θα τον πίστευε? Και όμως Γιάννη, αυτές είναι οι όμορφες στιγμές. Δεν μιλάω τώρα υπέρ του Κολοσσού ή κατά του Παναθηναϊκού, προς Θεού. Λέω, είναι οι όμορφες στιγμές που συμβαίνουν κάπου στον αθλητισμό και σίγουρα δίνουν κουράγιο στους πιο αδύναμους, αλλά και εμάς που αγαπάμε τον αθλητισμό, μας δίνει το δικαίωμα να μας γεμίσει χαρά ότι συμβαίνουν και άλλα πράγματα εκτός από τα δεδομένα στον αθλητισμό.
0: Μα αυτή είναι η χαρά του αθλητισμού, Γιώργο, ότι ο Δαβίδ μπορεί να κερδίσει τον Γολιάθ.
1: 24-47. Εδώ ο Δαβίδ δεν πιστεύω να ενοχλήσει ιδιαίτερα τον Γολιάθ.
0: Από ό,τι φαίνεται, ναι.
1: Ναι, όχι, ο Γολιάθ είναι συγκεντρωμένος στα παιχνίδια που θα δώσει στο Final Four της Ευρωλίγκας. Και καλά κάνει που είναι εκεί. Σήμερα μπορεί να έχουμε τελικό Eurovision, αλλά ο Ολυμπιακός στο μυαλό του θα είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, όπου θα κληθεί να παίξει, εύχομαι, δύο παιχνίδια. στο ένα υποχρεωτικά για να έχει δεύτερο θα πρέπει να κερδίσει και αν περάσει στο δεύτερο να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί εκεί. Όχι μόνο για την ιστορία του Ολυμπιακού αλλά και γενικότερα για την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Λοιπόν, στον Παπα-Νικολάου αλλά δεν τα κατάφερε, η μπάλα θα φύγει έξω. Ο Παπα-Νικολάου ο οποίος προσπάθησε να ολοκληρώσει μια επιθετική πρωτοβουλία του Ολυμπιακού αλλά η μπάλα του έφυγε out, οπότε ξεκινάει μια νέα προσπάθεια και ιδιαίτερη πίεση ξανά από πλευράς Ολυμπιακού στους παίκτες του Κολοσσού στην επίθεση, οπότε μπορεί εύκολα να δει κανείς ή να πει κανείς Γιάννη, αφού λοιπόν είναι παιχνίδια προετοιμασίας του Ολυμπιακού εν ώψη του Final Four, ότι ο κύριος Μπαρτζόκας έχει ζητήσει πολύ πίεση και πολύ σοβαρή άμυνα απέναντι στον αντίπαλο. Το βλέπει δηλαδή κανείς εδώ, έτσι, αφού είναι παιχνίδια προετοιμασίας, ό,τι έχει πει στη θεωρία θα το έχει ζητήσει ήδη και στο παρκέ ο κύριος Μπαρτζόκας. Και ενώ εμείς μιλάμε, ο κύριος Ντόρσεϊ σκοράρει ξανά, κάνει το 24-49. Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος στο παιχνίδι του πρωταθλήματος ήταν καταπληκτικός, ήταν, θυμάμαι, ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, ήταν αυτός ο οποίος κέρδισε το περισσότερο χειροκρότημα των φίλων και του Κολοσσού και του Ολυμπιακού, πρώτο του Ολυμπιακού μετά του Κολοσσού, που είχαν έρθει να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Ξανά πάρτι κάτω από το καλάθι του Ολυμπιακού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αλλάζουν εύκολα την μπάλα κάτω από το καλάθι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Χολ, τελευταίος αποδέχτης, σηκώθηκε, αφήνει την μπάλα στο καλάθι και κάνει το 26-51, μπαίνοντας σε ένα τρίτο νούμερο, 40 δευτερόλεπτα για το φινάλε του ημιχρόνου. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού, αντεπίθεση, πάρτο βάλτο, εντυπωσιακό για τον πάλι τον Χολ, ο οποίος δέχτηκε μια καταπληκτική ασίστ του Ντόρσεϊ, αυτές οι γνωστές που κάνουν συνήθως οι Αμερικανοί. Πάρτο βάλτο και στον αέρα την καρφώνει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι, 26-53, το σκορ 10 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Κολοσσός θα κάνει μια προσπάθεια να μειώσει το σκορ, θα γίνει μια προσπάθεια από τον Χρυσικόπουλο, η προσπάθεια όμως ήταν αντικανονική στο μαρκάρισμά του, οπότε κέρδισε φάουλ, φυρίχθηκε φάουλ σε βάρος του Ολυμπιακού, ένα φάουλ το οποίο χρεώνεται ο Ward. Έχουμε time out, 6,4 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου, τρίτο φάουλ για τον Ward, time out Γιάννη μου εδώ στη Ρόδο.
0: 26-53 time out στην Ρόδο, Κολοσσός Ολυμπιακός, οι ερυθρόλευκοι από ό,τι φαίνεται θα καθαρίσουν από σήμερα την πρόκριση για τα ημιτελικά, εκεί που περιμένουν αντίπαλο από το ζευγάρι ΑΕΚ Άρης. Η ΑΕΚ είναι μπροστά με ένα 0, αύριο αγωνίζεται στο Νικ Γκάλες Χολ στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε και ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος στην υδατοσφαίριση, βουλιαγμένο Ολυμπιακός 6-53 πριν από τη λήξη του πρώτου οκταλέπτου, 0-0. Ξεκίνησε και ο τελικός του κυπέλου Αγγλίας με τον πρίγκιπα Βίλιαμ να είναι εκεί να χαιρετάει τους παίκτες πριν από την έναρξη του αγώνα. Chelsea Manchester City. Για την Chelsea του Κάλουμ Μακφάρλαν, Σάντσες, Φοφανά, Κόλουιλ, Χάτο, Γκουστό, Τζέιμς, Καϊσέδο, Κουκουρέγια, Έντσο, Πάλμερ και Ζωάο Πέδρο. Για την Manchester City του Pep Guardiola, Τράφορντ κατά από τα δοκάρια, Νούνες, Γκεχή, Κουσάνοφ, Ο'Ράιλι, Ρόδρι, Μπερνάρτο, Σεμένιο, Μαρμούς, Ντοκού και Χάλατ. Πρώτο λεπτό στην αναμέτρηση. Chelsea, Manchester City, 0-0 στο ιστορικό Wembley. Το πρώτο γκολ στην υδατοσφαίριση το πέτυχε η βουλιαγμένη προηγείται του Ολυμπιακού με 1-0. Ο Ολυμπιακός που προηγείται με 1-0 στις νίκες θέλει άλλη μία για να πάρει την πρόκριση για τους τελικούς στο play-offs του πρωταθλήματος. I said you are to wait. I said... Και πει, εμείς πάμε και πάλι στην Ρόδο, καθώς μένουν 6,6 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο στο νησί των Υποτών. Χόρχε, ο λόγος και πάλι σε σένα.
1: Άστοχος ο Πετρόπουλος στην πρώτη του προσπάθεια, συγγνώμη, ο Χρυσικόπουλος. Εύστοχος στη δεύτερη του, γίνεται αλλαγή, 27-53 το σκορ. Να ξέρεις ότι είμαι Τσέλσι στον τελικό, άλλωστε υποστηρίζω και την Άρσεναλ στην Premier League.
0: Είσαι Λονδρέζος γενικά εσύ.
1: Εκεί πέρασε τα φοιτητικά μου χρόνια, εκεί σπούδασα
0: με
1: χέρι. Οπότε υπάρχει μια επικοινωνία. Επίσης λατρεύω το Λονδίνο περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ευρώπης που έχω επισκεφτεί, να ξέρεις.
0: Οπότε έχεις ένα λόγο παραπάνω εκτός από τα φοιτητικά σου χρόνια και την αγάπη για την πόλη του Λονδίνου, έτσι.
1: Ναι, την λατρεύω. Για τον παίχτη, τον Βραζιλιάνο, τον Πέδρο, που ανέφερες για την Τσέλσι, κινδυνεύει να μείνει εκτός εθνικής Βραζιλίας, να ξέρεις. Εάν ο Αντζελότη καλέσει Νεϊμάρ, ο Πέδρο μένει απ' έξω.
0: Υπάρχει ενδεχόμενο ο Νεϊμάρ να κλεφτεί από τον Αντζελότη.
1: Αυτή τη στιγμή, κατά προσωπική μου άποψη, κατά 80%.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Πώς το βλέπεις τώρα, μιας και μιλάμε για παγκόσμιο κύπελο, για Μουντιάλ, έχει τύχει η Βραζιλία ή την έχεις εκτός φαβορή?
1: Όχι, εγώ πάντοτε θεωρώ τη Βραζιλία ένα από τα φαβορή. Τελειώνει εδώ το ημίχρονο, το σκορ είναι 27-55, παραβάνω 27-55, προηγείται ο Ολυμπιακός. Θεωρώ ότι η Βραζιλία βρίσκεται ανάμεσα στις πρωταθλήτριες ομάδες, όπως επίσης πιστεύω ότι φαβορή είναι η Γαλλία, φαβορή είναι η Ισπανία. Δεν είμαι υπέρ, αλλά κάθε χρόνο, μάλλον κάθε χρόνο, κάθε φορά την ακούω να είναι φαβορή η Αγγλία. Τώρα αν κάποια στιγμή εκλαγεί το ηφαίστειο, αυτό είναι άλλο θέμα συζήτησης. Δεν το πιστεύω όμως ότι θα ισχύσει τώρα. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω ποια ομάδα θα μπορούσε να βγει σαν έκπληξη. Υπάρχουν στοιχεία που είναι μαθηματικά περισσότερο και λιγότερο αγωνιστικά, που αναφέρουν ότι ίσως να είναι έκπληξη στο Μουντιάλ όσον αφορά την κατάκτησή του η Ολλανδία, Γιάννη. Υπάρχει αυτό σαν στοιχείο, αλλά περισσότερο σαν μαθηματικό μοντέλο μιας εταιρείας η οποία επενδύει χρήματα σε επιχειρήσεις. Για να δούμε τι θα δούμε. Εδώ πάντως ο Ολυμπιακός είναι άνετος, έχει πετύχει 55 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, δέχτηκε μόνο 27, οπότε θέλω να πιστεύω ότι σε κάποια πράγματα τουλάχιστον ο κύριος Μπαρτζόκας θα είναι σίγουρα αρκετά ευχαριστημένος από τους παίκτες του. Αν και με τον κύριο Μπαρτζόκα δεν μπορείς να πεις εύκολα αυτά που πιστεύει. Με 11 πόντους Πίτερς, Πολ, την Νικίνα, παρακαλώ, με 7 πόντους από την άλλη πλευρά ο Άκιν, με 6 πόντους ο Χρυσικόπουλος. Μου έχει κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός τόλμησε να φτάσει το 53% στα σουτ των 3 πόντων, και το λέω αυτό διότι έκανε 13 προσπάθειες, ήταν εύστοχος σε παραπάνω από τις μισές, σε 7, σε αντίθεση με τον Κολοσσό που ναι μεν επιχείρησε παραπάνω σου 3 πόντων, 14 συγκεκριμένα ενώ 13 του Ολυμπιακού, αλλά ήταν εύστοχος μόνο στις 2. Όσον αφορά τα rebound, λογικό είναι, ο Ολυμπιακός είναι μπροστά 22-15, ενώ στις assist πάλι ο Ολυμπιακός είναι ακλόνητο στάνταρ, έχει 14 assist έναντι 4 του Κολοσσού. Αποτέλεσμα λοιπόν ημιχρόνου, για να σας αφήσουμε να χαλαρώσετε λίγο κι εσείς ή να πάτε αλλού. 27 Κολοσσός, 55 Ολυμπιακός, ημίχρονο στη Ρόδο, δεύτερος αγώνας Playoffs Greek Basketball League. Το πρώτο παιχνίδι έγινε την περασμένη Τετάρτη της Φεδρίνης και Φιλίας, 117-76 είναι το σκορ του πρώτου αγώνα. Και για να τα λέμε όλα και όπως πρέπει να τα λέμε, Γιάννη, σε περίπτωση που χρειαστεί τρίτο παιχνίδι, έχει προγραμματιστεί για τις 28 του μήνα, έτσι.
0: Αν υπάρξει τρίτο παιχνίδι, από ό,τι φαίνεται δεν πάμε σε τρίτο παιχνίδι.
1: Εγώ οφείλω να πω την ημερομηνία.
0: Σωστό,
1: δεν,
0: σωστό, σωστό.
1: ή τα λέμε όλα ή δεν τα λέμε τίποτα.
0: Αυτό είναι το τυπικό. Ευχαριστούμε Γιώργο, θα έρθουμε και πάλι με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στην Ρόδο. Αποτέλεσμα ημιχρόνου Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός 27-55, 14-28, 13-27 τα δεκάλεπτα για τους Ερυθρόλευκους. Μετά το σφαίρι 3-28 πριν από το τέλος του πρώτου οκταλέπτου, βουλιαγμένη Ολυμπιακός 2-2. Είναι ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Αν κερδίσουν και σήμερα παίρνουν την πρόκριση για τους τελικούς. Στον άλλο ημιτελικό ο Παναθηναϊκός έχει επικρατήσει στο πρώτο μάτς στο Σεράφιο του Απόλλωνα με 18-15, έχει κάνει το 1-0. Αύριο έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό, αυτή τη φορά στην έδρα του Απόλλωνα. Για να δούμε τι γίνεται και στην Bundesliga. Πάμε σιγά σιγά μπρος στο τέλος του ημιχρόνου, περίπου στο 40 λεπτό. Τελευταία αγωνιστική στην Bundesliga, Eintracht Frankfurt Stuttgart 0-1. Werder Bremen Borussia Dortmund 0-0. Gladbach Hoffenheim 2-0. Bayer Leverkusen Hamburgo 0-0. Bayern Μονάχου Κολονία 3-1. Πέτυχε και τρίτο γκολ η Bayern του Μονάχου. Union Βερολίνου Augsburg 1-0. St. Pauli Wolfsburg 0-1. Freiburg Lipsia 2-1. Και Heidenheim Mainz 0-1. Θυμίζω και πάλι στις 7 η ώρα οι αναμετρήσεις για την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-out του πρωταθλήματος. Αελατρόμητος ο Βαγγέλης Μητρούσιας θα μας δίνει στιγμές από το παιχνίδι. Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά ο Βασίλης Κούβαλης θα είναι εκεί. Και Πανσεραϊκός Πανετολικός με Βασίλη Αναστασιάδη. Γύρω στις 6.30 θα πάμε να πάρουμε συνθέσεις, να δούμε και πρώτα στοιχεία έτσι από τις αναμετρήσεις. Παραλαμβάνω στις 7 με σημαντικό βαθμολογικό ενδιαφέρον για την ΑΕΛ και τον Πανσεραϊκό που θέλουν οπωσδήποτε τρίποντα. Εμείς πάμε να δώσουμε μικρόφωνο στην Ολυμπία Γιαννικοπούλου, πάμε να ακούσουμε τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ με αγωνιστική δράση στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας, Chelsea Manchester City 0-0 στο 10ο πλέον λεπτό της αναμέτρησης.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
4: Δεν ξέρω.
3: Γιατί τραγουδάς?
4: Δεν το ελέγχω.
5: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
6: Ακούτε Era Sport.

Συνεχίζουμε ρασπόρο μικρόφωνο στα γήπεδα. Η ώρα είναι 5 και 14 λεπτά. Η Ολυμπία Γιαννικόπουλου πάντα στην κονσόλα του ήχου. Η Βίβη Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Όλη αυτή η παρέα στην συντροφιά σας. Μέχρι τα ρολόγια σας να δείξουν 7 ακριβώς. 14 λεπτά στο Wembley, Chelsea Manchester City πάντα στο 0-0. Σε ένα παιχνίδι χωρίς μεγάλη φάση μέχρι στιγμής. Ολοκληρώθηκε το πρώτο οκτάλεπτο στο Λευκό στη Βουλιαγμένη. Δεύτερο ημιτελικός στο πρωτάθλημα στην υδατοσφαίρη στη Βουλιαγμένη. Ολυμπιακός 4-5. Στην Bundesliga καθυστερήσει το πρώτο ημίχρονο εκτός από την αναμέτρηση της Άιντραχτ με την Στουτγκάρντ που είναι στο 40 λεπτό και είναι στο 0-1. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Werder Bremen, Borussia Dortmund 0-0, Gladbach, Hoffenheim 2-0, Bayer Leverkusen, Hamburgo 0-0, Bayer Μονάχου, Κολονία 3-1, Union Βερολίνου, Augsburg 2-0, San Paoli, Wolfsburg 0-1, Freiburg, Lipsia 2-1, Heidenheim, Mainz 0-2.

Ξεκινάει με σπρίτ το δεύτερο οκτάλεπτο στο λαιμό του βουλιαγμένη Ολυμπιακός 4-5. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο οκτάλεπτο στην αναμέτρηση. Ημίχρονο Βέρντερ Βρέμις Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-0. Ημίχρονο Γκλάντμπαχ Χόφενχάιμ 2-0. Ημίχρονο Σαν Πάολι Φόλτσμπουργκ 0-1.

διάφορες ειδήσεις. Να πούμε ότι αύριο έχουμε την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος στα play-off, έτσι. Με την ΑΕΚ να πραγματοποιεί τη φιέστα της στην All Win Arena στην Αγία Σοφιά στις 7.30. Οι δύο παρέ της ΑΕΚ ενημέρωσαν ότι θα συνοδεύσουν την αποστολή από το ξενοδοχείο που διαμένει στην Λεωφόρο Συγκρού μέχρι και το γήπεδο. Η ΑΕΚ που υποδέχεται τον Ολυμπιακό αυτήν την τελευταία αγωνιστική των play-off του πρωταθλήματος, με την Ένωση όμως να έχει εξασφαλίσει μαθηματικά το πρωτάθλημα από την περασμένη εβδομάδα, από την περασμένη Κυριακή. Το άλλο παιχνίδι, τελευταίο μάτς στο ιστορικό Απόστολος Νικολαίδης στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας για τον Παναθηναϊκό, χωρίς κόσμο, χωρίς θεατές. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Το ενδιαφέρον αφορά την δεύτερη θέση, με τον Ολυμπιακό να έχει το πλεονέκτημα.

0: μια δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι είναι στους 65 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ στους 63. Για να αλλάξουν εδώ τα δεδομένα και ο ΠΑΟΚ να πάρει τη δεύτερη θέση, πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα στον Παναθηναϊκό και να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Αν έρθει ισόπαλος Ολυμπιακός με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια και κερδίσει ο ΠΑΟΚ, θα έχουν ισοβαθμία στους 66 βαθμούς. Αλλά ο δικέφαλος του Βορρά έχει το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Οπότε θα είναι η ομάδα που θα εξασφαλίσει την δεύτερη θέση και τα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του ποδόσφαιρου στην Ευρώπη. Σε διαφορετική περίπτωση, αν ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει δηλαδή στη Λεωφόρο, ακόμα και ισόπαλος να έρθει με τον Παναθηναϊκό, ακόμα και να χάσει ο Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφεια, οι Ερυθρόλευκοι παίρνουν την δεύτερη θέση. Δεν έχει αλλάξει κάτι στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας, χωρίς σκορ μέχρι στιγμής, 0-0 Chelsea Manchester City, 19ο λεπτό της αναμέτρησης στο Wembley. Σε λίγο δώσουμε όλα τα αποτελέσματα του ημιχρόνου στην Bundesliga στην Γερμανία, τελευταία αγωνιστική, 34η. Και εμείς πάμε να δώσουμε μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο. Στην Ρόδο, στον Γιώργο Αθανασίου, καθώς ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Κολοσσού με τον Ολυμπιακό. Είναι ο δεύτερος προημιτελικός του πρωταθλήματος της GBL. Έλα Γιώργο.
1: 27-55 είναι το σκορ που έκλεισε το ημίχρονο. Με αυτό ξεκινάμε στο δεύτερο, στην τρίτη περίοδο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, δεν έχει μπει κανένα καλάθι. Μόρις, Νετζίπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Τζόνς, οι πέντε για τον Ολυμπιακό. Ο Κολοσσός βρίσκεται στην επίθεση με τον Γκαλβανίνη, θα αλλάξει και θα δώσει αριστερά στον Ράντολ, θα κάνει σούτρι, οπότε θα είναι άστοχο στο rebound για τους Ερυθρόλευκους. Κινούνται γρήγορα σε αυτό το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Βρέθηκαν στον αγωνιστικό χώρο ο Τζόνς μαζί με τον Έκιν. Ο Έκιν ζητάει από την διαιτησία φάουλ. Τίποτα όμως, η μπάλα out και θα την επαναφέρουν οι παίχτες του Κολοσσού. Το 27-55 παραμένει. Ράντολ, Κένεντι, Νίκολς, Γκαλβανίνη, Άκιν, οι πέντε για την γηπεδούχο ομάδα του Κολοσσού. Λοιπόν, ο Κολοσσός τώρα ξανά στην επίθεση, αυτή τη φορά με τον Νίκος, Έκιν, Γκαλβανίνη μπροστά του, ο Παπανικολάου. Γκαλβανίνη όμως βρίσκει τρόπο, αλλάζει χέρια με το αριστερό, αφήνει λέει από την μπάλα, ο Πίτερς θα ήταν ο Παπανικολάου, συγγνώμη, και το παιχνίδι συνεχίζεται με το σκορ να είναι 29-50. Είναι η πρώτη πόντη που μπαίνουν στο δεύτερο ημίχρονο και τους πετυχαίνει ο Κολοσσός. Σουτ τριών πόντων αυτή τη φορά από τον Παπανικολάου. Δύο πόντων, 57-55-57 το σκορ. Παπανικολάου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι ο Παπανικολάου, κάπου το έχω λίγο χάσει το παιχνίδι. Ο Νετζίπογλου είναι αυτός ο οποίος πέτυχε το καλάθι, ή ο Πίτερς, ένας από τους δύο πέτυχε το καλάθι. Θα το βρω και θα σας το πω. Ο Νικολάου δεν αγωνίζεται στην πεντάδα του Ολυμπιακού τώρα. Οι παίκτες του Κολοσσού και πάλι αντιμετωπίζουν αυτή την πιεστική άμυνα, η οποία πιεστική έχει να κάνει με γρήγορες αμυντικές συναλλαγές των παικτών του Ολυμπιακού, που καλύπτουν πάρα πολύ γρήγορα τους χώρους και δεν αφήνουν τους παίκτες του Κολοσσού όχι να αλλάζουν τις πάσες, αλλά δεν τους αφήνουν καν καλά καλά να κατέχουν την μπάλα. Από την κατοχή ξεκινάει το πρόβλημα. Σαφώς πιεστικός τρόπος άμυνας και μία παραπάνω δυσκολία για τους παίκτες του Άρη Νικογιάννη. 29-57 είναι το σκορ στο γήπεδο εδώ και ο Κολοσσός θα ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια ξανά με τον Ράντελ, ο οποίος θα αποτύχει, δεν θα πετύχει τον στόχο και που ήταν να πετύχει ένα μακρινό καλάθι, όπως και την μακρινή πάσα του Ντόρσεϊ, η οποία στην πραγματικότητα δεν έφτασε ποτέ στον Τζόουνς, ωστόσο το rebound ήταν επιθετικό. Ο Τζόουνς γύρισε την μπάλα στους συμπαίκτες του και εκεί ο Μόρις βρήκε τρόπο να τη στείλει στο καλάθι του Κολοσσού, να κάνει το 29-59-30, η πόντη της διαφοράς, 6 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ξανά ο Ολυμπιακός στην επίθεση, αυτή τη φορά βρίσκεται στο καλάθι του Κολοσσού μπροστά μας ακριβώς, μην βρισκόμαστε ακριβώς πίσω του, και λογικό είναι, και ο Ντόρσεϊ δεν καταλαβαίνει αν είμαστε ή δεν είμαστε πίσω από το καλάθι, βρίσκει τρόπο και στέλνει την μπάλα εκεί που ήθελε και εκεί που πρέπει και κάνει το σκορ 29-61. Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος φτάνει στους 8 πόντους στο σημερινό παιχνίδι, και το 31-61 είναι γεγονός στο μάτς. Σίγουρα και τη διάρκεια του παιχνιδιού και μετά την έναρξή του πρέπει να ήρθε παραπάνω ο κόσμος, τουλάχιστον τον παρατηρεί κανείς εύκολα τώρα, και πάλι αρκετοί φίλοι φορούν αυτά τα κόκκινα, οπότε θεωρώ ότι είναι σχεδόν όλοι φίλοι του Ολυμπιακού. Το παιχνίδι παίζεται ελεύθερα τώρα και ο Νίκολς ένα αρκετά μακρινό σου τριοπόντων, εύστοχο, 34-61 το σκορ για τον Νίκολς, που έφτασε στους 5 πόντους, 2-3, 5 πόντους συνολικά.
0: 34-61 Κολοσσός Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν μια διαφορά εκεί κοντά στους 30 πόντους στο νησί των Υποτών. Αποτελέσματα ημιχρόνων στην Bundesliga: Eintracht Frankfurt, Stuttgart 0-2, Werder Bremen, Borussia Dortmund 0-0, Gladbach Hoffenheim 2-0, Bayer Leverkusen Hamburgo 0-0, Bayer Μονάχου Κολονία 3-1, Union Βερολίνο Augsburg 2-0, San Pauli Wolfsburg 0-1, Freiburg Lipsia 2-1 και Heidenheim Mainz 0-2. 26 λεπτό στο Wembley, τελικός κύπελλου Αγγλίας, Chelsea Manchester City, πάντα στο 0-0. 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το δεύτερο 8 λεπτό στο λαιμό, στην βουλιαγμένη Ολυμπιακός 7-7 στον δεύτερο ημιτελικό του πρωταθλήματος της υδατοσφαίρισης, του Πολού. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με ένα 0. Θέλουν άλλη μια νίκη για να πάρουν την πρόκριση για τους τελικούς. Εκεί θα περιμένουν αντίπαλο από το ζευγάρι Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης. Ο Παναθηναϊκός έχει επικρατήσει το πρώτο παιχνίδι της ομάδας του Απόλλωνα με 18-15, έχει κάνει το 1-0. Αύριο έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό και εκεί η αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 8.

ξεχνάμε φυσικά απόψε στις 10 το βράδυ με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ το τελικός της Eurovision. Με τον Ακύλα να δίνει τον δικό του ρυθμό σε αυτήν την βραδιά η ελληνική συμμετοχή. Με το τραγούδι Φέρτο. Ένας χαμός αυτή την ώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια με την τελευταία ανοιχτή προπόνηση της ΑΕΚ πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Στις 5.30 είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η προπόνηση. Έχει πάρα πολύ κόσμο στην Allwyn Arena στην Αγία Σοφιά. Πάμε, οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ ανακοίνωσαν ότι αύριο στις 4.30 θα συνοδεύσουν την ομάδα τους από το ξενοδοχείο μέχρι το γήπεδο. Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με τον Ολυμπιακό θα έχουμε την γιορτή της ΑΕΚ και την απονομή του πρωταθλήματος στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ.

0: Στο Πόλο η Βουλιαγμένη έφτασε μια ανάσα από την πρόκριση στις γυναίκες του Final Four του Champions League. Όμως με πέναλτι στα τελευταία δευτερόλεπτα ήρθε η ήττα για την ομάδα της Βουλιαγμένης από την Σαντ Άντρεου. Τελευταία επίθεση για το δεύτερο οκτάλεπτο για τον Ολυμπιακό στον Λεμό, στα τρία δευτερόλεπτα βγάζουν άμυνα οι γηπεδούχοι. Θα γίνει το σούτ, θα πετύχει γκολ ο Ολυμπιακός. Και έτσι ολοκληρώνεται το ημίχρονο, έτσι ολοκληρώνεται το δεύτερο οκτάλεπτο. Βουλιαγμένη Ολυμπιακός 7-8 στον δεύτερο ημιτελικό του πρωταθλήματος. Συμπληρώθηκε το πρώτο ημίωρο στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας. Chelsea Manchester City είναι στο 0-0. Και εμείς πάμε για τα τελευταία 3,5 περίπου λεπτά στην Ρόδο. Πάμε στον Γιώργο Αθανασίου. Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός, δεύτερος πρώην ημιτελικός του πρωταθλήματος της GBL. Έλα Γιώργο.
1: 37-67 το σκορ, 30 πόντους διαφοράς. Με τον Ολυμπιακό να απαντάει στο τρίποντο του Καλαϊτζάκη με ένα άλλο τρίποντο, αυτή τη φορά του Πίτερς. Πριν από αυτά τα δύο σούτ είδαμε μια ωραία μονομαχία κάτω από το καλάθι του Ολυμπιακού ανάμεσα στον Τζόνς και τον Κουρουπάκη, που απέφερε ένα φάουλ υπέρ του γηπεδούχου. Αλλά ο ρυθμός εξακολουθεί να είναι ο ίδιος. Ο Κολόσσος μπορεί να πετυχαίνει ένα καλάθι, αλλά ο Ολυμπιακός πάντοτε βρίσκει τρόπο να διατηρεί αυτή την διαφορά σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Είναι σαφώς πολύ πιο εύστοχος, πολύ πιο κινητικός, τρομερή και φανερή η διαφορά δυναμικότητας. Ο Ντόρσεϊ και πάλι προσπάθησε να δώσει assist στον Τζόνς. Το έχει πετύχει τις περισσότερες φορές. Τώρα όμως ήταν πολύ δυνατή, πολύ ψηλή η μπάλα, η οποία δεν έφτασε όπως ήθελε στα χέρια του Τζόνς. Ξανά προσπάθεια επίθεσης για τους γηπεδούχους με τον Νίκολς, με τους παίκτες του Ολυμπιακού να του κάνουν τείχος, με τον Πίτερς παραλίγο να κλέψει την μπάλα από τον αντίπαλό του, όμως δεν θα τα καταφέρει. Θα γίνει ένα σούτ τριών πόντων και πάλι από τον Νίκολς θα είναι άστοχο. Γρήγορη η αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό, αποτυχημένη γρήγορη αντεπίθεση τώρα για τους γηπεδούχους που προσπάθησαν με σούτ τριών πόντων να μειώσει το σκορ. Άστοχος Κένεντι. Οπότε ξανά ο Ολυμπιακός στην επίθεση, αυτή τη φορά σφυρίζεται φάουλ του Κένεντι στην προσπάθεια, εάν δεν απατώμε, γιατί δεν έχουμε μόνο το γονείς μπροστά μας, στην προσπάθεια σούτ του Κένεντι, του Ντόρσεϊ. Δεν ξέρω αν ήταν για τρεις πόντους ή για δύο, σίγουρα είναι ότι σφυρίχτηκε υπέρ του Ντόρσεϊ, ο οποίος ήδη πήγε στις βολές για να τις εκτελέσει. Λογικά πρέπει να είναι σούτ 2 πόντων. 37-72 είναι το σκορ, με τον Ντόρσεϊ να είναι έτοιμος να κάνει το σούτ και είναι εδώ άστοχος, εύστοχος συγγνώμη. Για να είναι εύστοχος και στη δεύτερη του προσπάθεια, αλλά ήταν σούτ 3 πόντων αφού εκτελεί και τρίτη βολή. 37-73, δύο βολές ο Ντόρσεϊ, εύστοχος και στις δύο. Πάμε στην τρίτη, έμεσο τρίποντο με τις τρεις εύστοχες βολές του Αμερικανού παίκτη, του Ντόρσεϊ συγκεκριμένα για τον Ολυμπιακό. Ντόρσεϊ είναι μπροστά από τον Κένεντι και θα γίνει μια προσπάθεια του Κολοσσού με μακρινό σουτ τριών πόντων, αλλά είναι άστοχο για τους γηπεδούχους που προσπαθούν τώρα και πάλι να φτάσουν στο αντίπαλο καλάθι. Ο Κολοσσός ή φτάνει εύκολα και ο τρόπος το λέγει. Εύκολα σε σου 3 ποντών ή φτάνει πάρα πολύ δύσκολα στον αντίπαλο καλάθι. Εντάξει, υπάρχει και αρκετό ύψος από πλευράς παιχτών του Ολυμπιακού, περισσότερη εμπειρία. Ο Καράμπελας όσες φορές προσπάθησε για σουτ δεν τα κατάφερε, τις περισσότερες φορές δεχόμενος πίεση των αντιπάλων. Σταμάτησε η επίθεση για τον Κολοσσό λόγω της καλής αμυντικής τακτικής.
0: Όσο πάει και αυξάνεται η διαφορά του, τη διαφορά του Ολυμπιακός, και νομίζω ότι πλέον μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός κάνει το 2-0. Έτσι πολύ δύσκολο να ανατραπεί αυτή η κατάσταση στα περίπου 11 λεπτά που απομένουν μέχρι να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. 37-75 Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι θα κάνουν το 2-0 και θα περάσουν στα ημιτελικά, εκεί που περιμένουν, επαναλαμβάνω, τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης, με την Ένωση να προηγείται με ένα 0 αύριο το δεύτερο παιχνίδι στον Ιγκάλης Χόλ στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα, αφού σας πούμε ότι στο 35ο λεπτό Chelsea Manchester City στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας δεν υπάρχει σκορ, πάντα στο 0-0 οι δύο ομάδες σε ένα κλειστό παιχνίδι, ένα παιχνίδι κέντρου περισσότερο.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
10: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
9: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
9: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Ακούτε Ερασπορ.
0: Ερασπορ μικρόφωνο στα γήπεδα, 5 και 38 λεπτά η ώρα. Ολυμπιακιά Νικοπούλου στην κονσόλα του ήχου. Βιβί Νικολοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια Γιάννης Παπαγεωργίου. Στο μικρόφωνο όλη αυτή η παρέα στην συντροφιά σας μέχρι και τις 7. Chelsea Manchester City 0-0, 38 λεπτό της αναμέτρησης στο Wembley, τελικός του κυπέλλου Αγγλίας. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο σε όλες τις αναμετρήσεις της Bundesliga, εκτός από το παιχνίδι που γίνεται στην Φραγκφούρτη, Eintracht Stuttgart. Στο 51 περίπου, Werder Bremen, Borussia Dortmund 0-0, Gladbach, Hoffenheim 2-0, φιλοξενούμενοι με 10 ποδοσφαιριστές. Bayer Leverkusen, Hamburgo 0-0, Bayer Μονάχου, Κολονία 3-1, Union Βερολίνου, Augsburg 2-0, Σαν Πάουλι, Φόλτσμπουργκ 0-1, Freiburg, Λιψία 3-1, Heidenheim, Mainz 0-2. 5:24 για να ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο στην βουλιαγμένη, δεύτερο ημιτελικό στην υδατοσφαίριση, βουλιαγμένη Ολυμπιακός 8-8.

μιλάμε για υδατοσφαίριση, να πούμε ότι σήμερα έχουμε στις 7 την ομάδα πόλο των γυναικών του Ολυμπιακού να δίνει τη δική της μάχη στο Παπαστράτιο απέναντι στη Σαμπαντέλ, διεκδικώντας την πρόκληση στο Final Four της Μάλτας. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Mega News, ενώ θα υπάρχει φυσικά ενημέρωση από το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας εδώ από την Era Sport. Οι Ερυθρόλευκες που στο πρώτο παιχνίδι στην Ισπανία επικράτησαν με 17-12 και έχουν ένα σημαντικότατο προβάδισμα για την πρόκριση στο Final Four της Μάλτας.

σήμερα στις 7, στις 6 συγγνώμη, έχουμε και την εμφάνιση του Μίλτου Τεντόγλου στην πρεμιέρα του στον ανοιχτό στίβο. Συμμετέχει στα Βεργότια που θα διεξαχθούν στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Ξεκινάει όπως καταλαβαίνετε η χρονιά και στον ανοιχτό στίβο.

0: Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, να θυμίσω ότι στις 7 η ώρα έχουμε τις αναμετρήσεις για την προτελευταία αγωνιστική των play-outs του πρωταθλήματος. Αστέρας Άκτορ και Φυσιά, ΑΕΛ Ατρόμητος, Πανσεραϊκός Πανετολικός, όλα τα παιχνίδια φυσικά θα μεταδοθούν από το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Και εμείς, ενώ έχει ξεκινήσει το τέταρτο δεκάλεπτο στην Ρόδο, πάμε και πάλι στον Γιώργο Αθανασίου, πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η μάχη του Κολοσσού με τον Ολυμπιακό, δεύτερος προημιτελικός του πρωταθλήματος. Οι Ροδίτες έχουν κλείσει λίγο την διαφορά, έτσι Γιώργο?
1: Ναι, αν και αυτό δεν αλλάζει αυτό που έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι είναι διαδικαστικού χαρακτήρα μέχρι το τέλος του παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός θα είναι ο μεγάλος κερδισμένος. Ο Ολυμπιακός θα πάρει, θα κερδίσει το χειροκρότημα όλων των, ειδικά των φίλων του που βρίσκονται εδώ και που ακούτε. Αυτοί είναι οργανωμένοι εδώ. Κάπου είδα ένα σχεδιάγραμμα, παιδιά της θύρας 7, δεν ξέρω, στην είσοδο σε θέματα εισιτηρίων. Το λέω με επιφύλαξη γιατί δεν ήταν κάτι το επίσημο. Σίγουρα πάντως έχουν δημιουργήσει τη δική τους ατμόσφαιρα οι φίλοι του Ολυμπιακού που έχουν έρθει εδώ στη Ροδοβέ. Υπάρχουν και οι φίλοι του Κολοσσού που είτε έτσι είτε αλλιώς βρίσκονται πάντοτε κοντά τους, στα εύκολα και στα δύσκολα. Και για να δούμε τι έχει να δούμε την επόμενη περίοδο, με τον Καλβανί να εκτελεί βολές, να είναι εύστοχος και να κάνει το 47-79. Κένεντι, Καράμπελας, Πετρόπουλος, Κουρουπάκης, Γκαλβανίνη, οι πέντε τώρα για τον Κολοσσό. Ο Βραζιλιάνος θα εκτελέσει πιθανές προσθέσεις στη δεύτερη την προσπάθεια. Δηληκίνα, Γουόρλα, Λιτζάκη, Παπα-Νικολάου, Χολ είναι οι πέντε για τον Ολυμπιακό. Και όπως είπαμε, του χρόνου ο Κολοσσός εκτός συγκλονιστικών πρόοδου θα συνεχίσει με Άρη Μικογιάννη, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες. Επίσης έχει εκφράσει την επιθυμία της, αυτό βέβαια το έχουμε σαν φήμη, ότι θέλει να παίξει στην Ευρώπη πάλι. Θα είναι η δεύτερη χρονιά, ήδη έχει περάσει πέρσι από την, το Champions League του μπάσκετ. Θέλει και φέτος να το πραγματοποιήσει. Εντάξει, η έδρα θα είναι εδώ. Ο Κολοσσός θα είναι η αγαπημένη ομάδα των Ροδιτών, είτε έτσι είτε αλλιώς, και αποτελεί σημαία για τις ομάδες του νησιού που αγωνίζονται σε εθνικές κατηγορίες. Ο Κολοσσός, ο οποίος έχει πάνω από μία 20ετία, παρακαλώ, στην Α1 κατηγορία, όπως τη μάθαμε παλιά και που σήμερα τη λέμε στα ελληνικά Great Basketball League. 48-79, 6 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα για το τέλος του παιχνιδιού. Μακρινό, ωραίο σουτ με το αριστερό και το χέρι του Παπα-Νικολάου, άστοχος. Θα έρθει όμως ο Λαρετζάκης και θα αφήσει την μπάλα κάτω από το καλάθι. Σηκώθηκε ο Λαρετζάκης για να πετύχει το καλάθι. Κάνει το 48-81. Και έχουμε σουτ τριών πόντων από πλευράς Κολοσσού. Αυτή τη φορά ο Κένεντι, ο οποίος δέχεται και τα συγχαρητήρια από τον προπονητή του. 48-81, 5 και 47 για το τέλος του παιχνιδιού. Λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζεται. Έχει σταματήσει η ροή του. Κάποιοι παίχτες μεταξύ τους λένε κάτι. Ο Γκαλβανίνη, βλέπω, τα λέει με τον Χολ. Ο Παπα-Νικολάου παρεμβαίνει. Πάει σίγουρα και ο Κένεντι. Εκτιμώ ότι υπάρχει εκνευρισμός για συγκεκριμένο λόγο. Ξανά ο Γκαλβανίνη πάει και λέει στον αντίπαλό του, αυτή τη φορά στον Ντιλικίνα, τι και πώς.

0: λογικά κάποια παρεξήγηση, όπως υπάρχουν σε πάρα πολλά παιχνίδια, όπως Γιάννη μου υπάρχουν και στα αποδυτήρια των ομάδων, και απευθύνομαι στην Real για να μην παρεξηγηθώ. Έτσι. Μετά το επεισόδιο, το λέω ενημερωτικά, μετά το επεισόδιο που δημιουργήθηκε ανάμεσα στον Βαλβέρδε και τον Σουαμενί, σε συνέντευξη που έδωσε ο Φλωρεντίνο Πέρες, είπε στον δημοσιογράφο: θέλετε να σας φέρω τη λίστα με τα επεισόδια που έχουν συμβεί ανάμεσα σε πολλούς παίκτες μεταξύ τους και που δεν βγήκε αυτό το επεισόδιο στη δημοσιότητα ή δεν βγήκαν αυτά τα επεισόδια στη δημοσιότητα? Το λέω αυτό διότι πολλοί πιστεύουν ότι αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τον τραυματισμό του Βαλβέρδε, συμβαίνει πρώτη φορά κτλ. Στο τι γίνεται στα αποδυτήρια, πρέπει να μένει στα αποδυτήρια και να μην μεταφέρεται έξω, ότι πολλές φορές η είδηση είναι καλή, αλλά όταν μεταφέρεται λάθος ή παραποιείται ή υπάρχουν και διαφορετικοί τόνοι και διαφορετικές ομοιοκαταληξίες, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν έχουν κέρδος, γιατί δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση. Λοιπόν, ο Παπα-Νικολάου προσπάθησε να πετύχει το καλάθι μετά από πολλές αλλαγές της μπάλας σε παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν θα το πετύχει, θα κερδίσει όμως το φάουλ. Το σκορ είναι 52-81 για τον Ολυμπιακό, 5 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα, με τον Καράμπελα να έχει κάνει το φάουλ στον αρχηγό του Ολυμπιακού, που είναι εύστοχο στην πρώτη του προσπάθεια. Ξανά φωνάζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, είναι ακριβώς απέναντί μας και όμως ακούγεται σαν να είναι εδώ δίπλα μας. Και όταν λέω ακριβώς απέναντί μας, είμαστε στην από εδώ μπασκέτα και είναι ψηλά στην από εκεί μπασκέτα. Εύστοχος ο Παπα-Νικολάου, 52-83, 5 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος σημειώνει φτάνει τους 3 πόντους με αυτές τις βολές. 52-83 το σκορ. Ο Κολοσσός πετυχαίνει καλάθι, όμως δεν θα μετρήσει καθώς έχουμε time out. 52-83, έχουμε foul όμως για τον Ward, που γίνεται λίγο πριν το time out, και για να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια.
1: 52-83 Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός. Πάμε σιγά σιγά για το τέλος της αναμέτρησης. Στον δεύτερο ημιτελικό των play-off του πρωταθλήματος στο Πόλο, στην υδατοσφαίριση, Βουλιαγμένη Ολυμπιακός 11-9. Έτσι ολοκληρώθηκε το τρίτο οκτάλεπτο, σε λίγο ξεκινάει το τέταρτο και τελευταίο στον Λεμό. Ημίχρονο και στο Wembley, Chelsea Manchester City 0-0, χωρίς μεγάλες φάσεις. Διαμαρτυρήθηκε η Chelsea για ένα πέναλτι, εξετάστηκε η φάση από το VAR, έδειξε ο διαιτητής να συνεχιστεί το παιχνίδι. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφοντας σας δίνουμε αποτελέσματα και από την τελευταία αγωνιστική στην Bundesliga.
2: Eraspor 101,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του Χάλι.

0: Εφοπλισμού Σιδενόρ ST, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ακούτε Έρα Σπορ.
4: 6 παρά 7 λεπτά η ώρα, είστε συντονισμένοι πάντα στην Έρα Σπορ. Ακούτε την εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα. 7:23 για το τέλος του παιχνιδιού στο Λεμό στη Βουλιαγμένη. Βουλιαγμένη Ολυμπιακός 11-10. Στην Ιντατοσφαίριση είναι ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος. Οι Ερυθρόλευκοι είναι μπροστά με ένα 0, θέλουν άλλη μια νίκη για να πάρουν την πρόκριση για τους τελικούς των play-offs. Στην Bundesliga 56ο λεπτό στην Φραγκφούρτη, Άιντραχτ Στουτγκάρντ 0-2. 65ο λεπτό στις αναμετρήσεις που θα ακούσετε από εδώ και πέρα. Βέρντερ Βρέμις, Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-1, Γκλάντμπαχ Χόφενχάιμ 2-0, Μπάγερ Λεβερκούζεν Αμβούργο 0-1, Μπάγερ Μονάχου Κολονία 3-1, Ουνιόν Βερολίνου Άουγκσμπουργκ 3-0, Σαν Παόλι Φόλτσμπουργκ 1-2, Φράιμπουργκ Λιψία 3-1 και Heidenheim Mainz 0-2. Πάμε για τα τελευταία 3 και 45 στην Ρόδο. Πάμε στον Γιώργο Αθανασίου, Κολοσσός Ρόδο Ολυμπιακός.
5: Λαριτζάκης, αριστερό διάδρομο, lay-up, καλάθι, 52-85. Αυτή είναι η τελευταία φάση που είδαμε εδώ. Γρήγορη αντεπίθεση για τους γηπεδούχους. Ευστοχότατη προσπάθεια με τον Πετρόπουλο να καρφώνει την μπάλα στον Ολυμπιακό. Πολύ γρήγορη η επίθεση για τους γηπεδούχους που μείωσαν. Εδώ έχει κάρφωμα από τον Χολ που έκανε το 54-87, έγινε μια προσπάθεια σούτ, η μπάλα δεν μπήκε μέσα, αναπίθεση Στεφάνη, και εκεί ο Χολ σηκώθηκε, την έπιασε με τα δύο χέρια και κάρφωσε την μπάλα στο καλάθι του Κολοσσού για να κάνει το 54-87. Θέλουμε 2 και 43 δευτερόλεπτα για το τέλος του παιχνιδιού. 4 ομαδικά φάουλ έχουμε και στις δύο ομάδες. Το 54-89 είναι γεγονός. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε ανανεώσεις στον υπολογιστή σε αυτό το σημείο του αγώνα, καθώς οι ομάδες έχουν βάλει ένα γρήγορο τέμπο. Ξέρουν ότι είναι τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Ολυμπιακός το επόμενο τζάμπολ θα είναι το τζάμπολ της Ευρωλίγας στον ημιτελικό. Ξανά το ίδιο αυτή τη φορά. Ξανά το ίδιο. Ό,τι περιγράψαμε στην προηγούμενη φάση είχαμε και τώρα τον Χολ και πάλι να πηδάει την ώρα που η μπάλα χτυπάει στην Στεφάνη σε αποτυχημένο άστοχο σουτ το συμπαίκτη του. Λαρετζάκης θα πετύχει σουτ 3 πόντων εδώ μπροστά μας και θα κάνει το σκορ 54-94. Έχουμε λοιπόν αρκετούς πόντους διαφορά. Θέλουμε 1 και 46 για το τέλος του αγώνα. Οι 40 πόντοι σίγουρα δείχνουν την πραγματική εικόνα του παιχνιδιού και δείχνουν έναν Ολυμπιακό να είναι σοβαρός σε όλα τα χρονικά σημεία του παιχνιδιού. Καμιά φορά λέμε ότι στο τάδε δεκάλεπτο έπεσε λίγο η απόδοση για τον ΑΒ λόγο. Όχι. Σταθερή η απόδοση και σαφώς πολύ καλύτερος ο Ολυμπιακός στο σημερινό παιχνίδι ανάμεσα στον Κολοσσό. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε σε καμία περίπτωση τη διαφορά. Ο ένας προετοιμάζεται για να πάει στο Final Four της Ευρωλίγκας και μάλιστα πιστεύοντας ότι θα καταφέρει να περάσει το τελικό και να σηκώσει το τρόπο, να το κατακτήσει δηλαδή. Από την άλλη πλευρά οι παίκτες του Κολοσσού σκέφτονται τι ώρα θα πάνε αύριο στις παραλίες οι παίκτες του. Και είναι λογικό αυτό να υπάρχει μια διαφορετική σκέψη σε κάποια πράγματα. Έτσι δεν λέμε ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι ανώτερος από τον Κολοσσό ή δεν έχει περισσότερη ποιότητα στο παιχνίδι του και στο έψυχο δυναμικό του. Αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι οι ομάδες Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός έχουν εξεγορίσει από τις υπόλοιπες. Εδώ πολλές φορές, Γιάννη μου, λέμε ότι ο τρίτος είναι αυτός ο οποίος κερδίζει στην πραγματικότητα το πρωτάθλημα, γιατί πάνω κάτω είναι της ίδιας δυναμικότητας. Τουλάχιστον αυτό λέγαμε μέχρι τώρα. Τώρα με τον ΠΑΟΚ να έχει ανοίξει την όρεξή του, φαντάζομαι η ΑΕΚ πάντα θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Άρης κάποια στιγμή και αυτός θα επενδύσει στο μπάσκετ και ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά θα είναι θετικά, θα έχουν θετικό πρόσημο προς την πορεία, γενικότερη πορεία του ελληνικού μπάσκετ σε Ελλάδα και στο εξωτερικό. 56-95, και ενώ το σκορ μπορεί να αλλάξει γιατί εκτελούσε βολές ο Μόρις. 56-95 είναι το σκορ και θέλουμε 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα για το τέλος. Η μπάλα θα φύγει από τα χέρια παίχτη του Κολοσσού, θα κυλήσει, θα πέσει στον αγώνα. Ο Γκαλβανίνη προσπάθησε να ξεγελάσει τον αντίπαλο του κάτω από το καλάθι του Ολυμπιακού. Λογικά πρέπει να είναι ο Χολ. Ο Χολ ανέβηκε πάνω του σαν τον άλογο, γι' αυτό και γελάω. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα ανάμεσα στους παίκτες. Ο Αμερικανός πήγε στον Βραζιλιάνο και τον χαιρέτησε, ζητώντας, φαντάζομαι, συγγνώμη για την ενέργειά του αυτή. Αλλά όλο το μυστικό ήταν στην προσποίηση που έκανε ο Βραζιλιάνος, ο Γκαλβανίνη. Ο Χολ έπεσε στην παγίδα, πήδηξε και αντί να προσγειωθεί στο παρκέ, προσγειώθηκε στην πλάτη του παίκτη του Κολοσσού. Το σκορ είναι 57-95, 1 και 10 για το τέλος του αγώνα. Μόρις, Λαρετζάκης, Παπα-Νικολάου εδώ μπροστά μας. Ο Λαρετζάκης μόνος του θα κάνει σου τρίο πόντο, θα είναι άστοχο. Το αμυντικό rebound από τον Νίκολς. Ο Νίκολς θα δώσει αριστερά στον Πετρόπουλο, σου τρίο πόντο άστοχο. Η μπάλα ξανά στα χέρια των παικτών του Κολοσσού. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες από αριστερά δεξιά. Γκαλβανίνης ο τριοπόντων από αριστερά είναι άστοχος. Για να έχουμε νέο φάουλ υπέρ των γηπεδούχων. Αυτή τη φορά ο Χολ θα κάνει φάουλ στον Πετρόπουλο, αν δεν κάνω εγώ λάθος. Όχι, δεν είναι ο Πετρόπουλος, είναι το νούμερο 19 και όχι το 9. Στον Καλαϊτζάκη, ο οποίος Καλαϊτζάκης είναι άστοχος στην πρώτη του προσπάθεια. 57-95, 34 δευτερόλεπτα για το φινάλε αυτού του αγώνα, τελευταίου αγώνα της περίοδου για τον Κολοσσό, τελευταίο παιχνίδι για την περίοδο 25-26. Παπα-Νικολάου, ξανά Μπάρτο Βάλτο ασίστ στον Χολ, ο οποίος το έκανε 4-5 φορές το έκανε σήμερα στο παιχνίδι, με τον Μόρις όμως να είναι αυτός ο οποίος να του δίνει ασίστ σχεδόν κάτω από το καλάθι του Κολοσσού. Και κάπου σιγά σιγά εδώ θα τελειώσει το παιχνίδι. 58-97 είναι το τελικό αποτέλεσμα. 58-97 νίκη για την ομάδα του Ολυμπιακού. Κάνει το 2-0, μπαίνει στα ημιτελικά. Αυτή ήταν η πρώτη τελική φάση. Το πρώτο παιχνίδι είναι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την περασμένη Τετάρτη. 117-76 ήταν το σκορ τότε. Σήμερα είναι 97-58 υπέρ και πάλι του Ολυμπιακού, που ήρθε στη Ρόδο χωρίς τον Φουρνιέ, χωρίς τον Γουόκαπ, χωρίς τον Μιλουτίνοφ, ενώ ο Ο Χολμ μπορεί να έπαιξε. Ο Μεζένκοφ όμως δεν έπαιξε καθόλου, παρότι ήρθε στην Ρόδο, όπως τουλάχιστον ενημερωθήκαμε εμείς. 58-97 λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα. Για τον Ολυμπιακό ο Χολ πέτυχε 21 πόντους, ο Πίτερς 18, ο Ντόρσεϊ 15. Ο Χολ ήταν και πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού. Από την άλλη πλευρά ο Βραζιλιάνος Καλβανίνη σημείωσε συνολικά 14 πόντους, ο Κένεντι 9 και ο Πετρόπουλος 8. Όσον αφορά τα rebounds, και πάλι ο Χολ πρωταγωνιστής, 13 έναντι 10 του Βραζιλιάνου Καλβανίνη, ενώ στις assists ο Μόρις ήταν ο number one με 6 συνολικά, και τον Καράμπελα από την άλλη.
4: Πάμε Γιώργο να ακούσουμε δηλώσεις. Ευχαριστούμε πολύ από τον Γιώργο Μπαρτζόκα στην ΕΡΤ.
6: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να τιμούμε τους φιλάθλους που έρχονται να μας δουν, και τους δικούς μας αλλά και στην επαρχία ιδίως, είναι πολύ σημαντικό.
7: Για το Final Four έχουν υποθεί όλα τις προηγούμενες ημέρες. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι προσωπικό. Ένας προπονητής για μια τόσο σημαντική εβδομάδα, πώς προετοιμάζει τον εαυτό του πνευματικά και ψυχολογικά?
6: Δεν αλλάζει τίποτα από τη ρουτίνα του. Γιατί οποιαδήποτε προσπάθεια κάνεις να κάνεις διαφορετικά πράγματα, σε βγάζουν από αυτό που σε έχει συνηθίσει να κάνεις. Όπως και η ομάδα μας τα ίδια πράγματα κάνει, την ίδια ρουτίνα έχει. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να διατηρήσουμε την ίδια ζωή που κάνουμε και μέσα στο γήπεδο και απ' έξω από αυτή, έτσι ώστε να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται.
7: Ευχαριστώ πολύ.
4: Αποστόλη, θα είσαι. Αυτός ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις του μετά την νίκη του Ολυμπιακού με 97-58 επί του Κολοσσού στη Ρόδο. Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-0. Πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά. Περιμένει τον αντίπαλο του από τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης. Η ΑΕΚ προηγείται με 1-0. Αύριο παίζει στο Νικ Γκάλες Χολ με τον Άρη. Ένα και 40 πριν από τη λέξη της αναμέτρησης στο λαιμό της βουλιαγμένης, βουλιαγμένη Ολυμπιακός, 12-12. Είναι ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος, η Ερυθρόλευκη είναι μπροστά με 1-0. Θέλουν άλλη μια νίκη για να πάρουν την πρόκληση. 13-12 τώρα με εκπληκτικό γκολ από την βουλιαγμένη. 1 και 27 πριν από τη λέξη. Πάμε να ακούσουμε και τον Ταχόλ δηλώσει τον Βαγγέλη Ιωάννου.
7: Basketball League.
8: For sure, for sure, for
7: championship. Sure. I don't know if you want to say something about this game.
8: Honestly, like I
7: agree with you. It was another day, one more day at the office.
8: Yes, sir.
7: Business as usual.
8: Of course. Like I said, we came in here, you know, to mean business and give good momentum going to the Final Four. We got, you know, a big game coming up, like I said, on Friday, and I feel like this right here helped push us even forward.
7: Two wins in a row,
8: man,
7: versus Colossus,
8: uh-huh,
7: with 40 points.
8: Yeah.
7: Is it right for your rhythm some days before the Final Four,
8: yeah,
7: or
8: like,
7: not?
8: No, nah, like I said, this helped us on, you know, a lot
7: so
8: of ways.
7: They are not so competitive.
8: That's true, but, you know, you can't take it away from these guys, you know what I mean? They come here and go to work every day just like us. You know, they came in here to play hard, you know, but we came in here to play hard also. You know, sometimes, you know, that's just how the results go.
7: All of you arguing in the best shape,
8: uh-huh,
7: before the Friday's semifinal against Fener?
8: Yeah, I think so. I feel like everybody's feeling pretty good right now. Obviously, as you can see, feel like defensively and offensively we pretty solid. And like I said, we using these two games right here to help push us and motivate us for this coming up game on Friday.
7: Well, we have less than a week for that,
8: uh-huh,
7: crucial semifinal versus the champions. Tell me, what about that game?
8: Man, we just, you know, we gotta come play Olympiacos basketball. Just being, you know, physical, playing the game we love, playing together, playing as one. You know, do what we gotta do on the defensive end, and our offense will come.
7: Offense or defense?
8: Defense,
7: you are
8: for
7: the
8: sure
7: best offense. They are the best defender team.
8: Yeah. Uh huh.
7: In
8: course
7: the regular season.
8: And I feel like we're the best offensive team in the regular season. But you know, like I said, it's gonna play a part on both ends. For us as Olympiacos, you gotta play defense first, and then offense will come. Like I said, you know, just momentum on both ends.
7: Mm-hmm. And one message for Olympiacos fans:
8: oh,
7: they are watching,
8: man,
7: now Our show.
8: Nothing but love for Ole fans, yo. It's only Ole all season, and I appreciate them for what we've done this far. And we got, you know, one game at a time, and nothing but love.
7: I show you some minutes ago.
8: Something for me.
7: To give your T-shirt in a little girl.
8: I did.
7: Μπορούμε να το δούμε, τον ρωτάω για τη φανέλα του που έδωσε, παρακαλώ, δώστε μας το πλάνο.
8: Yeah, I did. I saw the sign and I said something to him at halftime, so I had to, you know, keep my promise.
7: Donta Hall, please give me your T-shirt, if I'm right.
8: Yeah, that's what it said. It's nothing, like I said, it's nothing but love for the fans around here, Ole fans for sure. We come in here every day, go to work and go and play hard for these guys.
7: You have a lot of work over there.
8: Yeah, I do, but I got to get to the locker room.
7: Thank you very much. Congratulations once again.
8: Thank you.
7: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Donta Hall. Του δείξαμε και το πλάνο που πήγε στην κερκίδα και έδωσε τη φανέλα του σήμερα. Μας είπε ότι ήταν άλλη μια μέρα στη δουλειά ουσιαστικά. Εννοείται ότι το σημερινό παιχνίδι δεν αντέχει σε ιδιαίτερη κριτική. Έπρεπε να παίξουν καλά, να κερδίσουν και μετά να σκεφτούν το Final Four, και όλα ξεκινούν πάντα από την άμυνα. Παραδέχτηκε ότι έκανε πάρα πολλά καρφώματα, ίσως τα περισσότερα που έχει κάνει σε αγώνα της φετινής περίοδου με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα. Θα έλεγα και συνολικά με τον Ολυμπιακό αυτή τη σεζόν. Είπε πως από εδώ και πέρα αφοσιώνονται στο Final Four. Το μυαλό τους είναι εκεί, στον ημιτελικό της Παρασκευής με τη Φενέρ, που είναι η καλύτερη αμυντική ομάδα της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλός επιθετικά, η Φενέρ πολύ καλή αμυντικά. Θα μετρήσουν όλα, αλλά κυρίως θα μετρήσει ποιος το θέλει περισσότερο και ποιος θα παίξει και πολύ καλή άμυνα. Και πρέπει να είναι καλή και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Κατά την άποψή του, ο Ολυμπιακός είναι σε πολύ καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση και ο ίδιος και οι συμπαίκτες του, και βεβαίως θα εκμεταλλευτούν τις τελευταίες μέρες για να πάνε απόλυτα έτοιμοι στο μεγάλο ημιτελικό της ερχόμενης Παρασκευής. Είχε να πει θερμά λόγια για την αγάπη του κόσμου, τον περίμεναν αρκετοί για να υπογράψει και άλλα αυτόγραφα, και γενικώς κοιτώντας την κάμερα είπε ότι θα δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να πάρει ο Ολυμπιακός το τρόπαιο της Ευρωλίγκας αυτή τη χρονιά. Αυτά εν ολίγης από τον Donta Hall. Τώρα ο προπονητής του Κολοσσού θα μιλήσει στον Αποστόλη Τριανταφύλου.
9: Coach,
4: λοιπόν, 14-13 προηγείται ο Ολυμπιακός στον δεύτερο ημιτελικό του πρωταθλήματος Πόλο, με πέναλτι πριν από λίγο στα 8 δευτερόλεπτα. Οι Ερυθρόλευκοι παίρνουν το προβάδισμα απέναντι στον ναυτικό όμιλο Βουλιαγμένης. Ξεκίνησε ο τελικός του κυπέλλου Αγγλίας 0-0, πάντα Chelsea Manchester City. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, είμαστε στο 50 λεπτό. Ολοκληρώνεται ο δεύτερος ημιτελικός στο λαιμό της Βουλιαγμένης. Ο Ολυμπιακός κάνει το 2-0, κερδίζει με 14-13 την Βουλιαγμένη και παίρνει την πρόκριση για τους τελικούς στο play-off του πρωταθλήματος. Εκεί περιμένει τον αντίπαλό του από το ζευγάρι Παναθηναϊκός Απόλλωνος Σμύρνης. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0. Αύριο παίζει το δεύτερο παιχνίδι, γίνεται το δεύτερο παιχνίδι της σειράς Απόλλωνος Σμύρνης Παναθηναϊκός.

Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος έχει πάρει σκυτάλες στην κονσόλα του ήχου τώρα από την Ολυμπία Γενικοπούλου. Η Βιβή Νικολοπούλου παραμένει πάντα στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Στην συντροφιά σας, όλη αυτή η παρέα μέχρι τις 7. Στις 7 ξεκινάει και η πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-out του πρωταθλήματος στη Super League. Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος, Πανσεραϊκός Πανετολικός. Όλες οι αναμετρήσεις την ίδια ώρα. Οι ομάδες που καίγονται για βαθμούς είναι ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ, που είναι και σε δυσμενή θέση. Ο Ατρόμητος εδώ είναι πρώτος στη βαθμολογία με 43 και Φυσιά 37, Πανετολικός 35, Αστέρας 32. Ο Πανσεραϊκός είναι στους 28, η ΑΕΛ στους 27. Οι δύο τελευταίες ομάδες υποβιβάζονται στην Super League 2.

Στην Bundesliga, 74 λεπτό στην Φραγκφούρτη, Άιντραχτ Στουτγκάρδη 1-2. 85 λεπτό στις άλλες αναμετρήσεις, Βέρντερ Βρέμις Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-1, Γκλάντμπαχ Χόφενχάιμ 3-0, Μπάγερ Λεβερκούζεν Αμβούργο 1-1, Μπάγερ Μονάχου Κολονία 4-1, και αυτό το παιχνίδι με μικρή καθυστέρηση ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, είναι στο 79 λεπτό. Ουνιόν Βερολίνου Αουγκσμπουργκ 3-0, Σαν Πάολι Φόλτσμπουργκ 1-3, Φράιμπουργκ Λιψία 4-1, Χάιντερχάιμ Μάιντς 0-2. Είναι η τελευταία αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος.

είναι 6 και 13 λεπτά. Έχουμε διαφημιστικά. Αλέξανδρε, σε ένα λεπτάκι θα βάλουμε τα διαφημιστικά. Θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα γυρίσουμε. Ενώ ταυτοχρόνως παρακολουθούμε και τον τελικό του κυπέλου Αγγλίας. Ένα παιχνίδι χωρίς πολλές ευκαιρίες, χωρίς πολλές φάσεις. Οι δύο ομάδες προσέχουν κυρίως να ελέγξουν το χώρο του κέντρου, αλλά και στην άμυνά τους είναι αρκετά προσεκτικές.

Μετά τις 6.30 θα πάμε και στους συναδέλφους που βρίσκονται στα γήπεδα σε Τρίπολη, Λάρισα και Σέρες να μας δώσουν πρώτα στοιχεία και συνθέσεις από τις αναμετρήσεις, τις πολύ κρίσιμες αναμετρήσεις που θα ξεκινήσουν στις 7. Το 55 πλέον ο τελικός της Κυπελλαγίας, πάντα στο 0-0 Chelsea.

0: Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας μηνύματα, να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε και πάλι εδώ για ενημέρωση σε ό,τι κινείται σε αθλητικό επίπεδο.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη...
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε!
2: Εννοείται! Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε! Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση!
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά!
1: Ακούτε... Era Sport.

6 και 19 λεπτά η ώρα, είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ, ακούτε την εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα. Αλεξάνδρος Αποστολόπουλος στην κονσόλα του ήχου, Βιβίνη Κολοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργιού στο μικρόφωνο. Μία ώρα παιχνιδιού συμπληρωμένη πλέον στο Wembley, στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας, Chelsea Manchester City, πάντα στο 0-0.

Απόστολος ο Καραφλός λέει, όταν στον τελικό κυπέλλου χάσατε με ένα γκολ διαφορά και νομίζατε ότι πήρατε ευρωπαϊκό, δικαιολογημένα βέβαια, μου είπες ότι είστε πλέον έτοιμοι να κερδίσετε τον Ολυμπιακό. Την βουλιαγμένη, λέει, την έχετε κερδίσει ο Αποστόλης. Ναι, την έχει κερδίσει αρκετές φορές φέτος, έτσι. Και από ό,τι φαίνεται, Αποστόλη μου, αυτός θα είναι και ο τελικός του πρωταθλήματος Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Να σε πληροφορήσω και για κάτι. Από του χρόνου έχουν αλλάξει τελείως τα δεδομένα και στο πόλο με τις μεταγραφικές κινήσεις που έχει ήδη κάνει ο Παναθηναϊκός για τη νέα αγωνιστική σεζόν, εκτοξεύοντας στο Θεό το μπάτζετ. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη για τα καλά του λόγια. Για να δούμε λίγο που τες λίγα έχουμε πει στο τελευταίο δεκάλεπτο, είναι η τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στη Φραγκφούρτη εδώ είμαστε 83, Άιντραχτ Στουτγκάρδη 1-2. Καθυστερήσει στην Βρέμη Βέρντερ Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-1. Καθυστερήσει στην αναμέτρηση της Γκλάντμπαχ με την Χόφενχάιμ 4-0. Καθυστερήσει και στο Λεβερκούζεν Μπάγερ Αμβούργο 1-1. Στο 88 Μπάγερ Μονάχου Κολονία 5-1. Στις καθυστερήσεις Ουνιών Βερολίνου Άουγκσμπουργκ 4-0. Όπως στις καθυστερήσεις και το Σαν Παόλι Φόλτσμπουργκ 1-3, αλλά και το Φράιμπουργκ Λιψία 4-1. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και στην αναμέτρηση της Χάιντερχάιμ με την Μάιντς στο 0-2. Θυμίζω, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση δεύτερος προημιτελικός του πρωταθλήματος στο μπάσκετ στην GBL. Κολοσσός Ρόδο Ολυμπιακός 58-97. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το 2-0. Πέρασαν στα ημιτελικά. Περιμένουν τον αντίπαλό τους από το ζευγάρι ΑΕΚ Άρης. Η ΑΕΚ έχει επικρατήσει το πρώτο παιχνίδι. Αύριο παίζει το δεύτερο μάτς στο Νίκαλης Χολ στη Θεσσαλονίκη. Ο νικητής, όπως καταλαβαίνετε, η πρόκριση στα ημιτελικά κρίνεται στις δύο νίκες. Η μοναδική εκτός από τον Ολυμπιακό που έχει πάρει πρόκριση για τα ημιτελικά είναι ο ΠΑΟΚ και περιμένει αντίπαλο από το ζευγάρι Παναθηναϊκός Μύκονος. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε χθες την Μύκονο, αύριο παίζει το δεύτερο παιχνίδι στο νησί της Μυκόνου.

Είπαμε ότι τα παιχνίδια που θα ξεκινήσουν στις 7 για την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-out του πρωταθλήματος έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον βαθμολογικό κυρίως για την ΑΕΛ και τον Πανσεραϊκό φυσικά και για τον Αστέρα Τρίπολης. Αν ο Αστέρας κερδίσει, τότε αποκτά ένα σημαντικό πλεονέκτημα για να παραμείνει στην κατηγορία και φυσικά θα περιμένει να δει τι θα γίνει και στα παιχνίδια της ΑΕΛ με τον Ατρόμητο και του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό. Αστέρας υποδέχεται την Κηφισιά.

0: Η νίκη επί του Πανσεραϊκού την περασμένη αγωνιστική, την περασμένη Τρίτη, έδωσε φτερά βαθμολογικά στην ομάδα της Τρίπολης. Και σε ένα δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι θέλουν άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα για να κάνουν ακόμα ένα πιο αποφασιστικό βήμα για την παραμονή στην κατηγορία. Πάμε να πάρουμε πρώτα στοιχεία από τον Βασίλη Κουβάλη, από τον Θόδωρο Σκολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ και Κηφισιά. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στις φίλες και φίλους της Έρας Πόρα από την Τρίπολη και το Θεόδωρο Σκολοκοτρώνη, στη συννεφιασμένη Τρίπολη. Ευτυχώς δεν έχει βροχόπτωση, γιατί από το πρωί είχαμε μια βροχή που δεν ξέρω αν θα βρεθεί εμπόδιο στον κόσμο να έρθει. Έτσι φαίνεται αρχικά, δεν έχει πάρα πολύ κόσμο όπως στο παιχνίδι της Τρίτης με τον Πανσεραϊκό, όπου εκεί είχαμε όταν τελείωσε το παιχνίδι 4.000 φιλάθλους να παρακολουθούν την αναμέτρηση και να πανηγυρίζουν την νίκη του Αστέρα Άκτορ. Επειδή είπες για τον Αστέρα και τι θέλει σήμερα, με νίκη και μαθηματικά ο Αστέρας Άκτορ τελειώνει την υπόθεση παραμονή. Είναι στους 32 βαθμούς, πάει στους 35. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα κάνουν οι δύο ομάδες που είναι κάτω από αυτόν, ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ. Έτσι λοιπόν έχει την τύχη στα χέρια του, εκεί που είχε ξεκινήσει με ένα ντεσαβαντάζ, με μειονέκτημα όταν είχαμε την έναρξη των play-out. Ήταν στην τελευταία θέση και από πάνω είχε Πανσεραϊκό αλλά και ΑΕΛ. Τώρα ο Αστέρας είναι σε θέση ισχύως και πρέπει να το επιβεβαιώσει και να το κλειδώσει σήμερα εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Στην απέναντι πλευρά είναι και η Φυσιά. Εδώ και τρεις αγωνιστικές με τη σημερινή έχει εξασφαλίσει την παραμονή της, έχει 37 βαθμούς και είναι πάρα πολύ σημαντικό αφού είναι νεοφώτιστη στην κατηγορία. Βέβαια είναι η δεύτερη χρονιά που παίζει, όχι συνεχόμενη. Είχε την πτώση στην Super League 2 και τώρα έμεινε με το σπαθί της, θα λέγαμε, στην κατηγορία και σήμερα έχει ένα ρόλο χωρίς να έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά θέλει να παίξει το παιχνίδι για τη φανέλα και την ιστορία της. Ο Αστέρας Άκτορ λοιπόν που εδώ παίζει σήμερα πολλά πράγματα, γιατί ξαναλέω για όσους δεν μας άκουσαν από την αρχή, αν κερδίσει και πάρει τους τρεις βαθμούς και μαθηματικά θα είναι και την επόμενη σεζόν στη Super League 1. Να δούμε τις εντεκάδες που τις έχουμε στα χέρια μας και πώς θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες. Με τον Γιώργο Αντωνόπουλο και τον Αστέρα Άκτορ, με τερματοφύλακα τον Παπαδόπουλο, τον Νίκο Παπαδόπουλο που είναι και ο αρχηγός του Αστέρα. Ο Άλχο δεξιά αριστερά ο Δελιγιαννίδης, Τριανταφυλόπουλος, Αλάκμπε και Σίπτσιτς. Η τριάδα στην άμυνα δεν αλλάζει και δεν αλλάζει και εντεκάδα, γιατί μόνο ο Σιμόνι έχει μπει στην αρχική εντεκάδα, ο Αλβανός επιθετικός, επειδή απουσιάζει λόγω τιμωρίας ο Φεντερίκο Μακέντα, ο Ιταλός στράικερ του Αστέρα Άκτορ. Λέγαμε λοιπόν για Αλάκμπε, Σίπτσιτς και Τριανταφυλόπουλο. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ με τον Αλμίρα είναι δύο αμυντικοί, χαφ δεξιά ο Μπαρτόλο, αριστερά ο Κετού και στην κορφή ο Αλβανός επιθετικός, ο 30χρονος ο Σιμόνι, που παίρνει έτσι την ευκαιρία να παίξει στην αρχική εντεκάδα από ερχόμενος από τη β' ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Και αυτή είναι η 11 με απουσία και του Μούμο Μουνιώθ με τιμωρία. Ο Μούμο δεν είναι βασικός παίκτης, αλλά ήταν έτσι σε κάποιες φάσεις των παιχνιδιών για τα play-out σε αλλαγή έμπαινε και χρησιμοποιούταν σαν αλλαγή κυρίως. Αυτή είναι η 11 λοιπόν για τον Γιώργο Αντωνόπουλο που έχει στον πάγκο τους Χατζη Εμμανουήλ, Κακαδιάρη, Λάσκαρη, Τερεζίου, Τζανδάρη, Γρομιτσάρη, Πέρες, Μεντιέτα, Γραμμένο, Οκό, Χαραλαμπόγλου και Καλτσά. Ενώ για τον Σεμπάστιαν Λέτο που έκανε εξαιρετική έτσι παρουσία η ομάδα της Κηφισιάς και με τον coach Λέτο έπαιξε και πολύ καλό ποδόσφαιρο και όπως είπαμε μαζί με τη σημερινή αγωνιστική που θα διεξαχθεί έχει παραμείνει στην κατηγορία τρεις αγωνιστικές πριν τελειώσει η διαδικασία των play-out. Κηφισιά λοιπόν με πολλά νέα πρόσωπα στην εντεκάδα της. Ο Τσιλιγκύρης, ο Απόστολος Τσιλιγκύρης τερματοφύλακας, δεξιά ο Σιμών, αριστερά ο Λαρουσί, ο Πετκόφ και ο Πόκορνι είναι το δίδυμο το αμυντικό, με τετράδα στο κέντρο Έλληνες παίκτες και νεαρούς, Χρήστος Λίγδας, Ρουκουνάκης, Αλέξανδρος Πόθας και ο Μιχάλης Πατήρας. Αυτή είναι η τετράδα στο κέντρο για την ομάδα της Κηφισιάς των Βορείων Προαστίων. Ο Πόμπο λίγο πιο προωθημένος και ο Απόστολος Χριστόπουλος στην κορφή της επίθεσης. Στον πάγκο ο Σεμπάστιαν Λέτο έχει κρατήσει τους Ξενόπουλο, Μποτία, Ντόνισε, Σόουσα, ο Μπέν είναι αυτός, όχι ο Σόουσα ο Πορτογάλος, γιατί είναι και ο Μπένι βέβαια Πορτογάλος, αλλά και ο Σόουσα ο κεντρικός αμυντικός, Θεοδωρίδης, ο Ζέρσον Σόουσα ο 24χρονος Πορτογάλος επιθετικός, ο Εμπό, ο Φαϊτάκης, ο Βηγιαφάνιες, ο Πέρεζ, ο Ρούμπεν Πέρεθ και ο Κονατέ είναι η αναπληρωματική για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Διαιτητής αναμέτρησης θα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Χαλκιδικής, πρώτος βοηθός ο Μιχάλης Παπαδάκης από το Ηράκλειο, δεύτερος βοηθός ο Γιάννης Καραγκιζόπουλος από την Κυμαθία, τέταρτος διαιτητής ο Γιώργος Κόκκινος από την Χαλκιδική, διαιτητής VAR Μιχάλης Ματσούκας, ρεφερή από την Εύβοια, ενώ assistant VAR θα είναι ο Σταύρος Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη. Και φυσικά και ο Αστέρας Άκτορ τη φετινή χρονιά δεν έχει σε καμία αναμέτρηση που έχουν δώσει μεταξύ τους αναδείξει νικήτρια τη μία ή την άλλη ομάδα. Έχουμε το κύπελο που οι ομάδες ήρθαν ισόπαλες, έχουμε δύο αναμετρήσεις που έγιναν και εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης αλλά και στο γήπεδο του Ιωνικού στη Νίκαια που χρησιμοποιεί και χρησιμοποίησε σαν έδρα τη φετινή χρονιά στα περισσότερα παιχνίδια η Κηφισιά, και εκεί δεν είχαμε σκόρ, όπως δεν είχαμε σκόρ 0-0 τελείωσε και το παιχνίδι που έγινε για τα play out στην έδρα της Κηφισιάς 0-0. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει νικητής στις φετινές αναμετρήσεις, όμως ο Αστέρας έχει και μια αρνητική παράδοση, ποτέ εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης δεν έχει κερδίσει την Κηφισιά στα παιχνίδια πρωταθλήματος. Βέβαια δεν είναι και, πολλά τα παιχνίδια που έχουν γίνει μεταξύ τους, αλλά η προϊστορία αυτό λέει. Όλα αυτά έχουν καταρριφθεί, γιατί και στην προηγούμενη αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό ο Αστέρας Άκτορ είχε 9 παιχνίδια να κερδίσει τον Πανσεραϊκό, τον κέρδισε και τώρα βρίσκεται σε θέση ισχύως για να παραμείνει στην κατηγορία με 3 βαθμούς απέναντι στην Κηφισιά στο σημερινό παιχνίδι. Ο καιρός είναι ποδοσφαιρικός κυριολεκτικότατα, δεν θα βρέξει από ό,τι φέρεται και προτρέπουμε όσους μας ακούν από το ραδιόφωνο να έρθουν στο γήπεδο και είναι εδώ κοντά και το σκέφτονται, γιατί θέλουν εδώ και οι άνθρωποι του Αστέρα και ο Αστέρας Άκτορ να πανηγυρίσουν μαζί με τον κόσμο του την παραμονή στην κατηγορία που πέρασε πάρα πολλά φέτος, και ευελπιστούν όλοι ότι αν κερδίσουν σήμερα, όχι αν κερδίσουν, αυτός είναι ο στόχος, θα εξασφαλίσει και την παραμονή η ομάδα της Αρκαδίας. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία, Γιάννη. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην προθέρμανση οι δύο ομάδες και περιμένουμε την έναρξη της σημαντικής αναμέτρησης, κυρίως για τον Αστέρα Άκτορ βέβαια, γιατί όπως είπαμε η Κηφισιά είναι αδιάφορη βαθμολογικά, αλλά η φανέλα, η ιστορία της κάθε ομάδας είναι αυτή που της δίνει το κίνητρο να αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια.
0: Βασίλη Κουβάλη, να σε ευχαριστήσουμε για αυτά τα πρώτα στοιχεία. Πάμε και στον Βαγγέλη Μητροσιά, πάμε στην ΑΕΛΕΦΣΗ Αρίνα. ΑΕΛ Νόβι Μπετ Ατρόμητος Αθηνών, σε πολύ δυσχερή θέση η Λάρισα, η οποία είναι στην τελευταία θέση με 27 βαθμούς και ουσιαστικά ψάχνει ένα θαύμα για να παραμείνει στην μεγάλη κατηγορία. Βαγγέλη Μητρούσια, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από μένα και τον συνάδελφο τεχνικό του Βαγγέλη, τον Βούλγαρη από το ΛΕΦΣΗ Αρίνα. Δεν ξέρω αν γίνονται θαύματα στη σημερινή.
0: Να σε διακόψω για λίγο, γιατί έχει ανοίξει το σκόρ η Manchester City στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας. Προηγείται με 1-0 και γίνεται ένας χαμός από τα πανηγύρια των Citizen στο Wembley.
2: Είπαν εδώ, όπως είπαμε, δεν ξέρουμε αν γίνονται θαύματα. Πάντως αυτό που θέλει η ΑΕΛ στο σημερινό τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι για τη φετινή αγωνιστική περίοδο είναι να την κλείσει με νίκη αυτό που δεν πέτυχε στα προηγούμενα παιχνίδια, και αυτό της στέρισε τη δυνατότητα να ξεφύγει από τη θέση που βρίσκεται και να εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγορία. Τώρα από εκεί πέρα, αυτό που περιμένουν όλοι να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με τη λήξη της χρονιάς, τι θα γίνει με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αν θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα αναλάβουν αυτή την ομάδα ή θα παραχωρηθεί ή θα πολιθεί. Όλα αυτά νομίζω ότι αυτά απασχολούν περισσότερο τον κόσμο, αν και φαίνεται ότι λίγος είναι ο κόσμος. Εμείς να πούμε ότι στο σημερινό παιχνίδι θα είναι χωρίς άγχος τουλάχιστον, και αυτό που θα επιδιώξει και η ΑΕΛ και ο Ατρόμητος είναι να πετύχουν την νίκη για το Γόητρο. Είναι η 19η αναμέτρηση αυτή μεταξύ της ΑΕΛ και του Ατρομήτου στην Λάρισα σε όλες τις διοργανώσεις. Και αυτό που μπορούμε να πούμε ότι η ΑΕΛ μετράει 7 νίκες, άλλα 7 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα και 4 παιχνίδια έχει κερδίσει η ομάδα του Ατρομήτου. Οπότε περιμένουμε να δούμε σήμερα ποια από τις δύο ομάδες θα κερδίσει ή θα υπάρχει ισόπαλο αποτέλεσμα μεταξύ των δύο ομάδων. Να δώσουμε τις συνθέσεις, έτσι όπως οι δύο ομάδες θα παραταχτούν σε μισή ώρα περίπου στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή την ώρα γίνεται η προθέρμανση. Ο Γκουκεσασβίλη, Καραμάνης, Ουκάκη, Τσαντίλας, Ούρουνεν, Τσιλούλης, Μίτογλου, Τσακμάκης, Τσούμπερ, ο Μουτουσαμί και ο Τζοβάρας είναι οι 11 που έχει επιλέξει ο Ντούσαν Κέρκεζ, ο προπονητής του Ατρομήτου. Και από την άλλη πλευρά, ο Τζαλούκα Φέστο, ο Ιταλός προπονητής, επέλεξε τους Βενετικίδη, Παπαγεωργίου, Μασόν, Μπουντιμπισιγκά, Ρόσιτς, Ναόρ, Ατανάσοφ, Πέρες, Πασά, Σαγκάλ και Τούμπτα. Ουσιαστικά η εντεκάδα που έπαιξε και την περασμένη Τρίτη στο Αγρίνιο κόντρα στον Πανετολικό. Αυτή είναι η εντεκάδα που θα ξεκινήσει και το σημερινό παιχνίδι. Και από εκεί πέρα υπάρχουν παίκτες, τι θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Να δούμε βέβαια ότι μετά από πολύ καιρό στην αποστολή είναι και ο Γκρόζος ο νεαρός, Λαρισαίος στην καταγωγή, όπως και ο Δημηνίκος, πέρα από τους υπόλοιπους που είναι στην αποστολή, στον πάγκο δηλαδή, και θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του αγώνα και ανάλογα όπως θα κρίνει ο προπονητής. Αυτά είναι τα στοιχεία από το LFC Arena. Όπως είπαμε, λίγο πριν ξεκινήσει, για την ακρίβεια 25 λεπτά πριν από την έναρξη της σημερινής αναμέτρησης. Εδώ θα είμαστε να το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ο καιρός είναι συννεφιασμένος, έχει λίγο αεράκι, βγαίνει και ο ήλιος, πήγε να βρέξει λίγο νωρίτερα, αλλά μέχρι στιγμής όχι. Τώρα αν κατά τη διάρκεια του αγώνα έρθει το σύννεφο, όπως λένε, φέρει και βροχή, αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτή είναι η εικόνα από το LFC Arena. Από μένα και το συνάδελφο τεχνικό του Βαγγέλη του Βούλγαρη που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Θα τα πούμε λίγο αργότερα, Γιάννη.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα, Βαγγέλη Μητρούσια, για τα πρώτα στοιχεία από την αναμέτρηση που θα ξεκινήσει σε λίγο, την αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον Ατρόμητο. Εμείς θα σας πούμε ότι το γκολ της Manchester City στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας πέτυχε ο Σεμένιο μετά από ασίστ του Χάλαντ. Ο Σεμένιο με ένα εκπληκτικό τακουνάκι, ένα πανέμορφο γκολ, έχει ανοίξει το σκόρ. Είμαστε στο 76ο λεπτό. Chelsea Manchester City 0-1. Τελικά αποτελέσματα στην Bundesliga, τελευταία αγωνιστική εδώ στο γερμανικό πρωτάθλημα. Eintracht Frankfurt, Stuttgart 2-2. Werder Bremen, Borussia Dortmund 0-2. Gladbach Hoffenheim 4-0. Bayer Leverkusen Hamburgo 1-1. Bayer Μονάχου Κολονία 5-1. Union Βερολίνου Augsburg 4-0. San Pauli Wolfsburg 1-3. Freiburg Lipsia 4-1. Και Heidenheim Mainz 0-2. Πρωταθλήτρια στο πρωτάθλημα της Γερμανίας για μια φορά αναδεικνύεται η Bayern του Μονάχου. Δεν περίμενε βέβαια την τελευταία αγωνιστική, εδώ και αρκετό καιρό έχει πανηγυρίσει και μαθηματικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ευρωπαϊκά εισιτήρια, Borussia Dortmund, Λειψία, Στουτγκάρδη μαζί με την Bayern θα είναι στο Champions League. Η Hoffenheim, η Bayer Leverkusen και η Freiburg. Η Hoffenheim και η Bayer Leverkusen στο Europa League και η Freiburg στο Conference League. Υποβιβάζονται η Heidenheim και η San Pauli. Η Wolfsburg θα παίξει αγώνα μπαράζ με τον τρίτο της Zweiliga για την παραμονή ή την άνοδο της ομάδας από την δεύτερη κατηγορία στην Bundesliga.

ναι, αν κερδίσει σήμερα ο Αστέρας παίρνει 100% την παραμονή στην κατηγορία. Ανεξαρτήτως θα κάνουν Πανσεραϊκός και ΑΕΛ. Σωστά, γιατί είναι, έχει την διαφορά η ομάδα της Τρίπολης. Είναι στους 32-4 βαθμούς πάνω από τον Πανσεραϊκό.

Ο Αποστόλης ο Καραφλός λέει: Γιάννη, να φύγεις του χρόνου από το βόλεϊ για να πας στο πόλεϊ. Γιατί άκουσα ότι ο Ολυμπιακός στο βόλεϊ πήρε κάποιους παίχτες. Φέτος, αν ξέρεις, το πόλεϊ Ολυμπιακός είναι ακόμα στην Ευρώπη. Αποστόλης Αίγιο. Δεν λέει κανείς ότι δεν είναι στην Ευρώπη. Ο Παναγιώτης λέει: Γιάννη, πάρε τηλέφωνο το Σαρελάκο να δεις αν είναι καλά. Και ρώτα τον πόσες μέρες θα βάλει άδεια για αύριο, λες. Εντάξει ρε παιδιά, το συνήθισε πλέον ο Σαρελάκος. Μια εβδομάδα έχει περάσει από την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Α, για την Τσέλσι το λες εσύ, ε. Για την Τσέλσι, ναι, θα έχει πρόβλημα και ο Γιώργος από την Κέρκυρα. Κάτσε όμως, γιατί υπάρχει χρόνος και η Τσέλσι πιέζει

Τελευταίο δεκάλεπτο πλέον στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας, Chelsea Manchester City 0-1, το γκολ που χωρίς δύο ομάδες μέχρι στιγμής έχει πετύχει ο Σεμένιο. Σε 72 λεπτό η Chelsea πιέζει χωρίς όμως να έχει βρει μέχρι στιγμής διαδρόμους μπροστά στην εστία της Manchester City, μπροστά στην εστία του Trafford. Ενώ τώρα φεύγει στην κόντρα, αν πέρναγε εκεί η πάσα για τον Χάλαντ, τότε ουσιαστικά θα τελείωνε ο τελικός, όμως βγάζουν άμυνα οι Λονδρέζοι.

Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, να σας πω ότι ο Ολυμπιακός πέρασε με ευκολία από την Ρόδο στον δεύτερο πρώιμη τελικό του πρωταθλήματος. Απέναντι στον Κολοσσό επικράτησε με 97-58, πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Εκεί περιμένει αντίπαλο από το ζευγάρι ΑΕΚ Άρης. Η ΑΕΚ έχει επικρατήσει το πρώτο παιχνίδι της ομάδας Θεσσαλονίκης. Αύριο έχουμε το δεύτερο παιχνίδι στο Νιγκάλης Χολ. Στις 5:30 αυτό το παιχνίδι, αύριο Κυριακή 17 Μαΐου. Με ραδιοφωνική μετάδοση φυσικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ, τηλεοπτική από την ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ. Νωρίτερα στις 3 και 4 θα έχουμε τον δεύτερο προημιτελικό ανάμεσα σε Μύκονο και Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι επικράτησαν χθες με 99-75 της Μύκονου. Θέλουν και αυτοί άλλη μια νίκη για να πάρουν την πρόκριση για τα ημιτελικά, εκεί που τους περιμένει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που με 2 νίκες έβγαλε εκτός το Περιστέρι.

Το τένις, να πούμε ότι η Μαρία Σάκαρη θα ξεκινήσει αύριο την πορεία της στο 500 τουρνουά του Στρασβούργο. Κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει την Peyton Stern, νούμερο 49 στον κόσμο. Η Σάκαρη είναι στο νούμερο 47. Λίγο μετά τη 1:30 αναμένεται να ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι. Θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από το Nova Sports 6.

στοιχεία από Τρίπολη, από την αναμέτρηση του Αστέρα με τον Μέτριν και Φυσικιά και από τον Βαγγέλη Μητρούσια για την αναμέτρηση της ΑΕΛ με τον Ατρόμητο. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον Βασίλη Αναστασιάδη στις Έρες για την αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό. 88 λεπτό στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας, Chelsea Manchester City 0-1. Η Chelsea είναι πάντα μπροστά στο σκορ από το 72 με τον γκολ του Σεμένιο, το πανέμορφο γκολ του Σεμένιο μετά από assist του Χάλαντ, τα κουνάκι από τον Σεμένιο, και με αυτόν τον τρόπο η City είναι μπροστά στο σκορ με 1-0.

0: Βασίλη Αναστασιάδη. Τώρα πάμε στις Σέρες. Εκεί έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα και κινδυνεύει διαξαγωγή της αναμέτρησης. Βασίλη.
1: Ακριβώς, Γιάννη, δεν είναι σίγουρο το αν θα γίνει το παιχνίδι. Και αυτό γιατί είχαμε μια έντονη βροχόπτωση, θα έλεγα καταιγίδα, έριξε και χαλάζει. Πραγματικά έβλεπα ότι πολλά φρεάτια της πόλης των Σερών είναι πλημμυρισμένα. Έχει πέσει πάρα πολύ βροχή, εδώ και πάρα πολλή ώρα. Από ό,τι βλέπω, πολύ δύσκολα να κινείται η μπάλα, να τσουλάει η μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Περιμένουμε βέβαια τον διαιτητή, ο οποίος σε λίγο, μπαίνει μέσα, θα κάνει την εμφάνισή του σε λίγο για να δει το αν μπορεί να γίνει το παιχνίδι. Βέβαια, οι παίκτες που έκαναν ζέσταμα έχουν αποχωρήσει, έχουν πάει στα αποδυτήρια. Έχουμε τις συνθέσεις, αλλά νομίζω ότι το βλέπω δύσκολο να γίνει η αναμέτρηση. Έχει πάρα πολύ νερό, η μπάλα δύσκολα ουσιαστικά κυλάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βέβαια, το τελικό OK θα το δώσει ο διαιτητής αναμέτρησης. Περιμένουμε να δούμε αν θα κάνει την γνωστή διαδικασία, δηλαδή να ρίξει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο για να δει αν αυτή κυλάει. Έχει πέσει πάντως, η βροχή συνεχίζει. Μάλιστα, η ένταση όσο πάει και μεγαλώνει. Νωρίτερα, πραγματικά και εγώ και ο τεχνικός μας, ο Θάνος Παπουτζής, με δυσκολία ήρθαμε. Δεν μπορούσε να φύγει από τη δυνατή βροχόπτωση και το χαλάζι που έπεφτε, γιατί πραγματικά δρόμοι της πόλης των Σερών είναι πλημμυρισμένοι από φρεάτια, τα οποία λόγω του μεγάλου όγκου νερού που έπεσε έχει δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εκτίμηση δική μου είναι ότι ο αγώνας δεν βλέπω να γίνεται σήμερα, έτσι πως τα βλέπω, αλλά νομίζω ότι την τελική απόφαση θα πάρει ο διαιτητής. Άρα σταματάμε σε λίγο την επικοινωνία και επικοινωνούμε μάλλον σε λίγο για να κάνω και κάποιο τηλέφωνο να δω τι γίνεται. Βέβαια, κόσμος δεν υπάρχει, καταλαβαίνεις. Ήταν πάρα πολύ έντονη η βροχόπτωση. Εκεί βλέπω μια κινητικότητα στην είσοδο των αποδυτηρίων. Το νερό πραγματικά έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Ουσιαστικά βλέπουμε πολλά κομμάτια του αγωνιστικού χώρου τα οποία έχουν μετατραπεί σε λίμνες με πάρα πολύ νερό. Η βροχή συνεχίζει και είναι ασταμάτητη. Η έντασή της μάλιστα είναι πάρα πολύ δυνατή. Μια πρώτη εκτίμηση που κάνω εγώ, αγώνας δεν θα γίνει σήμερα. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει αγώνας. Σε λίγο θα βγουν και οι διαιτητές, δεν έχουν βγει ακόμα, για να δούμε το τι απόβαση θα πάρουν. Γιάννη, αν θες να επικοινωνήσουμε και πάλι, ναι, μόλις δω τους διαιτητές.
0: Ουσιαστικά περιμένουμε τους διαιτητές να βγουν για να δουν, να κάνουν με τον καθιερωμένο τρόπο όλες τις ενέργειες για να δουν αν κυλάει η μπάλα. Αν δεν κυλάει, θα πάνε σε αρκετά σημεία του γηπέδου, τότε θα έχουμε αναβολή στο παιχνίδι, έτσι. Αλλά εμπιστεύομαι την εμπειρία του Βασίλη Αναστασιάδη, που λέει ότι με αυτές τις συνθήκες που επικρατούν δεν μπορεί να γίνει η αναμέτρηση. Απλώς, Βασίλη, ουσιαστικά τώρα περιμένουμε την επιβεβαίωση από τον διαιτητή, έτσι.
1: Ακριβώς. Πάντως η αλήθεια είναι, το θέμα είναι ότι η βροχή συνεχίζει και δεν κοπάσει καθόλου. Δηλαδή ρίχνει, δεν ξέρω μέχρι τι ώρα θα ρίχνει σήμερα. Εδώ και τι ώρα ξεκίνησε να βρέχει, από τις 5 νομίζω. Από τις 5 βρέχει και το μπουρίνι, η καταιγίδα, η δυνατή καταιγίδα με χαλαζόπτωση, η οποία

0: συνοδεύτηκε με γαλαζόπτωση, ουσιαστικά ξεκίνησε πριν από μισή ώρα. Σας λέω, ερχόμενος εδώ, πραγματικά υπάρχει πρόβλημα το να μετακινηθεί αυτοκίνητο, γιατί το νερό που έπεσε έχει δημιουργήσει πρόβλημα με τα φρεάτια, τα οποία βγάζουν συνεχώς νερό, και νομίζω ότι το βλέπω πολύ δύσκολο να γίνει αυτή η αναμέτρηση σήμερα, με τη βροχή να συνεχίζει. Άρα, δεν έχω δει ακόμα διαιτή να βγαίνει. Λογικά ο διαιτής θα βγει την ώρα της έντρας, έτσι, στις 7 η ώρα και πιο μπροστά πιθανότατα, για να ρίξει την μπάλα και να κάνει αυτή τη διαδικασία, για να δούμε τελικά το αν θα γίνει ή όχι αγώνας.
1: Τουλάχιστον λοιπόν, έτσι κι αλλιώς υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους Σεραίους για την βραδινή συμμετοχή του Ακύλα στον τελικό της Eurovision, έτσι, Βασίλη Αναστασιάδη.
0: Ακριβώς. Α, ναι. Έχουμε Γιάννη. Δεν ξέρω, ακούγομαι τώρα.
1: Ακούγεσαι.
0: Ναι, εντάξει, είχαμε και έχει στηθεί μάλιστα στην πλατεία Κρονίου. Έχουμε μια γιγαντοοθόνη από το Δήμο Σερών. Έχει στηθεί μια γιγαντοοθόνη για να παρακολουθήσουν οι Σεραίοι το συντοπίτη τους, γιατί ο Ακύλας είναι Σεραίος. Αλλά δυστυχώς η βροχή τα χαλάει όλα. Τώρα,
1: ελπίζουμε μέχρι το βράδυ να έχουν βελτιωθεί οι καιρικές συνθήκες τουλάχιστον, για να μπορεί να γίνει και αυτή η γιορτή που έχει στήσει ο Δήμος των Σερών.
0: Κοίταξε, μακάρι να είναι καταιγίδα ο Ακύλας το βράδυ, ναι, σωστό, που βλέπουμε σωστό καταιγίδα τώρα, και να πάρει την πρωτιά. Έτσι θέλουμε και πιστεύουμε όλοι εδώ στις Σέρες, γιατί είναι δικό μας παιδί, Σεραίος στην καταγωγή. Εδώ ήταν στο Μουσικό Σχολείο Σερών και στο Πρώτο Λύκειο Σερών. Έδειχνε από μικρός ότι έχει το άστρο. Αλλά βέβαια, για να δούμε. Τώρα βλέπω ότι οι διαιτές είναι στην είσοδο των αποδυτηρίων για να μπουν σε λίγο. Έχει μάλιστα στα χέρια του διαιτής αναμέτρησης, ο κύριος Φώτης Πολυχρόνης, από την Βιερία, την μπάλα. Πιθανότατα δηλαδή σε λίγο να κάνει αυτή τη διαδικασία. Η βροχή συνεχίζει και μάλιστα είναι πάρα πολύ έντονη. Τώρα βλέπω ο κύριος Πολυχρόνης συνομιλεί με τους δύο αρχηγούς. Μπαίνει ο κύριος Πολυχρόνης τώρα μέσα στο γήπεδο. Ακολουθούν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Τώρα δεν ξέρω στη σέντρα. Πάει, όχι, θα ρίξει την μπάλα. Λογικά θα κάνει τη διαδικασία, κατευθύνεται προς τη σέντρα. Γιατί κάποιοι, ναι, όχι. Πάει εκεί στην μικρή περιοχή. Στη μεγάλη περιοχή μιας προχωράει. Ρίχνει την μπάλα. Η μπάλα για πολύ λίγο, εκατοστά κιλάει. Θα την ξαναπάρει στα χέρια του. Θα πάει σε άλλο σημείο του γηπέδου για να ρίξει την μπάλα, να δει το αν η μπάλα θα τσουλήσει, όπως λέμε. Σε αυτό το σημείο που έριξε την μπάλα, η μπάλα μετακινήθηκε, δηλαδή κύλησε. Για να δούμε τώρα, βέβαια υπάρχουν σημεία, εδώ τώρα που την έριξε κόλλησε. Υπάρχει ένα σημείο, δηλαδή πάρα πολλά σημεία του γηπέδου που έχουν έτσι, είναι σαν λιμνούλες. Εκεί έριξε την μπάλα, η μπάλα κόλλησε. Τώρα πάει σε διάφορα σημεία ο κύριος Πολυχρόνης, πετάει την μπάλα, είναι κάποια σημεία τα οποία η μπάλα κυλάει, αλλά για πολύ λίγα εκατοστά.
1: Να σε διακόψω για λίγα δευτερόλεπτα και να πούμε ότι ολοκληρώθηκε ο τελικός του κυπέλλου Αγγλίας στο Wembley. Η Manchester City κατακτά το βαρύτιμο τρόπαιο, επικρατεί της Chelsea με ένα 0 με τον γκολ του Σεμένιο στο 72ο λεπτό. Τροπεούχος λοιπόν η ομάδα του Pep Guardiola, και καταλαβαίνετε τι γίνεται από τους φίλους της City αλλά και από τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο.
0: Όχι, νομίζω με τις κινήσεις των χεριών το κύριος Πολυχρόνης λέει ότι ο αγώνας δεν γίνεται. Ή είναι κανονικά, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Νομίζω ότι δεν γίνεται, αυτό κατάλαβα εγώ. Δηλαδή με τα χέρια του έκανε ένα, όχι, δεν γίνεται. Αυτό κατάλαβα εγώ, εκτός αν έλεγε ότι όλα είναι κανονικά. Δεν αποκλείεται να είπε όλα κανονικά, γιατί δεν γίνεται παιχνίδι, δεν μπορεί να γίνει παιχνίδι σήμερα. Η βροχή συνεχίζεται. Νομίζω ότι η κίνηση των χεριών του κυρίου Πολυχρόνη προς τους παράγοντες των δύο ομάδων είναι ότι παιχνίδι δεν γίνεται σήμερα. Αποχωρεί στα αποδυτήρια, αλλά θα ήθελα, Γιάννη, να μου δώσεις λίγα λεπτά να το επιβεβαιώσουμε αυτό, γιατί τώρα εμείς ουσιαστικά το μεταφράσαμε από τις κινήσεις που έκανε με τα χέρια του κ. Πολυχρόνης. Νομίζω ότι η κίνησή του ήταν ότι παιχνίδι δεν γίνεται σήμερα, αφού η βροχή συνεχίζει και μάλιστα η μετεωρολογική υπηρεσία λέει ότι αυτό θα πάει και μέχρι τις 9, μέχρι τις 10. Για να κάνω κάποιο τηλέφωνο και στα αποδυτήρια που βλέπω ανθρώπους. Γιάννη, παίρνεις λίγο το λόγο και επιστρέφω.
1: Ωραία, από ό,τι φαίνεται η αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό δεν θα διεξαχθεί. Εμείς δίνουμε μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και ταυτόχρονα σας χαιρετάμε, καθώς έρχεται ο Δημήτρης Γιαχανατζής για την συνέχεια της εκπομπής. Μικρόφωνο στα γήπεδα. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος και Ολυμπία Γιαννικοπούλη ήταν στη συντροφιά μας. Η Βιβή Νικολοπούλη ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Έρχεται τώρα η Νέλη Ζαφυροπούλου. Γιάννης Παπαγεωργίου για αυτές τις περίπου 3 ώρες ήταν στη συντροφιά σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να σας ευχηθώ καλό απόγευμα. Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Γιαχανατζή. Η αγωνιστική δράση ξεκινάει σε δύο γήπεδα. Δεν θα ξεκινήσει στις Σέρες την αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ακούτε.

0: 7 λεπτά. Το απόγευμα είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα στη ρυθμίση των ηχών Αλεξάνδρου Αποστολόπουλο. Δημοσιογραφική υποστήριξη από την Έλλη Τζαφυροπούλου. Στο μικρόφωνο τη Ερασπόρ Δημήτρη Γιαγαναζή. Καλησπέρα και από μένα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 10 το βράδυ. Έχουμε του δύο από του τρει αγώνε για τα play-out τη Super League. Ανατι αγωνιστική. Γίνεται το μάτς Αστέρα Άκτορ Κηφισιά. Γίνεται το παιχνίδι Αέλα Τρόμητο. Δεν γίνεται το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανατολικό λόγω πολύ κακών καιρικών συνθήκων. Βρέχει καταρακτοδός αυτή τη στιγμή και το γήπεδο είναι μία λίμνη. Θα πάμε σε πολύ λίγο στις αίρες να ακούσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη. Πάμε πρώτα στην Τρίπολη Αστέρας Άκτορ Κηφισιά. Ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπόρ από εμένα και την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας Μαρία Ντάντουλη, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αναμέτρηση Αστέρα Άκτορ με την Κηφισιά. Δεύτερο λεπτό, δεν υπάρχει σκορ, 0-0. Προφανώς ο Αστέρας Άκτορ θέλει να τελειώσει σήμερα τη δουλειά, η δουλειά σε εισαγωγικά, να κερδίσει και να εξασφαλίσει την παραμονή του στην κατηγορία. Κηφισιά, αδιάφορη βαθμολογικά, έρχεται εδώ δέκατη με 37 βαθμούς, εδώ και τρεις αγωνιστικές μαζί με αυτή, έχει εξασφαλίσει την παραμονή της και παίζει για να ολοκληρώσει τη διαδικασία των play-out και για την ιστορία, αλλά και τη φανέλα των βορείων προαστίων εκεί τη ομάδα. Ο Πόμπο τώρα σε μια προσπάθεια από δεξιά. Πασάρει ωραία στον Πατήρα. Ο Πατήρας έχει χώρο, αλλά είναι και ο Κετού μπροστά του. Κάνει προσποιήσεις ο νεαρός Μιχάλης Πατήρας που είναι στην αρχική εντεκάδα. Θα δούμε τις εντεκάδες και πώς παίζουν οι δύο ομάδες στο παιχνίδι που τώρα είμαστε στο τρίτο λεπτό και η προσπάθεια επίθεσης από την δεξιά πλευρά δεν είχε αίσιο τέλος για την Κηφισιά. Αναγκάστηκε να γυρίσει την μπάλα πιο πίσω και να είναι τώρα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Ο Απόστολος Τσιλιγκύρης είναι ο τερματοφύλακας για την Κηφισιά. Δεξιά ο Σιμών, αριστερά ο Λαρουσί, ο Γερινός αριστερός μπακ, Πετκόφ και Πόκορνη είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί με Ρουκουνάκι και Πόθα στα αμυντικά χάφη Κηφισιά, ο Λίγδας, ο Πατήρας και ο Πόμπο πίσω από τον Απόστολο Χριστόπουλο είναι η 11 για τον Σεμπάστιαν Λέτο και την ομάδα της Κηφισιάς που από αριστερά με τον Λαρουσί θα βγει η σέντρα, ο Πόθας έρχεται από πίσω, βγαίνει εκεί, ανέβησε την μπάλα ο Πόθας, ήταν πολύ επικίνδυνη, όχι ο Πατήρας ήταν, πολύ επικίνδυνη η φάση αυτή για την άμυνα του Αστέρα Άκτορ. Ο λιγόρησαν εκεί ο Δελιγιαννίδης και ο Αλάκμπε, ήρθε από πίσω, δεν βρήκε καλά την μπάλα, μπλόκαρε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Πρώτη μπορεί να τη χαρακτηρίσουμε ευκαιρία, γιατί δεν ήταν καλό το τελείωμα, αλλά αναγκάστηκε ο Νίκος Παπαδόπουλος να μπλοκάρει την μπάλα σχεδόν ένα μέτρο από την τελική γραμμή, όχι με δυσκολία, είχε σβήσει η μπάλα όπως λέμε, αλλά ήταν μια καλή επίθεση από αριστερά που ολοκληρώθηκε στην απέναντι πλευρά για την ομάδα της Κηφισιάς. Όλα αυτά ήταν και είναι αποτυπωμένα στο τέταρτο λεπτό, το 0-0 Αστέρας Άκτορ με την Κηφισιά παραμένει. Και να δούμε και τους γηπεδούχους, τον Αστέρα Άκτορ του Γιώργου Αντωνόπουλου, Παπαδόπουλος τερματοφύλακας, δεξιά ο Άλχο, αριστερά ο Δελγιανίδης, Τριανταφυλόπουλος, Αλάκμπε και Σίψιτς τριάδα στο κέντρο της άμυνας, Έντερ Γκοντζάλεθ και Αλμύρας οι δύο αμυντικοί χαφ, Μπαρτόλο δεξιά, αριστερά ο Κετού και ο Σιμόνι, ο Αλβανός Σιμόνι στην κορφή της επίθεσης, αφού ο Φεντερίκο Μακέντα είναι τιμωρημένος με κάρτες και δεν μπορεί να είναι στην αποστολή. Ο Άλχο τώρα που έκλεισε την μπάλα γυρίζει για τον Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο έχει χώρο, έχει όμως και την μπάλα στο δεξί του. Την φέρνει με στην περιοχή, θα διώξει πολύ σωστά εκεί ο Πέτκοφ και θα βγει σε αντεπίθεση και φυσιά με τον Πόμπο δεξιά. Πολύ ωραία πάλι έχει βγει στην δεξιά πλευρά η Κηφισιά με τον Πατήρα. Ο Πατήρας έρχεται προς τα μέσα, δίνει αριστερά για τον Λίγδα. Ο Λίγδας έχει μπροστά του τον Σύψη, τον ξεπερνάει, κάνει προσποιήσεις. Προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα, ωραία. Τον έκλεισε ο κεντρικός αμυντικός, ο Σύψη εκεί και τον ανάγκασε να κάνει λάθος τον επιθετικό, τον Χρήστο Λίγδα που παίζει και αυτός στην αρχική εντεκάδα για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Ο κόσμος βρίσκεται στις κερκίδες του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, δεν είναι όπως το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, είναι γύρω στις 2.500 και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Δεν είναι καλές καιρικές συνθήκες, έβρεχε όλη την ημέρα πριν από λίγο.
0: Ελπίζω να μην διακοπεί το παιχνίδι, έτσι όπως
1: όχι, τέτοιο πρόβλημα δεν έχουμε. Μάλιστα. Εδώ, δεν υπάρχει. Απλά τώρα έχει πιάσει μια έτσι, βροχούλα, όχι πολύ έντονη για τους παίκτες και για τις ομάδες δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Μια χαρά είναι τα πράγματα για τον κόσμο λίγο που κάθεται εδώ στην ανοιχτή κερκίδα είναι το θέμα. Το 0-0 στο έκτο λεπτό Αστέρας Άκτορ και Κηφισιά παραμένει.
0: Πάμε και στο LFC Arena Αέλα Τρόμητος για τα πρώτα στοιχεία. Ακόμα το Βαγγέλη Μητρούς. Για Βαγγέλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από μένα και το συνάδελφο τεχνικό του Βαγγέλη το Βούλγαρη. Να δούμε όμως το κόρνερ. Είναι το δεύτερο συνεχόμενο από την αριστερή πλευρά. Ούρνε το εκτελεί και το δεύτερο. Η κεφαλιά εκεί στο πρώτο δοκάρι που είναι από το Ρόσιτς. Θα απομακρύνει ο Πέρες. Η μπάλα στα πόδια του Τσιλούλη που κινείται από την αριστερή πλευρά. Θα περάσει για τον Τζουβάρα που θα βγάλει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Η κεφαλιά που θα γίνει εκεί από τον κεντρικό αμυντικό, τον Τσακμάκη, και θα μπλοκάρει Βενετικίδης και θα δώσει
0: Βαγγελή,
2: τη λύση στην ΑΕΛ.
0: Βαγγελή, πες μου εντάξει, σε παρακαλώ συνθέσεις να πάω στις αίρες μας. Περιμένει ο Βασίλης Αναστασιάδης.
2: Γκουγκεσασβίλη, Καραμάνη, Σουκάκη, Τσαντίλα, Σούρουνεν, Τσιλούλη, Μίτογλου, Τσακμάκη, Τζούμπερ, Μουτοσαμί και Τζουβάρα. Είναι η 11 που έχει επιλέξει ο προπονητής του Ατρομήτου Ντούσαν Κέρκες. Και από την άλλη πλευρά, ο Ιταλός προπονητής ο Τζαλούκα Φέστα επέλεξε τους Βενετεκίδη, Παπαγεωργίου, Μασόν, Μπούτι Μπισιγκά, Ρόσιτς, Ναόρ, Ατανάσο, Φέρες, Πασά, Σαγκάλ και Τούμπτα. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο Σπύρος Ζαμπάλας από την Ένωση Πύρου. Πρώτος βοηθός ο Ηλίας Κωνσταντίνου από την Ένωση Πρεβέζης Λευκάδος. Αλέξανδρος Μπαλιάκας από την Ένωση Κοζάνης είναι ο δεύτερος βοηθός. Μελέτος Γιουματζίδης από την Πέλα ο τέταρτος διαιτητής. Στέφανος Κομπαράκης στο ΒΑΡ και μαζί με τον Τάσο Παπαπέτρου από τις Κυκλάδες και από την Αθήνα ο δεύτερος.
0: Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο γήπεδο του Πανσεραϊκού που δεν γίνεται παιχνίδι. Ακούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Δημήτρη, οριστική διακοπή, αναβολή μάλλον του αγώνα. Το παιχνίδι δεν θα ξεκινήσει σήμερα και περιμένουμε να ανακοινώσει η Super League τι ώρα θα διεξαχθεί αύριο. Περιμένουμε δηλαδή την οριστική απόφαση Super League. Πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε ξέξει αγώνες, να πω ότι οι διαιτητές μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, έριξαν την μπάλα. Εδώ και πάρα πολλή ώρα βρέχει, καταρακτώδης βροχή είχε ρίξει και χαλάζει. Έχουν σχηματιστεί λίμνες ολόκληρες μέσα στο κλωτάπιτα του αγωνιστικού γηπέδου, του δημοτικού γηπέδου Σερών. Και καταλαβαίνετε ότι αγώνας δεν μπορεί να γίνει. Ο διαιτητής έριξε σε πολλά σημεία του γηπέδου την μπάλα. Η μπάλα δεν τσουλούσε, όπως λέμε. Έτσι αποφάσισε και είπε ότι το παιχνίδι αναβάλλεται.
0: Λογικά αύριο την ίδια ώρα, Βασίλη, έτσι δεν
3: λογικά
0: είναι?
3: Λογικά αύριο την ίδια ώρα, Δημήτρη μου, απλώς περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της Super League τι ώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
0: Και φυσικά να το επιτρέψει και ο καιρός, γιατί αν βρέχει και αύριο έτσι.
3: Αύριο νομίζω δεν θα βρέχει, γιατί βλέπω τώρα από την άκρη, ενώ εδώ βρέχει στην πόλη, από μακριά έχει καθαρίσει ο καιρός. Τα σύννεφα έχουν καθαρίσει. Μόνο από την πόλη υπάρχουν σύννεφα. Η βροχή συνεχίζει βέβαια, δεν έχει την ένταση που είχε πριν από λίγη ώρα, αλλά συνεχίζει η βροχή. Αλλά απλώς ο αγωνιστικός χώρος έχει γίνει μια πραγματική λίμνη.
0: Λίμνη, ναι, πραγματικά. Λοιπόν, οριστική αναβολή, Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
0: Οριστική αναβολή για αύριο. Πανσεραϊκός Πανατολικός θα αποφασίσει η Super League. Λογικά το μάτς θα γίνει αύριο την ίδια ώρα, φυσικά εφόσον το επιτρέψουν οι κλιματολογικές συνθήκες. Πάμε και πάλι στο LFC Arena. Ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια.
2: Εδώ το παιχνίδι βρίσκεται στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης, είναι στο 0-0. Μέχρι στιγμής δύο κόρνερ συνεχόμενα που ήταν για τον Ατρόμητο και ένα που κέρδισε λίγο νωρίτερα η ΕΛ, που είναι στην επίθεση από την δεξιά πλευρά, με τον Ατανάσοφο εκεί να προσπαθεί να ξεφύγει από τον Τσούμπερ, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Το μόνο που θα κερδίσει είναι ένα πλάγιο. Σε ένα παιχνίδι βέβαια που θα έλεγα το γόητρο μετράει, γιατί η ΑΕΛ μόνο με ένα θαύμα θα μπορούσε να ελπίζει για παραμονή στην κατηγορία, και αυτό δεν εξαρτάται από τα δικά της αποτελέσματα, αλλά εξαρτάται κυρίως από τα αποτελέσματα, κυρίως το αποτέλεσμα του Αστέρα Τρίπολης με την Κηφισιά.
0: Αν κερδίσει απόψε, Βαγγέλη, ο Αστέρας παραμένει στην κατηγορία και ρίχνει την ΑΕΛ και τον Πανσεραϊκό.
2: Και μαθηματικά ακριβώς υποβιβάζονται και οι δύο ομάδες. Να πούμε λοιπόν ότι οι δύο ομάδες, η σημερινή αναμέτρηση είναι η 19η σε όλες τις διοργανώσεις, με την ΑΕΛ να μετράει 7 νίκες, 4 νίκες ο Ατρόμητος, και 7 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα και περιμένουμε το σημερινό. Πήγε να κάνει το σούτο και ο Μασόν δεν τα κατάφερε. Ο Τσιλούλης, ο οποίος συνδέει τις δύο ομάδες, ο Λαρισαίος που προσφεστής.
1: Ευκαιρία εδώ για τον Αστέρα Άκτορ με τον Μπαρτόλο να πιάνει ένα πολύ δυνατό σούτ. Έφυγε στην δεξιά του γωνία ο Απόστολος Σιλιγκύρης. Στο 10ο λεπτό η πρώτη μεγάλη φάση στο παιχνίδι με Χουλιάν Μπαρτόλο σε κόρνερ ο Απόστολος Σιλιγκύρης. Για να δούμε αυτό το κόρνερ με τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Το 0-0 παραμένει στο Θεόδωρος Χολκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ και Φυσιά. Ο Μπαρτόλο είναι ο παίκτης που θα εκτελέσει και θα φέρει την μπάλα στην περιοχή, αυτό το κόρνερ, το πρώτο που κερδίζει ο Αστέρας Άκτορ. Νωρίτερα ο Μπαρτόλο πάλι γύρισε την μπάλα από δεξιά, ήρθε και του στο σημείο του πέναλτι, έπιασε ένα μονοκόμματο πλασέ, η μπάλα πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Απόστολου Τσιλιγκύρη, που είναι θερματοφύλακας της Κηφισιάς. Το δεύτερο δοκάρι εκτέλεση όμως, κακή εκτέλεση. αίρεση. Θα περάσει πολλά μέτρα έξω από την τελική γραμμή. Έτσι λοιπόν ο δεύτερος βοηθός έχει σηκώσει το σημειάκι του ως μη γενόμενο το corner. Out η μπάλα για την Κεφισιά. Δεν ξέρω αν θες Δημήτρη να πάρει στο μικρόφωνο.
0: Παρέμεινε για λίγο, Βασίλη.
1: Ωραία, συνεχίζουμε λοιπόν και μπήκαμε στο 10ο λεπτό. Το 0-0 Αστέρας Άκτορ Κεφισιά παραμένει. Πριν από λίγο, 10ο λεπτό, είχαμε το σουτ. Ζήγησε καλά την μπάλα ο Μπαρτόλο έξω από την περιοχή. Έκανε το σουτ. Πρέπει να βρει και σε παίκτη της Κεφισιάς και δυσκόλεψε την πορεία της. Αλλά ο Απόστολος Τσιλικύρης, ο goalkeeper της ομάδας των Βορείων Προαστίων, ο 26χρονος που ήρθε από την Ηλιούπολη, τώρα όμως λάθος στην άμυνα της Κεφισιάς και είναι ο Κετού με τρεις παίκτες δίπλα του. Δίνει στον Μπαρτόλο στην δεξιά πλευρά. Θα φέρει στο αριστερό λογικά. Όχι, κάνει προσποιήσεις. Έρχονται πολλοί παίκτες της Κηφισιάς. Μπλοκάρουν εκεί. Πέναλτι. Πέναλτι στην προσπάθεια του Έντερ Γκοντζάλεθ. Όχι, φάουλ είναι. Για να δούμε. Θα ελεγχθεί η φάση. Γιατί έπεσε πολλά μέτρα μες στην περιοχή ο Έντερ και πρέπει να ελεγχθεί η φάση, νομίζω. Δόθηκε φάουλ έξω από την περιοχή.
0: Νομίζω έχει δοθεί φάουλ και έχει πάρει και το σπρέι για να καθορίσει
1: το για να δούμε όμως αν θα ελεγχθεί η φάση, γιατί μας φάνηκε για πέναλτι εμάς. Από τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη είναι σίγουρος μάλλον, γιατί όπως το είπες Δημήτρη φτιάχνει και το τείχος.
0: Όχι,
1: το...
0: Βασίλη, απ' έξω είναι.
1: Μάλιστα, μάλιστα, ξεκάθαρο.
0: Είναι ξεκάθαρα απ' έξω, γι' αυτό έχει πάρει και το σπρέι να βάλει τους παίκτες, να τοποθετήσει τους παίκτες στο τείχος.
1: Φάω λοιπόν
0: θα αλλάξει αυτή η απόφαση.
1: Λίγα εκατοστά δεν αλλάζει, ναι. Αλλά μιλάει με το VAR βέβαια βλέπω. Αφού το είδες όμως και εσύ στο replay και είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει θέμα. Είναι 20-30 εκατοστά από την γραμμή της περιοχής. Πολύ κοντά στην γραμμή λοιπόν αυτό το φάουλ και λίγο δεξιά από το ημικύκλιο. Άρα με το αριστερό Μπαρτόλο μπορεί να φέρει την μπάλα στην εστία και να δυσκολέψει το Τζιλιγκύρη και να έχουμε εδώ κάποια καλή συνθήκη για τον Αστέρα Άκτορ. Περιμένουμε να πει το OK και το VAR μάλλον. Με την εξέταση που γίνεται, γιατί βλέπω ότι καθυστερεί λίγο και συζητάει και ο Πόμπο ο αρχηγός και έρχεται και ο Νίκος Παπαδόπουλος που είναι ο αρχηγός του Αστέρα Άκτορ, έχει φύγει από τα δοκάρια του, κάτι λέει στον Τριανταφυλόπουλο, για να δούμε. Η φάση εξετάζεται πάντως, αυτό καταλαβαίνω, γιατί υπάρχει καθυστέρηση. Το 0-0 παραμένει φάουλ τελικά. Όπως το είπες Δημήτρη, φάουλ πολύ λίγα εκατοστά έξω από τη μεγάλη περιοχή, ναι. Και όπως είπα, στο ημικύκλιο και λίγο δεξιά, άρα θέλει αριστεροπόδαρο για να σημαδέψει εκεί την ανοιχτή γωνία ή και πάνω από το τείχος, για να δούμε, γιατί είναι κοντά στην περιοχή και είναι δύσκολο να περάσει κάποιος την μπάλα πάνω από το τείχος και να κατέβει. Θέλει το τέλειο χτύπημα για να γίνει αυτό. Όμως ο Μπαρτόλο που έχει 12 τέρματα, είναι ο πρώτος σκόρερ του φετινού Αστέρα Άκτορ, 11 συγγνώμη, μπορεί να το καταφέρει, για να δούμε. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο λοιπόν παίρνει φόρα. Εκεί είναι και ο Έντερ Γκοντζάλεθ με το δεξί πόδι. Είμαστε στο 14. Περνάει την μπάλα, όχι, θα βρει κόντρα κόρνερ. Δίκε ένα σώμα παίκτη της Κηφισιάς που ήταν στο τείχος και άνοιξε λίγο το τείχος. Έτσι λοιπόν έχουμε corner, δεύτερο corner στο 14ο λεπτό. Το πρώτο που εκτέλεσε ο Μπαρτόλο πέρασε απευθείας out, αφού η μπάλα είχε τροχιά έξω από την τελική γραμμή και γύρισε πάλι προς τα μέσα. Για να δούμε τώρα η εκτέλεση του Μπαρτόλο σε αυτό το δεύτερο corner. Το 0-0 παραμένει στο 14ο λεπτό στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης Αστέρας Άκτορ Κηφισιά. Είχαμε το σουτ του Μπαρτόλο στο 10ο λεπτό και η Κηφισιά στο 3ο λεπτό με τον Μιχάλη Πατήρα. Πήλησε χωρίς να πιάσει καλά την μπάλα, αλλά ήταν μια τελική προσπάθεια. Ο Μπαρτόλο εκτελεί καλά αυτή τη φορά. Η κεφαλιά από τον Αλμύρα καλή ήταν. Έπεσε όμως και προς τα πίσω ο Αλμύρας. Η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα της Κηφισιάς, του Απόστολου Τσιλιγκύρη. Μία ακόμη τελική προσπάθεια όμως στο 14 για τον Αστέρα Άκτορ από στατική φάση, από την εκτέλεση κόρνερ. Επαναφορά με την μπάλα να την κυκλοφορούν μέσα στην περιοχή του. Πήγε να κλέψει εκεί από τον Ρουκουνάκη ο Κετού. Όμως έξυπνα ο Ρουκουνάκης τσίπησε την μπάλα και την πάσαρε στον Πέτκοφ που ανέβηκε ο Βούλγαρος κεντρικός αμυντικός. Κάποια μέτρα στη δεξιά πλευρά, γύρισε πάλι όμως πίσω την μπάλα στον Τσιλιγκύρη. Ο Τσιλιγκύρης για τον Πόκορνη. Ο Πόκορνη κάνει λάθος, ήταν λάθος εκεί από τον Πέτκοφ και γυρίζει ο Μπαρτόλο. Μπαρτόλο, για να δούμε με στην περιοχή. Θα φέρει την μπάλα στην απέναντι πλευρά, δυνατό το γύρισμά του. Έρχεται όμως ο Δελιγιαννίδης και αυτός με στην περιοχή. Όμως θα του κλέψει πολύ ωραία ο Μιχάλης Πατήρας που ακολούθησε τον παίκτη του στην πλευρά, την αριστερή πλευρά όπως επιτίθεται ο Αστέρας Άκτορ, δεξιά όπως αμήνεται η Κηφισιά και ο Μιχάλης Πατήρας λοιπόν έκλειψε την μπάλα και κέρδισε φάουλ αφού έβαλε πολύ σωστά το σώμα του ο Αποστόλος Χριστόπουλος, ο επιθετικός της Κηφισιάς, και έτσι λοιπόν λύεται αυτή η μίνι πολιορκία που πήγε να δημιουργηθεί από τον Αστέρα Άκτορ στην περιοχή αλλά και λίγο πιο έξω για την εστία του Απόστολου Τσιλιγκύρη. Ένα φάουλ λοιπόν που εκτελείται πλασαριστά για την Κηφισιά. Πιο πίσω η μπάλα για τον Πετκόφ.
0: Παραμένει το 0-0. Πάμε για λίγο στο LFC Αρίνα να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια.
2: 13ο λεπτό της αναμέτρησης στο LFC Αρίνα. 0-0 είναι το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής μεγάλη φάση. Αυτό που βλέπουμε εδώ και λίγα λεπτά, την ΑΕΛ να έχει την μπάλα στην κατοχή της και να προσπαθεί να βρει διαδρόμους που θα της δώσουν τη δυνατότητα προς την εστία του Ατρομήτου, χωρίς όμως να τα έχει καταφέρει. Και από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Ατρομήτου στο ξεκίνημα, θα λέγα, που είχε τις επισκέψεις και τα δύο κόρνερ και ένα σουτ που έγινε από τον Καραμάνη. Αυτά είναι μέχρι στιγμής. Για να δούμε τώρα τον Σαγκάλ που βγάζει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Εκεί προσπαθεί τώρα ο Μασόν, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα. Θα κάνει το σουτ και η μπάλα στα δίκτυα. Είναι γκολ για την ΑΕΛ, ο Μασόν, ο οποίος από το ύψος της μεγάλης περιοχής, εκεί στο ημικύκλιο, θα πιάσει το σουτ, καθώς η μπάλα, θα έλεγα, εκεί στην προσπάθεια που έγινε από το Σαγκάλ να την διεκδικήσει μαζί με το Μουτουσαμί. Εκεί λοιπόν την κέρδισε ο Μασόν και με το δεξί έπιασε το σουτ και έστειλε στο δεξί, θα έλεγα έτσι, στην δεξιά πλευρά της εστίας του Ατρομήτου την μπάλα και καρφώθηκε στα δίχτυα, και με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΛ ανοίγει το σκορ στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης και προηγείται του Ατρόμητου με 1-0. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι είναι και από τα λίγα παιχνίδια που η ΑΕΛ ανοίγει και προηγείται στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, γιατί τα περισσότερα γκολ τα έχει πετύχει στο δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε όμως.
0: Η ΑΕΛ, Βαγγέλη, ανοίγει το σκορ, προηγείται με 1-0 και αυτή τη στιγμή έχει 30 βαθμούς. Έχει προσπεράσει τον Πανσεραϊκό που είναι τελευταίος με 28, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης, όπως παραμένει το 0-0, πηγαίνει στους 33 βαθμούς. Συνεχίζει, Βαγγέλη.
2: Λοιπόν, η συνέχεια τώρα από την ΑΕΛ, ξανά πάλι με τον Ντούμπτα που κινείται από την αριστερή πλευρά για τον Πασά. Ο Πασάς, ο οποίος περνάει δεξιά για τον Σαγκάλ, έχει χώρο. Η μπάλα περνάει για τον Παπαγεωργίου, ο οποίος θα βγάλει την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Πασά. Δεν θα μπορέσει όμως να τη βρει εκείνη ο Τσιλούλης, ο οποίος θέλει να ξεφύγει από τον Μασόν, τον παίχτη που άνοιξε λίγο νωρίτερα το σκορ και έβαλε μπροστά την ομάδα του και προηγείται με 1-0. Όμως εδώ θα κοπεί. Ο Ρόσιτς θα κερδίσει την μπάλα από τον Τζουβάρα, μια παλιά στο χώρο του κέντρου, και αλλάζει τώρα παιχνίδι με τον Μποντουμπισικά, γιατί η ομάδα του Ατρόμητου είναι πίσω και από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ είναι μπροστά. Η ΑΕΛ που λίγο νωρίτερα άνοιξε το σκορ και προηγείται με 1-0 και συνεχίζει τώρα την προσπάθειά της για να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ απέναντι στον Ατρόμητο. Βέβαια, θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι σε ένα παιχνίδι που είναι αυτό που λέμε ότι δεν υπάρχει το άγχος, ο Ατρόμητος που είναι στην κορυφή αυτού του μίνι πρωταθλήματος με 43 βαθμούς, η ΑΕΛ είχε 27 και αν καταφέρει να πάρει την νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Για να δούμε τον Πασά τώρα, που η πάσα θα βγει, εκεί είναι και ο Τσακμάκης και ο Κουτσιζασβίλη, θα απομακρύνουν την μπάλα. Ο κεντρικός αμυντικός εκεί που πάει τώρα είναι ο Ουκάκη, ο οποίος προσπαθεί δεξιά και τώρα λίγο πιο δεξιά ακόμη ήτανε από τον παίκτη τον Καραμάνη, ο οποίος έδιωξε την μπάλα, κέρδισε το πλάγιο θα έλεγα, και το πλάγιο αυτό θα πάει να το εκτελέσει ο Κάκη από την δεξιά πλευρά. Όλα αυτά στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης. ΑΕΛ Ατρόμητος 1-0 από το 14ο λεπτό με τον γκολ του Μασόν. Η ΑΕΛ προηγείται του Ατρομήτου και εδώ θα πρέπει να πούμε τώρα ότι ο Ατρόμητος προσπαθεί μια παλιά τώρα από τον κεντρικό αμυντικό για τον Ούρουνεν, για τον Τζουβάρα, με τη μία για τον Μουτουσαμί. Παίζουν το 1-2 και μπαίνει να μπει τώρα από την αριστερή πλευρά. Θα βγάλει τη σέντρα, θα περάσει από όλους η μπάλα μπροστά, όμως εκεί από τον Τσούμπερ θα καταφέρει να την απομακρύνει ο Μασόν. Έτσι λοιπόν η ομάδα του Ατρόμητου, που ουσιαστικά μετά τον γκολ που δέχτηκε βρέθηκε πολύ σε πλεονεκτική θέση θα έλεγα, όμως η πάσα, η σέντρα που βγήκε από τα αριστερά από τον Τζοβάρα πέρασε ανεκμετάλλευτη από τους παίκτες του Ατρομήτου και ακίνδυνα για την ομάδα της ΑΕΛ. Και παραμένει αυτό το 1-0 από το 14ο λεπτό. Εδώ φάουλ θα κερδίσει ο Γιάννης Πασάς, ο οποίος είναι και αρχηγός για την ομάδα της ΑΕΛ στο σημερινό παιχνίδι, ενώ ο Γιώργος Τζουβάρας, ο Μαγνησιώτης θα λέγα, από τα καλά νερά ο ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου, είναι αυτός ο οποίος είναι αρχηγός για τον Ατρόμητο.
0: Μάλιστα. Παραμένει λοιπόν το 1-0 στο LFC Arena ΑΕΛ Ατρόμητος, 1-0 με το τρίμα του Μασόν από το 14ο λεπτό. Πάμε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Κηφισιά. Ακούμε το Βασίλη Κούβαλη.
1: Είχαμε μία φάση εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης πριν από λίγο. Κάθε την πάσα του Μπαρτόλο στον Κετού ήταν σε θέση offside. Δεν το σήκωσε ο πρώτος βοηθός άμεσα. Προσπάθησε να πλασάρει. Η μπάλα έφτασε στον Δελγιανίδη που είχε ανέβει από αριστερά μέσα στην περιοχή όλα αυτά. Η αιστεία ήταν καινή γιατί είχε βγει ο Απόστολος Σιλιγκύρης. Έκανε το πλασέ σιρτά προς την αιστεία. Πήγαινε η μπάλα προς τα δίχτυα. Έτρεξε ο Πόκορνη, την έβγαλε. Όμως μετά, αφού άρχισε η φάση να εξελίσσεται, σήκωσε ο δεύτερος βοηθός το σημαίακι και υπέδειξε offside τον Κετού στην αρχή της φάσης. Ο Γιάννης Καραγκιζόπουλος τον είχε εντοπίσει. Και έτσι λοιπόν, ως μη γενόμενη αυτή η φάση, και φυσικά που κυκλοφορεί την μπάλα στην άμυνά της, κλέβουν οι του Αστέρα Άκτορ από την αριστερή πλευρά με τον Κετού. Κετού έχει τον Σιμών μπροστά του. Του κλέβει την μπάλα, προσπαθεί να βάλει το σώμα, το βάζει σωστά. Έρχεται ο Κετού με τον Μπαρτόλο εκεί κόντρα, έξω από την περιοχή. Ένα σουτ του Αλμύρα κόντρα, πέφτει ο Τσιλιγκύρης, δεν αφήνει να βγει κόρνερ. Η μπάλα πήγαινε έξω από το δεξί δοκάρι του. Θα πήγαινε κόρνερ γιατί είχε γίνει κόντρα. Μπλόκαρε όμως ο Τσιλιγκύρης πάρα πολύ ωραία και απεσόβησε αυτό το κόρνερ για την ομάδα του και τον Αστέρα Άκτορ που ήταν στην προσπάθεια επίθεση. Πόκορνη τώρα δίνει ο Βούλγαρος ο Πέτκοφ στον Πόκορνη. Ο Πόκορνη πιο δεξιά για τον Σιμών, τον 38χρονο Ισπανό δεξιό μπακ της Κηφισιάς. Έρχεται ενδιάμεσα και ο Ρουκουνάκης, παίρνει την μπάλα, την ξαναγυρίζουν πίσω στον τερματοφύλακά του, στον Τσιλιγκύρη. Ο Τσιλιγκύρης δεν είχε τώρα επιλογή να πασάρει, άρα κάνει το γέμισμα με πολύ ωραία τον Απόστολο Χριστόπουλο να παίρνει την κεφαλιά εκεί από τον Τριανταφυλόπουλο. Όμως υπήρχαν τρεις παίκτες δίπλα του Αστέρα Άκτορ. Πήγε η μπάλα τελικά στον Νίκο Παπαδόπουλο, τον αρχηγό και τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ. Έχει μεταφερθεί τώρα το σκηνικό στην περιοχή του Αστέρα, με κατοχή όμως για τους γηπεδούχους, τον Αστέρα Άκτορ. Ο Σίπτσιτς, ο Μαυροβούνιος κεντρικός αμυντικός, τον Χρήστο Αλμύρα που ήρθε σαν μέσος να πάρει την μπάλα για να αναπτυχθεί, να αναπτύξει το παιχνίδι της ομάδας του. Η μπάλα φτάνει στην απέναντι πλευρά στον Αλάκμπε, που σαν αριστερός μπακ έχει ανέβει ψηλά, παρότι είναι κεντρικός αμυντικός, γιατί έχει ανέβει ακόμα πιο ψηλά και ο Δελγιανίδης. Αυτό το 3 με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς και οι 5 που παίζουν στο κέντρο, οι 4 μάλλον και οι 3 επιθετικοί, βοηθούν στην ανάπτυξη για τον Αστέρα Άκτορ, τους μπακ να ανεβαίνουν πολύ πιο ψηλά. Και ο Σίπτσιτς δεν υπάρχει κάτι έτσι ρυθμός καλός, ψάχνουν μακρινές μπαλιές του Αστέρα Άκτορ. Τώρα η μεγάλη αυτή πάσα του Μαυροβούνιου Σίπτσιτς, θα κόψει με κεφαλιά ο Σιμών. Ο Σιμών εκεί θα κλέψει όμως ο Κετού, θέλει να ηρεμήσει στο χώρο του κέντρου το παιχνίδι ο Αστέρας Άκτορ με τον Αλμύρα, δίνει στον Έντερ. Οι δύο αμυντικοί χαφ συνεργάζονται. Κάθε την πάσα για τον Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο είναι πολύ δραστήριος, είναι ο μόνος παίκτης που μέχρι στιγμής μπορεί και δημιουργεί προβλήματα στην αμυντική διάταξη της Κηφισιάς. Ο Αλμύρας θα πάρει ένα rebound σε απομάκρυση που έγινε έξω από περιοχή. Εκεί πάλι ο Έντερ προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Κόντρες, έρχεται και ο Σιμόνι να μπει στη φάση. Ο Αλβανός επιθετικός δεν τα καταφέρνει. Θα διώξει ο Πέτκοφ όπως θα φέρει την μπάλα όμως στον Σίπτσιτς χωρίς αντίπαλο, αφού ο Πόμπο, ο αρχηγός της Κηφισιάς, είναι αρκετά μέτρα μακριά από την μπάλα. Οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί γυρίζουν μεταξύ τους και αλλάζουν πάσες ώστε να έρθει ο Έντερ Γκοντζάλεθ αλλά και ο Σίπτσιτς που ανεβαίνει, περνάει τη μεσαία γραμμή με την μπάλα στη δεξιά πλευρά, δίνει στον Αλμύρα. Ο Αλμύρας κακή η πάσα του, νόμισε ότι θα ανέβει, θα αναπτυχθεί ο κεντρικός αμυντικός ο Σίπτσιτς. Τελικά πλάγι ο out για την Κηφισιά. Στο 24 είμαστε εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ.
0: Πάμε για ένα κόρνερ στο LFC Arena.
2: Εκτελέστηκε το κόρνερ από τον Σαγκάλ από την δεξιά πλευρά, το κέρδισε ο Παπαγεωργίου και βγήκε ο Κουκισασβίλη με γροθιές από μάκρυνε την μπάλα, η μπάλα πέρασε πλάγια. Εκτελέστηκε γρήγορα αλλά χάθηκε η μπάλα είναι για τον Ατρόμητο. Στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης παραμένει το 1-0 όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 14ο λεπτό με τον γκολ του Μασόν και αυτό που βλέπουμε την ΑΕΛ να είναι μπροστά, να πιέζει για ένα δεύτερο γκολ και από την άλλη πλευρά ο Ατρόμητος να προσπαθεί να αμυνθεί και όταν του δίνεται ευκαιρία να βγει μπροστά για να ανταποδώσει τον γκολ που δέχτηκε στο 14ο λεπτό. Αν εξαιρέσει κανείς λίγο νωρίτερα μια προϋπόθεση θα έλεγα που έγινε από την πλευρά με τη σέντρα του Τζουβάρα, εκεί που δεν μπόρεσε ο Τσούμπερ να την βρει. Δεν υπάρχει άλλη απειλή προς την εστία του Βενετικίδη από την πλευρά του Ατρόμητου. Με την ΑΕΛ τώρα να κερδίζει ξανά την μπάλα και να προσπαθεί ο Κέο Πέρες, αλλά χάνεται όμως η μπάλα από τον Καραμάνι, ο οποίος ανάμεσα από δύο ποδοσφαιριστές περνάει για τον Μουτουσαμί. Και τώρα είναι ο Τσαντίλας ο οποίος θα περάσει. Μια παλιά δεξιά για τον Τσιλούλη. Ο Τσιλούλης ο οποίος θα χάσει όμως την μπάλα από τον Μασόν. Ο παίκτης ο οποίος άνοιξε το σκορ και τώρα θέλει να βγάλει την ομάδα του. Η παλιά είναι για τον Πασά που θα μπει μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση. Τον έχει προλάβει. Το σουτ που κάνει όμως δεν είναι καλό. Ίσως να έχει βρει η μπάλα για να δούμε. Όχι, είναι out τελικά όπως δείχνει και έτσι λοιπόν η φάση αυτή περνάει ανεκμετάλλευτη για την ΑΕΛ και ακίνδυνα για τον Ατρόμητο. 22ο λεπτό, παραμένει το 1-0.
0: Παραμένει λοιπόν το 1-0, πάμε και πάλι στο Θεοδόρο Σκολοκοτρώνης να ακούσουμε το Βασίλη Κούβαλη.
1: 26ο λεπτό και στο Θεοδόρο Σκολοκοτρώνης, το 0-0 Αστέρας Άκτορ και Φυσία παραμένει με προσπάθεια από αριστερά για τον Αστέρα Άκτορ, κακή πάσα από τον παίκτη που παίζει αναγκαστικά σαν αριστερός μπακ, ο Δελιγιανίδης είναι δεξί μπακ η θέση του, αλλά στα τελευταία παιχνίδια Παναγιώτης Δελιγιανίδης είναι αριστερό μπακ για την ομάδα του Αστέρα Άκτρο. Κακή πάσα του Δυνατή, δεν μπόρεσε έτσι να ακολουθήσει ούτε και του ούτε ο Σιμόνι. Η Κηφισιά στην κατοχή λοιπόν με τον Πόθα, τον Αλέξανδρο Πόθα, τον 20χρονο μέσο που είναι δίπλα στον Ρουκουνάκη, τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη, το δίδυμο των αμυντικών χαφ για την Κηφισιά. Γυρίζουν την μπάλα τη Κηφισιά, φτάνει πάλι πίσω στον Απόστολο Τσιλιγκύρη. Προβληματισμένος ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ήδη έχει σηκώσει παίκτες από τον πάγκο για να κάνουν προθέρμανση. Δεν του αρέσει η εικόνα που έχει ο Στέρας Άκτορ και αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχει έτσι ρυθμό, δεν έχει παραγωγή φάσεων. Έχει κάποιες εκλάμψεις, κάποια διαστήματα που προσπαθεί να περάσει την μπάλα είτε στα πλάγια είτε κάθετα. Δεν έχει καταφέρει όμως να κάνει τη μεγάλη φάση ακόμα, πέρα από το σούτ του Μπαρτόλο που γύρισε την μπάλα και είχε με το σούτ και βγήκε η μπάλα κόρνερ μάλλον. Είχαμε νωρίτερα τον Κετού να στέλνει την μπάλα ψηλά out και την κεφαλιά του Αλμύρα. Αυτές είναι οι φάσεις για τον Αστέρα Άκτορ. Μία προσπάθεια προς την εστία από τον Μιχάλη Πατήρα για την Κηφισιά στο τρίτο λεπτό, όταν ξεκίνησε η αναμέτρηση. Έτσι βρήκε χώρο η Κηφισιά και από αριστερά με τον Λαρουσί το γύρισμα του Αλγερινού βρήκε στην απέναντι πλευρά τον Μιχάλη Πατήρα. Έκανε ένα δύναμο πλασέ με κόντρες εκεί και έφτασε μπάλα στον Νίκο Παπαδόπουλο. Δεν έχει καταφέρει να απειλήσει σε καμία άλλη περίπτωση η Κηφισιά ούτε καν την εστία του Νίκου Παπαδόπουλου, όμως και ο Αστέρας όπως σας είπα δεν έχει ένα καλό ρυθμό ώστε να φαίνεται ότι έρχεται μια φάση, μια επικίνδυνη στιγμή μπροστά στην εστία του Απόστολου Τσιλιγκύρη που φαίνεται ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση σε αυτά τα πρώτα λεπτά και στις φάσεις που έχει πιάσει την μπάλα ή έχει κατευθύνει τους συμπαίκτες του, ο goalkeeper που ήρθε από την Λιούπολη και είναι σήμερα στην αρχική εντεκάδα για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, Μπαρτόλο για τον Αστέρα Άκτορ με όλη την Κηφισιά πίσω από την μπάλα και τον Τριανταφυλόπουλο που αναγκάζει τον Μπαρτόλο να γυρίσει την μπάλα πίσω, Σίπτσιτς για τον Έντερ Γκοντζάλεθ, είναι πιέζουν ψηλά μέχρι και το χώρο του κέντρου της Κηφισιάς και δυσκολεύουν πάρα πολύ τον Αστέρα Άκτορ. Τώρα γίνεται το λάθος όμως και από τον αμυντικό, εκεί δεν το εκμεταλλεύεται, ήταν όμως offside, λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Μπήκε σφίνα διάμεσα στον Πετκόφ και τον τερματοφύλακα τον Τζιλιγκύρη, ο Μπαρτόλο ήταν σε θέση offside, το σήκωσε το σημαίακι, όμως ο διαιτητής αφού είχε μπλοκάρει την μπάλα ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς είπε να συνεχιστεί και αυτό συμβαίνει, συνεχίζεται το παιχνίδι. 28 λεπτό, το 0-0 Αστέρας Άκτορ και φυσικά παραμένει εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Ο Αλέξανδρος Πόθας ήρθε πολύ πίσω, πήρε την μπάλα από τον τερματοφύλακα και ψάχνει με μπροστινή παλιά τον Μιχάλη Πατήρα από τη δεξιά πλευρά, είναι ο Αλάκμπε εκεί, βάζει το σώμα του, η μπάλα θα περάσει πλάγιο out, αφήνει ο Αλάκμπε, γυρίζει ο Παναγιώτης Δελγιανίδης να εκτελέσει αυτό το πλάγιο που είναι στην προέκταση της μεγάλης περιοχής, όπως αμήνεται ο Αστέρας Άκτορ, αρκετά πίσω έφτασε η μπάλα και ανεβαίνει και η φυσικά ψηλά με τους δύο κεντρικούς αμυντικούς Πόκορνη και Πετκόφ.
0: Και ανεβαίνει και ο Ατρόμητος και πιέζει Βασίλη. Πάμε να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια.
2: Στο Λευσή Αρίνα έχουν συμπληρωθεί 26 λεπτά παιχνιδιού με την μπάλα να είναι λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή και τώρα μια παλιά του Ναόρ που θέλει να βγάλει μπροστά την ομάδα του καθώς ο Ατρόμητος ήταν αυτός ο οποίος ήταν μπροστά στην επίθεση και είχε κερδίσει και ένα φάουλ που εκτελέστηκε από την δεξιά πλευρά από τον Ούρνεν και ανάγκασε τον τερματοφύλακα Βενετικίδη να διώξει με γροθιές τον κίνδυνο μπροστά από την εστία του. Ουσιαστικά ήταν μια καλή στιγμή για την ομάδα του Ατρόμητου να φτάσει στην ισοφάριση. Η ΑΕΛ που κρατάει τον γκολ από το 14ο λεπτό με τον Μασόν και τώρα ο Τσούμπερ είναι αυτός ο οποίος έχει την μπάλα με το Σαμί. Από την αριστερή πλευρά η παλιά για τον Ούρουνεν που έχει χώρο. Ο Ούρουνεν, ο οποίος θα βγάλει τη σέντρα μέσα στην περιοχή, θα περάσει εκείνο Μασόν, ο οποίος θα απομακρύνει. Σαγκάλ και Μουτουσαμί. Έρχεται ο Καραμάνης, αλλά απομακρύνει την μπάλα ο Ναόρ που τη διώχνει. Εκεί που είναι, πάει η μπάλα είναι ο Τούμτα. Δεν θα μπορέσει όμως. Ο Ουκάκη είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά και θα περάσει μια παλιά για τον Τσιλούλη από την δεξιά πλευρά. Θα γυρίσει πιο πίσω όμως για τον Τσακμάκη, τον κεντρικό αμυντικό. Αυτός για τον Καραμάνη. Ο Καραμάνης, ο οποίος περνάει δεξιά για τον Ουκάκη που έχει μπροστά του τον Μασόν. Η παλιά για τον Τσιλούλη, τρέχει ο Τσιλούλης, αλλά εκεί όμως θα βάλει έξυπνα το σώμα του, όπου την φυσικά και η μπάλα θα καταλήξει out, ενώ φαίνεται
0: εκεί. Πάρε μια ανάσα, Βαγγέλη, να υπενθυμίσω εγώ για τους φίλους ακροατές που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, ότι έχει αναβληθεί οριστικά το ματς του Πανσεραϊκού με τον Πανατολικό λόγω καταρακτώδους βροχής που έπεσε νωρίτερα και νομίζω ότι εξακολουθεί και πέφτει. Εκεί στις Σέρρες το γήπεδο μετατράπηκε σε λίμνη, πραγματικά δεν μπορούσε να γίνει αγώνας. Έτσι λοιπόν έχουμε οριστική αναβολή στην αναμέτρηση μετά από σχετική υπόδειξη και του διαιτητή. Πλέον η Super League θα αποφασίσει για την τύχη του αγώνα. Λογικά θα γίνει αύριο το ματς, την ίδια ώρα στις 7 δηλαδή. Καιρού επιτρέποντος. Βαγγέλη, συνεχίζεις.
2: Η συνέχεια λοιπόν στο LFC Arena στο 28 λεπτό με τον Ατρόμητο να έχει την μπάλα από την δεξιά πλευρά. Τσιλούλης για τον Μουτουσαμί. Αυτός θα στρώσει για τον Μίτογλου. Μίτογλου, ο οποίος κάνει μια προσπίση έξω από τη μεγάλη περιοχή. Πάσα για τον Τσιλούλη που στρώνει για τον Καραμάνη. Το σου του Καραμάνη θα πάρει ύψος, δεν ανησυχεί, καθώς η μπάλα θα σηκωθεί πολλά μέτρα ψηλά και θα καταλήξει out σε αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Ατρόμητος να απειλήσει την εστία της ΑΕΛ στο 28 λεπτό της αναμέτρησης. Το 1-0 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 14ο λεπτό με τον γκολ του Μασόν μετά την προσπάθεια που ξεκίνησε από την δεξιά πλευρά, όταν ο Σαγκάλ προσπάθησε εκεί με τον κεντρικό αμυντικό να διεκδικήσει την μπάλα και στρώθηκε στα πόδια του Μασόν, ο οποίος με σουτ την έστειλε στα δίχτυα του Κουκκισασβίλη και με τον τρόπο αυτό έβαλε μπροστά την ομάδα του απέναντι στον Ατρόμητο. Η μπάλα είναι πλάγια, το πλάγιο είναι μπροστά από τον πάγκο του Ατρομήτου, με τον Κέρκες να δίνει κάποιες οδηγίες προς τους παίκτες στον Καραμάνη, συγκεκριμένα φωνάζει εκεί, ενώ εκτελέστηκε το πλάγιο. Πίσω η μπάλα για τον Ρόσιτς στα πόδια του Βενετικίδη που διώχνει όπως όπως την μπάλα, η οποία θα πάρει ύψος Τζουβάρας και Παπαγεωργίου. Ο Παπαγεωργίου που συνδέεται με τον Ατρόμητο, γιατί για πολλά χρόνια ο Λαρισαίος ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε στην ομάδα του Ατρόμητου. Ουσιαστικά ήταν και η πρώτη επαγγελματική του ομάδα, φεύγοντας από τον Ηρακλή Χάλκης τότε και πηγαίνοντας στην ομάδα του Ατρόμητου. Τώρα είναι στα 40 του χρόνια, γιατί πριν από λίγες ημέρες έκλεισε τα 39 του και είναι 40. Και αύριο να πούμε βέβαια ότι και η ΑΕΛ κλείνει τα 62 της χρόνια. Ήταν 17 Μαΐου του 1964 όταν ιδρύθηκε η ΑΕΛ. Για να δούμε τώρα αυτή την προσπάθεια από τα δεξιά. Η γρήγορη πάσα του Παπαγεωργίου θα κάνει την σέντρα. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Τανάσοφ, ο οποίος με το τακουνάκι προς τα πίσω, όλα αυτό όμως δεν βοηθάει κάποιο συμπαίκτη του. Δίνει τη δυνατότητα στον Τζούμπερ να κερδίσει την μπάλα και τώρα μου του Σαμί που περνάει αριστερά για τον Ούρνεν. Έχει ρυθμό το παιχνίδι και από τις δύο ομάδες που παίζουν χωρίς άγχος το σημερινό παιχνίδι. Ο Ατρόμητος, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή αυτού του μίνι πρωταθλήματος με 43 βαθμούς και η ΑΕΛ στην τελευταία θέση με 27 βαθμούς. Η ΑΕΛ, η οποία δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να πάρει την νίκη. Έφτασε, όπως λέμε, δύο φορές κοντά στη νίκη στο παιχνίδι της περασμένης αγωνιστικής στο Αγρίνιο απέναντι στον Πανετολικό. Ισοφαρίστηκε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, όπως και στις Σέρρες με εκείνο το πέναλτι για το οποίο υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες και αμφισβήτηση από την πλευρά της ΑΕΛ. Όμως δεν μετράει το τι αμφισβητεί κάποιος, αλλά τι αποφασίζουν οι διαιτητές. Και εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται το πρώτο ημίωρο του αγώνα. Το 1-0 παραμένει.
0: Με την ΑΕΛ να είναι μπροστά στο σκορ με 1-0, με το τέρμα του Μασόν από το 14ο λεπτό. Πάμε και πάλι στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, Αστέρας Άκτορ Κηφισιά. Ακούμε το Βασίλη Κούβαλη.
1: Έχουμε φτάσει στο 34ο λεπτό και θα γίνει η πρώτη αναγκαστική αλλαγή για την ομάδα της Κηφισιάς, αφού ο Πόκορνι, ο 30χρονος Τσέχος κεντρικός αμυντικός, έχει πρόβλημα και θα μπει ο Αλμπέρτο Μποτία, ο μεγάλη εμπειρία, 37χρονος Ισπανός, το θυμόμαστε και από τον Ολυμπιακό βέβαια, θα πάρει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο Πόκορνι λοιπόν στην προσπάθεια να πάρει μια κεφαλιά όταν είχε μπει στην περιοχή του Αστέρα Άκτορ, εκεί κάποιο πρόβλημα. Βλέπουμε βγαίνει κουτσένοντας. Στο 34, στο 35 θα γίνει η αλλαγή, αφού έχουμε μπει στο 35ο λεπτό. Το 0-0 Αστέρα Άκτορ και Φυσιά παραμένει. Όπως έλεγα, ο Αστέρας δεν έχει ρυθμό και δεν έχει, φαίνεται ξεκάθαρα η απουσία του Φεντερίκο Μακέντα. Δεν υπάρχει συμμετοχικότητα στην επίθεση, ειδικά στο κεντρικό επιθετικό. Ο Αλμπέρτο Σιμόνι φαίνεται και δείχνει έξω από τα νερά του. Και του και Μπαρτόλο προσπαθούν, μπαίνουν περιοχή, βγαίνουν από αυτή. Όμως ο Μακέντα ήταν πολύ σημαντικός και είναι πολύ σημαντικός για τον Αστέρα Άκτορ στα παιχνίδια που δίνει, ειδικά όταν παίζει εντός έδρας και είναι πιο κλειστές οι άμυνες. Δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής ο Αστέρας Άκτορ να δημιουργήσει κάποια μεγάλη φάση ευκαιρία. Είχε και μία κεφαλιά ο Σιμών, ο δεξιός μπακ, ο 38χρονος δεξιός μπακ της Κηφισιάς, στο 31ο λεπτό, όταν εκτέλεσε ένα φάουλο Πόμπο, βρήκε την μπάλα με το κεφάλι ο Σιμών, όμως δεν είχε πολύ τύχη, λίγο την βρήκε λίγο άτσαλα και πέρασε αρκετά μέτρα έξω από το δεξί δοκάρι του τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ, του Νίκου Παπαδόπουλου. Είναι μια τελική προσπάθεια για την Κηφισιά, από τις λίγες που έχει κάνει, γιατί ο Αστέρας μπορεί να μην είναι έτσι με καλό ρυθμό ή να δημιουργεί πολύ επικίνδυνες καταστάσεις, αλλά η κατοχή της μπάλας είναι υπέρ της ομάδας της Αρκαδίας και με την κυκλοφορία προσπαθεί να βρει κάποια λύση μέσα στην περιοχή, ώστε να βάλει πρόβλημα στην άμυνα της Κηφισιάς, που είναι αρκετά καλή μέχρι στιγμής. Και τώρα έχουμε και αλλαγή στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, είναι η Πέτκοφ και Μποτία και όχι ο Πόκορνη που πέρασε αλλαγή και πήγε στη θέση του Ισπανός με πολύ μεγάλη εμπειρία κεντρικός αμυντικός. Τώρα ένα άτσαλο διώξιμο από τον Τσίπτσιτς αναγκάζεται ο ίδιος να πάρει πάλι την κεφαλιά, όμως ο Πόμπο θα βάλει εκεί την μπάλα κάτω, θα έρθει και την πάρει πολύ ωραία ο Χρήστος Αλμύρας. Στο 36 το 0-0 Αστέρας Άκτορ και Φυσιά παραμένει. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ είναι μουδιασμένος, είναι αγχωμένος ο Αστέρας Άκτορ, φαίνεται ξεκάθαρα αυτό. Η Κηφισιά καλύπτει μέτρα, τρέχει αρκετά, κλείνει χώρους και δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο των γηπεδούχων, που θέλουν μόνο την νίκη σήμερα, το ξαναλέμε, για να εξασφαλίσουν την παραμονή στην κατηγορία και μαθηματικά. Ο Ρουκουνάκης, μετά το μπλοκάρισμα από την άσχημη σέντρα του Δελγιανίδη από αριστερά, έδωσε ο Τσιλιγκύρης στον Ρουκουνάκη. Ο Ρουκουνάκης για τον Λίγδα, εδώ μπροστά μας, το τριγωνάκι με τον Λαρουσί. Λαρουσί, Λίγδας και Ρουκουνάκης αλλάζουν την μπάλα. Πάλι ο Ρουκουνάκης θα πάρει την μπάλα, θα αλλάξει πλευρά για τον Αλέξανδρο Πόθα. Εκεί θα γίνει λάθος στο χώρο του κέντρου, όμως πάλι η κατοχή θα μείνει στους ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς, με τον Σιμών, τον 38χρονο Ισπανό, από την θέση του δεξιού μπακ. Ο Πόθας που φαίνει πιο πίσω για τον Μποτία. Ο Μποτία που έχει πάρει και το περιβραχιόνιο και μπήκε πριν από λίγο στο παιχνίδι στη θέση του Πόκορνη, θα δώσει δεξιά για τον
2: Σιμών. 2-0 για την ΑΕΛ. Είναι ο Τούμπτα, ο οποίος από το γύρισμα από τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά από τον Σαγκάλ, ο Τούμπτα δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να τη στείλει στα δίχτυα και να κάνει το 2-0 στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΛ, η οποία σήμερα παίζει απελευθερωμένα, χωρίς άγχος, είναι καλύτερη μέχρι στιγμής στον αγωνιστικό χώρο και καταφέρνει λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να αξιοποιεί μία ακόμη προσπάθεια των παικτών της από την αριστερή πλευρά. Η σέντρα που βγήκε από τον Σαγκάλ και ο Τούμπτα δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να τη στείλει με δύναμη στα δίχτυα και να κάνει το 2-0 στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης. Να λοιπόν που η ΑΕΛ στο σημερινό παιχνίδι είναι μπροστά με 2-0. Βέβαια αυτό θα ήθελε να το είχε στα προηγούμενα παιχνίδια για να έχει την ελπίδα, αλλά τουλάχιστον είναι και μια, έτσι να το πω, μια ανταπόδοση προς τον κόσμο και τη συμπαράσταση, ο οποίος παρά το γεγονός ότι ξέρει ότι η ΑΕΛ βρίσκεται στην τελευταία θέση, είναι και στο σημερινό παιχνίδι εδώ και προσπαθούν να την βοηθήσουν στο σημερινό παιχνίδι, και όπως λένε και οι οργανωμένοι, και στις χαρές και στις λύπες πάντα είναι μαζί και κοντά στην ομάδα τους.
0: Γερές βάσεις για την νίκη βάζει, Βαγγέλη, η ΑΕΛ.
2: Βεβαίως.
0: Που όπως είπα και νωρίτερα, πιάνει με τη νίκη αυτή, αν καταφέρει βεβαίως και πάρει το βαθμολογικό τρίποντο, πηγαίνει στους 30 βαθμούς, προσπερνάει τον Πανσεραϊκό, ο οποίος έχει βεβαίως ένα παιχνίδι λιγότερο, καθώς δεν έγινε σήμερα η αναμέτρησή του με τον Πανετολικό. Λογικά θα γίνει αύριο την ίδια ώρα, στις 7 δηλαδή, αυτό το παιχνίδι, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Και ο Αστέρας Τρίπολης με την ισοπαλία, όπως είναι τώρα το παιχνίδι στο 0-0 με την Κηφισιά, πηγαίνει στους 33 βαθμούς. Αστέρας Τρίπολης 33, ΑΕΛ 30, Πανσεραϊκός 28, μία αγωνιστική πριν, πριν το τέλος των play-out. Συνεχίζει, Βαγγέλη.
2: Ναι, για να δούμε λοιπόν εδώ ο Ρώσιτς θα προλάβει και ο Παπαγεωργίου θα προλάβει χωρίς να βγει η μπάλα. Αλλάζουν την μπάλα η παλιά του Ρώσιτς για τον Πέρες, η άλλη που προσπαθεί τώρα να διαχειριστεί αυτό το 2-0, ενώ η ομάδα του Τρομήτου είναι μπροστά και προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα, δεν τα καταφέρει. Η μπάλα είναι στα πόδια του Μπουτιμπισιγκά, του κεντρικού αμυντικού της ΑΕΛ, στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Το σκορ είναι 2-0 από το 35ο λεπτό. Η παλιά τώρα από τον Ντούμπτα που πέτυχε το 2-0, που είναι από την αριστερή πλευρά. Ο Τσούμπερ τώρα, ο οποίος θα κάνει το σουτ, την μπάλα θα περάσει δίπλα από το αριστερό κάτω δοκάρι της εστίας του Βενετικίδη. Στο 37 το σουτ αυτό για την ομάδα του Ατρόμητου, που να θυμίσουμε ότι είχε μία ακόμη απειλή στο 25ο λεπτό, όταν το σκορ ήταν 1-0 με το φάουλ του Ούρνεν από την δεξιά πλευρά με το αριστερό και ανάγκασε το Βενετικίδη με γροθιές να απομακρύνει την μπάλα μπροστά από την εστία του. Και τώρα ο Ναόρ.
0: Ο Ατρόμητος χάνει τις ευκαιρίες, η ΑΕΛ βάζει τα γκολ. Πάμε στο Θεοδόρο Σκολογοτρώνης να δούμε τι γίνεται.
1: Τελευταίο πεντάλεπτο έχουμε μπει εδώ για το πρώτο ημίχρονο, 41ο λεπτό και το 0-0 Αστέρας Άκτορ με την Κηφισιά παραμένει.
2: Ευκαιρία για την ΑΕΛ με τον Μασόν, ο οποίος έκανε το σούτ αλλά έχει σηκώσει την... είναι out η μπάλα από την προσπάθεια που έγινε από τα αριστερά όταν ο Μασόν έκανε το σούτ. Και η απόκρουση από τον Κουκιασασβίλη, τον τερματοφύλακα της ομάδας του Ατρομήτου, που κρατάει αυτό το 2-0 στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης.
0: Έλα, Βασιλή.
1: 41ο λεπτό λοιπόν, όπως λέγαμε, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, το 0-0 παραμένει, το ίδιο σκηνικό. Αστέρας Άκτορ εγκλωβισμένος, μπλοκαρισμένος, νευρικός, αγχωμένος, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει σωστά την μπάλα και να βρει τη λύση μέσα στην περιοχή και να τη στείλει προς την εστία, πετυχαίνοντας κάποιο τέρμα ή βάζοντας έτσι και κάνοντας μια μεγάλη ευκαιρία που δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Η Κηφισιά αμήνεται σωστά, κυκλοφορεί την μπάλα, δεν παίζει άμυνα η Κηφισιά, βγαίνει πολύ ορθολογικά και προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα από την άμυνα στο κέντρο και από το κέντρο στην επίθεση. Αυτό κάνει και τώρα με τον Πόθα που οδηγεί ο 20χρονος την μπάλα, αλλά η κάθετη πάσα που πήγε να βγάλει για τον Λίγδα θα κλείσει πολύ σωστά ο Άλχο και θα την πάρει. Ο Λαρουσί τώρα που παίρνει την κατοχή από τον Σιμόνι. Ο Σιμόνι νομίζω ότι είναι παραφωνία σήμερα σε αυτά τα πρώτα 42 λεπτά. Δεν έχει φανεί καθόλου στο παιχνίδι. Είναι στην αρχική εντεκάδα ο Αλβανός, αλλά δεν έχει καταφέρει να στηρίξει τις επιθέσεις, να ανοίξει χώρους και να δημιουργήσει προβλήματα, και είναι αισθητή, το ξαναλέω, πάρα πολύ η απουσία του Φεντερίκο Μακέντα, ένας πολύπυρος επιθετικός που άνοιγε χώρους και έδινε στηρίγματα και κρατώντας την μπάλα ώστε να ανεβεί η ομάδα πάνω, αλλά και να συνδυαστεί με τους επιθετικούς που είναι εκεί δίπλα του, τον Κετού και τον Μπαρτόλο. Για να δούμε τώρα ο Γιώργος Αντωνόπουλος τι θα προσπαθήσει να αλλάξει αν παραμείνει αυτό το 0-0 στο πρώτο ημίχρονο, που θέλουμε ακόμα 2 λεπτά, είμαστε στο 43ο και το 0-0 παραμένει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Θεός πρέπει να ανεβάσει πίεση, να ανεβάσει ένταση, να ανεβάσει ρυθμό, γιατί θέλει μόνο νίκη σήμερα για να σφραγίσει και μαθηματικά την παραμονή του στην κατηγορία, και αν δεν το καταφέρει μπορεί να μπλέξει περιπέτειες για να διεκδικεί την τελευταία αγωνιστική στο Αγρίνιο την παραμονή του με τον Πανετολικό, την πέμπτη τελευταία αγωνιστική των play-out. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ, ωραία η περιστροφή που κάνει, δίνει δεξιά για τον Άλχο, έχει πάρα πολύ χώρο. Ο Λαρουσί έχει κλείσει προς τα μέσα, έρχεται ο Ρουκουνάκης να κάνει πρώτο άμυνα. Ο Μπαρτόλο προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Άλχο, κακή πάσα του, έρχεται ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης, πολλά χιλιόμετρα αυτό το παιδί, νομίζω ότι είναι από τους MVP της φετινής Κηφισιάς και γενικά από τις ευχάριστες εκπλήξεις. Δεν το ξέρω το παιδί, αλλά τον έχω παρακολουθήσει σε πολλά παιχνίδια, πραγματικά είναι ένα νέο παιδί Έλληνας που κάνει έτσι ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης, που ήρθε από την ΑΕΚ, τη Β' ομάδα της ΑΕΚ, και παίζει στην Κηφισιά και έχει πάρει θέση βασικού όχι μόνο σήμερα, σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Ο Πόμπο, ο αρχηγός αλλά και ο ηγέτης της Κηφισιάς, δεν είναι τώρα αρχηγός γιατί μπήκε ο Μποτία. Ο Πόμπο με τα 9 του γκολ και τα τέρματα που πέτυχε κυρίως στα play out, κράτησε την Κηφισιά με τα τέρματά του στην κατηγορία. Ωραία η πάσα τώρα του Μποτία στην προσπάθεια της Κηφισιάς από δεξιά να αναπτυχθεί. Είμαστε στο 44 και φάουλ που θα γίνει πάνω στον Αλμύρα. Έβαλε ωραία το σώμα του Αλμύρας. Ο Πόθας δεν κατάφερε εκεί να πάρει την μπάλα, έκανε φάουλο και εκτελέστηκε γρήγορα στους παίκτες του Αστέρα. Όμως πάλι ο Έντρον Γκοντζάλες βρέπει ένα λευκό τείχος μπροστά του από παίκτες της Κηφισιάς. Όταν πάει να αναπτυχθεί, να βρει κάποιο κενό, αναγκάζεται να παίξει το πλάι και ο Άλχο θα πασάρει για τον Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο είναι ο πιο κινητικός παίκτης. Τουλάχιστον πάει δεξιά, πάει αριστερά, προσπαθεί να παίξει κάθετα, προσπαθεί να σουτάρει, να εκτελέσει τις στατικές φάσεις. Τώρα κάνει προσποίηση στο Ρουκουνάκι, τον έχει πάλι μπροστά του όμως, δεν μπορεί να τον ξεπεράσει. Έξω από την περιοχή όλα αυτά και πλάγια δεξιά, πάλι ο Μπαρτόλο με το αριστερό. Θέλει να φέρει με το αριστερό την μπάλα, όχι, κάνει προσποίηση. Δίνει στον Έντερ Γκοντζάλες. 45ο λεπτό έχουμε μπει. Το 0-0 Αστέρα Άκτορ με την Κηφισιά παραμένει εδώ στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Παρουσία περίπου 3.000 οπαδών φίλων του Αστέρα Άκτορ που παρακολουθούν την αναμέτρηση. Ο Κετού στην κάθε την πάσα του Έντερ Γκοντζάλες δεν θα γυρίσει σωστά, θα κλέψει και ο Χριστόπουλος έχει ευκαιρία να παίξει δεξιά στον Πατήρα που έχει ανέβει με ταχύτητα στη δεξιά πλευρά. Όμως βρήκε μπροστά του Αλάγκμπε. Η κάθε την πάσα για τον Χριστόπουλο με στην περιοχή αναγκάζει τον Παπαδόπουλο να βγει και να μπλοκάρει. Ο αρχηγός του Αστέρα βγήκε γρήγορα, ο γκολκίπερ εκεί μπλόκαρε την μπάλα και έτσι λοιπόν δεν άφησε τον Χριστόπουλο να γίνει επικίνδυνος. Αν η μπάλα περνούσε, μπορεί να την έβρισκε ο επιθετικός της Κηφισιάς και να δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα στην άμυνα και στον τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ. Για να δούμε, αφού συμπληρώνουμε σε 5 δευτερόλεπτα τα 45, αν θα έχουμε καθυστερήσει και ποιες θα είναι αυτές. Θυμίζω ότι υπάρχει και μια αλλαγή αναγκαστική. Θα είναι 2 τα λεπτά των καθυστερήσεων που έχουν αρχίσει να μετράνε ήδη. Και είχαμε την αλλαγή στο 34 αναγκαστική λόγω τραυματισμού. Ο 30χρονος Τσέχος, ο Πόκορνη, πέρασε εκτός και τη θέση του έχει πάρει ο Αλμπέρτο Μποτία, ο Πολύπυρος, 37χρονος Ισπανός κεντρικός αμυντικός. Παίζουμε λοιπόν στις καθυστερήσεις εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στα 2 λεπτά, όπως έδειξε ο τέταρτος διαιτητής, ο Γιώργος Κόκκινος από τη Χαλκιδική, μετά από συνεννόηση. Πέφτει κάτω τώρα ο Μπαρτόλο και σε μια μονομαχία με τον Λαρουσί. Ζητάει ότι έβαλε το χέρι του και πιάνει το πρόσωπό του ο Μπαρτόλο, για το λόγο αυτό ότι έχει χτυπήσει το πρόσωπο. Διακόπτει το παιχνίδι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ο ρέφερι από τη Χαλκιδική, και πάει να δει τι γίνεται με τον Χουλιάν Μπαρτόλο.
0: Και λέει ότι δεν υπάρχει κάτι.
1: Ναι, το έδειξε αυτό, τίποτα. Μα το είχε πει από την αρχή, δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Αλλά να δει τι γίνεται με το πρόσωπό του. Αν έχει κάποιο χτύπημα σοβαρό, κάποια μύτη να βγει αίμα. Όχι, εντάξει, όλα καλά. Και θα συνεχιστεί με ελεύθερο διαιτητή το παιχνίδι για να πάμε στις καθυστερήσεις. Τα 2 λεπτά ήδη ολοκληρώνεται το πρώτο από τα 2 λεπτά των καθυστερήσεων σε αυτό το πρώτο ημίχρονο που δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο. Είχαμε ένα Αστέρα να έχει την μπάλα, όχι συντριπτικά, σε πολύ μικρότερο ποσοστό, από την μεγαλύτερο λίγο ποσοστό από την Κηφισιά, σε ένα 53-47 θα έλεγα, από ό,τι βλέπω εδώ και στα στατιστικά. Η προσπάθεια με το Δελγιανίδη από δεξιά δίνει στον Κετού. Γλιστράει, πέφτει κάτω, ζητάει φάουλ. Σηκώνεται όμως πάλι ο Καμερουνέζος. Είναι πολύ εκρηκτικός και αν βρει έναν αντίπαλο, πολύ δύσκολο να τον κόψει ο ένας αντίπαλος. Γι' αυτό ήρθε διπλό μαρκάρισμα και γι' αυτό το λόγο το διπλό μαρκάρισμα έφερε ένα πλάγιο άουτο. Και του επιμένει κόρνερ. Κόρνερ στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων. Είμαστε στα 20 δευτερόλεπτα για να κλείσουν και τα δύο. Έτσι καθυστερήσει και κερδίζει κόρνερ ο Αστέρας Άκτορα από την δεξιά πλευρά, από την αριστερή, με τον Μπαρτόλο να είναι πάλι ο εκτελεστής. Όλες τις στατικές φάσεις πηγαίνει και τις εκτελεί ο Αργεντινός.
2: Εντυπωσιακή απόκρουση από τον Βενετικίδη στο ανάπαδο ψαλίδι που κάνει εκεί είναι ο Καραμάνης. Ο παίκτης ο οποίος προσπάθησε, ο Τσούμπερ ήταν, ο παίκτης ο οποίος έκανε, ο Τζοβάρας με συγχωρείτε, ο Τζοβάρας ήταν το ανάποδο ψαλιδάκι και είναι κόρνερ. Η φάση αυτή στο 45ο λεπτό, ο Τζοβάρας με το ανάποδο ψαλιδάκι σε ένα κόρνερ που κερδίσει νωρίτερα, τώρα είναι το 6ο κόρνερ για την ομάδα του Τρομήτου από τα δεξιά, εκτελείται με τον Ούρνε ξανά, η μπάλα θα περάσει, θα χτυπήσει στα πόδια εδώ του ποδοσφαιριστή της ομάδας του Τσούμπερ και θα καταλήξει out στην προσπάθεια που έκανε ο Τρόμητος να μειώσει το σκορ και να ξαναμπεί στο παιχνίδι.
0: Οπότε πάμε και πάλι στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
1: Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ και Φυσιά 0-0. Τελείωσε με μια κεφαλιά του Αλμύρα.

0: Τώρα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Χρήστο Αλμύρα και για την Κηφισιά στο τρίτο λεπτό ο Μιχάλης Πατήρας προσπάθησε εκεί να απειλήσει τον Νίκο Παπαδόπουλο, δεν το κατάφερε και η κεφαλιά του Σιμών στο 31ο λεπτό είναι οι προσπάθειες των δύο ομάδων σε αυτό το πρώτο ημίχρονο με τον Αστέρα να προβληματίζει και την Κηφισιά με άνεση να έχει αυτό το 0 κρατήσει στην άμυνά της.
1: Αστέρα Σάκτορ Κηφισιά 0-0 στα πρώτα 45, πάμε και πάλι στο Έλευση Αρινά.
2: Τελείωσε και εδώ το πρώτο ημίχρονο. Πριν από δευτερόλεπτο, ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Σπύρος Ζαμπάλας από την Ένωση Πύρου, σφύριξε τη λήξη του πρώτου ημίχρονου που βρίσκεται την ΑΕΛ να προηγείται με 2-0 του Ατρομήτου. Ο Ατρόμητος, ο οποίος λίγο νωρίτερα πριν τη λήξη του πρώτου ημίχρονου είχε την ευκαιρία να μειώσει το σκορ, αλλά εντυπωσιακή απόκρουση από τον Βενετικίδη διατήρησε αυτό το 2-0 που είχε διαμορφωθεί στο 35ο λεπτό. Στο 14ο Μασόν Μασούτα 1-0 και στο 35ο Τούμπτα με 2-0 μετά από το γύρισμα του Σαγκάλ από τα αριστερά. Σε ένα πρώτο 45 λεπτό καλό παιχνίδι, με την άλλη να είναι καλύτερη, και από την άλλη πλευρά ο Ατρόμητος που προσπάθησε με αντεπιθέσεις αλλά δεν κατάφερε όμως να αξιοποιήσει τις όποιες ευκαιρίες δημιούργησε μπροστά από την εστία της ΑΕΛ. Αποτέλεσμα ημιχρόνου στο LFC Αρίνα, ΑΕΛ Ατρόμητος 2-0.
1: ΑΕΛ Ατρόμητος 2-0 στα πρώτα 45. Αστέρα Σάκτορ Κηφισιά 0-0. Ημίχρονο οριστική αναβολή στην αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβο απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
13: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
14: Δεν ξέρω.
13: Γιατί τραγουδάς?
14: Δεν το ελέγχω.
15: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
1: Ακούτε Era Sport.

Ποιο είναι αυτό, ακούτε αέρα σπορ, το μικρόφωνο στα γήπεδα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Στην ρυθμίση των ήχων είναι η Λίζα Φυροπούλου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της αέρα σπορ, Δημήτρης Γιαχαναζής. Ημίχρονος ο Θεοδόρος Κολοκοντρώνης, Αστέρας ΑΕΚ Κηφισιά 0-0 και στο LFC Arena ΑΕΛ Ατρόμητος 2-0, όπως έχει διαμορφωθεί το σκορ από το τέρμα του Μασόν στο 14ο λεπτό και του Τούπτα στο 34ο λεπτό. Παιχνίδια για την ένατη αγωνιστική στα play-out της Super League στις θέσεις 9-14. Προτελευταία αγωνιστική, θυμίζω ότι οριστική αναβολή έχουμε στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανατολικό. Οι καιρικές συνθήκες δεν το επέτρεψαν. Καταρακτώδης βροχή μετέτρεψε τον αγωνιστικό χώρο σε λίμνη. Έτσι λοιπόν πάρθηκε η απόφαση το παιχνίδι να αναβληθεί και σύμφωνα με τον ΚΑΠ θα γίνει αύριο. Η διοργανώτρια αρχή, η Super League, θα ορίσει αύριο την αναμέτρηση. Κανονικά πρέπει να γίνει μετά από 24 ώρες, δηλαδή αύριο την ίδια ώρα στις 7. Περιμένουμε βεβαίως την απόφαση της διοργανώτριας αρχής. Μένουμε στο ποδόσφαιρο, πρώτη κατηγορία ποδόσφαιρο γυναικών, 26η αγωνιστική, τελευταία αγωνιστική, νωρίτερα Παναθηναϊκός Αγία Παρασκευή 1-0, Τρίκαλα Οδυσσέας Μοσχάτου 0-3 και Βόλος 2004 ΑΕΚ 0-2. Αυτή την ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Βόλο στο 27ο λεπτό του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει με 2-0, το παιχνίδι γίνεται στο γήπεδο της Τούμπας και αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του θα ακολουθήσει η φιέστα του πρωταθλήματος για την γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ που φέτος κατέκτησε το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης θα διεκδικήσουν και το κύπελλο στο ποδόσφαιρο γυναικών.

Σε ό,τι αφορά το πόλο, ο Water Polo League των Ανδρών, ημιτελικός play-off, ο Ολυμπιακός νίκησε την Βουλιαγμένη με 14-13, έκανε το 2-0 στα μεταξύ τους παιχνίδια και πέρασε στους τελικούς του πρωταθλήματος. Σε πολύ λίγα λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι της Ηλιούπολης με τον ναυτικό όμιλο πατρών για τα play-out στην Water Polo League των γυναικών, ενώ στο Polo, στο Champions League των γυναικών, προημιτελική αγώνες revanche, η Βουλιαγμένη δεν τα κατάφερε απέναντι στη Σάντα Άντριου, καθώς αποκλείστηκε στα πέναλτι. Το μάτσα ολοκληρώθηκε με 11-11, όπως είχε ολοκληρωθεί και το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Η διαδικασία πήγε στα πέναλτι, όπου εκεί οι παίκτριες της Σαντ Άντριου ήταν πιο εύστοχες, νίκησαν με 4-3 και με συνολικό σκορ 15-14 πήραν την πρόκριση για το Final Four στο Champions League στο Πόλο Γυναικών. Αυτή την ώρα παίζει ο Ολυμπιακός με την Σαμπαντέλ. Οι Ερυθρόλευκες είχαν επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι με 17-12, 2 λεπτά περίπου πριν το τέλος του αγώνα, κερδίζουν με 9-8 και από ό,τι φαίνεται με 2 νίκες ο Ολυμπιακός θα περάσει στο Final Four της διοργάνωσης.

0: Και για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, θυμίζω για τον μπάσκετ, Κολοσσός Ρόδο Ολυμπιακός 58-97 για τα play-off στην Greek Basket League. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το 2-0 στα μεταξύ τους παιχνίδια και πέρασαν στην επόμενη φάση. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης, όπως ξεκινάει τώρα και το μάτς στο LFC Arena. Πάμε πρώτα στο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης, ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη, δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με την Κηφισιά.
1: Παίζουμε τα πρώτα 27 δευτερόλεπτα στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Αστέρα Άκτορ και Κηφισιά 0-0 από το πρώτο ημίχρονο, χωρίς αλλαγές. Ξεκίνησαν αυτό το δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες. Με τον Αστέρα να παίζει Παπαδόπουλο, Άλχο, Τριανταφυλόπουλο, Αλάκ, Μπεσίπτιτς, Δελιανίδη, Κετού, Έντερ, Σιμόνι, Αλμύρα και Μπαρτόλο. Ενώ για την Κηφισιά η 11 που συνεχίζουν, γιατί είχαμε μια αναγκαστική αλλαγή στο 34. Ο Πόκορνι έχει περάσει εκτός από το 34 και έχει μπει ο Αλμπέρτο Μποτία, ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός. Τσιλιγκύρης, Σιμών, Πετκόφ, Μποτία, Λαρουσί, Πόθας, Ρουκουνάκης, Πόμπο, Πατήρας, Λίγδας και Χριστόπουλος. Η μπάλα για τον Αστέρ Άκτορ με τον Αλάκμπε.
2: Πέναλτι στο LFC Arena για τον Ατρόμητο Νιοτζοβάρας, ο οποίος το κερδίζει το πέναλτι αυτό στο 47ο λεπτό της αναμέτρησης και η ομάδα του Ατρόμητου έχει την ευκαιρία να μειώσει το σκορ στο ξεκίνημα του αγώνα. Ήταν σε μια παλιά που έγινε προς τα δεξιά μέσα στην περιοχή. Ο Τζουβάρας πήγε μέσα στην περιοχή και εκεί λοιπόν ο αμυντικός της ΕΛ, ο Μασόν αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτός ο οποίος τον έριξε κάτω. Ο διαιτής της αναμέτρησης έδειξε το σημείο του πέναλτι. Τώρα δεν ξέρω τι περιμένει. Πάντως ο Τσιλούλης είναι ο παίκτης ο οποίος έχει περιμένει να δει αν υπάρχει κάτι επιλείψιμο. Ο Μασόν ήταν ο παίκτης ο οποίος τον έσπρωξε. Και έτσι λοιπόν ο διαιτής της αναμέτρησης...
0: Είναι καθαρό το σπρώξιμο, Βαγγέλη.
2: Ακριβώς. Και ο διαιτητής περιμένει. Δεν ξέρω και τι τα λέει τώρα με τον Τζουβάρα και με τον Πασά, τους δύο αρχηγούς. Ενώ ο Τσιλούλης έχει στήσει την μπάλα στα 11 μέτρα. Ίσως περιμένει κάποια ενημέρωση από το ΒΑΡ, από τους Κουμπαράκη και Παπαπέτρου. Ενώ περιμένουν όλοι για να δουν την απόφαση του διαιτητή στο 48 λεπτό της αναμέτρησης και πάει να δει το ΒΑΡ. Αυτό λέει. Αυτό λέει ο διαιτητής. Δείχνει και θα δείξει και την κίτρινη κάρτα τώρα στον Ατανάσοφ, γιατί κάτι φαίνεται να είπε εκεί ο παίκτης της ΑΕΛ και πάει ο κύριος Ζαμπάλας, πάει τώρα να δει το βίντεο. Οπότε θα περιμένουμε, Δημήτρη, δεν ξέρω αν
0: θέλω. Πολύ έντονες οι διαμαρτυρίες πάντως στο Ατανάσοφ, έτσι Βαγγέλη?
2: Ακριβώς.
0: Και δικαιολογημένη νομίζω η κίτρινη κάρτα. Λοιπόν, μέχρι να δούμε τι θα αποφασίσει ο διαιτητής, ένα μικρό πέρασμα από τον Θεόδωρο Σουλοκοτρώνης και παίρνεις μικρόφωνο να μας ενημερώσεις.
1: 41ο λεπτό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, το 0-0 παραμένει. Μια επικίνδυνη προσπάθεια πριν από λίγο, στο 48, πριν από ένα λεπτό δηλαδή, με τον Πόμπο να βρίσκεται μόνος του στη μεγάλη περιοχή, στην έξυπνη πάσα του Ρουκουνάκη. Βέβαια έγινε και κόντρα και πήγε μπάλα εκεί που ήθελε ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης. Ο Πόμπο πολύ καλός, με δυνατά πόδια και τα υπόλοιπα.
2: Δεν ο διαιτητής όμως... λοιπόν το παίρνει πίσω το τέτοιο. Αυτό δείχνει ότι είδε το βίντεο. Ότι δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο, αυτό λέει.
0: Και δεν υπάρχει πέναλτι.
2: Ναι, ναι, δεν υπάρχει πέναλτι. Λέει ότι είδε το βίντεο και λέει παίζεται και η μπάλα πάει πίσω ελεύθερο λοιπόν για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Στο 41ο λεπτό παραμένει το 2-0.
0: Επομένως, Βαγγέλη, θεώρησε ότι δεν υπάρχει σπρόξιμο και έπεσε μόνο στο παίκτη στο δρόμο του, έτσι.
2: Ακριβώς, προφανώς, ή θεώρησε ότι εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι ήταν εκτός φάσης, δεν ξέρω. Πάντως αυτό έδειξε ο διαιτητής μετά την υπόδειξη.
0: Δεν υπάρχει πέναλτι λοιπόν, παραμένει το 2-0 στο LFC Arena. ΑΕΛ Ατρόμητος, πάμε και πάλι στο Βασίλη Κουβαλή.
1: Στο 50ο λεπτό πλησιάζουμε να ολοκληρωθεί και το 50 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, το 0-0 παραμένει μεταξύ του Αστέρα Άκτορ και της Κηφισιάς και φαίνεται ότι ετοιμάζει και δεύτερη αλλαγή, βέβαια αυτή δεν είναι αναγκαστική. Ο προπονητής της Κηφισιάς, ο Σεμπάστιαν Λέτο, θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Ρουκουνάκης, αφού έτρεξε πολλά χιλιόμετρα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο Ρούμπεν Πέρεθ, ο μεγάλος και έμπειρος παίκτης της Κηφισιάς θα μπει για να ελέγξει εκεί το χώρο. Ξέρει πολύ καλά την κατάσταση αυτή. Ρούμπεν Πέρεθ λοιπόν στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Κωνσταντίνου Ρουκουνάκη στο 50 λεπτό. Είναι η δεύτερη αλλαγή για την Κηφισιά. Η πρώτη αναγκαστική στο 34 στο πρώτο ημίχρονο. Ο Πόκορνη αποχώρησε λόγω τραυματισμού. Ο Μποτία έχει πάρει τη θέση του και, είναι και ο αρχηγός έχει πάρει το περιβραχιόνιο από τον Πόμπο. Λέγαμε και μας διέκοψε ο Βαγγέλης γιατί υπήρχε η περίπτωση του πέναλτη για την προσπάθεια του Πόμπο μέσα στην περιοχή του Αστέρα Άκτορ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου 48. Ο Πόμπο με τα πολύ καλά πόδια βρέθηκε αμαρκάριστος μέσα αριστερά. Έκανε ένα πλασέ δυνατό αλλά πολύ άστοχο. Δεν έχει συνηθίσει σε τέτοιες ενέργειες ο Ισπανός μέσος. Όμως έχουμε τώρα ένα χτύπημα και έχει μείνει κάτω ο Αλμύρας και φωνάζουν γρήγορα να έρθει το τεχνικό, το ιατρικό επιτελείο. Εδώ μπροστά πιάνει το κεφάλι του Αλμύρας, ο Χρήστος Αλμύρας. Δεν ξέρω τι έγινε εδώ μπροστά μας. Και ο διαιτητής ακόμα φωνάζει, έχει μείνει κάτω, πιάνει το κεφάλι του. Δεν είναι το χτύπημα βέβαια στο κεφάλι. Για να δούμε αν είναι κάτι σοβαρό. Δεν νομίζω, γιατί τώρα σηκώθηκε. Όχι σηκώθηκε τελείως, σηκώθηκε όπως είχε εξαπλώσει, έχει καθίσει ο Αλμύρας, ο Χρήστος Αλμύρας για αυτό το χτύπημα που έχει δεχτεί. Ίσως ήταν κάποιο πάτημα, δεν μπορώ να έχω άποψη και εικόνα. Πάντως υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι, στο 52.
0: Έχουμε τελευταίο, Βασίλη, από τη διακοπή να πάμε στο Ελευσία Αρίνα να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια.
2: 52 λεπτό στο Έλευση Αρίνα. Παραμένει το 2-0 όπως αυτό διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο. Με τα γκολ του Μασόν και του Τούμπτα η ΑΕΛ προηγείται το Ατρόμητο. Λίγο νωρίτερα είχαμε τον καταλογισμό του πέναλτι από τον διαιτητή τον κύριο Ζαμπάλα, αλλά το πήρε πίσω μετά από την υπόδειξη από το ΒΑΡ. Έτσι λοιπόν παραμένει αυτό το 2-0 σε ένα παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο που οι δύο ομάδες συνεχίζουν με τις ενδεκάδες που ξεκίνησαν. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή παρά το γεγονός ότι έχουν σηκωθεί και από τις δύο ομάδες παίκτες να προθερμαίνονται, που σημαίνει ότι στη συνέχεια θα υπάρχουν αλλαγές. Για την ώρα όμως οι προπονητές, οι δύο προπονητές, ο Τζαλούκα Φέστα για την ΑΕΛ και ο Ντούσαν Κέρκες για την ομάδα του Ατρομήτου, αποφάσισαν να συνεχίσουν με τις 11, ενώ η μπάλα παίζεται από την αριστερή πλευρά με τον Μασόν, ο οποίος θέλει να μπει προς την περιοχή. Θα γυρίσει για τον Αντώνασοφ, θα παίξει το 1-2. Ο Μασόν, ο οποίος ευνοείται από τις κόντρες, θα βγει τελευταία στιγμή ο Κουκισεσβίλη, θα διώξει την μπάλα, θα απομακρύνει τον κίνδυνο. Πήγε να την τσιμπήσει εκεί ο Μασόν, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε από τις κόντρες μέσα στην περιοχή και τώρα είναι ο Σαγκάλα, αλλά υπάρχει φάουλ. Έτσι λοιπόν η φάση σταματάει εδώ και η μπάλα περνάει στην κατοχή του Ατρόμητου από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται η ομάδα.
0: Πάρε μια ανάσα να πω τελικό αποτέλεσμα. Ολυμπιακός Σαμπαντέλ 18. Οι Ερυθρόλευκες κέρδισαν για δεύτερη φορά τη Σαμπαντέλ. Είχαν επικρατήσει εκτός έδρας με 17-12. Κέρδισαν με 18. Ζευγάρωσαν τις νίκες τους στους προημιτελικούς αγώνες ρεβάνς, στους προημιτελικούς αγώνες για το Champions League στο Πόλο Γυναικών. Και ο Ολυμπιακός με δύο νίκες πηγαίνει πανηγυρικά να αγωνιστεί στο Final Four, στο Πόλο, στο Champions League γυναικών. Επιστροφή και πάλι σε σένα, Βαγγέλη.
2: Λοιπόν, η συνέχεια στο παιχνίδι που έχει ρυθμό, με την μπάλα τώρα να παίζεται από την αριστερή πλευρά, είναι ο Μασόν, ο οποίος έχει την μπάλα και περνάει μια παλιά για τον Σαγκάλ, ο οποίος καταδιώκεται εκεί από το τσακμάκι, αλλά κακό το κοντρόλ στη δεύτερη φάση. Η μπάλα θα πέρασει πλάγιο, το πλάγιο είναι για τον Ατρόμητο. Ο Κάκη θα το εκτελέσει γρήγορα για τον τσακμάκι. Αυτός θα γυρίσει πιο πίσω, καθώς υπάρχει πίεση από τον Πασά πίσω στον Κουκισσασβίλη, που λίγο νωρίτερα ήταν αυτός ο οποίος αποσόφησε τον κίνδυνο με το στήθος ουσιαστικά. Ενώ από εκεί ο Πέρες δεν μπόρεσε να την συγκρατήσει. Ο Ούρουνεν ήταν ο παίκτης ο οποίος την κέρδισε μαζί και με την βοήθεια από τον Μουτουσάκη. Και τώρα είναι ο Καραμάνης, ο οποίος περνάει μια παλιά δεξιά, αλλά δεν θα περάσει μπάλα. Θα κόψει ο Μασόν, ο οποίος θα δώσει για τον Τούμπτα. Ο Τούμπτα, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε τελικά να βρει την μπάλα. Ο Τσακμάκης είναι αυτός ο οποίος την ελέγχει για λογαριασμό της ομάδας του Ατρομήτου. Και τώρα μου το Σαμί. Η παλιά για τον Τζουβάρα, ο οποίος θέλει να ξεφύγει από τον Μασόν, έρχεται εκεί και κερδίζει την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια και με τη βοήθεια και του Μπουντουμπισιγκά. Και τώρα είναι ο Τανάσοφ, η μπάλα αριστερά για τον Τούμπτα. Έχει ρυθμό το παιχνίδι για τον Σαγκάλ. Ο Σαγκάλ, ο οποίος μαζί με τον Τσακμάκη, η μπάλα είναι πλάγια. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ από την αριστερή πλευρά, λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή και κυρίως πιο κάτω από τον πάγκο της ομάδας του Ατρομήτου. Θα αφήσει για τον Μασόν ο Σαγκάλ. Στο 55 λεπτό έχουν φτάσει δύο ομάδες. Με την ΑΕΛ να κρατάει αυτό το 2-0 με τα δύο γκολ που πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο. Η μπάλα τώρα από τα πόδια του Μπουντουμπισιγκά πάει για τον Ρόσιτς. Ο Ρόσιτς μπροστά από τον Τσαντίλα, περνάει δεξιά για τον Παπαγεωργίου. Πίσω από τον Παπαγεωργίου, υπό την πίεση και του Τσαντίλα, ο Ρόσιτς απομακρύνει Παπαγεωργίου και το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ από την προσπάθεια που έκανε ο Τσιλούλης για να διεκδικήσει την μπάλα. Και τώρα ο Τανάσοφ με τη μία για τον Σαγκάλ. Ο Σαγκάλ, ο οποίος περνάει μια παλιά για τον Τούμτα. Πάει και ο Μασόν τώρα για να το βοηθήσει. Ο Τούμτα θα κάνει.
1: Έχουμε
2: το σουτ.
1: Ένα κόρνερ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με τον Μπαρτόλο. Σε μια γρήγορη επίθεση με τον Κετού από αριστερά γύρισε την μπάλα. Εκεί δεν βρέθηκε παίκτης του Αστέρα Άκτορ. Και κόρνερ στο 56. Για να δούμε αν έρθει κάποια επικίνδυνη στιγμή για την εστία του τερματοφύλακα της Κηφισιάς, του Απόστολου Τσιλιγκύρη. Θα γίνει η κεφαλιά από τον Αλμύρα που ήταν και ο τραυματίας πριν. Out πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Είναι καλά και ο Χρήστος Αλμύρα συνεχίζει. Είχαμε και δύο αλλαγές για τον Αστέρα Άκτορα από τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Ο Σιμόνι πέρασε εκτός στη θέση του ΟΚΟ και κάνει πιο επιθετική την ομάδα του Αστέρα Άκτορα. Βγάζει ένα κεντρικό αμυντικό ο Γιώργος Αντωνόπουλος και στη θέση του Αλάκμπα έχει περάσει ο Καλτσάς. Έτσι λοιπόν με δίδυμο στην άμυνα και τετράδα γενικά στην αμυντική διάταξη του Αστέρα Άκτορα, ο Γιώργος Αντωνόπουλος θέλει να κάνει πιο επιθετικό τον Αστέρα και να βρει τον γκολ που ψάχνει, χωρίς βέβαια να έχει κάνει τη μεγάλη φάση ευκαιρία. Με την προσπάθεια τώρα για την Κηφισιά, ένα πλάγιο out που κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι με τον Σιμών. Ο Σιμών στον Πέρεθ, ο έμπειρος Ρούμπεν Πέρεθ που πέρασε στη θέση του Ρουγκουνάκη, όπως είπαμε, ο 37χρονος Ισπανός. Πλάγιο out όμως για τον Αστέρα Άκτορ με τον Δέλη Γιαννίδη. Ο Δέλη Γιαννίδη στον Κετού. Έχει τρεις παίκτες γύρω του ο Κετού. Πάλι γυρίζει πίσω στον Δέλη Γιαννίδη. Στην αριστερή πλευρά προσπάθεια επίθεση για τον Αστέρα Άκτορ. Ήρθε ο Αλμύρας, γύρισε την μπάλα πίσω στον Τριανταφυλόπουλο, πιο πίσω ακόμα για τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος στην απέναντι πλευρά για τον Σίπτσιτς. Πλέον οι δύο κεντρικοί αμυντικοί είναι ο Σίπτσιτς και ο Τριανταφυλόπουλος. Εκτός έχει περάσει ο Αλάκμπε, στη θέση του έχει μπει ο Νίκος Καλτσάς. Γίνεται πιο επιθετικός ο Αστέρας, αλλά πρέπει να το βγάλει και στο γήπεδο αυτό. Μέχρι στιγμής αυτά τα 57 λεπτά δεν το έχει βγάλει και μάλιστα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο δύο προσπάθειες έχουν γίνει και είναι από την Κηφισιά με τον Πόμπο στο 48 και στο 55, δύο σούτ του Ισπανού μέσου σε προσπάθειες έξω από μεγάλη περιοχή. Πάσα τώρα που προσπάθησε να βγάλει ο Μπαρτόλο για τον Καλτσά. Θα μπερδευτεί ο Λαρουσί, θα παραχωρήσει πλάγιο out. Ο Καλτσάς το εκτελεί γρήγορα για τον Μπαρτόλο. Προσπαθεί να αλλάξει εκεί με τον Μπαρτόλο. Ο Καλτσάς γίνεται η κόντρα, φτάνει μπάλα στον Άλχο στο 58. Ο Άλχο έχει χώρο να σεντράρει, δεν το κάνει. Δίνει στον Καλτσά δίπλα του. Αυτός πιο πίσω για τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Ο Γκοντζάλεθ προσπαθεί να βρει παίκτη ελεύθερο. Δεν βρίσκει, γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω και χαλάει έτσι αυτή η προσπάθεια ώστε να επιτεθεί γρήγορα. Όμως έξυπνα ο Αλμύρας, θα περάσει τον Καλτσά. Ο Καλτσάς ψάχνει τον ΟΚΟ. Θα περάσει μπάλα, δεν πήγε ο ΟΚΟ γρήγορα στη φάση. Πέρασε πάνω από το κεφάλι του Μποτία, έφτασε στην απέναντι πλευρά. Ο Σιμών ψάχνει τον Χριστόπουλο, βάζει ωραία το σώμα του Χριστόπουλο και θα πάρει το φάουλ από τον Τριανταφυλόπουλο. Όμως δίνει επιθετικό φάουλ. Δίνει επιθετικό φάουλ γιατί έχει βρει, ναι, σωστό είναι, έχει βρει μπάλα στο χέρι του Χριστόπουλου. Έγινε φάουλ από τον Τριανταφυλόπουλο, όμως πριν κάνει το φάουλ, είχε βρει στο χέρι του Χριστόπουλου που στην προσπάθεια του επιθετικού της Κηφισιάς να κοντρολάρει την μπάλα, έβαλε το χέρι του. Έτσι το φάουλ εκτελέστηκε πλασαριστά. Στο 59 το 0-0 Αστέρας Άκτορ και Κηφισιά παραμένει. Και όσο περνάει η ώρα, σίγουρα ο Αστέρας Άκτορ θα αγχώνεται πάρα πολύ γιατί θέλει μόνο νίκη σήμερα απέναντι στην ομάδα των Βορείων Προαστίων. Ο Έντερ Γκοντζάλης θα κάνει τη σέντρα. Είναι ο ΚΟ εκεί, όμως θα διώξει ο Πέτκοφ. Η μπάλα φτάνει στον Κετού έξω από την περιοχή, δίνει απέναντι για τον Άλχο. Άλχο κάθετα για τον Καλτσά. Ο Καλτσάς θα γυρίσει την μπάλα. Αυτό κάνει, γυρίζει. Δεν υπάρχει όμως παίκτης. Περνάει από όλους και αμυντικούς και επιθετικούς και βγαίνει στην απέναντι πλευρά. Πια πλάγιο out για την Κηφισιά. Η φάση αυτή στο 59. Κανένας δεν μπόρεσε να βρεθεί στην πορεία της. Ήταν πολύ δυνατό το γύρισμα βέβαια. Και
0: καλή ευκαιρία αυτή, Βασίλη.
1: Καλή ήταν, αλλά δεν είναι, έχει τελική προσπάθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Δημήτρη, πρέπει να βρεθεί κάποιος να
0: σπρώξει
1: την μπάλα προς την εστία. Έτσι, προς τα δίκτυα ή να γίνει μια ευκαιρία. Δεν το έχει καταφέρει ακόμα. Ο Αστέρας το ψάχνει όμως και βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζει να ανεβάζει ρυθμό και η αλλαγή που έκανε ο Αντωνόπουλος, ο Σιμόνι, που δεν ήταν όπως περίμενε.
0: Ήταν κακός όπως το περίμενα και στο πρώτο ημίχρονο.
1: Η πάσα τώρα για την Κηφισιά που βγαίνει γρήγορα αριστερά με τον Λαρουσίο. Ο Αλγερινός έχει χώρο, έχει και τον Άλχο μπροστά του όμως. Πασάρει για τον Χριστόπουλο. Ο Χριστόπουλος επιστρέφει την μπάλα, πάει στον Λαρουσίο. υπάρχουν στην απέναντι πλευρά δύο παίκτες της Κηφισσάς.
2: Ευκαιρία για την ΑΕΛ να κάνει το 3-0 με τον Σαγκάλ που σούταρε από το ύψος μεγάλης περιοχής και η απόκριση από τον Κεσασβίλη, ο οποίος κρατάει αυτό το 2-0. Ενώ νωρίτερα θα πρέπει να πούμε ότι η ΑΕΛ είχε επίσης νέα ευκαιρία από το γύρισμα του Σαγκάλ, αφού έπαιξαν το 1-2 από τον Μπασά στο Σαγκάλ και ο Σαγκάλ που βγάζει, όπως λέμε, έτοιμη πάσα για τον Τούμπτα. Καθυστέρησε όμως εκεί και οι παίκτες του Ατρομήτου κατάφεραν να απομακρύνουν τον κίνδυνο και να διατηρήσουν το 2-0 και να απομακρύνουν τον κίνδυνο από την περιοχή τους.
0: Παραμένει λοιπόν το 2-0 στο ΑΕΛ FC Αρίνα ΑΕΛ Ατρόμητος. Πάμε και πάλι στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης. Ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη.
1: Μία ώρα παιχνιδιού έχει συμπληρωθεί εδώ στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης. Το 0-0 Αστέρας Άκτορ και Φυσιά παραμένει και ο Αστέρας εντείνει, προσπαθεί τις προσπάθειες του για να βρει μια φάση, να βρει μια μεγάλη ευκαιρία και να πετύχει γκολ. Αυτό είναι ο τελικός στόχος, εννοείται. Όπως και της Κηφισσάς βέβαια, που στους καινούς χώρους που δημιουργούνται και όσο περνάει η ώρα θα δημιουργούνται όλο και περισσότεροι καινοί χώροι, με τον Αστέρα να ρισκάρει και να ανεβαίνει ψηλά όπως και ο Τριανταφυλόπουλος τώρα. Ωραία, η σκαυτή πάσα όμως έξυπνα τη διαβάσει ο Λαρουσί. Ο Έντερ Γκοντζάλες πήγε για να περάσει μια σκαυτή πάσα στο κέντρο της άμυνας, αλλά ο Λαρουσί τη διάβασε και απομάκρυνε. Η κόντρα στον Σιμών, αυτό που έγινε τώρα η προσπάθεια από τον Δελιγιαννίδη. Βγαίνει ο Τσιλιγκύρης και μπλοκάρει μπροστά από τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο που είναι δίπλα στον Οκό. Ο Οκό έχει δώσει έτσι δύναμη στην κορφή της επίθεσης, όμως δεν έχει συμμετοχή ούτε ο Κο μέχρι στιγμής, που μπήκε αλλαγή ο παίκτης του Αστέρα Άκτορ. Ο Κο που έχει δύναμη, έχει καλό κεφάλι, όμως πρέπει να καταφέρει ο Νιγηριανός να μπει και στις φάσεις. Βέβαια έχει ταχύτητα και με
2: ευκαιρία
1: το αργό.
2: Ευκαιρία για τον Ατρόμητο που κάνει το σούτο Τσούμπερ και με διπλή προσπάθεια ο Βενετικίδης θα πέσει και θα μπλοκάρει την μπάλα και θα αποσοβήσει τον κίνδυνο στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. ΑΕΛ Ατρόμητος παραμένει το 2-0.
0: Και μόλις έγινε γνωστή η ώρα έναρξης του αυριανού αγώνα πλέον Πανσεραϊκός Πανετολικός, θυμίζω οριστική αναβολή στην σημερινή αναμέτρηση λόγω των κακών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Πολύ έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε το γήπεδο, το δημοτικό γήπεδο των Σερών, σε λίμνη. Έτσι λοιπόν η Super League εξέδωσε ανακοίνωση ορίζοντας τη νέα ώρα και ημέρα του αγώνα για τα play out της Super League. Η αναμέτρηση προγραμματίστηκε για αύριο Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Βαγγέλη, συνεχίζεις.
2: Και να δούμε τον Αθανάσο, αυτό σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, δυνατόλα άστοχο όμως από τον παίκτη της ΑΕΛ, ο οποίος είχε το χώρο αλλά και το χρόνο. Το σούτ όμως που επιχείρησε δεν ήταν καλό, δεν ανησύχησε τον τερματοφύλακα του Ατρομήτου, ο οποίος τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 63ο λεπτό έχουν βρεθεί οι δύο ομάδες. Το 2-0 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το δεύτερο ημίχρονο. Βλέπουμε τώρα μάλλον θα είναι η πρώτη αλλαγή για την ομάδα του Ατρομήτου. Είναι ο Πνευμονίδης ο παίκτης, ο οποίος ενώ υπάρχει μια διακοπή, γιατί βλέπω ο διαιτητής της αναμέτρησης είναι αυτός ο οποίος έχει το πρόβλημα και ο γιατρός της ΑΕΛ, ο κ. Μπασδέκης, μαζί με τους φυσιοθεραπευτές έχουν πάει πάνω στο διαιτητή, οπότε μπορείς να το εκμεταλλευτείς.
0: Να πάμε στον Βασίλη Κούβαλη, Βαγγέλη.
1: Μια γρήγορη επίθεση προσπάθησε να κάνει και η Φυσιά από την αριστερή πλευρά με τον Μιχάλη Πατήρα. Έψαξε να βρει το πόμπο, όμως δυνατή η πάσα του θα περάσει out, πλάγιο out για τον Αστέρα Άκτορ, ενώ έχει μείνει κάτω παίκτης της Κηφισσιάς. Και τρέχει εκεί ο διαιτητής να δει τι γίνεται με ένα τραυματισμό. Δεν είναι σοβαρός, σηκώνεται ο ποδοσφαιριστής και συνεχίζει κανονικά. Το πλάγιο out θα εκτελεστεί εδώ στην μεριά που είμαστε εμείς και την πλευρά αριστερά με τον Δελιγιαννίδη. Εκτελεί, εκεί τρέχει γρήγορα ο Χριστόπουλος. Ο Αλμύρας δεν είχε εικόνα στην πλάτη του. Βιάστηκε ο Δελιγιαννίδης να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Αλλαγή λοιπόν πλαγίου και το πλάγιο τώρα εκτελείται από την Κηφισσιά. Όμως ο παίκτης της Κηφισσιάς που είχε το πρόβλημα παραμένει κάτω και έχουμε πάλι διακοπή. Διακοπή εδώ, Δημήτρη, μπορεί να εκμεταλλευτείς διακοπή.
0: Διακοπή λοιπόν και στα δύο γήπεδα αυτή τη στιγμή. Να πω εγώ ότι έχουμε ημίχρονο στο γήπεδο της Τούμπας στο ποδόσφαιρο γυναικών, 26η αγωνιστική ΠΑΟΚ Βόλος, το παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η αγωνιστική σεζόν για τις δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 3-0 στο ημίχρονο και αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα θα ακολουθήσει η φιέστα της κατάκτησης του πρωταθλήματος πρωταθλήματος για τις ασπρόμαυρες. Θυμίζω η ανακοίνωση της Super League που βγήκε πριν από λίγο, αύριο θα γίνει στις 3 το μεσημέρι το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό, το οποίο αναβλήθηκε σήμερα. Αναφέρει λοιπόν η Super League στην ανακοίνωσή της ότι κατόπιν κοινού αιτήματος των δύο ομάδων και έγκρισης διοργανώτριας αρχής, ο αγώνας θα διεξαχθεί την επόμενη μέρα, δηλαδή αύριο Κυριακή 17 Μαΐου, στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών και ώρα 3 το μεσημέρι. Πάμε και πάλι στο Βασιλικό Βάλι, στο Θεοδόρο Λογοτρόνη.
1: Είχε ένα θέμα ο Χρήστος Λίγδας, τελικά σηκώθηκε. Μάλλον θα γίνει αλλαγή όμως, γιατί βλέπουμε ότι έχει μείνει έξω και παίζει με 10 παίκτες Κηφισιά. Προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί. Βγαίνει ο Καλτσάς μέσα στην περιοχή. Έχει τρεις παίκτες δίπλα του. Γυρίζει, κάνει τη στροφή, μπάλα βρίσκει στο ποτία. Ο Αλμύρας προσπαθεί εκεί να κάνει κάποιο εντυπωσιακό έτσι πέρασμα και η μπάλα είναι. Να δούμε τι έχει δώσει. Ο Αλμύρας έχει μείνει κάτω βέβαια και ζητάει πέναλτι ο Αστέρας Άκτορ εδώ. Έγινε το σούτ από τον Κετού, η τελική προσπάθεια out. Όμως ο Αλμύρας έχει μείνει κάτω και ζητούν πέναλτι οι παίκτες και οι άνθρωποι του Αστέρα Άκτορ στην κόντρα και στην προσπάθεια που πήγε να περάσει την μπάλα πάνω από το κεφάλι των αμυντικών μέσα στην περιοχή. Ο Χρήστος Αλμύρας έχει μείνει κάτω και χτυπιέται από τον πόνο, όπως δείχνει, και ετοιμάζει και αλλαγές ο Σεμπάστιαν Λέτο με παίκτες που θα φέρει από τον πάγκο και να δούμε ποιοι θα είναι. Θεοδωρίδης είναι σίγουρα, είναι ο Μπένι και να δούμε και ποιος άλλος είναι. Ο Αντώνησε θα βάλει παίκτες μέσα έμπειρους ο Σεμπάστιαν Λέτο. Και ακόμα έχει μείνει κάτω. Ο Αλμύρας δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Διακοπή και άλλη διακοπή εδώ. Δεν ξέρω αν μπορεί ο Βαγγέλης να πάρει.
0: Πάμε λίγο στο Βαγγέλη Μητρούσια να δούμε τι γίνεται τελικά με τον ρέφερι. Θα συνεχίσει το παιχνίδι.
2: Δεν το βλέπω γιατί έχει βγει τώρα και μάλλον προφανώς ετοιμάζεται ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Γιουματζίδης, ο μελέτης από την Ένωση της Πέλλας. Αυτό φαίνεται ότι θα έχουμε.
0: Στραβοπάτησε, Ευαγγέλη, τι ακριβώς.
2: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς στον Αστράγαλο εκεί λοιπόν.
0: Διάστρεμα.
2: Ναι, διάστρεμα. Και του τοποθετήθηκε ένας απίδεσμος, αλλά το δοκίμαστο πόδι φαίνεται ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Ήρθε τώρα, είναι ακριβώς εκεί που είναι το ΒΑΡ. Εκεί λοιπόν, προφανώς εκεί τα λέει και γίνεται προσπάθεια μάλλον ο κύριος Γιουματζίδης να αλλάξει. Αυτό φαίνεται ότι θα γίνει.
0: Μάλιστα.
2: Μέχρι... Οπότε μπορεί.
0: Και, θα έχουμε και καθυστέρηση στο παιχνίδι αυτό. Έτσι, ναι, γιατί έτσι τώρα πάει... έχουμε πόσο είναι, 3-4 λεπτά που έχει σταματήσει το μάτς.
2: Είναι από το 63ο λεπτό, είναι στο 67ο, έχει 4
0: λεπτά ήδη καθυστερήσεις και μέχρι να ετοιμαστεί ο τέταρτος διαιτητής και να πάρει τη θέση του πρώτου, έχουμε ακόμα 2-3 λεπτά. Οπότε σίγουρα 7 με 10 λεπτά η καθυστερήση στην αναμέτρηση αυτή, έτσι, Βάγγελη.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Πάμε και πάλι στο Θεόδωρο Σχολοκοτρώνης. Ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη.
1: Στο 68 λεπτό τώρα θα έχουμε επανέναρξη στο παιχνίδι. Οι αλλαγές που είπαμε, ο Πετκόφ εκτός, ο Φαϊτάκης εντός για την Κηφισιά. Στη διακοπή έκανε και τις αλλαγές του Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Χρήστος Λίγαδας εκτός, ο Λαρουσί. Συγγνώμη, όχι ο Λαρουσί. Να δω λίγο. Είναι ο. Ο Αντώνης είναι στη θέση του Χρήστου Λίγδα που τραυματίστηκε και ο Θεοδωρίδης που πήρε τη θέση του Πόμπο. Έτσι παίζει με δύο επιθετικούς η Κηφισιά. Θέλει και η Κηφισιά να κερδίσει το παιχνίδι. Το δείχνει, παλεύει, προσπαθεί και έχει δώσει ένα καλό αγώνα, θα λέγαμε. Ο Αστέρας θα έχει και άλλα προβλήματα τώρα, αφού μπήκαν πιο έμπειροι παίκτες και μπορούν να δημιουργήσουν πιο επικίνδυνες καταστάσεις. Χωρίς να δικούμε βέβαια και τους προηγούμενους ποδοσφαιριστές και τους νεαρούς που έπαιξαν στην αρχική δεκάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Μια προσπάθεια τώρα από δεξιά στο 69. Το 0-0 παραμένει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Αστέρας Άκτορ με την Κηφισιά. Ο Κό θα πάρει μια κεφαλιά. Δεν συνεννοείται καλά με τον Κετού. Πλάγιο out για την Κηφισιά από δεξιά με τον Σιμών, τον Ισπανό δεξιό μπακ, να πηγαίνει να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Για να δούμε τώρα την εκτέλεση. Ο Πέρεθ ήρθε δίπλα στον Σιμών, άλλαξαν την μπάλα, η κεφαλιά στο χώρο του κέντρου από τον Πατήρα, ο Πατήρας και ο Πόθας. Εκεί η μπάλα χάνεται, την κερδίζει ο Έντερ Γκοντζάλεθ, προσπαθεί εκεί και κίτρινη ο Έντερ Γκοντζάλεθ, όμως νωρίτερα του είχε γίνει φάουλ. Σωστά το σφυρίζει ο διαιτητής ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Το φάουλ είναι υπέρ των κηπεδούχων του Αστέρα Άκτορ, ένα φάουλ που έγινε πάνω στον Έντερ Γκοντζάλεθ και ο Τενταφυλόπουλος θέλει να αλλάξει διαγώνια πάσα στην απέναντι πλευρά. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό, δεν μπορεί ο Αστέρας με αυτόν τον τρόπο να βρει λύση να διασπάσει την αμυντική διάταξη της Κηφισιάς.
0: Και σε ένα μάτς, Βασίλη, που αν κερδίσει τελειώνει η ιστορία.
1: Είναι
0: έτσι,
1: το match είναι αυτό, Δημήτρη. Δηλαδή...
0: Μετατρέπεται η τελευταία αγωνιστική των play-out, η 10η αγωνιστική, σε καθαρά τυπική διαδικασία.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, με τον Αστέρα πλέον να κερδίζει και να ρίχνει ουσιαστικά και μαθηματικά πλέον
1: και τον Πανσεραϊκό
0: και την ΑΕΛ, ακριβώς.
1: Με νίκη όμως, μόνο.
0: Όσο δεν κερδίζει και μένει αυτό το 0-0, όλα είναι ρευστά.
1: Ακριβώς, είναι ρευστή μία θέση, έτσι.
0: Ναι,
1: γιατί,
0: ναι.
1: Για την ΑΕΛ είναι δύσκολα τα πράγματα. Για να μπορέσει η ΑΕΛ να σωθεί, πρέπει να χάσει και τα δύο παιχνίδια ο Αστέρας Άκτορ και να κερδίσει και τα δύο παιχνίδια η ΑΕΛ.
0: Ναι.
1: Έτσι λέει.
0: Προς το παρόν κερδίζει το πρώτο η ΑΕΛ, 2-0.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, ξανάρχισε το μάτς στο LFC Arena. Πάμε λίγο στον Βαγγέλη Μητρούσια να ακούσουμε τι γίνεται.
2: 70 λεπτό, η προσπάθεια, ο Μπακού θα ξεφύγει και θα πάει σε κενή αιστεία και αυτός είχε βγει ο Βενετικίδης, νέα προσπάθεια από τον Τζούμπερ και η μπάλα είναι out. Ο Ατρόμητος, ο οποίος πλησίασε ακριβώς το 70 λεπτό με την επανέναρξη μετά την διακοπή, ουσιαστικά ήταν 6 λεπτά έτσι που διακόπηκε το παιχνίδι για να γίνει η αλλαγή, ο διαιτής κ. Ζαμπάλας, για να δώσει τη θέση του στον τέταρτο διαιτή, τον κύριο Γιουματζίδη, και μέχρι να προετοιμαστεί. Και με το ξεκίνημα η ομάδα του Ατρόμητου με τον Μπακού έφτασε πολύ κοντά στο να φτάσει να μειώσει το σκορ, όταν από την πλάγια θέση βγήκε ο Βενετικίδης, πλάσαρε, αλλά από την πυσικά ήταν αυτός ο οποίος απομάκρυνε την μπάλα και στη συνέχεια η μπάλα ξανά με δεύτερη προσπάθεια έγινε το γύρισμα από τον Μπακού σε δεύτερο χρόνο και ο Τσούμπερ, ο οποίος ούτερε, έστειλε την μπάλα out και έτσι λοιπόν αυτή η προσπάθεια από τον Ατρόμητο πέρασε ανακμάδα. Και τώρα είναι κίτρινη κάρτα που δείχνει στον Μίτογλου. Είναι η κάρτα αυτή από τον διαιτή της αναμέτρησης για ένα φάουλ που έκανε στον Ατανάσοφ ακριβώς στο ύψος της μεσαίας γραμμής.
0: Διαιτητής πλέον Βαγγέλη ο τέταρτος, έτσι.
2: Ο Μελέτιος Γιουματζίδης από την Ένωση της Πέλας είναι ο διαιτητής. Ο κύριος Ζαμπάλας είναι, θα έλεγα, σε ρόλο τέταρτου τώρα. Και περιμένουμε να δούμε λοιπόν πόσα θα είναι και τα λεπτά των καθυστερήσεων, έτσι,
0: ναι,
2: μετά
0: βέβαια.
2: Τα 6 λεπτά συν. Και να πούμε ότι το διάστημα που είχε με διακοπή έγιναν οι δύο πρώτες αλλαγές από τον Ατρόμητο. Στη θέση του Τσαντίλα πέρασε ο Πνευμονίδης και στη θέση του Τσιλούλη πέρασε ο Μπακού, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε αυτή την ευκαιρία για την ομάδα του Ατρόμητο. Τρέχει και τώρα ξανά ο Μπακού, ο Βενετικίδης θα την διώξει μακριά και εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Ούρνεν, ο Μουτοσαμί, που περνάει μια παλιά για τον Πνευμονίδη που κινείται από την αριστερή πλευρά, θέλει να μπει προς την περιοχή, θα κάνει το γύρισμα, Τσούμπερ, Μουτοσαμί, θα κόψει ο Παπαγεωργίου και τώρα ο Πέρες που προσπαθεί να βγάλει μπροστά την ομάδα του, ο Πασάς εκεί μάχεται ανάμεσα από τρεις ποδοσφαιριστές και θα κερδίσει ένα πλάγιο από την δεξιά πλευρά. Το 23ο λεπτό της αναμέτρησης, το 2-0, υπενθυμίζουμε...
0: Πάμε στο Θεόδωρος Λογοτρονής.
1: Κόρνερ στο 73 για την Κηφισιά. Εκτελεσμένο καλά από τον Αντώνησε. Θα βγει μικροθιές και θα απομακρύνει ο Παπαδόπουλος. Πέφτει εκεί ο Θεοδωρίδης σε μια μονομαχία με τον Οκόδη. Υπάρχει τίποτα. Παίζεται, λέει ο ρέφερη, και ο Σιμών είχε μείνει κάτω στο έδαφος, στο δεξιός μπακ της Κηφισιάς. Το 0-0 παραμένει στο 73ο λεπτό. Η κατοχή για τον Αστέρα Άκτορ με τον Παπαδόπουλο να στείλει την μπάλα στη μικρή περιοχή, να την επαναφέρει. Όσο περνάει η ώρα, τα λεπτά, βλέπουμε μια πίεση, ένα άγχος να βγαίνει ακόμα μεγαλύτερο στους ποδοσφαιριστές του Αστέρα Άκτορ και να δυσκολεύεται να δημιουργήσει με καθαρό μυαλό κάποια φάση μπροστά στην αιστεία του Απόστολου Τσιλιγκύρη. Και όπως είπαμε, έχουν μπει και παίκτες έμπειροι και με ποιότητα από την πλευρά της Κηφισιάς. Παίζει και με δύο επιθετικούς η Κηφισιά, και Θεοδωρίδη αλλά και Χριστόπουλο, όπως παίζει βέβαια και ο Αστέρας Άκτορ με τον Οκό αλλά και δίπλα του τον Μπαρτόλο, δεξιά τον Καλτσά και αριστερά τον Κετού. Αυτή είναι η τετράδα στην επίθεση για τον Αστέρα Άκτορ. Όμως η τετράδα αυτή δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει επικίνδυνη κατάσταση, φάση μεγάλη. Τώρα ο Καλτσάς προσπαθεί εκεί, γυρίζει πίσω ο Αλμύρας. Φάουλ και κίτρινη κάρτα. Ένα φάουλ και κίτρινη κάρτα που έχουμε για τον Πόθα. Τον Αλέξανδρο Πόθα, μια κίτρινη κάρτα, είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής αυτό το φάουλ που κερδίζει ο Αστέρας Άκτορ στο 74. Είναι μια ευκαιρία για τον Καλτσά ή τον Μπαρτόλο να φέρουν την μπάλα στην περιοχή. Για να δούμε, γιατί κάτι συζητάνε εκεί με τον Σίπτσιτς που είναι στον πάγκο για το πού θα πάει σε αυτή τη στατική φάση. Μπροστά στον πάγκο εννοούμε, ο Σίπτσιτς, ο Μαυροβούνιος και ο Έντερ Γκοντζάλεθ και πάει προς εκεί. Δροσίστηκαν και ο Σίπτσιτς δεν πάει μέσα. Τώρα πάει, εκεί που είναι οι υπόλοιποι παίκτες. Όταν λέμε μέσα, βέβαια έξω από τη μεγάλη περιοχή, γιατί η άμυνα της Κεφισιάς γίνεται έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Καλτσάς το εκτελεί πολύ δυνατά, εκτελεσμένο εύκολα. Ο Απόστολος Τσιλιγκύρης θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα από την εστία του. Παραμένει αυτό το 0-0. Στο τελευταίο τέταρτο θα μπούμε τώρα εδώ στο Θεόδωρος Χολκοτρώνης. Είμαστε ήδη στο 75 και το 0-0 Αστέρας Άκτορ Κεφισιά παραμένει. Το βολέ από τον Τσιλιγκύρη έψαξε, τον αντώνησε, όμως ήταν αρκετά δυνατή έτσι η μπάλα και πέρασε πάνω από το κεφάλι. Και το 0-0 παραμένει, προσπάθεια πάλι από τους γηπεδούχους.
2: Ευκαιρία για την ΑΕΛ να κάνει το 3-0. Έπαιξαν το 1-2. Σαγκάλ και Τούμπτα. Ο Σαγκάλ του έστρωσε την μπάλα. Ο Τούμπτα έπιασε δυνατό σούτ και η μπάλα πέρασε δίπλα ακριβώς από το αριστερό κάτω δοκάρι της εστίας του Κεσσασβίλη. Η φάση αυτή στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης. Παραμένει το 2-0 μεταξύ της ΑΕΛ και του Ατρόμητου.
1: Όλοι έχουμε εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, όπως αντίθετα στην απέναντι πλευρά είχαμε πριν από λίγο. Στην απέναντι πλευρά όμως ήταν ο Καλτσάς που το εκτέλεσε. Ο Μπαρτόλο είναι πάνω στην μπάλα. Η άμυνα της Κηφισιάς 3-4 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή στο ημικύκλιο. Εκεί αμήνονται οι παίκτες του Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Μπαρτόλο, αν βγάλει την μπάλα σε σημείο που θα κινηθεί ο Κο Τριανταφυλόπουλος, ο Σίψιτς, υπάρχουν ψηλοί παίκτες. Αυτό κάνει πολύ καλή εκτέλεση. Περνάει από όλους όμως πολύ ωραία. Ο Σιμών θα τρέξει, θα τσιμπήσει την μπάλα, ενώ στην πλάτη του έρχονταν δύο και τρεις παίκτες του Αστέρα Άκτο. Θα παραχωρήσει κόρνερ στην δεξιά πλευρά και πάει με το αριστερό πόδι να εκτελέσει ο Μπαρτόλο. Μία στατική φάση μπορεί να κρίνει την παραμονή στην κατηγορία. Ίσως ένα γκολ που θα έρθει από στατική φάση, αυτό εννοούμε. Κάτι τέτοιο έγινε και στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Για να δούμε τον Μπαρτόλο. Στο 76 είμαστε και πάμε για το 77. Βγαίνει ο Τσιλιγκύρης, υπάρχει κόντρα εκεί. Ο Έντερ Κοντζάλεθ προσπαθεί να επαναφέρει την μπάλα, βρίσκει σε σώματα. Δεν πάει προς την εστία. Και του γυρίζει την μπάλα, την φέρνει στην περιοχή. Αφήνει ο Σιψιτζίνι, ο Καλτσάς δεξιά για τον Τριανταφυλόπουλο. Πάλι ο Καλτσάς στο πλασέ. Κόντρα κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα Άκτορ. Η μεγαλύτερη, το πλασέ του Νίκου Καλτσά με την μπάλα στρωμένη στο δεξί του πόδι. Κάπου βρήκε μπάλα και πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Άρχισε μεγάλη πίεση πλέον. Σφίγγει τον κλειό ο Αστέρας Άκτορ. Κόρνερ πάλι με τον Μπαρτόλο στο 77. Για να δούμε και το κόρνερ αυτό. Ήταν καλά εκτελεσμένο το προηγούμενο. Ο Τσιλιγκύρης εκεί προσπάθησε με γροθιές να διώξει, όμως τελικά δεν τα κατάφερε. Καλά εκτελεσμένο. Στην καρδιά της άμυνας κεφαλιά δεν θα γίνει. Θα έρθει ο Πατήρας να επαναφέρει. Λάθος, θα πάρει πάλι ο Μπαρτόλο. Πιέζει εκεί ο Μπαρτόλο να μην βγει μπάλα από την άμυνά του. Ο Αντώνησε η κόντρα. Πλάγιο out. Τελειώνει αυτή η προσπάθεια επίθεση του Αστέρα Άκτορ με τον Τριανταφυλόπουλο να βάζει την κόντρα στον Αντώνησε. Και έτσι λοιπόν να έχουμε ένα πλάγιο out για την Κηφισιά. Και έχουμε δύο αλλαγές ακόμα. Έξω Έντερ Γκοντζάλεθ. Για να δούμε ποιος θα μπει. Και ο Μεντιέτα είναι ο παίκτης που θα μπει στη θέση του Έντερ Γκοντζάλεθ. Και να δούμε ποιος θα είναι ο άλλος παίκτης που θα βγει και ποιος θα μπει. Είναι το νούμερο 17 ο Άλκο. Και μπαίνει. Ποιος είναι αυτός που μπήκε? Ο Τερεζίου, ο αριστερός μπακ. Ο Τερεζίου στη θέση του αριστερού μπακ λοιπόν, και πάει δεξί μπακ ο Δελγιανίδη στη φυσική του θέση. Ο Άρχο που βγήκε ήταν δεξιός μπακ, τώρα πάει δεξί μπακ ο Δελγιανίδης και έρχεται ο Τερεζίου να παίξει αριστερά στην φυσική του θέση που είναι αριστερός μπακ και βέβαια έπαιζε ο Δελγιανίδης. Αυτές είναι οι τελευταίες δύο αλλαγές του Γιώργου Αντωνόπουλου και να δούμε αν θα έχει αποτέλεσμα με τις αλλαγές αυτές για να πετύχει ένα τέρμα ο Αστέρας Άκτορ που το θέλει τόσο πολύ. Είναι ένα τέρμα μία χρονιά, μία σεζόν, ένα πολύ δύσκολο αγώνα που έχει δώσει σε αυτά τα play out και αν δεν το καταφέρει σήμερα να τελειώσει την ιστορία παραμονή, σίγουρα θα δυσκολέψει το πράγμα και θα μπει ακόμα μεγαλύτερο άγχος στα πόδια των παικτών του Αστέρα Άκτορ. Προσπάθεια εκεί από δεξιά θα κλέψει ο Μεντιέτα, ο Αργεντινός που έχει πάρα πολύ καιρό να αγωνιστεί. Του δίνει ευκαιρία ο Γιώργος Αντωνόπουλος και θέλει να βοηθήσει την ομάδα του Αστέρα να φτάσει στο γκολ που ψάχνει από το πρώτο λεπτό εδώ στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Η Κηφισιά που αμήνεται στα τελευταία λεπτά αρκετά. Λάθος όμως από τον Μαυροβούνιο κεντρικό αμυντικό. Κακή πάσα, κακή μπαλιά, κακή σκέψη. Στο 79 out η μπάλα για την Κηφισιά με τον Τζιλιγκύρη.
0: Πάμε για λίγο στο Ελευσή Αρίνα.
2: Στο Ελευσή Αρίνα υπάρχει ένα φάουλ που έχει κερδίσει ο Σαγκάλ που προσπάθησε από την εστρή πλευρά να παίξει το 1-2 με τον Τούπτα και κέρδισε αυτό το φάουλ που είναι από την αριστερή πλευρά κοντά στη γραμμή του πλαγίου και λίγο πιο κάτω, ενώ βλέπουμε τώρα τον Ντούσαν Κέρκες να παρακολουθεί το παιχνίδι, θα λέγα έτσι, προβληματισμένος από την εμφάνιση της ομάδος του. Με την ΑΕΛ να κρατάει αυτό το 2-0. Συμπληρώσαν 80 λεπτά παιχνιδιού. Θα υπάρχουν βέβαια καθυστερήσεις γιατί υπήρχε και 6 λεπτή διακοπή. Ενώ το φάουλ τώρα είναι ο Τανάσοφ μαζί με τον Μπέρες, αυτοί οι οποίοι θέλουν να το εκτελέσουν. Λίγο νωρίτερα να πούμε στη θέση του Τζουβάρα πέρασε ο Βαν Φέρτ. Ήταν η τρίτη αλλαγή. Ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη αλλαγές από την πλευρά της ΑΕΛ. Ο Τζάλον Καφέστα δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή. Προφανώς κρατάει αυτή την ενδεκάδα που μέχρι στιγμής θα έλεγα είναι αυτή η οποία έχει δώσει τα δύο τέρματα στην ομάδα της ΑΕΛ και προηγείται του ατρόμητου. Με τον Μπέρες τώρα να προσπαθεί εκεί από την δεξιά πλευρά, θα κάσει όμως την μπάλα από τον Ούρνεν και τώρα ο Καραμάνης μου το Σαμί γυρίζει πιο πίσω, αλλάζουν την μπάλα και προσπαθούν να οργανώσουν την επίθεση οι παίκτες του ατρομήτου. Με τον Πνευμονίδη τώρα που γύρισε πίσω και περνάει μια παλιά δεξιά για τον Νουκάκη, ο οποίος τρέχει, θα προλάβει την μπάλα, έχει μπροστά τον Μασόν. Η σέντρα του Οκάκη μέσα στην περιοχή, θα διώξει ο Παπαγεωργίου εκεί που είναι ο Πέρες και ο Ούρουνεν. Ο Πέρες προσπαθεί, θα ξεφύγει εκεί ανάμεσα από δύο ποδοσφαιριστές, θα τη χάσει. Ο Μπακού μέσα στην περιοχή θα κάνει το σουτ, είναι άστοχο. Η μπάλα θα καταλήξει out στο 21ο λεπτό. Το σουτ αυτό για λογαριασμό του ατρομήτου από τον Μπακού. Και εδώ
0: και πάλι λέει στο Θεόδωρος Λογοτρονής.
1: 81ο λεπτό, 0-0 Αστέρας Άκτορ και Φυσιά, παραμένει, ο Αστέρας πιέζει, προσπαθεί και ορθόδοξα και ανορθόδοξα, με μεγάλες μπάλες, με διαγώνιες, με πάσεις από τον τερματοφύλακα, ένα γύρισμα τώρα, είναι μόνο στο Τερεζίου μέσα στην περιοχή, προσπαθεί, σουτάρει εκεί, κοντράρει, μπάλα αποκρούει με δυσκολία, ο Τσιλικύρης γυρίζει μπάλα το πλασέ από τον Κατσά στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα είναι out, όχι corner είναι, corner πάλι είχαμε κόντρα. Να πάλι λοιπόν ο Καλτσάς που είχε ευκαιρία να πετύχει τέρμα. Δεύτερη φορά που ο Νίκος Καλτσάς βρίσκεται σε επικίνδυνη θέση για την άμυνα της Κηφισιάς. Σέντρα που θα γίνει από τον Δελγιανίδη. Προσπαθεί ο Μεντιέτα να σουτάρει το σούτ από τον Καλτσά με το κακό αριστερό του πόδι. Ο Μεντιέτα εκεί δεν μπόρεσε, δεν του άφησαν την μπάλα που ήταν στο δεξί του πόδι να τη βρει, έχοντας όλο το πεδίο ανοιχτό μπροστά του όσο φορά έβλεπε την εστία. Γιατί υπήρχαν παίκτες αρκετοί στην εστία μπροστά και στον Τζιλικύρη. Όμως έγιναν οι και τελικά το σουτ πολύ ψηλά πάνω από το οριζόντιο.
0: Είναι από τα σουτ που γίνονται Βασίλη, που φεύγει η μπάλα πάρα πολύ μακριά και λέμε καλά τις έκανες, έτσι.
1: Τη σου έκανε η μπάλα μάλλον.
0: Ένα σουτ εξυπάρχει.
1: Ναι. Όπως το Τσιλικύρης επαναφέρει, ωραίο το κοντρόλ από το Θεοδωρίδη, όμως όπως το διαπίστωσε ο διαιτητής έχει βάλει το χέρι του, γι' αυτό την κατέβασε τόσο εντυπωσιακά και έσβησε μπάλα. Το ίδιο διαιτητής το έδωσε. Θεοδωρίδης λοιπόν υπέπεσε σε φάουλ. Πλασαριστά οι του Αστέρα Άκτορ βιάζονται τώρα. Είμαστε στο 82. Το 0-0 Αστέρας Άκτορ και Φυσιά παραμένει. Ο Αστέρας που θέλει τον γκολ για να λυτρωθεί, για να παραμείνει στην κατηγορία και μαθηματικά, δεν το έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Θα το παλέψει, θα τα δώσει όλα μέχρι και το τέλος. Αυτό θέλει να κάνει η γηπεδούχος ομάδα. Μια προσπάθεια τώρα με τον Θεοδωρίδη. Βάζει σωστά το σώμα του. Παίζεται. Πολύ δυνατό παιδί. Όμως δεν θα δώσει κάτι ο Τσακαλίδης. Ζήτησε φάουλ. Ο Κο αφήνει πιο πίσω.
0: Και έχουμε
1: για τον
0: ένα
1: φάουλ
0: σε καλή θέση για τον Ατρόμητο. Πάμε να το ακούσουμε από τον Βαγγέλη Μητρούσια.
2: Είναι ο Πνευμονίδης ο οποίος το κέρδισε από τον Πασά και αυτό το φάουλο έχει φέρει όλους τους ποδοσφαιριστές πίσω της ΑΕΛ και του Ατρομήτου μπροστά. Ο Πνευμονίδης είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Περιμένει εκεί μετά τις οδηγίες από τον κύριο Γιουματζίδη, τον διαιτητή της αναμέτρησης. Τώρα σφυρίζει ο Πνευμονίδης, εκτελεί με γροθιές, θα διώξει ο Βενετικίδης και υπάρχει επιθετικό φάουλ. Έτσι η φάση σταματάει εδώ και η μπάλα περνάει στην κατοχή της ΑΕΛ. 83ο λεπτό της αναμέτρησης στο LFC Arena. Το 2-0 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο με τα γκολ του Μασόν και του Τούμτα.
0: Παραμένει λοιπόν το 2-0. Θα υπάρχουν και αρκετά λεπτά καθυστερήσεις στο LFC Arena καθώς είχαμε αλλαγή διαιτητή λόγω τραυματισμού του πρώτου ρέφερη. Πάμε και πάλι στο Θεοδόρος Λογοτρώνης.
1: Στο 4ο λεπτό έχουμε μπει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ.
0: 84 έτσι Βασίλη.
1: Ναι, ναι, 84, 84ο λεπτό. Και το 0-0 παραμένει, γυρίζει πάλι ο Τερεζίο. Εκεί είναι ο Μπαρτόλο, μόνος του προσποίηση, 1-2. Καλτσάς πάλι σε θέση βολής, έρχεται από πίσω και του παίρνει ο Αντώνης σε την μπουκιά από το στόμα κυριολεκτικά. Του έκλεψε την μπάλα, δεν τον είχε δει ο Νίκος Καλτσάς. Ετοιμαζόταν να σουτάρει προς την εστία και σίγουρα είχε πολλές πιθανότητες να σκοράρει. Συνεχίζεται το παιχνίδι με ντιέτα. Πολύ δυνατό το τάκλινγκ από τον Τριανταφυλόπουλο που πήρε την κατοχή της μπάλας πάλι ο Αστέρας Άκτορ. Δεξιά για τον Δελγιανίδη ο Καλτσάς. Ενώ έχει μείνει στο έδαφος ο Πατήρας. Ρέντας, και τώρα σηκώνεται, κοιτάει έτσι να δει αν ο διαιτητής τον βλέπει. Έχει μείνει ο πατήρας κάτω και ζητάει πρώτες βοήθειες. Σέντρα κεφαλιά του Δελγιανίδη, φοβερή έτσι ευκαιρία για τον Αστέρα Άκτορ. Μόλις out από το δεξί δοκάρι, περνάει μπάλα στην κεφαλιά ψαράκι του Παναγιώτη Δελγιανίδη. Παραλίγο να πετύχει τον γκολ ο Αστέρας Άκτορ. Εδώ είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία νομίζω για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Μόλις λίγο out από το δεξί δοκάρι στην κεφαλιά ψαράκι του Παναγιώτη Δελγιανίδη. Έστριψε το κεφάλι, η μπάλα πέρασε λίγο out και είναι μια φάση που γίνεται στο 85ο λεπτό. Απομένουν 5 λεπτά για να πάμε στα 90 συν τις καθυστερήσεις. Πολύ μεγάλη αγωνία για τους 2.500-3.000 φίλους του Αστέρα Άκτορ που βρίσκονται στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αλλά βέβαια και για τους ποδοσφαιριστές και όλη την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Αυτό το 0-0 που παραμένει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Η Κηφισιά προσπάθησε να βγει μπροστά, έκλεψαν οι του Αστέρα Άκτορ. Λάθος τώρα από τον Οκό. Ο Σιμών θα γυρίσει την μπάλα στον Τσιλιγκύρη. Ο Απόστολος Τσιλιγκύρης με τα πόδια θα διώξει όπως πλάγιο out για τον Αστέρα Άκτορ. Στο 85 πάμε για το 86ο λεπτό. Το 0-0 παραμένει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ψάχνει τον γκολ λύτρωσης ο Αστέρας, τον γκολ παραμονής, τον γκολ μία χρονιά, τον γκολ για να καταφέρει να ευοδοθεί όλη αυτή η προσπάθεια που έχει κάνει στα play out, ξεκινώντας με ντεσαβαντάζ με θέμα στο ξεκίνημα των play out. Φάουλ τώρα που θα κερδίσει ο Μεντιέντα στην προσπάθεια να διεισδύσει προς την περιοχή και κίτρινη κάρτα του Αντώνησε θα δείξει ο διαιτητής. Εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο νομίζω. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Μεντιέντα σε μια διείσδυση πήγε να κάνει από τη δεξιά πλευρά και είναι στην προέκταση μεγάλης περιοχής δεξιά με τον Μπαρτόλο. Τώρα νομίζω είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα να σκοράρει στο 86, γιατί η μπάλα με το αριστερό καλό πόδι του Μπαρτόλο θα γυρίσει προς τα μέσα και αν τη βρει κάποιος ή μπορεί και να μην τη βρει και κανένας και να καταλήξει στα δίκτυα. Για να δούμε την εκτέλεση αυτή στο 86 που παίρνει φόρα ο Μπαρτόλο. Παίρνει φόρα ο Μπαρτόλο για να εκτελέσει αυτό το φάουλ και είναι πολλοί κόσμος στο ύψος του πέναλτι. Ο κύριος Τσακαλίδης, κάνει συστάσεις για τα σπροξήματα που γίνονται εκεί. Ο Μπαρτόλο είναι πάνω στην μπάλα, παίρνει φόρα. Εκτελεί, περνάει μπάλα από το πρώτο δοκάρι, κεφαλιά του Καλτσά. Πολύ άστοχη, πετάχτηκε ο Καλτσάς ενδιάμεσα σε αμυντικούς της Κηφισιάς. Βρήκε την μπάλα, άτσαλη κεφαλιά. Δεν μπορεί να στείλει την μπάλα προς την εστία εκεί. Θέλει χάιδεμα η μπάλα για να μπορέσεις να την κατεβάσεις. Έτσι λοιπόν χάνεται και αυτή η προσπάθεια, η ευκαιρία.
0: Χάθηκε και αυτή η ευκαιρία. Παραμένει το 2-0 στο LFC Arena. Αέλα Ατρόμητος 2-0 όπως έχει διαμορφωθεί με τα τέρματα του Μασόν στο 14 και του Τούπτα στο 34. Βασίλη, συνεχίζεις.
1: Η αγωνία κορυφώνεται, η αγωνία μεγαλώνει. Το 0-0 παραμένει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Αστέρας Άκτορ με την Κηφισιά. Στο 87 και πάμε για το 88 λεπτό. Η προσπάθεια για τους φιλοξενούμενους μπροστά στον Πάγκο και στον Σεμπάστιαν Λέτο, τον Αργεντινό προπονητή που μιλάει με τους παίκτες του και δίνει οδηγίες. Και ο Λαρουσί θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Δεν βιάζεται, ψάχνει να βρει ελεύθερο παίκτη. Το πλάγιο εκτελείται για τον Θεοδωρίδη, προσπαθεί να συνδυάσει με τον Χριστόπουλο. Τελικά θα διώξουν οι του Αστέρα Άκτορ και δίζει πάλι η Κηφισιά με τον Αντώνησε στην αριστερή πλευρά. Πάσα για τον Χριστόπουλο με Φάλτσο, η πάσα για τον Θεοδωρίδη εκεί και τον Τριανταφυλόπουλο που έβαλε σωστά το σώμα του. Όμως ολιγόρησε ο Δελγιανίδης, του πήρε την μπάλα ο Θεοδωρίδης. Ο Λαρουσί, η σέντρα από αριστερά, η κόντρα εύκολα θα φτάσει στα χέρια του Νίκου Παπαδόπουλου που θα την επαναφέρει με βολές σίγουρα. Ο Παπαδόπουλος αφήνει την μπάλα κάτω για να την επαναφέρει. Τελικά αποφασίζει να κυκλοφορήσει την μπάλα και να πάει με ορθολογικό τρόπο και να δημιουργήσει την επίθεση ο Αστέρας Άκτορ. Ο Δελγιανίδης που πιέζεται γυρίζει πίσω πάλι στον Παπαδόπουλο. Άρα τώρα θα αναγκαστεί να βγάλει μεγάλη πάσα ο Παπαδόπουλος. Όχι, δίνει στον Τριανταφυλόπουλο. Τριανταφυλόπουλος έχει μπροστά τον Τερεζίου. Οδηγεί την μπάλα, τη δίνει στον αριστερό μπακ, τον Τερεζίου που μπήκε αλλαγή. Ο Τερεζίου ψάχνει, βρίσκει τον Κετού. Ο Κετού κάνει προσποίηση. Έχει τον Σιμών μπροστά του. Τα έχει πάει καλά ο Σιμών απέναντι στον Κετού. Γρήγορα εκτέλεση του πλαγίου από τον Κετού. Έξυπνα. Είναι πολύ έμπειροι παίκτες αυτοί. Ο Μποτία θα καθαρίσει τη φάση. Θα δώσει στον Θεοδωρίδη. Βάζει το σώμα του μπροστά από τον Αλμύρα. Ο Θεοδωρίδης έρχεται και δεύτερος παίκτης. Ο Μεντιέτα θα του πάρουν την μπάλα. Στο 89 είμαστε. Το 0-0 Αστέρας Άκτορ και Φυσιά παραμένει. Ο Μεντιέτα οδηγεί την μπάλα αρκετά μέτρα. Κάνει μια ωραία τρίπλα. Κάνει την πάσα για τον Καλτσά. Τον πιάσει εκεί ο Φαϊτάκης και έχουμε κίτρινη κάρτα. έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Καλτσάς, αν δεν τον έπιανε ο Φαϊτάκης, ο 19χρονος κεντρικός αμυντικός που πήρε τη θέση του Πετκόφ και έχει μπει αλλαγή εδώ και αρκετά λεπτά. Ο Θόδωρος Φαϊτάκης έκανε το φάουλ έξυπνα, παρότι νεαρός στην ηλικία, είδε τον κίνδυνο που είχε να δημιουργηθεί και θέλησε να πάρει κίτρινη κάρτα για να μην φτάσει απέναντι από τον τερματοφύλακα, τον Απόστολο Τσιλιγκύρη, ο Νίκος Καλτσάς, που έμπαινε κάθετα και εφορμούσε στη μεγάλη περιοχή. Για να δούμε άλλη μια ευκαιρία από στατική φάση για τον Αστέρα Άκτορ. Τώρα όμως η ευκαιρία αυτή με απευθείας εκτέλεση μπορεί να απειληθεί η εστία του Απόστολου Τσιλιγκύρη. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο είναι σίγουρα παίκτης που έχει πολύ καλό πόδι, το αριστερό του μπορεί να την περάσει την μπάλα από το τείχος. Μάλιστα είναι και ιδανική απόσταση, το τείχος είναι σε ιδανική απόσταση από την μπάλα νομίζω για να την περάσει από πάνω ή στην ανοιχτή γωνία.
2: Γκολ για τον Ατρόμητο με τον Μπακού, ο οποίος αυτή τη φορά εκμεταλλεύτηκε εκεί το λάθος που έγινε ανάμεσα στον Βενετικίδη αλλά και στον Ρόσιτς και έτσι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από πλάγια.
0: 2-1 μειώνει ο Ατρόμητος. Θα δούμε σε λίγο, Βαγγέλη. Πάμε και πάλι στον Θόδωρο Σολοκοτρώνη.
1: Ο Μπαρτόλο παίρνει φόρα στο 90. Περνάει την μπάλα λίγο out. Όλοι έκαναν ένα μεγάλο αχ από τις κερκίδες. Η μπάλα πέρασε λίγο out από το οριζόντιο δοκάρι. Τάχθηκε
0: η ευκαιρία για τον Αστέρα. Πάμε και πάλι στο Αλευσή Αρίνα.
2: Εδώ υπάρχει βέβαια διακοπή μετά τον γκολ, γιατί φαίνεται στη φάση αυτή ο τερματοφύλακας της ΑΕΛΟ Βενετικίδης μαζί με τον Ρότς συγκρούστηκαν και αυτό έδωσε τη δυνατότητα στον Μπακού να εκμεταλλευτεί αυτό το λάθος και να στείλει την μπάλα σε κενή εστία και να μειώσει σε 2-1 και να δώσει ενδιαφέρον στο παιχνίδι. 8 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων όπως δείχνει ο

0: και εκτελεί όλες τις στατικές φάσεις. Ίσως με μία από τις στατικές φάσεις να σκοράρει ο Αστέρας. Δεν είναι καλά εκτελεσμένο. Στο πρώτο δοκάρι περνάει μπάλα και έχουμε αντεπίθεση με τον Μιχάλη Πατήρα. Όμως έχει τον Καλτσά τον έμπειρο μπροστά του. Τον καθυστερεί έξυπνα ο Νίκος Καλτσάς. Αυτό έπρεπε να κάνει και αυτό έκανε ο Νίκος Καλτσάς. Γιατί είχαν βγει τρεις παίκτες της Κηφισιάς και είχαν περάσει από τον Μιχάλη Πατήρα. Αν μπορούσε να τους βγάλει πάσα, θα γίνονταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για την άμυνα του Αστέρα Άκτορ. Πλάγιο out όμως μπροστά στον πάγκο του Αστέρα με τον Λαρουσί, τον Αλγερινό αριστερό μπακ, να έχει την μπάλα στα χέρια. Το εκτελεί για τον Χριστόπουλο. Ο Χριστόπουλος θα χάσει την κεφαλιά. Η κόντρα εκεί, ο Φαϊτάκης και ο Πόθας. Ο Πόθας που έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι στο χώρο του κέντρου για την ομάδα της Κηφισιάς. Ωραία η άμυνα τώρα του Σίπτσιτς, τον Αντώνησε. Η πάσα για τον Αλμύρα. Ψάχνει τον Οκό που είναι γρήγορο στο κενό χώρο. Αυτό προσπαθεί να κάνει, να τον βρει στο κενό χώρο. Όμως η μπάλα θα περάσει απευθείας. Πλάγιο out. Δεν είχε καμία επαφή εκεί. Δεν μπορούσε ο Οκό να προλάβει αυτή την πάσα. Πίσω για τον Φαϊτάκη. Ο Φαϊτάκης διώκει όπως όπως. Κατοχή πάλι για τον Αστέρα Άκτορ. Κάθε την πάσα. Πολύ ωραία όμως ο Μποτία. Αυτό ήταν αμυντικό pressing από τα λίγα που έχουμε δει. Η εμπειρία βγήκε πρώτο στην μπάλα και καθάρισε τη φάση ο αρχηγός της Κηφισιάς, ο Αλμπέρτο Μποτία. Και ένα πλάγιο που έχει κερδίσει η Κηφισιά. Είμαστε στο τρίτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Κηφισιά 0-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι όσο αφορά το 0-0 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Αστέρας που συνεχίζει να πιέζει, ανακτά γρήγορα την μπάλα και τώρα κερδίζει και ένα φάουλ μπροστά από τον πάγκο του μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και πάει να το εκτελέσει ο Νίκος Καλτσάς. Όλοι έχουν ανέβει, μόνο ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει μείνει πίσω. Έχουν ανέβει και είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή όπου γίνεται η αμυντική ζώνη για την Κηφισιά και τον Αλμπέρτο Μποτία, τον αρχηγό που λέει που θα κατευθυνθούν. Ο Καλτσάς εκτελεί, περνάει από όλους, δεν μπορεί εκεί να πιάσει κεφαλιά ο Κο. Η πάσα του Κετού για τον Καλτσά, η απομάκρυση, ο Δελγιανίδης θα βάλει την κόντρα, έρχεται δεύτερη κόντρα, ο Ντόνισε δεν μπορέσει να φέρει την μπάλα μπροστά του. Έτσι λοιπόν πλάγιο out για τον Αστέρα Άκτορ. Όμως κάτι λέει ο διαιτητής, διαμαρτύρεται και φωνάζει στον παίκτη και λέει ότι είναι πιο μπροστά το πλάγιο, το εκτελεί τελικά πιο μπροστά και έντονες οι διαμαρτυρίες και από τον πάγκο και από τον κόσμο εκεί για αυτή την απόφαση. Νομίζω ότι μπορούσε να το αφήσει, δεν είχε γίνει κάτι, ένα πλάγιο out στο κέντρο ήταν, δεν ήταν κάτι περισσότερο, δεν κέρδισε κάτι ο παίκτης του Αστέρα Άκτορ. Δηλαδή τέλος πάντων αυτό είναι λεπτομέρεια που μπορεί όμως και κάποιες λεπτομέρειες να παίζουν ρόλο. Ένα πλάγιο που κέρδισε και ήταν δεύτερο και τρίτο συνεχόμενο Αστέρας Άκτορ, Δελινιανίζης το εκτέλεσε, σκάβει την μπάλα για τον Καλτσά. Πέφτει αυτός κάτω, ζητάει κάτι, τίποτα. Ο Λαρουσί για τον Χριστόπουλο. Ο Χριστόπουλος για τον Θεοδωρίδη. Για να δούμε, προλαβαίνει ο Θεοδωρίδης και μετά δίνει στον Μιχάλη Πατήρα. Έχει μπροστά του τον Σίπτσιτς. Επικίνδυνη επίθεση για την Κηφισιά. Βγαίνει στην πλάτη ο Θεοδωρίδης. Έχει το σούτ από τον Θεοδωρίδη, φοβερή απόκρουση. Μεγάλη ευκαιρία στο 94 και πάμε για το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο 94 λοιπόν η μεγάλη φάση, η μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά να πάρει προβάδισμα στο σκορ. Όμως λέει όχι πάλι ο Νίκος Παπαδόπουλος αυτή την ευκαιρία και τη φάση που δημιούργησε στην κόντρα επίθεση η Κηφισιά. Το 0-0 παραμένει. Μεγάλη αγωνία, μεγάλη ένταση και σίγουρα το παιχνίδι δεν ενδείκνυται για ανθρώπους που δεν είναι και πολύ καλά στην
1: για
0: υγεία τους.
1: Έτσι.
0: Ναι, έτσι, γιατί έχει πολύ μεγάλη ένταση και παίζεται μια κατηγορία εδώ για τον Αστέρα Άκτορ. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Ο Αντώνησε λοιπόν έχει πάει να εκτελέσει στο 5ο λεπτό από τα 6 για τις καθυστερήσεις αυτό το corner. Ο Αντώνησε το εκτελεί, περνάει μπάλα από όλους, κεφαλιά όμως εύκολα εκεί θα μπλοκάρει την κεφαλιά του Φαϊτάκη ο Νίκος Παπαδόπουλος. Υπάρχει κενό τώρα, ο Μποτία, ο Λαρουσί και ο Πέρεθ είναι οι παίκτες που έχουν μείνει πίσω. Ο Καλτσάς καθυστερεί, προσπαθεί να αλλάξει κεφαλιά. Ο Κο είναι έξω από την περιοχή, μπαίνει μέσα σε αυτή, γυρίζει, τριφογυρίζει, προσπαθεί να κάνει κακή έτσι, η επιλογή του, προσπάθησε να κάνει ασούτ. Ο Μπαρτόλο το έχει στο καλό αριστερό, το πλασέ. Απόκρουση, τι έπιασε ο Τσιλιγκύρης στο 96. Φοβερή απόκρουση, μπάλα κατευθυνόταν στην δεξιά του γωνία. Έπεσε ο Τσιλιγκύρης και με εκπληκτική απόκρουση έβγαλε την μπάλα και το Θεοδωρίδη νωρίτερα στο 94 τον νίκησε ο Παπαδόπουλος και ο Τσιλιγκύρης τώρα τον Μπαρτόλο που έκανε ένα πολύ σωστό και καλό πλασέ. Αυτό έπρεπε να κάνει, το έκανε όμως δεν υπολόγισε τον Απόστολο Τσιλιγκύρη που απογειώθηκε στη δεξιά του γωνία και απέκρουσε σε κόρνερ με τον Μπαρτόλο. Για να δούμε πως έχει τη λύτρωση στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων, δευτερόλεπτα μάλλον των καθυστερήσεων. Περνάει μπάλα από όλους. Στο δεύτερο δοκάρι θα πάρει την κεφαλιά εκεί ο Σιμών, το σούτ από το Κετού, κόντρες πολλές, την μπάλα νέο, όχι out δίνει. Δεν έχει βρει σε παίκτη της Κηφισιάς.

0: και ολοκληρώνονται και τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων εδώ. Παγωμένοι όλοι στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης όσον αφορά τον κόσμο. Βλέπουμε έτσι με ένα βλέμμα.
1: Βασίλη, σπατάλησε ο Αστέρας στο πρώτο ημίχρονο.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Δεν έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο όπως παίζει στο δεύτερο, που είχε αυτή την. Τέλος! Τέλος το Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Κηφισιά 0-0 και πλέον τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα όσο αφορά την εξασφάλιση της παραμονής για τον Αστέρα Άκτορ.
1: Θα σε παρακαλέσω να μείνεις στη θέση σου, να κάνουμε αργότερα την αποφώνηση. Πάμε στο LFC Arena καθώς ολοκληρώνεται και εκεί το παιχνίδι. Έχουμε μπει στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων. Ακούμε το Βαγγέλη Μητρούσια.
2: Ναι, υπολείπεται ένα λεπτό ουσιαστικά και κάποια δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθούν τα 8 λεπτά και βλέπουμε τώρα τον Κεσασβίλη να έχει βγει και αυτός μέχρι την περιοχή, φτάσει στη μεσαία γραμμή με τον Πνευμονίδη τώρα να περνάει μια παλιά δεξιά για τον Αμπαρτζακίδη, ο οποίος προσπαθεί εκεί να περάσει μια παλιά, αλλά υπάρχει όμως φάουλ, χέρι βρήκε η μπάλα στο νεαρό ποδοσφαιριστή στον Αμπαρτζίδη και έτσι η μπάλα περνάει στην κατοχή της ΑΕΛ που κρατάει αυτό το 2-1. Υπενθυμίζουμε ότι η ΑΕΛ είχε προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο με 2-0 με τον Μασόν στο 14, με τον Ντούπτα στο 35 και στο 90 ο Μπακού μείωσε σε 2-1 και έδωσε ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Με τον Βενετική τώρα να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Τούμπτα μαζί με τον Γκαράτε. Η μπάλα θα κοντράρει και θα περάσει πλάγια. Το πλάγιο είναι για τον Ατρόμητο, εκτέλεσε γρήγορα ο Κίνη. Και ήδη τώρα έχουν περάσει δευτερόλεπτα που μένουν ακόμη για να τελειώσουν και τα 8 λεπτά των καθυστερήσεων. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει και επιπλέον χρόνος πέρα από τα 8 λεπτά. Εκεί ο Ατανάσοφ κερδίζει το φάουλ ανάμεσα από δύο ποδοσφαιριστές, τον Τζούμπερ και τον Κίνη. Θα αφήσει την μπάλα για τον Μασόν για να εκτελέσει και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι μπροστά από τον πάγκο της ΑΕΛ. Και προσπαθεί τώρα εκεί, το αφήνει τελικά και ο Μασόν και πάει ο Μποντιμπισικά για να φέρει την μπάλα προς την περιοχή του Ατρομήτου. Ο Μποντιμπισικά λοιπόν είναι αυτός ο οποίος το εκτελεί εκεί που είναι ο Γκαράτε, θα κατεβάσει με το στήθος, θα δώσει για τον Ντούμπτα, αυτός για τον Γκαράτε και παίζουν το 1-2 με τον Χατζηστραβό, κρατάνε την μπάλα από την αριστερή πλευρά για να κερδίσουν και χρόνο και κάνει και τις τρίπλες του ο Ντούμπτα και η μπάλα είναι out τελικά, δεν μπόρεσε εκεί από το κοντρόλ, ο Καραμάνης την στέλνει γρήγορα στον Γκεσασβίλη και αυτός έχουν περάσει τα 8 λεπτά. Έχουν συμπληρωθεί, όμως η μπάλα παίζεται από την αριστερή πλευρά, ο Παπαγεωργίου θα κόψει, θα προσπαθήσει εκεί ο Γκαράτε, αλλά υπάρχει όμως φάουλ, πίσω ζητάει την μπάλα ο κύριος Γιωμαντζής και υπάρχει και παίκτης της ΑΕΛ, ο Παπαγεωργίου, που είναι πεσμένος από την δεξιά πλευρά, οπότε υπάρχει μια μικρή διακοπή.
1: Βαγγέλη, κάνε μου σιγά σιγά και το σχόλιο σου για να μην χάνουμε χρόνο.
2: Ωραία, λοιπόν, νομίζω ότι η ΑΕΛ ήταν πάρα πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο και κατάφερε να πετύχει δύο τέρματα. Θα μπορούσε, γιατί είχε και την ευκαιρία. Από την άλλη πλευρά, ο Ατρόμητος είχε και αυτός στο τέλος του πρώτου ημίχρονου την μεγάλη ευκαιρία, την κλασική με τον Τζοβάρα. Όμως ο Βενετικίδης ήταν αυτός που απεσόφησε τον κίνδυνο. Στη συνέχεια, η ΑΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο βρέθηκε, θα έλεγε, πολύ κοντά στο να κάνει το 3-0 με τον Τούπτα και με τον Σαγκάλ. Όμως εδώ ήταν ο Κεσασβίλη αυτός ο οποίος αποσόφησε τους κινδύνους, αλλά ευκαιρίες και από τον Ατρόμητο να πετύχει νωρίτερα με τον Τσούμπερ και με τον Μπακού για να κάνει το 2-1 νωρίτερα δηλαδή. Το έκανε όμως αυτό στο 90 και εκεί λοιπόν μείωσε σε 2-1 και τώρα είναι μια κίτρινη κάρτα που δείχνει ακόμη στον ποδοσφαιριστή του Ατρομήτου, καθώς έγινε ένα φάουλ λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή και είναι στον Αμπαρτζίδη, αυτός είναι που θα δει την κίτρινη κάρτα, με τον Τανάσοφ να είναι κοντά τώρα στην μπάλα για να το εκτελέσει, εκτελεί για τον Ντούμπτα ο οποίος είναι στην αριστερή πλευρά. Ο Ντούμπτα προσπάθησε να παίξει την μπάλα μόνος του, την πέταξε μπροστά, αλλά εκεί όμως ήταν πιο γρήγορος ο Κίνη και τον πρόλαβε. Τώρα ο Τσούμπερ εδώ μαζί με τον Χατζηστραβό και υπάρχει εδώ φάουλ και αυτή τη στιγμή έχουμε την λήξη του αγώνα που βρίσκει νικήτρια την ΑΕΛ με 2-1 απέναντι στον Ατρόμητο. Είναι η πρώτη νίκη που πετυχαίνει σε αυτά τα παιχνίδια των play-out. Ίσως είναι πολύ αργά όπως λένε κάποιοι, όμως έστω και για το γόητρο αυτή η νίκη είναι τουλάχιστον μια αποζημίωση για τον κόσμο που και εδώ ήταν σήμερα και βοήθησε με την παρουσία του τους παίκτες της ΑΕΛ να πετύχουν την νίκη απέναντι στον Ατρόμητο με 2-1. Τελικό αποτέλεσμα στο LFC Arena ΑΕΛ Ατρόμητος 2-1 με τα γκολ του Μασόν και του Τούμπτα και τον Μπακού για τον Ατρόμητο. Από μένα και τον συνάδελφο τεχνικό τον Βαγγέλη τον Βούλγαρη, καλή συνέχεια.
3: Hera Sport 101,8.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Έτοιμο το καζανάκι.
7: Τόσο γρήγορα.
6: Τόσο. Αν είναι καρύμπα.
8: Καρύμπα. Μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
6: Αν ποτέ χρειαστεί.
8: Καρύμπα. Το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Καλησπέρα σας από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Και λίγο πριν από το μεγάλο τελικό, για μια ώρα θα είμαστε παρέα. Στη φροντίδα του ήχου απόψε η Χαραγιανοπούλου, Δημήτρης Μεϊδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές. Απόψε η καρδιά της Ευρώπης χτυπά ξανά στο ρυθμό της Eurovision. Και εμείς λέω να ταξιδέψουμε στην πορεία της Κύπρου στο διαγωνισμό. Μια πορεία γεμάτη τραγούδια, συγκίνηση, πρόσωπα που αγαπήσαμε και στιγμές που πραγματικά έμειναν στην ιστορία. Η Κύπρος συμμετέχει στο διαγωνισμό από το 1981 και μέχρι σήμερα έχει γράψει τη δική της ξεχωριστή διαδρομή. Φέτος λοιπόν ευελπιστεί σε μια θέση επιστρατεύοντας ένα από τα ερχόμενα ονόματα της pop μουσικής, στην Αντιγόνη Μπάξτον. Η πρώτη συμμετοχή της Κύπρου τώρα ήταν το 1981 με το συγκρότημα Island και το τραγούδι Μόνικα. Στη σκηνή ανέβηκαν η Αλέξια, η Αρετή Κασάπη, Χαραλαμπίδου, Αρίστος Μουσχοβάκης, ο Ρότζερ Λί και στο πιάνο ο Δώρος Γεωργιάδης. Και τι ξεκίνημα ήταν εκείνο. Η Κύπρος κατέκτησε την έκτη θέση και από την πρώτη κιόλας εμφάνιση έδειξε ότι ήρθε για να μείνει. Στη δεκαετία του 80 και του 90 η Κύπρος κατάφερε πολλές φορές να βρεθεί στην πρώτη δεκάδα, κάνοντας το διαγωνισμό αγαπημένη συνήθεια για το κυπριακό κοινό. Ήταν οι εποχές που οι οικογένειες, αν θυμάστε, μαζεύονταν γύρω από την τηλεόραση κρατώντας σημειώσεις για τα τραγούδια και περιμένοντας με αγωνία τη βαθμολογία. Και βέβαια, πώς να μην θυμηθούμε, το 1982 η Άννα Βύση εκπροσωπεί την Κύπρο με το «Μόνο η αγάπη» σε μουσική και στίχους δικούς της. Ήταν μόλις η δεύτερη συμμετοχή της στη Eurovision, δύο χρόνια μετά την εκπροσώπηση της Ελλάδας. Και η Κύπρος λοιπόν κατακτά τότε την καλύτερη της μέχρι εκείνη τη στιγμή θέση, την πέμπτη.

Αυτή ήταν η κυπριακή συμμετοχή για το 1982 με την Άννα Βύση, πέμπτη θέση. Η Κύπρος λοιπόν, εκτός από πολλά άλλα, έγινε διάσημη όλα αυτά τα χρόνια και για κάτι ακόμα. Τη σχεδόν μόνιμη ανταλλαγή των 12 βαθμών με την Ελλάδα. Μια μουσική σχέση που συζητήθηκε, σχολιάστηκε, σατιρίστηκε, αλλά και αγαπήθηκε όσες λίγες μέσα στη Eurovision. Και φτάνουμε στο 1983 με το τραγούδι «Η αγάπη ακόμα ζει», Σταύρου Σιδεράς, Κωνσταντίνα.

0: δεύτερο πρόγραμμα σε 103,7 και 102,9 για την Αθήνα, στους 90 στη Θεσσαλονίκη. Δημήτρης Μεϊδάνης στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα και είπα να κάνουμε βουτιά στην μουσική θάλασσα του χρόνου και στις κυπριακές συμμετοχές στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Πήγαμε λοιπόν στο 1983. Κωνσταντίνα και Σταύρος Σιδεράς. Στη μουσική και τους στίχους ήταν ο Σταύρος Σιδεράς. Ακούσαμε το τραγούδι «Η αγάπη ακόμα ζει». Και λέω, έχουμε τη χαρά απόψε να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή μια αγαπημένη διαχρονική καλλιτέχνηδα, την Κωνσταντίνα. Η Κωνσταντίνα που, όπως είπαμε, το 1983 έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο διαγωνισμό εκπροσωπώντας την Κύπρο με το «Η αγάπη μόνο ζει». Και χρόνια μετά, το 1997, επέστρεψε στη Eurovision πάλι από τελείως διαφορετικό ρόλο όμως, ως δημιουργός του «Μάνα μου» που έφτασε στην πέμπτη θέση και ερμηνεύτηκε από τα αδέλφια της, τη Χαρά και τον Ανδρέα Κωνσταντίνου. Μια στιγμή πιο εσωτερική, πιο οικογενειακή, αλλά εξίσου δυνατή. Δύο συμμετοχές λοιπόν, δύο εποχές, δύο διαφορετικές πλευρές της ίδιας πορείας και απόψε έχουμε την ευκαιρία να τα ακούσουμε όλα αυτά από την ίδια. Κωνσταντίνα, καλώς όρισες στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους.
0: Πήγαμε πίσω στο χρόνο. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς θυμάσαι αυτή την πρώτη σου εμφάνιση το 1983. Πες μου την πρώτη εικόνα που σου έρχεται στο μυαλό.
1: Καταρχήν είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό που γίνεται, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια που έχουν περάσει και έρχονται στο μυαλό μου οι αναμνήσεις, το πώς ήμασταν στην Eurovision, το τι άγχος είχαμε και όλο αυτό το σκηνικό που πεζόταν και στα παρασκήνια, αλλά και είναι μία γιορτή, αλλά εμείς, ο κάθε καλλιτέχνης είναι πρωταγωνιστής, γιατί πρέπει εκείνο το τρίλεπτο που θα βγει να τραγουδήσει, να δώσει τον καλύτερο του εαυτό για να πάει καλά η χώρα του. Είναι σαν να είναι στην πλάτη σου όλος ο κόσμος, όλος ο λαός περιμένει από σένα να φέρεις ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Αυτό σου δημιουργεί ένα άγχος πραγματικά, αλλά νομίζω ότι σαν αίσθηση αυτό που σου αφήνει είναι πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ γλυκιά αίσθηση, και ότι όλα τα παιδιά που συμμετέχουν και έχουν προκριθεί είναι άξια στο να συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή που βλέπουμε ότι στις μέρες μας έχει πάρει και πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις από ό,τι παλαιότερα, γιατί δημιουργούνται οι Eurofans, πιο πολλά γκρουπ ανθρώπων έτσι που υποστηρίζουν κατ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, κάνουν εκδηλώσεις, που με έχουν καλέσει και έχω πάει και βλέπω ότι υπάρχει φανατισμός.
0: Αυτό είναι καλό ή κακό?
1: Δεν ξέρω, απλά επειδή εγώ έχω ζήσει σε μια άλλη εποχή, ναι, βλέπω ότι οι τάσεις είναι τελείως διαφορετικές, όπως και οι μουσικές. Δηλαδή βλέπεις ότι ενώ λέμε ότι είναι μουσικός διαγωνισμός, στην ουσία δεν είναι απλά μουσικός. Παίζουν ρόλο όλα μαζί, το θέαμα, πώς θα παρουσιάσει ο άλλος. Δεν κρίνεις πλέον το τραγούδι.
0: Κρίνεις το σύνολο, το οπτικό.
1: Κρίνεις το performing.
0: Ναι.
1: Τη σκηνοθεσία του πώς... Και βλέπω ότι φέτος με τον Ακύλα πιστεύω ότι αυτό είναι πάρα πολύ γλυκό αυτό που παρουσιάζουμε. Έχει μια δόση έτσι χιουμοριστικό, αλλά έχει και ένα αισθησιασμό το κομμάτι. Είναι λίγο βαριφορτωμένο σκηνοθετικά. Δεν ξέρω αν αυτό βοηθάει τον τραγουδιστή να μπορεί να αντεπεξέλθει μέχρι το μέρος που θα είναι το ερμηνευτικό και το αργό, γιατί πέφτει πάρα πολύ τρέξιμο πάνω στη σκηνή. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, ένας τραγουδιστής να έχει αυτό και μετά να μπορεί να κοντρολάρει και τη φωνή του.
0: Μάλιστα. Άλλες εποχές λοιπόν, Αλλά εγώ θα σε γυρίσω πάλι εκεί πίσω και στο «Η αγάπη ακόμα ζει». Ένα τραγούδι που κουβαλά αυτή την αίσθηση της αθωότητας. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς το βιώσεις σήμερα, σε εκείνη τη στιγμή, τι θα έλεγες στον εαυτό σου, τον τότε εαυτό σου.
1: Πώς το βίωνα την ώρα που
0: με τον Σταύρο Σιδερά.
1: Παίζαμε και δύο κιθάρες, είχαμε και τα φωνητικά μας και όταν είναι ντουέτο το κομμάτι μοιράζεται η ευθύνη και το άγχος. Οπότε εγώ το απόλαυσα, περισσότερο το απόλαυσα, ενώ το 97 που πήγαμε, που είχα τη συμμετοχή με το τραγούδι «Μάνα μου» και βγήκαν τα αδέρφια μου, είχα περισσότερο άγχος αν θα τα καταφέρνανε πάνω στη σκηνή.
0: Μιας και...
1: Είναι λίγο περίεργο αυτό, αλλά εξαρτάται ο καθένας πώς το βιώνει εκείνη την ώρα.
0: Μιας και ανέφερες το «Μάνα μου», να το ακούσουμε, Κωνσταντίνα.
1: Φυσικά, πολύ θα χαρώ.

0: Αυτό ήταν το τραγούδι «Μάνα μου» ή «Aphrodite», το οποίο ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision το 1997. Το ερμήνευσε η Χαρά και ο άντρος Κωνσταντίνου.
1: Θα πω ότι εκείνη η εποχή χαρακτηριζόταν από την μελωδική γραμμή των τραγουδιών. Ακόμα και ρυθμικά τραγούδια είχαν μελωδία. Τώρα έχουμε περάσει στην ηλεκτρονική μουσική, οπότε έχει εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο η έκφραση των καλλιτεχνών μέσα από την ηλεκτρονική μουσική, και βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστια διαφορά.
0: Βέβαια, έτσι. Βέβαια. 1997 όμως, εγώ θα μείνω εκεί, γιατί είναι πραγματικά μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της Κύπρου, στο θεσμό της Eurovision. Ένα τραγούδι συναισθηματικό για τη μνήμη, για τον πόνο, για την πατρίδα. Πέμπτη θέση.
1: Ακριβώς.
0: Και το κοινό, από ό,τι θυμάμαι, σηκώθηκε όρθιο και χειροκροτούσε.
1: Μία από τις καλύτερες θέσεις, ναι. Ήταν μια μαγική στιγμή πραγματικά εκείνη την ώρα. Δίσω πελάγη ευτυχίας όταν καταλαβαίνεις ότι αρέσει και ότι ζήσαμε ιστορικές στιγμές. Είναι αλήθεια.
0: Έγραψες τη μουσική και τους στίχους, Κωνσταντίνα.
1: Ακριβώς.
0: Και
1: την ενορχήστρωση την έκανε ο Σταύρος Λάντσιας.
0: Α, μάλιστα. Αγαπημένος Σταύρος Λάντσιας.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να μας το ερμηνεύσει όμως αυτό το τραγούδι, το «Μάνα μου». Τι σημαίνει αυτό το τραγούδι και για σένα, αλλά και για την Κύπρο?
1: Σημαίνει την Κύπρο το τραγούδι, και επειδή είναι ένα νησί το οποίο έχει υποφέρει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια, πιστεύω ότι βγήκε από την ψυχή μου για να περάσω μέσα από το στίχο με μηνύματα, τα οποία όμως είναι κατά κάποιο τρόπο, δεν είναι άμεσα, είναι έμεσα. Και πιστεύω ότι στα πάντα πρέπει να του δίνουμε τη χαρούμενη μορφή. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να προβάλλουμε προς τα έξω, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που ζούμε σε αυτό το μέρος, Ελλάδα και Κύπρο. Είμαστε από τους πιο
0: ευλογημένους
1: λαούς. Ναι. Και πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα με αισιοδοξία. Όσο και αν έχουμε υποφέρει, πάντα το φως, πρέπει να κοιτάμε στο φως.
0: Πιστεύεις, Κωνσταντίνο, ότι η επιτυχία του τραγουδιού, η πέμπτη θέση, οφείλεται περισσότερο στη μουσική ή στο συνέστημα που κουβαλούσε, γιατί οι ξένοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν τη γλώσσα?
1: Νομίζω ότι η παρουσίαση των παιδιών και η ενορχήστρωση αλλά και η μουσική, φαντάζομαι ότι θα υπήρχε μια μετάφραση. Θα γνωρίζανε
0: νωρίτερα. Ναι, ο κόσμος θα είχε μάθει.
1: Δεν μπορούσε να
0: ξέρει. Αυτοί που ψήφιζαν, όχι.
1: Είναι και η γέφυρα που ήταν ευρηματική, η μουσική γέφυρα με το ταμ τα πατά πατάμ τα πατά πατάμ, που αυτό ανέβασε πάρα πολύ το κομμάτι. Αλλά πιστεύω ότι η μελωδία του ήταν ανωδική. Δεν είχε καθόλου κοιλιά το κομμάτι. Και αυτή ήταν και η επιτυχία του. Ωραία σκηνοθεσία, τα παιδιά το είπανε πάρα πολύ καλά και άρεσε.
0: Και έμεινε. Και μια πολύ καλή θέση για την Κύπρο.
1: Τραγούδια.
0: Μία από τις καλύτερες θέσεις, δύο πέμπτες θέσεις η Κύπρος, και μετά τη δεύτερη βέβαια, αρκετά χρόνια μετά.
1: Ναι, και επειδή ήταν πιο πολλές συμμετοχές, παίζει ρόλο αυτό το ότι πήραμε την πέμπτη θέση.
0: Βέβαια. Πόσο διαφορετικά, Κωνσταντίνα, είναι να συμμετέχει στη Eurovision ως δημιουργός σε σχέση με το να είσαι στη σκηνή ως ερμηνεύτρια?
1: Με αυτό είπα προηγουμένως, ότι είχα μεγαλύτερο άγχος. Γιατί ήταν ένα δικό μου κομμάτι, το οποίο το λέγανε τα αδέρφια μου, και στα παρασκήνια έβλεπα τον εαυτό μου να είμαι τόσο αγχωμένη. Πιο αγχωμένη και από τα παιδιά που βγήκαν μπροστά για να το ερμηνεύσουν. Γίνονται πάρα πολλές πρόβες. Αυτό πρέπει να το γνωρίζετε, ότι είναι κάτι το οποίο δεν σκέφτεσαι εκείνη την ώρα τι θα κάνεις. Πλέον έρχεται από μόνο του, από τις τόσες πολλές πρόβες που γίνονται. Όταν όμως είσαι στα παρασκήνια και περιμένεις από κάποιους άλλους να το ερμηνεύσουν και να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό, νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερο άγχος. Τουλάχιστον εγώ αυτό ένιωσα εκείνο το βράδυ. Να τα πάνε καλά.
0: Κοιτώντας,
1: αυτό
0: ήταν το πιο σημαντικό. Κοιτώντας συνολικά λοιπόν αυτές τις δύο στιγμές, τη δεκαετία του 80 και του 90, τι είναι τελικά για σένα Eurovision?
1: Είναι ένας θεσμός ο οποίος νομίζω ότι καθρεφτίζει και την καθημερινότητά μας, την εποχή μας. Γι' αυτό και βλέπουμε, ας πούμε, από τον κάθε λαό τι είναι αυτό που μας παρουσιάζει. Τα ήθη, τα έτοιμά του, ποια μουσική ακούνε και τι επιλέγουν για να στείλουν να τους εκπροσωπήσει. Οπότε αυτό είναι. Καθρεφτίζεται η κοινωνία μας μέσα από ένα μικρό έργο που βγαίνει για 3 λεπτά. Νομίζω ότι δεν είναι ούτε καν 3 λεπτά. Δεν ξέρω.
0: Εκεί, 3 λεπτά. Τρία παρακάτι.
1: Μπράβο, για τα κομμάτια θυμάμαι ότι.
0: Το maximum είναι 3.
1: Ένα κομματάκι για να είμαστε όλοι χρονικά το ίδιο.
0: Σωστά.
1: Μπορείς να περάσεις μηνύματα μέσα από την Eurovision. Βέβαια έχει εξελιχθεί σε πιο περίπλοκο θέμα η Eurovision.
0: Ναι, τώρα δεν μπορείς να περάσεις και πολλά μηνύματα, ή μάλλον μπορεί, ο καθένας μπορεί να περάσει με τον τρόπο του. Ναι, τα τελευταία χρόνια. Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, σωστά. Τα έγραψε
1: δεν θέλω να αναφερθώ, γιατί δεν υπάρχει και λόγος. Ναι. Αλλά εγώ έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα, γιατί ξέρεις τι, είναι περισσότερος ο κόσμος νομίζω που παρακολουθεί την Eurovision τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Κάτι έχει γίνει με τους Eurofans και βλέπουμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου όλο και γίνονται κάποια πράγματα για να το κρατάνε ζωντανό αυτό μέχρι να έρθει του χρόνου και να ξαναγίνει η Eurovision. Οπότε είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει πάρει διαστάσεις πολύ μεγαλύτερος από παλαιότερα, ειδικά τα πρώτα χρόνια που ίσως οι άλλες χώρες να το είχαν πιο πολύ. Εμείς να ήμασταν λίγο πίσω εκείνη τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Με
0: ήμασταν
1: την
0: έννοια
1: του ότι δεν δίναμε τόση σημασία.
0: Όχι. Και κυρίως η Ελλάδα, γιατί η Κύπρος έδινε μεγαλύτερη σημασία.
1: Ακριβώς, ναι. Νομίζω η Ελλάδα έδινε. Ναι, μερικές φορές βλέπαμε ότι δεν υπήρχε ούτε καν ενδιαφέρον.
0: Ναι. Θα δεις απόψε. Θα δεις απόψε Eurovision.
1: Ναι, φυσικά και θα τη δω.
0: Α, το είπες φυσικά.
1: Είδα αποσπασματικά
0: κάποια πράγματα.
1: Τελικά, ναι.
0: Ωραία.
1: Κοίταξε, είναι ένα είδος μουσικής το οποίο δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Πολύ λίγες μελωδίες υπάρχουν. Είναι για την νεολαία πιο πολύ.
0: Να κερδίσει μουσική, εγώ αυτό θα πω, και θα συναντηθούμε ξανά μετά τη Eurovision για να πούμε το τι συνέβη και να πούμε τις απόψεις μας, τι μας άρεσε, τι λες Κωνσταντίνα.
1: Και να κερδίσει η πατρίδα μας, όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά να πω καλή επιτυχία και στην όμορφη κοπελίτσα μας που μας εκπροσωπεί. Ελπίζω να το πάει πάρα πολύ καλά. Το κομμάτι είναι αρκετά έτσι μπιτάτο, χαρούμενο, πολύ δροσερή η Αντιγόνη, έτσι. Mm-hmm. Αλλά και ο Ακύλα.
0: Μια χαρά.
1: Νομίζω ότι θα πάμε καλά.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας έδωσες, για όλα αυτά που μου μοιράστηκες μαζί μας. Κωνσταντίνα, να έχεις μια υπέροχη βραδιά. Θα είναι υπέροχη, θα είναι διαφορετική, θα τη δούμε παρέα.
1: Ευχαριστώ πολύ που μου έδωσες την ευκαιρία να μιλήσω, Δημήτρη μου, και φυσικά υπάρχει, είναι η ένωση. Θα τη δούμε παρέα, λες.
0: Παρέα,
1: εσείς
0: αυτό
1: από
0: είναι.
1: Εκεί και εμείς από εδώ.
0: Έτσι είναι.
1: Και θα συντονιστούμε.
0: Ακριβώς, το είπες πολύ σωστά.
1: Θα απολαύσουμε, ναι.
0: Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου. Να έχεις ένα όμορφο βράδυ.
1: Καλά.
0: Και εσύ, και εσύ.
1: Γεια, καλό βράδυ, καλή θέα,
0: καλή,
1: καλή
0: επιτυχία,
1: καλή επιτυχία να έχουμε.
0: Στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Τα φιλιά μου σε όλους.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

33 λεπτά μετά τις 9, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα και μετά θα είμαστε παρέα. Μαζί θα δούμε τη μεγάλη γιορτή της μουσικής από τις 10 και όσο πάει. Μέχρι τις 10 όμως θα κάνουμε βουτιά στη μουσική θάλασσα του χρόνου. Μιλήσαμε προηγουμένως με την Κωνσταντίνα, μιλήσαμε για τις κυπριακές συμμετοχές, για τη συμμετοχή του 1997, ένα τραγούδι που όπως είπαμε έγραψε η Κωνσταντίνα και τραγούδισαν τα αδέρφια της, ο Άντρος και η Χαρά Κωνσταντίνου, «Μάνα μου» ή «Αφροντάιτ», πέμπτη θέση για την χώρα, για την Κύπρο. Και λέω να πάμε τώρα σιγά σιγά κάποια χρόνια πιο μετά. Το 2002 το ΡΙΚ ζητά από τον Γιώργο Θεοφάνους να γράψει ένα τραγούδι για την κυπριακή συμμετοχή. Κάπως έτσι γεννιέται το Γκίμι. Ιωάν λοιπόν, το boy band συγκρότημα, ανεβαίνει στη σκηνή, ξεσηκώνει το κοινό και κατακτούν την έκτη θέση. Το τραγούδι γίνεται τεράστια επιτυχία σε Κύπρο και Ελλάδα και ακούγονταν, αν θυμάμαι καλά, παντού εκείνο το καλοκαίρι.

6η θέση για τους Σουάν και την Κύπρο με το τραγούδι που ακούσαμε, και 2 χρόνια αργότερα το 2004 έρχεται μια μικρή έκπληξη. Η Λίζα Ανδρέας, μόλις 16 ετών, εκπροσωπεί την Κύπρο με το Stronger Every Minute. Ήταν η νεότερη συμμετοχή εκείνης της χρονιάς και όμως κατάφερε κάτι σπουδαίο, να οδηγήσει ξανά την Κύπρο στην 5η θέση.

Την είπα τότε εκείνη τη χρονιά τη Λίζα Ανδρέας Μπάρμπαρα Στρέιζαν. 16 χρονών λοιπόν, πέμπτη θέση, μία ακόμα πέμπτη θέση για την Κύπρο μας με το τραγούδι που ακούσαμε. Και εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ στο στούντιο, στη σελίδα μας στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, μπορείτε να μας γράψετε τη σκέψη σας, ποιο τραγούδι έχετε αγαπήσει από τις κυπριακές ή τις ελληνικές συμμετοχές που θα θέλατε να ακούσετε, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας. Και αφού πήγαμε στο 2004 και στη μία πέμπτη θέση, φυσικά όταν μιλάμε για μεγάλες στιγμές της Κύπρου στη Eurovision, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στο 2018 με την Ελένη Φορέιρα και το Φουέγο, το οποίο έκανε μια ολόκληρη Ευρώπη να το χορεύει. Η σκηνική παρουσία, η ενέργεια, ο ρυθμός, όλα έμοιαζαν να φλέγονται.

0: δεύτερη θέση για την Κύπρο, η καλύτερη στην ιστορία της, και φτάνει μία ανάσα πριν από τη νίκη. Μια εμφάνιση που θεωρείται από τις πιο εντυπωσιακές που πέρασαν ποτέ από τη σκηνή της Eurovision. Και έτσι η Κύπρο συνεχίζει κάθε χρόνο να ψάχνει εκείνο το τραγούδι που θα ενώσει μνήμη, συνέστημα και θα έχει και ρυθμό. Γιατί η Eurovision για την Κύπρο δεν είναι μόνο ένας διαγωνισμός, είναι εικόνες, είναι όπως είπαμε και νωρίτερα οικογενειακές βραδιές, καλοκαίρια που ξεκινούν, τραγούδια που μένουν μέσα μας. Και απόψε, λέω απόψε, ίσως γραφτεί ακόμα μια όμορφη σελίδα σε αυτή την ιστορία.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Δημήτρης Μεϊδέν στο μικρόφωνο και στις επιλογές. Για χρόνια τώρα το δεύτερο πρόγραμμα δεν μεταδίδει απλώς τη Eurovision, τη συνοδεύει. Της δίνει ραδιοφωνική ψυχή, κρατά ζωντανό εκείνο το συνέστημα της κοινής ακρόασης όταν οι φωνές, τα τραγούδια και οι ιστορίες των χωρών περνούν μέσα από τα RGNA και φτάνουν σε σπίτια, αυτοκίνητα, νυχτερινές βάρδιες και μοναχικά ακουστικά. Η σχέση αυτή δεν βασίζεται μόνο στο θέαμα, βασίζεται στη μουσική μνήμη, γιατί η Eurovision πριν γίνει τηλεοπτικό υπερθέαμα ήταν πρώτα απ' όλα τραγούδι. Και το δεύτερο πρόγραμμα υπήρξε πάντα ένας χώρος που αγαπά το τραγούδι, χωρίς σύνορα, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς μουσικά στεγανά. Κάθε Μάιο η συχνότητα του δεύτερου γεμίζει με την ατμόσφαιρα του διαγωνισμού. Ιστορίες από παλιές συμμετοχές, μικρές λεπτομέρειες από τη διοργάνωση, συνεντεύξεις, μνήμες και εκείνη τη γλυκιά αίσθηση ότι η Ευρώπη, έστω για λίγες ώρες, τραγουδά παρέα. Θα πάμε πίσω λοιπόν πάλι στη μουσική θάλασσα του χρόνου. Θα μιλήσουμε για τη Eurovision βέβαια. Έχει δει πολλούς πρώην νικητές να επιστρέφουν με διαφορετικά αποτελέσματα. Κάποιοι κατάφεραν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους, όπως η Έλενα Παπαρίζου, που πρώτα κατέκτησε την τρίτη θέση το 2001 με τους Αντίκ και στη συνέχεια νίκησε το 2005.

Και από το 2000 πάμε στο 1990. Το κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων ανθέσεων τραγουδιών για τη Eurovision μέσα στη δεκαετία του 90 είναι τα μπερδέματα, τα νεύρα και οι παρεξηγήσεις. Από τον κανόνα αυτό βέβαια δεν γλίτωσε ούτε η Κέτι Γαρμπή, η οποία διαγωνίστηκε το 1993 με το κομμάτι «Ελλάδα χώρα του φωτός». Το κομμάτι ήταν πιστό στο λαϊκό pop κλίμα της εποχής. Είχε ως βαρύ πυροβολικό την πανέμορφη και αρκετά εκφραστική ερμηνεύτρια που από την πρώτη και όλα στιγμή της ανακοίνωσαν διάφορα πράγματα, ότι εκείνη θα το τραγουδήσει. Υπήρξαν σοβαρές αντιδράσεις γιατί ήταν να το ερμηνεύσει πρώτα ο συνθέτης και στιχουργός του κομματιού. Η ανάθεση του τραγουδιού λοιπόν έγινε αποκλειστή επιτροπή της ΕΡΤ με επικεφαλής το μουσικό Γιώργο Κατσαρό. Φημολογείται πως τότε είχαν περάσει και άλλα κομμάτια. Κομμάτια είχε στείλει τότε ο Σάκης Ρουβάς, ο Στέφανος Κορκολής, η Μαντό, η Μπέση Αργυράκη και ο Ανδρέας Μπονάτσο, αλλά και ο Δημοσθένης Τριγκλής, που όπως σας είπα ήταν ο συνθέτης και στιχουργός του τραγουδιού, φιλόλογος στο επάγγελμα. Ελλάδα χώρα του φωτός λοιπόν, με την Κέτι Γαρμπή όμως.

Ελλάδα χώρα του Βωτός με Κέτι Γαρμπή, 38ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision και θα πάμε στο 40ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Πραγματοποιήθηκε 13 Μαΐου του 1995 στο Δουβλίνο. Η χώρα που κέρδισε το διαγωνισμό ήταν το συγκρότημα Secret Garden από την Νορβηγία με το τραγούδι Nocturne. Τον διαγωνισμό παρακολούθησαν και δύο Ιρλανδοί νικητές του διαγωνισμού, η Ντάνε και ο Τζόνι Λόγκαν, που είχαν κερδίσει στην Eurovision το 1970, το 1980 και το 1987. Η ορχήστρα, αν δεν κάνω λάθος, έπαιξε το τραγούδι γενεθλίων Happy Birthday, το οποίο τραγούδισε το κοινό για τον Τζόνι Λόγκαν, καθώς η βραδιά του τελικού γιόρταζε τα γενέθλιά του. Εκείνη τη χρονιά λοιπόν μας εκπροσώπησε η Αλίνα Κωνσταντοπούλ με το τραγούδι «Ποια προσευχή».

40ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Αυτή είναι η Ελίνα Κωνσταντοπούλου, Αντώνης Παπάς στους στίχους, Νίκος Τερζής στη μουσική. Μια μικρή αναδρομή στη μαγεία της Eurovision κάναμε απόψε για μια ολόκληρη ώρα. Παλιές αγαπημένες κυπριακές και ελληνικές συμμετοχές. Είμαι ο Δημήτρης Μεϊδάνης και κάπου εδώ ολοκληρώνεται αυτή η εκπομπή. Σε πολύ λίγο ξεκινά ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Γι' αυτό λοιπόν μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα και στη Φωνή της Ελλάδας για να παρακολουθήσουμε παρέα τα τραγούδια, τις εμφανίσεις, την αγωνία και τη γιορτή αυτή της μουσικής. Και στα διαλύματα θα είμαστε εδώ παρέα για να μοιραζόμαστε μικρές ιστορίες από το διαγωνισμό. Μην φύγει κανείς.

0: Καλησπέρα σας από τη Βιέννη. Eurovision 2026, ο μεγάλος τελικός.
1: Μεταφερόμαστε πίσω στην Ελβετία, πριν από ένα χρόνο, όταν ο JJ και το Wasted Love κέρδισαν τις καρδιές μας, πήραν τη μεγάλη νίκη. Ο JJ το χάρη και το πανηγύρισε. Οχ! Θα σπάσει και αυτό. Ευτυχώς όχι.
0: Κάτι όμως του παράπεσε. Το καραβάκι του. Χάθηκε άραγε. Κυλά αργά. Και μπαίνει στα νερά του Ρήνου. Και ταξιδεύει. Ταξιδεύει. Παίρνει όμως τις σωστές τροφές.
1: Με τον πιο απίθανο τρόπο καταφέρνει ο δικός να μπει στα αυστριακά σύνορα. Να και ένα καγκουρό. Από το πρώτο ημιτελικό συχνάζουν και στην Αυστρία. Το καραβάκι πρέπει κάπου να σωθεί, να ξεχειμωνιάσει, να ξεκουραστεί. Να γιατρευτεί, να πάρει δυνάμεις. Να ξαποστάσει. Να δει τις εποχές να αλλάζουν και σαν ένα αποδημητικό καραβάκι να συνεχίσει το ταξίδι του. Στον γαλάζιο Δούναβη. Ένα ταξίδι που θα το οδηγήσει στον προορισμό του.
0: Ταξιδεύουν και κάποιοι άλλοι στο γαλάζιο Δούναβη.
1: Οι παρουσιαστές μας.
0: Η Βικτόρια και ο Μικαέλ.
1: Μεγάλη εκκλησία του Αγίου Στεφάνου, η όπερα.
0: Πετάμε πάνω από τη Βιέννη, τα όργανα χορδίζονται, το ίδιο και οι φωνές. Και η άρια της Βασίλισσας της Νύχτας από το μαγικό αυλό του Μότσαρτ και τη μαγική φωνή του JJ.

η Συμφωνική Ορχήστρα της Αυστριακής Ραδιοφωνίας σε μια χώρα με μεγάλη μουσική παράδοση. Ανοίγει το μεγάλο τελικό.

0: Είμαστε πανέτοιμοι όμως τώρα για την παρέλαση των σημαίων, μια παράδοση που ξεκίνησε το 2013 στο Μάλμε και είναι ο Søren Torpegaard Lund για τη Δανία. Η Γερμανία με την Sarah Engels. Ο Νόαμ Μπετάν από το Ισραήλ.
1: Βλέπουμε τις χώρες με τη σειρά που θα τις δούμε και να ερμηνεύουν τα τραγούδια τους.
0: Η Εσυλά από το Βέλγιο.
2: Αλβανία.
0: Ο Άλις για την Αλβανία. Πακύλας μας, χαμός στο στάδιο για την Ελλάδα. Αχ, περιμένουμε μια πολύ όμορφη βραδιά. Πρώτα απ' όλα αυτό. Η Ουκρανία με την Λελέκα.
2: Australia.
0: Η Αυστραλία με την Delta Goodrem.
2: Serbia.
0: Η Σερβία με το εξαμελέ συγκρότημα Λαβίνα. Και η Μάλτα κλείνει τη δεκάδα, είναι ο Άιταν.
1: Όχι, δεν τελειώνει η παρέλαση με τη Μάλτα, απλώς θα έρθει εμβόλυμα ο JJ για να ερμηνεύσει το Wasted Love, το τραγούδι που κέρδισε πέρυσι και έφερε το διαγωνισμό στην όμορφη Βιέννη.

0: Και η παρέλαση συνεχίζεται. Μία από τις πιο όμορφες flag parades που έχουμε δει σε αυτόν τον διαγωνισμό.
1: Η πιο όμορφη, νομίζω, Μαρία.
0: Είναι η πιο όμορφη, ναι. Τσεχία.
1: Είναι ο Ντάνιελ Ζίσκα για την Τσεχία.
2: Bulgaria.
1: Είναι η Ντάρα από τη Βουλγαρία.
2: Croatia.
1: Η Κροατία με τις Λέλεκ.
2: United Kingdom.
1: Ηνωμένο Βασίλειο. No. Look, mom, no computer.
2: France.
1: Η Μονγό για τη Γαλλία.
0: Ετών 17.
2: Moldova.
1: Η Μολδαβία έρχεται με τον Σατώση.
2: Finland.
1: Φιλανδία με την Λίντα Λαμπένιους και τον Πέτε Πάρκονεν.
2: Poland.
1: Η Πολωνία με την Αλίσια.
2: Lithuania.
1: Λιθουανία, ο Λίον Σίκα.
2: Sweden.
1: Στο νούμερο 20, η Σουηδία με τη Φελίσια.
2: Cyprus.
1: Θέλεις συστάσεις, Αντιγόνη, Κύπρος.
2: Italy.
1: Η Ιταλία με τον Σάλτα Βίντσι.
2: Norway.
1: Στο 23 είναι ο Jonas Love με την σημαία της Νορβηγίας.
2: Romania.
1: Η Ρουμανία με την Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου. Και ένας έμεινε.
0: Ετοιμαζόμαστε για πολύ θόρυβο.
1: Αυστρία. Ο κόσμο κληρώθηκε να κλείσει το διαγωνισμό. Η Αυστρία εμφανίζεται τελευταία.

0: η πιο όμορφη παρέλαση των σημαίων σε μια σκηνή μικρή, αλλά σαν κόσμημα. Ο JJ μας καλωσόρισε στη Βιέννη, μεγάλος τελικός απευθείας μετάδοση ΕΡΤ. Is the grand final of the Eurovision Song Contest 2026.
1: Και έρχονται οι παρουσιαστές μας.
0: Αυτή τη φορά αλόβητη και λαμπερή.
1: Ναι.
0: Αυτή η καρδιά είναι που χτυπάει δυνατά και θα χτυπήσει δυνατά για τις επόμενες κάμποσες ώρες από τις συχνότητες της ΕΡΤ.
1: Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε. Η δικιά μας η καρδιά δεν ξέρω πόσο δυνατά θα χτυπήσει να τα αντέξει.
0: Η Βικτόρια Σβαρόφσκι της γνωστής οικογενείας, παρουσιάστρια μοντέλο και επιχειρηματίας και ο stand-up comedian και παρουσιαστές Μιχαέλ Οστρόφσκι.
1: Καλησπέρα, Ευρώπη. Είστε έτοιμοι για το μεγάλο τελικό? Αυτά μας λέει η Βικτόρια. Δεν σας ακούω. Είναι ψέμα αυτό. Σύεται το στάδιο. Αυτή λοιπόν είναι η Βικτόρια και ο Μίχαελ. Εμείς είμαστε ο Γιώργος Καπουτζίδης.
0: Η Μαρία Κοζάκου.
1: Και θα κάνουμε λοιπόν παρέα αυτές τις ώρες. Απευθείας μετάδοση
0: από την ΕΡΤ1 και το ομογενειακό κανάλι μας ΕΡΤ Κόσμος και φυσικά από το Eurovision Channel στο Netflix, χωρίς διαφημίσεις, με ελληνική νοηματική και υπότιτλους στα ελληνικά σε κάθε τραγούδι.
1: Και εμείς στη μετάδοσή μας θα δίνουμε πριν από κάθε τραγούδι μια περιγραφή εικόνας για όσο ακολουθούν επί σκηνής για τα άτομα με μειωμένη όραση.
0: Και ραδιοφωνικά μας ακούτε από το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και τη Φωνή της Ελλάδας με τον Δημήτρη Μηδάνη πάντα στα διαφημιστικά διαλύματα. Η 70η έκδοση του διαγωνισμού μας βρίσκει χωρίς την πρώτη εκπρόσωπό μας, τη Μαρινέλα, τη γυναίκα που ερμήνευσε την πρώτη ελληνική συμμετοχή το 1974.
1: Δεν την ξεχνάμε και όπως είπαμε και στον πρώτο ημιτελικό, της αφιερώνουμε όσα ζήσαμε σε αυτόν τον πρώτο διαγωνισμό χωρίς την παρουσία της. Και τι δεν θα δούμε απόψε? Παλαιούς συμμετέχονται σε μια performance όπου αυτοί που δεν περιμένεις τραγουδούν αυτό που δεν περιμένεις.
0: Θα δούμε τον Billy Joel που διατηρεί μια ειδική σχέση με τη Βιέννη και στο Interval Act θα ανέβει στα Dex, ο πολύ αγαπητός και στην Ελλάδα Power of Stellar. Stellar τον λένε εδώ.
1: Και αυτή είναι η Emily Bousvin, απόφυτος του Cambridge παρακαλώ. Βρίσκεται στο Green Room μαζί με την Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Βιέννης. Δεν τη βλέπετε τώρα? Θα αποκαλυφθεί. Λοιπόν, να σας θυμίσουμε ότι στον τελικό η ψηφοφορία ξεκινάει λίγο πριν από το πρώτο τραγούδι. Αυτό σημαίνει ότι σε λίγα λεπτά, να μην πω δευτερόλεπτα, οι γραμμές θα ανοίξουν. Μπορείτε να ξεκινήσετε, λοιπόν σε λίγο να ψηφίζετε. Να την και η ορχήστρα.
0: Και ο κύριος Γκέλλερ, ο οποίος ήταν ο μαέστρος, ο διευθυντής ορχήστρας του Συμφωνικού Μουσικού Συνόλου, του ΟΡΦ, της Δημόσιας Αυστριακής Ραδιοτηλεόρασης. Πάρα πολύ ωραίες στιγμές.
1: 35 χώρες μπήκαν στη φετινή περιπέτεια, έμειναν οι 25 που διεκδικούν το βραβείο που περιμένει, βρίσκεται μέσα στο Green Room.
0: Όπως είπε και ο Γιώργος πριν, το παράθυρο της ψηφοφορίας θα ανοίξει σε πάρα πολύ λίγο πριν το πρώτο τραγούδι, οπότε καλό είναι να ετοιμαστείτε σιγά σιγά για τους τρόπους με τους οποίους ψηφίζουμε. Να το βραβείο.
1: Ακριβώς. Να θυμίσουμε για τους Έλληνες που μας ακούνε από το εξωτερικό ότι καλό είναι να ακούσετε εμάς. Δεν το συζητάω. Θέλουμε παρέα. Αλλά τους αριθμούς τους οποίους μπορείτε να ψηφίσετε την Ελλάδα, να στείλετε μήνυμα ή να καλέσετε, θα τους πάρετε από την δημόσια τηλεόραση της χώρας σας, της χώρας στην οποία βρίσκεστε. Εντάξει. Εσείς πάλι που είστε στην Ελλάδα, τα ξέρετε καλά. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε Ελλάδα, ναι, και μπορούμε να ψηφίσουμε μέχρι 10 φορές.
0: Βλέπετε και κάτω αριστερά το esc.vote που έχει ανοίξει για 21 ώρες από χθες.
1: Για αυτούς που βρίσκονται στις άλλες χώρες που δεν συμμετέχουν, ναι, στις υπόλοιπες 165 νομίζω χώρες του κόσμου.
0: Και εδώ βλέπουμε τώρα τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτόν τον απόψινό μεγάλο τελικό. Από το 01 στο 25, η Ελλάδα είναι στο 06. Τα ξέρετε ότι από Ελλάδα, από ελληνικά τηλεφωνικά νούμερα,
1: ναι,
0: και ελληνικές κάρτες.
1: Δεν μπορείτε να ψηφίσετε, ναι. Έτσι. Αν έχετε ένα ξένο νούμερο, ψηφίζετε. Λοιπόν, 54-222 είναι ο αριθμός στον οποίο στέλνουμε μήνυμα και το μήνυμά μας είναι τα δύο ψηφία της χώρας που θέλουμε να ψηφίσουμε. Ή καλούμε από το 901-901-40 και προσθέτουμε τα δύο ψηφία της χώρας.
0: Πάμε στην Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Αυτή η ωραία παρέα από την Ολλανδία, καθόλου τυχαίο, είναι γιατί η Ολλανδία είναι απούσα φέτος. Σήμανε μόλις την έναρξη της ψηφοφορίας. Τώρα μπορείτε να ψηφίζετε.
1: Ξεκινάτε λοιπόν από τώρα να ψηφίζετε, επαναλαμβάνω, μέχρι 10 φορές από κάθε τηλεφωνικό
0: αριθμό.
1: Ναι, μέχρι 10 φορές από κάθε πιστωτική κάρτα, εάν επιλέξετε να ψηφίσετε online.
0: Αυτό είναι και, αυτή είναι και μία από τις μεγάλες αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς μειώθηκε στο μισό ο αριθμός των φορών που μπορείς να ψηφίσεις ανά αριθμό.
1: Πήγαμε από το 20 στο 10. Στο μεταξύ οι παρουσιαστές παίζουν με τίτλους τραγουδιών, έφτιαξαν ένα παιχνίδι μεταξύ τους και όποιος χρησιμοποιεί τους περισσότερους τίτλους τραγουδιών στη διάρκεια της βραδιάς, κερδίζει. Τόι, είπε η Βικτόρια, ένα μηδέν.
0: Ναι, το Ισραήλ του 2018.
1: Α, φοβάται ότι θα είναι το βατερλό του αυτό το παιχνίδι. Άρα ισοφάρισε. Οκ.
0: Μην δίνεις τα φιλιά σου σε άλλους. Save your kisses for me. 1976. Το παιχνίδι αυτό θα πάει μέχρι τέλους.
1: Όταν λέμε μέχρι τέλους, αφού θα έχει βγει και ο νικητής. Δεν το ξέρετε αυτό.
0: Έχει νικητή.
1: Ξεκινάμε λοιπόν. Ξεκινάμε. Ο μεγάλος τελικός του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision θα ξεκινήσει. Μ' αρέσει αυτή η ουρά που κάνω.
0: Σε κάθε εισαγωγικό βίντεο, κάθε συμμετέχον παίρνει μια καρτ ποστάλ και πηγαίνει σε έναν προορισμό της Αυστρίας.
1: Δανία, ο Σόρεν Τόρμπεγκαρτ Λουντ με το Φόβεγκαϊέμ. Πριν φύγουμε, φίλαμε, πάρε την καρδιά μου, ράγισε την ξανά, αλλά πες μου ότι αυτή η νύχτα δεν θα τελειώσει. Κανείς δεν περίμενε την νίκη του Σόρεν στον εθνικό τελικό. Δεν ήταν φαβορή μέχρι που παρουσίασε το τραγούδι του. Και όταν τον είδαν, οι Δανείοι ξέχασαν τι είχαν σκοπό να ψηφίσουν μέχρι τότε. Σε ένα γυάλινο κλουβί, υποτίθεται ότι είναι κλαμπ, δύο χορευτές και τρεις χορεύτριες καλούν τον Σόρεν σε ένα παθιασμένο χορό και αυτό ενδίδει. Οι Δανείοι δεν έχουν αλλάξει απολύτως τίποτα από την εμφάνιση του εθνικού τελικού. Είναι σαν να είναι ρακόρ από το Φεβρουάριο. Οι Σκανδιναβοί ξέρουν να δημιουργούν μοντέρνα pop και να σκηνοθετούν τα τραγούδια τους με τρόπο που εχμαλωτίζει το μάτι. Αυτό ακριβώς έκαναν και με το Φόβεγκαϊέμ. Κωδικός 01 για τη Δανία.

0: Πάρα πολύ δυνατή αρχή για τελικό.
1: Ένα από τα τραγούδια που συγκεντρώνει και υψηλές πιθανότητες διάκρισης. Αυτή ήταν η Δανία με κωδικό 01.
0: Η ψηφοφορία έχει ξεκινήσει και πού πάμε?
1: Πάμε στη Γερμανία. Έχει το απευθείας εισιτήριο για το μεγάλο τελικό, όπως όλες οι Big Four και η εκάστοτε οικοδέσποινα. Η Σάρα Έγγελς είναι 33 ετών, γεννήθηκε στην Κολονία. Έγινε γνωστή το 2009 στον 8ο κύκλο του Deutschland Sucht den Superstar.
0: Αγάζα, πες τα κυπριακά που τα ξέρεις.
1: Καλά, σε λίγο. Η Σάρα λέει ότι το fire αφορά την ικανότητα να αγαπάς τους άλλους ανθρώπους, το fire το τραγούδι δηλαδή που σημαίνει φωτιά, αρκεί να αγαπάς τον εαυτό σου. Δεν γράφτηκε ειδικά για την Eurovision, γράφτηκε ειδικά για τις γυναίκες όμως. Αυτή είναι η 61η συμμετοχή της Γερμανίας που έχει τις περισσότερες συμμετοχές από οποιαδήποτε άλλη χώρα με 2 νίκες το 1982 και το 2010, κάθε φορά με γυναίκες σολίστ. Ντυμένη στα λευκά στην αρχή και στη συνέχεια με ένα χρυσό κορμάκι, η Σάρα πλαισιώνεται από 4 χορεύτριες, υψηλές θερμοκρασίες και πολλές εστίες φωτιάς στη σκηνή. Boy,

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Σάρα Έγγελς που είναι φοβερό. Οι Αυστριακοί δώσανε στους Γερμανούς τη χειρότερη θέση εμφάνισης. Κανείς άνθρωπος δεν έχει κερδίσει από το 2.
1: Fire θα πει φωτιά, αλλά δεν μεταφράζεται πάντα και φουέγο.
0: Α, μπηχτή. Και εδώ βλέπετε δεν έχει... Α, έχει καρποστάλ, ναι.
1: Είναι το Ισραήλ, ο 28χρονος Νοαμ Μπετάν, γιος Γάλλων μεταναστών από την Γκρενόμπλ, εκπροσωπεί φέτος το Ισραήλ, με ένα τραγούδι γραμμένο για τη Μισελ, στα γαλλικά, τα εβραϊκά και τα αγγλικά. Μετά τη Γενική Συνέλευση της CBU το περασμένο Δεκέμβριο, το Ισραήλ έλαβε άδεια να συμμετάσχει στη Eurovision. Ωστόσο, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς στην Ισλανδία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σλοβενία και Ισπανία ανακοίνωσαν ότι οι χώρες τους δεν θα συμμετάσχουν στο φετινό τελικό διαγωνισμό. Ο Νόαμ, ντυμένος στα μαύρα, σε ένα σκηνικό που κυριαρχεί το ασημί χρώμα, πλαισιώνεται από 5 χορεύτριες ντυμένες στα ασπρόμαυρα. Στα πρώτα δευτερόλεπτα είναι κρυμμένος μέσα σε μια τεράστια κατασκευή που μοιάζει με διαμάντι. Τι βλέπετε? Μετά αυτό ανοίγει. Ο Νόαμ βγαίνει στη σκηνή μαζί με τις 5 κυρίες and the rest is history.

0: Thank you. תודה רבה. I love you all. עם ישראל חי.
1: Αυτό λοιπόν ήταν το τραγούδι του Ισραήλ με τον Νοάμ Μπετάν. Και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι, το μοναδικό που δεν έπιασαν τα προγνωστικά των ημιτελικών. Μία νεαρή Βελγίδα ξεγέλασε τους πάντες. Στάθηκε κάτω από το χιόνι με τέσσερις χορευτές, χωρίς κανένα σκηνικό αντικείμενο, και με μία εξαιρετικά έξυπνη και καλέσθητη χρήση του φωτός, περπάτησε την πασαρέλα και έφτασε μέχρι το τελικό. Η Εσυλά, γεννημένη σε μία μικρή πόλη της Βαλωνίας, ξάφνιασε και τους ίδιους τους Βέλγους όταν της έγινε ανάθεση. Μέχρι τότε την ήξεραν από κάποια τραγούδια της και από το τελικό της ένατη σεζόν του Voice. Έχουν δύο Voice στο Βέλγιο, ένα για τη Βαλωνία, ένα για τη Φλάνδρα. Αν κοπείς το ένα, πας στο άλλο. Πάρα πολύ βολικό. Dancing on the ice, χορεύοντας στον πάγο. Και η Εσυλά χόρεψε, ο πάγος δεν έσπασε και το Βέλγιο για πρώτη φορά από το 2023 είναι σε τελικό και σε μια χρονιά επαιτειακή, καθώς φέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια από τη μοναδική του νίκη το 1986 με την Sandra King. Κωδικός 04, Βέλγιο. Dancing on the ice.

Ήταν το Βέλγιο με κωδικό 04 και μια τοπική χιονόπτωση επί σκηνής. Dancing on the ice. Dancing on ice κανονικά. Και ο 23χρονος Άλης Καλάτσιο γεννήθηκε στη Σκόδρα, είναι πιανίστας, συνθέτης και φέτος κέρδισε τη διαδικασία επιλογής του τραγουδιού που εκπροσωπεί την Αλβανία στη Eurovision. Έχει συνθέσει ο ίδιος τη μουσική για το «Ναν», που θα πει «Μαμά», η πιο όμορφη λέξη. Γίνεται τραγούδι και μιλά για την χωρίς όρους αγάπη και υπομονή που δείχνει μια μάνα στα παιδιά της, όπου το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να τα προστατεύει. Και όταν αυτά μεγαλώνουν και ανοίγουν τα φτερά τους, εκείνη κάθε φορά θα μετράει αντίστροφα το χρόνο που θα τα ξανασφίξει στην αγκαλιά της. Γι' αυτό και στο τέλος, η μαμά που εμφανίζεται στη σκηνή θα δώσει ένα ρολόι στον Άλης. Για την πιο θεμελιώδη σχέση αγάπης και αποδοχής λοιπόν, το τραγούδι της Αλβανίας φέτος. Είναι η 22η εμφάνιση της Αλβανίας από το 2004 στον διαγωνισμό. Αλβανία, Άλης, μαμά.

0: Μπράβο στον Άλλης για τον Αν. Και τώρα Φέρτο, σύνθεση Ακύλας, Θεό, Εξτρή, Παπατανάης, στίχη Ακύλας, Ορφέας, Νόνης.
1: Πριν όμως φτάσουμε εκεί, κάνουμε μια μικρή
0: βάλανε παύση. Τελικά τη διακοπή που σας είπα πριν για την Card Postal, θα δούμε, δεν θα δούμε. Μάλιστα. Άρα έχουμε και χρόνο, βρε Μαρία.
1: Φυσικά.
0: Να πούμε την υπόλοιπη δημιουργική ομάδα. Ωραία. Τη δημιουργική ομάδα μας συνθέτουν η Χρήστος Μαγκανάς, video artist, Γιάννης Μουρίκης, set designer, Γιώργος Τέλος, light designer, Φίλιππος Μίσας, ενδυματολογική επιμέλεια για τον Ακύλα, Γιώργος Εγρεδάκης, ενδυματολογική επιμέλεια για τους τέσσερις χαρακτήρες. Vocal coach ο Παναγιώτης Δήμας, image maker ο Mitch T, artist PA ο Νικήτας Μαντζιάρης, και είναι όλοι τους υπέροχοι.
1: Με απευθείας σύνδεση με το σκηνοθέτη φυσικά της βραδιάς για να μας δώσει όσο χρόνο χρειαζόμαστε.
0: Υπάρχουν τέτοιες διακοπές που είναι λίγο εκτός προγράμματος καμιά φορά. Γι' αυτό μας βλέπετε και μας ετοιμότητα, μας ακούτε μάλλον.
1: Αν το καλοσκεφτεί κανείς, η ζωή μοιάζει με παιχνίδι. Και αν χάνεται κάτι όσο περνούν τα χρόνια, ας το παραδεχτούμε, είναι η ευαλωτότητα, η ανεμελιά και η αθωότητα. Και έρχεται στη θέση τους ο αγώνας για το κάτι περισσότερο, το παραπάνω, η ματαιοδοξία, η ανάγκη για το ένα φέρτο μετά το άλλο. 77 φορές θα ακουστεί η λέξη φέρτο που όλοι τραγουδούν γύρω μας, δημιουργώντας ένα νέο ρεκόρ και στη Eurovision. Στα επόμενα 3 λεπτά, οι πίστες της ζωής θα ξεδιπλωθούν, χωρίς όμως πισωγυρίσματα και game over. Αυτόν τον κόσμο έφτιαξε ο Ακύλας και οι φίλοι του σε ένα τραγούδι που έχει κατακτήσει τους πάντες. Και ο Φωκάς Ευαγγελινός αναδεικνύει την κομική θεατρικότητα, την νεανική ορμητικότητα, αλλά και τη συγκίνηση, θυμίζοντάς μας τι πραγματικά είναι σημαντικό στη ζωή. Καλή επιτυχία, Ελλάδα!

απέξω δεν θα πάω. Πάσω μία πίτια νε σφαίγω. Νουκα φρακάσω. Νο αλήνητε το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

πάλι δεν θα κοντάσω. Real estate, φερτώ, σαν σίμι του να φερτώ. Μισό ρολόγια, λι designer σου λέω, φερτώ. Leather παλτό, φερτώ, και escargot, φερτώ. Rally cars, got me stars, σου είπα, φερτώ.

0: libretto.
1: Μπράβο του, μπράβο, μπράβο.
2: Μαζί με τον Ακύλα μας στη σκηνή, το χαίρετε. Ήταν η Παρθένα Χοροζίδου, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρήστος Νικολάου δεξιά-δεξιά και ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης. Φερτό.
1: Είναι η καλύτερη παρέα που μπορούσε να έχει. Ήταν υπέροχη, μπράβο τους. Λοιπόν, όχι, να έρθουν λίγο οι σφιγμοί στο...
2: Πάμε στην Ουκρανία.
1: Πάμε στην Ουκρανία, λοιπόν. Δύο ζωές έχει ζήσει η Ουκρανή Λελέκα. Κάποτε ήταν ηθοποιός στο Εθνικό Θέατρο στο Κίεβο, τα τελευταία 10 χρόνια τραγουδίστρια στο Βερολίνο. Και σήμερα θα τραγουδήσει στα λευκά, με τα φώτα πίσω της να εναλλάσσονται όπως οι εποχές του χρόνου. Όταν αντιστεκόμαστε στους φόβους μας και μετατρέπουμε τα βάσανά μας σε χαρές, όταν όλοι οι σπόροι ανθίσουν και μας οδηγήσουν σπίτι, θα αναδείξω ένα νέο πεπρωμένο στους αγαπημένους μου. Ρίτμνιμ στους αγαπημένους μου για την Ουκρανία. Συγγνώμη, Λελέκα μου, δεν είχα ανάσα να μιλήσω. Κωδικός 07.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Λελέκα για την Ουκρανία με το Ρίδνιν και κωδικό 07.
1: Η Λελέκα είχε ένα πρωί να βγάλει το τραγούδι, ευτυχώς, Γιώργο μου.
0: Ναι, σε ευχαριστώ, Λελέκα.
1: Τι θα λέγατε τώρα? Να πάμε για διαφημίσεις.
2: 70 χρόνια Eurovision, 70 χρόνια τραγούδια, φώτα, συγκινήσεις, στιγμές που ένωσαν γλώσσες και ανθρώπους γύρω από μια σκηνή. 70 χρόνια από εκείνη

Είναι ιστορία. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και φωνή της Ελλάδας. Μας ακούτε. Δημήτρης Μεϊδάνης στο μικρόφωνο, η φροντίδα του ήχου από τη Χαρά Γιαννοπούλου και στα διαλύματα θα είμαστε μαζί για μικρές ιστορίες, άγνωστες λεπτομέρειες και πράγματα που ίσως πάντα θα θέλατε να μάθετε για τη Eurovision. Την έχουν βαφτίσει Grand Dame της Eurovision και όχι άδικα. Η Λις Άσια κατά κόσμον Ρόζα Μίνα Σέρα ήταν η νικήτρια του πρώτου διαγωνισμού που έλαβε χώρα στο Λουγκάνο το 1956. Στο μοναδικό βίντεο που σώζεται από εκείνη την παρθενική διοργάνωση, λίγα θυμίζουν τα φαντασμαγορικά σόου του αιώνα μας. Ανταυτού μια ζωντανή ορχήστρα με τα μέλη της ντυμένα με λευκά σμόκιν, κομψοί τραγουδιστές για τις δεύτερες φορές και μια απλή αλλά λαμπερή Λις Άσια με αέρα παλιού Hollywood εμφανίζονται όλοι σε σκηνή που είναι στρωμένοι με λουλούδια και όπως τραγουδάει, όμως μονάχη και δίχως την άνοιξη τρέχω μάτια στα δάση, τα χωράφια. Πες μου, θυμάσαι τον παλιό έρωτά μας? Τραγουδάει αισθαντικά, θρηνώντας τους έρωτες των 20 χρόνων της στο ρεφρέν.

Επιστροφή στη Στάτχαλε Αρίνα της Βιέννης για την απευθείας μετάδοση του μεγάλου τελικού του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Και πάμε στην Αυστραλία. Η μαγική Ντέλτα Λι Γκούντρεμ από το Σίδνεϊ, με το που πάτησε το πόδι της στη σκηνή και ερμήνευσε τους πρώτους στίχους και παρά τις προφανείς αναποδιές που είχε στις πρόβες και τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής, κυριάρχησε με την απλότητα και την εμπειρία της. Στο σύνολο της καριέρας της έχει σημειώσει 9 σίγκλ στο νούμερο 1 και 17 επιτυχίες στο Top 10 της Αυστραλίας. Το ντεμπούτο άλμπουμ της Innocent Eyes το 13 ήταν 15 φορές πλατινένιο με τεράστια επιτυχία σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία. Το 2008 ηχογράφησε ντουέτο με την Olivia Newton-John για φιλανθρωπικό σκοπό για το νοσοκομείο καρκίνου της Olivia στη Μελβούρνη, καθώς και η ίδια είναι επιζήσασα της ασθένειας. Είναι η Αυστραλία. Είναι η Ντέλτα Γκούντρεμ και το τραγούδι Eclipse, δηλαδή Έκλειψη.

0: πάρα πολλά χρόνια έχουν να περάσουν, να δούμε μια τέτοια τραγουδίστρια με τέτοιο star quality.
1: Μαρία, στα 10 χρόνια που μεταδίδουμε μαζί δεν έχουμε δει τέτοιο star quality από αυτήν τη γυναίκα. Είναι φοβερή.
0: Η Δέλτα που έγινε αλφα.
1: Το νούμερο 9 στη σειρά εμφάνισης έχει φέρει νίκη 6 φορές. Η θέση που έχει φέρει τις περισσότερες θα σας το πω όταν φτάσουμε ποια είναι αυτή. Πάμε τώρα στους 6 σέρβους του metal συγκροτήματος Λαβίνα. Ο χαρισματικός ερμηνευτής του θα περπατήσει αργά σαν να κουβαλά ένα βάρος με μαύρη γοτθική ενδυμασία. Θα κοιτάξει την κάμερα μέσα στο σκοτάδι πριν τα πάντα πάρουν φωτιά. Εγώ ακόμα κρατώ μια θέση για σένα δίπλα μου και αυτή η μονόπλευρη αγάπη με σκοτώνει. Δεν βλέπεις πόσο διαλύομαι. Όσο περισσότερα δίνω, τόσο λιγότερο σε έχω. Κράει μένε δίπλα μου. Δεν του φαίνεται, αλλά είναι καψουροτράγουδο. Το άλλο καψουροτράγουδο που δεν του φαίνεται είναι αυτό που εμφανίζεται στη θέση που έχει φέρει τις περισσότερες νίκες. Είπαμε, θα σας πω όταν έρθει η ώρα του.
0: Θέλω να ξέρω.
1: Για την ώρα, κράει μένε. Για τη Σερβία, με τυχερό κωδικό 09 και εσείς βλέπετε φυσικά τον κόσμο. Γιατί στη σκηνή κάτι δεν είναι ακόμα έτοιμο. Η ελληνική σημαία όμως είναι εκεί, στη θέση της.
0: Έτοιμοι είμαστε.
1: Ακριβώς.

0: Ήθελα να ξέρω ποιο σκηνοθέτη σκέφτηκε μετά την Αυστραλία να βάλει τη Σερβία πραγματικά.
1: Εγώ πάντως δεν θα την ξανακάνω τη φωνή, γιατί δεν θα βγει μετά η μετάδοση. Για την Αταλία το λέω αυτό.
0: Θα φύγουν όλοι οι άνθρωποι από την Αγία Παρασκευή καταρχάς.
1: Μάλιστα, βγήκαν οι οικοδεσπότες γιατί η κατασκευή της Μάλτας που ακολουθεί είναι ίσως και μεγαλύτερη από το νησί το ίδιο. Και οπότε αυτό... χρειάζεται χρόνο να τη συναρμολογήσουν.
0: Είναι ένα κιόσκι, ένα παβίλιον. Είναι διάφανο, γεμάτο LED φώτα. Επίσης, ούτε καν πούμε... έχει μπει ακόμα στη θέση.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Επίσης, να πούμε ότι η Μάλτα είναι μία από τις 11 αποψινές διαγωνιζόμενες που δεν έχει κερδίσει ποτέ. Έχει βγει βέβαια δύο φορές δεύτερη.
0: Και η δεύτερη θέση δεν είναι άσχημη.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Εξαρτάται βέβαια από ποιον χάνεις.
1: Τι κάνουν αυτοί, παίζουν άργια το παιχνίδι? Όχι, λένε να ψηφίσουμε.
0: Βέβαια, μην ξεχνάτε ότι οι γραμμές είναι ανοιχτές. Αυτό μην το ξεχνάμε.
1: Πάμε λοιπόν στη Μάλτα, θα πάμε στον Άιντεν και η ιστορία του Άιντεν μοιάζει με την ιστορία της Μάλτας. Πήρε την πρόκριση επιμένοντας 4 φορές. Το 2022 βγήκε δεύτερος, το 2023 ακυρώθηκε και παρόμοιες περιπέτειες είχε και η Μάλτα. Η πρώτη της συμμετοχή ήταν το 1971 με τραγούδι στα Μαλτέζικα, κατετάγει τελευταία. Την επόμενη χρονιά προσπάθησε και πάλι, πάλι στα Μαλτέζικα, πάλι τελευταία. Έστειλε άλλο ένα τραγούδι το 1975 και μετά εξαφανίστηκε. Ώσπου το 1991 ξάφνιασε τους πάντες, δηλώνοντας συμμετοχή για τέταρτη φορά που ήταν και η τυχερή της. Αφού από τότε η Eurovision είναι κάτι σαν εθνική εορτή για τους Μαλτέζους. Ο Άιντεν είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους τραγουδιστές των τριών νησιών του κρατηδίου της Μάλτας και μέσα σε ένα περιστρεφόμενο κιόσκι τραγουδά για μια όμορφη που περιμένει, αλλά αυτή δεν έρχεται. Μπέλα, σε αγγλικά και μαλτέζικα, κωδικός 10.

0: Και ο Αϊντάν είναι... Και ο Αϊντάν είναι ρακόρ από το βίντεο κλιπ του.
1: Το φορούσε ακριβώς τα ίδια ρούχα το Φεβρουάριο. Μόνο εγώ δεν είμαι ρακόρ από το Φεβρουάριο.
0: Ναι.
1: Γιατί πέρασε τον πότο.
0: Γιατί κουρεύτηκα. Ο 23χρονος Ντανιέλ Ζίσκα γεννήθηκε την πρωτοχρονιά του 2003 στην Πράγα. Έχουμε μπει στην Τσεχία. Το Crossroads, που σημαίνει σταυροδρόμια, επιλέχθηκε εσωτερικά για να εκπροσωπήσει τη χώρα φέτος. Το Crossroads εξερευνά τις έννοιες της ταυτότητας των επιλογών ζωής και των στιγμών μετάβασης. Ο Ντάνιελ λέει ότι το τραγούδι αφορά τη λήψη αποφάσεων, αλλά λέει επίσης ότι και ο ίδιος είναι πολύ ξεχασιάρης. Ο Ντάνιελ κινείται μέσα σε ένα πλέγμα από καθρέπτες και κάθε φορά, και φορά μάλλον, ένα πουκάμισο σε ανοιχτό μπλε χρώμα. Ένα χρώμα που επέλεξε μόνο μία φορά ένας νικητής σε Σαλόμε για την Ισπανία το 1969. Αυτή είναι η 13η συμμετοχή της Τσεχίας από το 2007. Έχει φτάσει σε 5 τελικούς, με τελευταίων εκείνων του 2023. Τσεχία, κωδικός 11.

0: Αυτή ήταν η Τσεχία. Θα παρατηρήσατε ένα μικρό φριζάρισμα, πάγωμα της εικόνας, 2-3 δευτερόλεπτα πρέπει να κράτησε. Ναι. Κάποια ασύρματη συσκευή θεωρητικά μπορεί να ζητήσει επανάληψη της εκτέλεσης του τραγουδιού η Τσεχία.
1: Μπορεί και όχι.
0: Μπορεί και όχι. Λοιπόν, ήταν η Τσεχία. 7 συνολικά χώρες από τα Βαλκάνια βρίσκονται απόψε στο μεγάλο τελικό. Οι τρεις μάλιστα επέστρεψαν κατόπιν απουσίας λίγων ετών. Μία από αυτές είναι και η Βουλγαρία που απήχε από το 2023. Άνοιξε το δεύτερο ημιτελικό. Πήρε το εισιτήριο για τον τελικό. Έχει ανακοινώσει ότι θα είναι παρούσα και το 27. Μπαγκαράγκα δεν σημαίνει ακριβώς κάτι, εκτός αν ξέρετε τζαμαϊκανά και συγκεκριμένα την αργό της γλώσσας. Όπου εκεί μπαγκαράγκα σημαίνει ξεσηκωμός. Ο δικός μας Δημήτρης Κοντόπουλος συμμετέχει μεταξύ άλλων στη δημιουργία του τραγουδιού της Ντάρα, που τη βλέπετε. Κατάγεται από τη Βάρνα, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας. Έφτασε στον τελικό του βουλγαρικού X Factor το 2015. Το Μπαγκαράγκα έχει φτάσει στο νούμερο 8 στη Βουλγαρία και η Ντάρα έχει άλλα 13 singles που μπήκαν στο top 10 της Βουλγαρίας. Το τραγούδι αυτό είναι εμπνευσμένο από την παλιά βουλγαρική παράδοση των κούκερι, κάτι σαν τους δικούς μας κουδουνάδες. Είναι η Βουλγαρία με κωδικό 12.

Αυτή λοιπόν ήταν η Ντάρα από τη Βουλγαρία με κωδικό 12 και εμείς μένουμε στα Βαλκάνια, καθώς λίγο πιο βορειοδυτικά από τη Βουλγαρία βρίσκεται η Κροατία, που φέρνει το πιο δραματικό τραγούδι του διαγωνισμού. Την περίοδο της κυριαρχίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε αρκετές περιοχές της Καθολικής Κροατίας, οι μανάδες χάραζαν σταυρούς και χριστιανικά σύμβολα στα πρόσωπα των παιδιών τους για να τα γλιτώσουν από τη σκλαβιά και το παιδομάζωμα. Ρώτα τη γιαγιά σου γιατί γέννησε κόρες με φόβο, γιατί πολλές επέλεξαν τον τάφο. Δεν γέννησαν σκλάβους οι μάνες μας. Το πενταμελές γυναικείο συγκρότημα Λέλεκ θα ερμηνεύσει το Αντρομέντα. Οι τέσσερις θα εμφανιστούν με φορέματα στο χρώμα του αίματος και στο κέντρο, στα λευκά, και δίνοντας την ψευδαίσθηση ότι ύπταται, θα βρίσκεται η πέμπτη, αυτή που αποφάσισε να θυσιαστεί για να πεθάνει ελεύθερη. Πολυφωνική και ατμοσφαιρική η Κροατία φέτος, σε τελείως διαφορετικό κλίμα από οποιαδήποτε άλλη συμμετοχή. Αντρομέντα με τις Λέλεκ για την Κροατία. Κωδικός 13.

0: Αυτές λοιπόν ήταν η Λέλεκ από την Κροατία.
1: Οι βαλκανικές πολυφωνίες είναι πάντα
0: γοητευτικές. Ναι. Λοιπόν, και θα ξαναλλάξουμε απότομα κλίμα. Πάμε στην 14η συμμετοχή. Ηνωμένο Βασίλειο και ο Look Mom No Computer. Θα τον λένε στο τέλος της βραδιάς Look Mom No Points? Όχι. Αυτό το ακατανόητο χάος που θα δείτε θα βρει το κοινό του και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα φύγει με μηδέν στο τηλεφώνη.
1: Βάζει στοίχημα.
0: 50 ευρώ.
1: Πήγε.
0: Ωραία. Θα παρελάσουν μπροστά σας 12 γραφεία, ένα δύσμηρο φυτό εσωτερικού χώρου και 4 χορευτές με γούνινες οθόνες υπολογιστή στη θέση των κεφαλιών τους. Βασικά τίποτα δεν θα μείνει στη θέση του τα 3 λεπτά που ακολουθούν. Το όλο act είναι σαν να βλέπει Peppa Pig υπό την επίρρεια παρεστησιογόνων. Η ειδικότητα του Look Mom No Computer είναι να παίρνει τυχαία αντικείμενα και να τα μετατρέπει σε μουσικά όργανα. Έχει φτιάξει synthesizer από ποδήλατο. Τίτλος τραγουδιού Eins, zwei, drei. Γιατί στα γερμανικά? Για να κάνει χαμό στο στάδιο. Είναι ξύπνιος. Ηνωμένο Βασίλειο, κωδικός 14.

0: Αυτό ήταν. Παιδιά, μου στέλνετε μηνύματα. Θέλει κόσμο να βάλει 50 μαζί στο στίγμα. Θα πάρει τα λεφτά. Πει ναι, παιδιά, τόσα χρήματα δίνουμε στην ΕΡΤ για τα τέλη. Αρχίζουμε να παίρνουμε πίσω σιγά σιγά σε 50 από τη Μαρία. Και τώρα τα βγαίνει να τραγουδίσει όπερα μετά από αυτό. Λέγε.
1: Λοιπόν, η 17χρονη Monroe Vata Rigby είναι από το Salt Lake City στη Γιούτα. Είναι η νεότερη διαγωνιζόμενη φέτος, καθώς είναι 2,5 χρόνια νεότερη από τον κόσμο από την Αυστρία, τον αμέσως νεότερο, που θα δούμε στο τέλος του διαγωνισμού. Η Monroe κέρδισε την γαλλική τηλεοπτική σειρά Prodige το 2025, μια μουσική σειρά με παιδιά θαύματα. Τότε υπέγραψε και κυκλοφόρησε το ντεμπού, το μόνιμο άλμπουμ της, με κλασική και crossover μουσική, το οποίο έφτασε στο νούμερο 1 στα γαλλικά charts της κλασικής μουσικής. 57η γαλλική συμμετοχή από το 1956, ανάμεσά τους και 5 νίκες. Η πιο πρόσφατη είναι το 1977. Είναι λοιπόν η Γαλλία, είναι η Monroe, το τραγούδι Regard, που σημαίνει κοίτα, κωδικός 15.

0: Πάρα πάρα πολύ θερμή υποδοχή.
1: Regardez, s'il vous plaît, πόσο πολύ το θέλει η Γαλλία.
0: Η 15η σειρά εμφάνισης έχει δώσει τρεις νικητές ως τώρα, το 1965, το 68 και το 99 τη Σουηδία. Όμως, τώρα... This is the grand final of the Eurovision Song Contest. Είναι η ώρα να μεταφερθούμε για λίγο στο Green Room, καθώς έχει αρχίσει να γεμίζει. Να, πίσω αριστερά είναι τα παιδιά μας, ο Ακύλας.
1: Επίσης στις Σέρες, στην πλατεία έχει μαζευτεί κόσμος για τον Ακύλα. Τους στέλνουμε την αγάπη μας και στέλνουν φυσικά και αυτοί.
0: Πώς λένε την πλατεία των Σερών?
1: Στην πλατεία Κρονίου βρίσκονται.
0: Κρονίου.
1: Όχι στην πλατεία Ελευθερίας. Να γεμίσουν και την πλατεία Ελευθερίας, γιατί όχι. Το Why Me έδωσε άλλο έναν βαθμό.
0: Δείτε εδώ αριστερά τον Ακύλα, η Παρθένα, ο Χρήστος, ο Φωκάς. Εμείς κοιτάμε αριστερά στην οθόνη, όχι τους, τον Οστρόφσκι και τη Σβαρόφσκι.
2: Κάτι λέει και ο Οστρόφσκι.
0: Κάτι λέει.
1: Είπε το Believe.
0: Το Τίμα Μπιλάν που κέρδισε το 10, πότε ήταν που κέρδισε? Το 9.
1: Νομίζω το 9.
0: Το 9. Λοιπόν... Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: 70 χρόνια Eurovision, μια γιορτή της μουσικής, του θεάματος, της διαφορετικότητας και της ανθρώπινης ανάγκης να μοιραζόμαστε ιστορίες μέσα από ένα τραγούδι 3 λεπτών. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και φωνή της Ελλάδας, από εκεί μας ακούτε. Δημήτρης Μεϊδάνης στο μικρόφωνο, στη φροντίδα του ήχου Χαρά Γιαννοπούλου. Και στα διαλύματα θα είμαστε μαζί για μερικές μικρές ιστορίες, άγνωστες λεπτομέρειες και πράγματα που ίσως πάντα θέλατε να μάθετε για τη Eurovision. Και λέω να πάμε 39 χρόνια πριν, Σάββατο ημέρα. Βράδυ Σαββάτου της 9ης Μαΐου του 1987, ένα βράδυ που σηματοδότησε την αρχή μιας ξεχωριστής τηλεοπτικής σχέσης με το κοινό. Μια δημοσιογράφος συστήθηκε στους τηλεθέατες που είχαν συντονιστεί με την ΕΡΤ για τον 32ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Κυρίες και κύριοι, από τις Βρυξέλλες, από όλη την ελληνική αποστολή και από εμένα, τη Δάφνη Μπόκοτα, ευχές για ένα καλό μουσικό Σαββατόβραδο. Μπορεί η Μακό Γεωργιάδου να ήταν η πρώτη σχολιάστρια του διαγωνισμού, αλλά κανείς δεν ταυτίστηκε με αυτό το ρόλο όσο η Δάφνη Μπόκοτα. Με τη ραδιοφωνική της φωνή και τα δυναμικά της σχόλια συνόδευσε γενιές τηλεθεατών στον κόσμο της Eurovision μέχρι και το 2004. 2003 ήταν η χρονιά που η Μαντό μας εκπροσώπησε με το Never Let You Go και το 2004 τι έγινε? Σύμφωνα με αυτά που λέει η Δάφνη Μπόκοτα στην Καθημερινή, δεν είχα πλήρη εικόνα του πόσο μεγάλος ήταν ο Σάκης Ρουβάς. Είχα πολλά τηλεφωνήματα από παντού, ακόμα και από πολιτικούς. Έβλεπα κόσμο να έρχεται στην Κωνσταντινούπολη και καταλάβαινα ότι γίνεται χαμός, αλλά όχι την πραγματική ένταση. Αυτό το συνειδητοποίησα όταν επιστρέψαμε. Τότε έσπασε το τηλέφωνο και μου έλεγαν ότι μας αδίκησαν, κάτι που βέβαια δεν ισχύει. Πρέπει να τα λέμε καθαρά τα πράγματα. Δεν είναι θέμα αδικίας, απλώς κάποια άλλα τραγούδια άρεσαν περισσότερο. Ωστόσο, ο Σάκης με το Shake It πήρε βαθμούς από όλες τις χώρες, ακούστηκε η Ελλάδα και η μουσική της και δείξαμε ότι μπορούμε να κάνουμε ανταγωνιστικές δουλειές. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση.

Επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις εδώ στην Βιέννη. Έχουμε δει 15 χώρες, πάμε για την τελική δεκάδα. Τα 7 πρώτα δευτερόλεπτα του τραγουδιού είναι η μουσική των ανακοινώσεων του αεροδρομίου του Κισινάου. Και μετά έρχεται η απογείωση για τη Μολδαβία. Ο Σατώση χορεύει ασταμάτητα, η Αλιώνα Μουν φορά το ανυψωτικό φόρεμά της από το 2013. Τα γραφικά εναλλάσσονται με φρενήρης ρυθμούς σε μια εμφάνιση που θυμίζει διαφήμιση ενεργειακού ποτού με την καλή έννοια. Γιατί το χαμό που κάνουν οι Μολδαβοί στη σκηνή μπορεί να τον κάνουν και στη βαθμολογία. Ήρθαν αθόρυβα. Μου φαίνεται απίστευτο ότι χρησιμοποιώ τη λέξη αθόρυβα για αυτό το τραγούδι. Ήρθαν χωρίς να είναι φαβοροί. Και τώρα το Viva Moldova έχει εξελιχθεί σε ένα ξεσηκωτικό ποδοσφαιρικό σύνθημα που σου κολλάει. Εκρηκτικό αλλά και κρυφά συναισθηματικό, καθώς εκφράζει την αγάπη για τη Μολδαβία που προσπαθεί να μείνει δυνατή σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο. Κωδικός 16 για το Viva Moldova με τον Σατώση.

0: Moldova. Long live Eurovision. Welcome to Moldova.
1: Αν υπήρχε δωδεκάρι πάντως για από το κοινό, εδώ μέσα, αυτό μόλις δόθηκε.
2: Δεσιμπελόμετρο που λένε.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, φεύγει η Μολδαβία και τώρα στη θέση που έχει φέρει τις περισσότερες νίκες, 7 στο σύνολο, στη θέση που είχε εμφανιστεί και όταν κέρδισε με τους Λόρντι είναι η Φιλανδία. Η Λίντα Λαμπένιους εμφανίζεται με μια ασημή τουαλέτα, λείπει το μπροστά μέρος. Ο Πέτε Πάρκονεν με ένα μαύρο πουκάμισο, λείπουν τα κουμπιά και αποκαλύπτει σε ένα εξομολογητήριο το πάθος που του καίει τα σωθικά. Είσαι καυτή μα ψυχρή, είσαι ένα φλογοβόλο. Κάθε φορά που είμαστε σώμα με σώμα, παθαίνω εγκάφματα τρίτου βαθμού. Ναι, ξέρω, στοιχουργικά μοιάζει με το μεκές τρελέ μου έρωτα, αλλά δεν είναι. Χωρίς αστεία, η Λίντα Λαμπένιους είναι μια σπάνια περίπτωση. Πέρα από κορυφαία βιολονίστρια, έχει υπάρξει συγγραφέας, ηθοποιός, επιχειρηματίας, μοντέλο, οδηγός αγώνων ράλι. Σολίστ βιολιού από τα 11 της, καταπιάστηκε με ό,τι της προκαλούσε πάθος. Αυτό ακριβώς το πάθος αποτυπώνεται στο Liekin Haitin. Το φαβορί του διαγωνισμού, ερμηνευμένο από τον Πέτε Πάρκονεν και το live κατά διαστήματα βιολί της Λίντα Λαμπένιους. 17.

Άλλο ένα δωδεκάρι από την αρένα. Το λες και σάουνα λίγο το εξομολογητήριο, ειδικά εκεί στην αρχή. Πολύ δυνατό φαβορί η Φινλανδία με κωδικό 17. Και... Αυτό ήταν το τραγούδι της Φινλανδίας. Δεν ξέρω καθόλου φινλανδικά, σουόμι, αλλά αντιλήφθηκα το πάθος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η γλώσσα της μουσικής μιλάει σε όλους. Δεν χρειάζεται ένα λεξικό για να καταλάβεις τι θέλει να πει κάποιος. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί καλλιτέχνες επέλεξαν να τραγουδήσουν στα αγγλικά. Άλλοι πάλι στις μοναδικές τους γλώσσες. Γιαγιαγιά, μπαγκαράγκα. 24 διαφορετικές γλώσσες ακούμε και από τους δύο ημιτελικούς και στο μεγάλο τελικό. 70 χρόνια, μια γιορτή μεγάλη για τους ξεχωριστούς διαφορετικούς πολιτισμούς. Γιατί η ετερότητα, η διαφορετικότητα είναι ο παλμός της Eurovision. Η 24χρονη Αλίσια Μαρία Σεμπλίνσκα ήταν προγραμματισμένο να συμμετάσχει στον ακυρωμένο λόγω πανδημίας διαγωνισμό του 2020, αλλά όλοι ξέρουμε τι έγινε τότε, οπότε αυτό ήταν μάλλον το λιγότερο. Το 2023 συμμετείχε ξανά στην πολωνική επιλογή για τη Eurovision, όπου κατέλαβε την έκτη θέση πριν επιστρέψει δυναμικά και κερδίσει τελικά τον τελικό το 2026. Κοινώς δεν το άφησε το πράγμα και πολύ καλά έκανε, καθώς εντυπωσίασε με τη φωνή και την ερμηνεία της στον πρώτο ημιτελικό. Είναι αυτά ακριβώς που την οδήγησαν στον απόψινό μεγάλο τελικό. Προσευχή είναι ο τίτλος της πολωνικής συμμετοχής. Μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει 3 τραγούδια στη Eurovision με θέμα την προσευχή. Ένα από αυτά ήταν και το «A force de prière» του Λουξεμβούργου το 1963 με την Αναμούσχουρη. Είναι η Πολωνία, η Αλίσια, με κωδικό 18.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Αλίσια από την Πολωνία. Μια διόρθωση πριν συνεχίσουμε, ότι η Μαμπίλα κέρδισε το 2008, όχι το 2009.
1: Βέβαια, στο Βελιγράδι εκεί ήμουν.
0: Και τι δεν το λες και με αφήνεις και χτίδε. Γιατί η έννοια σου είναι πώς θα μιλήσει τα κυπριακά σήμερα, τίποτα άλλο δεν σε νοιάζει.
1: Λοιπόν, ακολουθεί η μόνη χώρα της Βαλτικής που δεν έχει κερδίσει το διαγωνισμό, η Λιθουανία. Ο Λίον Σίκα είναι performer που από πολύ μικρή ηλικία ενδιαφέρθηκε για τη σύνθεση των οικαστικών τεχνών με τη μουσική, την ποίηση και το χορό. Με άλλα λόγια, ενώ άλλα παιδιά ζωγράφιζαν ή έπαιζαν κρυφτό, εκείνος ήθελε να τα κάνει όλα μαζί και πιθανότατα με κάποιον δραματικό φωτισμό. Θα τον δείτε βαμμένο ασημί σε μια υποβλητική συνθήκη, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ανδρικές φωνές για απόψε. Κάτι έχει αυτό το τραγούδι. Solo quiero más, στα ισπανικά είναι ο τίτλος της λιθουανικής συμμετοχής, θα πει θέλω μόνο περισσότερα. Λίγη στίχη, με τρομάζει, με στοιχιώνει όπου και αν βρίσκομαι. Ποιος τολμά να ρωτήσει, για ποιο λόγο ζω. Πέρυσι η Λιθουανία προκρίθηκε για 5η συνεχόμενη φορά στον τελικό, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία της. Λιθουανία, κωδικός 19.

κόσμο. Η Φελίσια το κατάφερε στη δεύτερη της προσπάθεια και αξίζει τον κόπο να ψάξετε την πρώτη της συμμετοχή το 24, όταν είχε εμφανιστεί πάνω σε ένα ροζ άλογο φορώντας μια ροζ μπαλακλάβα που κάλυπτε όλο το πρόσωπό της. Εν μέρη θα μας το κρύψει και σήμερα, γιατί μπορεί το τραγούδι να είναι η ζωή της, αλλά και η ζωή της είναι η ζωή της. Και με αυτόν τον τρόπο περιχαρακώνει την ιδιωτικότητά της και φροντίζει για την εσωτερική της γαλήνη. My System, το σύστημά μου λέγεται το τραγούδι της Σουηδίας. Το φωνητικό σύστημα της Φελίσια διαταράχθηκε αυτές τις μέρες, όμως μετά από μια διήμερη αφωνία επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή. Κωδικός 20 για τη Σουηδία.

0: Μια χαρά λειτουργήσε το σύστημα και η αφωνία για την Φελίσια. Τα πήγε πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κύπρο να σας πω τι έχει γίνει. Ενώ ήταν να την εκφωνήσω εγώ η Μαρία μετά την τεράστια προσωπική της επιτυχία στο δεύτερο ημιτελικό, έκατσε και έγραψε καινούριο κείμενο. Όλη μέρα με αυτό ασχολιόταν. Και δεν θέλει να το διαβάσει, απλώς θέλει και να την προλογίσω κιόλας πριν. Α, τι πες, προλόγησα.
1: Το πιο χαμογελαστό πρόσωπο του δεύτερου ημιτελικού ήταν σίγουρα η Αντιγόνη Μπάξτον. Πα σε έναν γιγάντιο τραπέζι, Αντιγόνη, μαζί με τις χορεύτριες που την εσυνόθευκαν, χόρεψε, μετάδωσε τη χαρά της και επήρε το εισιτήριο για τον απόψινό μεγάλων τελικών, φέρνοντας μάλιστα για πρώτη φορά την κυπριακή διάλεκτο πα στη σκηνή της Eurovision. Αυτός είναι ο στόχος της όλης υπόθεσης. Ακριβώς. Καθώς για πρώτη φορά τα κυπριακά ακούγονται πάνω στη σκηνή της Eurovision. Η αλήθεια είναι ότι δεν λέει κάποια συγκεκριμένη ιστορία το τραγούδι, μιλά για μια στάση ζωής του αυθορμητισμού και της χαράς, του excitement. Και προς τα εκεί ένα γύρι, η σκηνική παρουσία της 30χρονης Αντιγόνης, εκρηκτική, γεμάτη παλμών. Κόρη μου, σας του τζεφίαμε.

0: Όμορφο, μπράβο της. Ό,τι και να γίνει απόψε, και το τζάλα και το φέρτο έχουν μείνει στην ιστορία της Eurovision σαν δύο από τα πιο ξεσηκωτικά και αγαπητά τραγούδια.
1: Πράγματι, λοιπόν, πράγματι.
0: Ιταλία τώρα. Θα είμαστε εσύ και εγώ για πάντα, προορισμένοι μαζί για μια ζωή, γιατί χωρίς εσένα δεν αξίζει τίποτα. Τι όμορφα λόγια. Σε όλα τα υπόλοιπα τραγούδια όλοι καίγονται, χωρίζουν, πνίγονται. Αυτά τα όμορφα λόγια θα μας τα τραγουδήσει στα ιταλικά και στα ναπολιτάνικα ο Σαλβατόρε Νταβίντσι, Ναπολιτάνος γεννημένος στη Νέα Υόρκη, γιος του ηθοποιού Μάριο Νταβίντσι και μπορεί να καρτάνει και από τον Λεονάρντο Νταβίντσι, δεν το έψαξα. Ο Σαλ είχε μια ανορθόδοξη καριέρα. Ξεκίνησε ως παιδί θαύμα τη δεκαετία του 70, αλλά η μεγαλύτερη του επιτυχία ήρθε στην πραγματικότητα πρόπερση, με ένα τραγούδι που ξεπέρασε τα 450 εκατομμύρια ακροάσεων σε όλες τις πλατφόρμες. Το απόψινό τραγούδι του λέγεται «Per sempre sì», «Για πάντα ναι». Και όση ώρα ο Σαλ θα το ερμηνεύει, δύο κουμπάροι χορευτές δίνουν τον γαμπρό που περιμένει την ύφη του. «Per sempre sì», κωδικός 22.

0: Έγινε ο γάμος λοιπόν, βγήκε και το νηφικό ιταλική σημαία και άλλες ιταλικές σημαίες κάτω.
1: Σαν θέλει νύφη ο γαμπρός.
0: Και πολύ συγκινημένος.
1: Ξέρετε, έχουν περάσει τόσες μέρες δύσκολες εδώ οι άνθρωποι. Ναι. Μία πρόβα μετά την άλλη. Εντάξει, έχουν πιεστεί και αυτοί. Πάμε για διαφημίσεις να αποσυμπιεστούμε και επιστρέφουμε.
2: Πάλι μαζί με αφορμή τα 70 χρόνια της Eurovision σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική μετάδοση γεμάτη μουσική, μνήμες και ιστορίες. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Μηδάνης και στη φροντίδα του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου για να σας κρατήσουμε συντροφιά σε ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο και τα τραγούδια που σημάδεψαν τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Στα διαλύματα της μετάδοσης, όπως πάντα, θα είμαστε παρέα για λίγες κουβέντες και μικρές ανάσεις ανάμεσα στις μεγάλες στιγμές της μουσικής. Θα μιλήσουμε για τη Eurovision, θα ταξιδέψουμε στην Κύπρο και θα σταθούμε σε μια σημαντική κυρία, το όνομα της οποίας εδώ και σχεδόν 30 χρόνια είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη διαδρομή της Κύπρου στο διαγωνισμό τραγουδιού. Από εκφωνήτρια σε ένα μικρό booth μέχρι αρχηγός αποστολής στο ΡΙΚ, η Εύη Παπαμιχαήλ έζησε από πρώτο χέρι τη μεταμόρφωση του σόου, το οποίο στην αρχή έμοιαζε σεμνό και εσωστρεφές, αλλά σταδιακά εξελίχθηκε σε ένα παγκόσμιο υπερθέαμα γεμάτο λάμψη, ένταση και παλμό. Έρχεται όμως το 2018, η στιγμή που η Κύπρος βρέθηκε για πρώτη φορά μια ανάσα από τη νίκη στον διαγωνισμό. Σε μια ψηφοφορία θρίλερ, η Ελένη Φουρέιρα και το Φουέγο κατέκτησαν τη δεύτερη θέση, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση στην ιστορία της χώρας και φέρνοντας την κυπριακή συμμετοχή στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής pop σκηνής. Η Κύπρος έπαιζε παντού. Ακόμα και οι New York Times ασχολήθηκαν μαζί μας. Αυτά είπε η κυρία Παπαμιχαήλ. Φέτος, λόγω της αφυπηρέτησής της, η κυρία Παπαμιχαήλ αποχαιρετά το διαγωνισμό, κλείνοντας ένα μεγάλο κύκλο της προσωπικής και επαγγελματικής της πορείας στη Eurovision. Όπως λέει η ίδια σε συνέντευξή της στην Καθημερινή, πρόκειται για το μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό στον πλανήτη που εξελίχθηκε σε θέαμα που παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως. Κάτι σαν το Μουντιάλ της μουσικής. Και πέρα από την τεράστια προβολή που προσφέρει τόσο στη διοργανώτρια όσο και στις συμμετέχουσες χώρες, είναι αναμφισβήτητα μια διοργάνωση που προκαλεί συζητήσεις και αντιπαραθέσεις και που πολλοί αγαπούν να μισούν.

0: μετάδοσή μας, μεγάλος τελικός του 70ου διαγωνισμού τραγουδίου της Eurovision. Στα διαφημιστικά μηνύματα στο ραδιόφωνο ακούτε το Δημήτρη Μεϊδάνη φυσικά.
1: Ήρθαμε λοιπόν πίσω στη Βιέννη, μόνο και μόνο για να ξαναφύγουμε και να πάμε στην Νορβηγία. 9 σερή προκρίσει σε τελικό συμπλήρωσε προχθές η Νορβηγία με τον Jonas Love να της χαρίζει την πλέον πρόσφατη. Εκρηκτικός, επικοινωνιακός, κοινικά ευφυής, θα αλωνίσει τη σκηνή, θα περιορίσει κάπως τις χορευτικές του φιγούρες, γιατί φήμες λένε πως του είπαν από την παραγωγή ότι όσο να είναι το σόου είναι οικογενειακό. Και επειδή αυτός κάνει κάποιες κινήσεις που παραπέμπουν στην πληθυσμιακή αύξηση της οικογένειας, καλό είναι να μην τις κάνει. Οπότε αυτό που θα δείτε είναι το μαζεμένο του. «Μωρό μου, είμαι ένα ζώο, χωρίς αυτοέλεγχο», λέει στο πρώτο κουπλέ του τραγούδι. Πώς να το μαζέψει. Ο Jonas, γεννημένος στο πανέμορφο Μπέργκεν, που φιλοξένησε πριν 40 χρόνια τη διοργάνωση, έρχεται στο τελικό να ερμηνεύσει μια δική του με τίτλο «Γεια, γεια, γεια». Κωδικός 23 για την Νορβηγία των αναρρύθμιτων φιόρδ και των τριών νικών.

0: Το ξέρεις ότι αυτό ήταν το πρώτο τελευταίο τραγούδι.
1: Αυτός νιώθει πάρα πολύ σεξι, παιδιά. Είναι, δεν έχω
0: εσύ
1: καταλάβει.
0: Εσύ νιώθεις πολύ σεξι.
1: Εγώ δεν
0: νιώθω. Στην περιοχή που λέγεται Βιέννη, στο Ατχαλέ.
1: Αυτό με έφαγε. Αλλιώς θα έχω κάνει τελείως άλλη καριέρα. Κάθομαι και έγραφα σενάρια.
0: Λοιπόν, πρώτη τελευταία, η Ρουμανία. Η 22χρονη Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου γεννήθηκε στο Γκαλάτσι.

0: κοντά στα σύνορα Ουκρανίας και Μολδαβίας. Κέρδισε την 11η σεζόν του The Voice Romania το 2023 και τους τελευταίους μήνες είναι επίσης μέλος του ρουμανικού folk metal συγκροτήματος ENNA. Ενώ κέρδισε και την προεπιλογή της Ρουμανίας για την Eurovision στις 4 Μαρτίου, εξού και βρίσκεται εδώ. Το Choke Me, που θα πει πνίξε με, έχει τραβήξει την προσοχή για τον τίτλο του που επαναλαμβάνεται 30 φορές στο τραγούδι και υποτίθεται ότι εξυμνεί την ερωτική βία. Η Αλεξάνδρα απάντησε ότι αυτό είναι μεταφορικό σχετικά με το όταν νιώθεις καταβεβλημένος από άγχος και αμφιβολίες για τον εαυτό σου, σε πνίγει μια κατάσταση, σε πνίγει μια συνθήκη. Σας ευχαριστώ κύριε σκηνοθέτα που μου δίνετε λίγο ακόμα χρόνο.
1: Γιατί πνίγει και η Μαρία.
0: Θα δείτε κι εσείς βεβαίως και θα κρίνετε σε κάθε περίπτωση. Αυτή είναι η 24η συμμετοχή της Ρουμανίας με 19 τελικούς συμπεριλαμβανομένου και του απόψινου. Choke me, Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου. Thank you.

0: Φοβερή ένταση βγάζουν όλοι, έτσι.
1: Μπράβο, ότι στην Αλεξάνδρα την πετύχαμε και στους διαδρόμους εκεί στο...
0: Δεν ήταν έτσι όμως.
1: Όχι, στο Delegation Bubble και της είπα...
0: Amazing,
1: you're amazing, Αλεξάνδρα, ναι.
0: Τι της είπε?
1: Ναι, το είπα. Εκείνη
0: τι σου απάντησε? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό μόνο?
1: Ναι, τι άλλο μου είπε?
0: Έγινε τίποτα άλλο?
1: Όχι καλέ. Στο μεταξύ, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χορό έριχνε η Αντιγόνη όση ώρα τραγουδούσε η Αλεξάνδρα. Λοιπόν. Δεν βλέπουμε το Green Room. Το Green Room το βλέπουμε από εδώ που είμαστε εμείς. Βλέπουμε κυρίως το Green Room. Λοιπόν. Εντάξει τώρα. Περίμεναν όλη τη νύχτα, όλη τη βραδιά οι Αυστριακοί για αυτή τη στιγμή. Αυστρία λοιπόν. Η τελευταία φορά που κάποιος κέρδισε από την τελευταία θέση εμφάνισης ήταν το 1989 και η νικήτρια χώρα δεν υπάρχει πλέον στο χάρτη, αναφέρομαι φυσικά στη Γιουγκοσλαβία. Στα βόρεια σύνορα της οποίας υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει η Αυστρία. Οι Αυστριακοί επιφυλάσσουν πολύ θερμή υποδοχή στο 19χρονο αγόρι με το ζωγραφισμένο μπλε αστέρι στο μάτι. Εδώ και ένα χρόνο ο κόσμο ανοίγει συναυλίες άλλων, αλλά σήμερα 24 άλλοι του έκαναν άνοιγμα για να κλείσει αυτό στο διαγωνισμό. Τίτλος τραγουδιού Sunshine, άδεια χορού. Την Αυστρία τη τυχιώνει ο εφιάλτης του 2015 όταν διοργάνωσε το διαγωνισμό και τερμάτισε τελευταία με 0 βαθμούς. Και ενώ όλα τα στοιχήματα τους βγάζουν και φέτος τελευταίους, οι Αυστριακοί είναι εδώ για να στηρίξουν τον εκπρόσωπό τους, να τον εμψυχώσουν, να τον χειροκροτήσουν. Και μπράβο τους, 1000 μπράβο τους. Αυστρία, κόσμο, Sunshine, κωδικός 25.

0: πόση αγάπη έχει πάρει ο κόσμο τους τελευταίους μήνες από εκεί που ήταν ένας άγνωστος τραγουδιστής, πόσο άγνωστο σχετικά.
1: Κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι. Τον πρωτοέμαθαν στο Voice Kids, η Αυστριακή, πριν από 3-4 χρόνια.
1: Λοιπόν, φοβερό. Αυτό ήταν το τελευταίο τραγούδι, αλλά οι κάλπες, το παράθυρο της ψηφοφορίας είναι ορθάνυχτο εδώ και ώρα. Πρέπει να ψηφίσετε. Όσοι τώρα μόλις ολοκληρώσατε και τη θέαση και την ακρόαση των τραγουδιών.
0: Ακριβώς, η ψηφοφορία έχει ξεκινήσει, θα παραμείνει ανοιχτή, θα έχουμε βίντεο ανασκόπησης ούτως ή άλλως. Λοιπόν,
1: στο 54-222 στέλνετε SMS από το κινητό σας τηλέφωνο, τον κωδικό της χώρας από το 01 ως το 25. Και φυσικά παίρνετε τηλέφωνο στο 901-901-40 με τον κωδικό της χώρας, πάλι από το 01 έως το 25. Για τα απαραίτητα. Υπάρχει και το yesi.vote και το application της...
0: Ναι, το οποίο αν το έχει κατεβάσει άνθρωπος, εμένα να μου βάψετε το μάτι με αστέρι.
1: Γιατί? Μα είναι ο πιο απλός τρόπος να ψηφίζεις.
0: Δεν έχουμε πολύ εμείς με applications, πιστεύω. Τέλος πάντων, άμα το κατεβάσετε, ψηφίζετε από το application, παιδιά. Ναι,
1: σημασία έχει να ψηφίζετε. Και όσοι βρίσκεστε στο εξωτερικό, 06 είναι ο κωδικός της χώρας. Και αν έχετε φίλους στο εξωτερικό, 06 είναι ο κωδικός της χώρας.
0: Λοιπόν.
1: Και αν έχετε συγγενείς στο εξωτερικό, 06 είναι ο κωδικός της χώρας.
0: Εμένα, παιδιά, μου στείλε μήνυμα ένας Ισπανός φίλος μου που βρίσκεται στην Ονδούρα και μας ψήφισε.
1: Ως rest of the world.
0: Ως rest of the world. Ναι. Λοιπόν.
1: Μπράβο του.
0: Να τα 25 διαγωνιζόμενα κράτη, τα 25 διαγωνιζόμενα τραγούδια. Θα ξεκινήσει σε λίγο ένα recap. Δεν θα μιλάμε φυσικά στο recap. Θα δίνουμε μόνο τον αριθμό και το όνομα φυσικά της χώρας. Τίποτα άλλο. Πάμε. Δανία 01.

Κύπρος 21.

0: Ψηφίζουμε, ψηφίζουμε. Πάρτε και τους φίλους σας που είναι στο εξωτερικό ή όπου αλλού μπορούν και όπως αλλιώς μπορούν να ψηφίσουν το 06 που είναι της Ελλάδας. 70 χρόνια Eurovision και βλέπετε μέσα στο Green Room.
1: Πάντα είμαστε
0: και
1: εμείς εκεί.
0: Πού?
1: Εκεί, δεξιά. Φαινόμαστε.
0: Α, ναι, ναι, βέβαια.
1: Ήρθε και η Έμιλι Μπουσβίλ εδώ.
0: Έχουμε, θα κάνουμε πάρτι, πρέπει να δούμε πώς είναι προσκεκλημένοι και εμφανίζεται μια τεράστια λίστα.
1: Μάλιστα, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα κληθούν λοιπόν κάποιοι, Αλεξάνδερ Ρίμπακ, κάποιοι θρύλοι, η Ρουσλάνα, ναι, ναι, ναι, θα τους δείτε όλους αυτούς επί σκηνής.
0: Είναι αυτό που σας λέγαμε λίγο νωρίτερα, ότι οι απίθανοι θα τραγουδήσουν το απίθανο.
1: Ναι. Ο Κρίστιαν Κώστοφ από την Βουλγαρία, η δεύτερη θέση της Βουλγαρίας, καλύτερη θέση που είχε πάρει ποτέ.
0: Το 2017.
1: Η Μυριάννα Κόντε, η εκπρόσωπος της Μάλτας πέρυσι. Ο Μαξ Μούτσκε της Γερμανίας.
0: Είχε βγει
1: 2004, ναι. Βέρκα Σερδούσκα, Ουκρανία.
0: Δύο από την Ουκρανία, έτσι.
1: Ζίβεν Ζίβεν Αλούλου και η Λόρντι, παιδιά. 20 χρόνια μετά τη νίκη του, τη νίκη στην Αθήνα, είναι εδώ στη Βιέννη. Και δεν θα είναι μόνη Φιλανδή, είναι και η Έρικα Βίκμαν, η περσινή εκπρόσωπος της χώρας. Δεν θα τραγουδήσουν όμως αυτό που περιμένετε.
0: Για παράδειγμα, οι Λόρντι θα τραγουδήσουν το Save
1: Your Kisses For Me.
0: Αυτό πρέπει να το απολαύσουμε.

0: Happy birthday, Eurovision Song Contest. 1,789 songs.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν. Συμπλήρωσε 70 χρόνια ο διαγωνισμός. Ας μην πούμε να τα εκατοστήσει, να τα χιλιάσει. 1789 τραγούδια. Μπράβο στους Αυστριακούς. Το 2015 όταν διοργάνωσαν το διαγωνισμό εδώ είχαν μια πολύ καλή ιδέα να καλέσουν την Αυστραλία.
2: Πάμε να θυμηθούμε ξανά τα τραγούδια γιατί οι γραμμές είναι ανοιχτές. Είναι η Δανία, κωδικός 01. Γερμανία 02. Ισραήλ 03. Βέλγιο 04. Αλβανία 05.
3: Whatever, κατάλαβες.
2: Ελλάδα, φέρτο. Ουκρανία 07. Αυστραλία 08. Σερβία 09.

0: Κροατία 13. Ηνωμένο Βασίλειο 14. Γαλλία 15. Μολδαβία 16. Φινλανδία 17. Πολωνία 18. Λιθουανία 19. Σουηδία 20. Κύπρος 21. Ιταλία 22. Νορβηγία 23. Ρουμανία 24. Και η Αυστρία 25. Παίρνω διάφορες προσφορές στοιχημάτων, Γιώργο, να ξέρεις, για το γνωστό θέμα. Και στο στοίχημα έχει μπει και η Αυστρία.
1: Δεν την παίζουμε την Αυστρία.
0: Όχι, γιατί μας φιλοξενεί. Στο 54-222 μπορείτε να στείλετε SMS από το 01 έως το 25 ή μπορείτε να καλέσετε από το τηλέφωνο στο 901-940 από το 01 έως το 25. Αν βρίσκεστε στο εξωτερικό, αν έχετε ξένο τηλεφωνικό αριθμό ή αν έχετε και ξένες κάρτες, μπορείτε να ψηφίσετε και την Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: 06.
1: Έλεγα λοιπόν πριν με διακόψει το recap video που το βάλουν οι διοργανωτές SMS που δεν με βόλευε, ότι το 2015 είχαν μια πολύ ωραία ιδέα οι Αυστριακοί να καλέσουν την Αυστραλία στο διαγωνισμό και σήμερα είχαν μια ακόμα ή εξίσου ωραία ιδέα να καλέσουν αυτούς τους συμμετέχοντες, άλλοι νικητές, άλλοι όχι, για αυτό το πολύ πολύ όμορφο δρόμενο act που είδαμε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ισοπαλία όπως βλέπετε σε αυτόν τον άτυπο διαγωνισμό μεταξύ των δύο, του κυρίου Οστρόφσκι και της κυρίας Σβαρόφσκι.
1: Δείτε τον Ακύλα πίσω, δεν έχει σταματήσει.
0: Ναι, δεν πρόκειται να σταματήσει. Και το άγαλμα εκεί.
1: Είναι ο Μιχάλης Μιχαηλίδης το άγαλμα, είναι η Παρθένα Χοροζίδου, η θεία εκεί με το σκούφο. Είναι ο Χρήστος Νικολάου, ο χρυσός άνθρωπος. Ο χρυσός άνθρωπος.
0: Είναι που είναι χρυσός άνθρωπος κιόλας, έτσι.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Δεξιά βλέπουμε την Βουλγαρία.
1: Ακριβώς. Και είναι βέβαια και ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, ο σωσίας του Ακύλα.
0: Ή αλλιώς και η Λύρα.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, κυρίες και κύριοι. Ένα αυστριακός μουσικός παραγωγός, DJ, διεθνώς αναγνωρισμένος ως ένας από τους πρωτοπόρους και ιδρυτές ενός δικού του είδους, του electro swing.
1: Πίσω αγκαλιάζονται οι Αντιγόνη, η Σάρα Έγγελς και...
0: Συνδυάζει jazz, soul, funk, pop στοιχεία με ηλεκτρονικά beats. Παρόφ Στέλλαρ, πολύ αγαπημένος και στην Ελλάδα.

0: με samples της δεκαετίας του 20, του 30, του 40 και του 50, ο Power of Stellar μπλέκει τα μοντέρνα ηλεκτρονικά ρυθμικά και πάμε σε διαφημίσεις.
1: Ένα ακόμα διαδικτυακό διάλειμμα μας φέρνει ξανά κοντά με τη Eurovision να συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία εδώ και 70 χρόνια. Αυτή την ώρα είμαστε παρέα σε μια ειδική ραδιοφωνική αναδρομή στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με στιγμές, πρόσωπα και τραγούδια που άφησαν εποχή και σημάδεψαν το ευρωπαϊκό μουσικό τοπίο. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην σταθούμε σε μία από τις πιο εμβληματικές παρουσίες της διοργάνωσης, την Dana International. Η νίκη της το 1998 με το τραγούδι Diva έγραψε ιστορία όχι μόνο μουσικά αλλά και κοινωνικά, καθώς έγινε σύμβολο αλλαγής, αποδοχής, ελευθερίας στην ευρωπαϊκή σκηνή. Ήδη από μια πολύκροτη τηλεοπτική της συνέντευξη το 1992 η Dana International σχολιαζόταν έντονα από τους συντηρητικούς κύκλους του Ισραήλ λόγω της φιλομετάβασης και του προσδιορισμού της ως γυναίκας. Επομένως, κανείς δεν εξεπλάγει από το θόρυβο που προκάλεσε η επιλογή της από το κρατικό κανάλι ως εκπρόσωπο της χώρας στο διαγωνισμό του 1998 στο Birmingham. Από την άλλη πλευρά, το φιλελεύθερο στρατόπεδο του Ισραήλ την υπερασπιζόταν με πάθος, καθώς η Ντάνα ήταν το πρώτο τρανς άτομο που συμμετείχε στο θεσμό με το Diva, ένα τραγούδι που έμοιαζε να έχει γραφτεί για να χωρέσει τη λάμψη, την τόλμη και την προσωπική της διαδρομή. Σε όλη την ψηφοφορία το κοινό κρατούσε την ανάσα του, καθώς μέχρι το τέλος η κορυφή άλλαζε συνεχώς διεκδικητή. Τελικά η πλάστικα έγειρε υπέρ της Ντάνα, χαρίζοντας στη χώρα της την τρίτη πρωτιά στο θεσμό. Μπορεί ο τύπος να επιδόθηκε σε ένα ομοφοβικό κρεσέντο, ωστόσο η νίκη της έδωσε ορατότητα στα τρανς άτομα, ενώ η ίδια το 2011 επέστρεψε ξανά.

0: πληροφορία συνεχίζεται. Οι κάλπες είναι ακόμα ανοιχτές. Στείλτε μήνυμα στο 54-222 για να επιλέξετε το τραγούδι της αρεσκίας σας. Από την Ελλάδα δεν ψηφίζουμε. Ελλάδα, το έχουμε πει και θα το ξαναλέμε.
1: Γι' αυτό και δεν βγαίνει κωδικός, δεν βγαίνουν τηλέφωνα όταν στο recap βλέπετε την Ελλάδα, έτσι.
0: Σε λίγο θα δούμε το τρίτο recap και μετά θα κλείσουν οι κάλπες, οπότε...
1: Ακριβώς.
0: Αν μας ακούτε από το εξωτερικό, αν μας βλέπετε από το εξωτερικό, στείλτε μας μηνύματα, να μας πείτε ποιοι είστε εκεί.
1: Μας έχουν στείλει και από Ιρλανδία και από το Βουκουρέστι και από πολλές περιοχές.
0: Λοιπόν, αντίστροφο είναι τώρα το recap.
1: Αυστρία 25. Ρουμανία 24. Νορβηγία 24.

Ιταλία 22. Κύπρος 21. Σουηδία 20. Λιθουανία 19. Πολωνία 18. Φιλανδία 17. Μολδαβία 16. Γαλλία 15. Ηνωμένο Βασίλειο 14. Κροατία 13. Βουλγαρία 12. Τσεχία 11.

0: whatever. Κατάλαβες.
1: Ελλάδα, κατάλαβες. Αλβανία, 05. Βέλγιο, 04. Ισραήλ, 03. Γερμανία, 02. Δανία, 01. Πάρα πολλά ωραία μηνύματα μας έρχονται στα social, κυρίως στο Instagram, από τα Κύθυρα, από τη Σουηδία, από τη Νέα Υόρκη, από την Κωνσταντινούπολη. Και τώρα μετράμε αντίστροφα για να κλείσουν οι κάλπες και να κριθεί το αποτέλεσμα. Θυμίζουμε ότι οι κριτικές επιτροπές ψήφισαν χθες. Ποιοι μας λένε stop voting now, από πού είναι?
2: Από την Ταϊλάνδη, από την χώρα που θα φιλοξενήσει την πρώτη Eurovision Asia τον ερχόμενο Νοέμβριο, θυμάμαι καλά.
1: Ναι. Το ίδιο μας λένε και οι δύο εδώ φίλοι μας.
2: Και τώρα...
1: Και αυτός είναι ο Billy Joel. Ο Billy Joel μας λέει ότι η Βιέννη είναι πάρα πολύ γνωστή για μουσικούς όπως τον Strauss, τον Beethoven.
2: Και εμείς σας λέμε ότι η Βιέννη είναι πανέμορφη, αν δεν έχετε έρθει. Πανέμορφη πόλη.
1: Και ότι παντού μπορείς να συναντήσεις ένα μικρό μουσικό σύνολο σε κάθε γωνιά της συγκεκριμένης όμορφης όντως πόλης. Αυτά τα πράγματα λέει δεν τα βλέπεις σε άλλες πόλεις. Ξαφνικά σε ένα κτίριο βλέπεις ένα διακοσμητικό στοιχείο με έναν άγγελο να παίζει βιολί. Οι γονείς μου είχαν χωρίσει στα τέλη της δεκαετίας του 50 και ο παπάς μου πήγε στην Αυστρία που είχε έναν παίκτησε και έναν ακόμα γιο και έτσι, ένα ακόμα γιο και έτσι έπρεπε να τον συναντήσω. Πήγα λοιπόν και εκεί εμπνεύστηκα το τραγούδι Vienna, Vienna Waits For You. Ξαφνικά όλα άρχισαν να βγάζουν κάποιο νόημα για μένα. Really what the song was about was like slow down. Το τραγούδι βλέπει αυτή την όμορφη πόλη που είμαστε ως με μια μεταφορά για την υπομονή σε αντίθεση με το γρήγορο αμερικανικό όνειρο. Ένα ιστορικό τραγούδι είναι το Vienna, Vienna Waits For You.
2: Σίζαρ Σάμψον τώρα είναι αυτός, είναι αυστριακός τραγουδιστής, δημιουργός, παραγωγός, χορευτής, μοντέλο, εκπροσώπησε την Αυστρία στο διαγωνισμό το 2018.
1: Και τραγουδάει το Βιέννα.

ο Σεζάν είχε συμμετάσχει, όπως μας έλεγε και ο Γιώργος νωρίτερα, το 18 με το τραγούδι Nobody But You. Είχε γίνει κητής στις ψήφους της Κριτικής Επιτροπής, τρίτος στην τηλεψηφοφορία και τρίτος συνολικά, μια πολύ καλή θέση για την Αυστρία. Και τώρα, θα δούμε με τους ήχους του Rise Like a Phoenix και τους 70 νικητές της Eurovision. Θα σας αφήσουμε να τους δείτε. Κάποιοι θα γνωρίζετε ακόμα και την πρώτη, την Lisa Azia.

0: Φυσικά δεν ζουν. Κάποιες χώρες δεν υπάρχουν.
1: Βέβαια.
0: Αλλά ο διαγωνισμός είναι εδώ, συμπληρώνει
1: 69, 69 τραγούδια που γράφτηκαν από 139 τραγουδοποιούς έχουν κερδίσει το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.
0: Όχι 69. Είχαμε 4 νίκες και... το 69, άρα 70, 71, 72.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Τώρα θα δούμε τις ψήφους των κριτικών επιτροπών πρώτα.
0: Θα ξεκινήσουμε σύμφωνα με την παράδοση από την περσινή διοργανώτρια την Ελβετία, θα τελειώσουμε στην Αυστρία και μετά θα δούμε συνολικά πια, θα προσθεθούν στους βαθμούς που θα δούμε το televoting. Θα σας πω ότι οι 6 πρώτες χώρες προέρχονται από τον δεύτερο ημιτελικό και παραδοσιακά οι χώρες ψηφίζουν τις χώρες του ημιτελικού τους. Οπότε αν ξεκινήσουμε λίγο μουδιασμένα, μην
1: στραβώσουμε.
0: Μην λιποθυμίστε σαν εμένα, κρατήστε
1: ο ένας τον άλλον.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: θα πάμε λοιπόν στην Ελβετία.
0: Ακριβώς. Θα βλέπουμε τους βαθμούς απευθείας στον πίνακα. Δεν θα βλέπουμε δηλαδή ξεχωριστά όπως βλέπαμε ως τώρα. Θα το καταλάβετε, θα το δείτε και θα θυμηθείτε τι εννοώ.
2: Then the spokesperson will reveal who got the top score, those 12 points.
3: Same procedure as every year. So, it's been a long-standing tradition to call on last year's host country first. That's our dear neighbor Switzerland. Buonasera, Livio, Grüezi, and by the way,
0: ξεκινάμε λοιπόν με την Ελβετία, η οποία δίνει ένα δεκάρι στην Τσεχία.
4: Ένα
0: στην Δανία, δύο στο Ισραήλ, δίνει άσο στη Ρουμανία, ναι, και οχτάρι στην Πολωνία.
1: Οχτάρι στην Πολωνία και εξάρι στην Αυστραλία, έτσι, στην Τσεχία 10. Στην Ελλάδα δεν έχει δώσει.
0: Όχι, η Τσεχία ήταν του ημιτελικού της.
2: And now to the vote, the 12 points from Switzerland go to Ukraine.
0: Στην Ουκρανία δίνει το 12 η Ελβετία. Μάλιστα. Δεν ψήφισε Ελλάδα, δεν ψήφισε Φιλανδία.
1: Ναι, δεν ψήφισε κάποια από τα μεγάλα φαβορί. Και τώρα πάμε στην Μάλτα, στη Βαλέτα. Άρα το πρώτο 12 το έχει πάρει η Ουκρανία, έτσι.
5: Good evening, Europe and Malta. And Europe,
1: η Μάλτα έχει δώσει ένα δεκάρι στην Ιταλία, ένα τριάρι στην Κύπρο, στη Φιλανδία 5. Μας θυμίζει ότι η Junior Eurovision θα γίνει τον Οκτώβριο, είπε.
5: Our 12 points from Malta go to...
1: Κάτι μου λέει σε Βαλκάνια θα πάει.
5: Bulgaria.
0: Η Βουλγαρία παίρνει το 12 από τη Μάλτα του ημιτελικού της. Η Βουλγαρία θα ανέβει στο 16. Στην πρώτη θέση 14 Αυστραλία, στο 14 Γαλλία. Πάμε στην Ουκρανία τώρα. Ούτε η Ουκρανία ήταν στον ημιτελικό μας. Ένα δεκάρι για το Ισραήλ και ένα οχτάρι για τη Μολδαβία, 7 για την Τσεχία που θα ανέβει στο 17. Ο περσινός εκπρόσωπος είναι αυτός.
2: Our 12 points from Ukraine this year go to Malta.
0: Στη Μάλτα το 12. Dan παίρνει 12 βαθμούς από την Ουκρανία
1: και αναρριχάται στον πίνακα, περνάει από την αριστερή πλευρά και τώρα θα πάμε σε μια χώρα που δεν ήταν το Λουξεμβούργο στο δικό μας ημιτελικό.
0: Όχι, όχι ακόμα, όχι ακόμα, δεν έχουμε ακόμα κανένα από το δικό μας ημιτελικό.
2: Guten Abend, Hanna Sophia.
6: Einen guten
1: 10 βαθμοί στην Αυστραλία, 8 στη Βουλγαρία, 7 στην Κροατία, τα βλέπετε κιόλας, 6 στη Γαλλία από το Λουξεμβούργο, 5 στη Δανία. Η μουσική μας ενώνει, αλλά το 12 θέλουμε να ακούσουμε.
3: The 12 points from the beautiful Grand Duchy of Luxembourg.
1: Από το μεγάλο δουκάτο, λοιπόν.
3: Choke me,
1: Ρουμανία.
2: Ρουμανία, 12 points.
1: Η μάχη αναμένεται αμφίροπη, αγωνιώδης. Νομίζω θα δούμε πράγματα που ενδεχομένως και να μην έχουν προβλεφθεί.
0: 26 η Αυστραλία, 25 η Γαλλία, 24 η Βουλγαρία. Και πάμε στη Βουλγαρία να ψηφίσει.
1: 4 διαφορετικές χώρες έχουν πάρει τα 4 πρώτα δωδεκάρια, έτσι.
0: 10 βαθμοί στην Κύπρο από τη Βουλγαρία. Ωραίο ήταν αυτό για την Κύπρο. 8 η Αυστραλία.
3: Without any further delay, Bulgaria's 12 points go to Bella Malta.
0: Στη Μάλτα το 12 από τη Βουλγαρία. Νομίζω και η Βουλγαρία είχε δώσει 12 στη Μάλτα. Η Μάλτα είχε δώσει 12 στη Βουλγαρία.
1: Η Ουκρανία έδωσε στη Μάλτα. Και η Βουλγαρία στη Μάλτα. Η Μάλτα στη Βουλγαρία.
0: Η Μάλτα στη Βουλγαρία και η Βουλγαρία στη Μάλτα. Μάλιστα. Πάμε στο Αζερβαϊτζάν.
1: Αντάλλαξαν δηλαδή.
0: Ναι.
2: Hello, Sabina.
3: Good evening, lovely Vienna. What a beautiful show. We send big hello from Azerbaijan.
0: Για πες τι έχουμε εδώ. 10 πήρε η Ουκρανία, 8 η Σερβία, η πρώτη της βαθμή.
1: Κοίταζα τους πύργους της Ζάχα Χαντίντ εκεί στον Μπακού από πίσω. Ιταλία λοιπόν, άλλη μια χώρα.
0: Από το Αζερβαϊτζάν το 12 πήγε στην Ιταλία.
1: Λοιπόν, έχουμε 6 χώρες που έχουν ψηφίσει με 5 διαφορετικά δωδεκάρια. Μόνο η Μάλτα έχει πάρει 2.
0: Πάμε τώρα στο Σαν Μαρίνο. Το Σαν Μαρίνο ήταν στο δικό μας ημιτελικό. Βέλγιο, Ελλάδα, Λιθουανία και Σουηδία και μας δίνει τους πρώτους βαθμούς. Παίρνουμε 6, 10 η Ιταλία, 8 η Βουλγαρία
1: και 7 η Ρουμανία και 3 η Κύπρος.
0: Το 12.
3: Μάλτα.
0: Στη Μάλτα το 12.
1: Η Μάλτα
0: θα κάνει και Junior και Senior Eurovision μαζί. Ανεβαίνει η Μάλτα στους 40 βαθμούς. Ιταλία 42, Μάλτα 40, Βουλγαρία 37.
2: We say good evening to Estonia.
1: Τέρε.
2: Τέρε όχτους κέτερ.
1: Νάτα.
5: Τέρε όχτους. Good evening Europe. Thank you.
0: Άλλη 3 βαθμοί για την Ελλάδα.
1: Από την Εστονία έχουμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε βαθμό από χώρα Βαλτικής.
5: Are you ready?
1: Είμαστε εμείς πολύ έτοιμοι είμαστε. Να, Δανία.
0: Στα ξαδέρφια του στη Φιλανδία.
1: Φιλανδία, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Είναι γείτονες.
0: Ακριβώς.
1: Ένα καράβι δρόμος 3 ωρών τους χωρίζει και μια θάλασσα που λέγεται Βαλτική.
0: Τα Νόρδικς. Ναι, πάμε στο Ισραήλ τώρα. Το Ισραήλ μας δίνει 5. Ήταν στον ημιτελικό μας. 10 δίνει στη Δανία.
4: First of all, I have to tell you, you did an amazing job this year, amazing.
0: Στη Βουλγαρία και με αυτό το 8 νομίζω θα περάσει πρώτη.
4: I actually know who is going to win tonight. That's my job after all. I have it here, but since I don't want to ruin the surprise for everyone, the secret is safe with me. So don't worry. So until the world will find out, I'll just tell you all that the 12 points from the Israeli jury goes to Australia.
0: Η Αυστραλία θα πάρει το 12 και θα ανέβει στο 46, πάνω που είχε μείνει λίγο πίσω από την πρώτη τριάδα. Έρχεται δυναμικά.
1: 9 χώρες έχουν ψηφίσει, μία έχει πάρει 3 δωδεκάρια. Μπαγκαράγκα προηγείται η Μπαγκαράγκα. Και τώρα το Ισραήλ έδωσε 12 στην Αυστραλία και πάμε στην Αυστραλία. Που είναι πρωί. Υπεριπεραστικό το τηλεφώνημα.
0: Α, η Ντάμι είναι αυτή η εκπρόσωπος της Αυστραλίας.
1: Ένα διάρρη έχουμε πάρει και ένα τριάρρη Κύπρος και ένα δεκάρρη Γαλλία.
3: It's hard to believe it's been 10 years since I was waiting for my points for Sound of Silence.
0: Αυτό. Τραγουδάρα.
3: So, without further delay, Australia's 12 points go to Bangranga.
0: Στη Βουλγαρία το 12. Η Αυστραλία βοηθάει τη Βουλγαρία να αποσπαστεί.
1: Άλλο ένα 12 για τη Βουλγαρία.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, έχουν ψηφίσει οι 10 πρώτες επιτροπές. Η Βουλγαρία, όπως βλέπετε, προηγείται με 64 βαθμούς, η Ιταλία με 52, η Αυστραλία με 46, η Μάλτα με 40. Εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή στη 18η θέση, στα μισά της δεξιάς πλευράς του πίνακα.
0: Θα ανέβουμε. Στο μεταξύ, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πάρει ένα βαθμό, αλλά δεν πιάνεται. Το στοίχημα ήταν για το televoting. Αυτό το οποίο είναι σοκαριστικό είναι ότι δεν έχει ψηφιστεί ακόμα η Σουηδία.
1: Από τις επιτροπές, επαναλαμβάνω.
0: Ναι.
1: Όπως και η Λιθουανία.
0: Ναι.
1: Για να πάμε λοιπόν στη Γερμανία. Ένα δεκάρι στην Ιταλία έχει δώσει η Γερμανία.
0: Ναι.
1: Ένα οκτάρι στη Φινλανδία. 7 στη Βουλγαρία. 6 στη Γαλλία. Δεν λείπει κάποιο φαβορί.
0: Poland. Στην Πολωνία, η Πολωνία, η Αλίσια παίρνει το 12άρι και ανεβαίνει στους 34 βαθμούς. Και φεύγουμε τώρα από την Γερμανία, περνάμε τα σύνορα, πάμε στο Βέλγιο.
1: Τη χώρα με τα ίδια χρώματα,
0: η Σάντρα Κιμ, η νικήτρια του 86, ε.
1: Ζεμ λαβή. Τη μνημόνευσες και κατά τη διάρκεια του
0: άκρης
1: περιγραφής.
0: Να δούμε αν θα μας μνημονεύσει και η Σάντρα τώρα. Δεκάρι στην Αυστραλία, εξάρι στην Ιταλία, 4 η Βουλγαρία.
6: Alors, les 12 points de la Belgique sont attribués à...
0: Α?
6: La Pologne.
0: Η Πολωνία, 12, με την Αλίσια. Δεύτερο συνεχόμενο, έτσι δεν είναι?
1: Δεύτερο συνεχόμενο δωδεκάρι. Δύο δωδεκάρια η Πολωνία. Δύο η Βουλγαρία. Δύο η Μάλτα. Πάμε στην Πορτογαλία τώρα. Πορτογαλία έχει δώσει 10 βαθμούς στην Δανία, 8 στην Κροατία, 7 στη Φινλανδία, 6 στην Πολωνία, 5 στη Γαλλία
0: και καμία από τις 3 πρώτες χώρες ακόμα. Στην Αλβανία το 12 από την Πορτογαλία. Και ανεβαίνει η Αλβανία στους 33 βαθμούς. Περνάει στην αριστερή πλευρά του πίνακα.
2: Now we're going over to Sweden.
1: Για να πάμε στη Στοκχόλμη. Είναι η 14η από τις συνολικά 35 χώρες που ψηφίζουν. Η Σουηδία δίνει 10 βαθμούς στη γειτόνισσά της στην Δανία, δίνει και ένα 4 στην Ελλάδα.
0: Συγγνώμη, εδώ θα διακόψω για να σας πω ότι η Σουηδία είχε να μας ψηφίσει από την Καλομήρα.
1: 2008.
0: Πότε ήταν.
1: Εντάξει.
0: Στη Φινλανδία που ανεβαίνει σε 74 και μπαίνει δυναμικά πια στο κυνήγι της πρώτης θέσης, όχι ότι είχε πάψει να είναι. Πάμε στην Αλβανία τώρα.
3: Good evening, Andri.
0: δίνει 2 στην Ελλάδα, δίνει 10 στην Νορβηγία,
1: 8 στο Ισραήλ
0: και 3 στη Βουλγαρία, άρα κινδυνεύει από τη Φιλανδία ή την Ιταλία αν πάρει το 12άρι.
1: Ή η Βουλγαρία, ε?
0: Ναι.
7: Thank you, Eurovision. And now this is how the Albanian jury has voted, and our 12 points go to Italy.
0: Oh, nato. Και η Ιταλία φτάνει στους 83 και είναι μαζί Βουλγαρία και Ιταλία.
1: Και αυτός είναι ένας συνηθισμένος τρόπος να ψηφίζει η Αλβανία.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης, μάλλον συνηθισμένος θα είναι και ο τρόπος που ψηφίζει και η επόμενη χώρα. Italy.
2: Wow, very close.
3: That is at the Χαμός. Same spot as Bulgaria.
1: Ιταλία, Βουλγαρία με 83, Φινλανδία με 74, Αυστραλία με 70. Ό,τι βλέπουμε μπορεί να αλλάξει δραματικά.
0: Βεβαίως. Η Ελλάδα με την Κύπρο είναι μαζί στη δεξιά πλευρά του πίνακα.
2: Καλησπέρα, Λούκας.
1: Ο Λούκας Χαμάτσος. Σε ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα.
0: Δίνει 10 στη Βουλγαρία και ένα μόνο στην Ιταλία. Άρα ξαναβάζει τη Βουλγαρία στην κορυφή η Κύπρος.
8: Good evening, Europe. Good morning, Australia. Cyprus has voted. 12 points from Cyprus's jury go to Tsipras, Greece.
0: Ελλάδα, 12. Ανεβαίνει η Ελλάδα. Περνάει στην αριστερή πλευρά. Νομίζω, ναι. Να δούμε.
1: Το πρώτο το δεκάρι μας.
0: Έλα πήγαινε. Μπράβο, πήγες.
1: Η Βουλγαρία προηγείται. Μπαγκαράγκα. Και τώρα θα πάμε στη Γεωργία. Θα πάμε μακριά, στον Κάφκασο.
9: Good evening, Europe. Georgia is calling. What an amazing night.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι. Και 10, 8 στην Κύπρο, 10 στην Ιταλία.
1: Από τη Γεωργία.
0: Ακριβώς, και ένα 7 στη Φιλανδία για να μην χάσει επαφή με την κορυφή. Το 12.
9: And now, from Georgia, 12 points go to France.
0: Στη Γαλλία το 12. Στη Γαλλία που ανεβαίνει κι αυτή. Και διεκδικεί. Είναι, σκεφτείτε τώρα, από τον πρώτο στον πέμπτο η διαφορά είναι 24 βαθμοί. Δεν είναι τίποτα.
2: Let's move on with Montenegro.
1: Πάμε στο Μαυροβούνιο. Επαναλαμβάνω ότι βλέπουμε τους βαθμούς που έδωσαν οι επιτροπές. Το Μαυροβούνιο δίνει 6 βαθμούς στην Ελλάδα, το οκτάρι της το δίνει στην Κροατία και το δεκάρι στην Αλβανία. Στη Σερβία. Το δεκάρι. Από το Μαυροβούνιο.
0: Στο μεταξύ παίρνει και η Σουηδία ένα τεσάρι και πάει στους 5 βαθμούς. Δεν έχουμε δει τη Σουηδία τόσο χαμηλά ποτέ.
3: Now we are calling Armenia Park. Good evening.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Αρμενία που έχει δώσει 3 βαθμούς στην Ελλάδα, αλλά το δεκάρι της στην Βουλγαρία που φτάνει τους 101 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Στη Γαλλία τους 8, μια γλυκιά συνήθεια μεταξύ των δύο. Στη Νορβηγία 6, στο Ισραήλ 7, από την Αρμενία.
2: Australia.
0: Στην Αυστραλία το 12, πάει στους 87. Μαρία, γελάω. Είμαστε βέβαια πολύ νωρίς ακόμα, αλλά αν κερδίσει η Βουλγαρία, το ξέρεις ότι από τις αίρες θα πηγαίνουμε. Το πρωί θα κάνουμε τη δουλειά μας, δεν θα γυρνάμε πίσω το βράδυ και μόλις στο πατρικό μου θα κοιμάσαι. Άμα κερδίσει η Αυστραλία, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, πάμε στην Πολωνία.
0: 8 από την Πολωνία. Πολύ καλό ήταν αυτό. 10 η Βουλγαρία.
10: Hello from Warsaw. So many different stories and voices united on one
1: πολλές
10: stage tonight.
1: Ιστορίες, πολλές φωνές που ενώνονται μέσα από
10: and
1: τη μουσική.
10: Now, let me share the results from the Polish jury. 12 points go to Israel.
1: Στο Ισραήλ
0: έδωσε η
1: Πολωνία. Είναι η 20η από τις συνολικά 35 χώρες.
3: Points.
0: Έχουμε ακόμα, έχουμε ακόμα.
1: Άλλες 15.
0: Πάμε να δούμε. Μια μικρή ανασκόπηση. Βουλγαρία 121, Ιταλία 99, Φιλανδία 94, Αυστραλία 94. Και την πεντάδα κλείνει η Γαλλία με 80 βαθμούς. Η Βουλγαρία ήταν πολύ ανεβασμένη στα στοιχήματα τις τελευταίες μέρες και το αποδεικνύει και τώρα, στην, ως τώρα τουλάχιστον, ψηφοφορία.
1: Και ειδικά τις τελευταίες ώρες, έτσι, υπήρξε μια εκτόξευση στα στοιχήματα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Για να δούμε. Συνεχίζουμε.
1: Κάτι έβγαλε τα τακούνια, λέει.
0: Πού θα πάνε τώρα, τι θα κάνουνε. Α, έχουμε διάλειμμα.

Τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, λίγο πριν μάθουμε τον νικητή της απόψινης βραδιάς. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Στην παρουσίαση ο Δημήτρης Μηδάνης και στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Και πάμε στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 1995. Αποτελεί την 40η διοργάνωση του ετήσιου θεσμού. Φιλοξενήθηκε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαΐου του 1995 στο θέατρο Point του Δουβλίνου. Η παρουσιάστρια ήταν η Μέρι Κένεντι. Ο διαγωνισμός εκείνης της χρονιάς ήταν ο τελευταίος με μόνο έναν παρουσιαστή μέχρι το 2013, 18 χρόνια αργότερα, στο Μάλμε της Σουηδίας. Ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που η Ιρλανδία διοργάνωσε το διαγωνισμό. Η Ελλάδα συμμετείχε στον διαγωνισμό τραγουδιού του 1995 με την Ελίνα Κωνσταντοπούλου και το τραγούδι «Ποια προσευχή». Κατέλαβε τη 12η θέση. Όμως το νορβηγικό ντουέτο «Secret Garden» ήταν οι νικητές αυτού του διαγωνισμού με το κυρίως ορχιστρικό τραγούδι «Nocturne». Η σύνθεση του Ρόφ Λόβλαντ, παρεμπιπτόντως να πω ότι η βιολίστρια των «Secret Garden» ήταν η Φιονούλα Σέρι, η οποία ήταν Ιρλανδή. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για βαθμολογία, αλλά να ακούσουμε το «Nocturne».

0: εδώ, επιστροφή στο Στάτχαλε Αρίνα. Είμαστε
1: στη Βιέννη και θα πάμε στην Ελλάδα, έτσι. Γιατί η 21η χώρα που θα ψηφίσει, έχουν ψηφίσει ήδη 20. Η 21η χώρα που θα ψηφίσει είναι η Ελλάδα. Στο μεταξύ, η Βουλγαρία είναι πρώτη με 121 βαθμούς. Λέτε να κατέβει, παιδιά, ο διαγωνισμός στα Βαλκάνια. Επαναλαμβάνω, είναι νωρίς. Α, η κλαβδία μας.
0: Βέβαια, η κλαβδία μας. Για να δούμε πώς ψήφισε η Ελληνική Επιτροπή. Έδωσε 10 στην Πολωνία, 8 στη Γαλλία, 7 στην Αυστραλία, 6 στη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία μας ψήφισε.
1: Όχι. Στην Κύπρο 12.
0: Στην Κύπρο 12. Μια χαρά, πάρα πολύ καλά έκαναν.
1: Και ανεβαίνει λοιπόν η Κύπρος στους 39 και κοντεύει να περάσει την αριστερή πλευρά του πίνακα. Πάμε στη Τσεχία τώρα. Τώρα έχουμε Τσεχία και Δανία. Δεν ήταν στον ημιτελικό μας. Είναι δύσκολα τα πράγματα πάντοτε εκεί. Για να δούμε. Το δεκάρι στη Νορβηγία, το οχτάρι στη Ρουμανία, και τη Ρουμανία την περιμέναμε πιο ψηλά. 4 η Βουλγαρία, 6 η Αυστραλία. Υποχωρεί λιγάκι η Ιταλία.
0: Εκτός αν η Τσεχία δώσει 12 στην Ιταλία.
1: Ναι, να ξέρεις. Στη Δανία όμως θα δώσει το 12. Στη Δανία που άνοιξε τον τελικό. Να το συσσώρουν με τα γυαλιά του.
0: Και ανεβαίνει στο 85.
1: Και να πάμε στη Γαλλία τώρα. Να πάμε σε λίγο. Για πήγαινε μας στη Γαλλία. Α, στη Δανία πηγαίνουμε. Συγγνώμη, στη Δανία που πήρε το 12. Χίλια συγγνώμη.
2: Hello, Vienna. Thank you for a fantastic night. It feels like a hallucination to watch.
1: Έχει ψηφίσει και τη Φιλανδία με 8 και την Αυστραλία με 4 και βλέπετε ποια δεν έχει ψηφίσει από τις πρώτες.
2: We're happy to give our 12 points to
1: Δανία. Όχι, στη Βουλγαρία το δίνει και πάει η Βουλγαρία σε 143. Κιντάρα είναι πανευτύχης. Δικαιολογημένα. Φεύγουμε τώρα από τη Δανία. Τώρα θα μας πάει στην Γαλλία. Μαρία, τώρα είναι που μας πάει Γαλλία.
0: Πάμε στο Παρίσι. 24η από τις 35 συνολικά χώρες που ψηφίζουν. Είναι η 24η Επιτροπή.
3: N'attendons pas plus. Les 12 points de la France vont à la Norvège.
0: Στη Νορβηγία.
1: Η Νορβηγία παίρνει το 12, ο Jonas Lov.
0: Η οποία Γαλλία δεν ψήφισε καθόλου την Ελλάδα, έτσι. Να, το, να τα λέμε αυτά. Η Ιταλία πήρε 8, η Δανία πήρε 10.
1: Πάμε τώρα στη Νορβηγία που μόλις πήρε το 12 της.
0: Ούτε συνεννοημένο να ήταν αυτό.
1: Ναι, πραγματικά. Και πριν έγινε με τη Δανία, ε.
4: Good evening, Europe. Good evening,
1: τα μπερδεύει
4: Vienna.
1: Λίγο τα πράγματα. Η Νορβηγία δίνει μόνο 3 στη Βουλγαρία, 7 στην Αυστραλία, ένα ωραίο δεκάρι στη Γαλλία, 4 στη Σουηδία.
4: Ναι.
0: Denmark.
1: Να την Δανία, βέβαια. Άλλο ένα δωδεκάρι για τη Δανία. Ανεβαίνει στους 107. Η Φιλανδία περνάει τρίτη για ένα βαθμό. Προσπερνάει την Ιταλία. Πάμε στην Ιταλία που έπεσε τέταρτη.
0: Και δίνει 10 βαθμούς στη Σουηδία, 8 στη Μάλτα, 7 στην Ουκρανία.
1: Μαρία δίνει και τους 2 πρώτους βαθμούς στη Λιθουανία.
0: Ναι, ναι.
1: Που φεύγει από το 0.
5: And of course, that's amore. And now our 12 points go to Ακούσι, Belgium.
0: Στο Βέλγιο.
1: Το Βέλγιο παίρνει 12.
0: Από την Ιταλία. Απίστευτα πράγματα βλέπουμε.
1: Μπράβο λοιπόν. Το Βέλγιο ανεβαίνει στους 22. Υπερδιπλασιάζει τους βαθμούς που είχε ως τώρα.
0: Πόσους είχε πριν?
1: 10. Πάμε στη Φιλανδία τώρα. Ούτε αυτό το φαβόρι βλέπει τα πράγματα να πηγαίνουν έτσι όπως τα υπολόγιζε.
0: Ναι, και πρημοδοτεί το γείτονά του τη Δανία, σχετικά γείτονας.
1: Ναι.
0: Τον πιο κοί γείτονα.
1: Δεν έχει δώσει τίποτα στη Σουηδία, δεν νομίζω να... Να μην πάρει η Σουηδία.
3: And our 12 points go to...
0: Μέσα στην πυρκαγιά.
3: La France!
0: Στη Γαλλία!
1: Στη Γαλλία δεν ψήφισε τη Σουηδία η Φιλανδία. Αυτό είχε ξαναγίνει
0: άλλη μια φορά.
1: Όταν... Όχι, ψέματα. Τότε το κοινό δεν είχε ψηφίσει τη
0: Σουηδία.
1: Σωστά,
0: εδώ είναι η Επιτροπή. Βλέπετε πώς προηγείται η Βουλγαρία. Πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο.
3: Α,
0: τι ωραία.
1: La Voix είναι αυτή.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, είναι μια πολύ πολύ γνωστή drag queen. Νομίζω συμμετείχε και στο drag race του Ηνωμένου Βασιλείου. Mm.
0: Το Ηνωμένο Βασίλειο έδωσε 10 βαθμούς στη Βουλγαρία.
1: Και 3 στην Αυστραλία, στην Δέλτα που είναι και εκεί, Λονδρέζα πια.
0: Και στην Τσεχία 8. Στις όρθες του Τάμεση με τα γραφεία του BBC από πίσω. The 12 points from the United Kingdom
1: go to France. Στη Γαλλία. Η Γαλλία παίρνει το 12. Η Γαλλία ανεβαίνει και ανεβαίνει πολύ και προσπερνάει με ένα 12 τρεις χώρες. Όχι, ψέματα. Έχει πάρει...
3: Όχι, ναι.
0: Καλά το είπες.
1: Ναι, καλά το είπες. Με ένα 12 τρεις χώρες.
0: Άρα, 166, 133 και 128 οι βαθμοί των τριών πρώτων. Πάμε στη Λετωνία.
1: Πάντως αυτή τη στιγμή ο διαχωρισμός πάει νότια σχετικά. Ή νότια στα Βαλκάνια ή νότια σε άλλο ημισφαίριο.
0: Καλά, να πούμε κάπου εδώ βέβαια.
1: Ένα βαθμό από τη Λετωνία παίρνουμε.
0: Από την Λετωνία, ε.
1: Ναι.
0: Η κυρία ήταν πέρσι ανάμεσά μας.
1: Τσεχία! Μπράβο, μπράβο στον Ντάνιελ που είχε και την ατυχία έτσι με το να παγώσει η οθόνη. Ανεβαίνει στους 84. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι 14η σε ισοβαθμία. Πάμε στη Σερβία.
0: Το δεκάρι της Σερβίας έχει πάει στην Ιταλία, το οκτάρι της έχει πάει στην Μάλτα και το επτάρι της έχει πάει στην Βουλγαρία. 6 στη Δανία από τα φαβορή. Τη Φιλανδία δεν την ψηφίζει η Σερβία.
3: Our 12 points go to... Φερτό μου.
1: Μπράβο σου, μπράβο σου.
0: Μπράβο.
1: Έμα. 12 η Ελλάδα και περνάει με αυτό το 12, ανεβαίνει δύο θέσεις. Προσπερνά την Ουκρανία και τη Ρουμανία. Και το είπε και ωραία, το τραγούδισε ωραία. Πάμε στη Μολδαβία.
0: Πάμε στο Κισινάου. Η Μολδαβία μας δίνει οκτάρι.
1: Ωραίο.
0: Δεν αλλάζει κάτι στην κατάταξη. Έδωσε και 10 στο Ισραήλ, η Μολδαβία και 7 στην 8 είπαμε στην Ελλάδα και 7 στην Βουλγαρία. Πού πιστεύεις?
1: Είπε
0: Πόλανδ.
1: Στη Ρουμανία είχε δώσει 3, γι' αυτό.
0: Ναι, δεν το είχα δει αυτό.
1: Μπράβο η Πολωνία. Είναι μια εξαιρετική φωνή, Αλίσια. Εξαιρετική. Πάρα πολύ καλά. Ανεβαίνουν σε 109. Croatia is... Πάμε στην Κροατία. Next. Dobra večer, Doris.
3: Hello Europe, hello Vienna.
1: Δεκάρι στη Δανία, οχτάρι στην Αλβανία. Δεν ψήφισε Σερβία ακόμα.
3: Σερβία!
0: Τι ψήφισε τώρα.
1: Ψήφισε τώρα. πηγαίνουμε τώρα, στη Λιθουανία. Στη γειτονική μας Λιθουανία. Λέω γειτονική μας γιατί είναι ο διπλανός θάλαμος. Μην νομίζετε ότι έχω μπερδέψει τόσο πολύ το χάρτη της Ευρώπης.
0: Λοιπόν, η Λιθουανία δίνει το δεκάρι στην Πολωνία πάλι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Εκπληκτικό, και στο Ισραήλ το οκτάρι. Και τους 7 βαθμούς στην Νορβηγία. Ναι.
1: Bulgaria. Στη Βουλγαρία το 12 και η Βουλγαρία πιάνει 200 με αυτό το 12.
0: Πιάνει τα 200.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και δείτε, έχει μια διαφορά 54 βαθμών από την Αυστραλία, 52 βαθμών από τη Δανία.
0: Δύο χώρες μένουν ακόμα για να ακούσουμε τους βαθμούς των επιτροπών τους.
1: Ρουμανία και Αυστρία.
0: 10 στη Μολδαβία, λογικό, από τη Ρουμανία, 8 στην Τσεχία, 7 στη Δανία, 6 στο Ισραήλ. Έχουμε μια σύμπτωση, λέει, καθώς η Ρουμανία γιορτάζει τα 70 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης. Here are the votes of the Romanian jury. 12 points go to Australia! Αυστραλία!
1: Μπράβο, η Αυστραλία θα ανέβει στα 158 και θα περάσει έτσι στη δεύτερη θέση. Την είχε χάσει προς στιγμή και την είχε χάσει από τη Δανία που ανέβηκε πολύ απότομα, ε!
0: Ναι, ναι! And as always, at the very end,
1: we call the host country, which is Austria! Και πάμε στην Αυστρία! Αυστρία δίνει 1 στην Ελλάδα, δίνει 10 στη Δανία, δίνει 7 στην Αυστραλία, ίσα ίσα για να κάνει αυτό το μπέρδεμα και να τις φέρει ισόπαλες. Και αν δώσει 12 στη Βουλγαρία, της δίνει μια πολύ καλή όθηση εν ώψη αποτελεσμάτων televoting. Χρειάζεται η Βουλγαρία ένα προβάδισμα ασφαλείας. And heard and valued the same way because yeah, music might unite us, but it's equality that moves us forward. So all the best for the final here from the Rathausplatz. That's the Austrian result, and our 12 points go to Poland. Στην Πολωνία, η οποία πραγματικά έχει κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση χάρη στη φωνή της Αλίσια όλα αυτά.
0: Λοιπόν, αυτές με αυτόν τον τρόπο ψήφισαν οι επιτροπές. Με τα κριτήρια που είχαν,
1: ναι.
0: Και γεωπολιτικά και αγάπης και συνήθειας και φωνών κυρίως, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά το καλλιτεχνικό.
1: Καλά, στο φωνών νομίζω θα ήταν η Αυστραλία πρώτη, να σου πω την αλήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν,
0: είπα πολλά κριτήρια.
1: Ναι, όλα μαζεμένα. Αυτό λοιπόν έχουν βγάλει οι επιτροπές. Είναι θρίλερ, θα είναι θρίλερ. Η Ελλάδα είναι 12η, η Κύπρος είναι 18η. Η Φιλανδία ήταν πολύ μεγάλο φαβορί για τις επιτροπές, αλλά είναι 5η, γιατί στην πρώτη θέση βρίσκεται η Βουλγαρία.
0: Η περίπτωση να κερδίσει η Ελλάδα είναι εξαιρετικά περιορισμένη, όπως βλέπουμε, καθώς τη χωρίζουν από τον πρώτο πολύ βαθμοί. I still don't know what is going on. I want to thank to all of the juries that gave us those points. We really να ευχαριστήσω, λέει, όλες αυτές τις επιτροπές που μας έδωσαν τόσους βαθμούς. Και γνωρίζω ότι κάθε καλλιτέχνης σε αυτό το δωμάτιο, σε αυτό το χώρο, κάθε παραγωγός.
1: Μπράβο, ευχαρίστησε τους πάντες, όλους όσους είναι εδώ. Γιατί αναγνωρίζει τη δουλειά, τη σκληρή δουλειά που έχουν ρίξει όλοι. All week, all day, everybody wants to know what does bangaranga mean.
0: Τι σημαίνει bangaranga?
1: Τέλειο αυτό. Για να μας πει. I'm sure we can believe that.
6: Bangaranga, it's a feeling that everybody got in themselves. It's the moment that you choose to lead through love and not fear.
0: Είναι αδύνατη στιγμή που επιλέγεις να ζήσεις μέσα από την αγάπη
1: και όχι μέσα από το φόβο.
6: You will feel the harmony that you can be whatever you want to be, and that
1: να ζήσεις την αρμονία, να νιώσεις την αρμονία, ότι μπορείς να είσαι αυτός ο οποίος θες να είσαι. Πολύ όμορφο τα είπε η Ντάρα, μπράβο.
0: Πάρα πολύ ωραία, μπράβο της.
1: Λοιπόν,
0: 131 βαθμοί χωρίζουν την Ελλάδα από την κορυφή αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς. Τώρα Έχουν συγκεντρωθεί όλοι οι βαθμοί του televoting από τις 35 χώρες συν ένα σετ βαθμών από το, τις υπόλοιπες, από τον υπόλοιπο κόσμο
0: που ενσωματώνονται
1: ακριβώς. Οπότε είναι σαν να έχουν ψηφίσει 36 χώρες.
0: Έτσι. Όλα αυτά προστίθενται, γι' αυτό θα ακούσουμε τώρα πια μεγάλους αριθμούς.
1: Ναι, χωρίς να ξέρουμε από πού προέρχονται, από παντού, από όλη την Ιφίλιο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την χώρα η οποία είναι τελευταία. Τελευταία βέβαια μαζί είναι η Αυστρία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα ξεκινήσουμε από την Αυστρία. Να δούμε τι θα πάρει.
0: Αν πάντως υπήρχε ένα στοίχημα που θα κερδίζαμε, θα ήταν ποιοι είναι οι δύο τελευταίοι.
1: Ναι, γι' αυτό ήμασταν σίγουροι.
0: Χωρίς να. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο televoting.
1: Ναι. Θα περιμένουμε ένα βαθμό του Ηνωμένου Βασίλειου του televoting οπωσδήποτε έτσι για το πεντάρικο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την Αυστρία, θα τελειώσουμε στη Βουλγαρία. Πάμε.
0: Για να δούμε πόσους βαθμούς πήρε από το King 5.
1: Τέρμπι θα γίνει τώρα με το Ηνωμένο Βασίλειο. Για να δούμε.
0: Πήρε βαθμό το Ηνωμένο Βασίλειο από τον κόσμο.
1: Δώσε και σώσε. Ποια παίζονται περιουσίες εδώ. Ναι, το έχεις. Πιστεύω σε. Θεωρώ ότι πάμε για ένα μεγάλο μονοψήφιο.
0: Ευχαριστώ.
1: Έλα ρε.
0: Ρίχτα. Σου μιλάω.
1: Εντάξει, δεν το.
0: Αφού σου πέσα την τσέπη πριν.
1: Δεν θέλω. Τι κάνατε, ρε παιδιά, μου στείλει και μηνύματα. Θα στείλει. Δεν θα κάνω. Absolutely.
7: Well, should we move on to the next country? This is going to be Lithuania. The audience has applauded you.
0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα στην Λιθουανία να δούμε.
1: Όσοι έχουν λεφτά να πάνε. Πήρε 12 η Λιθουανία.
0: Πήρε 12 η Λιθουανία.
1: Ναι.
0: Δεν αλλάζει κάτι σημαντικό. Η Γερμανία τώρα θα πάρει βαθμούς, ναι ή όχι.
1: Για να δούμε. Θα πάρει η Γερμανία.
0: Θα πάρει, ναι, θα το ξαναπαίξουμε.
1: Θα πάρει. Αλλά δεν είναι άλλο. Όχι, παιδιά, δεν το είπα. Είπα θα πάρει, όχι. Δεν είπα.
0: Σου είπα. Το παίζουμε. Απένταρος θα φύγεις από εδώ μέσα.
1: Ευτυχώς έχω κάνει τσικίν. Για αύριο δεν θα είχα πτήσει να πετάξω. Πάμε στη Σουηδία.
0: Ούτε το ταξίδι θα έχεις να πας.
1: Αρκετά πίσω η Σουηδία, παίρνει 16. Παραμένει πίσω.
0: Και θα παραμείνει πολύ χαμηλά.
1: Ναι, δεν το έχει ξαναπάθει αυτό η Σουηδία πραγματικά.
0: Για να δούμε το Βέλγιο. Πάμε στο Βέλγιο. Το αγάπησε πάρα πολύ. Αν το αγάπησαν και άλλοι άνθρωποι.
1: Και αυτό το φοβάμαι για μηδέν. Στο παγό.
0: 50-50, εκατόμοιον 50-50.
1: Δεν είναι. Α, εντάξει, επειδή το είπα τώρα. Έλα βρε Σιλά, κρίμα. Δεν πειράζει, έκανε τη μισή δουλειά. Μπήκε στο τελικό.
0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα στη Σερβία. Α, να πούμε
1: κάτι
0: για πολλωστή φορά. Όταν μια χώρα παίρνει 0 πόντους, δεν σημαίνει ότι δεν ψηφίστηκε από τον κόσμο. Σημαίνει ότι δεν πήρε τόσες ψήφους ώστε
1: να μπει στις
0: 10 πρώτες
1: μιας χώρας.
0: Γιατί από το 12 ως το 1, καθώς δύο βαθμοί λείπουν, είναι 10 θέσεις.
1: Ναι. Μπορεί δηλαδή το Βέλγιο να βγει 10ο σε μια χώρα, δεν
0: είναι
1: δίνει αυτό
0: το βαθμό. Και να πήρε χιλιάδες ψήφους. Ναι. Το πούμε αυτό για να μην αισθάνονται άσχημα.
1: 52 παίρνει η Σερβία.
0: Και ανεβαίνει.
1: Και φτάνει στους 90.
0: Αυτό είναι το maximum των πόντων που θα φτάσει η Σερβία.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάει πιο ψηλά. Πάμε στην Κύπρο.
1: Για να δούμε τι έδωσε.
0: Έχει αγωνία το κορίτσι.
1: 34.
0: Καθόλου άσχημα και αυτό είναι το μεγαλύτερο σημείο στο οποίο μπορεί να φτάσει η Κύπρος.
1: Αυτό το 75 είναι το.
0: Ναι.
1: Τελικό. Για να δούμε, Μολδαβία. Χαμό κάνει ο κόσμος. Τα ντεσιμπέλ θα γίνουν βαθμοί.
0: Ναι, θα γίνουν.
1: 183.
0: Όπως πολύ σωστά έχεις προβλέψει. Και δεν είχες βάλει στοίχημα γι' αυτό. Θα είναι πάρα πολύ ψηλά η Μολδαβία στο televoting.
1: Μπράβο της. 183. Εξαιρετική επίδοση για τη Μολδαβία.
0: Μεγάλος βαθμός.
1: Ναι, πάμε στην Κροατία τώρα. Ήταν περισσότερο τραγούδι επιτροπών παρά televoting το κροατικό. Αλλά δείτε που τα πήγε καλύτερα στο televoting.
8: Μπράβο της.
0: Πάντως πραγματικά είναι εντυπωσιακό πως σε πολλές συμμετοχές πιο υψηλού καλλιτεχνικού επίπεδου
1: ναι.
0: δεν ψηφίστηκαν από επιτροπές.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάμε στην Ουκρανία.
0: Και άλλες
1: 167.
0: Αυτοί οι 167 βαθμοί δίνουν τη δυνατότητα στην Ουκρανία να ανέβει στη δεύτερη θέση. Δεν έχει καμία ελπίδα νίκης προφανέστατα.
1: Και δίνουν τη δυνατότητα στη Μολδαβία να συνεχίσει να ονειρεύεται. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, εντάξει τώρα. Έστω να βλέπει ότι είναι στην κορυφή.
0: Για να πάμε στην Αλβανία.
1: Αλβανία.
0: 85.
1: Καλό είναι.
0: Ανεβαίνει προσωρινά στην έκτη θέση.
1: Πάμε στη Ρουμανία.
0: Choke me.
7: And the audience have given you.
1: Μπράβο στη Ρουμανία. Μπράβο στη... Η Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου είναι μια εξαιρετική τραγουδίστρια. Πραγματικά είναι μια εξαιρετική τραγουδίστρια. Μπράβο της.
0: Το όνειρο της Μολδαβίας έχει τελειώσει. Για να δούμε το όνειρο της Ελλάδας.
1: Ελλάδα.
7: And you got from the audience 147 points.
1: 147 είναι μια καλή επίδοση. Είναι καλύτερο από αυτό που είχαμε πάρει πέρυσι, ας πούμε, σε televoting, αλλά δεν θα μας οδηγήσει πολύ ψηλά.
0: Όχι.
1: Εκεί που θέλαμε και δείτε πω πω. Τη Γαλλία την είχαμε περάσει πέρυσι για ένα βαθμό και τώρα χάνουμε από την Ουκρανία για ένα βαθμό. 2-20 λοιπόν η Ελλάδα.
0: Ναι. Ένα σκορ το οποίο οριακά θα μας αφήσει μέσα στη δεκάδα, έτσι. Εκτός από
1: θα μας αφήσει μέσα στη δεκάδα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είμαστε στη δεκάδα.

0: In Norvegia.
1: The audience has given you 19 points.
2: 19.
0: Αυτές είναι όλες χώρες οι οποίες είχαν μεγαλύτερη βαθμολογία από την Ελλάδα στην
2: επιτροπή.
0: Στις κριτικές επιτροπές, αλλά μένουν πολύ πιο πίσω. Πάμε στο Ισραήλ, έχει 123 συν.
2: Το μεγαλύτερο ρεκόρ μέχρι στιγμής είναι 232 που πήρε η Ρουμανία, να θυμίσουμε. Για να δούμε το Ισραήλ τι έχει πάρει.
0: Δεν περνάει το ρεκόρ της Ρουμανίας, αλλά περνάει τη Ρουμανία. Δεν περνάει το ρεκόρ της Ρουμανίας, εννοώ στους βαθμούς televoting.
2: Δεν είναι ο νικητής του televoting.
0: Δεν είναι ο νικητής του televoting. Στο σύνολο είναι πάνω από τη Ρουμανία και βέβαια ακούτε
2: οι αχές,
0: τις διαμαρτυρίες μέσα στο στάδιο. 343 το Ισραήλ. Πολωνία.
1: 17 points.
2: Μόνο 17.
0: 17. Και η Πολωνία μας είχε περάσει στις επιτροπές, αλλά μένει πίσω μας. Ιταλία.
2: Για να δούμε τι γίνεται με την Ιταλία.
1: The audience vote for Italy is 147 points.
0: Πάρα πολύ καλά τα πήγε.
2: 47.
0: Πάρα πολύ καλά.
2: Τρίτη Ιταλία.
0: Ναι, η Ελλάδα είναι έκτη τώρα. Ισραήλ, Ρουμανία, Ιταλία, Μολδαβία, Ουκρανία είναι η πρώτη πεντάδα, αλλά μένει μία πεντάδα χωρών ακόμα να πάρει βαθμούς. Ακούτε τι γίνεται με το που λέει ο Μάικλ, το Ισραήλ είναι στην κορυφή.
1: Are still waiting for their audience points, and each and every one of those countries can still overtake Israel and win the Eurovision Song Contest.
2: Well, let's move on, shall we? Ενδιαφέρον έχει αυτό που ζούμε.
0: Ναι, πραγματικά, σαν ντοκιμαντέρ αυτό που βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε στη Φιλανδία. Η Φιλανδία, το μεγάλο φαβορί μέχρι τις 8:55
2: για να
0: περάσει το Ισραήλ χρειάζεται 203 βαθμούς.
1: 138 points.
0: Δεν τους έχει.
2: 38.
0: Δεν τους έχει. Φτάνει στο 279. Δείτε πόσο κοντά είναι κάποια. 2,81 η Ιταλία, 2,79 η Φιλανδία. 2,26 η Μολδαβία, 21 η Ουκρανία, 20 η Ελλάδα. Πάμε στη Γαλλία.
2: Απίστευτα πράγματα έχουν γίνει με τις επιτροπές φέτος. Απίστευτα πράγματα. Το κοινό είναι πιο... 14 βαθμούς μόνον πήρε η Γαλλία από το κοινό.
0: Αυτό δεν
2: είναι κανονικό.
0: Όχι.
2: Δεν εννοώ κάτι περίεργο. Εννοώ ότι δεν εκτιμήθηκε, αυτό εννοώ.
0: Πιο αναμενόμενο ήταν το κοινό. Δηλαδή πάνω κάτω μπορούσαμε να καταλάβουμε τι θα γίνει. Στις επιτροπές δεν καταλαβαίναμε αυτό.
2: Ναι,
0: το κοινό πιο δίκαιο, δεν λέμε αυτό.
2: Όχι, κάθε άλλο.
0: Ωραία. Πάμε στη Δανία.
2: Δεν υπάρχει αξιολογική κρίση σε αυτό. 78.
0: Μάλιστα.
2: Η Ελλάδα στο κοινό πήγε καλύτερο από όλα τα μεγάλα φαβορί.
0: Έτσι όπως το βλέπω, θεωρώ ότι η Βουλγαρία θα πάει πολύ καλά στο televoting και θα πάρει τους 140 βαθμούς που χρειάζεται για να περάσει το Ισραήλ.
2: Θέλει
0: 140 βαθμούς. Θεωρώ ότι τους έχει και τους έχει και εύκολα η Βουλγαρία.
2: Η Βουλγαρία περιμέναμε ότι θα ήταν η χώρα που θα είχε πολύ ψηλό televoting.
0: Και είχε τελικά πολύ ψηλό βαθμό και στις επιτροπές.
2: Εξαιρετικό στις επιτροπές. Να πούμε ότι και οι σχολιαστές ψήφισαν
0: τη Βουλγαρία για την καλλιτεχνική της
2: παρουσία.
0: Παρουσία.
2: Και την Αυστραλία την ψήφισαν νομίζω.
0: Την Αυστραλία την ψήφισαν οι δημοσιογράφοι και οι συνθέτες ψήφισαν τη Δανία για καλύτερη.

0: Σύμφεση.
1: Λοιπόν, ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες υπάρχουν 39 βαθμοί διαφορά. Σωστά, δεν είμαι καλή σε αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι 8η η Ελλάδα, ακόμα και αν την περάσουν η Βουλγαρία και η Αυστραλία, που το πιο πιθανό
1: θα
0: την
1: περάσουν,
0: να την περάσουν. Θα είναι στη δεκάδα, θα τερματίσει η δέκατη. Στη δεκάδα δεν θα είναι η Γαλλία. Έχει πάρα πολύ αγωνία, αν και εγώ νομίζω ότι του χρόνου θα είμαστε στα Βαλκάνια.
1: Την κυρία Ευανθία.
0: Ακριβώς. Για να δούμε. Εμείς
1: να πούμε βέβαια εδώ ότι σε περίπτωση που κερδίσει η Αυστραλία, ο διαγωνισμός δεν πηγαίνει στη χώρα των κονγκουρό, παραμένει στην
0: Ευρώπη και θα αποφασίσει η Αυστραλία με ποια χώρα θα το συνδιοργανώσει.
1: Βεβαίως.
0: Με ποια ευρωπαϊκή. Πάμε στην
1: Λοιπόν, Delta η Αυστραλία Group. Χρειάζεται αρκετούς βαθμούς για να ξεπεράσει το Ισραήλ.
2: The audience has awarded you 122 points.
0: 122, ανεβαίνει στο 287, είναι τρίτη. Η αίσθησή μου είναι ότι η Βουλγαρία θα πάρει έναν πολύ μεγάλο βαθμό.
2: It's either the current leader Israel or Bulgaria who have yet to receive their audience points.
0: Βουλγαρία ή Ισραήλ. Νιώθω ότι θα είναι Βουλγαρία και θα είναι και εύκολα, Μαρία.
1: Πόσοι βαθμοί έχουν μείνει, 300, 12 βαθμοί.
0: Αν τα έχουμε υπολογίσει καλά, μπορεί να είναι
1: 312.
0: Βλέπετε την καρδιά εκεί, στο 343. Για το Ισραήλ θα δείτε τώρα μία καρδιά για τη Βουλγαρία και θα τη δείτε να ανεβαίνει και θα δούμε μέχρι πού θα φτάσει.
2: And I can tell you already that Bulgaria needs at least 140 points to win.
0: Και παρακολουθώντας βαθμούς, πράγματα, θάματα, υπάρχει ένας Έλληνας, ο Δημήτρης Κοντόπουλος, στην συμμετοχή της Βουλγαρίας.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Που έχει φτάσει πολύ κοντά στην νίκη, ο Δημήτρης έχει πάρει δεύτερη θέση, ποτέ πρώτη. Για να δούμε. Ανεβαίνει η Βουλγαρία. Ναι, ναι, ναι.
1: Κέρδισε, κέρδισε.
0: Ναι. Και ναι.
3: Πόσες είναι? Η Βουλγαρία πρώτη. Μα τώρα, πραγματικά. Εντάξει. Εμείς σε ποια θέση είμαστε, προλαβαίνουμε? Πάνω. Δέκατη. Ακύλα μου, με πολύ αγάπη. Πολύ αγάπη όμως και θετική ενέργεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και ευχαριστούμε και την Αντιγόνη από την Κύπρο. Παιδιά, η Βουλγαρία πρώτη. Το Ισραήλ το γλιτώσαμε, εντάξει. Λοιπόν, σας φιλώ. Καλή Κυριακή.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Βουλγαρία με το Μπαγκαράγκα κέρδισε τελικά την πρώτη θέση στον τελικό της Eurovision 2006 στο κατάμεστο Stand Hall της Βιέννης. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με μεγάλη ανατροπή. Ο Ακύλας με το Φέρτο εντυπωσίασε με την ενέργεια και τη σκηνική του παρουσία, ωστόσο δεν κατάφερε να πλασαριστεί στις πρώτες θέσεις. Εντυπωσιακή και η Αντιγόνη που εκπροσώπησε την Κύπρο με το Τζάλα. Ο τελικός μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ1, το δεύτερο πρόγραμμα του ΕΡΤ Κόσμος, τη Φωνή της Ελλάδας και την πλατφόρμα Earthflix. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε εκ νέου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δεύτερη ημέρα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, συνδέοντάς το με την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική και προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Αφορμή η ανάρτηση του πρώην Υπουργού με την οποία κατηγορούσε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλειών και αναποφασιστικότητα. Σε νέα ανάρτησή του ο κ. Πολάκης ανέφερε «Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν και θα είμαι, θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή». Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απευθύνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αν δεν υπογράψουν συμφωνία θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές. Την ίδια ώρα η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ευρωπαϊκές χώρες διαπραγματεύονται με την Τεχεράνη για την διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Η κουβανική κυβέρνηση διένει με στους πολίτες οδηγό προστασίας σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης εν μέσω κλιμακούμενης έντασης με τις ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει εδώ και μήνες ενεργειακό αποκλεισμό στην Κούβα, χαρακτηρίζοντας το νησί εξαιρετική απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Σε κοινή δήλωσή τους, οι ηγέτες Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Μάλτας στο πλαίσιο του Europe Golf Forum και σε συνέχεια της συνάντησής τους στην Αγία Νάπα της Κύπρου υπογράμμισαν την ανάγκη να αποτραπεί μια νέα μεταναστευτική κρίση αντίστοιχη με εκείνη του 2015. Καναδός που ήταν επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο που ξέσπασε ο Χανταϊός βρέθηκε μετά από αρκετές ημέρες θετικό στον ιό. Πανευρωπαϊκό κύκλωμα που υποσχόταν μέσω διαδικτύου θεραπείες για σοβαρές και ανίατες ασθένειες εξαρθρώθηκε από την Europol. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν φωτογραφίες γνωστών προσώπων και ανύπαρκτων γιατρών για να εξαπατούν θύματα. Η εγκληματική οργάνωση δρούσε από το 2019 με εκτιμόμενο τζίρο περίπου 240 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, 11,5 κιλά κοκαίνης και 27 κιλά ινδικής κάναβης, αξίας περίπου 400.000 ευρώ, εντοπίστηκαν στην Αθήνα στην κατοχή δύο Ελλοδοπών και ενός Έλληνα, οι οποίοι συνελήφθησαν και οι τρεις, είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για σοβαρές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.
0: Ο καιρός.
1: Σήμερα αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Άνεμοι δυτική-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Έχω εξετάσεις, δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
2: Earth News Radio 105,8.